0: μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρυπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος, στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει τον χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαραλλεκτός στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έφτασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, οι Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν απόψε δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τέλος, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι με τον Γιάννη Ευθυμίου στα μικρόφωνα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε βεβαίως με Νότι, το Μαϊσίμεκες και τα πεντοχίλιαρα αν ήταν πετσετάκια. Νικερία. Αυτό το LP πούλησε 500.000 κομμάτια, παιδιά.

Καλημέρα στον Γρήγορη το Μιλωνά που μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Καρδίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό και σε όλη την παρέα. Θέλω να κάνω ταραχή, μας είπε η Ρίτα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια?

Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος Ξανθιώτης, Ξημερώματα και Σταμάτης Γονίδης, σε θέλω. Καλημέρα στην Πινελόπη που μας ακούει στα Εξάρχεια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Καλημέρα, άρχοντά μου. Ψαχνά Εύβοιας αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας, λέει, και στο φίλο το Μαζό που έφυγε ξαφνικά, ο Σεΐχης. Να σε καλά, φίλε μου. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και δεν συμβιβάστηκες ποτέ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα. Μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συζήτησαν κατηδίαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγρωμα Ηλισσίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές κυβέρνηση. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο ΦΑΣ. Η ένταση στα στενά τουρμούς εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αντικατραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίπ, μετέδωσε η κρατική Ουκρανική τηλεόραση.
0: Ο καιρός
1: παραμένει σχεδόν έθριος και σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα, Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές το Βασίλη και τον Νίκο. Ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία. Δεν έχει κόλαση φωτιές.

Καλημέρα άρχοντα, βάλε τραγουδάκι μόλις ξεφορτώσαμε λέει και πάμε για επιστροφή. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο κάπου εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Αγελάδο Τρόφο, ο οποίος μας ακούει στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Διαμάντη για τη συνέχεια.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Όταν τα χρόνια σου περάσουν κι όταν οι νύχτες σε γεράσουν, εσύ θα γεις εμένα.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη, καπέλα».
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω

Μάλιστα. Αντώνης Καλογιάννης για τη συνέχεια, μαζί με τη Μαρινέλα, Μαρινέλα μαζί με το Χατζή, Αντώνης Ρέμος και Μαριάννα Παπαμακαρίου. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλακτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για τη συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζου εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τον πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί ως το τέλος της προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Την ίδια ώρα, ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία με επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Στη Γάζα, Ισραηλινά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ κοντά στον καταβλισμό της Τζαμάγια.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια, στα μικρόφωνα ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Ήταν μια συναυλία που τελικά δεν θα γίνει ποτέ. Και ίσως αυτό να κάνει ακόμη πιο σκληρή την είδηση, ο Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή τη στιγμή που ετοιμαζόταν να γιορτάσει επί σκηνής την ίδια του τη διαδρομή. Μια διαδρομή που ξεκίνησε από την οίκια του Πειραιά και έφτασε σε μεγαλύτερες πίστες, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, στη μόδα, στα μουσικά βραβεία και κυρίως στη συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης εποχής. Ο Γιώργος Αποστόλου, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στην οίκια, όπου και μεγάλωσε. Από μικρός ήρθε σε επαφή με το λαϊκό τραγούδι, ακούγοντας στο σπίτι ερμηνευτές όπως ο Στράτος Διονυσίου, η Μαρινέλα, η Χάρης Αλεξίου και ο Γιάννης Πάριος, ενώ τα ακούσματά του δεν περιοριζόταν μόνο στη λαϊκή μουσική, καθώς αγαπούσε το ξένο ροκ. Ο Μαζονάκης δεν προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον τέλειο λαϊκό ήρωα, αντίθετα έμοιαζε να απολαμβάνει τις ρογμές του. Η φωνή του είχε λαϊκή ρίζα, η εμφάνισή του όμως μπορούσε να είναι προκλητική, θεατρική, ακόμη και κεντρική. Τα ρούχα, τα χτενίσματα, η εμφάνισή του, η σχέση του με τη μόδα έγιναν κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Και αυτό ίσως ήταν το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα. Δεν αντιμετώπισε ποτέ το λαϊκό τραγούδι ως μουσιακό είδος. Ήταν μια συνολική εικόνα που είχε, ήταν το χιούμορ, η αυτοπεποίθηση, η υπερβολή, η διάθεση να τσαλακωθεί και μια παράξενη ευαισθησία που υπήρχε πίσω από όλα αυτά. Σε μια εποχή που ο άνδρας λαϊκός τραγουδιστής έπρεπε συχνά να εμφανίζεται αλήγιστος, ο Μαζονάκης επέλεξε να είναι θεατρικός, ευάλωτος, παιχνιδιάρης και πολλές φορές απρόβλεπτος. Η εικόνα του δεν ήταν διακοσμητική, ήταν μέρος της μουσικής του. Γι' αυτό και τόσο ζω μαζό δεν έγινε απλώς ένα λογοπαίγνιο, έγινε ταυτότητα. Ο ίδιος μάλιστα έχει πει στην τελευταία του μεγάλη συνέντευξη ότι αγαπούσε ιδιαίτερα αυτή τη φράση. Όταν τραγουδούσε, αισθανόταν ότι είχε καλέσει τον κόσμο στο σπίτι του. Ανάμεσα στα τραγούδια που συνδέθηκαν περισσότερο με το όνομά του βρίσκεται το «Ανήκω σε μένα», ένα τραγούδι που χρόνια αργότερα ο ίδιος θεωρούσε ότι είχε μείνει περισσότερο στην καρδιά του κοινού από οποιοδήποτε άλλο. «Για μένα δεν υπάρχει τραγούδι της καριέρας μου, για τον κόσμο νομίζω ότι είναι το «Ανήκω σε μένα», είχε πει τον Ιούλιο του 2026. Και η φράση αυτή αποκτά διαφορετικό βάρος μετά το θάνατό του.

0: Στα 54 του ο Γιώργος Μαδωνάκης έφυγε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα 33 ετών. Μια καριέρα που περιγράφει ως πορεία χωρίς εκτόσεις, με αντιφάσεις, σιωπές, επιστροφές και προσωπικές αναζητήσεις. Ο Γιώργος Μαδωνάκης τραγούδησε για τη νύχτα, τον έρωτα, την απώλεια, την επιθυμία, την προδοσία και τη μοναξιά. Τραγούδησε για ανθρώπους που ήθελαν για λίγες ώρες να ξεχάσουν τη δική του ζωή. Και τώρα, παράδοξα, είναι η δική του απουσία που θα γεμίσει τη νύχτα. Το παιδί της νύχτας δεν θα ξανανεύει στη σκηνή, αλλά τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να παίζουν.
1: Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει ξανά η καρδιά μου να μην πονέσει.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νίκολας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας για όλη αυτή την πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Η ασφάλεια λοιπόν ανέλαβε την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός ιδιοκτήτης κλινικής, όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, λοιπόν, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική, όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ελπής. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται μετά τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής. Τελικά, ο ιδιοκτήτης κλινικής και η σύζυγός του αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Είναι οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη την ανακοπή καρδιάς και κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί έδωσαν καταθέσεις στις αρχές, ενώ η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται με την εισαγγελική έρευνα να αναμένει τα ιατροδικαστικά ευρήματα για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του θανάτου. Ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του επίσης γιατρός, σύμφωνα με τον δικηγόρο του κύριο Νίκο Αγαπίνο, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ οι αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τη συλλογή στοιχείων με καταθέσεις εργαζομένων και αυτοψία στο χώρο. Ο συνήγορος του γιατρού υπογράμμισε ότι το κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης είναι η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιατρική πράξη την οποία είχε υποβληθεί. Πάντως, η εισαγγελία εξετάζει κατά πόσο η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, καθώς σύμφωνα με τα ισχύοντα, η πλασμαφαίρεση θα πρέπει να διενεργείται από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε ιδιωτικό ιατρείο. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη, η οποία είναι γυναικολόγος, φέρεται να περιέγραψε στις αρχές τη διαδικασία που ακολούθησε κατά τη θεραπευτική πράξη στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης κλινικής, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου και πραγματοποιούσε τις θεραπείες που και παρακολουθούσε ασθενείς. Λοιπόν, ο κύριος Αγαπινός, ο συνηγορός του, τόνισε ότι το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του καλλιτέχνη και στην όποια ιατρική πράξη που έλαβε χώρα. Όμως, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, άφησε αιχμές για την κλινική όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική και επισημαίνει ότι είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, στο οποίο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο άτυχος τραγουδιστής. Ο Υπουργός Υγείας αποκαλύπτει ακόμη ότι ξεκίνησε ήδη έλεγχος από τον πρόεδρο του ΙΣΑ για τις ακριβείς συνθήκες από τις οποίες υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Φυσικά, τα ακριβή αίτια του θανάτου, γράφει στην ανάτεση του ο Υπουργός Υγείας, θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Καλεί τέλος τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αφίβολες συνθήκες. Εκφράζω, είπε τέλος στην ανάρτησή του, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους χιλιάδες φίλους του. Ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έβγαλε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου, Γιώργος Πατούλης, και υπενθυμίζει ότι ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε τη συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμα και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο. Σημειώνει επίσης ότι έδωσε άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του συλλόγου στο χώρο που συνέβη το περιστατικό. Ανακοίνωση έβγαλε όμως και η ελληνική εταιρεία γονιδιακής θεραπείας και αναγεννητικής ιατρικής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προδικάζει τα αίτια του θανάτου, δεν συνδέεται το περιστατικό με συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη, ωστόσο θέτει εκ νέου το ζήτημα της ανάγκης για αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση. Αυτές είναι οι εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζονάκη, το λαϊκό τραγουδιστή που είναι από τις κορυφαίες φωνές, ήταν από τις κορυφαίες φωνές, λαϊκές φωνές στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος στα 33 χρόνια της καριέρας του λατρεύτηκε από τους θαυμαστές του σχεδόν όσο κανένας άλλος. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5, να πάμε στον καιρό. Από τα 35 και τα μελτέμια έχουμε το πρώτο ισχυρό φθινοπορεινό κύμα κακοκαιρίας. Έπεσε η θερμοκρασία. Πάμε λοιπόν σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, κυρίως που έρχεται από την Κεντρική Ευρώπη και κατευθύνεται από την Ιταλία προς την Ελλάδα και σταδιακά επηρεάζει τη χώρα μας. Από την Παρασκευή οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, αυξάνοντας την υγρασία, ενώ το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι πρώτες βροχές και οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, ενώ την Κυριακή θα υπάρχουν έντονα φαινόμενα που θα επεκταθούν στο σύνολο της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, ενώ η ζέστη στα ανατολικά θα υποχωρήσει. Λοιπόν, οι επενδυτερολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, χαλαζοπτώσεων και κεραυνών. Όλα αυτά το Σαββατοκύριακο επισημαίνω, όταν θα έρθουν οι ψυχρές αέρις μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη και θα αλληλεπιδράσουν με τα θερμά θαλάσσια νερά, το σύστημα που τροφοδοτεί με μεγάλη ενέργεια και υγρασία, προκαλώντας ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Για σήμερα πάντως προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Αιγαίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Δυτική Ελλάδα και θα σημειωθούν σύντομες βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 32-33 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά και 34, και στο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα κοιμαθούν κοντά στους 28-32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος και ο ήλιος θα κυριαρχήσει. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Λίγο χαμηλότερη θα είναι το μεσημέρι στα ανατολικά προάστια με 30 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα και αρές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, 10 του μήνα, γιορτάζει η Μηνοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα, χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας και σαν σήμερα, το 1824, ο Ελληνικός Στόλος διασκορπίζει την Τουρκο-Αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου. Το 1898 η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας, τους κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Και το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Το 1960, τέτοια μέρα, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. Το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα» που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών. Και το 2003 άγνωστος καταφέρνει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λιντ την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει τα τραύματά της την επόμενη μέρα. Το 2009 λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου, αναγγέλει αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Σαν σήμερα, το 1933 έρχεται στη ζωή ο Καρλ Λάγκεφερντ, ο Γερμανός μόδιστρος, και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος, ο Έλληνας ηθοποιός. Το 1827 φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής, καμία σχέση βεβαίως με τον Έλληνα συγγραφέα και δημοσιογράφο. Το 1976 ο Ντάντον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστηριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 μαύρο πινακισμένους του Χόλιγουντ, με την ταινία, έφτιαξε την ταινία «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του». Και το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, της Ελληνίδας ηθοποιού.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Ειρήνη. Μου ρωτάει τι γίνεται με τη φωτιά στην Κόνιτσα. Η φωτιά στην Κόνιτσα, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα την ελέγξουν σήμερα τη φωτιά. Συνεχίζεται για 11η μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκφράζουν αισιοδοξία τους για την πορεία του πυρήνου μετόπου. Και όπως μου έλεγαν τα παιδιά στο earthnews.gr, έχουν περιοριστεί οι ενεργές εστίες κυρίως στην χαράδρα του ΑΟΥ ποταμού, όπου χθες 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις. Υπάρχει εκεί πέρα μια μεγάλη καταστροφή. Ας ελπίσουμε ότι, έλεγαν οι ειδικοί, ότι θα χρειαστούν πάρα πολλές δεκαετίες για να αποκατασταθεί το δάσος. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε πολλά σημεία που είναι δύσβατα, γίνονται τεράστιες καταστροφές από μια φωτιά και μόνο. Λοιπόν, καλημέρα και εδώ στο Χρήστο, το γείτονα από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, χθες είχαμε πάρα πολλές ανατροπές και όχι μόνο με το δυσάρεστο νέο της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Χθες είχαμε την αποχώρηση από τον Ολυμπιακό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του προπονητή ο οποίος έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό και στη χώρα. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκος Ιμανόλ Αλγουθαθίλ, ο οποίος έκανε σπουδαία πράγματα στη Real Sociedad από το 2018 μέχρι το 2025 με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου Ισπανίας. Μάλιστα, ο νέος τεχνικός θα προπονήσει την νέα του ομάδα σήμερα και θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο απέναντι στον Όφη στο Καραϊσκάκι στον αγώνα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για όσα πρόσφερε στην ομάδα και τόνισε, όπως ανακοίνωσε, πως έτσι και όπως είναι στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, οι κύκλοι κλείνουν. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024 και μέσα σε λίγους μήνες κατέκτησε με την ομάδα το Conference League, κερδίζοντας τον τελικό με 1-0 την Φιωρεντίνα. Στην επόμενη σεζόν οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου Ελλάδας, αλλά με την ομάδα του Πειραιά κατέκτησε και το Super Cup της Ελλάδας. Σε 127 παιχνίδια στον Ερυθρόλευτο Πάγκο μέτρησε 79 νίκες, 28 ισοπαλίες και 20 ήττες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού στην πρώτη του απόπειρα στο εξωτερικό τον έφερε στην Al-Shabaab της Σαουδικής Αραβίας το καλοκαίρι του 2025. Ο μισθός ήταν πολύ καλός, η ομάδα έψαχνε ένα προπονητή που θα έδινε όραμα και έπρεπε να πάρει τη θέση του Φατίχ Τερίμ και ο Βάσκος έμοιαζε να έχει όλο το πακέτο. Δυστυχώς όμως για τον ίδιο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε τους πρώτους μήνες και βρέθηκε υποπίεση. Τελικά αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο με απολογισμό 5 νίκες, 12 ισοπαλίες, 11 ήττες σε 28 αγώνες. Ένας Βάσκος λοιπόν αντικαθιστά ένα Βάσκο και έτσι ξεκινά μια νέα πορεία, μια δεύτερη απόπειρα στο εξωτερικό. Ένας προπονητής που οι ειδικοί λένε ότι είναι εξαιρετικός έρχεται τώρα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, η Βουλή ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην υιοθεσία των παιδιών των δύο αξιωματικών που σκοτώθηκαν με το Phantom στο Athens Fly Week, οι οποίοι κηδεύονται σήμερα στον Πύργο και στα Ιωάννινα. Έτσι λοιπόν μπαίνει στη τελική ευθεία η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, προχωράει η υιοθεσία των τέκνων των δύο αξιωματικών με τη σχετική υπόθεση να αναμένεται να περάσει από το ελεκτικό συνέδριο και να ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Η κίνηση εντάσσεται στην πάγια πρακτική οικονομική στήριξη παιδιών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε η υιοθεσία του παιδιού του στελέχους του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο άστρο Κινουρίας τον περασμένο Ιανουάριο.

0: Λοιπόν, εκτός από αυτό, η Βουλή θα δώσει και 50.000 ευρώ για κατοικίες στο Καστελόριζο. Είναι στο πλαίσιο των κοινωνικών και των θεσμικών παρεμβάσεων. Τα δύο οικίματα, λοιπόν, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο του Καστελόριζου, είναι για να στεγαστούν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο Ακριτικό νησί. Και το κόστος, το συνολικό κόστος της παρέμβασης θα φτάσει στα 150.000 ευρώ, με το ένα σπίτι να προορίζεται για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και το δεύτερο για τους δασκάλους και τους καθηγητές, καλύπτοντας ένα από τα πλέον δυσεπίλητα προβλήματα των Ακριτικών νησιών, δηλαδή τη στέγαση του προσωπικού που καλείται να υπηρετήσει μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ήδη πάντως την Παρασκευή ο Νικητής Κακλαμάνης θα πάει στο νησί για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Είναι η απελευθέρωση του Καστελόριζου, που μια επίσκεψη που πραγματοποιείται 83 χρόνια μετά την ύψωση της ελληνικής σημαίας από το πλήρωμα του αντιτορπιλικού κουντουριώτης και τους κατοίκους του νησιού. Είναι λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό αυτό για τη Βουλή, δείχνει και το κοινωνικό της πρόσωπο, που βεβαίως η Βουλή το δείχνει πάντα εδώ και 2 δεκαετίες περίπου, όταν ξεκίνησαν αυτές οι πρωτοβουλίες. Έχει ξεκινήσει η καινούργια φοιτητική χρονιά και βεβαίως τα ενίκια έχουν πάρει φωτιά στην Αθήνα. Είναι το πιο αβάσταχτο αυτό το έξοδο, το οικονομικό βάρος της φοιτητικής στέγης στην Ελλάδα, με τις τιμές των ενοικίων να έχουν εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια και τον αριθμό των φοιτητικών διαμερισμάτων να συρρυκνώνονται διαρκώς. Μέσα σε μια δεκαετία τα ενοίκια στην Αθήνα, η οποία οδηγεί η Αθήνα την κούρσα μεταξύ των ελληνικών φοιτητού πόλεων, έχουν αυξηθεί κατά 164%. Όπως προκύπτει λοιπόν από τα στοιχεία του παρατηρητήριου αξιών, από το Σεπτέμβριο του 2026, για το Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με τα οποία το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί στις 6 πόλεις που εξετάζει μελέτη, μεσοσταθμικά κατά 128%. Στην Αθήνα λοιπόν, από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που είχαμε το 2017, η ζητούμενη τιμή έφτασε το 2026 στα 12,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στα 10,9, στην Πάτρα στα 11,3 και στο Ηράκλειο στα 10,2. Βόλος και Κομοτηνή είναι λίγο πιο κάτω, στα 9,7 και 9,1 αντίστοιχα. Συνεπώς έχουμε μία αύξηση 164% στην Αθήνα, 127% στη Θεσσαλονίκη, 148% στην Πάτρα, 119% στο Ηράκλειο, 126% στο Βόλο και 84% στην Κομοτηνή. Και βέβαια, κατά βάση αυτό αφορά παλαιά ακίνητα ηλικίας από 40 έως 50 ετών. Ένα τυπικό διαμέρισμα στην Αθήνα 34 τετραγωνικών αντιστοιχεί σε ένα ζητούμενο μίσθωμα περίπου 434 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έξοδο, ειδικά αν μια οικογένεια έχει και δεύτερο παιδί φοιτητή ή δεύτερο παιδί στρατιώτη ή βεβαίως βρίσκεται η ίδια σε ενίκιο σε την πόλη που μένει. Η λύση των ιδιωτικών φοιτητικών εστίων δεν φαίνεται να λύνει το πρόβλημα. Υπάρχει μια αδειόμενη αγορά που πηγαίνει, κινείται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Εκεί όμως έχουμε ένα κόστος 590 ευρώ στην Αθήνα, 580 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, 575 ευρώ στην Πάτρα. Είναι πολύ μεγάλες οι τιμές. Βεβαίως η διαφορά στα ενίκια αποδίδει κυρίως στο γεγονός ότι οι ιδιωτικές εστίες προσφέρουν ένα οργανωμένο πακέτο υπηρεσιών με λογαριασμούς, καθαρισμό, φύλαξη, ίντερνετ και χρήση κοινόχρηστων χώρων που περιλαμβάνονται στην τιμή. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι οι δημόσιες φοιτητικές εστίες δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Υπάρχουν 9.200 κρεβάτια στις δημόσιες φοιτητικές εστίες. Η δυναμικότητα όμως αυτή καλύπτει μόλις το 4,6 από τους 200 περίπου χιλιάδες φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Αυτά λοιπόν με τη φοιτητική στέγη, που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει για αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς δεν βρίσκεται λύση, είναι εντάσσεται μέσα στο ίδιο πρόβλημα, το στεγαστικό, που αντιμετωπίζουν βεβαίως και οι πολίτες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Χθες πάντως έγινε μεγάλη κουβέντα, μια και είμαστε στα θέματα της οικονομίας, σχετικά με το ενεργειακό κόστος και την εξαγγελία της κυβέρνησης για μείωση κατά 30% σε βάθος τριετίας. Μια εξέλιξη η οποία συνοδεύτηκε με γκρίνιες, θα έλεγα. Γκρίνιες οι οποίες είναι ακόμη και μέσα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Άκουσα χθες τον βουλευτή, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, που λέει ότι είναι πολύ καλό το σχέδιο αυτό να μειωθεί το ενεργειακό κόστος στο ρεύμα κατά 30%, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, να υπάρξουν και κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα σύντομα. Λοιπόν, χθες άκουσα και τον υπουργό, τον κύριο Σταύρο Παπαστάρο, που ο οποίος μίλησε στο Ed News, είπε ότι για πρώτη φορά πήραμε τον πραγματικό λογαριασμό, είδαμε όλες τις χρεώσεις στις οποίες μπορούμε να παρέμβουμε. Σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη ως προς τη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από την αρχή του 2026, ενώ σε απόλυτες τιμές οι καταναλωτές πληρώνουν 18% λιγότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αναφερόμενος στις ρευματοκλοπές, ο Υπουργός έκανε λόγο για ένα σημαντικό πρόβλημα. Θυμίζω ότι οι ρευματοκλοπές είναι 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ένα ποσό το οποίο οι πάροχοι το περνάνε στους συνεπείς καταναλωτές, στους συνεπείς δηλαδή που πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Έτσι λοιπόν αναγκάζονται και πληρώνουν και για αυτούς οι οποίοι κάνουν ρευματοκλοπές. Λοιπόν, παραδέχθηκε ότι ο Υπουργός ότι το πρόβλημα θα λυθεί μέσω των έξυπνων μετρητών, όμως η κάλυψη θα φτάσει στο 100% το 2030. Άρα μέχρι το 2030 ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά τα 450 εκατομμύρια θα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές. Λοιπόν, διαβάζω πάντως το άνθρωπο του Νίκου Φιλιππίδη στην Καθημερινή ότι από το 2019 το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 50% και ότι κινείται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου ή και 18%, όπως λέει ο Υπουργός, λιγότερο, δεν κάνει πιο έφευκτο το αποτέλεσμα. Και εξηγεί ότι οι ολιγορίες χρόνων κοστίζουν στο μισθωτό, στο φούρναρι, στον ελεύθερο επαγγελματία και καταλήγει ότι ο καταναλωτής πληρώνει ένα ιδιότυπο ενεργειακό φόρο, καθώς το 1,2 δις είναι η ΊΚΟ, το ποσό που εξισορροπεί τις χρεώσεις υπηρετικής και μη διασυνδεδεμένης νησιωτικής Ελλάδας, 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπές και 3 δις τα ληξιπρόθεσμα που επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές, ανεξάρτητα από το τι κατανάλωση κάνουν ή σε ποιο τιμολόγιο βρίσκονται. Και εδώ είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία να λύσουν αυτό το γόρδιο δεσμό, να πέσουν τιμές ρεύματος και σύντομα, όχι τα επόμενα χρόνια, αλλά τώρα, καθώς τα επόμενα χρόνια, λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει στο θέμα της ενέργειας. Στο θέμα της ενέργειας, που βεβαίως δεν κυριαρχεί μόνο στην Ελλάδα, κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη, η οποία πλήττεται σφοδρά από αυτές τις δύο πολεμικές αναμετρήσεις. Λοιπόν, η άλλη είδηση η οποία κυριάρχησε χθες ήταν η συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Ελλάς, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη φορολόγηση των καταθέσεων, των πιο πλουσίων, του 1%. Όπως τουλάχιστον απάντησε σε μια ερώτηση για την πατριωτική εισφορά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Σκοπεύουμε, και το είχα πει σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών.
0: Τώρα, όταν ρωτήθηκε για τα πολιτικά, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η πεποίθησή του είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει πρώτο κόμμα και σε αυτή την περίπτωση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνεργασιών. Αν όμως δεν επιτευχθεί, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές, είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. Και σε την περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε εκλογές, τότε θα απευθυνθεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής πολιτικής που θα οδηγήσει σε αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής. κύριος Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε για τις παραφωνίες και τις προσωπικές στρατηγικές, είπε: είδα, έπαθα και έμαθα, δεν θα ανεχτώ προσωπικές στρατηγικές. Διεμήνυσε επίσης ότι ευχήθηκε μάλλον καλή επιτυχία στον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον αποφασίσει να επανέλθει παρά τις αβυσαλές διαφορές τους. Τώρα, τι άλλο είπε ο κύριος Τσίπρας? Είπε ότι η ομιλία του ήταν η πιο αριστερή και ουσιαστική που έχει εκφωνήσει ποτέ στη ΔΕΘ και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Εκφώνησα, είπε, το όραμά μας σε βάθος δεκαετίας και εξήγησα πώς θα θεμελιωθεί την τετραετία που έρχεται. Μίλησε για την απόπειρα κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση, που την έβγαλε 13 δις. Είπε ότι έμοιαζε με πίνακα ζωγραφικής και μάλιστα σουρεαλιστικού περιεχομένου. Ο ίδιος έκρινε ότι η κοστολόγηση του προγράμματος είναι 7 δις για 4 χρόνια, για μια τετραετία. Λοιπόν, πάντως όταν ρωτήθηκε για τις δεύτερες εκλογές, είπε ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο ίδιος είπε ότι δεν κάνει ακριβή καμπάνια η Ελλάς και τόνισε ότι η ακρίβεια δεν ευθύνεται σε εξωγενείς παράγοντες, ούτε στον Πούτιν που κάνει πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε στον Τραμπ που βομβαρδίζει το Ιράν, και έφερε μια σειρά από τιμές για να δείξει πόσο είναι στην Ευρώπη και πόσο είναι στην Ελλάδα. Είπε πολλά, αφιέρωσε μάλιστα και ένα τραγούδι στον Πρωθυπουργό με αφορμή την αφιέρωση που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

Αυτό ήταν το τραγούδι που αφιέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αίσθηση προκάλεσε πάντως ότι απέφυγε να υπάρξει έντονες αναφορές στον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Είπε μόνο ότι υπάρχουν όρια, και αυτό είναι το αριστερό, να γνωρίζει ποια είναι τα όρια, να γνωρίζει ποια είναι τα όρια της οικονομίας, ποιοι είναι οι κανόνες και να τους εφαρμόσει και όχι να τους αγνοείς. Λοιπόν, αυτά από την συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Ελλάς. Σήμερα θα έχουμε τη συνέντευξη της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και αργότερα το βράδυ τη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Στην Ευρώπη τώρα κυριαρχεί απογοήτευση, παρότι οι Ευρωπαίοι θέλουν μια συντριπτικά, μια ισχυρή, ενωμένη και ανεξάρτητη Ευρώπη, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει μια απογοήτευση με το αποτέλεσμα με την ακροδεξιά. Αφισβητούν έντονα ότι μπορεί να φτάσει στο ζήτημα της ισχυρής, ενωμένης και ανεξάρτητης Ευρώπης, και αυτό προκύπτει από μια νέα έρευνα η οποία υπογραμμίζει ότι μια πανευρωπαϊκή κρίση εμπιστοσύνης δημιουργεί έδαφος για ακροδεξιά αφηγήματα περί παρακμής. Η έκθεση αυτή βασίστηκε σε συνεντεύξεις που δόθηκαν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε ανάλυση του τρόπου με τον οποίο συζητείται η Ευρώπη στην πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης των 15 χωρών, σχεδιάζοντας ένα ποτρέτο μιας κοινής γνώμης, μεν φιλόδοξης, αλλά βαθιά απογοητευμένης. Το 68% από όσους συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα μιλά για την Ευρώπη με όρους γενικής επιδείνωσης ή απώλειας κανονικότητας, σε σύγκριση με το 12% που δήλωσε ότι βλέπει την παρούσα στιγμή ως περίοδο ευρωπαϊκής αφύπνισης και αναγέννησης. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος, και είναι ο πόλεμος 43%, οι οικονομικές πιέσεις 33%, η μεγαλύτερη διεθνής αυτονομία. Το 74% τόνισε ότι η Ευρώπη δεν διαχειρίζεται σωστά τις εξελίξεις, ενώ το 56% πιστεύει ότι το μέλλον της βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι διάχυτη λοιπόν η απογοήτευση, και εκεί βρίσκει πάτημα, βρίσκει έφορο έδαφος το αφήγημα της άκρας δεξιάς που μιλά, για μια επιδείνωση, τη γενικότερη επιδείνωση της χώρας και μια παρακμή. Λοιπόν, την ίδια ώρα πάντως η Ελλάδα φαίνεται ότι κάνει μια καλή δουλειά ως ό,τι αφορά τα διεθνή hedge funds και τα στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, που προσπαθεί να προσελκύσει η ελληνική κυβέρνηση, προβάλλοντας την Αθήνα ως εναλλακτική έδρα απέναντι σε παραδοσιακά κέντρα όπως το Λονδίνο, την Ελβετία και τις χώρες του κόλπου. Οι Financial Times μάλιστα σε ρεπορτάζ τους περιγράφουν την περίπτωση μεγάλου hedge fund του Λονδίνου, το οποίο δέχτηκε επίσκεψη από εκπροσώπους ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να του παρουσιαστούν τα υφορολογικά κίνητρα για εγκατάσταση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήρθε στο γραφείο και ήταν μια πολύ ελκυστική πρόταση. Μας παρουσίασαν τα φορολογικά ωφέλη, ανέφερε στέλεχος του fund. Η προσπάθεια απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή την εβδομάδα, όταν έγινε γνωστό ότι δισεκατομμυρίουχος διαχειριστής, ο Chris Rokos, μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα, στην πιο προβλεπόμενη μέχρι στιγμής επιτυχία της ελληνικής στρατηγικής. Σκεφτείτε ότι ο Chris Rokos ήταν ανάμεσα στους 10 πιο. Στους 10 φορολογούμενους που έδωσαν τα περισσότερα χρήματα στο βρετανικό δημόσιο. Έχει μια επιτυχία λοιπόν η Ελλάδα, και έχει μεγάλη σημασία εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και έρθουν και άλλοι, στελέχη, μεγάλα στελέχη οικονομικών τέτοιων επιχειρήσεων και μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα δημιουργήσουν εδώ γραφεία, θα υπάρξει απασχόληση, θα φέρουν επιχειρήσεις που βεβαίως λειτουργούν με άλλους μισθούς, με καλύτερους μισθούς από αυτούς τους μισθούς που δίνουν συνήθως οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έρχεται ακριβώς χειμώνας. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε πάλι χτες τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση του συγκρούσεως στη Μέση Ανατολή ενέτεινε τις ανησυχίες σχετικά με την προσφορά από την περιοχή και αύξησε τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις και υψηλότερο κόστος ενέργειας. Στην ατζέντα το καλώδιο με την Κύπρο, συνάντηση στο Παρίσι, σήμα επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο εξέπεψαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν.
στα 34 δις ευρώ το ενεργητικό των αμοιβαίων, κοντά στο ρεκόρ του 1999. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη, προς νέο ρεκόρ το 2026. Η ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων αναμένει το 2026. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 144.000 το οκτάμηνο από 128.000 πέρυσι. Πάμε στα νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πότηση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής. Το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί. Ο Ανδριανός Γολέμης, ο Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027, μιλά στα νέα. Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Άμεση σύνδεση με την καλή στοματική υγεία. Και άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Όλος ο χάρτης είναι μισθή σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ποιες αυτές θα δούμε στο 2027 οι εργαζόμενοι. ΔΕΘ, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Αποκάλυψη, τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο. Στο φως ο χάρτης της Τουρκίας κατοχής στην Κύπρο, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Και από την ομάδα, ο Ολυμπιακός σε νέα εποχή. Τέλος ο Μεντιλίμπαρα, αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αγκουαλίθ. Καρέτσας, οι πρώτες εκτιμήσεις και οι ώρες αγωνίας. Και Γιώργος Μαζονάκης, έφυγε το παιδί της νύχτας. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπίση. Η αγωνιώδης προσπάθεια των διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Η σύγκρουση με την οικογένεια, ο εγκλεισμός του θερμοκαίτιο, τι ερευνά η ασφάλεια. Φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ. Για τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτός ο τίτλος. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Έως 3 μεικτή μισθή, μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους, κέρδος από 29-120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν την επόμενη 15ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου? Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, ο Γιώργος Μαζονάκης, υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Η κινήση Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα, η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόρισο και η Σαουδική Αραβία. Νέες αυταπάτες Τσίπρα για την οικονομία. Τι αλλάζει στα σχολικά κηλικία? Όχι σε αλλαντικά αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Εφημερίδα των Συντακτών. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Κυβέρνηση φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά, πρωτοφανής κινδυνολογία και εργαλειοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Γιώργος Μαζονάκης, σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Πάμε στη Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ, φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Ρίζος πάστης, πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις, ξεκινάει και άλλη μια σχολική χρονιά. Πάμε στην κόντρα. Μοναδικός στόχος ήταν του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Αμήχανη κυβέρνηση. Η Σαουδική Αραβία δεν πληρώνει το λογαριασμό για τους Patriot. Στα 2 και 10 κλειδώνει η βενζίνη. Φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων. Ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά. Το ποντίκι, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή, τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, μαγνήτης για τα hedge funds η Αθήνα, Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η JP Morgan. Στρατηγική συνεργασία για το λιμάνι του Αμβούργου και ΕΦΚΑ 8 μήνο, 144.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Τρίκαλα και σε όλη την πρωινή πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, πάντοτε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Και ακούσαμε προηγουμένως από τα πρωτοσέλιδα ότι ο Πρωθυπουργός είχε χθες συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Το καλώδιο συζητήθηκε στο τραπέζι, τέθηκε στο τραπέζι και συζητήθηκε πολύ έντονα. Συζήτησαν τα επόμενα βήματα για τον Great Sea Interconnector, με την γαλλική εταιρεία να έχει πλέον το πλειοψηφικό, να είναι πλειοψηφικός μέτοχος στην εταιρεία, που σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Η συνάντηση πάντως είχε ευρύτερη γεωπολιτική και ενεργειακή ατζέντα. Ανατολική Μεσόγειος, Ιράν και Μέση Ανατολή, αλλά και η κρίση στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στη συζήτηση, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ειδικά τις επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα το δούμε πιστεύω τις επόμενες εβδομάδες. Μην ξεχνάτε ότι ο Πρωθυπουργός προερχόταν από ένα ταξίδι που είδε στην Αίγυπτο, που είδε τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, και έχει σημασία αυτό το ότι γίνεται στα γεωπολιτικά. Χθες είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση από την GPO. Δύο μονάδες πήρε η Νέα Δημοκρατία μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έφτασε το 30,6%, όπως αποτυπώθηκε στην έρευνα της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση με 16%, παρουσιάζει άνοδο σχεδόν μιας μονάδας, τρίτο το Πασόκ με 12,8, καταραίει το κόμμα Καριστιανού που έχασε σε λίγους μήνες σχεδόν 7 ποσοστίες μονάδας και πέφτει στο 3,6%, ενώ στην ίδια δημοσκόπηση το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσιάσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αντίθετος, το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έναντι 68,4% που πιστεύει ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Αντίστοιχα, 24,9% βλέπει ρεαλιστικό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ 58,6% πιστεύει το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως καταλαβαίνετε, θα αρχίσει τώρα το κύμα των δημοσκοπήσεων. Μετά ο κ. Ανδρουλάκης έχει το Σαββατοκύριακο την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και βεβαίως τη συνέντευξη τύπου. Από τη Δευτέρα νομίζω θα έχουμε ένα τσουνάμι δημοσκοπήσεων. Θα έχουν παρουσιαστεί ενδιάμεσα και στη συνέντευξη τύπου και τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων. Και βεβαίως από τη Δευτέρα θα αρχίσει η αξιολόγηση και από τα κομματικά επιτελεία μέσω των δημοσκοπήσεων. Θα δούμε τώρα πόσο μπορούν αυτά τα οικονομικά προγράμματα να επηρεάσουν την άποψη των πολιτών και κυρίως αυτών που είναι στην γκρίζα ζώνη, αυτών που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει, δεν εκδηλώνουν την πρόθεσή τους για το τι θα κάνουν στις επερχόμενες εκλογές. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από το Παρίσι, θα επισκεφθεί σήμερα στις 10 το πρωί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου σε συνεχεία θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν στο Μέγαρο των Ηλυσίων τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στο επίκεντρο ευρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη η έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλεκτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλουμένος στην απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας απόψε σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, υποσχέθηκε μέρισμα $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου, έθεσε ως προϋπόθεση να δαπανηθούν εντός της χώρας. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα $100 το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά. Παρ' όλα αυτά, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ήδη ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα όμως, οι Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε μια επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Στη Γάζα, Ισραηλινά ελικόπτερα άνοιξαν απόψε πυρ κοντά στον καταβλισμό της Τζαμπάγια. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν 3 άνδρες κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.
0: Καιρός.
1: Σχεδόν έθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σερέτη στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα είναι 5η, 10 Σεπτεμβρίου.
0: Και είστε συντονισμένοι στο Radio Radio 105,8. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, ναι, δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με μαζονάκι την εκπομπή. Αλλά τον έλεγαν Γιώργο και χτες έφυγε ξαφνικά. Και είτε σου άρεσε είτε δεν σου άρεσε, εννοώ η μουσική του, έτσι, του συγκεκριμένου ανθρώπου, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι ήταν ένα κεφάλαιο στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Και
0: παιδί μου τώρα, ήταν φαινόμενο.
1: Και ήταν πραγματικά φαινόμενο.
0: Ήταν φαινόμενο. Φάνηκε πολύ εύγλωτα από το πώς σάρωσε και εκτόπισε σχεδόν τα πάντα. Μέχρι κάποια ώρα τουλάχιστον, γιατί μετά άρχισαν οι Ολυμπιακοί να έχουν θέματα με τον προπονητή τους.
1: Καλά, αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, σάρωσε τα πάντα από τα social media.
1: Yeah.
0: Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένας από τους γνωστούς μου, και δεν είναι όλοι γνωστοί που πηγαίνουν το βράδυ στα μπουζούκια, ας πούμε, που να μην αφήσουν ένα στίχο που τους μίλησε, ρε παιδί μου, που τους σημάδεψε τη ζωή, που τους συνόδεψε στο γλέντι τους, στο κέφι τους, στον ταλκά τους, στο οτιδήποτε τους. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε αγγίξει χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Εγώ δεν φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, δεν ακούω ιδιαίτερα ελληνική μουσική, αλλά ξέρω από ανθρώπους οι οποίοι τον είχαν γνωρίσει κιόλας, ότι ήταν ωραίος τύπος.
1: Ναι, ήταν
0: δηλαδή,
1: πολύ γλυκό παιδί.
0: Ανέβανε, ναι, ναι. Ανέβαινε πάνω στη σκηνή και ακόμα και χώμα να ήταν κουρασμένος αυτό το ένα και το άλλο, έλαμπε, ρε παιδί μου, και μετέφερε και στον κόσμο αυτό το πράγμα σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Και είναι, είναι απώλεια.
1: Ήταν αυτό το ξαφνικό, ήταν ότι ήταν νέος άνθρωπος.
0: 54
1: ετών. 54
0: ετών. Ναι.
1: Ήταν ο τρόπος με τον οποίο έφυγε. Γίνονται και έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε όλο αυτό το πράγμα. Θα δούμε αυτά στη συνέχεια.
0: Θα ακούσετε, θα διαβάσετε τώρα, θα αρχίσουν να ξεψαχνίζουν το κάθε τι, ας πούμε.
1: Αλλά και λογικό είναι.
0: Βέβαια, λογικό είναι. Είναι ίδιο οποιονδήποτε μύθων, γιατί πρέπει και κάποιοι να πάρουν λίγο από τη λάμψη, κάποιοι να πάρουν λίγο από το σκάνδαλο, κάποιοι να πάρουν λίγο από το. Δεν μιλάω για τις αρχές.
1: Ναι. Έτσι, όχι,
0: δεν
1: μιλάω για τις αρχές. Γενικότερα.
0: Είδαμε, ήδη αρχίσαν από χθες, ας πούμε, τα θαψίματα. Φταίει αυτό, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο. Ρε, καθίστε, ρε, ακόμα δεν έχει κρυώσει το σώμα του, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Λίγο σεβασμό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι πάγωσε τους συναδέλφους του το φεβιό του, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, όπως σας λέγαμε. Τι να πεις τώρα, εντάξει, όταν ένας άνθρωπος φεύγει έτσι νέος ξαφνικά και έχει τέτοιο, είναι τόσο αναγνωρίσιμος και αγαπητός, όπως και να το κάνεις, αυτό το πράγμα χτυπάει πάρα πολύ.
0: Έβλεπα το πρωί και επειδή ακόμα φυσικά στα social media σαρώνει η είδηση του θανάτου του, έβλεπα ένα βίντεο του 2014 που ήταν σε ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί ήταν, εν πάση περιπτώσει, που έδωσε το μικρόφωνο δίπλα στο Παντελίδη, ήταν και οι δύο μαζί.
1: Ναι.
0: Και ήταν να δεις τώρα και οι δύο. Έτσι, οι οποίοι έφυγαν ξαφνικά πάνω στο φόρτε τους και τα λοιπά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα είμαστε στη τροφιά σας έως τις 8. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Καταρίνα Σερέτη.
1: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Παναγνίδου διαλέγει τις μουσικές.
0: Μπράβο. Και εσείς στην συντροφιά μας με δύο τρόπους. Με μηνύματα μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, ή μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στην Κυριακή και στην Καλαμάτα. Με 24 βαθμούς. Αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά.
1: Καλημέρα. Είχε κρύο.
0: Δροσιά είχε, ωραία. Ωραία, δροσούλα.
1: Είχε 21-22 βαθμούς.
0: Στα Βαλσαμάτα είχε 17.
1: Καλά, τα Βαλσαμάτα.
0: Βαλσαμάτα και Χαλονιά, είναι και ψηλά.
1: Ναι, πάντα πιο δροσιά.
0: Υπέροχος καλλιτέχνης, λέει η Κυριακή για τον Γιώργο. Κρίμα που έφυγε. Για τον Μαζονάκη, βέβαια.
1: Σήμερα λοιπόν, 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα έχει βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει λίγη συννεφιά και θα πέσουν και οι άνεμοι λίγο στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα είναι 12 με 31 στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 13 έως 33. και τοπικά 34, στη Θεσσαλία 15 έως 36, θα ζήσετε στη Θεσσαλία. Στην Ήπειρο από 16 έως 33, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς, στα Επτάνησα 19 έως 32, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 18 έως 31 και στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς.
0: Παιδί μου, είχαν πάει κάτι συγγενείς μου στα Τρίκαλα πριν από δύο μέρες, ας πούμε. Ζέστη. 39 άρια, ας πούμε, ζέστα, το οποίο 39 εκεί είναι ισχυρό γιατί έχει και την υγρασία και τα ποταμάκια και ξέρω ότι η υγρασία.
1: Ναι, αλλά μα κάθεσαι δίπλα στο ποταμάκι το βράδυ, είναι ωραία.
0: Σ' αρέσει.
1: Βέβαια, τώρα τι.
0: Έχει κουνούπια. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, ο οποίος είχε γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, στην Αττική θα έχει συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι, Διονύση. Λες.
0: Ποιος?
1: Συννεφιά.
0: Να πυκνώσει. Με το καλό.
1: Λες.
0: Με το καλό. Μακάρι.
1: Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33-34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει και εκεί λίγο συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι και εκεί και η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
0: Χρόνια πολλά, καθίστε τώρα, Μινοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα.
1: Ό,τι είναι σε δώρα.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
1: Ό,τι σε δώρα.
0: Γιατί δεν είναι η Θεοδώρα, ας πούμε,
1: είναι
0: και
1: άλλη,
0: είναι
1: άλλη.
0: Η Νυμφοδώρα, η Μητροδώρα και
1: γιατί
0: η Μινοδώρα. Έχεις ξανακούσεις η όνομα Μινοδώρα?
1: Όχι. Γιατί
0: Μητροδώρα ή Νυμφοδώρα?
1: Νυμφοδώρα, πού είσαι?
0: Ναι.
1: Νυμφοδώρα, όχι στα βαθιά.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά. Σε όσες έχουν αυτό το όνομα.
1: Ναι.
0: Μας πέφτει εμάς λόγος. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Ωραία. Το Μπελίζε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το 1798.
1: Οχο.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στην Κίνα και είναι εθνική εορτή του Γιβραλτάρ.
1: Γιορτάζει και ο Άγιος Ομπέρ.
0: Όχι ο ποιος?
1: Ο Άγιος Ομπέρ.
0: Ωραίος. Και ο Θεοδάρδος του Μάστριχτ. Όχι οποιοδήποτε Θεοδάρδος, μόνο του Μάστριχτ.
1: Σήμερα είναι
0: τοπική γιορτή στο Μάστριχτ.
1: Ο Νικόλας από το Τολεντίνο. Στην Ιταλία που είναι προστάτης των ζώων, των μωρών και των ναυτικών.
0: Τολεντίνο.
1: Και ο Αγίος Νικόλαος γενικά είναι των ναυτικών.
0: Έχουν ωραία ονόματα έχουν, ρε παιδί μου, στην Καθολική Εκκλησία. Έχουν, ναι, ενδιαφέροντα.
1: Ήταν 1824. Είχε πολλές ναυμαχίες αυτές τις μέρες, έτσι.
0: Ήταν η εποχή.
1: Πολλές,
0: ναι,
1: ήταν η εποχή. Τους, ναι.
0: Τελειώναν τα μελτέμια και εντάξει.
1: Μπορούσες.
0: Ναι, μπορούσες. Ναι. Με αυτό δεν είχε μελτέμια.
1: Είμαστε εμείς θαλασσόλικοι. 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα. Τους είχαμε τσακίσει, ρε παιδί μου, στην Ικαρία και απέτρεψε την κατάληψη της Σάμου, έτσι.
0: Τι καλά. Το 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνια. Ήταν η σφαγή του Λάτιμερ.
1: Γνωστή, βέβαια.
0: Πέρασε στην ιστορία.
1: Βέβαια. Πρώτη φορά την ακούω. 1898. Η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας. Θλιβερή μέρα. Η Ελισάβετ η Σίση. Την είχε παίξει και η Ρόμι Σνάιντερ. Βέβαια, το χάρη μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία.
0: Την είχε παίξει.
1: Βέβαια, η Ρόμι Σνάιντερ. Δολοφονείται στη Γενέβη.
0: Υποδηθεί εννοεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Δολοφονείται στη Γενέβη, ναι, έτσι λες εσύ. Ποιος υποδίεται στο Top Gun, Tom Cruise. Λοιπόν, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι με το όνομα.
0: Ναι, το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σενζερμέν. Μου έχει πει η κόρη μου να μην φωνάζω, ότι φωνάζω στο μικρόφωνο. Φωνάζω, κυρίες και κύριοι.
1: Χρόνια το λέω, αλλά λοιπόν, πώς το πει η κόρη σου.
0: Βέβαια. Αυτό έλειπε. Υπογράφεται λοιπόν η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων.
1: Χαμός. 1925 υπογράφεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο βασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
0: Το 1960 ο θρυλικός εθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος.
1: Στην ιστορία έχει μείνει.
0: Μπιμπίλα. Μπιμπικίλα. Αμπέμπε Μπικίλα.
1: Άλλο είναι το Μπιμπίλα.
0: Ναι, άλλο.
1: Λοιπόν, 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς σχηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδυσσέα που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καρνών.
0: Το έχεις δει?
1: Φυσικά.
0: Αλήθεια.
1: Όχι.
0: Το 2003 Άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα.
1: Το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου λέει το λεφτά υπάρχουν, το οποίο συνοδευόταν και από μια άλλη φράση, αλλά έτσι γίνεται σε αυτή τη χώρα, και με αναγγέλει αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Α, το Θόδωρο Αγγελόπουλο έχω σταματήσει το Μελισσοκόμπο. Μελισσοκόμος
0: λεγόταν. Πολύ ωραία μουσική στο Μελισσοκόμο. Δεν έχω δει την ταινία. Γιάν Καρμπάρεκ, σαξοφωνίστης υπέροχος. Λοιπόν, γεννήσεις. Το 1927 ο Γεράσιμος Κλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 ο Καρλ Λάγκερφελντ, μορφή μεγάλη στο χώρο της μόδας. Και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1827 τον Ούγκο Φόσκολο ή Ούγκος Φόσκολος το, γιατί είναι ελληνικής καταγωγής.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβές. Αλλά το Ούγκο Φόσκολος ακούγεται πιο έτσι.
0: Ναι. Το Ούγκος δεν ακούγεται
1: το
0: καλά.
1: Το Ούγκος όχι.
0: Ούγκος δεν ακούγεται.
1: Όχι δεν. Oh. 1976.
0: Εν τω μεταξύ δεν πρέπει όλοι να φάνε το αυγό τους ή να μπουν στη θάλασσα και φωνάζει συνέχεια. Ούγκο φέρνει στη θάλασσα.
1: Πώς ακούγεται, α πούμε, λες Διονύση. Καταλαβές. Ακούγεται, ωραία. Ούγε.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Το 1976 πεθαίνει ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης. Ένας από τους 10 που είχαν μπει στο μαύρο πίνακα του Χόλιγουντ τότε, στη μαύρη λίστα, ας πούμε. Είχε γράψει το Τζόνι Πυρετόπουλο του.
0: Έχει γίνει ταινία για την ζωή του, εκπληκτική ταινία, να τη δείτε.
1: Ναι.
0: Και εκπληκτική και για τους δημοσιογράφους, θα πρέπει να την δουν όλοι.
1: Και το 2010 χάνουμε την Γκιζέλα Ντάλι, η οποία ήταν ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου βεβαίως, και πώς το λένε, άρεσε σε πάρα πολύ, ήταν πολύ γοητευτική, σεξι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Θεωρώ ήταν
1: σεξ σύμπολ.
0: Σεξ σύμπολ για την εποχή, ναι. Για την εποχή ήταν σεξ σύμπολ.
1: Ήταν η Γκιζέλα Ντάλι, βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη, από την Κοπεχάγη. Με 13 βαθμούς και προς αεροδρόμιο για Κέρκυρα. Α, καλώς να ορίσετε. Καλώς να έρθετε. Μίλες για κουνούπια, λέει Διονύση, με έχουν γεμίσει τσιμπήματα τώρα μέρας με την υγρασία, έχει γεμίσει ο τόπος. Να προσέχετε, γιατί είναι και αυτά τα κουνούπια τα ύπουλα. Τα ύπουλα τα κουνούπια. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. 17 βαθμούς έχει εκεί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ρώτα μου τι θες.
1: Οι Ισπανοί.
0: Άμα ξέρω, θα σου πω. Ναι.
1: Οι Ισπανοί έχουν κάποιο πανεπιστήμιο που βγάζει προπονητές ποδοσφαίρου, ανεξάντλητο.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
1: Βλέπω, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ.
0: Ψώνησε πάλι από εκεί.
1: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ. Πάλι Ισπανό πήρε.
0: Ναι. Γιατί τώρα έχει γίνει και οι τεχνικοί σύμβουλοι που ξέρουν Ισπανικά, είναι και οι μεταφραστές, τι να αλλάζει. Να του αλλάζει όλου.
1: Όχι, όχι, κάνει λάθος. Γιατί η μεταφράστρια που έχουν στον Ολυμπιακό.
0: Θα φύγει με τον Μπεντιλίμπαρ.
1: Όχι, που δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Είναι πολύγλωση.
0: Α, ξέρει πολλές
1: γλώσσες. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά τι να κάνει, κοπέλα Ισπανικά, ας πούμε. Όλου Ισπανού παίρνουν.
0: Ο Δημήτρης που πηγαίνει πρωί-πρωί για ψάρεμα στην άφησα τη Φωκίδα.
1: Ναι.
0: Άδειος ο δρόμος εκεί που πηγαίνετε. Ένα αυτοκίνητο από την άλλη πλευρά έρχεται και αυτό φορτηγό. Πώς το λένε, λεωφορείο.
1: Λοιπόν, σας το ξαναλέμε. Ο Ολυμπιακός έλυσε τη συνεργασία του με τον Μπεντιλίμπαρ.
0: Γιατί δεν πρέπει να το ξαναπούμε.
1: Ναι, και πήρε. Δεν θυμάμαι ποιον πήρε. Τον Αλγουαθίλ.
0: Τον ποιον?
1: Αλγουαθίλ.
0: Μάλιστα.
1: Να μην το πω.
0: Εντάξει.
1: Το Μπεντιλίμπαρ ήταν πιο. Κουγόταν.
0: Θα βγάλει παρέλαση.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, ρωτάω γιατί με τη Λίμπαρ υποτίθεται ότι είχε δέσει και είχε δέσει γιατί του είχε δώσει και τίτλο ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν είχε ξαναπάρει η ελληνική ομάδα τίτλο ευρωπαϊκό.
1: Δεν είχε μάνα μου προπονητή σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν.
0: Ναι.
1: Φοβερό αυτό.
0: Του έδωσε τίτλο, του έδωσε ντάμπλ κτλ. Ναι. Ναι.
1: Τέλος
0: αλλά
1: πάλι.
0: Λέγανε οι Ολυμπιακοί τα είχαν βάψει μαύρα γιατί έπαιζε με τον ίδιο μονότονο τρόπο και χωρίς φαντασία και χωρίς ξέρω εγώ τι. Λες και όλοι που είναι ξέρεις, φίλαθλοι ή προπονητές του καναπέ έχουν φαντασία φοβερή. Σου λέει θα βάλω τον τερματοφύλακα.
1: Όλοι...
0: Θα βάλω τον τερματοφύλακα center forward και θα του τρελάνω όλους.
1: Είναι προπονητικά.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι, θα βάλω στο κέντρο έναν επιθετικό και πίσω στο half. Θα βάλω, όχι στο half, στο άμυνα θα βάλω ένα τραχαντήρι, ένα λίμπερο. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα αυτή η ώρα είναι που θυμάμαι εγώ τώρα μπορεί να τα έχουν αλλάξει.
1: Μορδιονίσια.
0: Να τα έχουν αλλάξει όλα αυτά.
1: Δεν πειράζει, μάνα μου. Πέσει.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Όχι,
1: ναι.
0: Ό,τι θέλω.
1: Ναι, ό,τι θες.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το μικρό του Αλγουαθίλ είναι η Μανόλ.
0: Μανόλης δηλαδή.
1: Η Μανόλ.
0: Πότε θα το. Για πόσο θα τον κάνουμε Μανόλη, πότε. πιστεύεις ότι θα βγει το πρώτο? Έλα ρε Μανώλη ή Μανόλο, άντε Μανόλο.
1: Ναι, γιατί το αλκοαθήλ δεν κάνει και ρήμα, να το κάνεις και σύνθημα.
0: Όχι, και το Ιμανόλ τώρα, εντάξει, το ή στην αρχή, ναι. Το ή στην αρχή λίγο δυσκολεύει τα πράγματα. Μανόλ, Μανόλο. Μανόλ, Μανόλο. Μανόλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μανόλ.
0: Έλα ρε Μανόλη, σε λίγο. Θα βρεθεί ότι έχει και ελληνικές ρίζες, γιατί κάποτε οι Έλληνες είχαν πάει στην Ανδαλουσία κτλ.
1: Πω, ναι.
0: Αμφιβάλλει.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Άλλα θέματα.
0: Λοιπόν.
1: Τι έγινε το βράδυ, πες μας.
0: Τι έγινε.
1: Πες μας,
0: έγινε. Είχε πάλι ομοβροντίες εκεί, κάτι πλοία στον Περσικό. Τσακώνονται, μπλακώνονται μεταξύ τους. Ναι. Ρίχνει ο ένας δύο πυράβλους, ρίχνει ο άλλος πέντε. Και γίνεται αυτή η δουλειά τώρα, συνεχίζεται το πάνω από 100 το πετρέλαιο και τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Το Air Force One, το καινούριο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο λατωματικό,
0: Αφού δεν το παίρνει. Δεν μπαίνει
1: δεν
0: μέσα.
1: Πάει με αυτό τώρα.
0: Δεν πάει με αυτό.
1: Πάει με το παλιό.
0: Και τότε γιατί μας είχε. Πώς το λένε. Γεμίσει με ιδέες, δεν ήθελα να πω πρίξη. Μας είχε γεμίσει, εν πάση περιπτώσει, με λογάκια,
1: ναι.
0: Όταν το είχε κάνει δώρο το Κατάρ, ας πούμε.
1: Λοιπόν, χτες ήταν να αναχωρήσει για το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στον Ντάλλας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο το οργανώσαν τελευταία στιγμή αυτό το συνέδριο. Θέλανε και καλά να τονώσουν το
0: προεκλογικό προφίλ.
1: Ναι, ναι, το κλίμα κιόλας.
0: Το κλίμα.
1: Λοιπόν, ναι. Παίρνει το ελικόπτερο, ναι. Το Marine One, και φτάνει στην αεροπορική βάση Άντριος, από όπου παραχωρεί συνήθως ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Του λένε, λέει, να βγω, όχι, μη βγαίνει. Να βγω, όχι, μη βγαίνει. Θα φύγουμε. Να βγω, όχι, μη βγαίνει. Είχε ανοίξει, λέει, η πόρτα. Στο να βγω, όχι, μη βγαίνεις. Θα φύγουμε. Να βγω, όχι, μη βγαίνεις. Είχε ανοίξει, λέει, η πόρτα.

0: συνεργεία.
1: Είναι από που ένας δουλεύει και οι τέσσερις από πάντω, τέσσερις-πέντε το κοιτάνε.
0: Ναι, ναι. Κάτω και κοιτάνε. Και
1: είναι
0: κοιτάνε.
1: Τεχνική σύμβουλη, ναι. Είναι εργοδηγή και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Να σου πω, εμένα με πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει, τι κάνει με την Τζουλήθρα του και με το αεροπλάνο του. Όχι, φυσικά και αν το πει, ήδη είναι. Λοιπόν, πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει από ότι βγήκε και είπε λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο. Το ρωτήσαν τι γίνεται με την Ουκρανία και με αυτόν τον πόλεμο. Και λέει, ακούστε να δείτε. Αυτοί οι δύο μισιούνται. Αλλά μίλησα με τον Πούτιν και ο Πούτιν είναι πρόθυμος για ειρήνη. Αν δεχτεί και ο Ζελένσκι, έχει κάνει όμοια, ας πούμε, τον επιτιθέμενο, το θήτη με το θύμα. Τα έχει εξομοιώσει στο μυαλό του για τον πόλεμο. Φταίει ο Ζελένσκι και η Ουκρανία. Δεν φταίει η Ρωσία που εισέβαλε. Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Όχι, δεν είναι καλό για την Ουκρανία. Η Ουκρανία θα βρει τον δρόμο της, μια χαρά τον καταφέρνει. Δηλαδή, τι γίνεται σήμερα στο Σότσι. Αλλά η Ουκρανία είναι όλος ο κόσμος και το πώς αντιμετωπίζει τα παγκόσμια προβλήματα και τις διεθνείς κόντρες, ας πούμε. Δεν τον νοιάζει ποιος έχει δίκιο ή ποιος δεν έχει δίκιο. Είναι ποιος είναι φίλος του ή με ποιον θέλει να κάνει business.
0: Διονύση μου, εδώ ο άνθρωπος αυτός πήγε στον Ντάλλας, λοιπόν. Τα κατάφερε στο συνέδριο και υποσχέθηκε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό, μέρισμα δηλαδή, αν με το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πληρώνει 5.000 το κεφάλι αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν και παραμείνουν...
1: Σε ποιον τα πληρώνει αυτά, στους
0: ψηφοφόρους? 5.000 ευρώ.
1: Στους ψηφοφόρους.
0: Ναι.
1: Αυτό λέγεται εξαγορά ψήφων.
0: Όχι, ρε εσύ. Μέρισμα το λέει.
1: Μέρισμα.
0: Μα πει σε εμά εξαγορά ψήφων.
1: Ναι.
0: Μέρισμα το λέει.
1: Καλά, και όταν τα λέγανε.
0: Εντάξει, πώς θα το ξέρει αυτό.
1: Τι.
0: Ότι εγώ ψήφισα Ρεπουμπλικανικό κόμμα.
1: Σου έχω ξαναπεί την ιστορία που είχε γίνει το 1981.
0: Τι.
1: Που μοιράζανε δίθεν επιταγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, η τότε κυβέρνηση, για να αποτρέψει την επέλαση του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου,
0: ναι.
1: Το 81.
0: Μάθατε το
1: λοιπόν, δίνανε, όχι, δίνανε επιταγές, ας πούμε, στις γιαγιάδες,
0: ναι.
1: Ήξερα εγώ γιαγιά, η οποία ναι. Πήρε μια χαρά την επιταγή,
0: ναι.
1: Και πήγε και ψήφισε Πασόκ.
0: Ρε στη Διονύση, και πάλι δεν τα δίνει προκαταβολικά ο Ντόναλντ.
1: Με τι πιστήριο θα τα δώσει
0: αυτό? Αυτό σου λέω.
1: Ναι, τι, ότι.
0: Πες
1: ναι,
0: μωμένα.
1: Σε ψήφισα. Ναι. Να πούμε και εμείς ότι τον ψηφίσαμε. Δεν θα μας πιστέψει. Το ξέρω. Αλλά ναι.
0: Ναι.
1: Κάτι θα το έχουν πει. Αλλά.
0: Τέλος πάντων.
1: Σιγά μην ασχολείται.
0: Πάμε σε τίτλους. Σιγά σιγά.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων χθες. Επιτάπητος τέθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν. Η ένταση στα στενά Τορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 6 και 36 πρώτα λεπτά.
1: Και καλημέρα στον κύριο Γιάννη που θα πάει με το ποδήλατο στην Ελευθέριανη. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο Κοπέρνικος,
0: ναι.
1: Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ.
0: Καλά, δεν χρειάζεται.
1: Ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο. Ξέρεις τι, συζητούσαμε με τον Τσιπλάκη ερχομένη εδώ πέρα στο στούντιο, γιατί βρεθήκαμε στο διάδρομο. Ότι ρε παιδί μου, φέτος το καλοκαίρι εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, άντε να είχαμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Ας πούμε, κάποιοι άλλοι είχαν πολύ περισσότερο.
0: Εμείς δεν είμαστε ο πλανήτης όμως.
1: Αλλά εμείς δεν είμαστε ο πλανήτης, ναι. Γιατί συνηθίζουμε να νομίζουμε ότι είναι
0: έτσι,
1: το κέντρο του
0: είμαστε,
1: κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Ευρώπη γνώρισε, λέει, το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
0: Ξεχνάτε ότι έβρασε, ας πούμε, η κεντρική και η δυτική Ευρώπη. Βράσανε.
1: Είχε 5 κύματα καύσωνα τουλάχιστον. Ας πούμε. Δεν τα λέγαμε, δεν τα συζητούσαμε με τη Θωμαϊδα, την Παπαϊωάννα.
0: Όχι μόνο η Ευρώπη. Εγώ και φίλοι μου και γνωστοί μου που μένουν στη Νέα Υόρκη και αυτοί λένε ότι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα φέτος το καλοκαίρι. Πάρα πολύ όμως, φοβερή ζέστη. Αλλά ας πούμε εκεί έχουν κλιματιστικά.
1: No.
0: Ας πούμε στην Ευρώπη δεν είχαν, υποφαίναν οι άνθρωποι. Το ξεχνάς. Στην Ελβετία δεν σου έλεγα οι άλλοι που πάθαιναν δύσπνοι, ας πούμε, τη ζέστη.
1: Αλήθεια. Yeah. Μα είχε και πάρα πολλούς θανάτους. Στην Ευρώπη λόγω της ζέστης. Νομίζω στην Γαλλία ο τελευταίος απολογισμός που είχα δει, δεν ξέρω αν άλλαξε, ήταν τουλάχιστον 5.000 θάνατοι που είχαν αποδοθεί στην
0: ζέστη. Πολύ.
1: Μας λέει η Μυρτό, λέει καλημέρα, επειδή λέτε για τον Τραμπ, να σας πω μια ιστορία. Πριν καμιά δεκαριά χρόνια δώσαν στο δημοτικό, στο γιο μου, να γράψουν δύο λόγια για τον Τραμπ ως εργασία.
0: Το στο σχολείο. Στο δημοτικό,
1: όταν ήρθε σπίτι, τους έδωσε την εργασία να τη δουν.
0: Ναι.
1: Και έγραφε το παιδί. Κακέ Τραμπ. Είσαι κακός επί 100. Αυτό είχε γράψει την εργασία. Ναι. Και λέει, ακόμα έχει μείνει στο σπίτι αυτό το που είχε γράψει το παιδί. Ναι, κακέ Τραμπ. από μικρό και από. Ναι, καλημέρα στο φίλο μας το Διονύση από τις Σέρες.
0: Καλημέρα.
1: Και στο Δημήτρη.
0: Τώρα, χτες.
1: Ορεστιάδα 14.
0: Δροσιά. Γιατί και εδώ έχουμε, δεν παραπονιόμαστε.
1: Όχι, δεν παραπονιόμαστε.
0: Μην παραπονιόμαστε. Τώρα,
1: εγώ δεν παραπονιόμαι καθόλου. Απλά θέλω τώρα και κάνα συννεφάκι και λίγο βροχούλα.
0: Εντάξει, θα έρθει και αυτό.
1: Ναι.
0: Σεπτέμβριος είναι.
1: Ναι. Με το
0: λοιπόν, χτες, μέσα σε όλα τέλος πάντων, βγήκε και η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, ας πούμε. Η οποία δείχνει, τώρα είναι και η πρόθεση ψήφου, είναι και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει περάσει το 30, δηλαδή 30,6 ας πούμε, 100%. Η δεύτερη είναι η Ελλάς του κύριου Τσίπρα με, πού είναι η Ελλάς. Λοιπόν, 16%, 12,8 το Πασόκ, 9 η ελληνική λύση, το ΚΚΕ 8,8, η πλεύση της ελευθερίας 4,9, η φωνή λογικής 3,7, η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει καταποντιστεί 3,6, το ΜέΡΑ 25 2,1 και πάει λέγοντας, τέλος πάντων είναι με πολύ, είναι, αν γινόντουσαν εκλογές, από εκεί κάτω δεν θα μπαίνει κανείς στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Με το όριο του 3%, έτσι. Ναι. Αυτό. Επίσης ρώτησαν.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σημασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι ένα κόμμα που ήταν κυβερνητικό πριν από λίγο και επειδή λένε ότι ξανακάνουμε πανεκκίνηση και όλα αυτά και αξίζουμε και τέτοια. 1,3.
0: Ναι.
1: Όχι, απλά να το.
0: Καλά κάνεις και το λες. Τώρα τους ρώτησαν τον κόσμο.
1: Κοινοβουλευτικό κόμμα είναι. Εδώ λέμε για άλλα κόμματα που δεν είναι καν κοινοβουλευτικά. Δεν θα πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι κοινοβουλευτικό.
0: Πώς είδε ο κόσμος τα μέτρα.
1: Ναι.
0: Που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το θετικά και μάλλον θετικά το αποτιμά το 36,2%.
1: Το?
0: 36,2%. Θετικά και μάλλον θετικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το μάλλον θετικά, τι είναι το μάλλον θετικά, είναι με ολίγη.
1: Ναι. Είναι αυτό το.
0: Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι πιο ωραίο. Αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,4%.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Τώρα. Το 44%. 6% θεωρεί ότι είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό το πρόγραμμα Μητσοτάκη και το πρόγραμμα Τσίπρα 20,4%, ναι και μάλλον ναι, και το Ανδρουλάκη 24,9%.
1: Είναι σημαντικό το ότι θεωρούν περισσότεροι ότι είναι κοστολογημένο και αυτό το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη από ότι του κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Έχει τη σημασία του και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ένας δείκτης, ένα νούμερο. Εγώ έβλεπα πάντως μια συγκριτική ότι πέρα αν αφαιρέσεις την αναγωγή, στην πρόθεση ψήφου δεν υπάρχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Με ξέρετε ότι έχει μια υποχώρηση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εντάξει, μεγαλύτερη έως μεγάλη ναι, υποχώρηση ναι. της κυρίας Καριστιανού, η οποία η κυρία Καριστιανού ανεβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και αυτή. Λυπηθείτε ναι. τη Θεσσαλονίκη όμως.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, απλά να το ξέρετε όσοι μπορεί να θέλετε να παρευρεθείτε ή οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστό. Καλά ναι. κάνεις και το πεις, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει.
1: Μπορεί να θέλει.
0: Ναι, να πάει. Ναι, εντάξει.
1: Μας πέφτει η κουβέντα.
0: Όχι, εμείς.
1: Ναι.
0: Εμείς.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, δημοσκοπήσεις τώρα από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε. Έτσι,
0: με τη σέσουλα.
1: Θα χορτάσουμε. Δηλαδή ναι. υπάρχουν 10 εταιρείες, υπάρχουν 12 κανάλια, δεν ξέρω εγώ πόσα κανάλια υπάρχουν. Κάθε τόσο θα έχουμε και μία. Και εφημερίδες επίσης, κάθε τόσο θα έχουμε και μία δημοσκόπηση. Οι μηνιαίες, οι τριμηνιαίες, οι αυτές. Θα έχουμε οπωσδήποτε και δημοσιεύματα για το τι λένε οι πρεσβείες και τι λένε οι μυστικές δημοσκοπήσεις κτλ.
0: Ναι.
1: Τα είχαμε δει και στις προηγούμενες εκλογές και
0: αυτό.
1: Πέσαν όλα μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Από εδώ και πέρα, όπως είπε η Κατερίνα, με τη σέσουλα
0: ναι.
1: δημοσκοπήσεις. Ναι.
0: Δεν είχες να το ακούσει καιρό αυτό.
1: Είχα καιρό.
0: Με τη σέσουλα.
1: Είχα καιρό να το ακούσει. Ναι.
0: Χτες έδωσε και τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας. Στη... Να σου πω κάτι.
1: Όχι.
0: Θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί, επειδή μου πες ότι ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάτσει να δει τη συνέντευξη τύπου του. Την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Τσίπρα, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Ανδρουλάκη και πάει λέγοντας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για να αποφασίσει. Ποιος του ταιριάζει, ποιο πρόγραμμα τέλος πάντων από όλα αυτά που θα ακούσει του ταιριάζει και ποια μέτρα ας πούμε, έτσι ώστε να αρχίσει να διαμορφώνει την άποψή του μέχρι τις κάλπες.
1: Ναι.
0: Δεν τους λυπάστε.
1: Ποιος να λυπηθώ.
0: Αυτούς που θα κάτσουν να το κάνουν αυτό.
1: Γιατί.
0: Το λέω στους αρχηγούς το λέω.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Δεν τους λυπηθώ.
0: Γιατί ρε Διονύση, αυτού του Τσίπρα χθες κράτησε 3 ώρες και δεν ξέρω εγώ πόσο η συνέντευξη τύπου. 3 ώρες και... Σοβαρά τώρα.
1: Άμα του κάνανε ερωτήσεις.
0: Το περίμενε. Αυτό το ρυθμίσεις εσύ. Δεν
1: υπάρχει.
0: Δεν είναι θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα. Παλιά, αν θυμάσαι, ήρθε για μικρότερη διάρκεια.
1: Ναι.
0: Το ρυθμίζει το κάθε.
1: Παλιά,
0: κάθε επιτελείο.
1: Εγώ παλιά θυμόμουν ότι ήταν maximum 2 ώρες.
0: Α, γεια σου.
1: Δηλαδή το 3 ώρες συνέντευξη, δηλαδή
0: ναι.
1: άντε στην Κούβα και ξέρω από αλλού. Αλλά δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όλοι ναι. το κάνουν αυτό.
1: Έτσι θυμόμαι.
0: Όλοι το κάνουν
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, το απλώνουν όλοι, το απλώνουν, το τεντώνουν. Γιατί?
0: Γιατί, πώς το λένε, δεν ξέρω τι αισθάνονται και τι θέλουν να δείξουν.
1: Ότι επηρεάζουν. Μπορεί να θεωρούν ότι επηρεάζουν. Ή μπορεί να λένε, να, εμείς απαντήσαμε όλες τις ερωτήσεις. Και δεν βάλαμε κόφτη χρονικό, ας πούμε, περιορισμό. Καταλαβαίνεις.
0: Μα επαναλαμβάνονται πολλές φορές.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, έχει σημασία.
1: Όχι, δεν έχει σημασία γιατί κάποιος μπορεί να επιμείνει και να μην θεώρησε την απάντηση που έδωσε στον προηγούμενο που έκανε ανάλογη την ίδια ερώτηση ότι πήρε απάντηση. Οπότε επιμένει, επανέρχεται. Κάνει follow-up.
0: Δεν είναι τόσο
1: σημαντικό.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί το μέτρο.
1: Δεν ξέρω αν έχει χαθεί το μέτρο. Ούτως ή άλλως καμία. Θα το πω. Ναι, δεν είναι σωστό που το λέω. Καμία από όλες τις συνεντεύξεις που μέχρι τώρα έχουν γίνει δεν την έχω παρακολουθήσει ολόκληρη. Καμία.
0: Ωραία, το βλέπεις. Άμα ήταν μικρές, κλητές και
1: μπερδευτές,
0: θα τις είχες παρακολουθήσει.
1: Ίσως.
0: Έρχεσαι στα
1: ναι.
0: λόγια μου. Το
1: ναι.
0: βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Το βλέπω. Δεν είναι μόνο η συνέντευξη τύπου. Είναι και οι ομιλίες που μιλάνε και μιλάνε. Δεν σου μένει ρε παιδιά τίποτα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
1: Καλημέρα στο Βασίλη που λέει: δείτε ένα βίντεο από 2 πολιτικούς στο μετρό. Και το θεωρεί το καλύτερο stand-up comedy. Επειδή είναι ένα θέμα αυτό τώρα με το μετρό, διάβασα χθες ας πούμε κριτική.
0: Τι κριτική?
1: Για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Από ποιον?
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην γελάς παιδάκι μου.
0: Πώς δεν μην γελάσω?
1: Γιατί γελάς? Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω πόσοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου, αλλά εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Το παραβλέπω, το παρακάμπτω, έτσι, πάμε παρακάτω. Γιατί απλά λέω ότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Έτσι, για το και για το μετρό και για διάφορα άλλα πράγματα.
0: Χτες, από όλη αυτή τη συνέντευξη τέλος πάντων, η οποία συνέπεσε με την είδηση, την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν της συνέντευξης τύπου ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Σιακαντάρη. ο οποίος έφτιαξε.
1: Νόμιζα ότι ρωτήθηκε για τον Μαζονάκη.
0: Όχι, όχι.
1: Εγώ είχε... θα τον ρωτούσα για τον Μαζονάκη.
0: Περίμενε τώρα.
1: Εκεί οποίος... ενθερμό. Το είχε προκύψει εκείνη την ώρα. Δεν το είδανε. Εγώ θα τον ρωτούσα.
0: Δεν ξέρω
1: προσωπικά.
0: Το είδανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο οποίος είχε συντάξει το μανιφέστο της Ελλάς.
1: Ναι, ήταν ένας από τους συγγραφείς. Ναι.
0: Πάει σαν καντάρις.
1: Τι πάει. Τι πάει. Διαγράφηκε.
0: Τύπου.
1: Αφού, καλά, έτσι λέγανε και για τον, για τον κύριο Νιφούδη, ότι επειδή είχε κάνει μια γκέλα στην αρχή, ας πούμε, τον είχε φάει το μαύρο σκοτάδι και επανέκαμψε ο άνθρωπος και βγήκε και είπε για την παγκόσμια...
0: Είπε ότι δεν είναι μέλος της Ελλάς, ρε εσύ, ο Σιακαντάρης.
1: Ναι. Εντάξει, ο κύριος Σιακαντάρης, τώρα γιατί έγινε ο θόρυβος, να πούμε στο φίλο.
0: Γιατί ο κύριος Σιακαντάρης είπε ότι εντάξει, μπορεί να γίνει και στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Το λέω αυτό.
1: Δεν είπε ακριβώς αυτό.
0: Τι είπε.
1: Λέει ο ίδιος.
0: Τώρα, ναι.
1: Με αφορμή. Με αφορμή. Πρόσεξε να δεις. Ξέρουμε να διαβάζουμε. Χθες βγήκαν τα αποτελέσματα της Πίζα. Υπάρχει πρόβλημα κατανόηση.
0: Εμένα δεν με ρώτησαν. Στην
1: υπάρχει
0: Πίζα.
1: Πρόβλημα κατανόηση. Λοιπόν, κειμένου. Είπε ο άνθρωπος με αφορμή τις εκλογές τις γερμανικές ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία εν πάση περιπτώσει χριστιανοδημοκράτων, σοσιαλδημοκράτων και λέει άμα γινόταν κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δεν θα συνεργάζονταν δηλαδή για να μην βγει το αντίστοιχο AFD, δεν θα συνεργάζονταν το ΠΑΣΟΚ με το. Μάλλον η Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα
0: ναι.
1: είπε.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιος αυτό άνοιξε παράθυρο συνεργασίας. Το οποίο με τα αυδελιγμίας έσπευσαν να το διαψεύσουν.
0: Ναι,
1: απλά να ξέρει
0: παιδί.
1: Και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Άμα μπείτε και διαβάσετε την ανάρτηση, δεν έχει σβήσει ο άνθρωπος, θα καταλάβετε τι. Δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Παρότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, έπαιξε πάλι τραγούδι χτες. Αυτό το πράγμα φέτος που όλοι λένε ένα τραγούδι και αφιερώνουν ένα στον άλλον ένα τραγούδι. Δηλαδή πραγματικά πόσο παλιακοί είστε.
1: Εντάξει, το έκανε ο ένας, θα θεώρησε ο άλλος.
0: Μα το ρώτησαν.
1: Χρέος να απαντήσει.
0: Μα το ρώτησαν.
1: Το ρώτησαν.
0: Δεν φταίει.
1: Καμία φαντασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. 18 βαθμούς στις Σέρρες. Και ωραίο. Βλέπω στο screensaver και του κινητού σας αστεράκια, ωραία. Δεν ξέρω αν θα βλέπετε αυτά τα αστεράκια. Ωραία θα είναι, γιατί θα έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Σήμερα θα μπορέσετε να δείτε, θα το συζητήσουμε αργότερα.
0: Τι?
1: Σήμερα θα μπορέσετε να δείτε έναν δορυφόρο. Ένα, όχι δορυφόρο, ένα σταθμό του διαστήματος που θα περνάει και θα είναι ορατός από παντού.
0: Το διαστημικό σταθμό.
1: Αυτό το διαστημικό σταθμό.
0: Ένα σταθμό του διαστήματος. Δεν είναι τη στάση κολλιά του στο διάστημα.
1: Να σου πω, μόνο ένα σταθμό έχουμε στο διάστημα. Δεν είναι πολύ.
0: Ο διαστημικό σταθμό είναι ένα.
1: Ένα είναι μόνο. Έλα ρε. Δεν πιστεύω. Να μην ότι
0: δεν είδες τώρα στους αρχηγούς εδώ που θα φτιάξω και σταθμό στο διάστημα. Τώρα που έστειλα αστροναύτη.
1: Τώρα που θα έχουμε αστροναύτη, γιατί να μην φτιάξουμε διαστημικό σταθμό. Δηλαδή, πού θα μένει αυτό όταν πηγαίνει εκεί πάνω.
0: Θα πηγαίνει με άλλους που στο διαστημικό σταθμό έχουν διαστημικό σταθμό. Πηγαίνει με διαστημό.
1: Αυτός είναι κοινός ο διαστημικό σταθμό. Πηγαίνουν όσοι.
0: Ναι.
1: Ρώσοι, Κινέζοι,
0: ναι,
1: Αφγανοί, ξέρω εγώ, Έλληνες και οτιδήποτε.
0: Όλοι.
1: Άμα βρεθεί Έλληνας με Τούρκο μαζί,
0: ναι.
1: θα τσακωθούν. Όχι.
0: Γιατί
1: να τσακωθούν. Δεν είμαστε τέτοιοι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, το λέω, γιατί ναι. κάποιοι ακούνε Τούρκος και δεν το ακούνε. Έκανε ανάρτηση ο Ερντογάν. Πρόκληση η ταμή.
0: Εντάξει, μας προκαλεί
1: συνέχεια. Καθίστε καλά,
0: ναι, μας προκαλεί,
1: ρε,
0: Διονύση.
1: Η ταμή πρόκληση, ρε, καθίστε καλά, μωρέ.
0: Ναι, μας προκαλεί.
1: Ναι.
0: Άμα λέει θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά.
1: Δεν το είπα αυτό, δεν
0: όχι,
1: έλεγε
0: λέω
1: αυτό
0: τώρα.
1: Το πράγμα.
0: Όχι, δεν το έλεγε.
1: Παλιά.
0: Νομίζω ότι άλλαξε, πιστεύεις.
1: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι άλλαξε, αλλά έχει άλλα ενδιαφέροντα τώρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Η Συρία.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ επιστρέφω στο.
1: Θα έρθει και σε εμάς, όχι, δεν θα έρθει.
0: Ναι.
1: Θα...
0: Επιστρέφω στο Τσίπρα.
1: Επανακάμψει, ναι.
0: Για την πατριωτική εισφορά.
1: Τι.
0: Την πατριωτική εισφορά, αυτό που είχε πει. Την πατριωτική εισφορά, το 1% που έχει πλούτο.
1: Α. Θα είναι πατριωτική εισφορά των πλούτων. Συγγνώμη. Η δική μου εισφορά του φόρου δεν είναι πατριωτική.
0: Όχι.
1: Εγώ που πληρώνω φόρο,
0: δεν
1: δηλαδή κανονικά.
0: Εθελοντικά.
1: Που παρακρατούν
0: μα
1: και
0: δεν
1: όλα
0: το
1: αυτά.
0: Δεν κάνει, ρε, εσύ, περίμενε.
1: Α, θα είναι εθελοντικό αυτό.
0: Όχι, δεν είναι εθελοντικό. Αλλά υπάρχει
1: αλλά
0: ένα.
1: Τι θα είναι.
0: Θα περίμενε να σου πω τι θα είναι, τι θα είναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κίνημα.
1: Ναι.
0: Λέει. Δεν το ξέρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα κίνημα στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία έχει κίνημα, ναι.
0: Ναι, όπου εκεί έχουν διαφορετικό όνομα.
1: Τα κινήματα.
0: Τα κινήματα αυτά,
1: ναι.
0: Που είναι οι πλούσιοι,
1: ναι.
0: millionaires, ας πούμε,
1: ναι.
0: και billionaires,
1: ναι.
0: οι οποίοι αφ' αυτού τους...
1: Ναι.
0: Λένε, έλατε να πληρώσουμε, παιδιά, φόρους, να βοηθήσουμε και εμείς το κράτος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Υπάρχει τέτοιο. Υπερπλούσιοι.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Ναι. Και λέει, ας πούμε, είπε ο κ. Τσίπρας ότι πρέπει να το σκεφτούν και εδώ αυτό οι υπερπλούσιοι.
1: Ωραία. Θα το σκεφτούν.
0: Γιατί.
1: Και θα αποφασίσουν ή δεν το κάνουμε.
0: Πρόσεξε. Πάμε παρακάτω. Πρόσεξε. Ναι. Η κοινωνία, λέει,
1: ναι,
0: κινδυνεύει με εξέγερση.
1: Αλήθεια.
0: Είδαμε, λέει, τι έγινε.
1: Έχουμε...
0: Στη... Περίμενε.
1: Μα άμα έχουμε κινήματα υπερπλούσιων, δεν θα έχουμε και εξέγερσεις, ναι.
0: Είδαμε τι έγινε στη ΣΥΠΑ και στην Αγγλία. Τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Είδες καμιά εξέγερση.
1: Είδα στην, στην Αγγλία είδα μία αντιμεταναστευτική.
0: Όλο αυτό.
1: Ένα. Και στην Αμερική δεν, ναι, έχω δει εναντίον του ICE. Έχω δει, ναι, τέτοια πράγματα. Διάφορες είδους εξεγέρσεις. Ή έχω δει όταν δολοφονούσε έναν άνθρωπο.
0: Ναι,
1: ας
0: τέλος
1: πούμε,
0: πάντων.
1: Το, ναι, το...
0: Θα χαρεί να δει κάποιους πλούσιους, λοιπόν,
1: ναι,
0: να ζητούν τη συνεισφορά του στην προσπάθεια της χώρας μας.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λίγο εθελοντικό το
1: παιδί. Μάμα είναι εθελοντικό, εντάξει. Γιατί μπορεί, ναι, να σκεφτεί, να αποφασίσει, ναι, και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτερον εκάτερον.
0: Εντάξει, θα, κάτσε, θα ρωτήσω τον Παπακλημίζο και την Παπαμιχαήλ. Γεια σα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα σα. Τι κάνετε.
0: Θέλουμε να σα θέσουμε ερωτήματα. Καλά
1: είμαστε. Έχει απορίε η Σερέτη. Είναι η δική τη ώρα για ψυχογράφηση.
0: Είναι η ώρα μου, ναι, και μένα τώρα. Λοιπόν, πείτε ότι είσαστε υπερπλούσιοι.
1: Ναι, μπιλιονέρες.
3: Είμαι. Εγώ για χόμπι έρχομαι εδώ για να μιλάμε το πρωί.
1: Ναι.
4: Ναι. Θα τα φανταστούμε τώρα αυτά, ναι, ρώτα.
0: Αλήθεια λες. Και γιατί μοιραστήκαμε τα έξοδα. Λοιπόν, πείτε λοιπόν ότι είστε υπερπλούσιοι,
3: ναι,
0: εσείς. Έχετε, ξέρω εγώ, από ένα δις ο καθένας.
3: Έτσι.
0: Καλό.
3: Ωραίο.
0: Ωραίο. Λοιπόν.
4: Εγώ έχω 1,5.
0: Εσύ 1,5.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Μου επιτρέπει.
1: Εσύ είσαι υπερπλούσια.
3: Ναι. Θέλω να πω το κλισέ, μου επιτρέπει να το πω. Δεν μπορώ. Το έχω ακούσει τόσες φορές στη ζωή μου. Θέλω να το πω. Και 1,5 δις να είχα, δεν θα άφηνα τη δουλειά μου γιατί την αγαπάω πολύ.
1: ναι, καλό. Καλό.
4: Τα λέει.
0: Εγώ είχα. Συγγνώμη. Περίμενε. Όχι, όχι, περίμενε. Περιμένετε, παιδιά, γιατί εμείς. Θα σας πω, εμείς είμαστε πιο παλιοί. Θα σας πω το εξής πράγμα. Λοιπόν, εγώ είχα ζητήσει. Ναι. Είχα ζητήσει να συλλαμβάνονται ή να τους παίρνουν πίσω, τέλος πάντων. Λέω, είναι ένας τύπος που αποφασίζει να πάρει ένα λαχείο. Γιατί το παίρνεις το λαχείο? Για να κερδίσεις. Σωστά.
3: Ναι.
0: Για να σε βοηθήσει οικονομικά. Ή παίζεις, ξέρω εγώ, προπό, τζόκερ, λότο κτλ. Και κερδίζεις. Αυτούς λοιπόν παλιά, αυτοί παλιά κάναν δηλώσεις. Μέχρι που άρχισαν οι απαγωγές κτλ. Λοιπόν, κάνανε δηλώσεις. Και ήταν, ας πούμε, ένας κύριος ο οποίος ήταν μαραγκός. Και έλεγε. Κερδίσατε 5 εκατομμύρια στο λαχείο. Πολλά λεφτά τότε, δραχμές έτσι.
3: Ναι.
0: Ναι. Κερδίσατε 5 εκατομμύρια στο λαχείο. Τι θα αλλάξει τη ζωή σας? Τίποτα. Θα συνεχίσω να σηκώνομαι στις 5 το πρωί, να πηγαίνω στο μαραγκούδικο,
3: έτσι,
0: να ανοίγω, να βλέπω τους φίλους μου, να πίνουμε τα ούζα μας,
3: ναι,
0: και να δουλεύω, γιατί μ' αρέσει, την αγαπάω τη δουλειά μου. Πάρτε το τότε. Δηλαδή, πραγματικά όμως, δηλαδή. Ήθελα λοιπόν να πω, είστε υπερπλούσιοι λοιπόν. Και είσαστε jet set και έτσι κι αλλιώς και πάτε και στα ταξίδια σας και με αυτό και.
4: Εγώ δεν θέλω πολλές κοσμικότητες.
0: Όχι, μακριά.
1: Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό που θέλει να
3: κόψει.
1: Σε αυτό που θέλει να ρωτήσει δεν θα φτάσει ποτέ γιατί λέει φιωριτούρες.
4: Ναι,
1: φταίει εσύ.
0: Εγώ φταίω, εγώ. Και ξαφνικά ακούτε έναν πολιτικό, έναν οποιοδήποτε, ο οποίος σας λέει: κοιτάξτε τώρα, έχετε τόσα λεφτά. Ελάτε εδώ. Και δώστε κάτι
1: εθελοντικά.
0: Εθελοντικά.
1: Όχι μόνο δώστε εθελοντικά, γιατί και αλλού υπάρχει κίνημα οι πλούσιοι να δίνουν εθελοντικά.
0: Υπάρχουν
1: Ελβετία,
0: κινήματα. Κάντε το όπως αυτοί ακολουθήσετε το παράδειγμα, θα το κάνατε. Γιατί εγώ δεν θα το έκανα.
3: Ναι. Υπάρχει τώρα,
4: ναι, δεν ξέρω και εγώ.
3: Σκεφτώ να πάρω το ύφος μου και να πω.
0: Αποφασίστε, απαντήστε ειλικρινά τώρα.
4: Κοίτα. Εγώ να σου πω τώρα, έτσι που το σκέφτομαι. Θα ήθελα να μην μου το πούνε, δηλαδή να μην μου το επισημάνουν.
0: Ναι.
4: Θα ήθελα αν τα είχα μόνη μου να είχα κάνει κάτι, να είχα βοηθήσει. Θέλω να πω.
1: Αυτό ισχύει. Πολλοί κάνουν.
4: Αν θα μπορούσα, ας πούμε, στην πατρίδα μου, ξέρω κάτι.
1: Ναι, παιδιά, αυτό ισχύει.
4: Αλλά όχι με τη μορφή τώρα εγώ σε. Ξέρω, έχω δει το περιουσιολόγιο σου, έχεις πολύ χρήμα, έλα κάτσε εδώ. Θα ήθελα κάπως αλλιώς, πώς σου πω.
0: Είπε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή χθες ο κύριος Τσίπρας ότι κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα γιατί δεν φορολογούνται. Εμάς ρωτάει.
3: Όχι.
4: Καταρχήν,
0: εμάς ρωτάει.
1: Μα φορολογούνται.
0: Όχι, εμάς ρωτάει.
1: για να φτάσουν στην τράπεζα από κάπου βγήκανε. Για να είναι στην τράπεζα είναι δηλωμένα. Αφού έχουν δηλωθεί, έχουν φορολογηθεί. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, αλήθεια σας λέω.
1: Ναι, ούτε εγώ. Καταλαβαίνω κάποια πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω ούτως ή άλλως, αλλά εντάξει.
3: Πώς και εγώ καταλαβαίνω το εξής. Αν πούνε ότι να κόψουμε. Μπορεί, που είναι διεθνές φαινόμενο αυτό και διεθνώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να κόψουμε το θέμα της φοροαποφυγής, της φοροαποφυγής, του φορολογικού παραδείσου, τα νησιά, Γκέιμαν, τα νησιά Μάνφι, άλλα νησιά εντελώ πάντων. Όλα αυτά ναι.
1: Ότι
3: εγώ φορολογούμε τόσο και ο άλλο, πώ το είχε πει, νομίζω, ο ποιο το είχε πει, όχι ο Μπάφετ, ο Μέρντοκ, ποιο το είχε πει, ότι οι γραμματέα μου πληρώνουν πιο πολύ φόρο από μένα. Γιατί αυτό θα σπάει δεξιά-αριστερά και έχει διάφορα κόλπα. Αυτά κόλπα όλα, ναι, είναι νομίζω παγκόσμιο αίτημα να
1: κοπούν. Δεν είναι παγκόσμιο αίτημα να κοπούν αυτά.
3: Αν έχω βγάλει και έχω δώσει μια ελληνική τράπεζα, θα πρέπει να θέλει. Να έχει η ελληνική τράπεζα 5 εκατομμύρια ευρώ να αυξήσει καταθέσεις, τα αποθεματικά της κλπ. Και, μετά να έχει αποθεματικά, να κινεί την οικονομία, δανείζει. Έτσι κινεί την οικονομία. Αν έχει τράπεζα 2 ευρώ, βάζει ο καθένας, δεν θα κινεί την οικονομία, δεν κινεί τίποτα.
0: Γιατί εγώ. Αν είχα 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Ναι. Αχ, τι ωραία αυτά. Λοιπόν, αν είχα 5 εκατομμύρια στην τράπεζα και άκουγα αυτά που υπόθηκαν χθες, σήμερα δεν θα τα είχα σε ελληνική τράπεζα.
3: Θα πήγαινα σε άλλη τράπεζα. Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά.
4: Αυτομάτως, λες.
1: Παιδιά, το θέμα είναι να ακούγονται. Πώς το λέγανε παλιά, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Μαοϊκό ήταν. Μαο. Αυτό που είχε χθες γενέθλια είχε τι είχε. Λοιπόν, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και ο καθένας επιλέγει.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να θεωρηθεί ότι η λύση του για τον τόπο είναι η εθελοντική προσφορά του 1% του πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να θεωρεί. Κάποιος άλλος να θεωρεί ότι είναι τα συνήθη υποζύγια. Κάποιος άλλος να θεωρεί οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει.
3: Εμένα με έχει κλονίσει ο Διονύσης που λέει ότι είχε χθες γενέθλια ο Μάου και την καρδιά του ο Μάου Τσετούγκ ζει ακόμα. Οπότε.
1: Το είπα στο σαν σήμερα, ρε παιδί μου, χθες, γι' αυτό το θυμάμαι.
4: Γιατί κάτι έχει πάει το ακουστικό μου. Ακούς,
3: δεν κρίμα.
4: Δεν
3: λένε πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Δεν χάνει τίποτα.
4: Κάποια στιγμή του έχασα. Εκεί στα εκατομμύρια χάθηκα.
0: Δεν χάνει τίποτα.
3: Έτσι, αν βγάλει τα εκατομμύρια, δώσει για να φτιάξουν το ακουστικό για να μπορεί να του ακούσει.
4: Λίγο καλύτερα, ναι.
3: Λοιπόν. Αφού δεν ακούει λοιπόν και η Στέλλα μας, πάμε να κάνουμε μια.
1: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας,
0: παιδιά. Γεια
1: και εμείς, να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πάμε και εμείς, Διονυσάκο.
1: Πού θα πάμε?
0: Ένα βγούμε από το στούντιο.
1: Καλημέρα, ο Δημήτρης λέει ότι οι διαστημικοί σταθμοί είναι τουλάχιστον δύο και έρχεται και τρίτος. Είναι ένας ο ISS. Και είναι και το ουράνιο παλάτι που έχουν οι Κινέζοι.
0: Τι είναι τα ουράνια παλάτια,
1: και έρχεται τώρα, είναι δύο. Και τώρα σε λίγο στέλνουν και Ινδί διαστημικό σταθμό. Θα έχουμε τρεις διαστημικούς σταθμούς. Καλά τα έλεγα εγώ που δεν είναι μόνο ένας.
0: Ναι,
1: ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. Κάτι είχε πάρει το αυτί μου.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πάρκο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας, με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις του με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την αποστολή επίσης του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε εξέλιξη έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό γιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του. Για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος στο γιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για τη συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος στην απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Αναφερόμενος στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκρήξεις στο Ιράν και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι υπό το βάρος της κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοίχτο το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί, προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών, ενώ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ερευνώνται για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, θέλει να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενα αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Ερτέκο, από το Ερτέκο.gr, από το Earthnews.gr, από το Earth.gr. Πολλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε καμία δικαιολογία να μην μας ακούτε.
1: Ακριβώς.
0: 6 με 8 το πρωί. Λοιπόν, και τους υπόλοιπους.
1: Εκτός και αν κοιμόσαστε.
0: Ναι, εκτός αν κοιμόσαστε.
1: Αν κοιμόσαστε, πάμε πάσο.
0: Ο κύριος Παναγιώτης λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στις Σέρες. Από Σέρες δεν μου λέει βαθμούς. Λέει βαθμούς. Ωραία δροσιά μου λέει. Αλλά δεν γράφει βαθμό.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Άμα η δροσιά, αυτό έχει σημασία. Λέει να σα ρωτήσω, ρε παιδιά, εσεί που είστε δημοσιογράφοι.
1: Βέβαια.
0: Παίρνετε κάθε. Σα μαθαίνουν στη σχολή να παίρνετε κάθε γράμμα, κάθε πρόταση, κάθε λέξη και να βγάζετε πρώτη είδηση. Δηλαδή αυτό που είπατε για αυτόν τη ελληνική. Πώ το λέω, τη Ελλάδα, εν πάση όλο ελληνική αριστερά θέλω να το πω. Είναι η απόλυτη ερμηνεία πάνω στην τρίχα τριχιά. Δεν είναι έτσι, κύριε Παναγιώτη μα. Βγαίνει ένα άνθρωπο και μιλάει για τι εκλογέ τη Γερμανία. Και λέει, αν γινόταν αυτό που γίνεται στην Ελλάδα προκειμένου να ορθωθεί ένα εμπόδιο απέναντι στην ακροδεξιά να κυβερνήσει. Στη Γερμανία, λέει, έχουν κουλτούρα συνεργασιών. Δεν έχουν όπως έχουν στην Ελλάδα, ας πούμε, αποφάσεις συνεδρίων να μην συνεργάζεται ο ένας με τον άλλον. Αυτό ήταν σπόντα για το Πασόκ. Δηλαδή, άμα γινόταν στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε συνεργασία, ξέρω εγώ τι, της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Έγραψε αυτό, έτσι ανέφερε ο ίδιος. Δηλαδή, αυτό είναι τρίχα τριχιά ή νιάου νιάου στα κεραμίδια. Μετά, όταν κάνεις μια δήλωση και μετά βγάζεις επαναρθωτική δήλωση ή δεν πιστεύεις τις απόψεις σου, είτε κάποιο λάκκο έχει φάβα.
1: Κάποιος τράβηξε τα αυτή, ξέρω,
0: ή κάποιο λάκκο έχει φάβα. Ναι. Αυτό. Εγώ δεν ήθελα να φτάσω στο σημείο.
1: Όχι, το λες, εντάξει. Ναι. Ναι.
0: Αλλά κάποιο λάκκο έχει φάβα.
1: Το βλέπω να συμβαίνει αυτό.
0: Απλά πράγματα. Του Δημήτρη τα αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζουμε σήμερα και η Δαιμόνικα, η φίλη μας, που είναι συνήθως το Λέχιο Κορινθίας, δεν ξέρω αν από εκεί σήμα. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολής στο Viber. Άρα δεν μπορούμε να τη δείξουμε στους φίλους.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία, παιδιά.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη. Και άμα κοιμούνται να ξυπνήσουν, δεν κατάλαβα. Ποιοι? Ναι, οι ακροατές.
1: Όχι, ρε παιδιά, ποιοι είμαστε εμείς, γιατί θα ξυπνάμε.
0: Όχι, ρε, να ξυπνήσουν. Γιατί θα ξυπνήσουν ωραία, ρε, και θα πάει ωραία ημέρα.
1: Όχι,
0: μετά.
1: Ρε, εσύ. Όχι, άμα ο άλλος έχει νιώθει την ανάγκη να κοιμηθεί.
0: Ναι,
1: κοιμηθεί.
0: Ο Θωμάς θέλει από τις Σέρες και λέει 22 βαθμοί στις Σέρες. Συμπληρωμένο.
1: 22.
0: Ναι, 22 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία.
1: 22, εντάξει. Είναι ωραία. Τώρα αυτή η εποχή είναι ωραία. Δεν έχει ούτε πολύ ζέστη.
0: Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία.
1: Κρύο.
0: Δεν έχει πανσέλινο.
1: Όχι.
0: Είπαμε διαστημικό σταθμό θα έχει.
1: Ήθελες να κάνει ρήμα.
0: Πανσέλινο θα έχει.
1: Ναι.
0: Θυμήθηκα. Είναι της μόδας. Όλοι να θυμούνται ένα τραγούδι. Δεν έλεγες πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι θυμούνται ένα τραγούδι και το αφιερώνουν από εδώ και από εκεί. Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, το ρώτησα να μην το πω. Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στο Μητσοτάκι. Και του είπε το δαφιέρω να μου έφαγε όλα τα δαχτυλίδια. Επειδή τον έχει κερδίσει τόσες φορές.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου.
1: Όχι, ρωτάω.
0: Δεν έχω ιδέα. Το θέμα είναι ότι μόλις ακούσαν οι άλλοι δαχτυλίδια, είπαν οπ, πάλι θα γίνει έφοδο στις θηρίδες. Για το μυαλό των περισσότερων πήγε εκεί. Δηλαδή, δεν ήταν και πολύ εύστοχο κατά κάποιους. Κατά άλλους, ήταν πάρα πολύ εύστοχο και πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θέλω να πει, αλλά ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ορίστε, από το Ερτέκο μας ακούει ο φίλος μας, ο Βαγγέλης. Κατάλαβες. Γιατί έχει και τα πρόσωπά μας εκεί πέρα, κατάλαβες. Τις φάτσες μας.
1: Ωραία είμαστε.
0: Σαν το παλιό καλό κρασί. Όσο μεγαλώνουμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα. Αν ήθελε ο κύριος Ζελένσκι, μπορούσε να έχει κάνει και την Ουκρανία μια δεύτερη Ελβετία. Αχα.
1: Ναι.
0: Αχα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Είναι διαφήμιση να πω ότι μια εταιρεία παρουσίασε το δικό της αναδιπλούμενο κινητό.
0: Βέβαια είναι διαφήμιση.
1: Έλα, μωρά, μια, μισή ώρα,
0: μια μισή ώρα παρουσίαση έκανε.
1: Φτιάξει ο κόσμος τώρα.
0: Δεν έχει σημασία. Μια εταιρεία πες εσύ. Μια εταιρεία που έχει σήμα ένα δαγκωμένο φρούτο. Μη λες μήλο. Γιατί πας κατευθείαν κάνεις διαφήμιση. Ένα δαγκωμένο φρούτο.
1: Φρούτο, ναι.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θα έχει 2.000 δολάρια. Εσύ.
0: Τι?
1: Δηλαδή εδώ θα έχει 3.000 ευρώ.
0: Μην το πάρεις.
1: Όχι, λέω.
0: Σου βάζει με το στανιό,
1: όχι, να μην πω πόσο θα κάνει.
0: Ναι.
1: Να πω ότι είναι φτηνό, δεν είναι.
0: Η τεχνολογία κοστίζει.
1: Ναι.
0: Όχι. Τεχνολογία θέλεις.
1: Εντάξει, συγκεκριμένη δεν έχει ακριβά.
0: Να μην πάρεις, δεν σε ανάγκασε κανένας.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό για τους ανθρώπους με πρεσβειοποιία, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει.
0: Ποιο?
1: Αυτό το κινητό. Βαίνει σε τάμπλετ.
0: Παιδιά, αυτό δεν είναι κινητό τώρα.
1: Ναι, δε,
0: τα κινητά υποτίθεται, θυμάσαι ένα διάστημα που τα κάνανε όλο και πιο μικρά.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι ο ρόλος του κινητού, το χωράει στην τσέπη.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν έχουν όλοι μεγάλες τσέπες, ας πούμε. Μην κοιτάς τώρα που φοράνε όλοι κάργο παντελόνια που έχουν θήκες.
1: Φοράνε όλοι κάργο παντελόνια.
0: Που λέει ο λόγος, είναι της μόδας. Λοιπόν, είναι τάση. Είναι, εδώ υπάρχει τάση.
1: Είναι διαχρονικό, εδώ, είναι κλασικό. Είναι
0: εδώ υπάρχει τάση κίνημα στην Ελβετία να δώσουν οι πλούσιοι.
1: Αυτό το κίνημα. Κάπως θα λένε αυτά τα κινήματα. Ναι, ναι. Πρέπει να λοιπόν, το βρω.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: θα σου πω πώς το λένε αυτό.
0: Η τάση ήταν να μικραίνουν τα κινητά. Ναι. Τώρα έχουν ξαναρχίσει να μεγαλώνουν.
1: Και είχε και ένα μικρό, θυμάμαι, που το διαφήμιζε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Τώρα πια δεν μπορεί.
0: Δεν υπάρχει. Ή και αν υπάρχει.
1: Όχι, υπάρχει, αλλά φτιάχνει άλλα πράγματα. Λοιπόν, και πήγαινε στο. Είχε μια διαφήμιση που έλεγε «Μωρό μου», το θυμάσαι, που είχε και πορτάκι αυτό.
0: Θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα που ξεκινάνε με το «Μωρό μου».
1: Όχι ρε Σιδιώνης, δεν θυμάσαι διαφήμιση που έλεγε «Μωρό μου» και παίρνει το μωρό της τηλέφωνο. Καταλαβαίνει.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Και πήγε ένα συνάδελφο, δικό μα που δουλεύαμε παλιά μαζί. Και πήγαινε στο δικό μου κινητό και έλεγε «Μωρό μου», για να πάρει τηλέφωνο. Και δεν έπαιρνε. Μου λέει «Δεν δουλεύει». Λέω «Παιδάκι μου, αναγνώριζε τη φωνή». Τότε μα φαινότανε.
0: Μα λέει «Κυρία Ιωάννα».
1: Αναγνώριζε φωνή.
0: Καλημέρα, λέει από Σαντορίνη. Μίκρινη μέρα. Θα αλλάξει φέτος η ώρα. Γιατί να μην αλλάξει.
1: Γιατί να μην αλλάξει. Μίκρινη, μίκρινη. Γιατί κάθε χρόνο κάνουν αυτή τη συζήτηση, μωρέ, οι άνθρωποι.
0: Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε εμείς.
1: Όχι, δεν το λένε. Κάθε χρόνο το συζητάνε.
0: Λέγανε κάποτε θα το καταργήσουν.
1: Ναι.
0: Θα καταργήσουν την αλλαγή τη ώρα. Καλά, τώρα με τα προβλήματα τα ενεργειακά θα σου πω ότι θα καταργήσουν. Ο Βαγγέλης λέει: «Πού είναι την 22 στου αίρε ο προηγούμενο ο φίλο μα ο Θωμά». Εμεί έχουμε 17. Είναι άλλε αίρε. Πιο πάνω. Ή πιο ορεινά, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι άλλη τοποθεσία. Μπορεί να είναι το οροπέδιο. Το οροπέδιο. Ναι. Πώς λέμε στη Θεσσαλονίκη, άνω πόλη, κάτω πόλη.
1: Η μέσα
0: σέρε. Στη Σύρο δεν έχουμε άνω σύρα, κάτω σύρα. Ναι, μπορεί να έχουμε εκεί. Άνω σέρε, κάτω σέρε. Η κυρία Βασιλική, αυτό που ο Πρωθυπουργός απάντησε στην Τούνη δεν μπορώ να μην πω ότι δεν μου άρεσε, γιατί έχω αναδειχθεί μέσα από ένα σεξιστικό λογαριασμό Instagram.
1: Τι.
0: Αυτό που ο Πρωθυπουργός απάντησε στην Τούνη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να μην πω ότι δεν μου άρεσε, γιατί έχει αναδειχθεί μέσα από ένα σεξιστικό λογαριασμό Instagram.
1: Ποιος είχε αναδειχθεί σεξιστικό λογαριασμό?
0: Ο κ. Μητσοτάκη.
1: Η Τούνη.
0: Η Τούνη, η κυρία Τούνη. Ίσως η κυρία. Γιατί είναι σεξιστικό?
1: Η Τούνη.
0: Επειδή φωτογραφίζεται με το μπικίνι στην παραλία. Είναι σεξιστικό. Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Δεν καταλαβαίνω, κυρία Βασιλική, να μας το εξηγήσετε, να τον καταλάβουμε την λογική σας.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Στο κέντρο ρε, έχει 17. Καταλαβες. Το 22 θα έχει πιο αλλού. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει και μια εταιρεία κινητών η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε πλούσιους και δεν την ξέρουν πολλοί. Είναι πολύ ακριβά τα κινητά, διότι έχουν ακριβά υλικά. Παράδειγμα, μπορεί να έχουν και διαμάντια και τα λοιπά. Άλλο είναι αυτό.
1: Αυτό είναι
0: αυτό
1: άλλο.
0: Είναι άλλο. Αυτές οι εταιρείες τώρα απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό.
1: Τα σε ήχη του.
0: Μπράβο, του Μπρουνέι. Ας πούμε, καταλάβατε. Στον πρίγκιπα της Μαλαισίας.
1: Του Πατάρ.
0: Τον τύπο που έχει κάθεται πάνω σε θρόνο χρυσό. Μπορεί να απευθύνεται σε αυτόν.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό μπορεί να έχει τέτοια.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Μας λέει και τη μάρκα ο φίλος ακροατής, αλλά δεν. Στις Σέρες έχει 22. Στα Σέρας έχει 17.
1: Λοιπόν, βρήκα τα κινήματα.
0: Δημήτρη.
1: Τα διεθνή κινήματα πλουσίων. Εγώ καταρχήν προτείνω, Διονύση.
0: Να γίνουμε πλούσιοι
1: κάνει...
0: για να μπούμε σε ένα
1: όχι,
0: κίνημα.
1: Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα. Αλλά έχω μια άλλη ιδέα πολύ έξυπνη. Αφού υπάρχουν αυτά τα διεθνή κινήματα πλουσίων, μπορεί να θέλουν γραφείο τύπου.
0: Ναι.
1: Να πάμε να αναλάβουμε.
0: Ναι, δημόσια σχέση δεν θέλουν.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είναι οι πατριώτες εκατομμυριούχοι, οι patriotic millionaires στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και η πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Τι πρωτοβουλία, τι είναι αυτά συνεργατικά των πλουσίων, τι είναι αυτά, δεν τρελαθώ. Το proud to pay more στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Το οποίο...
1: Αυτοί φεύγουν όμως.
0: Το οποίο...
1: Έρχονται εδώ. Θα φύγουν και από εδώ.
0: Τέλος, δεν έχει σημασία. Μπα φέρντε το. Παιδιά, αρκετά με το θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Την κυρία Λαμουντίν. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα τη θυμάστε.
1: Κλούνεϊ λέγεται.
0: Η κυρία Λαμουντίν.
1: Κλούνεϊ.
0: Έτσι τη μάθαμε εμείς.
1: Όχι, Κλούνεϊ τη λένε όμως.
0: Έτσι τη μάθαμε, λέω.
1: Άλλο τύπος
0: τη. Λοιπόν, τη μάθαμε ως κυρία Λαμουντίν. Η κυρία Λαμουντίν είναι η κυρία που είναι παντρεμένη με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Ναι, και πήρε τώρα λοιπόν, το πίσω τον Τρόστη.
0: Η κυρία αυτή λοιπόν. Είναι δικηγόρος.
1: Ναι.
0: Εγνωσμένου κύρους, πλουσιωτάτη κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουν σπίτι και στη λίμνη Κόμμα. Δίπλα. Δίπλα, εδώ. Μια ανάσα δρόμο.
1: Δεν έχουν καλέσει όμως.
0: Καθόλου. Ποτέ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτή όμως είχε ασχοληθεί και με το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Την είχαν καλέσει εδώ.
0: Την είχε, συμπτωματικά την είχε καλέσει ως υπουργός πολιτισμού ο κύριος Στασούλας. Γιατί μπορεί να μην το θυμάσαι, αλλά ήταν και, υπουργός πολιτισμού ο κύριος Στασούλας. Εγώ δεν το θυμόμουν. Λοιπόν, και την είχε καλέσει τότε για να τη συμβουλευτεί και του είχε παραδώσει, του είχε ανεχειρήσει ένα φάκελο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έρχεται πάλι σήμερα και θα βρει τον κύριο Στασούλα που δεν είναι πλέον.
1: Δεν θα έρθει γι' αυτό. Πρόσεξε.
0: Ναι, αλλά αφού θα έρθει.
1: Έρχεται για μια εκδήλωση άλλη τη UNESCO.
0: Τη UNESCO, ναι.
1: Αλλά να σου πω κάτι, γιατί να μην τα πει φρύσα τώρα, τα λέμε εμείς.
0: Α, ναι, να
1: αφού έχουμε την Κατερίνα.
0: Την έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν μου τα λέτε.
1: Την Κατερίνα μας. Κατερίνα Φρύσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πράγματι έτσι είναι. Όπως περιγράψατε, η κυρία Αλαμουντίν Κλούνεϊ, αν και κρατάνε πάντοτε την παλιά το προατρόνιμό τους, ειδικά οι δικηγόροι, είναι στην Αθήνα. Και πρόκειται στις 12 η ώρα να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολύ σωστά επισημάνεται ότι όταν ήταν υπουργός πολιτισμού, ο κύριος Τασούλης την είχε καλέσει και είχε ζητήσει τη συμβολή της για το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Την είχε ξαναγήσει και στο μουσείο, θυμάμαι. Είχαν...
2: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
2: Και ήταν και ένθερμη η προσπάθειά της να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να συμβάλλει στο θέμα, στο μεγάλο θέμα που έχουμε με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Σήμερα είναι ουσιαστική πρόσκληση που έχει και βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι από τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO που είναι Ελληνίδα. Να σας πω ότι μετά τη συνάντηση που θα είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την κυρία Αλαμουντίν Κλούνεϊ, πρόκειται να συναντηθεί και με το Γενικό Γραμματέα της UNESCO, κάτι που είναι ενδεικτικό. Ποιο θα είναι το κύριο θέμα της συνάντησής τους, όπως καταλαβαίνετε, και μακάρι να έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Μακάρι. Αν και διαβάζαμε, ας πούμε, ότι ο κύριος Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, νέος είναι κάποιος.
1: Τα γυρίζει τώρα.
0: Ναι, ενώ στην αρχή ήταν και αυτός ένθερμος. Όχι τόσο ένθερμος όσο η κυρία Αλαμουντίν Κλούνεϊ.
1: Ή ο
0: Στάρμερ. Ή ο Τζόνσον. Ούτε αυτός. Λοιπόν, παλιά πριν να αναλάβουν το πόστο είναι πολύ ένθερμοι. Μόλις αναλαμβάνουν το πόστο αρχίζουν και τα κρινάνε, ας πούμε. Δηλαδή μην έχουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, πισωγυρίσματα.
1: Τέλος πάντων, θα το καλύψει.
2: Πραγματικά θυμούνται ότι τότε είναι μέλη οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας.
0: Και αρχίζουν το μουσείο, οι συμβατικές υποχρεώσεις και δεν ξέρω εγώ τι διάφορα τέτοια.
1: Δεν αποφασίζει η κυβέρνηση, αποφασίζει το μουσείο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι. Αυτοδιοίκηση.
1: Μακριά από εμάς και αυτά. Ναι, τέλος πάντων.
0: Θα το παρακολουθήσεις, θα είσαι εκεί, η Κατερίνα.
2: Βεβαίως. Δηλαδή, μπορούμε να τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Πώς θα μπορούμε.
1: Βέβαια. Κάθριν, βγάλε σέλφι με την Αμάλ.
0: Γιατί?
2: Αυτό μου το ζητήσαν κι άλλοι.
1: Αλήθεια. Εγώ θα ζήταγα. Ναι, γιατί. Κατάλαβες. Θα τη δει και ο Τζόρτζ. Θα τη στείλεις.
0: Ο Τζόρτζο Κλούνι.
1: Ο Τζόρτζο Κλούνι.
2: Εντάξει. Όχι. Εξαρτάται τη δυνατότητα που θα έχουμε, αφού είναι μια τυπική συνάντηση.
0: Δεν σε βλέπω ένθερμη.
1: Δεν
0: σε βλέπω ένθερμη κλουνικιά.
1: Δεν είναι κλουνικιά.
2: Είμαι.
1: Α, είσαι. Εντάξει.
2: Αλλά μέσα στο πλαίσιο των συναντήσεων. Δεν είναι κόσμο.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Μπράβο. Σωστά. Να βάζεις τα πράγματα στη θέση.
1: Καλά κάνεις. Γιατί εμείς ξεφεύγουμε. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Κατερίνα μας.
0: Καλημέρα.
1: Κατερίνα Φρύσα, διπλωματική μας συντάκτρια που καλύπτει και τα θέματα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
0: Η κυρία Μαρία μου λέει, έχουμε Ερμούπολη και Άνω Σύρο, δεν έχουμε Κάτω Σύρο. Εγώ νομίζω ότι είναι σαν τα
1: πατήσια. Έχει πάει κιόλα στρομάρα του.
0: Είναι σαν τα πατήσια. Άνω πατήσια, κάτω πατήσια. Η Άνω Σύρα, ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Στην Άνω Σύρα δεν είναι που ήταν και το Τεμπέλη. Ναι, η ταβέρνα. Τέλο πάντων, λοιπόν, η κυρία Βασιλική μα λέει ότι η κυρία Τούνη, μα εξηγεί δηλαδή, έχει γίνει γνωστή μέσω προκλητικών φωτογραφιών και ενό ηλιστικού πρότυπου. Τι έχετε με το ηλιστικό πρότυπο?
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να μην τη αρέσουν.
0: Γιατί η απορία της είναι γιατί της απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Δεν της απάντησε. Α, της απάντησε, γιατί τον είπε Καντέμι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εγώ θα απαντούσα.
0: Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει, κυρία Βασιλική, είναι το παιχνίδι των social media αυτό. Άμα μπει στο παιχνίδι αυτό το επικοινωνιακό, το ακολουθείς μετά και σε πάει και ρωτσάκι.
1: Πόσα ακολούθησε, έχει τούν ένα.
0: Αυτό λέει. Αυτό στυλιτεύει τρόπον την άκρη, κυρία Βασιλική. Ότι επειδή έχει πολλούς ακολούθους, δηλαδή τζακ να κάνει και ανάρτηση ο πρωθυπουργός εκεί, επειδή έχει πολλούς ακολούθους, η Τούνη. Δεν το βρίσκει σωστό, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ό,τι σας αρέσει.
0: Το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε την άποψή σας.
1: Ναι, όχι, τη σεβόμαστε τώρα. Εντάξει. Ωραία, βάλε.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ένα τραγούδι.
0: Τι το.
1: Θέλω να τραγουδήσω. Όχι.
0: Να σα ακούσω να τραγουδά Λέιλα μαζί με τον Έρικ Κλάπτον.
1: Όχι, δεν μπορώ να τραγουδήσω Λέιλα με τον Έρικ Κλάπτον με τίποτα. Ναι.

0: Λοιπόν, προτιμώ το Λέιλα το, με την ακουστική κιθάρα, την άλλη βερσιόν εγώ.
1: Αλλά και αυτό,
0: και αυτό, γιατί... αυτό είναι θρύλος, θρυλικό τραγούδι, δεν το συζητούμε τώρα, αυτό είναι σταθμός.
1: Ναι.
0: Μας λέει ο κύριος Ευάγγελος ότι θα ήθελε να μας δει με δική μας εκπομπή μεσημέρι στην τηλεόραση.
1: Δεν ξέρω αν θα θέλατε.
0: Και δεν ξέρω και αν θα ήθελε και κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Εννοώ από αυτούς που ορίζουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα που λέει: έχει δύο ερωτήσεις.
1: Τι
0: να κάνει.
1: Ρωτήστε.
0: Χθες στο στούντιο 4 της RTN είχε ξανάγει στο λιβάδι, στο δικό μας λιβάδι. Δεν το είδα. Θα το δω και θα σας πω αν ήταν το δικό μου λιβάδι. Η δεύτερη ερώτηση είναι.
1: Στο στούντιο 4 πήγε στο λιβάδι, ρε παιδιά. Μην τα λέτε αυτά έτσι.
0: Σταμάτα, ρε,
1: έλα, μόρτε να σταματήσω.
0: Η δεύτερη ερώτηση είναι: αύριο θα κάνετε πιο παρασκευιάτικη εκπομπή όπως τις περασμένες που τελείωσε με τη Λεϊλά του Νικολάου που είχαμε βάλει.
1: Βέβαια, γιατί να μην κάνουμε.
0: Δεν προγραμματίζουμε.
1: Αυτά είναι όμως γενικά.
0: Είναι αυθόρμητα, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είπαμε κάτι, το θυμηθήκαμε, το βάλαμε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι με τη συνεργασία των φίλων τεχνικών του ήχου που μας συνδράμουν σε αυτή την επιχείρηση.
1: Γιατί κατά βάση είμαστε ενημερωτικοί.
0: Εμείς δεν τα προγραμματίζουμε αυτά τα πράγματα.
1: Το διέλυσα όλα.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Χτυπάει
0: τα μικρόφωνα.
1: Όχι, εντάξει, είμαστε ενημερωτική εκπομπή, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω.
0: Γιατί σήμερα δηλαδή είναι εκπομπή Πέμπτης, τι μέρα έχουμε σήμερα. Είναι εκπομπή Πέμπτης σήμερα.
1: Είναι αρκετά Παρασκευή, θα έλεγα. Τέλος πάντων.
0: Λίγο Παρασκευιάτικη την έχουμε κάνει αυτή.
1: Άλλο ήθελα να πω.
0: Κυρία Μαρία, σας υπόσχομαι δεν θα ξαναμιλήσω για την Σύρο, γιατί ούτε στην Άνω Σύρα είναι η ταβέρνα του Τεμπέλιν, στο Βροντάδο.
1: Στο Μορδιονύσι, στο Μορδιονύσι. Δηλαδή μέσα στην παραπληροφόρηση, σε για όνομα του Θεού.
0: Και έχω έρθει και τα αγαπάω και το νησί κιόλας. Μ' αρέσει, πώς το λένε.
1: Έχει έρθει, αλλά έτσι όπως ήρθε, έφυγε. Ναι,
0: ναι.
1: Είναι και γεωγράφητο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Τώρα που λέγαμε αυτό. Χθες, όταν πήγαμε στην Κάσο για τον Πικάσο, για τους μικρούς Πικάσο, έλεγες ότι εγώ δεν θα πάω ποτέ γιατί δεν έχει αεροπλάνο. Πήρε η δήμαρχος και είπε ότι έχει αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά μπορείς να πας. Πάλι παραπληροφόρηση είσαι.
1: Εγώ.
0: Ποιος, εσύ το πες.
1: Άκουσε να δεις.
0: Εσύ το πες. Δεν θα πάω γιατί δεν έχει αεροπλάνο.
1: Εσύ μπορεί να ζαλιστείς πηγαίνοντας και στην Κάσο.
0: Δεν έχει σημασία. Εγώ...
1: Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, αλλά πηγαίνει αεροπλάνο, να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Να μην παραπληροφορούμε την κοινή γνώμη.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εγώ θέλω να είμαστε ακριβείς αυτά.
1: Τη Χέιλι Μπίμπερ την ξέρεις, σωστά. Λέ.
0: Ποια?
1: Τη Χέιλι Μπίμπερ.
0: Τι είναι,
1: μοντέλο.
0: Η γυναίκα του Μπίμπερ.
1: Μοντέλο.
0: Η γυναίκα του Μπίμπερ.
1: Ναι, είναι μοντέλο.
0: Είναι γυναίκα του Μπίμπερ, αλήθεια.
1: Ξέρω εγώ τι είναι,
0: Όχι, γιατί όλοι τσακώνονται, ναι.
1: Είναι μοντέλο.
0: Είναι όλο μουτρωμένοι ο ένας και ο άλλος.
1: Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει αυτό τα
0: λεφτά. Γιατί δεν μας νοιάζει.
1: Λοιπόν, θέλω να μου εξηγήσεις κάτι.
0: Γιατί αναφέρεις τότε την Μπίμπερ.
1: Γιατί, γιατί βγήκε γυμνή σε εξώφυλλο περιοδικού.
0: Ωραία.
1: Για να γιορτάσει την καταγωγή της από τη Βραζιλία.
0: Ωραία.
1: Πώς θα γίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό.
0: Κάτι, θα έχει μια σύλληψη στο περιοδικό. Αυτό το περιοδικό το ορίζει.
1: Όχι, όχι, για να. Περίμενε,
0: δεν το ορίζει η Μπίμπερ αυτό, το ορίζει το εξώφυλλο, το περιοδικό δηλαδή. Καταλαβες, το περιοδικό της είπε.
1: Πώς γιορτάζεις γυμνή.
0: Ωραία. Ελεύθερα.
1: Θέλω να βάλω τραγούδια, θα πω χειρότερα πραγματικά.
0: Χιλιόμετρα ουρά στην Αττική Οδό.
1: Οπα.
0: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Θα σας πω
0: γιατί
1: αμέσως.
0: Έχει ανατραπεί γιοταχή λίγο μετά τη λεωφόρο Μαραθώνος, μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Παναγιώτης.
1: Πάρα πολύ.
0: Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θα μπει τώρα να δει και την κίνηση, να δούμε από πού κρατάει η κίνηση.
1: Ναι.
0: Έχετε δίκιο, πάντως έχει όντως χιλιόμετρα ουρά. Δεν ξέρουμε από ποιο
1: ύψος. Δύο ατυχήματα.
0: Θα σας πει η Κατερίνα.
1: Θα σας τα πω, μόλις επιστρέψουμε.
0: Όχι τώρα. Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι μετά τις καταθέσεις τους. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα και σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι του Brent. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Και η Κατερίνα σας έχει υποσχεθεί από πριν ως τρέιλερ να σας πει για την κίνηση στην Αττική Οδό, γιατί έχει ουρά χιλιόμετρων, όπως μας είπε ο φίλος μας ο ακροατής που μας έστειλε το μήνυμα.
1: Είναι πριν. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Προς αεροδρόμιο. Έχουν γίνει τρία τροχαία από τη, τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης εδώ. Το σκεφτείτε το νοητά τώρα ότι το μποτιλιάρισμα ξεκινάει στην Αττική Οδό από το ύψος της Κλισθένους. Λέει στο Γέρακα, από το ύψος εκείνο και φτάνει Παναγία, μέχρι και το ύψο, τη συμβολή σε εκείνο το σημείο που γίνεται κόμβος πάρα πολύ, που έχει διάφορους δρόμους που περνάνε από πάνω και κάτω, που είναι η κυλιοφόρος Πάτων. Όσοι το ξέρετε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι τα πρωί. Είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι το οποίο έχει πρόβλημα. Και όσο περνάει η ώρα και πυκνώνουν τα αυτοκίνητα, τώρα έχει πάει πριν το ύψος της Κλισθένους. Δηλαδή ένα refresh έκανα και άλλαξε. Λογικά θα αυτά ξεκινήσει από τη Δουκής Πλακεντίας μετά.
0: Ναι, γενικώς όσοι είναι
1: πάνε
0: να πάτε από την Αττική Οδό,
1: ναι.
0: Αν μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε το τουλάχιστον για τις επόμενες 1-2 ώρες, ας πούμε, γιατί πληθαίνει, έτσι, μακραίνει το μποτιλιάρισμα, ναι. Δεν πρόκειται να προς το παρόν τουλάχιστον, αφού έχουμε τρία ατυχήματα.
1: Ωραία, στο Κεφισό.
0: Να το έχουμε κατά νου.
1: Να τα πούμε σε λίγο. Γυρίσατε για τα καλά. Για τα καλά γυρίσατε. Έχει πολύ πρόβλημα.
0: Ήθελα να πω ότι αυτός ο τύπος ο Αλγκουαθίλ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Αλγκουαθίλ,
1: ναι.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Τι?
0: Μου θυμίζει, είναι λέξη, όνομα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
1: Αλήθεια,
0: κάτι
1: λες.
0: Τέτοιο. Τα εξωτικά είχαν τέτοια ονόματα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να γυρίσουμε εμείς τα δικά μας.
1: Γυρίζουμε στην επικαιρότητα, τη δυσάρεστη κιόλας επικαιρότητα. Πολύ δυσάρεστη είναι η είδηση που μάθαμε χθες το απόγευμα.
0: Πάγωσε το Πανελλήνιο.
1: Έφυγε ξαφνικά νέα από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο πολύ γνωστός και αγαπητός τραγουδιστής. Έχει αρχίσει λοιπόν, γιατί έχει ξεκινήσει έρευνα. Ερευνά και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας την υπόθεση. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος, γιατί δεχόταν ιατρικές υπηρεσίες εκείνη την ώρα. Πάμε στην συνάδελφό μας,
0: την ιατρική συντάκτρια, ναι. Εδώ του Earth News. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλή σας ημέρα. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου αλλά και την επάρκεια των υποδομών του ιατρείου, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης υπευλήθη σε πλασμαφαίρεση και έχασε τη ζωή του, την οποία διενεργεί ήδη η ασφάλεια. Να σας πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε υποτιθέμενη την κλινική, όπου και ζήτησε μάλιστα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Επίσης, να αναφέρουμε ότι ο γιατρός στο ιατρείο του οποίου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή καρδιάς, προσήχθη χθες και έδωσε σχετική κατάθεση στους αστυνομικούς.
1: Ο γιατρός που είναι στο όνομά του το ιατρείο, έτσι, γιατί μαθαίνουμε ότι στην κατάθεσή του, τουλάχιστον από το αστυνομικό ρεπορτάζ, λέω τώρα που δεν εμπίπτει στη δική σου, είπε ότι δεν το λειτουργούσα εγώ, το λειτουργούσε σύζυγός μου, ας πούμε. Περίεργα πράγματα.
0: Ναι, τέλος πάντων, μας ρωτάς, αυτά θα τα βρει.
2: Αυτό που γνωρίζουμε εμείς κιόλας είναι ότι ο γιατρός, αφού έδωσε κατάθεση 20 λεπτά περίπου πριν από τα μεσάνυχτα, εξήλθε από το αστυνομικό τμήμα και αφέθηκε ελεύθερος και πράγματι ήταν μαζί του και η σύζυγός του, η οποία φέρεται να έκανε εκείνη τις ιατρικές ενέργειες κατά τη διάρκεια των οποίων ο Μαζωνάκης έπαθε το καρδιακό επεισόδιο. Ήταν αυτή λοιπόν μια προκαταρκτική εξέταση. Και όλα τέτοια βέβαια θα αποσαφινιστούν από την νεκροψία, νεκροτομή. Ο έλεγχος τώρα γίνεται και στα μηχανήματα τα οποία ο δικηγόρος του γιατρού δήλωσε ότι είναι νομίμως δηλωμένα. Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθούν και καταθέσεις ακόμα και από πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή στο πλαίσιο της παραμονής του στο ιατρείο. Και σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν βρέθηκε στην κλινική για να κάνει αυτές τις ιατρικές διαδικασίες, αισθάνθηκε έναν έντονο πόνο στο στήθος. Κλείθηκε λοιπόν το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο ξεκίνησαν κάρπα. Και
0: αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είδα το χρονικό, το ιστορικό, σε 7 λεπτά έφτασε διασώστης με μοτοσυκλέτα και λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και ασθενοφόρο, έτσι δεν είναι?
2: Πράγματι, έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Αφού λοιπόν έφτασε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο διασώστης του ΕΚΑΒ, ξεκίνησε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και το ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και εκεί οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν για 55 λεπτά. Ωστόσο, οι προσπάθειες ήταν ακαρπές και τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν αυτός που ζήτησε να γίνει έλεγχος στο ιατρείο και τα μηχανήματα που υπέστη να κοπεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανέφερε επίσης ότι οι ιατρικές πράξεις της πλασμαφέρης, την οποία φέρεται την υποβλήθηκε δημοφιλής τραγουδιστής, δεν επιτρέπεται σε απλά ιατρία και χαρακτήρισε την κλινική ως υποτιθέμενη.
1: Να τι είναι η πλασμαφέρεση.
0: Ναι, αλλά λειτουργούσε όμως. Δηλαδή με κάποιες άδειες φαντάζομαι λειτουργούσε.
1: Να εξηγήσουμε την πλασμαφέρεση. Τα ακούμε πλασμαφέρεση, τι είναι.
0: Αφαίρεση πλάσματος, φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
2: Ναι, η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες παθήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, εφαρμόζεται ακόμη και όταν είναι απαραίτητη απομάκρυνση κάποιων ουσιών που κυκλοφορούν στο πλάσμα του αίματος. Είναι μια μέθοδος λοιπόν όπου αφαιρείται το πλάσμα, γίνεται πάλι ένχυση στον οργανισμό. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν
0: καθαρίζει εν πάση περιπτώσει αυτό
2: και
0: νέα
2: και ελληνικά ατμοσφαίρια και τα εμβετάλια διαχωρίζεται με αυτόν τον τρόπο το πλάσμα και περνά από κάποιο ειδικό μηχάνημα όπου πραγματοποιείται αυτός ο διαχωρισμός.
0: Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα που έχουν προκύψει. Δηλαδή, έχουν προκύψει ερωτήματα για το ιατρείο αυτό καθ' αυτό, για το αν είχε ή δεν είχε άδεια, και αν δεν είχε άδεια, πώς λειτουργούσε, γιατί δεν ελεγχόταν. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο. Δεν ξέρω πόσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε ή να μην πάνε, ή ψάχνουν κάτι τέτοιο. Αλλά όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν και πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές και κανέναν άλλον. Αυτό είναι εν κατακλείδη. Σωστά.
1: Θα περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα των ερευνών που θα γίνουν.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, άλλη είδηση που προέκυψε πριν από λίγο, την μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ανταποκριτής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι βγήκε δήλωση του State Department για αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα μεταξύ, για τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.
1: Ζηλεύουν,
0: και λέει, όχι. Λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Λέει, προς το παρόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ.
0: Ναι, γι' αυτό κάνω το, γι' αυτό σας το λέμε.
1: Αγωνιούσα μέχρι τώρα, μην είχε σηκωθεί τρίχα και περίμενα.
0: Λοιπόν, σας το λέμε, γιατί μπορεί να έβγαινε κανένα άλλο.
1: Μπορεί να έλεγε, βέβαια.
0: Φυρίγκι.
1: Δεν θεωρούμε ότι δεν είναι πολύ όμορφο το όνομα Ασπίδα του Αχιλλέα. Μήπως το λέγαμε.
0: Ασπίδα της Αμερικής, όχι. Κάτι να θυμίζει λίγο Αμερική. Ποιον ήρωα είχε η Αμερική?
1: Του Captain America.
0: Το Captain America.
1: Captain America. Αφήστε το Σούπερμαν.
0: Ο Σούπερμαν ήταν εξωγήινος. Είναι εξωγήινος. Captain America.
1: Ναι.
0: Η ασπίδα. Που είχε ασπίδα κιόλα ο Captain
1: America. Αυτό είπα. Δεν
0: η ασπίδα του Captain America. Μα άκουγα εσένα, μιλούσα ταυτόχρονα εγώ και άκουγα και τη Βασιλική. Πόσε δουλειέ θα κάνει.
1: Δεν είναι του Captain America. Πόσε δουλειέ θα κάνει. Εμένα να ακού.
0: Ναι, οκ. Ναι, αυτό
1: για υπερήρωες.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει 4 τροχαία. Το παρακολουθώ συνέχεια.
0: Αυτό το πράγμα, γιατί τώρα.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω.
0: Ξέρω,
1: έχει μποτιλιάρισμα. Κάποιοι άνθρωποι δεν σκέφτονται όταν κόβουν ταχύτητα απότομα ή είναι αφηρημένοι και να ανάψουν τα αλάρμ και έρχεται όλο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και δεν κρατάνε τις αποστάσεις ενδεχομένως.
1: Εντάξει,
0: για να προλάβουν να φρενάρουν και από πίσω. Δεν είναι μόνο αυτοί που δεν ανάβουν αλάρμ.
1: Όχι. Το ιδανικό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις σε κλειστούς αυτοκινητοδρόμους να ανάβεις τα αλάρμ.
0: Καταρχήν τα περισσότερα αυτοκίνητα τα καινούργια, αν φρενάρεις απότομα, ανάβουν αλάρμ από μόνα τους. Στα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα πλέον. Αλλά δεν θέλουμε, όχι. Όχι. Αλλά πρέπει να τηρεί και ο άλλος από ίσως τις αποστάσεις. Και γράφουν οι πίνακες, τα μάτρεξ γράφουν.
1: Ναι.
0: Τηρείτε τις αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Καλά,
1: ναι. Τα λένε.
0: Ναι,
1: τα λένε.
0: Λοιπόν. Αυτά τα λένε, αυτά τα ακούνε.
1: Ακούστε.
0: Καλημέρα στο Γιάννη από την Ελευθερούπολη Καβάλας.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε με την κυρία Φιώρη Μεταλλίνου, που είναι αστροφυσικός και υπεύθυνη επικοινωνίας της επιστήμης στο Αστρικό Αστεροσκοπείο
0: Αθηνών. Έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Βέβαια, έχουμε ξαναμιλήσει και πολύ χαιρόμαστε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Θα τον βλέπουμε από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, μια συγκεκριμένη ώρα. Εν τω μεταξύ, κυρία Μεταλλίνου, καλημέρα.
0: Δεν θα βλέπω. Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Να είστε καλά. Πού θα ξέρω εγώ που είναι νοτιοδυτικά?
0: Ναι, τώρα μας λέτε. Είναι σαν το GPS που λέει, ναι, και κατευθυνθείτε βορειοδυτικά. Ναι. Άμα ήξερα που. Δεν θα χρειαζόμουν ένα GPS.
1: Έχετε ακούσει, ναι, αυτό το GPS, ναι.
2: Λοιπόν, κάτι πολύ βασικό. Ο ήλιος δει στη Δύση. Οπότε ξέρει πού είναι η Δύση.
1: Σωστό.
2: Ακριβώς απέναντι είναι η Ανατολή. Ο βορράς νότος είναι κάθετα σε αυτή τη διεύθυνση.
0: Ναι.
2: Για να ξέρεις τώρα ακριβώς πού είναι ο βορράς, όταν είναι βράδυ.
1: Μα σώσατε τώρα.
2: Ο βολικός αστέρας. Να μην έχει συνεφιά να τον παρακολουθήσει. Να έχει εξασκηθεί λίγο.
1: Ναι.
2: Κάποιοι είναι εξασκημένοι, γιατί έχουμε πολλούς ερασιτέχνες αστρονόμους και λάτρεις του ουρανού.
0: Αλλά εδώ δεν χρειάζεται όμως μόνο, θα φαίνεται μόνο με τηλεσκόπιο. Θα φαίνεται και διαγυμνού σταθμού.
2: Δηλαδή, και να μην ξέρεις πού είναι η Ανατολή, πού είναι η Δύση, ένα αντικείμενο όπως είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι ό,τι πιο λαμπερό θα βλέπουμε στον ουρανό.
1: Θα τρελαθώ.
2: Ξεχωρίζει σε λαμπρότητα από κάθε αστέρι, από κάθε πλανήτη. Είναι εξαιρετικά φωτεινό. Γιατί είναι κοντά μας, γιατί φωτίζεται από τον ήλιο, τα πάνελ τους και δεν χρειάζεται εξοπλισμό.
0: Σκέφτομαι τον κόσμο. Συγγνώμη που σας διάκοψα, συγγνώμη.
2: Πείτε μου.
0: Όχι, σκέφτομαι τον κόσμο που θα βλέπει να περνάει αυτό το κατάφωτο αντικείμενο και θα κάνει ευχούλες νομίζοντας ότι είναι κάτι άλλο και θα είναι ο διαστημικός σταθμός.
2: Όχι,
1: δεν θα πέφτει, ρε Διονύση.
0: Εντάξει.
1: Για όνομα
2: του. Είναι δορυφόρος. Κινείται γύρω από τη γη και κάνει μια περιφορά κάθε 93 λεπτά.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε, κάθε μια μισή ώρα κάνει μια περιφορά.
1: Ναι.
2: Και μέσα εκεί βρίσκονται άνθρωποι που εργάζονται.
1: Βέβαια.
2: Είναι ο δορυφόρος, όχι ο μόνος, γιατί υπάρχει και ο αντίστοιχος Κινέζικος.
0: Α, μπράβο.
2: Διαστημικός σταθμός.
0: Τα έλεγα
2: νωρίτερα. Που μεταφέρει αστροναύτες. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Βλέπεις, είναι λαμπερό αντικείμενο. Το βλέπουμε συχνά. Και μπορούμε να προβλέψουμε, να μπούμε δηλαδή σε site και να δούμε την τροχιά του και να ξέρουμε ότι απόψε θα περάσει 9 και 21 από την Αθήνα, τα άλλες περιοχές της Ελλάδας με διαφορά μπορεί και κάποιο λεπτό.
1: Ναι.
2: Οπότε τον βλέπουμε, λαμπερόμαστε
1: πίσω
2: και καν δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένας δορυφόρος. Και εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι, κάνουν πειράματα, εργάζονται και σύντομα και για πρώτη φορά την ιστορία της διαστημικής στη χώρα μας θα υπάρξει και ένα
0: Έλληνες.
1: Πείτε μας γι' αυτό, γιατί χτες ήταν η παρουσίαση του Ανδριανού Γολέμη.
0: Ξέρετε τι χαρά έχει τραβήξει σε Ρέτη γι' αυτό.
1: Έχω χαρεί πάρα πολύ, γιατί κάποτε ήταν ανέκδοτο αυτό το πράγμα. Και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένας λαμπρός επιστήμονας ο κύριος Γολέμης. Και χαρά στο κουράγιο του επίσης.
0: Καταρχήν φαινόταν να είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος για αυτό το πράγμα που θα κάνει.
1: Ναι.
0: Τελεία. Αφού το χαίρεται ο ίδιος και το ζει. Αυτό.
2: Έχετε δίκιο για όσα είπατε. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας. Είναι γιατρός, εκπαιδεύεται ως αστροναύτης, έχει πετύχει στις εξετάσεις των αστροναυτών που είναι ένα πολύ δύσκολο επίτευγμα. Δουλεύει χρόνια σε αυτό και αυτός και η ομάδα του και οι άνθρωποι που τον στηρίζουν και όλη η κοινότητα η επιστημονική τον στηρίζουμε και τον στηρίζαμε και θα τον στηρίζουμε. Και χαιρόμαστε πραγματικά, γιατί είναι η στιγμή που πρέπει η χώρα μας να συμμετέχει σε πειράματα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή λέτε για αυτά τα πειράματα, πολλοί κόσμος θα αναρωτιέται τι πάνε και κάνουν εκεί πάνω και πόσο μας ενδιαφέρουν και γιατί ξοδεύονται πακτολή χρημάτων, ας πούμε, για να γίνονται αυτά τα πειράματα, ποιον ωφελούν. Για πείτε μας λίγο.
2: Ωραία, έχετε δίκιο. Αυτή είναι μια ερώτηση που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε τι μας νοιάζει να ξοδέψουμε τόσα χρήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η απάντηση είναι και η NASA και η ESA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος που εμείς ανήκουμε και εκεί συμβάλλουμε, είναι ότι ό,τι κάνεις για το διάστημα και ό,τι χρήματα ξοδεύεις, αυτά έρχονται πίσω στο πολλαπλάσιο. Οπότε έχουμε κέρδος και οικονομικό.
0: Ένα παράδειγμα πείτε μας,
2: λοιπόν,
0: ας πούμε.
2: Υλικά που έχουν κατασκευαστεί για να χρησιμοποιηθούν στο διάστημα και τα χρησιμοποιούμε μετά εμείς σε τεχνολογία στη γη. Οι στολές των αστροναυτών. Έχουν ειδικά υλικά που είναι μονωτικά, προστατεύουν από την ακτινοβολία, από τις ακτίνες του ήλιου, υλικά που φτιάχνουν τους δορυφόρους, υλικά που φτιάχνουν τους διαδρόμους προσγείωσης, προσεδάφισης διαστημικών οχημάτων.
0: Εγώ θυμάμαι και άλλο ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει. Ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει ότι ένας βραχίωνας που σήμερα χρησιμοποιείται για παράδειγμα για να γίνει μια ρομποτική επέμβαση, χειρουργική επέμβαση, έχει εξελιχθεί χάρη στις έρευνες για το διάστημα. Αυτό είχα διαβάσει και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση.
2: Έχετε δίκιο. Πολλά ιατρικά μηχανήματα, ιατρικά όργανα χρησιμοποιούνται γιατί έχουν κατασκευαστεί αρχικά για τεχνολογίες στο διάστημα και στη χειρουργική, όπως είπατε, στην οφθαλμολογία, λέιζερ τεχνολογίες για χειρουργική στα μάτια έχουν χρησιμοποιηθεί για το διάστημα. Τι να σας πω, για βιολογικούς καθαρισμούς, τα φίλτρα και η τεχνολογία να καθαρίζεις το νερό εξελίσσονται και αναπτύσσονται για το πώς διελύζεις τα υπολείμματα, τα φυσικά που αφήνουν οι αστροναύτες στο δορυφόρο, στην τουαλέτα τους, όπου απομακρύνουν τις περιττές ουσίες και κρατάνε το νερό καθαρό, το οποίο το χρησιμοποιούν και μετά.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό, ναι.
2: Οπότε αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, τα πρακτικά, είναι τεχνολογίες που τις χρησιμοποιούμε πίσω στη γη για την οδοποιία, για το κτίσιμο των σπιτιών, για τα υλικά, για το ρουχισμό, για αθλητικά παπούτσια. Τα αντισκράτς,
1: ναι.
2: Γυαλιά που έχουμε, τα χρησιμοποιούμε γυαλιά ηλίου. Χρησιμοποιούνται στις τάσεις των αστροναυτών.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
2: Μια μεγάλη τέτοια λίστα και θα εντυπωσιαστούμε, και εγώ εντυπωσιάζομαι όταν διαβάζω πόσα υλικά χρησιμοποιούμε εδώ και έχουν χρησιμοποιηθεί για το διάστημα. Οπότε
1: από εκεί ξεκίνησαν και φτάσανε σε εφαρμογή εδώ. Σήμερα, την ώρα που εμείς θα βλέπουμε το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η ώρα θα είναι. Τι ώρα είπατε εδώ ακριβώς?
2: 9 και 21 και θα διαρκέσει μερικά λεπτά.
1: Ναι.
2: Θα τον ξεχωρίσουμε γιατί είναι πολύ αμπερός, δεν αναβοσβήνει όπως τα αεροπλάνα, έχει ένα σταθερό φως και κάποια στιγμή που θα πάψει να φωτίζεται από τον ήλιο, καθώς ακολουθεί την τροχιά της γης, θα σβήσει και δεν θα τον βλέπουμε.
1: Εκείνοι θα ξέρουν ότι τους βλέπουμε εκείνη την ώρα.
2: Και αυτοί μας βλέπουν.
1: Ναι, αυτοί μας βλέπουν συνέχεια, αλλά εκείνοι θα ξέρουν ότι και εμείς εκείνη την ώρα μπορούμε να τους δούμε, άραγε. Θα τους τρώγουν.
2: Φαντάζομαι πως ναι, γιατί πολύ. Δηλαδή και στο αστεροσκοπείο, όταν έχουμε βραδιές κοινού και τυχαίνει και είμαστε έξω και ανεβαίνουμε προς το τηλεσκόπιο, πάμε προς το μουσείο και περνάει ο σταθμός και τον βλέπουμε, κοιτάμε τα μάτια μας πάνω στο κέντρο της Αθήνας, που έχει μεγάλη φωτορύπανση. Και τον παρατηρούμε και όλοι ενθουσιάζονται. Σώπαλε, βλέπουμε το διαστημικό σταθμό από εδώ.
0: Δεν έχουμε και, δεν έχουμε και εκείνο και το σύστημα που είχαν με τον Batman που του ρίχνανε τον προβολέα. Καταλαβες. Να στέλνει ένα μήνυμα να δουν και αυτοί ότι να, εμείς και σας βλέπουμε τώρα. Να τους χαιρετήσουμε, ρε παιδί μου.
2: Βλέπουν τη φωτορύπανση γιατί μας φωτογραφίζουν από το διάστημα οι αστροναύτες και βλέπουν τις πόλεις όταν είναι νύχτα.
0: Ωραία γνώμη θα έχουν για μας.
2: Βλέπουν 16 φορές το 24ωρο. Την ανατολή και τη δύση του ήλιου, γιατί κάθε μια μισή ώρα κάνουν μια περιφορά, οπότε βλέπουν 16 φορές για να ανατέλει και να δει. Είναι εμπειρία που...
1: Είναι μοναδική. Τώρα γενικά είναι εμπειρία μοναδική.
0: Μπορεί να σε παλαβώσει.
1: Όπως και να το κάνουμε, ναι.
0: Μέχρι και να σε παλαβώσει μπορεί.
1: Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ και σήμερα για όλα αυτά τα οποία μοιραστήκατε μαζί μας. Βέβαια.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κυρία Φιώρη Μεταλλινού, αστροφυσικός και υπεύθυνη επικοινωνίας της επιστήμης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας, σας κατατόπισε και μας κατατόπισε για το τι θα δούμε απόψε που θα δούμε το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Σπύρος λέει ότι για πείτε ότι ψάχνουν για μετικεσία στο διάστημα λόγω του ότι καταστρέφουν τον πλανήτη.
1: Ποιοι? Καλά, ότι θέλουμε να πάμε να ζήσουμε στο διάστημα.
0: Ποιοι το καταστρέφουν?
1: Όλοι μας το καταστρέφουμε.
0: Όχι. Κάποιοι άλλοι.
1: Όχι,
0: ότι καταστρέφουν, λέει. Όχι, καταστρέφουμε.
1: Και εμείς
0: ότι καταστρέφουν.
1: Έχουμε βάλει και εμείς τα λιθαράκια.
0: Για να καταλάβω. Όχι, αυτό το όλοι εκτός από μένα ή όλοι εκτός από.
1: Ναι, υπάρχουν οι μεγάλοι ρηπαντές. Δεν είμαστε εμείς.
0: Το λέω γιατί υπάρχουν και οι ανουνάκια από κάτω που σκάφουν.
1: Όχι, αυτούς.
0: Ναι, όχι, να τα λέμε κι
1: αυτούς.
0: Καλημέρα. Η εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι άλλο πράγμα, κύριε Σπύρο μα. Είναι μεγάλη κουβέντα, δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει όταν τελαπάρει ένα αυτοκίνητο, ειδικά σε δρόμο ταχύτητα κυκλοφορία, σε μεγάλο οφείλεται στο υψηλό κέντρο βάρους συν την απότομη αλλαγή πορείας. Ναι.
1: Γιατί το λέμε αυτό?
0: Για την Αττική Οδό που είχε το τελαπάρισμα αυτοκινήτου.
1: Τελαπάρισμα
0: που είναι ένα από αυτά.
1: Λοιπόν, έχει επεκταθεί φυσικά το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιοι μπορεί να κατευθύνονται προς τα εκεί για να. Παιδιά, δεν μπορώ να σας πω που φτάνει. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
0: Κάνε την καρδιά σου πέτρα, προσπάθησε και πες τους.
1: Περίμενε τώρα. Ναι. Από το ύψος, σκεφτείτε από το Ζεφύρι. Και πάμε. Από το Ζεφύρι. Στο ύψος του Ζεφυρίου. Στην Αττική Οδό, η Αττική Οδός. Έχει μποτιλιάσμα από εκείνο το σημείο. Φτάνει, περνάει τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, περνάει τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και πάμε και πάμε. Σε κάποια στιγμή ανοίγει, χαίρεσαι. Εκεί στο Μαρούσι, στο δαχτυλίδι. Λες, αχ, δόξα τω Θεώ, άνοιξε. Και μετά ξανά έχει αυξημένη κίνηση και μετά είναι όλα σταματημένα. Σταματημένα από το ύψος της Δουκίζης Πλακεντίας, σκεφτείτε. Είναι ακινητοποιημένα τα πάντα. Έχει 1, 2, 3, 4 τροχέα και ο δρόμος ανοίγει στο ύψος, εκεί που σας είπα, Λεωφόρος Πάτων. Εκεί
0: ανοίγει. Ναι, παιδιά, συμβουλή δηλαδή. Ναι, δηλαδή συμβουλή. Εντάξει. Προτροπή. Ναι. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε το. Ναι, να πάτε από την Αττική Οδό σήμερα, γιατί η εικόνα που έχουμε, η εικόνα που σας περιγράφει η Κατερίνα, είναι αποκαρδιωτική, αν μη τι άλλο.
1: Εν τω μεταξύ, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και στο ποτάμι σήμερα, διότι έχει στον κόμβο της μεταμόρφωσης, βεβαίως, σας είπαμε, έχει ποτηλιάρισμα, αλλά έχει στο ρεύμα καθόδου από τη μεταμόρφωση. Έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο πριν τα ΚΤΕΛ στο ρεύμα καθόδου και φτάνει η κίνηση μέχρι και μετά την Ιερά Οδό. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, παραλιακά, έχει ψιλοκινησούλα στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε Καλαμάκι και Παλαιό Φάληρο. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι και ένα τροχαίο στο λιμάνι. Τι τροχαίο έχει γίνει, κάτσε το δω.
0: Πού να γίνει στο λιμάνι.
1: Πώς, γιατί να μην γίνει.
0: Γιατί πηγαίνουμε μικρή ταχύτητα εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, οι αλυπαίδου είναι χάλια, ας πούμε.
0: Γιατί κινδυνεύεις να παίζεις μέσα. Βλέπεις.
1: Αλυπαίδου, πρόβλημα. Κόνωνος, μεγάλο πρόβλημα. Στην ακτή Κονδύλη έχει γίνει το τροχαίο, να ξέρετε.
0: Μέσα στο λιμάνι.
1: Μέσα στο λιμάνι, δηλαδή. Και έχει μποτιλιάρισμα. Η Ομυρίδου Σκυλίτση έχει επίσης αυξημένη κίνηση. Για να δω και την Κηφισίας και τη Μεσογείων, η Κατεχάκη είναι καλή ακόμα. Η Καλλιρόη είναι χάλια. Η Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Αρδιτού. Καλά, η Φιλολάου και τον Αύγουστο ήταν. Εντάξει, τι να λέμε. Που είπα ότι θα δω. Κηφισίας και Μεσογείο.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, Κηφισίας και Μεσογείο είπα. Στην Κηφισίας έχει μεγάλο πρόβλημα. Κηφισίας δεν είναι αυτή. Ναι, Λεωφόρος Κηφισίας, βέβαια. Λοιπόν, από. Ναι, σε ρωτάω. Από το ύψος της Καποδιστρίου, σκεφτείτε τη συμβολή εκεί, μέχρι και την Αγία Βαρβάρα, έχει προβλήματα. Στο ρεύμα ανόδου έχει στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Και η Μεσογείων στα γνωστά σημεία, νομισματοκοπείο και τα λοιπά, στο ρεύμα καθόδου.
0: Προλαβαίνεις να πεις λίγο Θεσσαλονίκη.
1: Προλαβαίνω.
0: Να πω εγώ καλημέρα στο Δημήτρη που λέει θα την πούμε ασπίδα του Τράμπα. Καλή συνέχεια, σας ακούω κάθε πρωί πηγαίνοντας Καρπενήσι. Καθόλου κίνηση εκεί πέρα. Εκεί, όριστο. Το Καρπενήσι δεν έχει κίνηση.
1: Είναι ωραία στο Καρπενήσι.
0: Ναι, ωραία είναι το Καρπενήσι.
1: Παιδιά.
0: Μικρό μεγάλο χωριό και διάφορα τέτοια. Ωραία, αν τα θυμάμαι καλά. Και αν θυμάμαι καλά, έχει μικρό και μεγάλο χωριό. Εδώ
1: ναι,
0: έχει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που λέει ασπίδα του Τράμπ. Είναι σαφές ότι έτσι θα την ονομάσουν. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από Ελευθερούπολη Καβάλας. Έχει 87% υγρασία εκεί πάνω. Αλλά δεν έχετε στην Καβάλα.
1: Γιατί να γιορτάσει.
0: Γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα.
1: Εντάξει, 87.
0: Μα είναι δίπλα στη θάλασσα.
1: Μα είναι πολύ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά είναι δίπλα η θάλασσα.
1: Το είπαμε αυτό. Αλλά είναι και πολύ όμως.
0: Και το πολύ το είπαμε. Ναι. Γιατί το δικό σου είναι πιο καλό.
1: Μας διώξουν κάποια στιγμή, να το ξέρεις. Λοιπόν.
0: Και δεν θα έχουμε πει Θεσσαλονίκη.
1: Περιφερειακός έχει ζητήματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά όμως. Είναι πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για όσοι κινούνται στον περιφερειακό. Κάντε βρε λίγο υπομονή. Θα έρθει ο Μάιος, θα έχει το flyover.
0: Αφού είπαμε σταμάτησαν εργασίες γιατί κάναν αγωγή.
1: Θα γίνουν, μην λες τέτοια πράγματα. Θα γίνει, θα παραδοθεί το flyover με τον άλλο τρόπο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λυπηθείτε τον κόσμο πια. Λοιπόν, η Εγνατία έχει σε κάποια σημεία προβλήματα. Η Λαγκαδά επίσης. Κατά τα άλλα, μακάρι να ξανά ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έχω να πω. Πολύ ωραία ήταν. Η Όλγας έχει κίνηση.
0: Κρίμα.
1: Η Όλγας
0: δεν μ' αρέσουν. Αυτά δεν μ' αρέσουν.
1: Αυτά
0: δεν μ' αρέσουν. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι σήμερα στη Θεσσαλονίκη που έχει η Όλγας μου κίνηση.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Artius Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Θα τα πούμε αύριο πάλι. Γεια σας, 6 8.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων, με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ, και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πληροφορίες ότι ο χώρος φέρεται να διέθεται άδεια απλού παθολογικού ιατρικού, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο πρόεδρος του Σύλλογου, Γιώργος Πατούλης, έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα ο προβλεπόμενος έλεγχος. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα, και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
0: καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πλέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 βοφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Νίσταξες άστρο μου, φεγγάρι μου. Στην αγκαλιά μου αποκοιμήσου. Ξύπνησες ήλιο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπροσώπους του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εξελίξεις και οι επόμενες κινήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, project στο οποίο συμμετέχει η γαλλική εταιρεία Meridiam, συζητήθηκαν στην κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση και τα έργα διασυνδεσιμότητας τα οποία μετέχει η χώρα μας βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και πως σε ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις. Πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο, ανέφερε. Παράλληλα, ο κύριος Πατούλης αναφέρθηκε στην πλασμαφαίρεση, εξηγώντας ότι είναι μια ιατρική πράξη που γίνεται με σύνθετο τρόπο, χρειάζεται ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται, είπε, κυρίως για αιματολογικές παθήσεις, αλλά τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε κλινικές για αντιγύρανση και αποτοξίνωση. Είναι καθαρισμός του αίματος από τοξίνες και βαρέα μέταλλα. Στα νοσοκομεία αναλαμβάνει αιματολόγος και εντατικολόγος. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Πασόκ σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το Πασόκ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621-061-747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της Ερπίγου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM. Επίσης μας ακούτε μέσα από το ERTECO και το ernews.gr φυσικά, που είναι η βασική μας διεύθυνση. Εκεί στην κατηγορία Περιφέρεια αναμεταδίδονται τα ραδιοφωνικά προγράμματα και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς και της Θεσσαλονίκης στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν με ένα κλικ μπορείτε να ακούσετε ζωντανά τις ειδήσεις, την ενημέρωση για τα πολιτιστικά θέματα, για τα πολιτικά θέματα, για τα κοινωνικά θέματα, για τα αθλητικά θέματα μέσα από τα κανάλια, τα ραδιοφωνικά, τους ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ, αλλά μπορείτε να δείτε και φυσικά και τα κανάλια της ΕΡΤ και να δείτε ζωντανά το πρόγραμμά τους ή να βρείτε παλαιότερο πρόγραμμα. Αυτό γίνεται και μέσα από το ΕΡΤΦΛΙΞ, φυσικά, στις τηλεοράσεις σας, δωρεάν. Εκεί λοιπόν μπορείτε να μας συναντήσετε και εμάς και με γραπτές ειδήσεις, σε γραπτή μορφή. Για όσους δεν προλαβαίνουν, δεν μπορούν να ακούσουν το πρόγραμμα μας, εμείς φυσικά είμαστε ραδιόφωνο. Μεταδιδόμαστε και προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε μέσα από τη φωνή μας. Από τη φωνή μας που θέλουμε να είναι και η δική σας φωνή. Φωνή που αναδεικνύει τα προβλήματα του νομού Ηλίας, τα ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους εδώ της περιοχής μας και όμορων περιοχών. Αυτές οι όμορες περιοχές είναι φυσικά η Μεσσηνία, είναι η Αρκαδία, είναι η Αχαΐα, ακόμα και τα Ιόνια νησιά, όπου φτάνει το σήμα μας. Έχουμε παρατηρήσει ότι τα θέματα που μας απασχολούν είναι παρόμοια, είναι κοινά. Εμείς δίνουμε μια προτεραιότητα στον νομό Ηλίας και τα ζητήματα αυτού του τόπου ως τοπικός σταθμός, ως περιφερειακός σταθμός. Υπάρχουν και άλλοι σταθμοί και στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα και στην Αχαΐα της ΕΡΤ που αναδεικνύουν τα προβλήματα του τόπου τους και προσπαθούμε, αλλά όπως είπα και πριν, όταν γεννιάζουμε με κάποιες περιοχές, τα προβλήματα είναι και κοινά. Προβλήματα, πόσο περνάει ο καιρός. Κάποια θέλουν να μας πούν οι αρμόδιοι ότι επιλύονται, όταν το έχουμε αυτό το αναφέρουμε φυσικά, γιατί όχι. Κάποιοι όμως παραμένουν, χρονίζουν και τα αντιμετωπίζουν αυτά οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Έχουμε και ένα θέμα που θέλουμε να δείξουμε σε μια συζήτηση που θα έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας, όπως άλλωστε συνηθίζουμε να κάνουμε, να έχουμε συζητήσεις μέσα στο πλαίσιο αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε όμως και ενημερώσεις που σας έχουμε συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα για εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν, για θεσμίες που μπορείτε να προλάβετε, για δράσεις που θα γίνουν και μπορείτε να επιβάλλετε αιτήσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Θα προσπαθήσουμε να τα αναφέρουμε όσο το περισσότερο και από αυτά που φτάνουν στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, στο δημοσιογραφικό ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Και θα προσπαθήσουμε και σε αυτά να έχουμε μια ενημέρωση όσο δυνατόν περισσότερα γίνεται, για να είστε κι εσείς ενημερωμένοι και να φροντίσετε να οργανώσετε το πρόγραμμά σας και να γνωρίζετε για μια ευκαιρία που μπορεί να φανεί να εμφανιστεί μέσα από κάποιο πρόγραμμα που τρέχει ή θα τρέξει σε αυτήν εδώ την περιοχή. Σήμερα έχουμε Πέμπτη. Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Αύριο θα έχουμε και τους αγιασμούς στα σχολεία. Τελείωσε το καλοκαίρι, ο καιρός όμως παραμένει καλοκαιρινός. Θα τα πούμε και αυτά για τον καιρό. Σήμερα, Αποστόλου, Κλίμεντος, Αγίων Μηνοδόρας και Μητροδόρας, Μαρτύρων, Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου. Και γιορτάζουν τα ακόλουθα ονόματα. Κλίμης, Κλιμεντίνη, Κλιμεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα, μέχρι στιγμής δεν ξέρω καμία από αυτές, καμία φίλη γνωστή να γιορτάζει. Μηνοδόρα, Μητροδόρα, Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρο. Πουλχέρι δεν έχω. Είναι σπάνια τα ονόματα αυτά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας. Σήμερα Πέμπτη, 10 του μηνός. Ανατολή ηλίου 7 το πρωί και 2 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου 7 το απόγευμα και 41 πρώτα λεπτά. Μειώνεται, όπως είναι λογικό, η μέρα κάθε μέρα που περνάει η διάρκεια της. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια ματιά και στον καιρό. Μια γρήγορη ματιά για τον νομό Ηλίας. Δυστυχώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κατήργησε την αναλυτική ενημέρωση που είχε. Δεν θα βρίσκουν άνθρωπο, δεν ξέρω γιατί. Δεν θέλουν, έχουν στατικοποιηθεί θέσεις εργασίας, δεν μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Η αναλυτική ενημέρωση του καιρού και η σημερινή και των υπόλοιπων ημερών και στην περιοχή μας καταργήθηκε πλέον και είναι μόνο σε οπτική μορφή που δεν μπορεί να μεταδοθεί εύκολα από το ραδιόφωνο, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό. Λοιπόν, και ψάχνουμε εμείς από άλλες πηγές μέσα από μία να έχουμε. Μια ενότητα η οποία έρχεται από διαφορετικές πληροφορίες, από διαφορετικές πηγές και εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε μια συνολική εκτίμηση για τον καιρό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη συνολική εκτίμηση, ο καιρός για σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 31 με 33 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση της ζέστης να είναι ελαφρώς εντονότερη λόγω της σχετικής υγρασίας. Βλέπουμε και αναλυτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι άνεμοι τους βλέπω 2 με 3 μποφόρ εκεί
θα είναι η άνεμη. Για τον καιρό λοιπόν στην περιοχή μας, αν θέλετε να δούμε και μία ματιά σύντομη μέσα από τα λίγα που γράφει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πρόγνωση του καιρού της Ελλάδας συνολικά, ας το δούμε και αυτό. Με λίγα λόγια, γενικά, γιατί για αυτούς που ταξιδεύουν ή θα βρεθούν σε άλλη περιοχή της χώρας μας ή είναι σε άλλη περιοχή της χώρας μας σήμερα και μας ακούν από το μακριά μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, σήμερα γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, θα αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Δυτικά δεν είμαστε μόνο εμείς, δυτικά είναι και η Ήπειρος. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, μπορεί και εδώ όμως να έχουμε τοπικές βροχοπτώσεις, έτσι. Υπάρχει και αυτή, βλέπω εδώ και το χάρτη μπροστά μου, που βλέπω ένα συννεφάκι εδώ στην περιοχή μας να σκεπάζει τον ήλιο και να ενδέχεται αυτό το συννεφάκι να φέρει και βροχές, οπτικοποιημένα αυτά που σας λέω. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5. Στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Και βλέποντας και τις θερμοκρασίες ελάχιστες και μέγιστες, βλέπω σε εμάς, δυτική Πελοπόννησο, 17 η χαμηλότερη, 33 η υψηλότερη θερμοκρασία. Αυτά μετά του καιρού. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό ενδεχόμενο να έχουμε βροχοπτώσεις δυτικά, αλλά πιο πολύ στα ηπειρωτικά μας, τα ημιωρινά, αλλά να έχετε το νου σας και εσείς, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπου τη βλέπουμε και οπτικοποιημένη, δυστυχώς δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε αναλυτικά, αναλυτικότερα για την περιοχή μας όπως κάναμε στο παρελθόν. Να ρίξουμε λοιπόν και μια γρήγορη ματιά τώρα και στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Είναι δυσάρεστες οι μέρες που περνάμε. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτά. Να κάνουμε ένα μικρό σχολιασμό. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε στις καθημερινές μας εφημερίδες, την εφημερίδα Πατρίς και την εφημερίδα Πρώτη. Πάμε αλφαβητικά στα πρωτοσέλιδά τους. Ποια θέματα έχουν ιεραρχήσει οι συνάδελφοι ως κυρίαρχα για τον νομό Ηλίας, ποια θέματα έχουν ιεραρχήσει ότι αξίζει να παίξουν να τυπωθούν στο πρωτοσέλιδό τους. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα μέσα που δεν φιλοξενούν στο πρωτοσέλιδο, αλλά αξίζει τον κόπο να τα διαβάσετε, να καταθέσετε τον οβολό σας και να αγοράσετε τις εφημερίδες και έτσι να στηρίξετε τη δουλειά των συναδέλφων που αγωνίζονται καθημερινά για την ενημέρωσή σας, την ενημέρωση όλων μας. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πατρίς. Τι αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης απαντώντας σε ερωτήσεις τριών βουλευτών. Θετική εισήγηση για το ογκολογικό τμήμα. Εκκρεμεί η έγκριση νέων οργανισμών στην πράξη. Η περιφέρεια σύμμαχος για τη δομή στην Ηλία με ψήφισμά τη. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Γιάννης Μπλέσια, σήμερα η τελευταία πτήση. Κρέστενα σε επιφυλακή για κινδύνους. Κέντρο Υγείας Πύργου, κοινός στόχος βελτίωση φροντίδας. Αλέξης Τσίπρας, συνέντευξη από τη ΔΕΘ, δίκαιο μοίρασμα του πλούτου. Κανονικά οι μετακινήσεις, η άμεση αντίδραση Νίκου Κοροβέση, η ευαισθησία του ΚΤΕΛ για τους μαθητές. Ζαχάρο, έτοιμα τα σχολεία και στα αθλητικά. Πατρίς Σπορ, Αστέρας, επική ανατροπή. Αυτά διαβάζω, δεν φαντάζομαι να ξέχασα τίποτα από το πρωτοσέλιδο. Όχι, τα λοιπόν είπαν διαφημίσεις. Διαβάζω στην εφημερίδα Πατρίς και πάμε και στην εφημερίδα Πρώτη. Κεντρικό θέμα. Με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της Ηλίας, το κρυφτούλι συνεχίζεται. Έρχεται δημόσια διαβούλευση, λέει το Υπουργείο, χωρίς ενημέρωση Δήμη και ΤΕΕ. Άγνωστο εάν οι μελετητικές εταιρείες έχουν παραδώσει τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Σε άλλες ειδήσεις εφημερίδας, αρχαία Ολυμπία Gold Coast, δύο πόλεις, ένα Ολυμπιακό νήμα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πύργου. Πρόεδρος ΣΥΠΕ, δηλαδή του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, όταν η ενίσχυση γίνεται άνηση μεταχείριση, η περιφέρεια δεν θα μείνει σιωπηλή. Σε άλλα θέματα, μετά από συνάντηση του Νίκου Κοροβέση με τη νέα διοίκηση του ΚΤΕΛ, λύση στο θέμα της μεταφοράς μαθητών στην Ηλία. Δυτική Ελλάδα, μειώθηκαν τα θανατηφόρα δυστυχήματα και τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Στήριξη στο αίτημα για ίδρυση και λειτουργία μονάδας ημερήσιας νοσηλείας ογκολογίας στην Ηλία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας και σοκ στο ελληνικό τραγούδι «Έφυγε από τη ζωή» ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα κάνουμε μερικά σχόλια τόσο για τις δυσάρεστες, τα τελευταία πολύ δυσάρεστα ή κυρίως για τα τελευταία πολύ δυσάρεστα 24 ώρα που βιώνουμε εδώ στον τόπο, μπορούν να μας έρθουν από διαφορετικές μεριές. Η θλίψη και ορισμένες φορές και η οργή για αυτά που συμβαίνουν και που γίνονται και ένα μετέωρο γιατί και αν οι αρμόδιοι κληθούν να απαντήσουν επί της ουσίας τα πολλά ερωτήματα που γεννιόνται για τον αδόκητο χαμό
των συνανθρώπων μας. Μιλάω για διαφορετικές τελείως περιπτώσεις που είχαν όμως την ίδια τραγική κατάληξη. Η μία αφορά τους πιλότους μας που έχασαν τη ζωή τους σε μία επίδειξη ιδιώτη στην Τανάγρα. Έτσι, φίλε μου, σταμάτη να πω. Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, μια και λησμόνησε να το πω. Και αυτή είναι μία περίπτωση, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Άλλη περίπτωση, ο θάνατος του πολύ δημοφιλού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, που επισκέφθηκε ένα ιδιωτικό ιατρείο, μια ιδιωτική κλινική που από ό,τι φαίνεται ότι άδεια δεν είχε. Βγήκε και ο ίδιος ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, και το ανέφερε. Ποιος ελέγχει αυτά τα πράγματα? Ποιος θα τα ελέγξει? Εμείς? Αν έχουν άδεια να κάνουν επεμβάσεις και τα λοιπά και του είδους που έκαναν? Θα τα πούμε όμως, μη σας ταλαιπωρώ με αυτά και σας μαυρίζω την ψυχή, αν και θα κάνω ένα σχολιασμό μετά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ξεκινούν από πλέον καθημερινά πράγματα που προκαλούν θλίψη, όπως είναι, ας πούμε, η απόλυση του προπονητή του Ολυμπιακού, λέω εγώ τώρα, που ο Ολυμπιακός έχει πολλούς φιλάθλους σε όλη την Ελλάδα και η θλίψη μπορεί να έχει προκαλέσει αυτό σε πολλούς φίλους της ομάδας. Ένα απλό, ένα γεγονός, ας πούμε, που δεν είναι τραγικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια τραγωδία. Είναι μια επαγγελματική σχέση. Βλέπουμε ακόμα και αυτά να προκαλούν θλίψη. Πόσο μάλλον, λοιπόν, όταν έχουμε χαμούς συνανθρώπων μας, ειδικά ο ένας εξ αυτών, ο Γιάννης Μπλέσιας, και συντοπίτης μας. Εκτός των άλλων, αυτή την ώρα, σε λίγη ώρα μάλλον, θα ξεκινήσει και εξόδιος ακολουθία εδώ στον πύργο της Ηλίας. Ακούσατε και προηγουμένως τα πρωτοσέλιδα που διάβασα, υπάρχει αναφορά στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί στο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον πύργο. Μια πολύ θλιβερή ημέρα και για τον τόπο μας. Είναι διαφορετικά, λοιπόν, τα ζητήματα, αλλά έχουν την ίδια μικρότερη ή μεγαλύτερη σε συναίσθημα κατάληξη. Γιατί είναι και τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Και πραγματικά δεν είναι μια ευχάριστη μέρα η σημερινή. Δεν είναι μια ευχάριστη μέρα. Και αναφέρομαι κυρίως, επαναλαμβάνω, στο συντοπίτη μας, τον πιλότο, και στον συναδελφό του. Αναφέρομαι φυσικά και στον χαμό του αγαπημένου δημοφιλούς τραγουδιστή χθες. Αναφέρομαι και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν ακόμα και με τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που συνεχίζουν να κρατούν την πρωτοκαθεδρία. Στην ενημέρωση, το ακούστε και το διαβάσαμε, το έχει στο πρωτοσέλιδο και η εφημερίδα. Ποια ήταν η εφημερίδα πρώτη που λέει: μειώθηκαν τα θανατηφόρα δυστυχήματα και τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Μειώθηκαν, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν, να υφίστανται. Δυστυχώς, άνθρωποι χάνουν τους δικούς ανθρώπους, ξαφνικά από τη μία ώρα στην άλλη σπίτια κλείνουν. Και φυσικά ακούσαμε και υποσχέσεις για ογκολογικά τμήματα και για χημειοθεραπείες στον ομό Ηλίας, που θα αναβάλουν χώρο στον ομό Ηλίας, σπίτια κλείνουν. Και φυσικά ακούσαμε και υποσχέσεις για ογκολογικά τμήματα και για χημειοθεραπείες στον ομό Ηλίας.

μοίρας, πολλές φορές με διαφορετικούς τρόπους και με, από διαφορετικές πηγές προερχόμενες. Λοιπόν, μην όμως πολυλογώ πολύ, θα επανέλθουμε και στο δεύτερο τμήμα της εκπομπής. Μην το κάνω το σχολιασμό από τώρα. Σε λίγα λεπτά θα είμαι εγώ μαζί σας πάλι στο μικρόφωνο, σε λίγα λεπτά από τώρα, για να εκφωνήσω το δελτίο ειδήσεων που έχει επιμεληθεί και συντάξει ο συνάδελφος Χρήστος Πλευρίας. Σήμερα και οι δύο συνάδελφοι, και ο Χρήστος Πλευρίας και ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, θα βρίσκονται στην κηδεία του συντοπίτη μας πιλότου. Και γι' αυτό θα εκφωνήσω και εγώ το δελτίο ειδήσεων το σημερινό, σε λίγα μόλις λεπτά από τώρα, και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Τα λέμε σε 3 λεπτά από τώρα.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Πύργου, στη σύνταξη ο Χρήστος Πλευριάς, στην εκφώνηση ο Γιώργος Μαρινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης.

Η Ηλία αποχαιρετά σήμερα το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο τον επισμηναγό της πολεμικής αεροπορίας Γιάννη Μπλέσια, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή μαζί με τον συνάδελφό του, σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, στο τραγικό δυστύχημα με το μαχητικό F4 Phantom. Ο αετός, όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του, θα πραγματοποιήσει σήμερα την τελευταία του πτήση. Όχι πάνω από τα σύννεφα, όχι μέσα σε ένα μαχητικό αεροσκάφος, αλλά μέσα στις καρδιές όλων όσοι τον αγάπησαν. Στην κηδεία του αναμένεται να παραστούν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Μετά την εξώδιο ακολουθία, ο Γιάννης Μπλέσιας θα οδηγηθεί στο πρώτο κημητήριο πύργου, εκεί όπου θα γραφτεί ο επίλογος μιας ζωής που μπορεί να σταμάτησε νωρίς, αλλά άφησε πίσω της ένα μεγάλο παράδειγμα ήθους και καθήκοντος. Λίγες ώρες αργότερα, στον Κατσικά Ιωαννίνων, στις 4:30 το απόγευμα, θα τελεστεί η κηδεία του Δημητρίου Πέτρου. Τη στήριξή του στην ίδρυση και λειτουργία μονάδας ημερήσιας νοσηλείας ογκολογίας στην Ηλία εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης υιοθετώντας σχετικό ψήφισμα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε με το πλέον θεσμικό τρόπο το διαχρονικό πρόβλημα για τους ογκολογικούς ασθενείς του νομού, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας εξακολουθεί να μην διαθέτει δημόσια δομή για τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων. Ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς υποχρεώνονται να μετακινούνται συστηματικά σε νοσηλευτικά ιδρύματα εκτός Ηλίας για την πραγματοποίηση των αναγκαίων θεραπείων τους. Η ανάγκη δημιουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Άννας Μαστοράκου, δεν αποτελεί απλώς ένα τοπικό αίτημα. Το αίτημα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη πρόταση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, η οποία έχει ενταχθεί στον σχεδιασμό του νέου οργανισμού και προβλέπει τη δημιουργία της συγκεκριμένης ογκολογικής δομής. Η λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας εκτιμάται ότι θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις αναγκαστικές μετακινήσεις των ασθενών εκτός νομού, με άμεσο όφελος τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους. Παρότι ακόμα δεν έχει τελεσφορήσει ο διαγωνισμός για την μεταφορά όλων των μαθητών και των μαθητριών του νομού στα σχολεία τους, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες, όπου και θα έχουμε το νέο διαγωνισμό από την περιφέρεια, η μεταφορά των μαθητών αύριο Παρασκευή αλλά και τις επόμενες ημέρες μέχρι και την οριστική κατάληξή του θα γίνεται χωρίς προβλήματα. Αυτό αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας Νίκος Κοροβέσης με τη νέα διοίκηση του ΚΤΕΛ Ηλίας, η οποία έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα και με γνώμονα πάνω απ' όλα το συμφέρον των παιδιών του νομού. Για τη συνάντηση αυτή και για τη συμφωνία με τη διοίκηση του ΚΤΕΛ Ηλίας, ο κύριος Κοροβέσης τόνισε χαρακτηριστικά. Το ΚΤΕΛ απέδειξε σήμερα και αποδεικνύει συνεχώς ότι υπάρχει πέραν του κέρδους και η κοινωνική ευαισθησία. Την Παρασκευή λοιπόν συμφωνήσαμε ότι μέσω των τακτικών δρομολογίων και με δελτία τα οποία θα δώσουμε στο ΚΤΕΛ, οι μαθητές θα μετακινηθούν κανονικά. Και από μεθαύριο που ανοίγει πάλι διαγωνιστική διαδικασία, η οποία σε πρώτη φάση κηρύχθηκε άγωνη, το ΚΤΕΛ θα συμμετάσχει κανονικά στην όλη διαδικασία. Και μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου το αργότερο θα μπουν και τα μαθητικά δρομολόγια. Συνάντηση εργασίας με το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πύργου πραγματοποίησαν μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πύργου με αφορμή τη λειτουργία νέου οδοντιατρικού τμήματος καθώς και την ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται και από τις δύο πλευρές για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην πόλη και στο νομό. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Πύργου και ιατρός καρδιολόγος Τάκης Αντωνακόπουλος με τους οδοντιάτρους Μάρθα Παρνασά και Σάκη Τσαούση. Ενώ το εργατικό κέντρο εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μενέλαος Παπασωτηρίου και αντιπρόεδρος Χρύσα Ζούπη. Και από τις δύο πλευρές εκφράστηκε ικανοποίηση για την παροχή υπηρεσιών δωρεάν οδοντιατρικής φροντίδας προς όλους τους πολίτες, κάτι που άλλωστε αποτελούσε πάγιο και διαχρονικό αίτημα του εργατικού κέντρου, ενώ τονίστηκε η σημασία της πρόληψης στη στοματική υγιεινή, ειδικά για τα νέα παιδιά. Καθώς, όπως υπόθηκε, η εκπαίδευση στο συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να ξεκινάει ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Με την ευκαιρία εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου επισημάνθηκε ότι υπάρχουν και περαιτέρω ανάγκες κάλυψης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης των εργαζομένων και συνταξιούχων, ασφαλισμένων και μη, στην περιοχή του Πύργου, αλλά και ότι παραμένει αρρωγός στη διαρκή προσπάθεια και συνεχίζει να διεκδικεί μια καλύτερη και πληρέστερη δημόσια υγεία. Η προετοιμασία του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσθένων εν ώψη της χειμερινής περίοδου 2026-2027 κυριάρχησε στη διάρκεια της συνεδρίασης του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας στο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεσθένων.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του ΤΕΣΟΠ, ο Δήμαρχος Αντλήτσανας Κρεσθένων, Σάκης Μπαλιούκος, αναφέρθηκε στις αλλεπάλληλες πυρκαγιές που προκλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε 3-4 σημεία του Δήμου, τονίζοντας ότι σε αρκετές από αυτές υπάρχει υποψία εμπρισμού, εκφράζοντας συγχρόνως την άποψη πως η πυροσβεστική θα κάνει τη δουλειά της, ειδικά για περιπτώσεις πολιτών με ύποπτη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια κατάσβεσης των πυρκαγιών. Ταυτόχρονα επέστησε την προσοχή όλων για το επόμενο χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την πρόκληση πυρκαγιάς. Εξάλλου για το ζήτημα των κινδύνων που υπάρχουν για το επερχόμενο χειμώνα, ο κ. Μπαλιούκος αναφέρθηκε στα τεράστια προβλήματα που προέκυψαν κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο εξαιτίας και της καθυστέρησης εκ μέρους της πολιτείας για έγκαιρες χρηματοδοτήσεις για αντιπλημμυρικά έργα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας Ζαχάρος διοργανώνει επιστημονική ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, Σύνταγμα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 στην αίθουσα του θεματικού πάρκου Ξυστρή. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης είναι ο κύριος Ηλίας Νικολόπουλος, ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου και αντιπρόεδρος ΑΣΕΠ. Με σταθερό προσανατολισμό στον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών του και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ευκαιριών, το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας συνεχίζει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus 2025, πραγματοποιώντας ακόμη μια εκπαιδευτική κινητικότητα στην Ιρλανδία. Η πρόσφατη δράση φιλοξενήθηκε στην πρώτη πόλη Κέιβαν από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Blackwater Training, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο «Εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού του νοσοκομείου με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής τεχνογνωσίας του και της υιοθέτησης ενεργειών για την εξοικονόμηση ενέργειας στον εργασιακό βίο». Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από τον Νοέμβριο του 2025 και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2027, περιλαμβάνει συνολικά 4 διεθνείς εκπαιδευτικές κινητικότητες. Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τον χαρακτηρισμό του Δήμου Ζαχάρος ως μικρού ορεινού Δήμου θα καταθέσει η Δημοτική Αρχή μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην εισήγησή του, ο Δήμαρχος Ζαχάρος Κωνσταντίνος Μητρόπουλος τόνισε ότι ο Δήμος υπερκαλύπτει τα προβλεπόμενα κριτήρια με τον ορεινό και ημιορεινό όγκο να καταλαμβάνει το 74,5% της συνολικής έκτασης, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση εγκατάλειψη του παραλιακού μετόπου. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Ηλία. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

και μετά το δελτίο ειδήσεων και ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, επαναρχόμαστε στην κανονική ροή της πρωινής ενημερωτική μας εκπομπής. Φίλες και φίλοι, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρυθμίση του ήχου, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια η Αθανασία Καρούμπαλη, στην διοικητική με συγχωρείτε, υποστήριξη εκπομπής η Γεωργία Γεωργοπούλου. Λοιπόν, κάναμε ένα μικρό σχόλιο, θέλω να το συνεχίσω λίγο. Πιλότη σε επίδειξη ιδιωτικής εταιρείας, ιδιώτη τέλος πάντων. Πιλότοι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για πάρα πολλά μα πάρα πολλά χρόνια για το καθήκον, για να υπηρετήσουν την πατρίδα, να βρίσκονται εκεί. Ευθύνες υπάρχουν και πρέπει να αποδοθούν εκεί που αναλογούν. Φαντάζομαι πως υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι το να χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται στελέχη των ενόπλων δυνάμεων σε ιδιωτικές επιδείξεις είναι ό,τι καλύτερο. Υπάρχουν ασκήσεις της αεροπορίας, πολεμικής αεροπορίας και του στρατού ευρύτερα, σε γενικότερη έννοια. Υπάρχουν δράσεις καθημερινές από τους πιλότους όχι μόνο των Phantom, αλλά όλων των αεροσκαφών που ανήκουν στον ελληνικό εναέριο στόλο. Υπάρχουν όχι μόνο ασκήσεις, αλλά και επιχειρησιακές δράσεις εν καιρό ειρήνης, που απαιτούν ιδιαίτερη ικανότητα, όπως η ικανότητα που είχαν οι πιλότοι μας, αλλά δυστυχώς συνέβη αυτό που συνέβη και πρέπει να διελευκανθεί. Υπάρχουν μια σειρά ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν, αλλά κυρίως αυτό που προκαλεί την απορία και τη δική μας και έχει αναφερθεί από την πρώτη στιγμή και δεν ερχόμαστε εμείς μετά από σχεδόν μια εβδομάδα, μετά από 5 μέρες να το αναδείξουμε, είναι για ποιο λόγο η πολεμική αεροπορία διαθέτει τους πιλότους της και τα αεροσκάφη της για να στηρίζονται ή να υποστηρίζονται ιδιωτικές εκδηλώσεις και να τίθενται έτσι σε κίνδυνο και τα πληρώματα, κυρίως τα πληρώματα, κυρίως τα πληρώματα. Τα υλικά φτιάχνονται. Τα πληρώματα είναι το ζήτημα, οι άνθρωποι μας, οι συνάνθρωποι μας. Λοιπόν, δεν θέλω να σχολιάσω περαιτέρω. Είναι μια θλιβερή ημέρα σήμερα, μια ημέρα πένθους, με τις κηδείες των δύο άξιων στελεχών της πολεμικής αεροπορίας που αναφερθήκαμε και πριν. Και θα σταματήσω εδώ αυτό το σχολιασμό. Αλλά πρέπει οι ευθύνες να αναζητηθούν και να αυτοί που τους αναλογούν να κληθούν να απαντήσουν από έτσι πως πρέπει να κάνει μια οργανωμένη πολιτεία. Λοιπόν, είχαμε όπως είπα και χθες κάτι που έχει επηρεάσει πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού και το είδα αυτό, το κατάλαβα και εγώ ίδιος βλέποντας τα δημοσιεύματα, ειδικά στις ιστοσελίδες που ακόμα και οι τοπικές στις ιστοσελίδες το είχαν πρώτο θέμα, οι αθηναϊκές πρώτο θέμα, οι αθλητικές πρώτο θέμα. Μιλάω για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, του δημοφιλούς αυτού τραγουδιστή που είχε ένα πολύ καλό όνομα στην αγορά εντός εισαγωγικών, στην πιάτσα, γιατί δεν ακούστηκε κακή κουβέντα από συναδέλφους του ή από κάποιον, τον οποιονδήποτε που γνωρίζει, όχι τα τρόλ του διαδικτύου, δεν μιλάω για αυτούς και τους κακόψυχους, μιλάω που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους, μιλάω για ανθρώπους που τον γνώριζαν προσωπικά. Δεν είχε ακουστεί κακή κουβέντα, ούτε ακούστηκε. Είχαν όλοι να πούν τα καλύτερα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εισήλθε από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα σε μια κλινική για να κάνει μια ιατρική επέμβαση, η οποία η κλινική ήταν στεγασμένη σε μια πολυκατοικία. Μιλάμε για διαμέρισμα ουσιαστικά, σε μια πολυκατοικία με ένα κουδούνι. Όχι για μια κλινική όπως θα έπρεπε να είναι. Και είδαμε και τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, να αμφισβητεί την ομιμότητα της συγκεκριμένης κλινικής. Και ποιος θα την ελέγξει την ομιμότητα? Εγώ? Ποιος θα την ελέγξει αυτήν την ομιμότητα αυτών των κλινικών που υπάρχουν, αν όχι η πολιτεία και οι ελεγκτικοί της μηχανισμοί, πριν έχει την ευκαιρία και μέσα από πολυδάπανες διαφημίσεις να προσφέρει υπηρεσίες τις οποίες δεν δικαιούται να προσφέρει καθώς θεωρείται ένα απλό παθολογικό ιατρείο? Ποιος θα μας προφυλάξει από τέτοιου είδους κλινικές και από τέτοιου είδους δράσεις? Εμείς νομίζουμε και ο κάθε πολίτης μπορεί να νομίζει ότι είναι ελεγχόμενο το περιβάλλον, είναι εγκεκριμένη η κλινική, συγκεκριμένη, είναι όλα νόμιμα. Ποιος θα μας προφυλάξει αν όχι το ίδιο το κράτος και οι ελεγκτικοί του μηχανισμοί? Κατόπιν εορτής, έστω τώρα κατόπιν εορτής, λόγω της δημοφιλίας και του ανθρώπου αυτού, να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει μηχανισμούς, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για να προβεί σε αυτές τις πράξεις. Υπήρχε ελεγκτικό όργανο μέχρι το 2019 που καταργήθηκε? Ισχύουν αυτά που ακούγονται?
να βγει η πολιτεία να πει ότι όχι, δεν ισχύουν αυτά που ακούγονται από δεξιά και αριστερά. Δεν υπήρχε κανένα ελεγκτικό όργανο. Ή θα δημιουργήσουμε ένα. Ή ευθύνονται οι τάδε γιατί υπάρχει ελεγκτικό όργανο και ευθύνονται αυτοί και αυτοί και αυτοί που το λειτουργούν και που είναι εκεί υπεύθυνοι. Ευελπιστώ λόγω μετά από το κακό αυτό, μετά από αυτή τη δυσάρεστη, πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση, τουλάχιστον να ενεργοποιηθούν ή να δημιουργηθούν αυτοί οι μηχανισμοί που θα προφυλάσσουν διάσημους ή άσημους από αυτούς τους κινδύνους. Μπορεί να μην έχει σχέση η ιατρική πράξη που έγινε εκεί με το θάνατο του καλλιτέχνη, ό,τι αποφανθεί η ιατροδικαστική υπηρεσία. Αλλά και πάλι, πήγε εκεί για μία συγκεκριμένη ιατρική εντός εισαγωγικών επέμβαση ή θεραπεία, αν το θέλετε, που τα έχετε διαβάσει αυτά αναλυτικά στα site, στην οποία δεν δικαιούτου, δεν ήταν νόμιμο αυτό να γίνει εκεί, ούτε τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας από ό,τι έχουμε καταλάβει μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων στην Αθήνα. Ευκαιρία είναι τουλάχιστον μέσα από αυτή τη θλιβερή είδηση να, είτε να δημιουργηθούν, είτε να ενεργοποιηθούν, είτε να επαναδραστηριοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να σταματήσει αυτό το κακό. Γιατί αν δεν ήταν διάσημος και αν έχουν ξανασυμβεί τέτοια περιστατικά σε ανθρώπους που δεν είναι τόσο γνωστοί, δεν πρέπει να ελεγχθεί και αυτό. Αν έχουν ξανασυμβεί τέτοια περιστατικά σε ανθρώπους που δεν ήταν τόσο γνωστοί και δεν ήρθε το πρώτο στο φως της δημοσιότητας ακριβώς τι συνέβη, ή να έχουν χαθεί συνάνθρωποι μας εκεί σε τέτοιου είδους κλινικές. Το τι ακριβώς συνέβη και αν εμπλέκεται η κλινική θα το φανθούν οι αρμόδιες αρχές. Αλλά ούτως ή άλλως δεν πρέπει να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να μπουν σε μια τάξη, σε μια σειρά, σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Πρέπει να αφήνεται ο κάθε άνθρωπος έρμεο των ανθρώπων που του υπόσχονται μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μια το οτιδήποτε, οποιαδήποτε υπόσχεση έχει να κάνει με την βιωσιμότητά του, με το βίο του και με την ποιότητα ζωής που θα έχει. Και να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, είτε διάσημοι είτε όχι τόσο διάσημοι άνθρωποι. Ασχέτως ποιος τελικά ευθύνεται, έτσι. Τι θα αποφανθούν οι αρμόδιοι για τον τρόπο που πήρθε ο θάνατος του αγαπητού αυτού τραγουδιστή. Μιας και μιλάμε για ακόμη μια θλιβερή είδηση. Πραγματικά μου προκάλεσε ιδιαίτερη, όχι αίσθηση, δεν θα πω εντύπωση, μου προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση αυτή η ανταπόκριση που είχε ο κόσμος, σχόλια επί σχολείων. Χαμός έγινε χθες μόλις ακούστηκε αυτή η είδηση. Και λογικό. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό, ακόμα και σε αυτούς που δεν άκουγαν το συγκεκριμένο είδος μουσικής που ερμήνευε, το λαϊκό και το pop λαϊκό, ας το πούμε και έτσι. Και εγώ του είχα έτρεφα συμπάθεια, το λέω ειλικρινά. Εγώ ως παλιός ροκάς και μεταλλάς, του έτρεφα ιδιαίτερη συμπάθεια αυτού του ανθρώπου για τις φωνητικές του ικανότητες, αλλά και για την εν γέννη συμπεριφορά του, από ό,τι είχα ακούσει από συναδρέφους και από άλλους, ότι ήταν αντιντίβα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που επεδίωκε τη δημοσιότητα, ήταν πολύ απλός στις καθημερινές του επαφές με τον κόσμο. Τουλάχιστον έτσι έμαθα εγώ και άκουσα εγώ. Από συναδρέφους που έχουν ασχοληθεί με άλλου είδους ρεπορτάζ, τέλος πάντων, από το δικό μου. Και εκτός των άλλων να το πω και αυτό, πριν 2 χρόνια περίπου είχαν έρθει Rammstein, industrial metal συγκρότημα από τη Γερμανία, και έκαναν μια εξαιρετική συναυλία στο ΆΚΑ τότε, και πρώτος μπροστά ποιος ήταν? Ο Γιώργος Μαζονάκης, που δεν είχε καμία σχέση με το συγκεκριμένο είδος μουσικής, αλλά του άρεσε. Δεν είχε καμία σχέση, ενώ ερμηνευτικά. Και το συμπάθησε ακόμα πιο πολύ μέσα από αυτή την παρουσία, ότι να έχουμε και κοινά ακούσματα που δεν τα περίμενα από το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Έτσι, μια μικρή παρένθεση όλο αυτό. Γιατί ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος. Τον έχω δει σε εκπομπή στην ΕΡΤ του Δελιβοριά, που έκανε εκπομπή τότε, πριν μερικά χρόνια, που ερμήνευε τα τραγούδια του σε jazz στυλ. Μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από αυτήν που τον έχουμε γνωρίσει και συναντήσει. Δεν ξέρω αν αυτό δημοσιευθεί κάπου αλλού ή ανέβει στα διαδίκτυα κτλ. Η συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά πραγματικά αξίζει να τη δείτε όταν ανέβει από την ΕΡΤ. Αν ανέβει και από την ΕΡΤ ή από κάποιους άλλους. Ήταν πολύ τάλαντος. Καλές κουβέντες έχουμε να πούμε. Λοιπόν, αλλά το θέμα μας, όπως είπα, είναι η αναζήτηση ευθυνών και απόδοση ευθυνών και πού είναι η ευνομούμενη πολιτεία στον έλεγχο με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτά ήταν τα σχόλια που ήθελα να κάνω για αυτό το τμήμα της εκπομπής. Θα επανέλθουμε με τη συζήτηση που είπαμε και συγχωρήστε μου που σας έκλειψα το χρόνο με τέτοια δυσάρεστες σχολιασμούς, τέλος πάντων. Κάποιοι μπορούν να διαφωνούν κιόλας. Να με συγχωρείτε, ας έχουμε κι εμείς ένα δικαίωμα στην άποψη. Λοιπόν, και θα επανέλθουμε, θα περάσουμε σιγά σιγά σε 2 περίπου λεπτά από τώρα στο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα
και θα επανέλθουμε με μια συζήτηση, ένας άνθρωπος που φιλοξενήθηκε πολύ πρόσφατα πάλι στην ΕΡΤ Πύργο, αλλά για ένα άλλο θέμα. Εμείς θέλουμε να θίξουμε ένα διαφορετικό και θέμα μαζί του, οπότε τον ξανακαλούμε. Δεν παρουσιάστηκε από μένα, από άλλον συνάδελφο, αλλά τον ξανακαλούμε στη σημερινή εκπομπή, γιατί μάθαμε κάποια πράγματα τα οποία μας προκάλεσαν την θλίψη και την οργή, και θέλουμε να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και στο τελευταίο ημίωρο θέλω να προλάβουμε λίγο να θίξουμε για κάποια ζητήματα που έχουν να κάνει με τις ενημερώσεις που σας αναφέραμε και που συνηθίζουμε πολλές φορές, για προθεσμίες, για εκδηλώσεις, για δράσεις, για πράγματα που μπορεί να συμμετέχετε κι εσείς ή κάποιοι από εσάς που μας ακούτε. Για να τα προλάβουμε όλα αυτά όμως, πάμε να περάσουμε σε 2 λεπτά από τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι ο χώρος διέθεται άδεια παθολογικού γιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις τους ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του επίσης γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος φέρεται να διέθεται άδεια απλού παθολογικού γιατρίου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πορεύτηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου, καθώς εντείνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με νέες απειλές για την αυσιπλοεία στο Ορμούζ και ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη από την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ τον προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μέχρι το 2029, παρά τη δική του διαβεβαίωση ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
3: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
3: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
3: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
2: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε με το τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, όπου θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν καλεσμένο, ο οποίος παρουσιάστηκε και χθες από τον συνάδελφο στην ΕΡΤ του Πυργού για κάτι το διαφορετικό από αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Αλλά θα ξεκινήσω με το χθεσινό για να ενημερωθείτε όσοι δεν ήσταν συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πυργού. Έχω μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Παπα-Νικολόπουλο, πρόεδρο του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ΠΟΜ ΑΜΕΑ Δυτικής Ελλάδας. Κύριε Παπα-Νικολόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να υπενθυμίσουμε λίγο τι συζητήσατε χθες με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο στον αέρα, για όσους δεν άκουσαν.
1: Ναι, χθες συζητήσαμε όσον αφορά για το Φούφιο Ειδικό Σχολείο της Αμαλιάδας, το οποίο μόνο σχολείο δεν είναι, είναι ένα πολύ μικρό κτίριο που πρέπει να καλύψει 20 παιδιά με αναπηρία και 15 καθηγητές και όλες τις ειδικότητες, δεν είναι μόνο καθηγητές. Πήγαμε να το δούμε παρέα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και με τον Σύλλογο Ήλιες, με την πρόεδρο την κυρία Ριγοπούλου. Διαπιστώσαμε ότι όχι απλά δεν χωράνε τα παιδιά, αλλά δεν χωρούσαμε ούτε εμείς οι ίδιοι, ναι, σε αυτό το κτίριο. Φανταστείτε ότι είναι τώρα όλο το κτίριο 40 τετραγωνικά. Έχουμε ζητήσει τη μεταφορά του κτιρίου. Έχει βρεθεί ένα κτίριο στο Σώστη, στην Αμαλιάδα, mm-hmm, ένα παλιό σχολείο το οποίο είναι σε πολύ καλή κατάσταση και πολύ μεγαλύτερο, για να μπορέσουν να πάνε οι μαθητές και να κάνουν αυτό που πρέπει. Γιατί φανταστείτε τώρα, ένας ψυχολόγος τώρα που θέλει να μιλήσει με ένα παιδί, δεν έχει ούτε το χώρο να κάνει αυτό που πρέπει. Ξεχωριστά που είναι κατάλληλο, άμα πιάσει μια φωτιά ή άμα γίνει το οτιδήποτε, είναι κατάλληλο, δεν τηρεί τις προδιαγραφές. Και ειδικό σχολείο, φανταστείτε, και χωρίς τουαλέτα μέα. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές αυτό είναι ακατάλληλο 100%.
0: Μάλιστα.
1: Είχε φτιαχτεί πριν 20 χρόνια, από ό,τι ξέρω, για να φιλοξενήσει 4 παιδιά του νηπιαγωγείου. Γι' αυτό και οι δύο τουαλέτες που έχει, είναι για νήπια. Δηλαδή δεν χωράει ούτε όρθιος, όχι αμαξίδιο, ούτε όρθιος δεν χωράει να μπει στην τουαλέτα.
0: Οι αρμόδιοι, έχετε κάποια ενημέρωση μετά την κινητοποίησή σας μέχρι σήμερα?
1: Έχουμε κάνει τις κινήσεις που πρέπει και στην πρωτοβάθμια, στον κύριο Καρατζά που πήγαμε, κάναμε ραντεβού, και με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κράλη, και έχουμε πει ότι θα γίνει μια απολύμανση και να βάψουμε εσωτερικό μέχρι να μπορέσει να μεταφερθεί άμεσα το σχολείο στο Σώστη, γιατί και στο Σώστη πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες, δεν μπορεί να μπει έτσι, να μπουν έτσι τα παιδιά.
0: Σωστά. Παρακολουθούμε το θέμα λοιπόν και όταν έχουμε ενημέρωση για περισσότερα θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Πρόεδρε, για το ακριβώς...
1: Φυσικά, και δεν το αφήνουμε, γιατί έχει να κάνει με παιδιά που έχουν όλοι το δικαίωμα της μάθησης, έχουν όλοι το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.
0: Σωστά.
1: Γιατί και στην υγιεινή εκεί κινδυνεύουν τα παιδιά.
0: Ένα θέμα επίσης που σας ήθελα και είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο για σήμερα, εκτός από αυτό που το αναδείξετε και χθες και σήμερα το αναδεικνύετε και πολύ καλά κάνετε, έχει να κάνει με τα C-Tracks. Δηλαδή, είχαμε καθυστερήσεις, είχαμε κακοτεχνίες, είχαμε βανδαλισμούς, αλλά πέρα από και από όλα αυτά τα προσθετικά, είχαμε και κακή τους λειτουργία με άμεσο κίνδυνο για τη σωματική ακαιρεότητα των αναπηρών που χρησιμοποιούσαν τα συγκεκριμένα μηχανήματα και ειδικά σε μία περίπτωση. Πείτε μας γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ειδοποιήθηκα εξ αρχής. Καταρχήν είναι ένας αγώνας χρόνων το ότι να μπουν C-Tracks στις παραλίες.
0: Σωστά.
1: Εμάς όταν ακούσαμε ότι θα μπουν 15 μηχανήματα συν από τα 6 που έχουμε, συν 15 μηχανήματα στην Ηλία, χαρήκαμε. Γιατί όπως σας είπα και πριν, είναι ένα αίτημα χρόνων. Η εταιρεία όμως η καινούργια που έβαλε τα συγκεκριμένα μηχανήματα, τα μηχανήματα έχουν κάποια προβλήματα λειτουργικά. Εγώ όταν καλέστηκα την πρώτη φορά στην Μυρσίνη από τον κύριο Λέτζα, επισήμανα τα προβλήματα και στον κύριο Λέτζα αλλά και στον εργολάβο, ότι πρέπει να διορθωθούν. Μου είπαν ότι θα διορθωθούν. Προχωρήσαν ο εργολάβος και τοποθέτησε εκτός από τα τέσσερα που έβαλε να πούμε στην, στο Δήμο Ανδραβίδα Κιλίνης, έβαλε τρία στην Ήλιδα, τέσσερα στον Πύργο και τέσσερα στη Ζαχάρο. Εγώ επανήλθα και είπα ότι δεν έχουν γίνει αυτά που ζητήσαμε για να είναι λειτουργικά τα μηχανήματα. Mm-hmm. Μου είπαν ότι θα γίνουν. Εμείς κατεβάσαμε την Ομοσπονδία Δυτικής Ελλάδος, κάναμε έναν έλεγχο στα μηχανήματα της Ηλίας, περάσαμε από κάποια μηχανήματα και από όλα. Είδαμε πάλι τα προβλήματα, καλέσαμε τους δημοσιογράφους, το αναδείξαμε. Είπαμε ότι πρέπει να φτιαχτούν γιατί υπάρχει κίνδυνος. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Μέχρι που πήγε να πνιγεί μια κυρία η οποία έχει κάνει και καταγγελία στο Λεβεντοχώρι, στο σύντρακτο καινούριο, μάλιστα, όπως λέω. Το δεύτερο συμβάνι είναι στην, αυτό που θέλετε να σας πω, είναι στη Σπιάτζα. Στη Σπιάτζα πήγε πάλι μια κυρία να της μπει το σίδερο στην κοιλιά. Γιατί έφυγε, το έχουμε και σε βίντεο και σε φωτογραφίες, ναι, δεν λέω λόγια. Έφυγε η Λαμαρίνα από το διάδρομο και ανέβηκε πάνω στην καρέκλα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και επανήλθα και έκανα πάλι καταγγελία και έστειλα email και στο Δήμο και στο Υπουργείο για να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι επικίνδυνο. Για άλλη μια φορά δεν απαντήσανε. Έτσι. Ναι. Και επίσης το πρωί έγινε αυτό με τη γυναίκα που σε έφυγε η Λαμαρίνα και πήγε να την ξεκυλιάσει και το βράδυ βανδαλίστηκε και καλά το μηχάνημα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό, είναι τώρα... αυτό είναι ύποπτο τώρα.
1: Ναι, γι' αυτό, αυτό και είναι το ύποπτο. Τονίζω. Αυτό και το τονίζω. Δεν έχω αποδείξει αυτό που λέω.
0: Ναι, παρατηρήσατε όμως ότι βανδαλίστηκε, έτσι, είδατε την εικόνα.
1: Αλλά επειδή το μηχάνημα έχει κάμερα πάνω, έτσι, είδανε το συμβάνι με την κυρία και το βράδυ κάποιος πήγε, έκοψε την κάμερα και μετά το βαρδάλισε. Ήταν κάποιος δηλαδή που γνώριζε να κάνει κάποια πράγματα. Ναι.
0: Είναι πολύ σοβαρά αυτά που μας λέτε.
1: Ναι, το όλο θέμα είναι ότι εκεί που είχαμε 6 μηχανήματα έχουμε 20. Δυστυχώς δεν δουλέψαν τα μηχανήματα τα συγκεκριμένα γιατί ο κόσμος τα φοβήθηκε. Όποιος δεν τα φοβήθηκε βρήκε τον πελάτου κατά κάποιο τρόπο και αντί να είμαστε χαρούμενοι εμείς οι άνθρωποι με αναπηρία είμαστε δυσαρεστημένοι γιατί ακόμη και τα 5 που είχαμε, ναι, δεν συντηρηθήκαν σωστά γιατί εφόσον θα βάζανε τα καινούρια δεν τοποθετηθήκαν σωστά και αντί να έχουν κάνει παραπάνω άτομα μπάνια φέτος κάνανε λιγότερα. Και φτάσαμε και λέμε να έρχονται από Ζαχάρο, να έρχονται από Αμαλιάδα, στις πλάκες του Κατακόλου, στο μοναδικό σωστό και λειτουργικό μηχάνημα της Ηλίας για να κάνουν μπάνιο.
0: Ένα μηχάνημα μετά από την πολυδιαφημισμένη τοποθέτηση της τράξης που μας στέλνανε σε δελτία τύπου όλοι οι Δήμοι εμάς εδώ, έτσι, ότι πείτε να αναδείξετε ότι εμείς θα έχουμε κάνει όλα ωραία και καλά. Και είδα μάλιστα και αντιδράσει.
1: Ένα μηχάνημα, να διορθώσω, ένα μηχάνημα το οποίο είναι το πρώτο που μπήκε στην Ηλία από την περιφέρεια, ναι, το οποίο είναι μπαίνει 11η χρονιά. Ναι. Το πιο παλιό δηλαδή.
0: Ναι. Μάλιστα. Η καταγγελία σας είναι πολύ σοβαρή. Είδα και μερικούς να λένε ότι μήπως είναι βανδαλισμός και δεν είναι μη λειτουργία σωστή του μηχανήματος. Εγώ από τα βίντεο που είδα βλέπω μη σωστή λειτουργία του μηχανήματος και μας λέτε ότι μετά από αυτό έγινε ο βανδαλισμός ξαφνικά. Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Εμένα και το βίντεο και τις φωτογραφίες μου τις έστειλε άνθρωπος που ήταν εκεί μπροστά και μάλιστα έχω και βίντεο που πήγε και πατούσε το stop για να σταματήσει το μηχάνημα γιατί ήταν πάνω η κυρία και δεν άκουσε το stop, δεν λειτουργήσε να το πω σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή, γιατί εγώ κάνω τα τελευταία 13 χρόνια, δεν είναι ότι είμαι ο πρόεδρος του σωματείου. Mm. Είμαι χρήστης των μηχανημάτων αυτών και κάνω μπάνιο. Mm. Γιατί εμένα η θάλασσα μου αρέσει πάρα πολύ. Mm. Αρχικά πριν μπει στις πλάκες του Κατακόλου έφτανα Καλαμάτα που πρώτο μπήκανε για να κάνω μπάνιο. Να. Και έχω μια εμπειρία σαν χρήστης των μηχανημάτων και τους είπα μη γίνει καμιά ζημιά, δεν υπάρχει σωστή λειτουργία, μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να έχουμε ατύχημα για να πούνε τι. Ο Παπα-Νικολόπουλος είχε δίκιο, τι να το κάνουμε. Η φάση είναι να προλάβουν, να μην γίνει το ατύχημα. Ξεχωριστά από τα καινούργια μηχανήματα, ακόμη δεν τα βάλανε μέσα στο μήνα, όχι τώρα που είναι δύο μήνες στις παραλίες, έχουν σκουριάσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τα υλικά τους δεν ξέρω. Ήτανε, να το πω, αρπαχτή. Ήτανε, και δεν μπορώ να καταλάβω και το Υπουργείο γιατί δεν απαντάει στα email της Ομοσπονδίας, γιατί δεν έχω πάρει εγώ μόνο θέση, να ξέρετε. Έχει πάρει θέση και η Ομοσπονδία Δυτικής Ελλάδος και η ΕΣΑΜΕΑ, που είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπήρων στην Αθήνα, και δεν έχουμε πάρει απάντηση από κανένα Υπουργείο, από κανέναν εργολάβο.
0: Απαράδεκτη διαφορία των αρμοδίων, απαράδεκτη.
1: Δεν έχουν γίνει κινήσεις. Δεν έχει σπάσει αυγό, να το πω έτσι χωριάτικα, και αυτό δεν είναι ωραίο, γιατί μιλάμε για την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία, για την κακή λειτουργία των μηχανημάτων και για κινδύνο τη σωματική μας ακυρεότητα. Και εμείς δεν είμαστε για να έχουμε κινδύνους και για να τραυματιστούμε.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Καταλαβαίνετε. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ στενόχωρα και ειλικρινά δεν... Κάποιοι λένε γιατί το κάνω αυτό και προσπαθώ να βοηθήσω και να προλάβω. Να προλάβω. Ακόμη και στον εισαγγελέα έχουμε στείλει email με την κυρία που πήγε να πνιγεί στο Λεβεντοχώρι.
0: Ναι.
1: Και η καταγγελία είναι της κυρίας. Με ακριβώς το πώς έγινε. Και ζητάει η κυρία συγκεκριμένη ότι αν δεν πιστεύετε υπάρχει κάμερα που έχει καταγράψει όλο το συμβάν. Δεν λέμε λόγια, είναι σημαντικά.
0: Είναι πολύ σοβαρά αυτά που μας λέτε, είναι και, πάρα πολύ σοβαρά.
1: Και του χρόνου θα επανέλθουν οι Δήμοι που κάνουν το κορόιδο αυτή τη στιγμή, θα επανέλθουν οι Δήμοι να βάλουν και του χρόνου θα επανέλθουν οι Δήμοι που κάνουν το κορόιδο αυτή τη στιγμή, θα επανέλθουν οι Δήμοι

0: ποια κύριε δήμαρχε προσβασιμότητα. Ποια προσβασιμότητα. Τη δίθεν προσβασιμότητα για τις γαλάζιες σημαίες. Για το Δημαρχείο που δεν έχει τη Ζαχάρος πρόσβαση για τους ανθρώπους με αναπηρία. Για τα ΚΕΠ στη Ζαχάρο που δεν έχουν πρόσβαση για τους ανθρώπους με αναπηρία. Γιατί θέλει να μιλήσουμε ο κύριος Δήμαρχος.
1: Και στους άλλους δήμους, κύριε Παπανικολόπουλε, υπάρχει πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία σε αυτές τις υπηρεσίες που μας είπατε.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ναι, υπάρχει.
1: Τουλάχιστον υπάρχει αυτό. Τουλάχιστον υπάρχει αυτό.
0: Τουλάχιστον υπάρχει, όπως το είπατε αυτό, αλλά μην μας το παίζουν ευαίσθητοι. Για το του φαίνεστε, γιατί όλοι του φαίνεστε είναι. Προχθές πήγε και πάρκανε του δημάρχου το αυτοκίνητο σε πάρκι Ραμαία. Και το καταγγείλανε και το βγάλανε μέλη του συλλόγου στην δημοσιότητα και με πέρανε τηλέφωνο να κατεβάσουμε τη δημοσίευση επειδή ήταν του δημάρχου το αμάξι. Αντί να δίνει το καλό παράδειγμα, παρκάρει σε πάρκι Ραμαία. Δηλαδή πρέπει να σοβαρευτούμε και να σεβαστούμε πάνω απ' όλα. Γιατί όλοι είμαστε εν δυνάμει αμαία.
1: Εννοείται.
0: Και πρέπει ο ένας να βοηθά και να στηρίζει τον άλλον.
1: Εννοείται.
0: Ήδη η κοινωνία μας έχει γίνει σκληρή. Μην την κάνουμε πιο σκληρή εμείς. Εγώ αυτό θέλω να πω και να παρακαλέσω να είμαστε ευαίσθητοι και να προσπαθούμε για το καλό όλοι μας. Και όχι να βγάλουμε το μάτι ο ένας του άλλου.
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: εδώ είναι αυτοί που είναι πάνω, πάνω στους δήμους και που έχουν κάποια θέση, να δίνουν το καλό παράδειγμα.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ουσιαστική σημερινή σας παρέμβαση και τα όσα είπατε στην εκπομπή. Θα παρακολουθούμε τα θέματα, όλα τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα που αναδεικνύεται και ευελπιστούμε να έχουμε καλύτερες ειδήσεις για την αντιμετώπιση όλων αυτών που καταγγείλατε. Ευελπιστούμε.
0: Μακάρι και σας ευχαριστώ και για το βήμα που δίνετε στο Σωματείο να ακουστούν τα προβλήματα των ανθρώπων με αναπηρία και μακάρι ειλικρινά να αλλάξουν κάποια πράγματα, γιατί εγώ που είμαι στο κομμάτι αυτό, γιατί και εγώ ως ανάπηρος, ως παραπληγικός που είμαι και ως Σωματείο βλέπω μία μέρα μιλάω με έναν φίλο μου κατά κάποιο τρόπο και μετά από 2 μήνες τον βλέπω ότι έχει κινητικά προβλήματα και παλεύει για την υγεία του.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι μες στη ζωή, τα βλέπουμε. Ας ευαισθητοποιηθούμε και ας σοβαρευτούμε. Άμα ευαισθητοποιηθούμε και γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, το όφελος είναι πρώτα απ' όλα δικό μας, για εμάς.
1: Έτσι είναι. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Γιώργο Παπανικολόπουλο, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα καυστικός και ενημερωτικός για όλους μας και για εμάς εδώ στο στούντιο για τα όσα συμβαίνουν. Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπηρών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας και μην ξεχνάμε ότι είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας της ΠΟΜΑΕΑ ΑΜΕΑ της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε. Θα παρακολουθούμε τα συγκεκριμένα θέματα και ευελπιστούμε να επανέλθουμε με καλύτερες ειδήσεις. Αυτό θα το δείξει ο καιρός αν κάποιοι συνεχίσουν να δείχνουν αδιαφορία. Δεν πρόκειται να καταφέρουμε κάτι. Πάμε αμέσως στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Πυργού. Να βάλουμε, μου λέει ο Σταμάτης Καραγκούνης, να βάλουμε τραγουδάκι. Μην αργήσουμε όμως με το τραγουδάκι, Σταμάτη μου, για να προλάβουμε τους χρόνους. Να προλάβουμε τους χρόνους. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, φίλες και φίλοι. Πάμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Πύργου, στη σύνταξη ο Χρήστος Πλευριάς, στην εκφώνηση ο Γιώργος Μαρινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Η Ηλία αποχαιρετά σήμερα το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο τον επισμηναγό της πολεμικής αεροπορίας Γιάννη Μπλέσια, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή μαζί με τον συνάδελφό του, σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, στο τραγικό δυστύχημα με το μαχητικό F4 Phantom. Ο αετός, όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του, θα πραγματοποιήσει σήμερα την τελευταία του πτήση. Όχι πάνω από τα σύννεφα, όχι μέσα σε ένα μαχητικό αεροσκάφος, αλλά μέσα στις καρδιές όλων όσοι τον αγάπησαν. Στην κηδεία του αναμένεται να παραστούν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Μετά την εξώδιο ακολουθία, ο Γιάννης Μπλέσιας θα οδηγηθεί στο πρώτο κημητήριο πύργου, εκεί όπου θα γραφτεί ο επίλογος μιας ζωής που μπορεί να σταμάτησε νωρίς, αλλά άφησε πίσω της ένα μεγάλο παράδειγμα ήθους και καθήκοντος. Λίγες ώρες αργότερα, στον Κατσικά Ιωαννίνων, στις 4:30 το απόγευμα, θα τελεστεί η κηδεία του Δημητρίου Πέτρου. Τη στήριξή του στην ίδρυση και λειτουργία μονάδας ημερήσιας νοσηλείας ογκολογίας στην Ηλία εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης υιοθετώντας σχετικό ψήφισμα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε με το πλέον θεσμικό τρόπο το διαχρονικό πρόβλημα για τους ογκολογικούς ασθενείς του νομού, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας εξακολουθεί να μην διαθέτει δημόσια δομή για τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων. Ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς υποχρεώνται να μετακινούνται συστηματικά σε νοσηλευτικά ιδρύματα εκτός Ηλίας για την πραγματοποίηση των αναγκαίων θεραπείων τους. Η ανάγκη δημιουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Άννας Μαστοράκου, δεν αποτελεί απλώς ένα τοπικό αίτημα. Το αίτημα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη πρόταση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, η οποία έχει ενταχθεί στον σχεδιασμό του νέου οργανισμού και προβλέπει τη δημιουργία της συγκεκριμένης ογκολογικής δομής. Η λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας εκτιμάται ότι θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις αναγκαστικές μετακινήσεις των ασθενών εκτός νομού, με άμεσο όφελος τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους. Παρότι ακόμα δεν έχει τελεσφορήσει ο διαγωνισμός για την μεταφορά όλων των μαθητών και των μαθητριών του νομού στα σχολεία τους, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες, όπου και θα έχουμε το νέο διαγωνισμό από την περιφέρεια, η μεταφορά των μαθητών αύριο Παρασκευή αλλά και τις επόμενες ημέρες μέχρι και την οριστική κατάληξή του θα γίνεται χωρίς προβλήματα. Αυτό αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας Νίκος Κοροβέσης με τη νέα διοίκηση του ΚΤΕΛ Ηλίας, η οποία έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα και με γνώμονα πάνω απ' όλα το συμφέρον των παιδιών του νομού. Για τη συνάντηση αυτή και για τη συμφωνία με τη διοίκηση του ΚΤΕΛ Ηλίας, ο κύριος Κοροβέσης τόνισε χαρακτηριστικά. Το ΚΤΕΛ απέδειξε σήμερα και αποδεικνύει συνεχώς ότι υπάρχει πέραν του κέρδους και η κοινωνική ευαισθησία. Την Παρασκευή λοιπόν συμφωνήσαμε ότι μέσω των τακτικών δρομολογίων και με δελτία τα οποία θα δώσουμε στο ΚΤΕΛ, οι μαθητές θα μετακινηθούν κανονικά. Και από μεθαύριο που ανοίγει πάλι διαγωνιστική διαδικασία, η οποία σε πρώτη φάση κηρύχθηκε άγωνη, το ΚΤΕΛ θα συμμετάσχει κανονικά στην όλη διαδικασία. Και μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου το αργότερο θα μπουν και τα μαθητικά δρομολόγια. Συνάντηση εργασίας με το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πύργου πραγματοποίησαν μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πύργου με αφορμή τη λειτουργία νέου οδοντιατρικού τμήματος, καθώς και την ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται και από τις δύο πλευρές για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην πόλη και στο νομό. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Πύργου και ιατρός καρδιολόγος Τάκης Αντωνακόπουλος με τους οδοντιάτρους Μάρθα Παρνασά και Σάκη Τσαούση. Ενώ το εργατικό κέντρο εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μενέλαος Παπασωτηρίου και αντιπρόεδρος Χρύσα Ζούπη. Και από τις δύο πλευρές εκφράστηκε ικανοποίηση για την παροχή υπηρεσιών δωρεάν οδοντιατρικής φροντίδας προς όλους τους πολίτες, κάτι που άλλωστε αποτελούσε πάγιο και διαχρονικό αίτημα του εργατικού κέντρου, ενώ τονίστηκε η σημασία της πρόληψης στη στοματική υγιεινή, ειδικά για τα νέα παιδιά. Καθώς, όπως υπόθηκε, η εκπαίδευση στο συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να ξεκινάει ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Με την ευκαιρία εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου επισημάνθηκε ότι υπάρχουν και περαιτέρω ανάγκες κάλυψης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης των εργαζομένων και συνταξιούχων, ασφαλισμένων και μη, στην περιοχή του Πύργου, αλλά και ότι παραμένει αρρωγός στη διαρκή προσπάθεια και συνεχίζει να διεκδικεί μια καλύτερη και πληρέστερη δημόσια υγεία. Η προετοιμασία του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσθένων εν ώψη της χειμερινής περίοδου 2026-2027 κυριάρχησε στη διάρκεια της συνεδρίασης του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας στο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεσθένων. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του ΤΕΣΟΠ, ο Δήμαρχος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, Σάκης Μπαλιούκος, αναφέρθηκε στις αλλεπάλληλες πυρκαγιές που προκλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε 3-4 σημεία του Δήμου, τονίζοντας ότι σε αρκετές από αυτές υπάρχει υποψία εμπρησμού, εκφράζοντας συγχρόνως την άποψη πως η πυροσβεστική θα κάνει τη δουλειά της, ειδικά για περιπτώσεις πολιτών με ύποπτη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια κατάσβεσης των πυρκαγιών. Ταυτόχρονα επέστησε την προσοχή όλων για το επόμενο χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την πρόκληση πυρκαγιάς. Εξάλλου για το ζήτημα των κινδύνων που υπάρχουν για το επερχόμενο χειμώνα, ο κ. Μπαλιούκος αναφέρθηκε στα τεράστια προβλήματα που προέκυψαν κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο εξαιτίας και της καθυστέρησης εκ μέρους της πολιτείας για έγκαιρες χρηματοδοτήσεις για αντιπλημμυρικά έργα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας Ζαχάρος διοργανώνει επιστημονική ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, Σύνταγμα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 στην αίθουσα του θεματικού πάρκου Ξυστρή. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης είναι ο κύριος Ηλίας Νικολόπουλος, ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου και αντιπρόεδρος ΑΣΕΠ. Με σταθερό προσανατολισμό στον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών του και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ευκαιριών, το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας συνεχίζει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus 2025, πραγματοποιώντας ακόμη μια εκπαιδευτική κινητικότητα στην Ιρλανδία. Η πρόσφατη δράση φιλοξενήθηκε στην πρώτη πόλη Κέιβαν από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Blackwater Training, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο «Εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού του νοσοκομείου με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής τεχνογνωσίας του και της υιοθέτησης ενεργειών για την εξοικονόμηση ενέργειας στον εργασιακό βίο». Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από τον Νοέμβριο του 2025 και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2027, περιλαμβάνει συνολικά 4 διεθνείς εκπαιδευτικές κινητικότητες. Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τον χαρακτηρισμό του Δήμου Ζαχάρος ως μικρού ορεινού Δήμου θα καταθέσει η Δημοτική Αρχή μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην εισήγησή του, ο Δήμαρχος Ζαχάρος Κωνσταντίνος Μητρόπουλος τόνισε ότι ο Δήμος υπερκαλύπτει τα προβλεπόμενα κριτήρια με τον ορεινό και ημιορεινό όγκο να καταλαμβάνει το 74,5% της συνολικής έκτασης, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση εγκατάλειψη του παραλιακού μετόπου. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Ηλία. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί εντάσεως 2 με 3 μποφόρ.

0: Κι άλλο, κι άλλο!
1: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
0: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
1: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη η γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
3: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
4: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
4: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
3: Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο τμήμα της εκπομπής να ακούσουμε μερικές από τις ενημερώσεις που έχουν έρθει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, στο ειδησιογραφικό. Και όταν ήταν καλοκαίρι, είχαμε κυρίως ενημερώσεις για εκδηλώσεις, για τέτοιου είδους δράσεις. Τώρα έχουμε για έργα που γίνονται και για αναγγελίες δράσεων, εκδηλώσεων, αλλά κυρίως για έργα που γίνονται που θα σας τα πούμε και εσάς να γνωρίζετε, ειδικά για τους διερχόμενους οδηγούς και για τους χρήστες των συγκεκριμένων οδών και δρόμων, να ξέρετε πού ακριβώς μπορεί να αντιμετωπίσετε, να έχετε το νου σας δύο φορές παραπάνω, να ξέρετε πού γίνονται έργα και να έχετε το νου σας από πριν. Πάμε λίγο στο Δήμο Πύργου. Υπάρχουν έργα προσβασιμότητας, όπως μας ενημερώνει, σε σχολεία μας έχει έρθει κατά διάρκεια, όπως είπα, αυτής της εβδομάδας, όχι μέσα στο. Μπορείτε να έχετε ήδη διαβάσει σε κάποια ειδησιογραφική ιστοσελίδα ή σε κάποια εφημερίδα. Να τα επαναλάβουμε όμως και εμείς, γιατί όχι. Γίνονται έργα βελτίωσης προσβασιμότητας σε σχολεία του Δήμου Πύργου. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκονται τα έργα του Δήμου Πύργου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε σχολικές μονάδες, με στόχο την εξάλειψη σχετικών προβλημάτων κατά τη νέα σχολική χρονιά. Η πιο πρόσφατη παρέμβαση αφορά στην ασφαλτόστρωση του δρόμου μπροστά από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου. Έργο αποκαθιστά την ομαλή πρόσβαση προς τη σχολική μονάδα. Μάλιστα, σε συνδυασμό, αναφέρει το δελτίο τύπου, με τη δημιουργία δημοτικού πάρκινγκ παραπλεύρος του σχολείου και την ανάπλαση εισοδού Ολυμπίων, προκύπτει μια ολοκληρωτικά διαφορετική εικόνα στα Χαλκιάτικα. Πριν από μερικές ημέρες ενημερωνόμαστε, ολοκληρώθηκε και ο δρόμος που οδηγεί στο 5ο νηπιαγωγείο πύργου, που αντιμετώπιζε σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα, καθιστώντας παντελώς αδύνατη την πρόσβαση μαθητών. Έγινε ασφαλτόστρωση και εργασίες διαμόρφωσης κατάλληλων κλίσεων, προκειμένου να φεύγουν σωστά τα νερά της βροχής προς τα υπάρχοντα σημεία απορροής, ώστε να αποφεύγονται οι πλημμύρες. Σε εξέλιξη τώρα, φίλες και φίλοι, βρίσκονται τα έργα οδοποίησης σε κεντρικό δρόμο του Λαμπετίου, ακριβώς πίσω από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, με στόχο να ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Προσοχή λοιπόν εκεί για τους οδηγούς, μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί ήδη, αλλά γενικά έχετε το νου σας. Ο μέχρι πρώτο σχωματόδρομος, αναφέρει ενημέρωση, ασφαλτοστρώνεται πλήρως με δημιουργία κρασπέδων και ρήθρων που θα διασφαλίζουν την απορροή των όμβριων υδάτων. Την εξέλιξη των έργων παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Βασίλης Παναγόπουλος, που σε συνεργασία με την Εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας Έλενα Μπαγιόργου καταβάλουν διαρκείς προσπάθειες, αναφέρει το δελτίο τύπου, για την επίλυση ανάλογων προβλημάτων. Παραμένουμε στο Δήμο Πύργου και πάμε στον Αμπελώνα, όπου στην εγκατάσταση του εργολάβου για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στην κοινότητα Αμπελώνα προχώρησε η Δημοτική Αρχή Πύργου πριν από λίγες ημέρες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής παρέμβασης σε κεντρικό σημείο του οικισμού. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση αντιμετωπίζεται οριστικά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, καθώς σε περιόδους φρογοπτώσεων γίνεται αδύνατη η διέλευση λόγω συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων όμβριων υδάτων, τα οποία ακολούθως απορρέουν σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Προβλέπεται η κατασκευή σωληνωτού οχετού υδάτων μήκους 105 μέτρων σε δρόμο κοντά στο κέντρο του οικισμού, καθώς και τεχνικές παρεμβάσεις του υπάρχουν δίκτυο απορροής. Κατά την εγκατάσταση του εργολάβου, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Βασίλης Παναγόπουλος τόνισαν ότι το έργο θα λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα της κοινότητας, καθώς με την παραμικρή βροχή οι δρόμοι πλημμύριζαν σε επικίνδυνο βαθμό, απειλώντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Παρότι στη διαδικασία ήταν επίσης ο πρόεδρος της κοινότητας Διονύσιος Πιλιοτόπουλος και στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πύργου. Προσοχή λοιπόν εκεί και για τους οδηγούς και για τους διερχόμενους. Είναι ένα έργο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τις πλημμύρες, όπως και να έχει όμως, όταν υπάρχουν έργα, να έχουμε το νου μας, να έχουμε την προσοχή μας αυξημένη εκεί τώρα στην κοινότητα του Αμπελώνα, όποιοι διέρχονται από εκεί, για να μην έχουμε ατυχήματα και ζημιές και τέτοια πράγματα, και φυσικά χτύπα ξύλο, να μην έχουμε τίποτα θύματα, τίποτα τραυματισμούς. Εννοείται αυτό. Γι' αυτό και σας τα διαβάζουμε, γι' αυτό και σε ενημερώνουμε όταν λαμβάνουμε και σχετικές ενημερώσεις από τους Δήμους.

Να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες. Πάω μέχρι την Αντρεβίδα Κυλίνη. Ξεκίνησαν οι εργασίες για το σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης στην κοινότητα Μέλισσας του Δήμου Αντρεβίδας Κυλίνης, προϋπολογισμού 125.000 ευρώ. Τα μηχανήματα βρίσκονται πλέον στο πεδίο, φίλες και φιλοδηγοί, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις και στον οικισμό των Μελισσίων, με στόχο την ομαλή απορροή των υδάτων και τη θωράκιση της περιοχής εν ώψη έντονων καιρικών φαινομένων. Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν κατασκευή νέου γεφυριδίου για την πλήρη αποκατάσταση της προσβασιμότητας, ορθογονική τάφρο, διαμόρφωση νέου αγωγού παράλληλα στον αγροτικό δρόμο για την διαχείριση των ομβρίων, καθαρισμό και διευθέτηση, απομάκρυση υλικών από την υφιστάμενη χωμάτινη τάφρο για την προστασία του οδοστρώματος από τη διάβρωση, προστασία και ασφάλεια, τοποθέτηση ειδικών κυκλειδωμάτων για πεζούς και οχήματα, αναβάθμιση οδικού δικτύου, βελτίωση αγροτικής οδού για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και των παραγωγών στις ιδιοκτησίες τους. Και υπάρχει και μια δήλωση του Δημάρχου, αν δεν κάνω λάθος, αν και δεν υπογράφει κάποιος εδώ αυτή τη δήλωση, αλλά εγώ ας τη μεταδώσω. Οι δεσμεύσεις μας, λέει, γίνονται πράξη, προστασία της ζωής και της περιουσίας των δημοτών μας, καθώς και η βελτίωση της καθημερινότητάς τους σε κάθε γωνιά του Δήμου αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά μας. Συνεχίζουμε με γρήγορους ρυθμούς τα έργα υποδομής που θωρακίζουν τον τόπο μας. Φαντάζομαι αυτή είναι η δήλωση, γιατί βλέπω και τις φωτογραφίες του Δημάρχου Αντρεβίδας Κυλίνης, του κ. Γιάννη Λέτζα. Και συνεχίζουμε.

Μια ανακοίνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας αφορά τις άδειες νέας φύτευσης συνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Η Διεύθυνση λοιπόν Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις νέων φυτεύσεων υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2027 από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου, σε 10 μέρες του 2026. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων services.minagreek.gr, δύσκολο αυτό τώρα να το περάσω στον αέρα, e-services, όπως τα ακούτε, minagreek.gr, και στις ψηφιακές υπηρεσίες επιλέγουμε την αίτηση αδειών φύτευσης συνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, καθώς επίσης αυτό μπορεί να σας διευκολύνει πιο πολύ, και με τηλεφωνική υποστήριξη στο τετραψήφιο τηλέφωνο 1540. Αυτό είναι προτιμότερο να το πούμε και στο ραδιόφωνο, στο τετραψήφιο τηλέφωνο λοιπόν 1540. Βάσει σχετική υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, δικαίωμα υποβολή έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων κρίνεται από την ύπαρξη αγροτεμαχίου ιδιόκτητου με του αντίστοιχου τίτλου και τη μεταγραφή του ή ενοικιαζόμενου. Η διάρκεια των μισθωτηρίων πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών από την ημερομηνία υποβολή τη αίτηση και να έχουν θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των συμβαλωμένων. Η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση ορίζεται στα 3 στρέμματα και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση αναγροτεμάχια. Το ένα στρέμμα. Μεταξύ άλλων, συνεχίζει η ανακοίνωση, στα κριτήρια προτεραιότητας με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων, ανακατηγορία περιλαμβάνονται νέο εισερχόμενο, σύμφωνα με Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Αμπελουργικού Μητρώου, επισύναπτη βεβαίωση, αμπελουργό ενταγμένο στη βιολογική ολοκληρωμένη διαχείριση, επισύναψη πιστοποίηση από οργανισμού ελέγχου και πιστοποίηση επί 5 τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή τη αίτηση. Ο ετών, μη κάτοχο αμπελουργική εκμετάλλευση, δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599-86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο 5 ετών στη βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση. Σύνολο γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερο των 5 στρεμμάτων, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ, για το έχασα λίγο εδώ, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ του προηγούμενου έτους, και αμπελουργική εκμετάλλευση με ενοποίηση με ποικιλίες αμπέλου βάσει αμπελουργικού μητρώου τουλάχιστον 5 στρεμμάτων. Μπορεί επίσης να είναι μέλος υνοποιητικού συνεταιρισμού, αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών, αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών αμπελογενικού τομέα, επισύναψη σχετικής βεβαίωσης μέλους. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας κατόπιν του ελέγχου επιβεβαίωσης μη ύπαρξης φύτευσης αμπέλου χωρίς άδεια στην αμπελουργική εκμετάλλευση του ετούντος. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητες, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. Στην αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η έκταση σε στρέμματα και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπονύμιο της περιοχής του. Για την κατανομή, φίλες και φίλοι, λέει η ανακοίνωση των αδειών φύτευσης, ορίζονται 9 περιφέρειες. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στη μεγαλύτερη μοριοδότηση, έχουν οι εκμεταλλεύσεις που κατέχουν αμπελουργική έκταση μεγαλύτερη από 20 στρέμματα έως 50 στρέμματα, και μετά ακολουθούν αυτές που έχουν έκταση ίση μεγαλύτερη από 5 στρέμματα έως και 20 στρέμματα. Τα διαθέσιμα στρέμματα σε επίπεδο περιφερειών καθορίζονται σε ποσοστό 1% της φυτεμένης έκτασης κάθε περιφέρειας, όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή του προηγούμενου έτους. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τρέξουν σχετική υπουργική απόφαση στη σελίδα του ΙΠΑΤ, καθώς επίσης και να απευθύνονται στην ΔΑΟΠΕ Ηλίας στο τηλέφωνο 2621-36-01-33, 2621-36-01-33, και στο email d.tsopelas@pde.gov.gr. Υπάρχει και ακόμη ένα τηλέφωνο 2621-36-01-30, και το email p.dimitropoulou@pde.gov.gr. Εγώ σας είπα τηλέφωνα που είναι πιο χρήσιμα, πιστεύω, από το να τα ακούσετε το ραδιόφωνο από τις διευθύνσεις. Το είπαμε και αυτό, όσο πιο αναλυτικά γινόταν για τους ενδιαφερόμενους. Είπαμε στις 20 του μηνός, λίγοι στις 20 του μηνός. Συνεχίζουμε. Στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε ακόμα περισσότερες ενημερώσεις, ανακοινώσεις, δελτία τύπου. Τώρα είπαμε τρέχοντας, όπως με είδατε, να πούμε ορισμένα που ήταν χρήσιμα για τα έργα που γίνονται σε διάφορες περιοχές του νομού Ηλίας και πρέπει να έχουμε αυξημένη την προσοχή μας, ειδικά οι φίλοι οδηγοί και οι φίλες, για να μην έχουμε τίποτα προβλήματα. Ενημερώσαμε φυσικά και τα έργα που γίνονται τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή τους, οπότε να έχουν και αυτοί το νου τους και να ξέρουν πώς σκοπούν όλες αυτές οι εργασίες. Είπαμε και την ανακοίνωση τελευταία. Έχουμε και άλλες ανακοινώσεις για εκδηλώσεις
δηλώσεις για που θα πραγματοποιηθούν, αλλά και σχετικές ενημερώσεις για αυτά που γίνονται τις επόμενες ημέρες. Θα προλάβουμε, θέλω να πιστεύω, όλα μαζί θα τα προλάβουμε αύριο, στην αυριανή μας εκπομπή, 9 ώρα το πρωί το ραντεβού μας. Θα επανέλθουμε με ενημερώσεις, με συζητήσεις, με σχολιασμούς και ό,τι άλλο περιλαμβάνει αυτή εδώ η εκπομπή. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, ήταν στο μικρόφωνο Γιώργος Μαρινόπουλος και εναντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα ασθένα του Ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελοφόρων. Είναι εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα $100 το βαρέλι, πάνω από 2 και 10 η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Θέτησε εγρήγορο στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να σχεδιάσει μια νέα γραμμή άμυνας για την ανακούφιση των καταναλωτών από την κούρσα των ανατιμήσεων στην ενέργεια και κατ' επέκταση στην πλειονότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστος κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμοι μεσοφυλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτικών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα επισκέπτεται σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυξη του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέ χαιρετίζει Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο κλινική στο Κολωνάκι. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio, ανέφερε ότι ο χώρος διαθέτει άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις του ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, επίσης γιατρός. Σε κλίμα οδύνης κυδεύεται αυτή την ώρα στη γενέτειρά του στον πύργο Ηλίας ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας επισμηναγός Γιάννης Μπλέσχιας, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
4: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος.
4: Τηλέφωνο 26210 33 400 και κινητό 6977 83 52 51.
5: Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
8: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
7: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
7: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
8: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210 22 713.
7: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210 30 60 33.
8: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
9: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026. Γιατί άλλο, αθλητική ενημέρωση. Μπάλανε και γυρίζει η ονομασία της εκπομπής μας, όπου θα την ακούσετε μέχρι και τις 12 παραπέντε. Η ώρα είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά. Παρέα βέβαια με τους συνεργάτες μας εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου ζωντανά παράγεται η εκπομπή, με Παναγιώτη Μαριόλο στη ρύθμιση των ήχων και Μαρία Ντάντουλη μαζί του. Ο Παναγιώτης είναι στο τιμόνι. Γιώργος Γαλανός, στενοχωρημένος σήμερα, θα τα πούμε συνέχεια και το ξέρετε το λόγο όλοι. Ο μουσικός μας παραγωγός, ο άνθρωπος που επιμελείται τις μουσικές, τα τραγούδια που ακούτε και ακούμε. 101,5 στα FM η συχνότητα για την ΕΡΤ Τρίπολη. ΣΕΤ Καλαμάτα, συνάδελφοι τεχνικοί Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς. Και εκεί ακουγόμαστε κανονικά, ζωντανά, ταυτόχρονα με την ΕΡΤ Τρίπολη. 107,2, 104,4 οι συχνότητες για τα FM της ΕΡΤ Καλαμάτας. Όλοι είμαστε στενοχωρημένοι με αυτό που συνέβη χθες. Έφυγε από τη ζωή ένας πολύ καλός, από τους καλύτερους Έλληνες τραγουδιστές, λαϊκός ερμηνευτής, και με μεγάλες και τεράστιες επιτυχίες. Ο Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν, που ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία την καριέρα του, άφησε με την ιδιαίτερη φωνή και το ξεχωριστό του ύφος, γιατί είχε και ένα δικό του τρόπο, το στίγμα του. Αγαπήθηκε πάρα πολύ από το κοινό, καταξιώθηκε, όμως χθες μάθαμε αυτό το άσχημο μαντάτο και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Βέβαια θα έχουμε εξελίξεις, δεν σταματάει εκεί το θέμα. Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν, δικαιολογημένα θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο Γαλανό και από εμάς βέβαια, για την, για το χαμό του μεγάλου αυτού τραγουδιστή.

Να πούμε η αιωνία του η μνήμη και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ εννοείται, γιατί με τα τραγούδια του θα θυμόμαστε τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί ήταν και λαϊκό παιδί. Διαβάζω εδώ ότι γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά. Η καταγωγή του από την Σιτία Κρήτης. Άκουγε κλασικά λαϊκά τραγούδια, όπως τους ερμηνευτές τραγουδιστές Στράτο Διονυσίου, Γιάννη Πάριο, Μαρινέλα και Χάρης Αλεξίου. Στα 15 του ξεκίνησε και φάνηκε ότι θέλει να πάει προς το τραγούδι, να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Και έτσι λίγο ακόμα θα σας πω για τον Γιώργο Μαζονάκη από αυτά που διαβάζω. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα, όχι στην Αθήνα, στην Πάτρα. Εκεί το 1992, σε ηλικία 20 χρονών δηλαδή, 20 χρονών ήταν το 92, τον ανακάλυψε η Universal Music, τότε Polygram. Γιώργο Γαρανέ, τα ξέρεις πολύ καλά αυτά. Είδε το ταπεραμένο του, τον ιδιαίτερο τρόπο που ξεχώριζε με την ερμηνεία πρωτοποριακές απόψεις και άλλαξε τον τρόπο νυχτερινής διασκέδασης ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτά διαβάζω, αυτά σας λέω και αυτά ισχύουν, έτσι. Θα τον θυμόμαστε πάντα. Αυτό είναι το τελευταίο σχόλιο που μπορώ να κάνω. Ο 54χρονος πλέον Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι μαζί μας. Έχει φύγει από τη ζωή. Γεννηθείς το 1972, 4 Μαρτίου. Και πάμε τώρα να μπούμε σιγά σιγά στα αθλητικά μας, αν και δεν είναι και το πιο εύκολο, αλλά ξέρετε, η ζωή που λέμε συνεχίζεται, τα πάντα προχωράνε και εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε. Για σήμερα 5η λοιπόν, 10 Σεπτέμβρη, βλέπω στο εορτολόγιο μας να πάμε στα παραδοσιακά που τα κάνουμε καθημερινά. Αποστόλου Κλίμεντος και Αγίων Μηνίδωρα και Μηνιδώρας Μαρτύρων και Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου. Η Πουλχερία, Γιώργο, εορτάζει σήμερα η Πουλχερία. Όπως και ο Κλίμης, Κλιμεντίνη, Κλιμεντίνα, η Κλεμεντίνα, Μηνοδώρα, Μήτροδώρα και Μηνοδώρα. Και η Πουλχερία, όπως είπαμε, έτσι. Για σήμερα 5η, 10 Σεπτέμβρη. 10 Σεπτέμβρη. Τώρα ότι είναι 5η, έπεσε να είναι 5η, 10η ημέρα του Σεπτέμβρη του 2026. Να δούμε λοιπόν τώρα τα αθλητικά μας με παιχνίδι σήμερα εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Παιχνίδι για το κύπελο αυτή τη φορά. Έναν αγώνα για το κύπελο Ελλάδα Superbet του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη. Έρχονται και οι δύο ομάδες χωρίς καλό αποτέλεσμα τις προηγούμενες ημέρες. Μιλάμε για το πρωτάθλημα. Ο Αστέρας ιτήθηκε από τον Ηρακλή εδώ στην Τρίπολη με 2-0. Ο Άρης δέχτηκε ένα πολύ δυνατό χαστούκι, μια πεντάρα από την ΑΕΚ στην All Win Arena, και προσγειώθηκε ανώμαλα ο Άρης, γιατί είχε ξεκινήσει με 2-2 με νίκες απέναντι σε Καλαμάτα. Έρχεται για δεύτερη φορά ο Άρης εδώ στην Τρίπολη. Την πρώτη ήταν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, σαν γηπεδούχος η Καλαμάτα υποδέχτηκε την ομάδα της Θεσσαλονίκης και κέρδισε. Πώς κέρδισε ο Άρης εδώ, εντάξει, για να λέμε και την πραγματικότητα. Πέτυχε δύο γκολ στις καθυστερήσεις με τον Φαμπιάνο και πήρε το μάτς με ανατροπή κιόλας από την Καλαμάτα. Σήμερα όμως είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι, με τον Αστέρα Άκτορ να έχει σαν σκοπό και στόχο να κάνει μια καλή εμφάνιση και να πάρει το μάτς, να πάρει 3 βαθμούς ή να δείξει μια καλή εικόνα, τέλος πάντων, όχι σαν αυτή που βλέπουμε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια και του πρωταθλήματος αλλά και του κυπέλου. Ένα που είχε παίξει στο κύπελο με τον Λεβαδιακό και εκεί μάλιστα ιτήθηκε και συνεχίζει λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε με την ένσταση που έκανε ο Αστέρας Άκτορ για ποδοσφαιριστή που χρησιμοποίησε ο Λεβαδιακός. Τα ξέρετε αυτά. Άρα συνεχίζει ο Αστέρας στο κύπελο, ο Λεβαδιακός έχει παραμείνει εκτός, βέβαια έχει προσφύγει στο ΚΑΣ. Τώρα υπάρχει κάτι στη συνέχεια. Όταν βγει η απόφαση και αν βγει από το ΚΑΣ, θα έχει τρέξει στο κύπελο, θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί. Ο Αστέρας που στις 6 παρατέταρτο θα παραταχθεί απέναντι στον Άρη, χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο που είναι τραυματίας του τερματοφύλακας, δεν είναι καν στην αποστολή. Όπως έχουν μείνει εκτός αποστολής, όχι για τραυματισμούς αλλά μάλλον για ξεκούραση
κυρίως ο Δημήτρης Κουρμπέλης ο αρχηγός, και ο Ριέρα, αφού μπαίνουν και κάποια παιδιά στην αποστολή που πρέπει να είναι κάτω των 22 ετών, γιατί δύο θα παίξουν βασικοί, μην το ξεχνάμε αυτό. Αν δείτε την εντεκάδα και δούμε και εμείς και την ακούσετε, μην σας φανεί περίεργο και παράξενο, γιατί και ο Άρης, που δεν έχει ανακοινώσει αποστολή ο Άρης ακόμα, αλλά και ο Αστέρας θα έχουν τουλάχιστον δύο παίκτες, τουλάχιστον, μπορεί να έχεις και 5 και 10 και 7 και 6 και 4, αλλά οι δύο που θα ξεκινήσουν θα τελειώσουν πάλι δύο κάτω των 22 ετών, γεννηθείς το 2004 και μετά, οι παίκτες που... Εντάξει, αυτό είναι μια ειδική περίπτωση, όπως λέει ο Παναγιώτης, αλλά υπάρχει και αυτό, ότι αν δεχτεί ένας παίκτης κόκκινη κάρτα, σου δίνει το δικαίωμα να έχεις έναν παίκτη κάτω των 22 ετών, αν δεχτεί ένας παίκτης σου κόκκινη κάρτα στη διάρκεια της αναμέτρησης. Αλλά αυτό είναι μια περίπτωση που δεν είναι και πολύ εύκολο να γίνει, αλλά δεν ξέρεις και ποτέ τι γίνεται. Εντάξει, ο κανονισμός είναι συγκεκριμένος, οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά στις ομάδες πρέπει να ξέρουν τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα και για όλα τις λεπτομέρειες και τι χρειάζεται και προϋποθέσεις, γιατί είδατε τι έπαθε ο Λεβαδιακός, έτσι. Έβαλε ένα παίκτη να παίξει θεωρώντας ότι γίνει λάθος από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Αστέρας το εντόπισε, το κυνήγησε και δικαιώθηκε, γιατί η παρατυπία υπήρχε. Και στη δευτεροβάθμια επιτροπή, αφού η πρωτοβάθμια έχει χάσει την υπόθεση ο Αστέρας Άκτορ, βρίσκεται τώρα να συνεχίζει στο κύπελο Ελλάδας. Είπαμε λοιπόν ότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Ριέρα έμεναν για λόγους τακτικής, έτσι θα το πούμε εμείς γενικά. Δεν ξέρω αν ξεκουράζονται, τι έγινε, τη συζήτηση, τι έπρεπε να γίνει, πώς είναι και ο Δημήτρης Κουρμπέλης κυρίως, γιατί ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι ο βασικός και ο αρχηγός της ομάδας. Δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση. Ο Ριέρα, εντάξει, είτε είναι εντός είτε εκτός, νομίζω δεν ασχολείται και πολύ κάποιος. Τον είδαμε και στην αλλαγή που μπήκε με τον Ηρακλή. Είναι εκτός από τα νερά του ο Ριέρα. Ξέρει ότι δεν υπολογίζεται για βασικός, δεν υπολογίζεται για στέλεχος της εντεκάδας, είτε για πρώτη αλλαγή ή τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω αν προλαβαίνει, αλλά δύσκολο να κάνει κάτι στον Αστέρα ο Ριέρα τη φετινή χρονιά που ήρθε από τον Πανσεραϊκό, επέστρεψε δηλαδή ουσιαστικά. Ο Παπαδόπουλος συνεχίζει με το θέμα τραυματισμού που έχει και είναι εκτός. Μεγάλη όμως, και το αφήσαμε τελευταίο αυτό, η επιστροφή του Μπαρτόλο. Είναι στην αποστολή ο Χουλιάν Μπαρτόλο, είναι παίκτης κλειδί χωρίς καμία αμφιβολία, καμία συζήτηση. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο λοιπόν φαίνεται ότι είναι εντάξει για να είναι στην αποστολή και ίσως τον δούμε και στην εντεκάδα σήμερα το απόγευμα, 6 παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και να σας πούμε και λεπτομέρειες για τα εισιτήρια που μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί και τώρα την ώρα από αυτή που μιλάμε εμείς στην μπουτίκ του Αστέρα στο κέντρο της πόλης, στο Star Store. Αυτό μπορεί να συμβεί μέχρι και τις, σήμερα είναι Πέμπτη, άρα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, μέχρι τις 2 η ώρα όπου είναι οι ώρες καταστημάτων και η μπουτίκ του Αστέρα ανοιχτή, μετά που θα ξανανοίξει στις 5 η ώρα, δεν ξέρω και αν προλάβει κάποιος να πάρει το εισιτήριό του, άρα μεταφερόμαστε 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα στις θύρες 2 και 3 στα εκδοτήρια, που από εκεί μπορεί κάποιος να πάρει το εισιτήριό του για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Μόνο οι θύρες 2 και 3 θα είναι ανοιχτές για τους φίλους του Αστέρα Άκτορ, γιατί η θύρα 4 θα έχει τους φίλους του Άρη, έστω λίγοι, 50, 60, 70, 5, 10, δεν ξέρω, αλλά θα έχει κάποιους φίλους και ο Άρης στη θύρα 4 που θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από τη συγκεκριμένη θύρα που πάντα είναι για τις φιλοξενούμενες ομάδες. Αλλά θα έχει κάποιους φίλους και ο Άρης στη θύρα 4 που θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από τη συγκεκριμένη θύρα που πάντα είναι για τις φιλοξενούμενες.

Ο Άρης, να πούμε για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που έρχεται εδώ σκεπτόμενος το παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δεν μπορεί κανείς να το αφήσει εκτός αυτό. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και πολλές αλλαγές στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα ξεκουράσει παίκτες. Ο Φαμπιάνο είναι καλά. Δεν ξέρουμε αν θα τον ξεκινήσει για να πάρει πάλι ρυθμό ή θα μπει αλλαγή. Πάντως το ότι έχει έτσι συνέλθει από το πρόβλημα που είχε και επιστρέφει, το σίγουρο είναι θα παίξει στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα τώρα τι θα καταφέρει με παίκτες που θα μπουν στην δεκάδα και γενικά είναι στην αποστολή που δεν έχει ανακοινωθεί, το ξαναλέω, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου, αφήνει έτσι ένα γρίφο, αλλά ότι μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ σίγουρα θα προχωρήσει αλλαγές στην δεκάδα, γιατί υπάρχει και ο συνδυασμός με το μάτς της Τούμπας, το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά. Υπάρχουν και δύο παίκτες που ενδιαφέρουν τον Άρη και μιλάμε για τον Καζάλε, ένα κεντρικό αμυντικό από την Πολώνια, αλλά και τον Μπρούμα, για έναν εξτρέμ που τον κοιτάει να τον πάρει ο Άρης. Θυμίζουμε, Αλφαρέλα και Δόνης αποτελούν παρελθόν, έλυσαν τη συνεργασία τους, όπως και ο Κέρκες, παίκτης που δεν χρησιμοποιήθηκε σχεδόν καθόλου, και αρκετές 25 λεπτά έπαιξε. Άρα αδειάζει κάποιους παίκτες ενώ από το ρόστερ, και υποτίθεται και φαίνεται ότι θα πάρει κάποιους άλλους για να έχει αυτούς που χρειάζεται για πρωτάθλημα και κύπελο η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, η ώρα είναι 11.30 και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την αθλητική σας ενημέρωση.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό.

0: δυνατό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, εκπομπή μπάλα είναι και γυρίζει στον αέρα στην ΕΡΤ Τρίπολης αλλά και την ΕΡΤ Καλαμάτας. 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026 συνεχίζουμε με τα παιχνίδια κυπέλου, γιατί είχαμε και χθες και έχουμε σήμερα παιχνίδι κυπέλου. Χθες είχαμε το παιχνίδι του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης όσο αφορά τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας Superbet, με τη χορηγία μαζί το κύπελο Ελλάδας, και Όφη κέρδισε 3-0 τον Έστω Χρυσούπολης, αναμενόμενο, πήγε στους 4 βαθμούς, είναι καλά Όφη. Σήμερα έχουμε, όπως ανέφερα και στην εισαγωγή μου και γενικά το αναλύσαμε, το θέμα της αναμέτρησης του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη, είναι η δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδα Superbet, και ο Αστέρας θέλει, έτσι προερχόμενος από την ήττα στο πρωτάθλημα από τον Ηρακλή, να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, μια αντίδραση να βγάλει μέσω του κυπέλου, όπως και ο Άρης βέβαια, γιατί τα 5 γκολ που δέχτηκε από την ΑΕΚ δεν τα λες και λίγα, και αυτό το βαρύ σκορ νομίζω ότι πρέπει να το απαλύνει, να το σβήσει, και αυτό γίνεται μόνο με νίκη στο επόμενο παιχνίδι. Είναι το κύπελο λοιπόν το επόμενο παιχνίδι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, και περιμένουμε να δούμε τι θα αποτέλεσμα θα φέρουν οι δύο ομάδες το απόγευμα. 6 παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι, και μπορούμε και μπορείτε, εγώ θα έλεγα, να βρεθείτε στο γήπεδο, αλλά όσοι δεν έρθετε μπορείτε να το δείτε ζωντανά τηλεοπτικά από το Sky, το ελεύθερο κανάλι. Πλέον ο Sky έχει πάρει τα δικαιώματα, το Sport FM TV δηλαδή, που είναι μαζί στον όμιλο εκεί με το Sky το κανάλι. Μέχρι να φτιαχτεί η πλατφόρμα, ο τρόπος, το διαδικτυακό που θα είναι επιπληρωμή, ο Sky προσφέρει δωρεάν στο ελεύθερο κανάλι σε όλους μας τα παιχνίδια, και για το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού και για το κύπελο Ελλάδας, τα παιχνίδια που κρίνει ο Sky ότι αξίζει να τα μεταδώσει. Σήμερα λοιπόν το Sky θα μεταδώσει τηλεοπτικά στις 6 παρατέταρτο ζωντανά την αναμέτρηση κυπέλου Αστέρας Άκτορ με τον Άρη, ενώ υπάρχει και παιχνίδι για το πρωτάθλημα σήμερα, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός στην εκκρεμότητα που έχει για να ολοκληρώσει τα 3 παιχνίδια που έχουν δώσει οι υπόλοιπες ομάδες, όπως και η Κηφισιά, γιατί το ζευγάρι σήμερα για το πρωτάθλημα είναι Παναθηναϊκός Κηφισιά, 9 και 4 θα ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό, και φυσικά το δούμε και αυτό το μάτς για τηλεοπτικά από το Sky. Ραδιοφωνικά όλα τα πάντα θα τα ακούσετε στην Era Sport, εννοείται. Άρα και το παιχνίδι του πρωταθλήματος αλλά και το παιχνίδι κυπέλου στο Sky, 6 παρατέταρτο Αστέρας Άκτορ Άρης, και στις 9 και 4 τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, που θα ολοκληρώσει έτσι το κομμάτι των τριών αγωνιστικών, γιατί ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας το μάτς αυτό θα πατήσει στην κορφή που είναι ο Πανετολικός με το 3-3. Μόνο ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να το κάνει αυτό, αν κερδίσει την Κηφισιά σήμερα, να πιάσει τον Πανετολικό, γιατί αλλιώς θα μείνει μόνος του Πανετολικός αν έρθει σώπαλο, ας πούμε, το μάτς αυτό. Καταλαβαίνετε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Όχι για τον Πανετολικό, για το σκηνικό που αρχίζει να διαμορφώνεται. Θα δούμε. Στο σκηνικό όμως τη Super League 1 είναι και η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα που αρχίζει και δείχνει πράγματα και σιγά σιγά μαζεύει και βαθμούς, ήδη πήρε τον πρώτο της βαθμό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ένα Περιστέρι και ένα γήπεδο που θα το χρησιμοποιήσει σαν έδρα της η Καλαμάτα στο επόμενο μάτς, και το επόμενο μάτς είναι την Κυριακή στις 6 ώρα με τον Βόλο. Το μάτς που θα γίνει στο γήπεδο του Περιστερίου και γηπεδούχος θα είναι η Καλαμάτα. Για το λόγο αυτό η Μαύρη Θύελλα προετοιμάζεται, δεν θα έχει τον Κατάλντι που έχει κόκκινη κάρτα, αλλά σιγά σιγά θα επανέλθουν και τραυματίες και θα μπει μια σειρά, όπως ας πούμε κάποιοι παίκτες που δεν έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή να χρησιμοποιηθούν σταδιακά, γιατί βλέπουμε όποιος και να μπει, όποιος και να βγει, η Καλαμάτα καταφέρνει και έχει το ίδιο αγωνιστικό στυλ παιχνιδιού, τον ίδιο τρόπο, τις ίδιες αδυναμίες, γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι έχει και αδυναμίες, και την ίδια απειρία. Σιγά σιγά και αυτό θα βελτιωθεί και θα εξαφανιστεί, και η Καλαμάτα θα καταφέρει να πάρει και την πρώτη της νίκη, κάτι που θα το επιδιώξει να συμβεί την Κυριακή
στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπου σαν τυπικά γηπεδούχος η Καλαμάτα θα υποδεχθεί, έτσι θα το πούμε εμείς, το Βόλο στο γήπεδο του Περιστερίου. Ο Βόλος που είναι ψιλοταλαιπωρημένος και όχι πολύ, όχι ψηλό, χοντρό θα έλεγα, παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην έδρα του Βόλου, στο Πανθεσσαλικό, μετά στο Καραϊσκάκης για το κύπελο, τώρα πάλι παιχνίδι στην Αττική και συγκεκριμένα στο Περιστέρι με την Καλαμάτα. Δεν είναι και στα καλύτερά του και ο Βόλος. Παιχνίδια βάζει γκολ όμως, αυτό βλέπουμε με το Βόλο, ότι έχει ένα θέμα στο σκοράρισμα που μπορεί και το έχει βρει, αλλά έχει θέματα στην άμυνα πολλά και ο Βόλος. Για να δούμε, η Καλαμάτα αν καταφέρει να κάνει την πρώτη της νίκη. Ανακοίνωσε χθες και το είπαμε τον 20χρονο Μπεν Ζιντάν, αριστεροπόδαρο μεσοεπιθετικό με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού, και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ της Μαύρης Θύελλας είναι ανοιχτό το μεταγραφικό κομμάτι ακόμα για κάποιον ελεύθερο παίκτη. Δηλαδή ίσως δούμε και μία, λέμε, βάζουμε ερωτηματικό μία, γιατί μπορεί να είναι και δύο, μία μεταγραφή ακόμα. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Ο Αστέρας δεν ακούγεται τίποτα για μεταγραφή, Γιώργο. Τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Εδώ τώρα ασχολούνται με τον προπονητή. Ποιος θα έρθει προπονητής. Αυτό είναι το θέμα τώρα εδώ στον Αστέρα, από ό,τι ακούω και μαθαίνω. Άλλα λένε στο ένα καφενείο, άλλα λένε στο άλλο. Αλλά τα καφενεία λέγανε ότι λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Έτσι λέγανε κάποιοι. Ναι, αλλά να που ισχύουν αυτά που έλεγαν τα καφενεία. Να που ισχύουν αυτά που έλεγαν τα καφενεία. Γιατί τώρα κυριολεκτικά μιλάω, με πήγατε πάλι στον Αστέρα. Άλλα λέει το ένα καφενείο για προπονητή, άλλα λέει το άλλο καφενείο. Θα υπάρχει και τρίτο καφενείο που θα πει κι άλλα, θυμηθείτε το. Εμείς ακόμα δεν παίρνουμε θέση, για να σας πούμε τις πληροφορίες που έχουμε. Όταν θα έχουμε καθαρή πληροφορία από τους ίδιους πρωταγωνιστές, είτε τους μεν είτε τους δε, θα σας το αναφέρουμε. Δηλαδή να ξέρουμε κάτι χειροπιαστό. Τώρα τι γράφει ο καθένας και τι λέει έξω όταν πίνει καφέ, δεν μας απασχολεί. Τα σχολιάζουμε όμως, γιατί έτσι είναι. Πρέπει να λέμε και το κουσκούς που υπάρχει στις ομάδες. Παρένθεση, συνεχίζουμε με την Καλαμάτα, γιατί πάλι μπήκαμε στα αστεριανά θέματα. Η Καλαμάτα λοιπόν, που είπαμε, ανακοίνωσε τον Μπεν Ζιντάν. Λέτε να είναι κανένα το όνομα, τίποτα να είναι, να πλησιάζει. Να πλησιάζει, όχι να είναι με τον Ζινεντί Ζιντάν. Καλά, εντάξει, μακάρι να συνέβαινε αυτό και να είναι τέτοια μεγάλη ποιότητα και πάστα ποδοσφαιριστή. Θα δούμε όμως, για να επιλεγεί και για να τον έχουν ψάξει. Θα είναι ταλέντο, αριστεροπόδαρος είναι πάντως. Είναι ανοιχτό το μεταγραφικό. Και να σας πω για τα εισιτήρια που, όπως μας ενημέρωσε η ΠΑΕ Καλαμάτα, τα εισιτήρια έχουν ξεκινήσει να διατίθενται για το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής απέναντι στο Βόλο, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Οι τιμές των εισιτηρίων εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για την Καλαμάτα. 15 ευρώ στη θύρα 1, 20 ευρώ στη θύρα 2, 60 ευρώ στη θύρα 3 που είναι τα VIP, και στη θύρα 4 η τιμή εισιτηρίου είναι 25 ευρώ, συν 15 ευρώ για το παιδικό, αν έχεις και κάποιο παιδί μαζί. Λέει και διευκρινίζει η ΠΑΕ Καλαμάτα ότι μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί το εισιτήριό του μόνο ηλεκτρονικά, πατώντας τον σύνδεσμο που έχει και παραπέμπει από το site το επίσημο της ΠΑΕ Καλαμάτα, και μπορεί κάποιος να αγοράσει το εισιτήριό του ηλεκτρονικά. Τώρα, για όσους έχουν εισιτήρια διαρκείας, μας ενημερώνει η ΠΑΕ Καλαμάτα ότι θα ενημερωθούν τα εισιτήρια διαρκείας με mail που θα λάβουν σε ποια θύρα αντιστοιχεί το εισιτήριο διαρκείας που έχουν. Το καταλάβατε αυτό, επειδή μας ακούτε και στη Μεσσηνία, το ξαναδιευκρινίζω και το ξαναλέω. Έχετε αγοράσει εισιτήριο διαρκείας με βάση το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, παίρνετε το διαρκείας σας για τη φετινή χρονιά. Έχετε λοιπόν το εισιτήριο διαρκείας στα χέρια σας, με mail που θα σας στείλει η ΠΑΕ Καλαμάτα θα σας διευκρινίζει και θα σας αναφέρει το εισιτήριο διαρκείας που έχετε αγοράσει, σε ποια θύρα αντιστοιχεί να πάτε στο Περιστέρι, στο παιχνίδι με τον Βόλο, όπου θα είναι γηπεδούχος η Καλαμάτα, να μπείτε με το εισιτήριο διαρκείας σας. Τέλος, αυτό είναι έτσι το ακριβές πλάνο που έχει ανακοινώσει και έχει μεταφέρει μέσω των mail που μας στέλνει η ΠΑΕ Καλαμάτα, της επίσημης ανακοίνωσής της.

Δεν ξεκινήσαμε όμως με Μεντιλίμπαρ. Δεν είπαμε για το Μεντιλίμπαρ τίποτα. Τι γίνεται τώρα? Τι γίνεται εκεί στον Ολυμπιακό? Αυτά που τα είχαμε πει από πέρυσι τώρα συμβαίνουν. Τα έχουν πει κι άλλοι όμως, δεν είναι ότι τα έχουμε πει μόνο εμείς. Αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Αλλαγή προπονητή. Τέλος ο Μεντιλίμπαρ, ο Αλγουαθίλ. Αλγουαθίλ, Γιώργο. Ο Μανώλης, πώς το λένε, η Μανόλ, κάπως έτσι. Μανώλης δηλαδή. Πες μου, θέλω να μου βρεις με ποιον μοιάζει, πες μου. Α, το βάλανε, ναι, το βάλανε. Ίδιος. Τον Πολυμενέα ή το Φατσέα, λες, ποιον λες? Α, ναι. Έχει ένα στυλάκι, ναι. Γιατί κάποιοι είπαν ότι μοιάζει και με το Φατσέα, το γνωστό. Αλλά ο Φατσέας είναι, ξέρεις με ποιον μοιάζει, είναι ίδιος. Το ξέρεις τον Κώστα Ιωσήφιδη, τον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον παλιό, τον μπακ, το αριστερό και τον γενικό αρχηγό. Είναι ίδιος. Ίδιος Ιωσήφιδης, Κώστας Ιωσήφιδης. Τέλος πάντων. Αλγουαθίλ λοιπόν στον Ολυμπιακό. Ένας Βάσκος φεύγει, Βάσκος έρχεται. Και για να δούμε, γιατί ο Ολυμπιακός πιστεύω και νομίζω θα αλλάξει και άλλο προπονητή. Θυμηθείτε το. Όχι τώρα, τα Χριστούγεννα εκεί πέρα θα έχουμε άλλες αλλαγές. Γιατί πολύ δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα στις τάξεις του Ολυμπιακού. Δεν ξεκίνησε καλά. Ο Μανόλ Αλγουαθίλ είναι ο προπονητής που πλέον θα είναι ο επικεφαλής στο προπονητικό team του Ολυμπιακού. Σίγουρα έχουν στεναχωρηθεί όλοι, γιατί δεν θα το ξεχάσουν ποτέ τον Μεντιλίμπαρ. Έφερε το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ό,τι και ποδόσφαιρο να έπαιξε, ό,τι και άσχημα να είχε, τέλος έμεινε στην ιστορία μέχρι να γίνει κάτι μεγαλύτερο. Ποτέ δεν ξέρεις. Λέγαμε ότι η ελληνική ομάδα να κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο είναι όχι απίθανο, αδύνατο το χαρακτηρίζαμε και εμείς. Να που συνέβη και να που έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο γενικά. Και δεν είμαστε και πάρα πολύ πίσω από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Είμαστε, αλλά όχι και πάρα πολύ. Αυτό φαίνεται και το δείχνει και η ΑΕΚ τώρα. Και η ΑΕΚ που κέρδισε στο Champions League είναι στα καλύτερά της. Και μην την ξεχνάμε και την ΑΕΚ, γιατί έρχεται μεθαύριο εδώ και η ΑΕΚ. Θα παίξει με τον Αστέρα Άκτορ για το πρωτάθλημα το βράδυ της Κυριακής. Αλλά υπάρχει πρώτα η αναμέτρηση με τον Άρη. Δύο κυτρινόμαυρες ομάδες θα αντιμετωπίσει ο Αστέρας Άκτορ. Τον Άρη σήμερα και την Κυριακή την ΑΕΚ. Μόνο εύκολο δεν είναι το έργο. Λέγαμε για τον Ολυμπιακό και τους παίκτες και τις αναρτήσεις που έχουν γίνει, σχολιασμός για το διαζύγιο με τον Μεντιλίμπαρ κτλ. Όλα θετικά είναι υπέρ του Μεντιλίμπαρ, αλλά ένα διαζύγιο που ήταν αναπόφευκτο, ξέρω εγώ. Δεν πήγαινε άλλο, κάπως έδειχνε ότι δεν πάει άλλο. Είχε κουραστεί και ο Μένε Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός, αλλά εντάξει,

έγινε μια προετοιμασία από τους οργανωμένους εκεί, σε κάποια που γράφονταν και ανακοίνωναν, και ήρθε μετά. Ναι, αλλά έγινε και μια συνάντηση και επίσημη στήριξη. Όταν γίνεται επίσημη στήριξη, Γιώργο, να ξέρεις, έχεις χαιρετήσει. Δεν πας καθόλου. Σου λέει ο πρόεδρος, έλα στην... Όχι, δεν έρχομαι. Μα έλα, όχι. Θες να με διώξεις, διώξε με τώρα. Αλλιώς εγώ δεν έρχομαι. Γιατί θα με διώξεις μετά. Θα το ξέρεις αυτό. Είναι δεδομένο, είναι σίγουρο αυτό. Για να δούμε, για να δούμε με τον Αλγουαθίλ τι θα γίνει εκεί και πώς θα λειτουργήσει ο Ολυμπιακός και με μεταγραφές, παίκτες που έχει πάρει και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε να δούμε όμως το Champions League, αυτή την πολύ φοβερή και τρομερή διοργάνωση που χθες βγήκαν όλα. Δεν παίξαμε χθες στοίχημα, ρε Παναγιώτη. Δεν παίξαμε χθες στοίχημα και βγήκαν όλα στο στοίχημα χθες. Όλα βγήκανε. Όλα. Αν παίζαμε χθες θα το είχαμε πιάσει. Τα πιασες. Δεν έπαιξε. Τα προφανή βγήκαν όλα. Μπαρσελόνα 5-1 τη Φέγενορ. Σουτγκάρδη Βίκιν 3-1. Νάπολι Άρσεναλ διπλό. Ήταν Καραμπινάτο. Άσχετα αν ήρθε 0-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1 με ανατροπή. Λίβερπουλ. Φοβερή Λίβερπουλ. Πάρα πολύ καλή. Παρίσι Ζερμέν Σλόβαν Μπατισλάβα 6-1. Και Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατά Σαράι 3-1. Όλα βγήκαν. Όλα βγήκαν. Αν τα έπαιζε κάποιο όλα μαζί και έπαιζε και ένα κοσαρικάκι, λέω εγώ, θα είχε πάρει πάνω από 500 ευρώ. Κάπου εκεί θα βγάζει το ποσοστό σίγουρα. Και όμως, εδώ πιαστήκαμε στον ύπνο όλοι. Κάποιοι όμως που είναι συστηματικοί, κάτι θα πήραν εκεί. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα αποτελέσματα λοιπόν της δεύτερης ημέρας των αγώνων για το Champions League χθες. Γιατί έχουμε και τρίτη ημέρα σήμερα. Συνεχίζεται, τρίτη ημέρα. Είχαμε 6-6 και 6 ομάδες αγώνες. 6 αγώνες την πρώτη μέρα, την τρίτη. 6 αγώνες εχθές Τετάρτη. 6 αγώνες σήμερα Πέμπτη, γιατί 3-6 κάνει 18. Τώρα μαθαίνω το 8-9, Γιώργο. Και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League με τις σημερινές αναμετρήσεις που είναι στις 8 παρατέταρτο. Κλασικά δεν αλλάζει αυτό. Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Την ίδια ώρα Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η Ρώμα και η Σαχτάρ, θυμίζουμε, είναι και αντίπαλοι τη ΑΕΚ. Άρα είναι ευκαιρία και η ΑΕΚ να δει τι γίνεται εδώ πέρα. Και με τη Ρώμα που παίζει με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και με τη Σαχτάρ που παίζει στην Ολλανδία με την Αϊτχόφεν, η Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η Σαχτάρ μάλιστα την έχει εκτός έδρας. Σε ουδέτερη έδρα βέβαια η ΑΕΚ. Μπάγερ Μονάχου παίζει στις 10 η ώρα στα παιχνίδια των 10 με την Μπόντο Γκλιμτ. Εντάξει, εδώ τώρα δεν ξέρω πόσο δίνει ο Άσος, αλλά νομίζω ότι δεν θα δίνει πάνω από ένα 10 με τίποτα. Με την Bodo Glimt. Σλάβια Πράγας Λανς, πιο μπλεγμένο παιχνίδι αυτό. Η Κόμο που επανέρχεται και δεν είχε παίξει ποτέ Champions League, αλλά επανέρχεται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Champions League είναι μια μεγάλη μέρα για το Κόμο εκεί, που και οι πρόεδροι και όλοι το περιμένουν πως και πως. Αντιμετωπίζει η Κόμο, που είναι πολύ καλή ομάδα και είναι και αντίπαλος ΣΑΕ, και η Κόμο αντιμετωπίζει τη Λειψία. 10 η ώρα το παιχνίδι. Κόμο Λειψία και Manchester United Τσαμπάχ. Εδώ αν δεν κερδίσει και Τσαμπάχ η Manchester United στο ξεκίνημα και στην πρεμιέρα για το Champions League, νομίζω ότι πρέπει να το δει πολύ σοβαρά την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, που ήρθε δεύτερη στο πρωτάθλημα και παίζει στο Champions League η Τσαμπάχ, και έχει απέναντί της στο πρώτο της παιχνίδι, έτσι που μπαίνει στο Champions League, τη μεγάλη Manchester United. 10 η ώρα και αυτό το παιχνίδι.

Βλέπουμε μεγάλη κίνηση που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Συζητάει με Icardi για να φέρει center for. Μόνος του θα έρθει ή θα φέρει και τη γυναίκα μαζί? Χωρίσανε, εντάξει. Αυτή είχε κάνει διάφορα, λέω, με παίχτες και τα λοιπά. Ωραία. Και Γιώργο, αφού έλεγε για τη θύρα 7, βλέπω μήνυμα τη θύρα 7 για το αντίο στο Μεντιλίμπαρ. Πρώτα τον έστειλε και τώρα βγάζει και μήνυμα ότι εντάξει, ξέρεις, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ κτλ. Και έχουμε και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ που είχε ένα δείπνο ωραίο εκεί ο Γιαννακόπουλος σε όλους, όλο το team, τους παίκτες, προπονητές, το staff όλο, και είπαν και πολλά πράγματα ωραία εκεί πέρα, ατάκες φοβερές. Και τον Ομπράντοβιτς να είναι πολύ έτσι ευχαριστημένος γενικά από την παρουσία του και για την επιστροφή του στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, όπως είπε, ευχαριστώντας και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που τον έφερε πάλι στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Αυτά και τα μπασκετικά, και ψάχνω να δω λίγο τι μπορεί να κατεβάσει, για να πάμε πάλι στο θέμα το πρόσφατο και είναι το παιχνίδι του Αστέρα με τον Άρη, τι μπορεί να κατεβάσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ποια εντεκάδα στο παιχνίδι σήμερα με τον Αστέρα. Βλέπω ότι θα παίξει ο Διούδης τερματοφύλακας και όχι ο Βέλιο. Διούδης λοιπόν τερματοφύλακας. Θα έχει Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Τώρα αν θα είναι ο δεύτερος στόπερ ο Φαμπιάνο που επιστρέφει από τραυματισμό και θέλει να τον δει λίγο, ή δεν θα το ρισκάρει ο Γρηγορίου, θα το δούμε. Ο Ματάρ φαίνεται, ή ο Γένσεν, ή θα ξεκουραστεί ο Γένσεν. Ο Ματάρ μπορεί να είναι το δεύτερο στόπερ. Ο Πετρής θα παίξει δεξιά, δεξιός μπακ, ενώ ο Χαρούπας θα είναι αριστερά, έτσι φαίνεται. Στη μεσαία γραμμή για τον Άρη, αν είναι έτσι δεξιά ο Πετρής, αριστερά ο Χαρούπας, θα χρησιμοποιήσει λογικά, ο Χαρούπας είναι κάτω των 22 ετών, για μας ήταν 18 χρόνος ο αριστερός μπακ, έτσι. Βοριαζίδης 21 χρόνος, πολύ καλό παιδί και παίχτης ο Βοριαζίδης, θα χρησιμοποιηθεί μαζί με το Ράτσιτς, που ο Ράτσιτς δεν φαίνεται να βγαίνει από την εντεκάδα. Ο Μανού Γκαρθία θα παίξει τουλάχιστον στο ξεκίνημα της αναμέτρησης μπροστά από τους δύο αμυντικούς χαφ, και σίγουρα τώρα στην κορφή της επίθεσης για να δούμε ποιοι θα παίξουν. Υπάρχει Παλάσιος, υπάρχει ο Μύρο, ο Κουαμέ, ο Μωρόν, ο Μπουσάιντ, όλοι αυτοί είναι στο μυαλό του Μιχάλη Γρηγορίου, για να δούμε ποιοι θα είναι στην αρχική εντεκάδα και ποιες αλλαγές θα γίνουν, γιατί σίγουρα θα γίνουν αλλαγές. Αυτά έτσι όσο αφορά και την εικόνα και το περίπου που μπορεί να ξεκινήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου για τον Άρη. Για τον Αστέρα περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά, και για τον Άρη και για τον Αστέρα, για τον Αστέρα και τον Άρη, στις 6 παρατέρατο που θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Αυτά και για σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου. Φτάσαμε στο τέλος της αθλητικής σας ενημέρωσης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με αποτέλεσμα από το κύπελο, από το πρωτάθλημα, την εκκρεμότητα, το Παναθηναϊκός και Φυσιά, το Champions League. Όλα αυτά τα συζητήσουμε αύριο. Θα δούμε και την αγωνιστική που υπάρχει μπροστά μας, τέταρτη για τη Super League 1. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Όπως ανέφερε, η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Το πάρκο βιοτεχνολογίας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοξενεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις του σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30%, ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερα, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό, ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κύριος Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες όφυλες έχουν φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την ηπειρωτική χώρα, με βασική λύση για τη μείωση του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Στο ιατρείο της Κορνεάδου οι αρχές ψάχνουν τι προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική ηγεσία. Ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πορεύτηκε με το ταλέντο του με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε, ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ, τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Σε φορτίο με τριαντάφυλλα που προοριζόταν για ανθοπολείο στην Αρτέμιδα είχαν κρύψει 84 κιλά κοκαίνης οι διακινητές που συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές. Η κοκαίνη είχε μεταφερθεί από την Κολομβία στην Ελλάδα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από το γραφείο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμήναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Τραγωδία σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πρωτού φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 80 οι αγνοούμενοι. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα, το αγγίζεις στην παρέα, είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
9: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
8: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
9: Στην υγειά του Τάκη.
10: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
11: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
10: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
11: Το εργαστήρι της ζωής.
12: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Δευτέρα.
1: Η Ξενία Ροδοθεάτου είναι αυτή που ακούσαμε, η οποία ερμηνεύει Αποστόλη Αρμάγο. Τον Αποστόλη Αρμάγο είναι η πρώτη φορά που τον συναντάμε εδώ στην εκπομπή. Γνωριζόμαστε πρώτη φορά μέσα από αυτό το τραγούδι, το εξαιρετικό τραγούδι. Η Ξένια είναι κοντά μας. Καλώς όρισες, Ξένια.
2: Αγκάρα, σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Τι ωραίο τραγούδι.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας
1: αρέσει. Τι ωραίο τραγούδι.
2: Είναι πολύ όμορφο τραγούδι και χαίρομαι που το έκανα αυτό μαζί με τον Αποστόλη.
1: Είναι η πρώτη φορά που συναντιέστε?
2: Όχι, με τον Αποστόλη έχουμε κάνει αρκετά πράγματα μαζί. Έχουμε δισκογραφία, έχουμε κάνει και κάποια CD. Ο Αποστόλης γράφει μουσική και στίχους και εγώ έχω τραγουδήσει αρκετά τραγούδια του. Έχουμε κάνει δηλαδή συνεργασία η οποία κρατάει αρκετά χρόνια. Όποιος θέλει μπορεί να μας ψάξει στο ίντερνετ και να ακούσει και παλιότερες δουλειές που έχουμε κάνει μαζί.
1: Οπότε υπάρχει αυτή η χημεία.
2: Ναι, είμαστε χρόνια συνεργάτες. Και είναι από τα άτομα που μπορώ να πω ότι και ταιριάζουν και τα γούστα μας, η δική μας, και κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις μαζί για τη μουσική και για την τέχνη γενικότερα.
1: Αυτό το τραγούδι, Ξένια, κυκλοφορεί, το «Εμείς οι δύο», να πούμε ότι είναι ο τίτλος του, κυκλοφορεί λοιπόν ως single. Ενδέχεται να είναι προάγγελος κάποιου ολοκληρωμένου άλμπουμ ή να συνεχίσετε με κάποια άλλα τραγούδια που να συμπεριληφθούν όλα μαζί?
2: Υπάρχουν κάποια άλλα τραγούδια που έχει γράψει ο Αποστόλης, ναι. Και μουσική και στίχους, και σιγά σιγά τα ετοιμάζουμε και αυτά. Υπάρχουν κάποια, ναι.
1: Ζωντανές εμφανίσεις?
2: Ζωντανές εμφανίσεις, τώρα ακόμα δεν έχουμε κλείσει κάτι, γιατί είναι ακόμα, ξέρεις, Σεπτέμβρης και τα μαγαζιά είναι ακόμα κλειστά, αλλά κάτι θα κάνουμε το χειμώνα.
1: Το καλοκαίρι πώς πέρασε δηλαδή?
2: Το καλοκαίρι πέρασε ήσυχα, εγώ ασχολούμαι και με το παραδοσιακό τραγούδι και έκανα κάποιες εμφανίσεις με παραδοσιακά τραγούδια, δηλαδή με ορχήστρες που παίζουν παραδοσιακή μουσική, οπότε το καλοκαίρι μου ήταν εμένα κάπως παραδοσιακό, γιατί αγαπώ πολύ και την παραδοσιακή μουσική και ασχολούμαι και με αυτό.
1: Και από εκεί και έπειτα, πέρα από το είναι συνεργασία σου με τον Αποστόλη Αρμάγο, υπάρχει και κάτι άλλο ξεχωριστό που κάνεις?
2: Εκτός από τα παραδοσιακά,
1: δισκογραφικά δηλαδή.
2: Δισκογραφικά, η αλήθεια είναι ότι είναι κάποια τραγούδια έτσι που θέλω να κάνω, που έχω γράψει κάποια πράγματα εγώ, αλλά είναι σε πολύ αρχικό στάδιο ακόμα. Δηλαδή έχω κάτι στίχους σε ένα τετράδιο, κάπως θα δουλεύω. Αλλά
1: α, δικά σου,
2: Ναι, δικά μου κομματάκια. Αλλά είναι ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο. Δεν μπορώ να πω τι θα γίνει στο σύντομο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Και το επόμενο κομμάτι δηλαδή θα κυκλοφορήσει εντός του έτους?
2: Πιθανό. Ναι. Πιθανό. Θα είναι το Αποστόλη όμως.
1: Ναι.
2: Το κομμάτι.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε τι είναι. Έχουμε ακούσει εμείς και παλιές δουλειές. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια παλιές δουλειές σας. Το «Εμείς οι δύο» προς το παρόν έχουμε. Ευχόμαστε καλό ταξίδι. Υπέροχο τραγούδι. Πάμε χάρη να το ξανακούσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Ξένια. Καλή συνέχεια. Και να είστε δημιουργοί και εκεί δυο σας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ερευνώνται τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννινα στους 2 πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το Φάντομ στην Τανάγρα. Να ξεκινήσουμε εμείς. Αυτά αλλά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Να ξεκινήσουμε όμως με τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνάει η τροχέα, ενώ οι κάτοικοι στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης μιλούν για ένα δρόμο Καρμανιόλα όπου έχουν προκληθεί ατυχήματα στο παρελθόν. Να πάμε εμείς στη Σοφία Πακαλίδου, η οποία έχει επιμεληθεί το θέμα. Σοφία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλνουν εδώ και χρόνια κάτοικοι και οδηγοί στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπου τα τροχαία ατυχήματα είναι και συχνά και έχουν καταγραφεί και θανατηφόρα δυστυχήματα. Το νέο τροχαίο με τα δύο αστικά λεωφορεία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι επαναφέρει τις καταγγελίες για την κατάσταση του δρόμου αλλά και το ζήτημα της ανακατασκευής του, για την οποία έχει απονηθεί μελέτη από το Δήμο Νεάπολης Οικαιών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ως ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της λεωφόρου χαρακτηρίζει το τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης των Μετεώρων και του κόμβου της περιφερειακής οδού. Σε αυτό το τμήμα, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, σημειώθηκε και το χθεσινό τροχαίο. Προβληματική χαρακτηρίζεται από κατοίκους και η χωροθέτηση των στάσεων Σκορπιός και Καν-Καν, όπου οι επιβάτες περιβαίνουν τα λεωφορεία πολύ κοντά στο οντόστρωμα. Στο σημείο του χθεσινού τροχαίου βρέθηκε ο πατέρας της 24χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της το 2022, όταν παρασύρθηκε από όχημα στη συγκεκριμένη λεωφόρο. Ο δρόμος δεν είναι απλά επικίνδυνος, είπε στις δηλώσεις του. Επικίνδυνο τον έβγαλε ακόμα και η αυτοψία της τροχιάς μετά το δυστύχημα του κοριτσιού. Υπάρχουν αναφορές και από το 2012 για την επικινδυνότητα του δρόμου. Σύμφωνα τώρα με αυτές τις πληροφορίες, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών έχει εκπονήσει τη μελέτη για την ανακατασκευή του λεωφόρου, η οποία όμως χρειάζεται χρηματοδότηση προκειμένου να διαπρατηθεί το έργο. Ο δρόμος ανήκει ουσιαστικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Την ευθύνη έχουν άτυπα οι δύο όμοροι δήμοι, Νεάπολης Οικαιών και Παύλου Μελά. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, έχει υποσχεθεί να εντάξει τη μελέτη προς χρηματοδότηση, κάτι που σήμερα δεν έχει προχωρήσει. Το κόστος του έργου υπολογίζεται μεταξύ 5,5 και 6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, την ευθύνη για τη χωροθέτηση των στάσεων έχει ο ΣΕΘ, που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και αμέσως μετά το χθεσινό σύμβαν θα ξεκινήσει μία μελέτη για το ποιες στάσεις βρίσκονται σε τόσο επικίνδυνα σημεία, στάσεις αστικών λεωφορείων, μιλάμε πάντα, στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τώρα, να πούμε και δύο λόγια για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Να πούμε ότι η 21 χρόνων κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότατα από το τροχαίο, νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Χθες υποβλήθη σε χειρουργείο για την αποκατάσταση εξάρθρωσης στο πόδι. Παρακολουθείται από τους γιατρούς, βρίσκεται σε αυτή την ιατρική παρακολούθηση. Η 62χρονη που νοσηλεύεται επίσης στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μία ακόμη τραυματίας, είναι ελαφρά τραυματίας από αυτό το τροχαίο. Ένα εξωτήριο χθες πήραν οι δύο άλλοι τραυματίες, μια γυναίκα 50 χρόνων και ένα κορίτσι 17. Τώρα, η τροχιά Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σύλληψη. Η εικόνα πάντως για το πώς σημειώθηκε η σύγκρουση αναμένεται να αποσαφενιστεί μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων και την έκθεση του πραγματογνώμονα που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, μιλάμε για τον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και την τελευταία του πτήση, αλλά στις καρδιές όλων των πυριωτών και των ηλίων, έκανε σήμερα ο Γιάννης Μπλέσιας, ένα 40χρονο παλικάρι που όλοι το γνώριζαν εδώ και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν, γιατί ήταν οικείος, ήταν ένα παιδί με πλατή χαμόγελο που αφήνει πίσω του δυστυχώς ένα μοναχοπέδι 5 ετών και μια οικογένεια που σπάραζε σήμερα πάνω από την φωτογραφία του. Η τελετή, της επιμνημόσυνη τελετή, έγινε από τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον κύριο Αθανάσιο, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, εδώ στην πλατεία του Πύργου. Όπως καταλαβαίνετε, πλήθος κόσμου βρέθηκε και μέσα και έξω από την εκκλησία. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα και όλων σχεδόν των υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας, της 117 πτέρυγας μάχης, που σύσσωμη παραβρέθηκε για το τελευταίο αδείο. Άγημα του στρατού και της αεροπορίας που βρέθηκε εδώ επίσης, ενώ από πλευράς πολιτικής ηγεσίας ήταν ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης, φυσικά και όλη η ηγεσία, στρατιωτική ηγεσία υπό τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και από τα συγκλονιστικά λόγια που εκφράστηκαν στους επικηδείους για τον 40χρονο επισμήναγο, προκάλεσαν πραγματικά ρήγη συγκίνηση στα όσα υπόθηκαν και το παρατεταμένο χειροκρότημα όλων. Οι Μάλιστα. τραγικές φιγούρες, οι δύο γονείς του φυσικά, η σύζυγός του και το παιδάκι του, το οποίο ήταν μαζί τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τον 37χρονο σμηναχό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτριο Πέτρου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα. Στην Ήπειρο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι από ολόκληρη την περιοχή αποχαιρετούν τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ένα από τους δύο ισχυριστές του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στη Νάγρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειωθεί σήμερα στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του άτυχου αξιωματικού θα βρίσκεται στον ναό μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 3.30, ώστε συγγενείς και φίλοι, συνάδελφοι και όσοι επιθυμούν να απευθύνουν το ίστατο χέρι και να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Ο Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μαζί του έχασε όμως τη ζωή του και ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, όπως ακούσαμε τώρα τον συνάδελφο, μας είπε ότι εκεί πραγματοποιήθηκε ήδη η νεκρόσιμη ακολουθία. Νομίζω ότι το ίδιο θα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες όλες για όλη την οικογένεια, για συγγενείς, φίλους και φαντάζομαι πώς θα είναι η μητέρα και η σύζυγος του άτυπου Δημήτρη Πέτρου αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες που πρόκειται να παρακολουθήσουμε σε λίγο και εμείς εδώ την νεκρόσιμη ακολουθία, κηδεία του Δημήτρη Πέτρου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών τώρα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Το ζευγάρι τώρα των γιατρών, που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής, βρίσκεται εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας αλλά και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα. Πάντως, οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία και αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχοντας αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι. Τώρα, συγκλονισμένη είναι όχι η ολόκληρη Ελλάδα, αλλά και η τοπική κοινωνία της Σιτίας από το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, τόπο καταγωγής μάλιστα του δημοφιλής αυτού τραγουδιστή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Σιτίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή της Σιτίας, ερχόταν πολλές φορές τα καλοκαίρια, γνώρισε αρκετό κόσμο, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλικός, πολύ κοντά με την τοπική κοινωνία. Μάλιστα αρκετοί πήγαιναν στην Αθήνα και στα κέντρα όπου τραγουδούσε. Uh-huh. Ένας άνθρωπος που με το δικό του τρόπο και χαρακτήρα έδινε έτσι μια όμορφη εικόνα για εμάς τους κριτικούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε μια ζωή όπως ο ίδιος την ήθελε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα ταλέντο το οποίο κατάφερε να συγκινήσει όλη την Ελλάδα με τα τραγούδια του και με τον προσωπικό του αγώνα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά συντετριμένη έτσι είναι η Σκιακή και με πολύ κόσμο που μίλησε και με απλούς ανθρώπους μου είπαν τις ίδιες λέξεις. Νομίζω ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα θα έχει τα ίδια συναισθήματα για αυτόν τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Διήμερο χειρόφρενο τραβούν τα τουριστικά λεωφορεία στην Κρήτη, την ώρα που η τουριστική κίνηση στο νησί βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, στο πλαίσιο της 48ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Οι άνθρωποι του κλάδου ζητούν την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης αλλά και την προσαρμογή των συμφωνιών με τους tour operators μετά την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διήμερη μάλιστα, από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων που δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της αύξησης στην τιμή των καυσίμων και σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων αυτό ανέρχεται τώρα που μιλάμε στο 40%, οπότε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με βάση τις συμφωνίες που είχαν κάνει για τη μεταφορά των τουριστών με τους tour operators πριν έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε να ξετυλίζονται στα στενά του ορμού και τη ραγδαία αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπήρχε μια συνάντηση και με τους εκπροσώπους των tour operators, δεν φαίνεται να υπάρχει κοινή γραμμή. Η όποια αλλαγή στις συμφωνίες θα γίνει από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και από την επόμενη χρονιά θα μπει και η ρήτρα καυσίμου που ζητά ο κλάδος, δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη ότι σε οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα. Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα, μετά το διήμερο αυτό των κινητοποιήσεων θα συνεδριάσουν ξανά για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Δηλώνουν απογοητευμένοι από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ΔΕΘ δεν άκουσαν κάτι για το το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε, οι εκπρόσωποι των tour operators δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν έστω και λίγο πίσω, να αναλάβουν ένα μέρος από αυτή την αύξηση του κόστου στα καύσιμα, προκειμένου να ανακουφιστεί ο κλάδος. Νωρίτερα βρέθηκαν και στα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου η περιφέρεια δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό τους, επέδωσαν και ένα σχετικό ψήφισμα. Αύριο θα είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει για τις μετακινήσεις των τουριστών από και προς τα ξενοδοχεία, προς τους αρχαιολογικούς χώρους, άλλα σημεία που έχουν κλείσει αυτό το διήμερο να κάνουν τις επισκέψεις τους. Ωστόσο, εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν. Διαφορετικά, όπως δηλώνουν, τα αυτοκίνητα θα μείνουν ακινητοποιημένα, καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των καυσίμων όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα στενά του Ορμόζου.
0: Μάλιστα, και Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τα όσα σου έχει πει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης.
3: Δηλώνοντας με στεντόρια φωνή ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, τα τουριστικά λεωφορεία αδυνατούν και είναι, αν θέλετε, και αδιανόητο να ζητάμε από μία μόνο επαγγελματική ομάδα να απορροφήσει μόνη της μία άνοδο καυσίμων το 40 με 45%. Πρέπει όλα τα μέρη, εφόσον ζούμε σε μια ισόνομη και μια ευνομούμενη πολιτεία, να απορροφούν αυτό που τους αναλογεί. Πρέπει λοιπόν και τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι πράκτορες που κάνουν το incoming, να πάρουν το βάρος που τους αναλογεί, το μερίδιο που τους αναλογεί, όπως και το κράτος έπρεπε ήδη να μεριμνήσει, ειδικά για επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες κινούν το τουρισμό, γιατί ξέρετε, το τουριστικό λεωφορείο είναι αναφέρετη αλυσίδα του τουρισμού. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τουρισμό χωρίς τουριστικό λεωφορείο. Είναι το πρώτο μέσο, η πρώτη επιχείρηση που συναντάει ο τουρίστας πατώντας τα πόδια του είτε στην Κρήτη είτε στη χώρα μας. Είναι το τελευταίο μέσο που αφήνει όταν φεύγει από τη χώρα μας και είναι και η επιχείρηση αυτή που, αν θέλετε, που διοχετεύει όλο τον τουρισμό, όλους τους πελάτες, να τους πούμε έτσι, σε όλη την ενδοχώρα είτε του νησιού μας είτε της χώρας μας.
0: Δεσμεύσεις για τις αποζημιώσεις γάλακτος και ζωοτροφών με χρονοδιάγραμμα το τέλος Σεπτεμβρίου και η χνηλάτιση σε ένα μήνα έδωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με κτηνοτρόφους της Λέσβου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς, αναφερόμενος στα μέτρα διαχείρισης του αυθόδους πυρετού. Πήραμε υποσχέσεις με χρονοδιάγραμμα, απάντησαν εκπρόσωποι του πρωτογενού τομέα του νησιού. Αντιδρούν ωστόσο οι εκπρόσωποι του πρωτογενού τομέα. Ας ακούσουμε τη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζονται και σήμερα οι επαφές του κ. Καβαδά με εκπροσώπους του πρωτογενού τομέα, που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόοδος και δεν έχουν να πάρει τις απαντήσεις που θέλουν. Και για ποια θέματα είναι για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Και να δώσουμε έτσι και στους ακροατές μας που μας ακούν από την υπόλοιπη Ελλάδα να καταλάβουν, είναι ένα εξάμηνο το νησί με το πρόβλημα του αυθόδου πυρετού και η εξέλιξη δείχνει ότι δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να εκριζώσουν τη ζωονόσο και να μπορέσουν να προχωρήσουμε παραπέρα. Όπως πολύ σωστά είπε, σε ένα μήνα είπε ο Υπουργός ότι θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση. Και τι εννοούμε? Ο πρώτος κύκλος ελέγχου όλων των μονάδων που θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τότε προφανώς θα ακούσουμε και από το Υπουργείο ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην ακτινοτροφία, που όμως δεν φαίνεται και πολύ θετική, καθώς συνεχίζουν να βρίσκονται πάρα πολλά θετικά κρούσματα στα κοπάδια, τα οποία οδηγούνται προς θανάτωση. Όσον αφορά τώρα τις διεκδικήσεις και αποζημιώσεις, να θυμίσουμε ότι είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και έχουν πάρει αυτά που έπρεπε να πάρουν η μισή από αυτούς, οι οποίοι βέβαια λένε ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα που δίνονται, και από την άλλη, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί τα μέτρα του περιορισμού για τον αυθόδη πυρετό, που επίσης δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις ούτε για το γάλα ούτε για τις ζωοτροφές. Τέλος του Σεπτέμβρη υποσχέθηκε ο κ. Καβαδάς ότι θα είναι έτοιμη η οικία. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα μπουν και τα χρήματά τους. Από ό,τι κατάλαβαν όμως, δεν θα είναι και αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απολειών που είχαν όλο αυτό το διάστημα. Τώρα υπάρχει συνάντηση αυτή την ώρα του κύριου Καβαδά με τον Περιφερειάρχη. Να θυμίσουμε ότι η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε πάρει απόφαση να μην συμμετέχουν οι κτηνίατρες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες της στις θανατώσεις των ζώων. που προβλέπεται στα πλαίσια της εκκρίσεως, όσα θετικά κοπάδια βρίσκονται πρέπει να θανατώνονται. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί στην συνάντηση, θα δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν. Ο κύριος Καβαδάς δεν έχει προβεί ακόμη σε δηλώσεις. Θέλει να ολοκληρωθεί ο κύκλος επαφών που έχει με τους φορείς και στη συνέχεια να μας πει τη θέση του Υπουργείου Δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, ο αγροτικός κόσμος δεν τσιπάει στα τρίκ της κυβέρνησης και δεν τρώει σανό, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας φυσικά απάντηση που θα δοθεί στους δρόμους. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, δική κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έρχεται να επισφραγίσει έτσι, και τα όσα είπαν τις προηγούμενες ημέρες και σε εμάς, μιλώντας στην Ατλάντιση, εκπρόσωποι των αγροτών και αγροτοσυνδικαλιστές, για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΑΔΕ. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί στα ύψη εξαιτίας της ακρίβειας που επιβάλλουν τα καρτέλ του πολέμου, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Έχουμε τους έμεσους φόρους βεβαίως που μας αφρεμάζουν, ενώ οι τιμές που έχουν τα αγροτικά προϊόντα δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το κόστος παραγωγής. Και βέβαια, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το αφορολόγητο για το οποίο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αφορά ανθρώπους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ήδη μπει μέσα, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, δηλαδή κινούνται με ελληματικό ταμείο και δεν έχουν εισόδημα. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ξεκαθαρίζει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν τζιμπάει από αυτά τα τρίκ και ότι δεν τρώει κουτόχορτο, και βεβαίως προαναγγέλει κινητοποιήσεις, ζητώντας βεβαίως συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις που θα μπορούν να δώσουν προοπτική στην Ήπειρο και τον κόσμο της. Γενναία μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, επιστροφή βεβαίως όλων των παράνομων επιδοτήσεων που ελήφθησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους, και να ληφθεί μέρημνα για να λυθούν άμεσα οι δυσλειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των καλλιεργειών και των επιδοτήσεων, του γνωστού ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων βεβαίως οι αγρότες δηλώνουν τις καλλιεργίες τους και λαμβάνουν τα ποσά των επιδοτήσεων που τους αντιστοιχούν. Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις επίσης στο 100% για τις καταστροφές και τις ασθένειες, πρόληψη για τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων και πλήρη ανασύσταση από το κράτος των κοπαδιών που χάνονται λόγω των ζωνώσεων. Και στην, έτσι, επίσης, τελευταίο αίτημα είναι να σταματήσουν και οι διώξεις των αγροτών που βγήκαν στους δρόμους για την επιβίωσή τους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ήδη προετοιμάζεται στις αρχές Νοεμβρίου πανελλαδική σύσκεψη εδώ στη Λάρισα, στην Νίκη, από την Επιτροπή των Μπλόκων, για να ληφθούν βεβαίως και οι αποφάσεις οι οποίες προσανατολίζουν βεβαίως προς την κάθοδο, εκ νέου κάθοδο των τρακτέρ στον δρόμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, εκδήλωση για τα προστατευόμενα ελληνικά προϊόντα διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 τέτοια προϊόντα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
6: Παύλο, καλώς μεσημέρι. Θα αναφερθούμε στην αναθεώρηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την Ελλάδα.
0: Ναι.
6: Καθώς η νέα πρόκληση της Ευρώπης βρίσκεται στις θάλασσες της. Η ανανέωση των γενεών στην Αλία και την τεκτοκαλλιέργεια εξέλιξε σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής πολιτικής. Η γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού και το αυξημένο κόστος εισόδου στο επάγγελμα και η δυσκολία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών δημιουργούν ένα συνδυασμό προκλήσεων που δεν αφορά μόνο τον πρωτοκινή τομέα, αλλά επηρεάζει άμεσα την επιστημιστική ασφάλεια, την στρατηγική αυτονομία και τη βιωσιμότητα των παράκτιων οικονομιών της Ευρώπης. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να διασφαλιστεί η θέση της αλληλείας και της υδροκαλλιέργειας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η αναθεώρηση λοιπόν της κοινής αλληλευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κομβικό σημείο για την Ελλάδα, καθώς η χώρα διαθέτει τον μεγαλύτερο αλληλευτικό στόλο στην Ένωση σε αριθμό σκαφών, ο οποίος αποτελείται κυρίως από σκάφη παράκτιας αλληλείας μικρής κλίμακας, και η αξιολόγηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής αναδεικνύει την ανάγκη για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο. Η κύρις προκλήση τώρα για τη χώρα μας είναι η γύρανση και ο εξοικονομισμός του στόλου, το κόστος ενέργειας και των καυσίμων, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή ξενικών ιδεών, το πλαίσιο ελέγχου και φυσικά η προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Είναι μεταξύ άλλων αυτά τα οποία απασχολούν την αναθεώρηση της κοινής πολιτικής, η οποία αλλιευτικής πολιτικής που βρέθηκε στο επίκεντρο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο οι αναγκαίες αλλαγές στον αλλιευτικό κλάδο εν ώψη των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις Σέρρες τα τέλη του περασμένου Μαΐου προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων. Στην ορεινή Σερρών, μάλιστα, οι αγρότες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα χωράφια τους για την συλλογή της παραγωγής τους. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερρών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Λένια.
7: Δίκοι δρόμοι που περισσότερο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο παρά αγροτικό οδικό δίκτυο. Μεγάλες πέτρες που έχουν καλύψει το δόστρωμα, χώματα, φερτά υλικά έχουν μετακινηθεί και σε αρκετά σημεία οι κατολισθήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πρόσβαση στους αγροτικούς δρόμους της ορεινής Σερρών. Από τον περασμένο Μάιο, από τα τέλη του περασμένου Μαΐου. Η κατάσταση αυτή λοιπόν που επικρατεί μέχρι και σήμερα, εδώ και 4 μήνες, έχει αγανακτήσει τους αγρότες της περιοχής, που εκεί κατά κύριο επάγγελμα όλοι οι κάτοικοι είναι πατατοπαραγωγοί, έχουν παραγωγή με φασόλια και ελαιοπαραγωγή. Και καταλαβαίνουμε ότι τώρα που ήρθε η εποχή για να μπορέσουν να πάνε να μαζέψουν τις οδιές τους, έχουν παραγωγή με φασόλια και ελαιοπαραγωγή. Και καταλαβαίνουμε ότι τώρα που ήρθε η εποχή για να μπορέσουν να πάνε να μαζέψουν

0: αρκετά βαρύ. Άρα λοιπόν αυτό επισημαίνουν εκεί οι κάτοικοι, ότι πρέπει να δοθεί επιτέλους μια λύση, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκονται οι ελαιώνες τους, γιατί εκεί ο δρόμος που συνδέει την Ορεινή με τον Ελαιώνα έχει κοπεί στα δύο από ένα ρέμα. Μάλιστα. Μετά τις βροχοπτώσεις. Και η απάντηση που δίνεται πλέον μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την Δημοτική Αρχή των Σερών, διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Χρυσοβαλάντη Καζακίδη, είναι ότι μέχρι την Δευτέρα τα μηχανήματα θα βρεθούν στην περιοχή, στην Ορεινή των Σερών, για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και να πάμε τώρα στα Χανιά. Καθώς σε επίπεδο ρεκόρ φτάνει ο υπερπληθυσμός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Αγιάς στα Χανιά, καθώς η πληρότητα φτάνει στο 136%. Η Μαρίνα Μανδακάκη έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ και μήνες αυτή η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Το αριθμός των κρατουμένων υπερβαίνει σταθερά τη χωρητικότητα κατά περίπου 150 με 200 άτομα. Είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αυτά. Μέχρι 2/9 το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, χωρητικότητας 600 θέσεων, έχει φτάσει στον ασφιχτικό αριθμό των 816 κρατουμένων. Και βεβαίως οι υπάλληλοι είναι στα όρια του. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εκφράσει παράπονα για τις αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν. Με την πιο πρόσφατη, μάλιστα, να αναφέρει ότι οι απασχολούμενοι φτάνουν τους 55, όταν το οργανόγραμμα προβλέπει 103 θέσεις για τη φύλαξη των κρατουμένων. Όπως οι ίδιοι είχαν πει σε εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, υπό αυτές τις συνθήκες τελούν υποκαθεστώς αφόρητη σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Επιφορτίζονται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, δηλαδή ιατρικά περιστατικά, η διανομή φαρμακευτικής αγωγής, και στερούνται βέβαια ρεπό, κανονικές άδειες, γιατί δεν μπορούν να τις πάρουν. Ζητούν τέλος να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να αντιμετωπιστεί το διαρκώς διγοούμενο πρόβλημα υπερπληθυσμού στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα την απόφαση της, την νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, αυτή τη φορά κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η περιβαλλοντική μελέτη του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι την απόφαση αυτή την έλαβε χθες η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου, και όρισαν και πληρεξίσω δικηγόρο που θα αναλάβει την αίτηση ακύρωση στο ΣΤΕ. Στρέφεται κατά της απόφασης που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚΤΟ στις 19/8/26, γιατί εδώ έχουμε την αντίδραση του Δήμου σε 5 δημοτικές ενότητες εργαλαστής αφετών μιλών, Συμπιάντος και Τρικερίου, στις περιοχές, γιατί αυτές τις ενέταξε ο συγκεκριμένος νόμος στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας, δηλαδή ότι μπορούν να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες, θεωρώντας ότι δεν έχουν συνεκτιμηθεί επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νοτιού Πηλίου. Λέει ο Δήμος λοιπόν ότι δεν το σκέφτηκαν αυτό. Όπως είπαν στις συνεδρίες, το ίδιο το χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας για αιωλικές εγκαταστάσεις. Αυτές περιλαμβάνονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προστατευόμενες εκτάσεις, οικότοποι, προτεραιότητας του Natura 2000 κτλ. Ζώνες ειδικής προστασίας και αυτές, τις οποίες τώρα ενέταξαν μέσα στο σχέδιο και ότι μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες, είναι τέτοιες. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η προσφυγή. Βέβαια, απλά να πω ιστορικά, και το θύμισα να δημοσιεύουμε τα ακόμα, κάποια τα έχω γράψει κι εγώ, από το 17 ακόμη, που ο Δήμος Νοτίου Πηλίου έχει παρεδώσει με αυτή την ιστορία με τις ανεμογεννήτριες, και μέχρι τώρα έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό και με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη των κατοίκων που το Δήμο ενισχύουν με τις κινήσεις τους, να μην έχουν τοποθετηθεί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα στις 21 Οκτωβρίου του 2026 εκδικάζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας περί της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Τρισινίκος στο όρος Μπούρινος. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τις αιτήσεις ακυρώσεως υπέβαλαν η Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Ζωή και τη Φύση, γνωστή Καλιστό, ο Ορειβατικός Σύλλογος της Σιάτιστας, ο Μπούρινο.

0: και συνολικά 100 κάτοικοι της Χιάτσας, στην περιοχή του Βοΐου. Σύμφωνα με την κίνηση πολιτών τώρα κατά των αιωλικών στον Μπούρινο, η συγκεκριμένη ημερομηνία εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό του αγώνα για την αποτροπή του σχεδιαζόμενου εγκλήματος που αφορά την βιομηχανοποίηση και αλωτρίωση ενός τόπου, ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης. Λόγω της ιδιαιτερότητάς του στην βοτανολογία, στη βιολογική, στη γεωλογική πλευρά, αλλά και στην πηγή υδροδότησης επί σειρά ετών για την πόλη της Χιάτσας. Η Επιτροπή Αγώνα που έχει συσταθεί και οι προσφεύγοντες κάτοικοι δηλώνουν ότι σύσσωμη τοπική κοινωνία υπάρχει πραγματικά μια καθολική συμμετοχή της Χιάτσας και των γειτονικών περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αγωνιστικής ετοιμότητας εν αναμονή της εκδίκασης ενώπιον βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας της προσφυγής κατά της απόφασης τοποθέτησης αιωλικών στον ζωτικό ορεινό όγκο. Στέλνουν έτσι ένα ξεκάθαρο ανυποχώρητο μήνυμα προς κάθε εμπλεκόμενο και όλοι οι προσφεύγοντες, φορείς, κάτοικοι της Χιάτσας, δηλώνουν επίσης ότι θα δώσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και δεν θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν σχέδια που απειλούν ένα μοναδικό φυσικό πλούτο, την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα στην περιοχή. Για να σημειωθεί ότι ο Μπούρινος γενικότερα θεωρείται μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και δυνατοτήτων προοπτικής ανάπτυξης, αλλά μια διαφορετική ανάπτυξη όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα την απόφασή της να κινηθεί νομικά ανακοίνωσε η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η χωροθέτηση της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δίπλα στο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Αυτό που ήδη άρχισαν να γίνονται οι πρώτες δοκιμές ήχου εδώ από τους εργαζόμενους. Στείνεται βέβαια, ολοκληρώνεται το στήσιμο του μεγάλου αυτού φαντασμογορικού σκηνικού και η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το έργο του μεγάλου Αλεξάνδρου, του έφηβου Μεγαλέξανδρου, αλλά και όλο το σκηνικό, όλο τη σύνθεση του έργου, δηλαδή τις άρισες, τις ασπίδες που βλέπουμε ένθεν και ένθεν του αγάλματος, αντιδρά στην απόφαση να στηθεί το σκηνικό μαζί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, μαζί με το έργο. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται το έργο με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του, σαν σκηνικό της συναυλίας. Δηλαδή αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή του έργου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, μάλιστα ήδη προχώρησαν σε νομικές ενέργειες σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία. Δεν γνωστοποίησαν τι ακριβώς έχουν πράξει. Όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι, νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας, πρόκειται για ενέργειες εντός και εκτός δικαστηρίων. Εμείς φανταζόμαστε ότι πρόκειται ίσως για κάποιο εξώδικο ή και για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ζητήσουν να αλλάξει το σημείο της εξέδρασης της συναυλίας, δηλαδή να αποσυνδεθεί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, καθώς υποστηρίζουν ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένοι, δηλαδή είναι μέρος του σκηνικού το άγαλμα. Αυτό υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας και λένε ότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται. Είναι και διαφορετικές οι απόψεις εδώ που έχουμε συγκεντρώσει στην παραλία περαστικών. Άλλος λέει δεν πειράζει, άλλος λέει θα προβληθεί. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης πάντως, ο οποίος γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας του και έτσι κάνει αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα απολαύσει ο κόσμος δωρεάν, υποστηρίζει ότι έχουν ληφθεί όλες οι άδειες και ότι το άγαλμα θα έχει στη συναυλία τη θέση που του αρμόζει. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου σε ένα σημείο είπε ότι πρωταγωνιστής ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος και εγώ θα συμμετέχω, όπως ακριβώς είπε ο Αντώνης Ρέμου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος παρέσυρε με τη μηχανή του πατέρα του, μητέρα και παιδιά και τα εγκατέλειψε στο Μεσολόγγι. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 14χρονος έχει συλληφθεί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού μετά από το τροχείο που προκάλεσε. Όπως ανέφερες και εσύ, έχοντας για συνεπιβάτη ένα 15χρονο, οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του και παρέσυρε μια πεζή η οποία μετέφερε τις δύο ανήλικες κόρες της σε παιδικό καρότσι. Μετά το ατύχημα, ο 14χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν η μητέρα, η οποία έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου και νοσηλεύεται. Επίσης, τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία διακομίστηκαν στο Καραμαλάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας, είναι καλά στην υγεία τους και μάλιστα έλαβαν εξιτήριο νωρίτερα. Επίσης, οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στην μοτοσυκλέτα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Στο πλαίσιο τώρα των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ανηλίκου για έκθεση και παραμέληση υποπτίας, ενώ παράλληλα αναζητείται η μητέρα του, σε βάρος της οποίας επίσης σχηματίστηκε δικογραφία με την ίδια κατηγορία. Σε βάρος του 14χρονου έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης. Ο πατέρας του ανήλικου οδηγού θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ετωλοακαρανίας στο Μεσολόγγι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Και να πάμε τώρα στην Νήσιρο. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κοροναίο. Κύριε Κοροναίο, καλώς σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από Νήσιρο.
1: Έτσι ακριβώς, έχετε λάβει μία απόφαση ως Δήμος. Πρόκειται να δοθεί εφάπαξ επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στο νησί. Φαντάζομαι θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για αυτή την απόφαση την οποία έχετε λάβει και ποιοι είναι δικαιούχοι αυτής της απόφασης. Θα πρέπει να είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στην Ίσυρο, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι μία απόφαση η οποία είναι βασισμένη στους στόχους και στα οράματα της Δημοτικής Αρχής. Εμείς είχαμε βάλει σαν στόχο να δώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα σε κάθε παιδάκι στο νησί, το οποίο μέχρι να συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας του. Δεν το καταφέραμε διότι δεν το επέτρεπε ο νόμος, όμως με το καινούργιο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, βασικά το νόμο 53-14-26 που έχει επικυρωθεί στις 30 Ιουνίου, μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε ένα εφάπαξ επίδομα σε κάθε παιδί στη γέννησή του με μέγιστο ύψος, μέγιστο ποσό 3.000. Και επιλέξαμε τα 3.000 και να δοθεί στο κάθε ένα παιδί το οποίο γεννιέται στην Ίσιο και είναι βέβαια μόνιμη κάτοικη του νησιού. Έχουμε μία πολιτική εμείς εδώ γενικά στο νησί που στόχο έχει να βοηθάει όλες τις οικογένειες για να μπορούσαν να μείνουν εδώ. Δηλαδή, μαζί με αυτή την απόφαση βγάλαμε και μία απόφαση και δώσαμε ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα σε όλους τους αναπληρωτές καθηγητές και σε όλους τους δασκάλους. Και σε όλους τους δασκάλους καθηγητές οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους μέχρι το 5ο έτος, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και φυσικά στους εργαζόμενους στο ιατρείο, για να καλύψουν τις ανάγκες τους στο νησί. Διότι εδώ αντιλαμβάνεστε το.
1: Έτσι, ακριβώς. Οι μήνες του χειμώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και σκληρές για κάποιους δασκάλους αλλά και αναπληρωτές οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί στην Ίσιρο, να υποθέσω εγώ. Χωρίς ότι επίσης έχουν και πρόβλημα στο κάποιους μήνες, όχι όλους φυσικά, στο να βρουν και κάποιο κατάλημα.
5: Φυσικά φυσικά και το προσωπικό υγείας. Δηλαδή, έχουν αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Οπότε ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους και πέραν αυτού, εμείς έχουμε φέρουμε τα τελευταία 3 χρόνια, θυμάμαι καλά, είναι 5 εξειδικευμένους γιατρούς κάθε μήνα, του οποίου πλέον είναι ο Δήμος, για να εξετάζουν τον πληθυσμό δωρεάν. Μεταξύ αυτών είναι και ένας παιδίατρος. Αυτά τα κάνουμε για να μπορέσουμε οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι είναι ασφαλείς στο νησί μας και να μείνουν εδώ. Και ευτυχώς ο πλευράς παιδιών πάμε καλά, διότι έχουμε αρκετά παιδάκια στο σχολείο σε ένα πληθυσμό 1.000 κατοίκων. Φέτος έχουμε στον νηπιαγωγείο γύρω στα 27 παιδιά, στον παιδικό σταθμό έχουμε 24 παιδιά.
1: Να υποθέσω ότι έχει προβλεφθεί μια πίστοση για κάποια παιδάκια τα οποία αναμένεται να γεννηθούν μέσα στον επόμενο
5: φυσικά,
1: χρόνο.
5: Φυσικά. Έχουμε ήδη στον προϋπολογισμό 9.000 και θα ανεβάσουμε τα προϋπολογισμό φυσικά για τον επόμενο προϋπολογισμό επόμενο έτος. Το σπουδαίο θέμα για τα νησιά μας, για τα μικρά μέρη, είναι η κοινωνική πολιτική η οποία θα βοηθήσει τους κατοίκους να μείνουν στον τόπο τους. Και το είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πατρίδας μας, το δημογραφικό.
1: Ναι.
5: Και ο μόνος τρόπος για να βοηθηθούν είναι να αισθανθούν ασφαλείς, να αισθανθούν ότι κάποιος τους νοιάζεται, για να μπορούν να μείνουν στα σπίτια της πατρίδας τους.
1: Να σας ρωτήσω λίγο, Δήμαρχε, κάτι τελευταίο. Τουλάχιστον στην Ίσυρο, έχετε κάνει κάποιες καταγραφές. Πόσες νέες οικογένειες έχετε στο νησί, από που και αναμένετε ενδεχομένως να έχετε κάποιες γεννήσεις νέες?
5: Κοιτάξτε, ο αριθμός των παιδιών στον παιδικό σταθμό είναι ένα δείγμα το πόσα παιδιά γεννιόνται και πού βρισκόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί στον παιδικό σταθμό έχουμε γύρω στα 24 παιδιά. Που σημαίνει ότι είναι νέες οικογένειες με νέα παιδιά.
1: Οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στην Ίσυρο. Και αυτό είναι πολύ θετικό.
5: Ακριβώς. Ναι.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Μαζί μας ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κοροναίος. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Ίσυρο να πάμε στην Ρόδο και στην Χριστίνα Μέγα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει για το Καστελόριζο, καθώς εκεί πρόκειται να δοθεί ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Καστελόριζο, καθώς αναμένεται να εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή 21 νέες κατοικίες. Χριστίνα.
6: Καλό μεσημέρι. Η ανέγερση 21 κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Καστελόριζο αναμένεται να εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο νησί την Κυριακή, με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Το έργο θα υλοποιηθεί στο οικόπεδο όπου βρίσκονται σήμερα οι 21 διόροφες εργατικές κατοικίες, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, καθώς κρίθηκαν κατεδαφιστές λόγω σοβαρών στατικών προβλημάτων. Θα πρέπει να πω πως για την κατασκευή τους είχε χρησιμοποιηθεί θαλασσινό νερό και άμμος. Η ανέγερσή τους θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της στέγασης στο Καστελόριζο, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης, σημειώνοντας ότι για το θέμα αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με το Μέγαρο Μαξίμου όσο και με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ανέφερε δε ότι θα ζητήσει αντί για 21 διόροφες κατοικίες να ανεγερθούν δύο σπίτια στη θέση κάθε παλαιού οικίματος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 42. Παράλληλα να πω πως η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 150.000 ευρώ την αποκατάσταση δύο δημοτικών ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων. Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Παραμένει τώρα σε ισχύ η θέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ότι οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές μετά τη χθεσινή άφιξη στη Σάμο 365 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και τούτο γιατί το ίδιο βράδυ 250 μετανάστες αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής για την ενδοχώρα. Να σημειώσουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχαν αναχωρήσει άλλοι 220 και έπεται συνέχεια, όπως τουλάχιστον αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δηλαδή στο σύνολό τους θα φύγουν περισσότεροι από όσους ήρθαν. Το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν τηρείται η δέσμευση ότι ο αριθμός των μεταναστών, των διαμενόντων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα, ίσως και λιγότερα. Η νέα μεταφορά επαναφέρει όμως το προσκήνιο της αντιδράσης τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία παρακολουθεί, θα λέγαμε, εκ του σύνεγγυς πώς θα τηρηθούν όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα, και θα έλεγε κανείς ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαν με τον κύριο Πλεύρη, αυτό που κατάφεραν τουλάχιστον μεταξύ τους οι δύο πλευρές είναι να αποφασίσουν ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτά τα οποία συνονοήθηκαν. Δηλαδή θα έρχονται, θα καταγράφονται και θα φεύγουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συμβαίνει και στο μέλλον, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, κάτι που έχει αποφασίσει ομόφωνα και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
7: Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή και αν θα υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί την Παρασκευή αντίστοιχος αριθμός μεταναστών, ίσως και λιγότερος ή περισσότερος, να φτάσει στην Λέσβο. Κατά τα άλλα, η Σάμος νομίζω ότι πολύ γρήγορα ανταποκρίνεται και φεύγουν από εδώ οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα ο Λυκούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς εκεί συνεχίζεται η συζήτηση για τη μεταφορά των καρνάγιων, προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση της Μαρίνας Μέγκα Γιότ στο κεντρικό λιμάνι του νησιού. Λυκούργε.
8: Να πούμε, Βίκυ, καλό μεσημέρι, ότι η προοπτική μεταστέγαση των καρνάγιων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο του νησιού με πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Νήσων. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, η ανάδοχος εταιρεία Lambda Development από την αρχή του χρόνου έχει τονίσει ότι είναι πιεστικά πλέον τα χρονοδιαγράμματα έναρξης του έργου. Και προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ρήτρες, θα πρέπει τα καρνάγια να απομακρυνθούν από το χώρο που καταλαμβάνουν σήμερα και ο οποίος βρίσκεται εντός της έκτασης που θα αναπτυχθεί η επένδυση. Ο Οργανισμός Λιμένος, μετά την καθυστέρηση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσει γειτονικό χώρο, δήλωσε ότι θα μεταφέρει τα καρνάγια σε δική του έκταση, που όμως χρησιμοποιείται για στάθμευση αυτοκινήτων από το Δήμο,
1: μάλιστα,
8: σε μία από τις δύο εισόδους της πόλης. Παράλληλα, ο Δήμος ζητά τη διασφάλιση ότι δεν θα απομακρυνθεί ο ιστιοπλοϊκός όμιλος από το χώρο που διεκδικεί όλοι και προκειμένου να μεταστεγαστούν δίπλα τα καρνάγια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα πρόκειται να προχωρήσει σε έργο που αφορά το φωτισμό του εμβληματικού και ιστορικού κάστρου του Ακροκορίνθου, ύψους 575 μέτρων. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πρόσκληση ενεργοποιεί η περιφέρεια Πελοποννήσου για να προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός φωτισμός του κάστρου του Ακροκορίνθου. Είναι ένα ξεχωριστό ιστορικό μνημείο της περιοχής και ολόκληρης της Κορινθίας και της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση, Βίκη, εντάσσεται στον άξονα για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων και των τόπων ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ανάδειξη λοιπόν του κάστρου, των τυχών και των λοιπόν χαρακτηριστικών του κάστρου. Η περιφέρεια λέει, Βίκη, ότι θα υπάρξει μια βαρύτητα στο σεβασμό του μνημείου και του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο προβλέπει διακριτικές και αναστρέψιμες επεμβάσεις, προστασία της πανίδας και της φλωρίδας, αλλά και περιορισμό στη φωτορύπανση. Βασίστηκε σε φωτομετρική μελέτη και συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Να πούμε εδώ, Βίκη, ότι έχει προηγηθεί και ο φωτισμός του βράχου της Μονεμβασιάς στη Λακωνία, ενώ υπάρχει και πρόσκληση για να φωτιστεί και ο βράχος του Λεωνιδίου,
1: μάλιστα,
9: στην Κοινουρία της Αρκαδίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού οι μελέτες περαίωσης και αποκατάστασης για το Θέατρο της Αρχαίας Θουρίας. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας μαζί μας. Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σημαντικό βήμα για την προστασία και την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θουρίας αποτελεί η έγκριση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη των μελετών στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του μνημείου στη θέση Ελληνικά της Άμφιας του Δήμου Καλαμάτας. Η απόφαση που βασίζεται στην ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αφορά τα αναλύματα των παρόδων, τη σκηνή και την σκηνοθήκη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η εκπόνηση μελέτης για την απορροή των ομβρίων υδάτων, η επανατοποθέτηση διάσπαρα των αρχιτεκτονικών μελών και η ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης των βυζαντινών καταλήπων που έχουν εντοπιστεί στο χώρο. Να σου πω, Βίκυ, ότι το θέατρο χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον λόγω της σκηνοθήκης του και των παράλληλων λίθινων αυλάκων μήκους περίπου 50 μέτρων. Επάνω σε αυτές μετακινούνταν η ξυλινή σκηνή, η οποία μετά τον τέλος των παραστάσεων φλασσόταν στη σκηνοθήκη. Η αρχαία Θουρία τώρα υπήρξε μία από τις ισχυρότερες πόλεις της Δυτικής Μεσσηνίας πριν ακόμα και από την ίδρυση της αρχαίας Μεσσήνης. Τώρα η συστηματική της ανασκαφή ξεκίνησε το 2007 από την αρχαιολόγο Ξένη Αραπογιάννη και συνεχίζεται υπό την διεύθυνσή της και υπό την αιγίδα της Εναθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας. Αρχικά αποκαλύφθηκε το Ασκληπείο, ενώ το αρχαίο θέατρο εντοπίστηκε το καλοκαίρι του 2016.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Οριακά τώρα με τους χρόνους παίζει πλέον η κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΑ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το θέμα χθες πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε κατά πλειοψηφία, γιατί οι παρατάξεις είχαν συγκεκριμένες ενστάσεις και προβληματισμούς για την επανέναρξη ουσιαστικά της σύμβασης που αφορά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του καταφυγίου. Αυτό το έργο έχουν βληθεί αποφάσεις για παρατάσεις, για προσωρινή διακοπή. Όλα αυτά μέσα σε μια τριετία έχουν μεσολαβήσει από την ημέρα που υπογράφηκε η σύμβαση. Η σύμβαση έχει υπογραφεί το Δεκέμβριο του 2023. Εχθές λοιπόν είχαμε πάλι τη συζήτηση για την επανεκκίνηση της σύμβασης. Οι παρατάξεις υιοψηφίας εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αν τελικά αυτό το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 2026, γιατί λήγει το πρόγραμμα Φιλόδημο στο τέλος του 2026 από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Mm-hmm. Επιπλέον συνέδεσαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανεών που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: Παιδιά, καλά το αποφασίσατε, αλλά εμάς δεν μας ρωτήσατε για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου. Συνεπώς, καταψήφισαν οι παρατάξεις μειοψηφίας, πέρασε κατά πλειοψηφία βέβαια, και όπως υπόθηκε, αυτό το καταφύγιο τώρα σχεδιάζεται να γίνει 1 χιλιόμετρο μακριά από τα σπίτια των Καστανεών, θα φιλοξενεί 48 σκυλιά, θα είναι πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό και κτηνίατρο και θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων. Και η σύμβαση επανεκκινεί και με μια νέα παράταση 105 ημερών.
1: Μάλιστα.
11: Όπου εδώ γι' αυτό λέμε ότι οριακά παίζει πλέον με το αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για πυρκαγιά. Τασούλα.
12: Είχε ζητήσει προθεσμία εχθές από τον εισαγγελέα 70χρονος και σήμερα νωρίς το πρωί οδηγήθηκε στον ανακριτή της Καβάλας για να απολογηθεί. Συνελήφθη ως ύποπτος, να θυμίσουμε, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου, και το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής είχε στα χέρια του βιντεοληπτικό υλικό που τον κατέγραφε να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Σήμερα λοιπόν ο 70χρονος κρίθηκε ότι πρέπει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι 1.000 ευρώ εγγύηση και εμφάνιση 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που έβαλε την φωτιά και ότι βρέθηκε στο σημείο αυτό απλώς για να μεταφέρει τροφή στα ζώα του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: σε δωρεά ύψους πάνω από 26.000 ευρώ στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ικαρίας. Προχώρησε η Πανικαριακή Αδελφότητα Μόντρεαλ Καναδά. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η βοήθεια των ανθρώπων, των πανικαριωτών που βρίσκονται εκτός του νησιού, βοηθάνε πάρα πολύ και τόσο στο νοσοκομείο αλλά και στο γυροκομείο. Ο Σύλλογος συγκεκριμένος προσέφερε για τις ανάγκες της δομής ένα επαγγελματικό φούρνο κουζίνα, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάνο και ένα επαγγελματικό πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων διπλής λειτουργίας. Φτάνει το ποσό που ανέφερε στη δωρεά, είναι εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει τις πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου. Και να πω μόνο ότι η Πανικαριακή Αδελφότητα του Μόντρεαλ έχει ιδρυθεί το 1973 και έχει βοηθήσει όχι μόνο από τις δύο δομές που προανέφερα, αλλά και πάρα πολλούς συλλόγους στις δραστηριότητες που κάνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα ο βραβευμένος με Όσκαρ Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει σήμερα στο Ηράκλειο τα ταξίδια του Οδυσσέα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Με ένα ελληνικό μυθολογικό μουσικό παραμύθι εμπνευσμένο από την Οδύσσεια ολοκληρώνεται σήμερα το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Στις 9.30 το βράδυ στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ο Ιταλός συνθέτης Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τα ταξίδια του Οδυσσέα. Πρόκειται για ένα κονσέρτο για μουσικά όργανα και ηχογραφημένες φωνές, με το οποίο επιχείρει να μεταφέρει στη σκηνή τις περιπλανήσεις του ομηρικού ήρωα. Ο Πιοβάνη, βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, επιστρέφει στο Ηράκλειο 45 χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη. Την παρτιτούρα ενσωματώνονται ηχογραφημένες απαγγελίες αποσπασμάτων από τον Όμηρο, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Τζέιμ Τζόις, τον Πίνταρο και άλλους ποιητές, ενώ την εικαστική πλευρά του έργου συμπληρώνουν σχέδια του Ιταλού δημιουργού κόμιξ Μίλο Μανάρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Έφριος καιρός θα επικρατήσει αύριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και το Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρει έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακόλουθα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είμαστε μία ημέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία αύριο με το καλό για τον αγιασμό που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και είμαστε την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πολλά ερωτήματα και με τις αρχές να έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις αρχές η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης στον εφεστό ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Από τις έως τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Στον Κατσικά Ιωαννίνων το απόγευμα η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του Μυρίου Φάντουμ στην Τανάγρα. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, λοιπόν, βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ήδη γνωρίζουμε ότι πραγματοποιεί αυτοψία το ελληνικό FBI και ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών σε αυτή την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που έχουμε και όλα τα νεότερα από αυτό το τραγικό περιστατικό. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα όσα έγιναν λίγο νωρίτερα στα Σπάτα, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και ξεναγήθηκε στις υποδομές, οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έστειλε το μήνυμα Άγιο ότι η Ελλάδα μέσω της διακυβέρνησής του αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γερμανία. Και όπως σημείωσε, χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο κέντρο, είναι μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που μας απασχολούσε πάντα είναι πως μπορούμε να θέσουμε μια γέφυρα αυτής της κοινότητας στο εξωτερικό και της Ελλάδας, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα. Και τόνισε πως στον ίδιο δίνει και ξεχωριστή ότι εμείς ως κυβέρνηση, όπως είπε, μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα να δίνουμε στα παιδιά μας να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από την Υπουργό Παιδείας και αναφέρθηκε αφού. επισκέφθηκε τους χώρους, μίλησε για ένα όραμα το οποίο τώρα γίνεται πράξη, έτσι ώστε να μπορέσει και το επόμενο διάστημα η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας να εκπροσωπείται και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, λοιπόν, στα Σπάτα, στην Αττική.
2: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Και να περάσουμε τώρα στην τραγική υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρουσίασε εισαγγελία πραγματοποίηση αυτοψία στο χώρο, ενώ ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού FBI βρίσκεται στο σημείο στο πλαίσιο της δικής του έρευνας. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Έξω από το ιατρείο βρέθηκε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Στάμου, στο επίκεντρο των ερευνών που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζονάκης, ο εξοπλισμός του χώρου και όσα προηγήθηκαν της ανακοπής του. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας στην τηλεόραση του Ερνιούς.
3: Πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ αστυνομικοί, οι οποίοι διενεργούν την αυτοψία μέσα στην ιδιωτική κλινική, στην οποία χθες το μεσημέρι χάσα τη ζωή του δημοφιλής τραγουδιστής, προκειμένου να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί, όταν κλιμάκιο αντιπροσωπεία των μελών του Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία εισαγγελέα και φυσικά συνοδευόμενοι από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών και αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, πραγματοποιούν αυτή την έρευνα φυσικά στα αρχεία και φυσικά στα πρακτικά της ιδιωτικής κλινικής. Επί να σου πω ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που έχουμε, εκεί επικοινώνησαν και με μια αιματολογική κλινική, προκειμένου να έχουν εικόνα για το ποιο ακριβώς είναι το πρωτόκολλο, ώστε να γίνει συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Η πλασμαφαίρεση, δηλαδή, στην οποία φέρεται να υπευλήθει ο Γιώργος Μαζονάκης προτού καταλήξει. Η πληροφορία λοιπόν που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται από πιστοποιημένο εξειδικευμένο μηχάνημα, το οποίο το χειρίζεται γιατρός με συγκεκριμένη ειδικότητα και ειδική εκπαίδευση, για την οποία μάλιστα έχει λάβει και διαπίστευση. Πρέπει δηλαδή να έχει γίνει όλο αυτό με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένους κανόνες, και φυσικά αυτή η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται μόνο σε ασθενείς όταν αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας τους ή όταν απειλείται η ζωή τους. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουν οι αστυνομικοί, και γι' αυτό λόγο φυσικά θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στο τι ακριβώς συνέβη χθες το μεσημέρι εδώ. Μαζί τους βρίσκεται και το ζευγάρι των ιατρών, του παθολόγου αλλά και της γυναικολόγου, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτήτες της κλινικής, αυτό έχουν δηλώσει δηλαδή. Αυτό που έχουν καταθέσει ήδη είναι ότι πρόκειται για κάποια κλινική, η οποία μέσα έχει ιατρία και φυσικά παρέχει κάποιες ιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, στην κατάθεσή του, ο παθολόγος έχει καταθέσει, και φερόμενος ιδιοκτήτης της κλινικής, έχει καταθέσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη επιχείρηση και ότι απλά η γυναίκα του, ο σύζυγός του, είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει να παρακολουθεί τους ασθενείς και να έχει όλη τη διαχείριση, η οποία είναι γυναικολόγος. Και αυτό ακριβώς είναι και που πρέπει να ερευνηθεί. Το πώς δηλαδή, το αν έχει κάνει η ίδια την ιατρική πράξη στο Γιώργο Μαζονάκη ή αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει να την κάνει. Και αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, αν διαθέτει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, την απαιτούμενη πιστοποίηση και όλα φυσικά με βάση το πρωτόκολλο έγγραφα, ώστε να κάνει μια τέτοια σοβαρή ιατρική πράξη όπως η πλασμαφαίρεση.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση που ζητούν και απαντήσεις και μάλιστα πολύ σύντομα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ρωτήθηκε για την υπόθεση αυτή από τον Βασίλη Αναμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και είπε μεταξύ άλλων ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών.
4: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό, το Γενικό Κρατικό και το Αττικό.
5: Σημασία αυτό, το ξέρουμε.
4: Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24 αλλά και δύο φορές το 25 υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπινός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
6: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρω. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε το χώρο ως υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
7: Η Άδη ήταν ως απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση. Με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Τώρα, αναπάντητα παραμένουν λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Η νεκροψία νεκροτομή που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Πάντως, ο θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση με τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι χιλιάδες. Ανάμεσα σε εκείνους που αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, πάμε να στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες.
8: Δεν είναι μόνο οι χιλιάδες κόσμου που ακολουθούσαν κάθε βήμα του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά ήταν και, είναι και τα εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου οι οποίοι εκδηλώνουν την λατρεία τους στον καλλιτέχνη, αλλά και βεβαίως τον αποχαιρετούν με έναν τρυφερό, θα λέγαμε, τρόπο, με διάφορες αναρτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων, ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του αλλά και το παιδικό του σχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι, ίσως και περισσότερα, της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι. Δεν είναι μόνο όμως ο κύριος Μαρινάκης ο οποίος τοποθετήθηκε, ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Ιεπυρακάκης, ο οποίος το ίδιο μήκος κύματος ανέφερε πως τον άκουγε από μικρός, αγάπησε τη φωνή του, τα τραγούδι στυλ του, αλλά και αυτό το παράξενο, αλλά και αμίμητο στυλ του. Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν, έφτιαξε έναν κόσμο ολό δικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Ενώ βεβαίως στον άδικο χαμό του πολυαγαπημένου τραγουδιστή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε πως ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη. Βεβαίως, μηνύματα είχαμε και από τον Δήμαρχο Αθηνών, κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος μάλιστα είχε εξασφαλίσει μια συναυλία για χάρη του Γιώργου Μαρινάκη, του Γιώργου Μαζωνάκη, με συγχωρείτε, στην Τεχνόπολη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ενώ και η κυρία Ρένα Δούρου, με ένα πολύ προσωπικό μήνυμα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με μια μακροσκελή ανάρτηση, αποχαιρέτησε ένα λαϊκό παιδί, όπως τον αναφέρει, και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, ιδιαίτερη μνήμα στις λαϊκές καταβολές του.
0: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμήριωση. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας.
5: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα, τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα. Συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος, και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
9: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
5: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.
0: Τώρα, με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις, μιλούν στο News Radio 105,8, ανοίγουν την ψυχή τους, εξομολογούνται προσωπικές στιγμές. Δύο άνθρωποι γνώρισαν για τα καλά, τον Γιώργο Μαζωνάκη και από κοντά η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του, ο Σταύρος Εκίζογλου. Θυμούνται στιγμές από τη συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις τους στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
10: Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο θάνατος του δημοφιλή ερμηνευτή Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
11: Ωρες μικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
10: Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η Κατερίνα Στανίση, συγκινημένη, έκανε λόγο για έναν καλό ψυχοσυνάδελφο και για ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
12: Έτυχε να συνεργαστώ με κάποιες φορές και τον ξέρω, λέω τον ξέρω, παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε, πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
11: Σε κουκαλιτέο, μια φορά να σκεφτώ.
10: Όταν τραγούδαγε ο Γιώργος, η ψυχή του ταξίδευε, δήλωσε στο σταθμό μας ο στενός συνεργάτης του στα πρώτα του βήματα, Σταύρος Εκίζογλου.
13: Μιλάμε για εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγούδουσε. Όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος του, ταξίδευε. Δηλαδή τον ταξίδευε, ταξίδευε.
11: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
10: χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απότισαν φόρο τιμής σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που φέτος έκλεινε 33 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

0: 8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για τη νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο. Μια εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στην ΝΑΤΟ Ορμούς, αλλά και συνεχιζόμενη ένταση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται και στην Αντλία εδώ στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Να πούμε ότι το Brent έχει ξεπεράσει βεβαίω στα 100 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής πάνω από 97 δολάρια το βαρέλι.
1: Επειδή ανέφερε το συγκεκριμένο νούμερο 102 δολάρια το βαρέλι, μιλάμε για ένα ποσοστό που είναι 54% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά.
2: Ακριβώς. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί το 100, το έχουμε δει μέσα την άνοιξη αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή η κατάσταση έχει αποκλιμακωθεί κάπου τον Ιούνιο, αλλά τώρα πάλι είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι είναι άσχημα. Να πούμε ότι το φυσικό αέριο που αφορά περισσότερο την Ευρώπη, κυρίως λόγω της ηλεκτροπαραγωγής και τη χώρα μας βεβαίως, έχει εκτοξευθεί στα 81,47 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο σε αυτό το ύψος, όταν, για να θυμίσω και πάλι, πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλα αυτά ασκούν πιέσεις τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στα υγρά καύσιμα. Η αμόλυβδη είναι καρφωμένη και το ντίζελ είναι καρφωμένα πάνω από τα 2 ευρώ μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο μέση τιμή σε ολόκληρη την Ελλάδα και το ντίζελ στα 2,070. Και παρά το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται τόσο η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, όσο και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Συνολικά για το ντίζελ είναι 15 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη 10 λεπτά. Μεγάλη είναι η ανησυχία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν το πετρέλαιο θέρμανσης κυκλοφορούσε αυτή τη στιγμή στην αγορά, θα ήταν γύρω στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ίσως και να ξεπερνούσε τα 2. Και όλο αυτό βεβαίως ασκεί πιέσεις προς την κυβέρνηση, η οποία καλείται να λάβει μέτρα. Το θέμα συζήτησαν το πρωί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές με τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, ο οποίος σημείωσε, καταρχήν αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου για μείωση 30% των τιμών του ρεύματος έως το τέλος του 2029, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ληφθούν μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές, εφόσον τα πράγματα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Πινελόπη, όλη αυτή η κατάσταση που περιέγραψες, όλες αυτές οι πιέσεις, πως είναι αναμενόμενο να ζωπηρώνουν τα σενάρια και τις ενισχύσεις σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε σήμερα και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και είπε ότι ουσιαστικά ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν και έκτακτα μέτρα.
2: Αυτό είπε και χθες ο κ. Παπασταύρου. Αυτό άφησε να εννοηθεί και ο κ. Σάφος. Ολόκληρη η κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι θα ληφθούν μέτρα και είναι στο τραπέζι διάφορα σενάρια. Όπως για παράδειγμα η απευθείας επιδότηση στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι παράγοντες της αγοράς και τη θεωρείται μια άμεση παρέμβαση που θα φανεί στην ελληνική. Το δεύτερο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης σε ό,τι αφορά τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια ή του που λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές. Παράλληλα, να πούμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζονται οι πιέσεις προς τα δηληστήρια να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε, περί τα τέλη του μήνα, θα δούμε και νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Και όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται μήνα με το μήνα και αναλόγως θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα ανακοινώνονται επιδόματα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το τι επίπτωση θα έχει αυτό το ράλι στις τιμές των καυσίμων και στο φυσικό αέριο, αλλά και στο ρεύμα βεβαίως, έτσι.
2: Στο φυσικό αέριο το είδαμε ήδη, είναι βέβαια πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση και είναι βεβαίως μεγάλη επίπτωση και στον ηλεκτρισμό, να το πω αυτό, διότι έχουμε αυξήσεις τους τρεις τελευταίους μήνες, μάλλον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η τιμή ανεβαίνει συνεχώς. Η μέση τιμή του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 και έχει αυξηθεί ήδη κατά 20-21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Να πω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο ηλεκτρισμού, ωστόσο η εικόνα που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει με βάση και την κατάσταση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι και πάλι υψηλές τιμές. Δηλαδή βλέπω ότι οι τιμές ξεπερνάνε ακόμα και τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα σε γειτονικές μας αγορές όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ στη Γερμανία είναι στα 195 ευρώ την μεγαβατόρα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κατάσταση λοιπόν είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δηλώνει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα.
3: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες. Τόνισε ο Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον αναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
5: Και αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
2: Αυτό, ναι.
4: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν

0: ζώνης του ναυτικού ελέγχου από την Τεχεράνη που αυξάνουν την ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ομιλία του ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δηλαδή σε περίπου 2 μήνες από τώρα.
1: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι στις 3 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ. Στην ομιλία του, λοιπόν, στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ντάλλας του Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακριβώς ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τον κερδίζουμε αυτό τον πόλεμο, θα τον κερδίσουμε, είπε. Να σημειώσουμε, όπως σημειώνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο αλλά για σύγκρουση, μια ένοπλη σύγκρουση, και ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα στενά του Ορμούζ θα έπρεπε να μετονομαστούν σε στενά του Τραμπ, και επίσης ανέφερε ξανά ότι είναι πιθανόν οι ΗΠΑ να χτυπήσουν το βουνό Πίκαξ. Είναι εκεί όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, και όπου εκεί παρατηρείται μια νέα κινητικότητα. Τώρα, από την πλευρά τους οι Ιρανοί, και με όλη τη νέα ανάφλεξη που υπάρχει στις τελευταίες ημέρες στα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν τάνκερ αλλά και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει 8 τάνκερ και 2 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, κάτι που απορρίπτουν πάντως οι ΗΠΑ και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ενώ, όπως είπες, έχουν προειδοποιήσει, απειλούν ότι θα επεκτείνουν την ζώνη του ναυτικού ελέγχου πέρα των στενών του Ορμούς προς την Αραβική θάλασσα αλλά και σε περιοχές του Περσικού κόλπου. Και όλα αυτά, ένω υπάρχει και ένα νέο μέτωπο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην περιοχή, και είναι αυτό της Ιεμένης, ανάμεσα στους αντάρτες Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπου εκεί εντείνονται οι συγκρούσεις, και μάλιστα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασία πόλη Μόκα, στην λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα, με απότερο σκοπό, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, να ελέγξουν το πέρασμα Bab al-Mandeb, το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα για την ενέργεια, για τα τάνκερ από την Ερυθρά θάλασσα.
0: Τώρα, την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί, Έλενα, υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για μέρισμα 5.000 δολαρίων, παρακαλώ, προς τους πολίτες, εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Εδώ πλέον εκτοξεύει σε άλλα επίπεδα τον όρο προεκλογικές υποσχέσεις ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ακριβώς. Μίλησε λοιπόν ο ίδιος για ένα μέρισμα Τραμπ, 5.000 δολάρια σε όλους τους ενήλικες Αμερικανούς, αν οι Ρεπουμπλικανοί, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καταφέρει να ελέγξει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως είπε, στις ενδιάμεσες εκλογές. Να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ χαμηλά ποσοστά για τους Ρεπουμπλικανούς αλλά και για τον πρόεδρο Τραμπ. Ο ίδιος είπε ότι είναι σαν να είναι ο ίδιος στις κάλπες, σαν να κατεβαίνει ο ίδιος υποψήφιος, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν και γενικώς τους Αμερικανούς πολίτες. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα θέματα με αυτό, όπως επισημαίνεται, κυρίως το κόστος αυτής της υπόσχεσης που ανέρχεται σε πάνω από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και για την νομιμότητα αυτής της υπόσχεσης, αν ουσιαστικά είναι νόμιμο ο Αμερικανός πρόεδρος να υπόσχεται χρήματα σε κάποιον για να ψηφίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
0: Τώρα, φωτιές λοιπόν στις διεθνείς τιμές ενέργειας βάζουν όχι μόνο εξελίξεις στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αλλά και εξελίξεις και στο Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου συνεχίζονται οι ακατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες όμως με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να βρίσκεται στον Καναδά αυτή τη φορά, Έλενα.
1: Ναι, ακριβώς, μετά την Νορβηγία, όπου μετέβηκε την κηδεία του Φιλιά Χάλαντε, ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κάρνη, σε μια προσπάθεια να έχει νέες επαφές με τους συμμάχους της Ουκρανίας, την ώρα που δημοσίευμα των New York Times προκαλεί νέο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα

0: ρεύμα, τον περασμένο, σε αρχές του Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα έλλειμμα, αμυντικό έλλειμμα 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, όπως είπε, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ρώσοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στη Σούμη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους, αλλά και υποδομές στην Οδυσσό, ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί χτύπησαν για πρώτη φορά στη Σιβηρία σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου, αλλά και στο Σότσι.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να φύγουμε τώρα από τις διεθνείς εξελίξεις, να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Σε μια χρονική όμως συγκυρία κατά την οποία κυριαρχούν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα απαντά με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στο νέο κρεσέντο προκλητικότητας της Άγκυρας. Μετά με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στην χώρα από την Αίγυπτο, να πηγαίνει χθες στο Παρίσι, όπου είχε τέτα-τέτ με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και να ετοιμάζει αποσκευές για να μεταβεί αύριο στο Καστελόριζο. Όχι τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, καθόλου ήρεμα νερά όμως στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου μένεται η σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νοτιανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, ότι επειδή αύριο έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε κατά το briefing για τα ελληνοτουρκικά. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γλώρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι περίοδος ζυμώσεων σε όχι ήρεμα νερά. Αυτό είναι ακριβές. Δεν υπάρχει πανικός, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός σε σχέση με τους γείτονες, αλλά έχει τη σημασία να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση. Έχει τη σημασία της αυτό, έχει τη σημασία ποιος θα είναι στο τιμόνι όταν όμιγεντο, αν όμιγεντο, προκύψει ζήτημα με τους γείτονες. Είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για την προκλητικότητα της Τουρκίας στην αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι αυτός που εξοπλίσει ενόπλες δυνάμεις, όχι με όρους φοβούς, αλλά με όρους σταθερότητας και αυτοποίθησης, όπως σωστά είπες εισαγωγικά. Και θα πρόσθετα, δεν είναι μόνο το ταξίδι που η επίσκεψη στην Αίγυπτο, η επίσκεψη στο Παρίσι χτες, αλλά προχτές Αίγυπτο και στο Παρίσι, αλλά και στο Καστελόριζο αύριο, είναι ακόμα και μία προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετέχει στο γνωστό τρίγωνο της Μέκκας, και όπου βρίσκονται πάτριοι από την ελληνική πλευρά, εκεί επιφυλάχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης να μας πει τι μελιγενέστε. Θα ανακοινωθεί μετά την επίσκεψη το τι θα γίνει με τη συστοιχεία την ελληνική που βρίσκεται ως γνωστόν στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, θα δούμε και στο μέλλον μια παρεπίπτουσα ερώτηση σχέση με τη Μονή Σινά. Έχει υπογραφεί προκαταρκτική συνεννόηση μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, και βρίσκεται προς αξιολόγηση στην ίδια τη Μονή συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι μια εκκρεμότητα που έχουμε με τους γείτονες.
1: Τώρα πάμε στα άλλα, τα επίσης όχι τόσο ήρεμα νερά, τα εσωτερικά αυτή τη φορά. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε νωρίτερα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και τις αναφορές του.
3: Θα έλεγα.
1: Βέβαια, με αφορμή τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός χθες από την ΔΕΘ. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός όταν το ρώτησες για το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με Πασό και Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι, ο κύριος Μαρινάκης,
1: Ο κύριος Μαρινάκης, ναι, σωστά. Σωστά.
3: Ναι. Καταρχήν, σημείωσε, χαρακτήρισε το πρόγραμμα Τσίπρα, όπως το ανέφερε, μνημείο και εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Mm-hmm. Το χαρακτήρισε πρωθυπουργό των μουσαμάδων. Mm-hmm. Χρειάζεται πολύ μεγάλο φράσος να λες απίστευτα ψέματα. Τον ρώτησαμε συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να κοστολογηθεί το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, έτσι όπως διατυπώθηκε. Και τέλος πάντων, επειδή ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτό το έχουν κοστολογήσει τα και όχι η κυβέρνηση, παρά το ότι υπήρχε απάντηση αναλυτική από το Υπουργείο Οικονομικών λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι χωρίς ντροπή λέει τα ίδια ψέματα, κοροϊδεύει τον κόσμο, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς, για τους φοιτητές, για τους εποχιακούς πυροσβέστες, για τα δίθεν δωρεάν εισιτήρια, τα τσάμπα εισιτήρια στις αστικές συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για μια σειρά από πράγματα στα οποία υπόσχεται, κάνοντας διαίρεση στο πρόγραμμά του για πολλαπλασιασμούς. Είπε δηλαδή χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα κοστίζει τόσο όσο για ένα χρόνο. Άρα στη διάρκεια της τραετίας πρέπει να τα τετραπλασιάσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας το πρόγραμμά του τα διαιρεί και τα παρουσιάζει το σύνολο της τραετίας. Τώρα σε ό,τι αφορά την τη συζήτηση που αναδείχθηκε με αρθρογραφία πρώην στελέχους της Ελλάδας, ο κ. Τσίπρας δεν είπε ότι δεν είναι στελέχος του κόμματος του, αλλά ο κ. Χακαντάρης είναι γνωστό ότι ήταν εκ των συγγραφέων της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος του και έχει υπογράψει στην λίστα των 401 μελών. Εν πάση περιπτώσει είπε ότι θα ήταν ο Παύλος Βανέξης, ότι θα ήταν ανέκδοτο να συγκυβερνήσει με το κόμμα του Τσίπρα ή το προηγούμενο. Ρωτήστε το Πασόκ, ρωτήστε χαρακτηριστικά αν μπορεί να συγκυβερνήσει, που λέει ότι το 80% του Πασόκ του προγραμματός του έχει κλέψει ο Τσίπρα. Άρα κανονικά θα έπρεπε να προσπαθήσουν. Εξαφέρθηκε μια έπτυξη στο Πασόκ. Είπε ότι κάνουν, δεν κατάλαβαν ή δεν κατάλαβαν για το κόστος. Εμείς είπαμε πολύ συγκεκριμένα 1 δισεκατομμύριο και κάτι παραπάνω. Το Πασόκ κάνει λόγο για 2,2 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας και άλλα μέτρα που είχαν εξεγγελθεί πριν τη ΔΕΘ υποστήριξη του Παύλου Βαρνάκη.
1: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Το θράσος του κύριου Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει, επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό. Για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
1: Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας κατά τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του πρώην Πρωθυπουργού και για τις οικονομικές εξαγγελίες. Για να τον ακούσουμε.
4: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
1: Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία GPO για την τηλεόραση του Star, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το όριο του 30% στην εκτίμηση του ψήφου. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, στην εκτίμηση συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 16% και το Πασόκ στο 12,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, Πλαίσιο Ελευθερίας με 4,9% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Ενώ κάθετη πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία συνεχίζεται στο 3,6%. Εκτός Βουλής καταγράφονται το ΜέΡΑ 25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%. Με τη δημοσκόπηση αυτή πάμε στο χώρο της αριστεράς. Για πρώτη φορά ένα κοινοβουλευτικό κόμμα θα εκπροσωπηθεί στη ΔΕΘ από δύο μέλη της λογικής ηγεσίας και όχι από έναν ηγέτη. Ο λόγος για το ΣΥΡΙΖΑ, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου θα εκφωνήσει στην κεντρική ομιλία του κόμματος και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εν τω μεταξύ, με κεντρικό στόχο την ίδια της κυβέρνηση Μητσοτάκης εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
5: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20, Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
1: Ενδιαφέρον είχε και η απάντηση που έδωσε σε ερώτημα για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
6: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει ως κεντρικό στόχο του στις εθνικές εκλογές την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο Αλέξη Τσίπρας έκανε και ένα άνοιγμα στο Πασόκ εχθές. Όπως όλοι αντιληφθήκαμε, ή τουλάχιστον διαμόρφωσε κατά τη γνώμη του τις συνθήκες της επόμενης ημέρας των εκλογών. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Επομένως, όμορος ιδεολογικός χώρος, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Είμαστε όμως υπήρξε και αντίδραση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ για αυτό το άνοιγμα του κ. Τσίπρα προς το Πασόκ.
7: Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Πολιτικά ορθώ δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Μήνυμα και με πολλούς αποδέκτες και στη μεριά της αριστερής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε χθες το οικονομικό του πρόγραμμα σε μια πιο ρεαλιστική βάση, θα λέγαμε. Δηλαδή, πρώτα φτιάχνω την οικονομία και συνέχεια προχωρώ σε παροχές κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Άνοιγμα πολιτικό στο Πασόκ ή σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, υπό τον όρο βεβαίως να είναι πρώτο κόμμα, διότι η κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επιμονή στους διεθνείς κανόνες και στην ενιαία εξωτερική πολιτική, βεβαίως υπέρ της ασπίδας του Αχιλλέα, βεβαίως υπέρ των διπλωματικών και εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Θα σέβομαι όμως τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου αναφορικά με τον κύριο Νετανιάχου, με τον οποίο επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση εκείνη που ανέπτυξε ιδιαίτερα τις σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Τώρα, επειδή δέχεται πειρά και από την κυβέρνηση αλλά και από τα αριστερά του, στην κριτική αυτή από τα αριστερά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά με τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Βαγγέλη είναι σαν να παραδέχεται ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει την 13η σύνταξη.
7: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τουλάχιστον λέει ότι επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, είπε όταν ρωτήθηκε, είχαμε δώσει τουλάχιστον ένα μέρος. Ένα μισό πρώτο μέρος στην 13η σύνταξη. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό το πήρε πίσω. Όλα μπορούν να γίνουν στο βαθμό που η οικονομία αποκτήσει τη δικιά της δυναμική και κατέθεσε μία σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εχμηρός τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
8: Είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στα υπόλοιπα κόμματα, απόψε στις 7.30 ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτζούμπας, θα μιλήσει στο Βελίδιο, Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του κόμματός του. Επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, υποστηρίζοντας ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της.
9: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
1: Τώρα, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ παραχώρησε νωρίτερα και η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμοι όλοι μαζί να τα εφαρμόσουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σημαντική ημέρα αύριο για τους μαθητές και τους γονείς. Το πρώτο κουδούνι αύριο και με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την εκπαιδευτική μας συνάδελφο, η οποία θα μας πει περισσότερα όλα έτοιμα για την αυριανή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ελίνα, τι λένε από το Υπουργείο Παιδείας? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, όλα έτοιμα και μιλάμε για πάνω από 1.270.000 μαθητές που επιστρέφουν αύριο στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει, όπως είπες και εσύ, με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα παιδιά μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω ότι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως είχε ανακοινώσει ήδη και η Υπουργός Παιδείας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ να σας πω ότι στις 11 Αυγούστου, νωρίτερα από ποτέ, ανακοινώθηκαν και 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από το 2019 σε 53.912. Τώρα, για δεύτερη σχολική χρονιά υλοποιείται και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Φέτος 238 είναι τα σχολεία τα οποία οι χώροι έχουν ανακαινιστεί. Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία έως σήμερα. Επιπλέον υπάρχουν και σχολεία μέσω σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχουν κατασκευαστεί 33 νέα σχολεία. Το δίκτυο φέτος λειτουργεί. Τα ονάσια σχολεία επεκτάθηκε. Το δίκτυο των δημόσιων ονάσιων σχολείων για το τρέχον σχολικό έτος με 8 νέα σχολεία. Ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει φέτος τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή του International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Συνεχίζεται ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων για τους διαδραστικούς πίνακες. Ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου και η πιλωτική διαδικασία θα αφορά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά. Μάλιστα, προσθέτει ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη λυκείου. Θυμίζω ότι ήταν μόνο στην τρίτη λυκείου διαθέσιμα τα live μαθήματα έως πέρυσι. Ενώ για τους μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Αυτό είναι από την τρίτη δημοτικού έως και την τρίτη λυκείου. Αγιές, κλείνοντας να σου πω, θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι αυστηρότερες ποινές για χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές και στις εκδρομές, ό,τι ισχύει δηλαδή και μέσα στο
1: μέσα
11: σχολείο.
1: Μέσα στην τάξη, ναι.
11: Ακριβώς. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα ανασχολικό έτος. Ενώ στην δευτεροβάθμια ορίζεται ότι σε μια εκδρομή μπορούν μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθαρισμού κτλ. Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα, επιστρέφουν οι μαθητές. Πάνω από 1.270.000 μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
1: Καλή αρχή και καλή σε όλους, και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς και κυρίως στα παιδιά που θα πάνε αύριο στο σχολείο. Η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85% και εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα είναι αύριο στον αγιασμό, είπε ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Η περισσότερη λοιπόν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αύριο θα είναι στον αγιασμό. Υπάρχει μια δεύτερη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών που είναι αμέσως τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στους 6.500, να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία πρέπει να έχουν όλους τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις.
1: Αυτά λένε από το Υπουργείο Παιδείας. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, ο οποίος έκανε λόγο για 5.500 μόνιμους διορισμούς και 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
13: Εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.000 με 50 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν, δηλαδή από τις 30.000 αν καλύφθηκαν όλες, δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
14: Συνήθως η στατιστική τι λέει κάθε χρόνο?
13: Πέρυσι είχαμε 20% αρνήσεις.
14: Μάλιστα. Οι αρνήσεις πού οφείλονται?
13: Πού οφείλονται? Με το χρόνο. Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενίκια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα.
1: Εν τω μεταξύ, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πηγαίνουν στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν σπίτια, βρίσκουν πάρα πολύ ακριβά. Ο κ. Γιάννης Σταταράκης, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ανέφερε ότι ανενεργά κτίρια στην περιοχή του θα επισκεπαστούν για παραχώρηση σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς.
15: Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο και του είχα κάνει αυτή την πρόταση ότι ανενεργά κτίρια τα οποία έχουμε όλοι οι Δήμοι θα μπορούσαν να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν, να επιπλωθούν και να δίνονται κατοικίες στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή μας του κάθε Δήμου.
1: Και
15: έκανε αποδεκτή την πρόταση κατευθείαν ο Υπουργός, με χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες σε επίπλωσα και πέρυσι όλες παραχωρηθήκανε σε εκπαιδευτικούς και φέτος και σε γιατρούς.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κύκλωμα τεράστιας απάτης και ζημιάς 16 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο μέσα σε 2 χρόνια, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας δάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμο της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έκαναν εικονικές συναλλαγές για να εισπράττουν ποσά από επιστροφές και παρακρατήσεις φόρων, έβαζαν μπροστά χειρανθρώπους, λογιστές και φοροτεχνικούς που παρήχαν αυτή τη δεχογνωσία. Με αυτή τη δράση, λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, οι εμπλεκόμενοι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής 40 εκατομμυρίων ευρώ και ωστότε αποκαλυφθεί η απάτη, κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ. Το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής μαζί με την εκδοχή στα διάταξη δέσμευσης διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από κακουργήματα.
1: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικά εμβληματική εντωμεταξύ αποδείχθηκαν διακινητές κοκαίνης που μετέφεραν από την Κολομβία στην Ελλάδα 84 κιλά κοκαίνης. Είναι κρυμμένα σε φορτίο με τριαντάφυλλα, το οποίο θα κατέληγε σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδο. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη.
17: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το φορτίο έφτασε τελικά στο ανθοπολείο. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και μέρος του σχεδίου. Δηλαδή, μάλλον δεν θέλανε να τον μπλοκάρουν στο Τελωνείο, στον Πειραιά. Θέλανε μάλλον να δούνε και πού θα φτάσει, διότι επί τόπου συνελήφθησαν και 4 άτομα, τα οποία είχαν πάει στο ανθοπολείο για να πάρουν την ποσότητα της κοκαίνης και μετά να τη συσκευάσουν σε πακέτα για να φύγουν προς τους πελάτες τους. Και καταρχάς, μια και μιλάω για την επιχείρηση αυτή, ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συμμετείχε η υπηρεσία ΔΕΟΣ που ανήκει στην ΑΔΕ και χτυπάει μόνο τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα ΕΚΑΜ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος και Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών. Υπήρχε κλιμάκιο κατευθείαν στις ΗΠΑ. 80 κυβότια γεμάτα τριαντάφυλλα από την Κολομβία ήταν στο ανθοπολείο. Τα ερεύνησαν όλα. Είχαν και τη βοήθεια σκύλου εκπαιδευμένου, ο οποίος μπορεί και μυρίζει τα ναρκωτικά. Σε 15 κυβότια από τα 80 βρήκαν ότι τα τριαντάφυλλα είχαν ψεύτικο μίσχο, ο οποίος προφανώς ήταν βιδωτός, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν, αλλά όταν τον αφαιρούσες από μέσα ήταν κρυμμένη η κοκαίνη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσπάθησαν να περάσουν στην αγορά 84 κιλά, μια αρκετά μεγάλη ποσότητα. Έγιναν 4 συλλήψεις επιτόπου στο ανθοπολείο και άλλες 2 συλλήψεις σε ένα σπίτι στο Μαραθώνο, όπου βρήκανε επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Έχει κατασχεθεί πολυτελές αυτοκίνητο. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η γυναίκα φαίνεται να είναι και η διαχειρίστρια του ανθοπολείου.
1: Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κηφισιά σε έναν εξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ενώ έχουμε νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
18: Από τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Νέα εποχή στον Ολυμπιακό, όπως θα είπες, με τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ πλέον να αναλαμβάνει όπως αναμενόταν και επίσημα τα ηνία της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για να διαδεχθεί το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα και πλέον σηκώνει μανίκια για τη νέα αποστολή που έχει στον Πειραιά αυτή τη φορά. Όφη και Νέσος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν χθες. Μάλλον 3-0 νίκησε ο Όφη, τον Νέσο Χρυσούπολης. Ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Και για τη Super League, πολύ σωστά είπες, δράσεις και στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα, καθώς σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιάς παίζουν στις 9 και 4 ώρα έναρξης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έβρεξε γκολ χθες στις αναμετρήσεις του Champions League, συνολικά 25 γκολ. Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη 2-1, Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1 και Παρίσι Σερμέν Σλόβα Μπρατισλάβας 6-1. Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊντχόβεν Σαχτάρ, ενώ στις 10 η ώρα Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ, Σλάβια Πράγα Λανς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπά.
1: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
19: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία την Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Κλαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια εικόνα από το μέλλον, τονίζοντας ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησαν αυτοψία στην ιδιωτική κλινική. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης, αλλά και τις πιστοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ήδη καταθέσει ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνη και ότι τον είχε παροτρύνει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία, νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Μιλώντας στο ERT News Radio, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης ανέφερε ότι ο χώρος διέθεται άδεια παθολογικού ιατρίου, προσθέτοντας ότι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Την ανάγκη προστασίας των ασθενών από μη εγκεκριμένες και ανεπαρκώς τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις ανέδειξε μιλώντας στο σταθμό μας η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, Μαρία Ρουμπελάκη. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις του σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μιλώντας στο ERT News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε, εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κ. Τσίπρα. Αναφερόμενος ειδικά στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίζεται να ζητά εξηγήσεις για ένα έργο που, όπως είπε, θα έπρεπε να είχε παραδοθεί το 2020, ενώ έκανε λόγο για πρωθυπουργό των Μουσαμάδων που δεν παρέδωσε ούτε ένα έργο. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τη σημαντική συμβολή της Αμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο τη διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυρία Αλαμουντίν θα έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα.
2: Ο καιρός.
20: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το ERT News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3:11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 παρέα, Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετή Μπίτα, στο μικρόφωνο. Και αν απολαμβάνετε τις ζεστές ημέρες, σας έχουμε νέα. Ο καιρός αλλάζει, αλλάζει διάθεση και από την Κυριακή μπαίνουμε σε φθινοπορεινή διάθεση. Επί της ουσίας, η πρώτη φθινοπορεινή πρόγευση είναι πρώτων πυλών. Αυτά είναι τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά από την Κυριακή. Θα έχουμε πτώση, θα έχουμε βροχές, αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Θα αγγίξει ακόμα και τους 7 βαθμούς η θερμοκρασία. Το ερώτημα είναι βεβαίως αν τελειώνει το καλοκαίρι. Αν τελειώνει οριστικά το καλοκαίρι. Οι μετεωρολόγοι λένε όχι ακόμα. Οπότε μην μαζέψετε ακόμα τα καλοκαιρινά, το καλοκαίρι θα προσπαθήσει να κρατηθεί και στη συνέχεια του Σεπτεμβρίου. Όμως αυτή η Κυριακή θα μας θυμίσει για τα καλά την εποχή που διανύουμε.

θα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή με μία διαπίστωση κυρίως. Μία διαπίστωση που δυστυχώς επιβεβαιώνεται και με τον πιο τραγικό τρόπο, με αφορμή τον πρώτο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή η υπόθεση μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε και μία σκληρή πραγματικότητα. Ως κοινωνία φαίνεται γενικώς ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Δηλαδή, μπερδεύουμε τα όρια μεταξύ ιατρικής επιστήμης και αισθητικών παρεμβάσεων. Στο βωμό της αντιγύρανσης και της αναζήτησης της αιώνιας νεότητας, παρουσιαζόμαστε πολλοί από εμάς διατεθειμένοι να ρισκάρουμε, δαπανώντας και υπέρογκα ποσά, συχνά με απόλυτη άγνοια κινδύνου. Και το ανησυχητικό είναι ότι εμπιστευόμαστε σκευάσματα, θεραπείες, χωρίς να θέτουμε και τα αυτονόητα ερωτήματα. Δηλαδή, τι είναι αυτό, τι ακριβώς είναι αυτό που θα μπει στον οργανισμό μας, αν πληρεί ο εκάστοτε χώρος τις προδιαγραφές, αν ο υπεύθυνος έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Σαπουνά, με αφορμή κάποιες καταγγελίες και κυρίως κάποιες διαφημίσεις που γίνονταν μέσα από τα social media, που προωθούσαν κάποιες ενδοφλέβειες θεραπείες, που βαφτίζονταν παραπλανητικά, όπως μας είπε και ο κύριος Σαπουνάς, ως συμπληρώματα διατροφής. Και όπως μας είχε τονίσει τότε, αυτά είναι φάρμακα. Τα σκευάσματα αυτά είναι φάρμακα. Η χορήγησή τους, για παράδειγμα, εκτός ιατρικών χώρων, είναι και παράνομη και επικίνδυνη. Γενικώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η υγεία αποτελεί μέγιστο αγαθό. Είναι ανεπίτρεπτο να θυσιάζεται στο όνομα μιας ψευδαίσθησης ομορφιάς. New wellness λέγεται αυτό, έτσι το λένε. Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα αγορά που προσπαθεί να κάνει τι, να μεταφέρει τη λογική της από την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών στον κόσμο της αντιγύρανσης και της ευζωίας. Και τα όρια μπορούν εύκολα να θολώσουν.

0: με τον αγιασμό και το πρώτο κουδούνι ανοίγει αύριο 11 Σεπτεμβρίου η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς με μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και στις αυλές των σχολείων σε όλη τη χώρα. Όμως πίσω από αυτήν την εικόνα, πίσω από τις παιδικές φωνές στην αυλή, οι αριθμοί φέτος εκπέμπουν ένα ηχηρό, σχεδόν εκοφαντικό καμπανάκι. Για πρώτη φορά τα πρωτάκια, όπως τα λέμε, που θα καθίσουν δηλαδή στα θρανία της πρώτης δημοτικού, μόλις που αγγίζουν τις 70.000, καταγράφοντας ένα ιστορικό χαμηλό. Δημογραφική κρίση λέγεται, δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση, είναι αυτή η πραγματικότητα των 100 και πλέον, για παράδειγμα, σχολείων που συγχωνεύτηκαν ή έβαλαν λουκέτο την τελευταία τριετία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μαζί μας λοιπόν για να δούμε τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της χώρας, για το ασφαλιστικό, για την παιδεία μας, είναι ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Χαίρετε κύριε Κοντζαμάνη.
1: Και εσάς ο κατάς και κροατές σας.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, περίπου 70.000 πρωτάκια στα σχολεία, και για να καταλάβουμε το μέγεθος της δημογραφικής συρρήκνωσης, θέλω να πάμε λίγο στο πρόσφατο παρελθόν. Όχι πολύ, δηλαδή πριν από μια δεκαετία, ας πούμε, τότε τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά.
1: Ήταν τελείως διαφορετικά για δύο λόγους. Γιατί πρώτον, την τελευταία 15 ετία έχουμε μια κατάρρευση των γεννήσεων από το 2009 μέχρι το 2024. Η κατάρρευση είναι σημαντική, δηλαδή κατά μέσο όρο η χώρα μας είναι σε εθνικό επίπεδο γύρω στο 42%. Εντάξει, σε μια σε ορισμένε περιφερειακέ εντότητε είναι παραπάνω 50% για να έχει την τάξη. Δηλαδή, μισέ γεννήσει το 25 από ό,τι είναι από 15 χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το συζητιέται πολύ, ότι μια σειρά από γεννήσει του παρελθόν, που έπρεπε να παιδιά που γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια και τα οποία θα έπρεπε να εμφανιστούν στην πόρτα δημοτικού φέτος, δεν υπάρχουν στη χώρα μας.
0: Είναι μετανάστευση.
1: Είναι μετανάστευση. Κοιτάξτε να δείτε. Για να κοιτάξτε μια μεγέθου για να καταλαβαίνουμε. Τα παιδιά που γράφτηκαν στην πόρτα δημοτικού, στο δημόσιο δημοτικό, και προσέξτε πάλι μια παρένθεση, 30.000 υπάρχουν λιγότερες εγγραφές στο δημόσιο δημοτικό. Στα ιδιωτικά δημοτικά δεν υπάρχει μείωση των εγγραφών τα τελευταία 10 χρόνια. Επομένως, μιλάμε για τις εγγραφές στο δημόσιο δημοτικό. Σε επαναλαμβάνω δεύτερη φορά, στα ιδιωτικά δημοτικά, στην πόρτα δημοτικού, δεν υπάρχει μείωση των εγγραφών. Επομένως, παραγγελόμαστε στο δημοτικό, στο δημόσιο δημοτικό. Επομένως, έχουμε 30.000 λιγότερες εγγραφές. Πάρα πολύ ωραία. Οι εγγραφές, επομένως, ήταν 70.000. Οι γεννήσεις πριν από 6 χρόνια δεν ήταν 70.000, ήταν 84.500.
0: Άρα, μας λείπουν εδώ πέρα, υπάρχει ένα παράδοξο.
1: Λείπουν 14.500. Ωραία. Δεν εξαφανίστηκαν, όχι. Η θνησιμότητα είναι πολύ μικρή, επομένως δεν οφείλεται στους θανάτους. Επομένως, πού οφείλεται ταυτόχρονα στη μείωση των γεννήσεων, αλλά και ότι οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος, πριν 6 χρόνια, ένα τμήμα αυτών των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια για να εμφανιστούν στην πολιτική, δεν υπάρχει στη χώρα μας.
0: Άρα έφυγαν οικογένειες με μικρά παιδιά.
1: Έφυγαν οικογένειες και πήγαν και τα παιδιά τους. Το ξέρετε. Αυτό είχαμε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και συνεχίζει να υπάρχει μια φυγή των νέων μας. Κάποιοι από αυτούς παίρνουν και τα παιδιά μαζί τους. Δεν είναι. Ωραία. Επομένως, με κατά την εκτίμησή μου, λαμβάνοντας υπόψη το τι γίνεται, τα 2/3 οφείλονται στη μείωση των γεννήσεων και το 1/3 οφείλεται στο ότι στη μετανάστευση. Δεν είναι μόνο η μείωση του γεννητικότητα. Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν φυσικά, δεν υπήρχε στην αρχή της δεκαετίας του 10. Δεν είχαμε φύγει το νέο μας, εντάξει. Και η μείωση των γεννήσεων ήταν περιορισμένη ανάμεσα στο 2000 και στο μετά. Η δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας ξεκίνησε το 2009. Η πρώτη κατάρρευση ξεκίνησε το 1980, όπου είχαμε μια μείωση γύρω στο 33% σε μια δεκαετία, 80 με 90. Η δεύτερη κατάρρευση ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, ανάμεσα στο 2009 και στο 2025 είχαμε μια μείωση 43%. Φυσικά η μείωση αυτή και σχετίζεται με τι γίνεται, δεν είναι ομοιογενή στον χώρο. Δεν έχουμε μείωση 50% σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας. Μας έχετε περιφέρειες της χώρας μας, η Θήρα, Σαντορίνη, τα νησιά του Ιωνικού, Ρόδο ή Κρήτη, όπου είναι πολύ μικρότερη, λιγότερο από 15-20%.
0: Άρα υπάρχουν περιοχές που πλήττονται περισσότερο ή λιγότερο.
1: Πολύ περισσότερο από το. Και επομένως συνήθως το πρόβλημα υπάρχει, δηλαδή ο νέος σχεδιασμός του σχολικού χάρτη. Κυρίως είναι σε αυτές τις περιοχές όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη μείωση από άλλες. Παραδείγματος χάρη, δεν κλείνει κανένα χωριό στη Θήρα, στη Σαντορίνη, στην Μύκονο, στην Κο, στη Ρόδο. Φαντάζομαι, δεν τα έχω δει τα στοιχεία, ή στο Ρεπτελείο. Δεν γίνονται. Υπάρχει ένα γενικό και ένα ειδικότερο που αφορά ότι αυτά δεν παίζουν ομοιόμορφα στο χώρο.
0: Σε ό,τι αφορά, κύριε Κοντζαμάνη, εκείνες για παράδειγμα τις περιοχές, τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο. που δεν ξέρω ποιες είναι αυτές.
1: Θα σας πω ποιες είναι αυτές που έχω δει. Βασικά είναι κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα και σε μικρά νησιά του Αιγαίου. Είναι κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Είναι 4-5 νομοί που είναι στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι βασικά Γιάννενα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα. Εντάξει, κυρίως είναι ο Εύρος. Μετά είναι στην κεντρική Ελλάδα, είναι Φιότητα, Φωκίδα, Βιτανία, Σπάρτα. Και στην Πελοπόννησο είναι η Λακωνία και η Λακωνία κυρίως και η Αρκαδία.
0: Υπάρχει κάποιο γενικό συμπέρασμα.
1: Αυτές οι περιοχές έχουν κοινό χαρακτηριστικό. Είναι οικισμούς και δήμους σε ορεινές και μερινές περιοχές. Δεν έχουν παράκτια ζώνη. Και είναι οι περιοχές όπου είχαν έντονη εσωτερική μετανάστευση τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχουν γεννήσεις σε αυτές τις περιοχές. Είναι πολύ περιορισμένες και όμως αυτό αποτυπώνεται και σε αυτές τις πόλεις δημοτικού. Όχι γιατί τα ζευγάρια στις περιοχές θα κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από αλλού, εντάξει, αλλά δεν υπάρχουν νέοι για να κάνουν παιδιά.
0: Άρα εδώ έχει να κάνει με θέμα εσωτερικής μετακίνησης, μετανάστευσης.
1: Εσωτερικής κυρίως μετανάστευσης των τελευταίων δεκαετιών και εξωτερικής μετανάστευσης της τελευταίας 15 ετίας. Επομένως, όταν δεν έχετε νέους να κάνουν παιδιά, τον ίδιο αριθμό παιδιών να κάνουν, ας πούμε, κάνουν μέσα δύο παιδιά, όταν δεν υπάρχουν νέοι, είναι πάρα πολλοί, δέχεται λιγότερες γεννήσεις. Επομένως, ένα βασικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε, που έχει σχέση και με αυτήν την υπόθεση, δεν είναι μόνο το γενικό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί που υπάρχει στη χώρα μας, το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκό, είναι το ότι μια σειρά περιοχές τείνουν να νημοποιηθούν γιατί έχουν φύγει νέοι τους. Μένουν λοιπόν παππούδες και γιαγιάδες και όμως έχουν πολλούς θανάτους και αλλά και στις γεννήσεις.
0: Που και εδώ επί της ουσίας οικονομικό είναι το ζήτημα και σε αυτή την περίπτωση.
1: Και σε αυτή την περίπτωση είναι το μοντέλο της ανάπτυξης που είχαμε από τις τελευταίες 15 ετίας, όπου έχουμε μια εγκατάλειψη του ύπαιθρου χώρου βασικά, του πρωτογενής τομέα, δεν θα τα πω εγώ τώρα, τα ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις και δεν υπάρχουν και υπάρχει σημαντική στέρηση σε επενδύσεις στις υποδομές. Επομένως, όταν έχετε όλα τα θέματα και αυτά συσσωρευτικά είναι σαν χιονόμπαλα. Ξεκινάει σαν μια μικρή μπάλα χιονιού και μετά όσο τα αφήνει κατά κιλά και γίνεται μια μεγάλη τεράστια χιονόμπαλα, τα οποία τα αποτελέσματα βλέπουμε σήμερα.
0: Κύριε Κουτζαμάνη, τώρα, εάν τα πράγματα πάνε όπως μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, και εκεί άλλωστε έχετε και το ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα εξετάζετε αυτά τα θέματα και τις τάσεις.
1: Το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, όχι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σας διορθώνω, πάμε.
0: Το Ινστιτούτο, ναι, το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών. Πώς θα πάει όλο αυτό, πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό, δηλαδή σε σχέση με τη μείωση του μαθητικού δυναμικού.
1: Αν πάρουμε την. Θα σα πω ένα πολύ απλό για να καταλάβετε και τι γίνεται. Αν πάρουμε την υπόθεση ότι δεν υπάρχει μετανάστευση. Δηλαδή, όσοι μπαίνουν, όσοι φεύγουν, δεν φεύγουν παιδιά. Ναι. Όσοι γεννιούνται εδώ πέρα, πάνε στο σχολείο. Ναι. Ωραία. Πριν από 6 χρόνια είχαμε 84.500 γεννήσεις. Συμφωνούμε. Ναι. Και 80.000 εγγραφές στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια. Ναι. Συν 7.000 στα δημοτικά, 77.000. Εντάξει. Λοιπόν, ας πούμε τώρα ότι δεν υπάρχει μετανάστευση. Ωραία. Και όσοι γεννήθηκαν το 25. Δεν θα φύγουν από τη χώρα μας τα παιδιά, δηλαδή και οι γονείς τους. Ωραία. Ξέρετε πόσα παιδιά θα έχουν στην πρώτη δημοτικού μετά από 6 χρόνια. Δεν μπορεί να έχετε παραπάνω από 65.000 στο σύνολο και παραπάνω από 58.000 στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια σχολεία. Πώς θα το ανατρέψετε αυτό? Έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται να ανατραπεί αυτό πέρα.
0: Ναι.
1: Πώς θα είναι? Δεν γίνεται. 65.000 γεννήσεις έχετε, οι 7.000 θα πάνε σε ιδιωτικό σχολείο, οι 58.000 θα πάνε σε δημόσιο σχολείο. Και αυτό είπε την προϋπόθεση ότι δεν θα φύγει κανένας από αυτούς που γεννήθηκαν φέτος. Δεν θα
0: φύγει εκτός, ας πούμε, Ελλάδος. Θα πάρει την οικογένεια και να φύγει.
1: Τα παιδιά δεν θα φύγουν, κάποιοι οι οποίοι θα πάνε τα παιδιά μαζί τους. Το οποίο είναι μια υπόθεση εργασίας, η οποία δεν μπορώ να σας πω τίποτα.
0: Όχι, απλά το βάζουμε εκεί ως υπόθεση εργασίας.
1: Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ότι αν δεν φύγει κανένας, ωραία. Μετά από 6 χρόνια δεν μπορούν να προσιαστούν στην εγγραφή στην πρώτη δημοτικού παραπάνω από 65.000 με κανέναν τρόπο, από τα οποία 7.000 στο ιδιωτικό σχολείο και 58.000 στο δημόσιο. Επομένως, σήμερα πόσο έχουμε, 70? Θα είναι μόνο στο δημόσιο σχολείο μετά από 6 χρόνια, θα είναι 58, θα είναι 70-58, 22.000 λιγότερα. Παιδιά.
0: Αν θέλουμε να το βάλουμε.
1: Αυτό σε εθνικό επίπεδο, σας λέω.
0: Σε εθνικό,
1: ναι. Δεν είναι, μετά έχει διαφοροποίηση σε παραμένω.
0: Εννοείται, τώρα κάνουμε μια απλοϊκή εξίσωση, βάζουμε στην κουβέντα μας.
1: Όχι, θα έχετε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, αυτά τα έχουμε, μετανάστευση και μείωση. Ωραία. Τώρα, το ζήτημα πώς συγχωνεύονται τα σχολεία και τα υπόλοιπα είναι άλλο θέμα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Γιατί έχουν δύο θέματα, στα αστικά κέντρα και σε άλλες περιοχές. Στα αστικά κέντρα δεν είναι μονόδρομος η αναστολή της λειτουργίας. Έχουμε πάρα πολλές περιοχές, παρόλο που έχουμε μείωση των μαθητών στην πόλη δημοτικού, έχουμε υπερπληθείς τάξεις. Επομένως, μια άλλη αντιμετώπιση, όπως αρχίζει να σκέφτονται να κάνουν άλλες χώρες, είναι η συντακτική μείωση των μαθητών ανά τάξη. Η οποία πάνω στη Γαλλία το συζητούν αυτό πέρα. Λέγοντας το εξής, ότι η μείωση των γεννήσεων μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα στο παιδευτικό σύστημα, στον βαθμό που θα μας δώσει δυνατότητα να έχουμε πολύ λιγότερους μαθητές ανά τάξη, να έχουμε καλύτερο παιδευτικό επίπεδο. Θα σας πω, δεν είναι μονόδρομο στα λαμπάματα που συζητάμε. Είναι πολιτική, κάθε χώρα έχει διαφορετικές πολιτικές. Τώρα, από την άλλη μεριά, φυσικά ο σχολικός χάρτης πρέπει να ανασχεδιαστεί υποχρεωτικά, δεν γίνεται. Έχουμε συνταρακτή κατάρρευση των γεννήσεων, ότι δεν είναι για μας επαναμονώ στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν είναι μονόδρομο αυτή η ιστορία. Τώρα, στις περιοχές που έχουν καταραίων δημογραφικά και έχουν όλο και λιγότερο γεννήσεις, που είναι πολύ περισσότερο κατά μεγαλύτερη κατάσταση των γεννήσεων, θέλει μεγαλύτερο προβληματισμό και κοιτάξτε να δείτε. Γιατί το θέμα δεν είναι μονάχα οικονομία κλίμακος. Το θέμα είναι το εξής, ότι κλείνουν τα σχολεία, οι τράπεζες κλείνουν τα υποκαταστήματα ή τα ATM, κλείνουν τα ταχυδρομεία, κλείνουν το ένα, κλείνουν το άλλο. Επομένως, αυτά όλα συντείνουν στο όσοι έχουν μείνει. Οι νέοι που έχουν μείνει να σκέφτονται να φύγουν και αυτοί.
0: Να φύγουν και αυτοί, ακριβώς.
1: Το μόνο είναι ένα φαύλο σύνθημα. Δεν τι γίνεται. Θέλει λίγο προσοχή πώς χειριζόμαστε τα θέματα.
0: Πάντως, αν συνεχίσουμε έτσι, σε πόσα χρόνια από τώρα, δεν ξέρω, μέχρι το 2050, ας πούμε, είχα διαβάσει κάποια στιγμή ένα ρεπορτάζ που βασίστηκε σε δικά σας στοιχεία, θα μιλάμε για μια απίστευτη συρρήκνωση και για μια χώρα γερόντων.
1: Ναι, σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό όμως πρέπει να κοιτάξει τι γίνεται κάτω από το εθνικό επίπεδο. Δεν θα μιλάμε μόνο για μια χώρα γυρώντων και με τέτοιο, θα μιλάμε και για μια ερημοποίηση μια μεγάλη σειρά περιοχών στη χώρα μας. Mm. Δεν θα υπάρχουν μόνο παππούδες, να σου πω αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, αν θέλετε, θα είναι γυροκομεία μια σειρά περιοχές, να συνεχίσουμε έτσι.
0: Θα έχουμε περισσότερα γυροκομεία από ό,τι σχολεία, ας πούμε, έτσι, στην υπερβολή του το λέμε.
1: Ούτε να φύγουν στο εξωτερικό, ούτε να φύγουν στην Αθήνα. Εντάξει, Θεσσαλονίκη, στο
0: μεγάλο. Κύριε Κοντζαμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά για το στίγμα. Να είστε καλά κι εσείς, γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβειων καλής θελήσεως της UNESCO. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις αρχές, η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέργυρση. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Εικόνα από το μέλλον, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δεκαμελή ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ο Δήμος του Όσλο απαγόρευσε τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Γενικά αίθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Και θέλω να δώσω μια απάντηση στο Σπύλιο, ο οποίος ρωτά αν ο ρυθμός των γεννήσεων έχει περάσει πλέον σε ένα επίπεδο μη αναστρέψιμη συρρήκνωσης, γιατί κάπου πρόσφατα το διάβασα, όπως αναφέρει ο ίδιος. Και θέλω να πω, σύμφωνα με αυτά που ανέφερε και ο καθηγητής, εάν τα πράγματα, επειδή τώρα το ζήτημα είναι πολύ παραδοτικό, το καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και ένα κουβάρι που γίνεται, το ένα θα παρασύρει το άλλο. Δηλαδή, χώρες που κατάφεραν να κρατήσουν όρθιους τους δείκτες γονιμότητας, για παράδειγμα, το κατάφεραν μέσω παρεμβάσεων στη στεγαστική πολιτική, στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Εκεί εμείς υστερούμε, για παράδειγμα, σε σχέση με άλλες χώρες. Οπότε αυτό είναι μια υπόθεση. Δηλαδή, αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, τότε ενδεχομένως μιλάμε για μια μη αναστρέψιμη συρρήκνωση. Εάν κάτι αλλάξει την πορεία, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν κάπως διαφορετικά. Ο Αποστόλης λέει, για ελάτε μια βόλτα στον Εύρο να δείτε τι συμβαίνει. Ότι σε πιάνει φόβος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, απόλυτη ερημιά.

0: Λοιπόν, και πάμε στο σημείο αυτό να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα το τοπίο στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως λέγαμε χθες και αναμενόταν ευρέως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από λίγο προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Έτσι, το βασικό επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέβηκε στο 2,5%. Δηλαδή, έχουμε την δεύτερη αύξηση μέσα στη χρονιά και από εδώ και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ίσως δώσει περισσότερα στοιχεία σε λίγο η κυρία Λακάρτ, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί πιέσεις στον πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από το στόχο για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Έτσι λοιπόν έχουμε και μία αναπροσαρμογή στο βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται φέτος να πάει στο 3%. Στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028. Δηλαδή θα επιστρέψει στον στόχο ο πληθωρισμός το 2028 με βάση το βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποιο καλό νέο για τα στεγνά του ορμούς. Επομένως είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, θα μπορούσαμε να πούμε, στις αγορές. Νέα μεγάλη άνοδο αυτή τη στιγμή για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ξεκίνησαν ανωδικά το πρωί οι τιμές του πετρελαίου, ήταν εκεί γύρω στα 102 τον Brent και πριν από λίγο έχει εκτιναχθεί στα 104 δολάρια το βαρέλι με κέρδη πάνω από 3%. Έχει μία δηλαδή ανωδική δυναμική εκ νέου για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Επειδή
0: δηλαδή,
1: δεν υπάρχει...
0: επειδή έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία, δεν το λέω έτσι, δεν το παίζω ότι θυμάμαι, πέρυσι την ίδια χρονιά, αν το συγκρίνουμε αυτό, μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξεως του 60% υψηλότερο το Brent σε σχέση με πριν ένα χρόνο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό είναι το ποσοστό αύξησης μέσα σε ένα χρόνο για το πετρέλαιο και το αμερικανικό αργό και αυτό πάει στα 100, 99,20 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή, ενώ είναι ακόμη μεγαλύτερη η αύξηση αρετή
0: του
1: φυσικού αερίου που μέσα σε ένα χρόνο έχει εκτιναχθεί κατά σχεδόν 150% η τιμή του, δηλαδή πέρυσι τέτοια εποχή ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τώρα είναι στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και εν όψη του χειμώνα, όπως λέγαμε και χθες, διότι το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ευρέως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και από τους ίδιους τους καταναλωτές. Θα έχουν αυξημένο κόστος δηλαδή στη διάρκεια του χειμώνα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αυτή είναι η απεικόνιση που έχουμε αυτή την ώρα στις αγορές με το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών λόγω των αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες ανεβαίνει και αυτό και πάει στο 3,44% το γερμανικό δεκαετές ομόλογο η απόδοσή του είναι υψηλό 15 ετίας, νέο υψηλό μάλλον 15 ετίας, 4,33% δανείζεται για 10 χρόνια η Γαλλία, 4,28% η Ιταλία και 4,13% η Ελλάδα. Έχει γίνει ακριβό το κόστος δανεισμού και για τις ευρωπαϊκές χώρες όπως και παγκοσμίως όμως, διότι και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντεύει να δανειστούν με επιτόκιο 5%. 4,86% ανέβηκε σήμερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση των δεκαετών ομολόγων ήδη κινείται πάνω από το 5% και σήμερα πήγε στο 5,27%. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα και αυτό που καταλαβαίνω εγώ και είναι ότι έρχεται ένας χειμώνας μπροστά μας, τον οποίο αν τα πράγματα παραμείνουν όσο έχουν, με την τεταμένη αυτή ατμόσφαιρα, με τους πολέμους τέλος πάντων, Μέση Ανατολή αλλά και Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής σε όλα τα επίπεδα.
1: Εκτός και αν έχουμε κάποια αλλαγή πολιτικής στο θέμα της Μέσης Ανατολής, για να υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει στο άμεσο μέλλον, τουλάχιστον για να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Βλέπουμε κάθε μέρα να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου.
0: Ναι, Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

Νίκος, σύμφωνα και με τα όσα μας είπε ο κύριος Κοντζαμάνης, όχι αυτή τη φορά μόνο και προηγούμενες φορές, φαίνεται ότι η μετανάστευση, η φυγή των νέων εκεί αυτών των ηλικιών 25 με 50 ετών συνεχίζεται. Τουλάχιστον κατά το 1/3, όπως ανέφερε και ο ίδιος. Δηλαδή, επί της ουσίας μιλάμε για τις γενιές και τη γενιά αυτή που θα γίνονταν οι σημερινοί γονείς, οι μελλοντικοί γονείς.

0: προσπαθούμε να προετοιμαστούμε λοιπόν, να ενημερωθούμε κυρίως σε σχέση και με την αυριανή ημέρα, με το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά, μια επιστροφή στα δρανία που φέτος συνοδεύεται και από αλλαγές στα σχολικά κυλικία. Δεν θα το πω μεταρρύθμιση πραγματικά, γιατί θεωρητικά τα απαγορευμένα τρόφιμα που βλέπουμε και σε λίστες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε ένα σχολικό κυλικείο ήταν σε ισχύ νόμος, το ξέραμε, δεν υπήρχαν ή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα υπάρχει μια νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας που επί της ουσίας αποσαφηνίζει καλύτερα τα πράγματα. Χρειάστηκαν διορθώσεις. Άκουγα νωρίτερα και στην τηλεόραση τη ΕΡΤ, την εκπρόσωπο του φορέα των κυλικίων της χώρας, που έλεγε ότι ευνηδιαστήκαμε μεν. Από την άλλη, χρειάστηκε να γίνουν κάποιες διορθώσεις σε σχέση με τα γραμμάρια κυρίως. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές που δεν είχαν και από πού να τα προμηθευτούν αυτά τα προϊόντα, λέμε, τα κυλικία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, σας το λέω ενημερωτικά, κάποια κυλικία στη χώρα, επειδή δεν έχουν προλάβει να μείνουν και κλειστά για ένα-δύο μήνες, έτσι σαν παράταση, το έχουν ζητήσει και αυτό οι εκπρόσωποι από το Υπουργείο. Τώρα, όσο και δύσκολο να είναι όλο αυτό, καταλαβαίνουμε ότι εδώ όλο αυτό το θέμα και το ερώτημα είναι βαθύτερο. Είναι θέμα του τι προσφέρεται σε ένα κυλικείο ή είναι θέμα κουλτούρας? Δηλαδή, το κυλικείο θα έχει μόνο υγιεινά, έτσι, σαλάτες, φρούτα, δεν ξέρω εγώ τι. Το παιδί που θα έχει τα χρήματα, θα το επιλέξει αυτό ή θα προτιμήσει πριν πάει σχολείο να περάσει από ένα μινι μάρκετ, ξέρω εγώ, ένα περίπτερο και να πάρει ένα κρουασάν σοκολάτας να το έχει, γιατί δεν του αρέσει τίποτα από εκεί? Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι σύνθετο. Έχουμε μαζί μας την κυρία Εστερία Σταματάκη, είναι διατροφολόγος. Κυρίως να δούμε, άντε να το πούμε, αν αυτή η νέα διάταξη αλλαγές μπορεί και να αποτελέσουν το έναυσμα για μια αλλαγή κυρίως που στην κουλτούρα των παιδιών μας. Που από πού έρχεται αυτό? Από το σπίτι. Η κυρία Εστερία Σταματάκη λοιπόν είναι μαζί μας. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα, τι κάνετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι όπως τα λέτε όλα αυτά, δεν είναι απλό το ζήτημα, παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο στη διαμόρφωση της διατροφικής κουλτούρας των παιδιών, όμως θεωρώ ότι ακόμη και αυτό που προσφέρεται ή δεν προσφέρεται στα κυλικεία θα βοηθήσει.
0: Θα βοηθήσει, διότι, αλλά μήπως παράλληλα πρέπει να υπάρχει και μια ενημέρωση στους γονείς, στα σπίτια, τι είναι αυτό που
1: είναι
0: να βάζετε?
1: Αυτό είναι δεδομένο. Δυστυχώς, ενώ βρισκόμαστε στην Ελλάδα που είναι η πρέσβυρα της μεσογειακής διατροφής που θεωρείται ως η καλύτερη διατροφή παγκοσμίως, παρόλα αυτά οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων και των Ελληνίδων και των παιδιών βέβαια δεν ακολουθούν αυτές τις συστάσεις μεσογειακής διατροφής. Οπότε χρειάζεται μια εκπαίδευση, μια διατροφική εκπαίδευση σε όλους μας. Και στους μικρούς και στους μεγάλους, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Βέβαια υπάρχουν διάφορα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα για την καταπολέμηση παιδικής παχυσαρκίας και τα λοιπά, που φαίνεται να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Άλλη μια θλιβερή πρωτιά, έτσι, παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ δυσάρεστο. Αλλά τώρα αυτά που μπορούμε να πούμε είναι ότι μπορούν να ακούσουν οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Οπότε ναι, θέλει να γυρίσουμε στις ρίζες της μεσογειακής διατροφής και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακούγεται πάρα πολύ και σε όλα τα συνέδρια, δεν υπάρχει συνέδριο που πάμε εμείς οι επιστήμονες και να μην το ακούμε, είναι όσο γίνεται ο μεγαλύτερος περιορισμός των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Δηλαδή να επιστρέψουμε στο τρόφιμο αυτό καθ' αυτό, στο καθαρή τροφή ας το πούμε έτσι με απλά λόγια. Να μπορέσουμε λοιπόν να γυρίσουμε στα φρούτα, στα λαχανικά. Είναι πολύ καλό αυτό που έχει ο κανόνας, οι νέοι κανόνες για τα σχολικά και ηλικία.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτό είναι ένα γεύμα. Θα γυρίσει το παιδί στο σπίτι, για παράδειγμα. Έτσι. Αν δεν υπάρχει αυτή η διατροφική κουλτούρα, το πρότυπο, δεν ξέρω αν το σχολείο από μόνο του ή το κυλικείο μπορεί να αλλάξει τις συνήθειες ενός μαθητή.
1: Να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι δεν. σε όλα τα ελληνικά σπίτια ότι δεν είναι κάθε μέρα το φαγητό απ' έξω είτε κακής ποιότητας, έτσι ας πάρουμε ένα τέτοιο δεδομένο. Από την άλλη, ακόμα και το σχολείο, όταν ένα παιδί είναι 6-8 ώρες στο σχολείο, το να υπάρχουν περισσότερες υγιεινές τροφές ή να υπάρχουν λιγότερες υπερεπεξεργασμένες τροφές είναι ένα όφελος. Δηλαδή ακόμη και αυτό χτίζει μια διατροφική κουλτούρα. Δηλαδή τι μας λέει τώρα και ο καινούριος κανονισμός, ότι θέλουν να περιορίσουν τη ζάχαρη, το αλάτι, τα κορισμένα λιπαρά, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Άρα λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου αλαντικά και παρασκευάσματα κρέατος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ότι δεν θα υπάρχουν ενεργειακά ποτά, ακόμα περισσότερο σημαντικό, και ότι θα υπάρχουν περισσότερες τροφές, επίσης τσιπς, πατατάκια, γαριδάκια κτλ. Αποκλείονται.
0: Αυτά δεν απαγορεύονταν και ως τώρα. Αυτά δεν απαγορεύονταν και ως τώρα.
1: Κάποια απαγορεύονταν, κάποια όμως πολλούνταν. Από εκεί και πέρα, ακόμη και όταν υπήρχε ο κανονισμός, υπήρχαν και ηλικία τα οποία δεν ακολουθούσαν τον κανονισμό. Να είμαστε απολύτως ειλικρινείς σε αυτό. Δηλαδή το έχουμε δει όλοι. Ειδικά και όσοι είμαστε γονείς και έχουμε επισκεφθεί σχολείο ειδικά την ώρα του διαλύματος, τα έχουμε δει όλα, έτσι. Όλα αυτά τα τρόφιμα να κυκλοφορούν. Άρα πρέπει να υπάρχει ο κανονισμός. Είναι πολύ καλά αυτά που φέρνει ο καινούριος κανονισμός. Το θέμα είναι να τηρείται κιόλας. Γιατί όσο λιγότερη είναι η έκθεση των παιδιών σε αυτές τις τροφές, τόσο καλύτερο είναι. Όπως επίσης ξέρετε ότι ακόμη και να μην θέλει ένα παιδί ή να είναι στην κουλτούρα του να καταναλώνει, ας πούμε, πιο υγιεινές τροφές, όταν δει το συμμαθητή του ή τη συμμαθήτριά του να καταναλώνει, ξέρω εγώ, ένα πατατάκι, ένα γαριδάκι κτλ., θα μπει και αυτό στον πειρασμό.
0: Το θέμα είναι,
1: άρα για μένα είναι θετικό.
0: Είναι θετικό, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε και ελκυστικό για το παιδί, δηλαδή αυτό που θα βρει στο κηλικείο. Δηλαδή εδώ χρειάζεται μια σύμπραξη όλων των πλευρών. Να. Εγώ δεν λέω ότι θα επιλέξει το παιδί να πιει κεφίρι. Τέλος πάντων, θα είναι σπάνια αυτή η περίπτωση, έτσι, γιατί το είδα στη λίστα. Παρόλα αυτά, όμως, μπορεί να επιλέξει μια φρουτοσαλάτα. Πώς θα την κάνουμε ελκυστική να την επιλέξει? Εδώ, ακόμα και οι παιδιά εκπαιδευτικοί μπορούν να παίξουν ένα ρόλο.
1: Στην μάχη αυτή.
0: Ακριβώς, ναι, στη διαπαιδαγώγηση.
1: Έτσι, θα πρέπει να παίξουν όλοι ρόλο. Και το σχολείο και το κράτος. Και εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Δεν είναι μία μάχη που θα πάει μόνος του κάποιος, γιατί αλλιώς είναι χαμένη. Γιατί όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι και πιο εντός εισαγωγικών, θα το πω, εθιστικά. Δηλαδή εθιζόμαστε σε αυτές τις γεύσεις, τις αναζητάει ο οργανισμός μας. Είναι και πιο εύκολες να τις καταναλώσουμε. Έχουν και πολύ αλάτι και πάρα πολύ ζάχαρη, οπότε είναι πιο έντονες στη γεύση, αν τις αποζητάει ένα παιδί. Οπότε πρέπει όλοι να συμπράξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να υπάρχουν καμπάνιες, να υπάρχουν δράσεις στα σχολεία για την αξία της μεσογειακής διατροφής. Να το κάνουμε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών μόδα. Θα πρέπει η σωστή διατροφή να γίνει μόδα. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει, έτσι, να επικεντρωθούμε για να αισθάνεται και το παιδί ότι κάνει κάτι καλό και είναι και είναι.
0: Και ότι δεν είναι και μόνος, γιατί και το κάνουν και άλλοι.
1: Και δεν
0: γιατί
1: και μόνο,
0: έτσι λειτουργούν αυτές οι ηλικίες.
1: Γιατί έχουμε πολλές φορές βλέπουμε έτσι παιδιά που τους λέει θα πάρεις ένα φρούτο στο σχολείο και ντρέπονται να πάρουν. Ειδικά τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, μέχρι πριν από λίγα χρόνια ντρεπόντουσαν να πάρουν το φρούτο μαζί τους.
0: Και από την άλλη, υπάρχουν και οι γονείς που σου λένε: είμαι εργαζόμενος γονέας, δουλεύω πολλές ώρες, δεν προλαβαίνω, η αλήθεια είναι, να ετοιμάσω ένα κολατσιό. Σε αυτούς τους γονείς, για παράδειγμα, να πούμε 2-3 πράγματα. Δεν χρειάζεται να το παρασκευάσουν ότι μπορεί αυτό το υγιεινό που λέμε να είναι ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ. Ή κάτι εύκολο που μπορεί να αγοραστεί
1: με. Και ένα κομμάτι. Βεβαίως. Να σας πω κάτι. Μπορεί να είναι και ένα κομμάτι πίτα το οποίο έχει μείνει από το προηγούμενο βράδυ. Μπορεί να είναι και ένα τόστ με ένα αυγό βραστό με τυράκι και κάποιο λαχανικό. Δεν είναι ιδιαίτερος σκόπος να φτιάξουμε ένα τόστ, για παράδειγμα, τέτοιου τύπου. Αυτό όμως που θα έπρεπε να πω είναι ότι ναι, μεν. Είναι λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή και σε μια κοινωνία που όλα τρέχουν και πολλές φορές ο γονιός είναι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά ξέρετε, η φροντίδα χρειάζεται και λίγη προετοιμασία. Το να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να φροντίζουμε τα παιδιά μας, πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε οτιδήποτε είναι καλό για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας. Είναι μια επένδυση. Άρα ναι, πρέπει να επενδύσουμε λίγο χρόνο και πρέπει να βρούμε ένα σωστό, πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός. Είναι όλο αυτό που λέμε το meal preparation και τα λοιπά. Μπορούμε για παράδειγμα την Κυριακή να κάνουμε έτσι μια μικρή λίστα με πράγματα τα οποία ετοιμάζονται εύκολα για να έχει το παιδί στο σχολείο. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά πρέπει να ξέρουμε πού επενδύουμε.
0: Ναι, γιατί είναι πολλά μαζί, έτσι. Είναι και η καθιστική ζωή,
1: είναι πολλά.
0: Η διάλειψη κίνησης, είναι και αυτές οι οθόνες, η χρήση τους, η αυξημένη. Άμα όλο αυτό το βάλουμε και με μια διατροφή που δεν είναι ενδεδειγμένη για ένα παιδί που είναι στην ανάπτυξη, καταλαβαίνουμε ότι προς τα που πάει το πράγμα σε σχέση και με την παιδική παχυσαρκία, με την παχυσαρκία γενικώς. Μια φίλη μου έλεγε ότι ζει βέβαια εκτός Ελλάδος, σε βόρειες, σε κάτω χώρες, και μου έλεγε ότι στο σχολείο, αν τολμήσει κάποιος γονέας να βάλει για παράδειγμα ένα κρουασάν, αγορασμένο κρουασάν σοκολάτας, παίρνουν τηλέφωνο το ίδιο το σχολείο και κάνουν παρατήρηση, έντονη όμως παρατήρηση στο γονέα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μίλησα πριν, ναι, για σύμπραξη, ας πούμε, φορέων.
1: Ναι, δεν γίνεται τίποτα. Όμως αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να συμπράξουμε όλοι και εμείς οι ειδικοί και οι γονείς και οι άλλοι φορείς, θα φτιάξουμε ένα παιδί το οποίο θα έχει διατροφικές συνήθειες. Ένα παιδί που έχει σωστές διατροφικές συνήθειες θα είναι ένας υγιής ενήλικας, θα είναι ένας ενήλικας που θα έχει λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει παχυσαρκία. Και νομίζω αυτό είναι ένα τεράστιο όφελος. Είναι όπως έχουμε ένα αγγείο, όταν ένα αγγείο είναι στην αρχική του φάση που είναι υγρό και το πλάθουμε, θα πλαστεί εύκολα. Όταν ένα αγγείο είναι από την αρχή στραβό, τώρα εντάξει, είναι πολύ χωματική η μεταφορά που κάνω, είναι πολύ πιο δύσκολο να το φτιάξει.
0: Και να σας
1: δηλαδή,
0: πω και κάτι.
1: Πολλές φορές βλέπουμε αν.
0: Βλέπω και μηνύματα τώρα, στέλνουν μηνύματα με ακροατές, ναι, και λένε να σταθούμε λίγο περισσότερο στο κομμάτι αυτό του απ' έξω, για παράδειγμα, που τα παιδιά πριν το σχολείο, ναι, θα ψωνίσουν κάτι. Πολλοί στο Λύκειο, επειδή αναφέρατε και τα παιδιά του Λυκείου, αναφέρουν, ναι, ότι τα παιδιά σε αρκετά Λύκεια ενδεχομένως πολλές φορές έχουν παραγγείλει και delivery ή βγαίναν έξω και ψώνιζαν.
1: Εντάξει, ξέρετε τώρα, αυτό είναι και θέμα σχολείου. Το να πάει delivery στο σχολείο, θεωρώ, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Δεν ακούγεται πολύ καλό.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό, αλλά ο γονέας μας το λέει. Δηλαδή, προφανώς όμως κάποιος το έχει δει.
1: Το πιστεύω ότι ισχύει. Σίγουρα θα ισχύει. Εννοείται ότι θα ισχύει.
0: Άρα εδώ χρειάζονται όλα τα μάτια πάνω στα παιδιά μας.
1: Να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Μπίτα. Τα λέμε πάρα πολύ ωραία, αλλά πρέπει τα παιδιά να μας βλέπουν να τα κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, αν εμείς λέμε στο παιδί φάει το φρούτο, το λαχανικό, φάει το τοστάκι με το αυγό και εμείς τρώμε τις πίτσες και τα.
0: Ναι, σίγουρα είναι προβληματική αυτή η περίπτωση.
1: Ξέρετε, δηλαδή όλα πρέπει να μπουν στη σωστή βάση, να είμαστε τα σωστά παραδείγματα, να αρχίσουμε και σαν και εμείς σαν γονείς που είμαστε πιο μεγάλοι, γιατί αυτό που είπατε, η κουλτούρα των βόρειων χωρών είναι τελώς διαφορετική, τόσο στη διατροφή όσο και στην άσκηση. Δηλαδή βγαίνεις στο εξωτερικό και βλέπεις τους ανθρώπους να τρέχουν στα πάρκα, να ποδηλατούν. Εμείς δεν το έχουμε.
0: Να γίνονται τα μαθήματα στη φύση.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε και για τον εαυτό μας, αλλά και για το γεγονός ότι αποτελούμε παράδειγμα. Και όταν ένας γονιός λέει κάτι σε ένα παιδί το οποίο δεν το τηρεί, καταλαβαίνετε ότι οι πιθανότητες να τηρήσει εκείνο είναι πάρα πάρα πολύ μικρές.
0: Κυρία Σταματάκη.
1: Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ καλά αυτά που κάνει τέλος πάντων το Υπουργείο όσον αφορά τους νέους κανόνες. Καλό είναι να υπάρχουν και οι έλεγχοι, να βλέπουμε ό,τι τηρούνται, και από εκεί και πέρα και οι εκπαιδευτικοί και εμείς οι ειδικοί και οι γονείς θα πρέπει όλοι να συμπράξουμε για να μπορέσουμε τα παιδιά μας να είναι πιο υγιείς ενήλικες και πιο υγιεί παιδιά. Και βέβαια, εννοείται, ένα παιδί που τρώει σωστά έχει και καλύτερη συγκέντρωση στο σχολείο και καλύτερες βέβαια επιδόσεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταματάκη.
1: Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά και για τα παιδιά και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η κυρία Στέρια Σταματάκη, διατροφολόγος.

αυτά τα θέματα, τα θέματα δηλαδή της σημερινής εκπομπής για παράδειγμα ή της χθεσινής εκπομπής, είναι θέματα που τα συζητάμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι, μακάρι να ερχόταν κάποια στιγμή που αυτά να μην ήταν θέματα, δηλαδή να μην είχαμε ασχοληθούμε με αυτά, να είχαν λυθεί με κάποιο τρόπο μαγικό, κάποιο τρόπο μιμητικό, δεν ξέρω, μακάρι όμως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στους ήχους μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και την Αρετίμπητα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια, καλό απόγευμα. Αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησαν αυτοψία στην ιδιωτική κλινική, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης και τις πιστοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν. Ήδη έχουν καταθέσει ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνη και ότι τον είχε παροτρύνει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία πλασματοαφαίρεσης. Αύριο θα διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Την Αμάλα Λαμουντίν Κλούνη, τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από το Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Η κυρία Λαμουντίν είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Στη Μήλο, η ελληνική εταιρεία περιβάλλοντος και πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε ένα αφιέρωμα σε δύο εκπομπές αυτή τη χρονιά. Και βέβαια Nick Cave.

Nick Cave, από τους πιο σημαντικούς. Όχι επειδή απλά έχει γράψει μερικά σπουδαία τραγούδια, αλλά επειδή εδώ και πάνω από 40 χρόνια έχει δημιουργήσει έναν εντελώς δικό του κόσμο. Βιβλικές εικόνες, έγκλημα, έρωτας, θάνατος, ενοχή, θεός, βία, απώλεια και λύτρωση. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτός ο κόσμος δεν έμεινε ο ίδιος. Τον παρακολουθήσαμε σε αυτή την εκπομπή από την αρχή. Από την άγρια post-punk φιγούρα των birthday party. Έφτασε στην βαθιά ανθρώπινη πνευματική μουσική των μετέπειτα άλμπουμ και των πιο πρόσφατων, θα έλεγα. Οι birthday party θεωρούνται σημαντική επιρροή, όπως γνωρίζετε, στα μετεγενέστερα post-punk συγκροτήματα. Με τους Bad Seeds ξεκίνησε αργότερα. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι με τους Bad Seeds και ήταν το 1994. Do You Love Me? Φέρουμε τη συμμετοχή σας για το σημερινό θέμα που θα ανέβει και αυτό, όπως και τις περασμένες εβδομάδες και όπως όλες τις εκπομπές, στο Ert Echo. Viber, με λατινικούς χαρακτήρες, Ert News Radio γράφεται. Παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, οτιδήποτε άλλο, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης συνεχίζει σήμερα το αφιέρωμα που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στον Nick Cave. Όσοι ακούν για πρώτη φορά σήμερα το αφιέρωμα, προσέξτε τι έχει συμβεί. Την περασμένη εβδομάδα μεταδώσαμε 7 τραγούδια από τα 10, δεν είναι τα 10 καλύτερά του, είναι 10 όμως από τα κορυφαία του. 10 λοιπόν από τα κορυφαία τραγούδια που τα έβαλα σε μία σχεδόν σειρά, που δείχνουν και την εξέλιξη αλλά και το τι είναι ο Nick Cave. Είχαμε σταματήσει στην 7η θέση. Ψάξτε να ακούσετε τα τραγούδια, ποια είναι αυτά τα 7. Λοιπόν, θα συμπληρώσουμε τα 10 με 3 τραγούδια ακόμα και μετά θα παίξουμε κι άλλα.

0: Ήταν 1997 και ακούσαμε έναν εντελώς διαφορετικό Nick Cave. Πιάνο, φωνή και σχεδόν τίποτα άλλο. Είναι από τα σημαντικότερα ερωτικά τραγούδια του. Και το εκπληκτικό είναι η αντίφαση. Ο αφηγητής ξεκινά ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν πιστεύει σε έναν Θεό που επεμβαίνει στις ζωές μας, αλλά αμέσως μετά απευθύνεται σε αυτόν τον Θεό και του ζητά να προστατεύσει την αγαπημένη του. Άρα το τραγούδι δεν είναι απλά θρησκευτικό ή άθεο, είναι για την πίστη που γεννά η αγάπη ακόμα και μέσα από την αμφιβολία. Ένα τραγούδι με μεγάλη συναισθηματική αξία και σημασία, που το κοινό του το τραγουδά μαζί του σε κάθε συναυλία.
1: I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train.

Εδώ κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο χρόνο. Από το 97 στο 2021. Ένας διαφορετικός cave. Το Carnage γράφτηκε με τον Warren Ellis μέσα σε εκείνη την περίοδο του lockdown. Και ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ νέων τραγουδιών που κυκλοφόρησαν σαν δίδυμο. Ο Nick Cave το είχε χαρακτηρίσει ένα βίο αλλά και συγχρόνως και δίσκο με μια ομορφιά μέσα από την συλλογική αυτή καταστροφή. Θυμόσαστε τι έχει γίνει με το lockdown παντού σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι αυτή η αποκαλυπτική γλώσσα του Cave που θα λέγαμε ας πούμε ότι πώς να το πω, υπάρχει αυτή η τρυφερότητα πια για την αναζήτηση ενός νοήματος. Δεν είναι πια εκείνος ο νεαρός Cave που χρησιμοποιεί την καταστροφή για να σοκάρει. Είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να βρει ομορφιά μέσα από την καταστροφή.

0: Και έτσι φτάσαμε στο Wild God. Πέρυσι, τέτοιες μέρες είχε κυκλοφορήσει. Θα θυμόσαστε ότι η εκπομπή το είχε σχεδόν ανακηρύξει, όχι σχεδόν, και τώρα πια που πέρασε και ο χρόνος, το θεωρώ ένα από τα 2-3 καλύτερα άλμπουμ του 2024. Έχουμε λοιπόν ένα δίσκο εδώ, ένα άλμπουμ που επιδιώκει ξανά τη χαρά, την έκταση, την έκσταση θα έλεγα, την κοινότητα, την πνευματικότητα. Εδώ είναι και πάλι με τους Bad Seeds. Όπως είπε ο ίδιος, ήθελε να έχει μια συνάντηση με το συγκρότημα αυτό σε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η περιοδία του Wild God είχε εξελιχθεί σε κάτι σχεδόν συλλογικό και ίσως και τελετουργικό. Ο Κέιβ έχει περιγράψει αργότερα αυτές τις συναυλίες σαν αντίδοτο στην απελπισία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: όταν έφτασε στο ιατρείο, βρισκόταν σε υπεδιέγερση. Αύριο αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων ωθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 μέλη ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδου σπηρετού. 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, οι Duran Duran τιμούνται από τα βρετανικά ταχυδρομεία με συλλεκτική σειρά γραμματοσύμων. Παίρνουν τη θέση τους δίπλα σε κορυφαία ονόματα της μουσικής, όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Queen, οι Rolling Stones, οι AC/DC και οι Iron Maiden, που έχουν ήδη αποτυπωθεί τα γραμματόσημα του οργανισμού. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

σκάψε, Λάζαρε σκάψε. Ήταν 2007. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε, που όλα βέβαια αφορούν το Nick Cave, και αυτό έπρεπε να γίνει, και περιγράφεται με δικά σας λόγια και τα τραγούδια που παίζω και τον μεγάλο καλλιτέχνη που είναι ένας μεγάλος αφηγητής. Τα τραγούδια που ακούσαμε και τα περισσότερα λειτουργούν σαν μικρά διηγήματα, έτσι δεν είναι? Σαν έτσι αυτόνομες, θα λέγα, κινηματογραφικές σκηνές. Δεν λέει απλά, ας πούμε, είμαι ερωτευμένος, υποφέρω κτλ. Δημιουργεί χαρακτήρες, τόπους, εγκλήματα, θεούς, δαίμονες. Αυτός είναι ο Nick Cave.

από το 10ο άλμπουμ του, το κάλεσμα του, του Βαρκάρη, The Boatman's Call. Έχει μια ιδιαίτερη σχέση βέβαια με τη βίβλο και την θρησκευτική γλώσσα, αλλά δεν είναι σημαντική η χριστιανική μουσική βέβαια, ούτε κατά διάνοια. Ο Θεός στον Γκέιμ μπορεί να είναι παρόν, απόν, τρομακτικός, παρογορητικός. Επίσης, αυτό είναι πιο εντονό τα τελευταία χρόνια και το γράφετε και εσείς εδώ στα μηνύματα. Ο ίδιος έχει μιλήσει για αυτή την σταδιακή στροφή του περισσότερο προς την θρησκευτική ζωή μετά το θάνατο του γιού του, του Άρθουρ.

Ήταν 96. Ήταν αυτές οι Murdered Ballads. Και ήταν η φασαρία που είχε δημιουργήσει, αλλά τώρα πια κανείς από εκείνους που τον είχαν κατακρίνει δεν μιλάει για αυτό το τραγούδι με την Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Με ρωτάτε ποιους έχει επηρεάσει νεότερους καλλιτέχνες αναρρύθμιτους. Arctic Monkeys, Alex Turner, Florence and the Machine, Hozier, Anna Calvi, Father John Misty, National, Fontaine's DC, Idols, ακόμα και καλλιτέχνες που δεν φαντάζεστε με διάφορα τραγούδια όπως αυτό που ακούσατε. Sharon Van Etten, Saint Vincent, Lana Del Rey, Perfume Genius, Editors, Interpol, πάρα πολλούς.

Δεν είναι φοβερή εξέλιξη αν την παρακολουθήσετε όσοι δεν τον ξέρετε και στα 10 τραγούδια που μετάδωσα από την περασμένη εβδομάδα αλλά και στα υπόλοιπα. Ο νεαρός Κέιβ τραγουδούσε για βία και θάνατο θεατρικά. Ο όριμος Κέιβ αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τον πραγματικό θάνατο. Μετά το θάνατο του 15χρονου Άρθρου το 2015 και αργότερα του Τζέθρο. Έτσι τον αντιμετώπισε πια σαν πραγματική απώλεια.

με το Babe I'm on Fire ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στο Nick Cave. Οι εκπομπές θα υπάρχουν στο Earth Echo. Πέστε το και σε άλλους που νομίζετε ότι θα μπορέσουν να αγαπήσουν αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη εάν δεν τον γνωρίζουν. Στον ήχο σήμερα Vivian Νικολοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Αύριο θα έχουμε επικαιρότητα. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

μπείτε στο Instagram και στο Facebook και τα υπόλοιπα για να δείτε τα υπέροχα εξώφυλλα στα CD του Nick Cave.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κυρία Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Νωρίτερα, την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε υποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την πλευρά της αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων ορθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για θράσος και απίστευτα ψέματα, χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Στη Μήλο, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τι ημέρες και αυτές, τι 24 ώρα. Και το χθεσινό και το σημερινό. Το σημερινό έχει πολλές απώλειες και αυτές τις δύο σήμερα. Ο πρώτος, ο υπτάμενος Ίκαρος της πολεμικής μας αεροπορίας, τάφη το πρωί στην πατρική του γη. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ίδιο συμβαίνει και με τον άλλο. Ξέρετε, περισσεύουν και τα λόγια, αναβλύζουν τα συναισθήματα και η λύπη, η τεράστια λύπη, το κρίμα, το άδικο, νομίζω ότι όλη την κοινωνία τη γεμίζει και αυτό εκφράζεται ποικιλοτρόπως με πάρα πολλά σχόλια μέσα από τα social media κυρίως, αλλά και μέσα από τις εκπομπές, τις στήλες, όλα τα μέσα επικοινωνίας.

Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα, αυτό το για πάντα, η αθανασία, η αιωνιότητα, η προσπάθεια του ανθρώπου να παραμείνει πάντα νέος, γερός, δυνατός, υγιής, ευτυχισμένος, πετυχημένος, αυτό που λέμε η απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας. Εδώ τώρα μεταφέρομαι στο άλλο γεγονός που από χθες έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες περίπου, ήταν 6 παρά όταν μάθαμε το φοβερό γεγονός, το σοκαριστικό για τον Νίκο Μαζωνάκη, και πραγματικά κυρίες και κύριοι δεν το θεώρησα καθόλου υπερβολικό και ακόμα δεν το θεωρώ το πόσο πολύ είναι αγαπητός από τον κόσμο. Λέω είναι, γιατί είναι και θα παραμείνει.

έχουν υποθεί και γραφτεί, ξαναλέω, τόσα πολλά, σχεδόν έχουν φτάσει τα όρια της υπερβολής, έχουν ξεπεράσει και την όποια ύβρη, γιατί πολλές φορές, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ο τεθνεός, ο άνθρωπος που χάνει τη ζωή του, δεν είναι εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, οπότε πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός σε όλα αυτά που λέγονται και γράφονται. Ωστόσο, μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει μια αναφορά από όλους, παντού, και αυτούς που έλεγαν και λένε ότι εμείς δεν ακούμε τέτοιο είδους μουσικής, είναι πολύ λαϊκό για μας, πολύ του μπουζουκιού, της πίστας, αλλά όλοι αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη φωνή του και κυρίως την πολύ λαμπερή προσωπικότητά του.

είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio, το ραδιόφωνο. Earth News Radio 105,8 και φυσικά μαζί μας τώρα 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό εδώ το απόγευμα. Το απόγευμα της 5ης, στις 10 του Σεπτέμβρη. Κανονικά θα ήμασταν πολύ πιο χαρούμενοι, θα ήμασταν να ασχολούμαστε εκτός από τα δύσκολα, αυτά που λέγαμε χθες για ακρίβειες, για ενέργεια, για κόστος, για κόστος ζωής, για πολιτικά θέματα, για μέτρα, για εξαγγελίες, αλλά και για τη σχολική χρονιά που ξεκινά αύριο. Φτάσαμε κιόλας, φτάσαμε στο παραένα.

η επικαιρότητα, η αιτησιογραφία φέρνει πάρα πολλά, πολύ συνήθως δυσάρεστα, όπως αυτό. Ξαναλέω, όλη η Ελλάδα είναι που στέκεται στο πλευρό ενός ανθρώπου που φαίνεται πως τη συνόδευσε, φαίνεται πως μεγάλωσε, φαίνεται ότι ερωτεύτηκε, τη συνόδευσε σε βραδιές διασκέδασης, σε πολύ ωραία χρόνια, νοσταλγικά, αλλά και χρόνια που δεν έχουν γυρισμό, όπως το έλεγε και εκείνο στο τραγούδι. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά, κάπως έτσι. Και όλοι, ακόμα και αν λένε πως δεν ακούνε ένα τέτοιο είδους μουσικής, οι περισσότεροι ψυχοψιθυρίζουν ή παρασύρονται ή έλκονται από ένα τραγούδι ή δύο ή περισσότερα του Νίκου Μαζωνάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν, είπα ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα επίσης, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, ιχνηλατώντας την επικαιρότητα και ελπίζοντας ότι θα είμαστε τυχεροί και δεν θα έχουμε ακυρώσεις σε όλα αυτά που έχουμε κανονίσει. Εσείς όλοι μπορείτε να μας ακούτε, αλλά και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στις γνωστές πλατφόρμες, μία η πιο άμεση, το Viber, Earth News Radio.

0: Και επειδή και ο ίδιος είναι εξαιρετικός ραδιοφωνικός παραγωγός, πέραν των άλλων, ο καλεσμένος μας που μας ακούει, νομίζω θα καταλάβει και θα, αφού του πούμε μια καλησπέρα, θα μας επιτρέψει να παίξουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Κύριε Νίκο Μουρατίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε μαζί μου αυτό.

0: ζητούμε, ζητήσουμε συγγνώμη για τον ήχο. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, γιατί είναι εραστεχνικό αυτό το βίντεο. Όταν ο έφηβος Γιώργος Μαζωνάκης, το έτος 1990, τραγουδούσε το τρελό φορτηγό σε εκδήλωση του λυκείου του. Φαινόταν από τότε, κύριε Μουρατίδη, εσείς το είδατε, ήσασταν ο πρώτος που το είδατε. Καλησπέρα σας και πάλι.
1: Ναι, ήταν το καλησπέρα, ήταν καλοκαίρι του 1992 που τον γνώρισα στην Πάτρα, 20 ετών, και τότε ήμουν στη δισκογραφία και τον άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε ωραία φωνή, μεστή, που έλεγε ωραία τα λαϊκά, τα υποστήριζε δηλαδή. Και τον πήρα αμέσως και του έκανα συμβόλαιο και ήμουν και μάνατζερ του για μια δεκαετία περίπου, γιατί ήθελα να κάνω κάτι που δεν το είχα κάνει μέχρι στιγμής. Είχα κάνει τα πάντα στη δισκογραφία εκτός από αυτό. Να βρω έναν άγνωστο και να τον κάνω superstar. Και τα κατάφερα με τον Γιώργο, γιατί το είχε, το ήθελε. Και το είδα και το κάναμε μαζί, παρέα. Περάσαμε τα πάντα με πείσμα, υπομονή και επιμονή. Και το κάναμε. Αλλά ήταν τόσο ωραία χρόνια, τόσο δημιουργικά. Γιατί εγώ έπαιζα, εκτός από το manager, έπαιζα και το ρόλο του πατέρα και του φίλου και του αδερφού. Το πήγα πρώτη φορά στην Επίδαυρο, το πήγα θέατρο, το πήγα σινεμά. Τον έβαλα να ακούει ξένη μουσική. Το άλλαξα σπίτι.
0: Είναι σπουδαίο αυτό που λέτε, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός μάνατζερ, με την έννοια ότι διαμορφώσατε την προσωπικότητά του σε εκείνα τα πολύ πολύ καινούργια, τα πρώτα βήματα της ζωής του, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και επειδή ήταν ένας άνθρωπος μικρός και ορεξάτος και ήθελε, ρουφούσε.
0: Ήτανε δεκτικός, φαντάζομαι.
1: Ναι, δεκτικός ακριβώς, αυτή είναι η λέξη. Δουλέψαμε υπέροχα.
0: Το αναπολύτε, φαντάζομαι, και τα επόμενα χρόνια. Φαντάζομαι επίσης ότι υποθέτω ότι ήσασταν πολύ περήφανος για την μετέπειτα πορεία του.
1: Καταρχήν ήμουν πολύ περήφανος με την έννοια ότι ένα παιδάκι που το πήρα αυτό και ήρθε εδώ πέρα στην Αθήνα από την Πάτρα και τραγουδούσε σε ένα υπόγειο αυτό και ξαφνικά του πήγα τη Λάσκαρη, του πήγα τον Πέτρο Κωστόπουλο, του πήγα ένα σωρό επώνυμους ανθρώπους. Πέθανε πλάκα όλοι. Και μετά χτυπάει το τηλέφωνο και ένας top επιχειρηματίας της νύχτας μου τον ζητάει στο μαγαζί, σε κεντρικό μαγαζί, με τα διπλάσια λεφτά. Εκεί λοιπόν λέω, όπα, εδώ είμαστε.
0: Mm-hmm. Ναι. Τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι όλων οι θέσεις, ειδικά ημών που χειριζόμαστε τα μικρόφωνα, έτσι κι αλλιώς και εσείς έχετε ένα πολύ αιχμηρό ευθύ δημόσιο λόγο, είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως λέμε ο αποθανός δεν δικαίωται, κάθε άνθρωπος έχει κάνει λάθη. Θεωρείτε ότι το χρήμα του άλλαξε αυτό που λέμε το χαρακτήρα, ή παρέμεινε στο βάθος εκείνο το παιδί που είδαμε την τελευταία χρονιά με το παραπονεμένο βλέμμα?
1: Δυστυχώς θα μιλήσω για τα χρόνια που ήμασταν μαζί, δηλαδή παλιά μέχρι το τέλος δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά δεν ξέρω. Και ειλικρινά σας λέω, μέχρι το τέλος δεκαετίας του 90, μια δεκαετία που είχε γίνει πια πρώτο όνομα και με πλατινένιο δίσκο, ούτε που τον ενδιέφεραν τα λεφτά. Δηλαδή πήγαινα σε συμφωνία με ένα μαγαζί να μιλήσω για την σεζόν κτλ. Γύρναγα, μιλάγαμε στο τηλέφωνο, δεν ερώτησε ποτέ τι λεφτά έκλεισες. Ποτέ.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Τρομερό είναι, ναι. Ήξερε βέβαια ότι είμαι killer και ότι θα αυτό, αλλά δεν με ρώταγε.
0: Και μετά μπορεί να πήρε άλλη πορεία, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, εγώ δεν θέλω να, δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω, ποτέ δεν έκρινα. Το σίγουρο είναι ότι...
1: Δεν κρίνουμε, απλώς λέμε μερικά πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Τα οποία...
0: Θέλει να τα μάθει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει αγαπήσει όπως είδατε και θα τον αγαπά για πάντα. Είναι πάνδημη δηλαδή η αγάπη και το πένθος, η συγκίνηση.
1: Βέβαια φτάνουμε σε ένα σημείο που πια είναι... Άκουγα τώρα το Μαζωνάκη στο ηχητικό ντοκουμέντο που βάλατε.
0: Ναι.
1: Που έχει μία φωνή συγκλονιστική.
0: Ναι.
1: Και ακούς το Μαζωνάκη περσινό τραγούδι, είναι τελείως διαφορετικό. Και μου λένε άνθρωποι, έχω και εγώ, είχα καιρό να τον δω live. Μου λένε άνθρωποι ότι πια δεν τραγουδούσε, μιλούσε.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, παιδιά, μπορεί να ήταν κακή ημέρα. Τι είναι αυτό τώρα που λέτε? Παίρνετε όλος από κόσκινο.
0: Ναι. Εντάξει, την έχουμε αυτή την τάση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Περιμένατε τώρα, αυτό το ρήμα είναι χαζό, αλλά Ενδόμηχα, εσείς που τον ξέρατε και τον παρακολουθούσατε από μακριά, είχατε ένα φόβο ότι μπορεί να καταλήξει κάπου άσχημα?
1: Ναι, είχα μια ανησυχία, ειλικρινά. Και το είπα κιόλας, νομίζω κάπου χθες. Λανθασμένα, είπα το περίμενα.
0: Ναι, ενώ, είδατε κι εγώ. Καλά, κανείς δεν είναι... Δεν πίστεψε κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι κακοπροαίρετος. Εννοείται ότι το φοβόσασταν. Βλέπατε μια πορεία που δεν κάτι δεν σας άρεσε.
1: Ανησυχούσα.
0: Ναι.
1: Αλλά. Ναι, το περίμενα δεν είναι σωστό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, ανησυχούσα πολύ. Γιατί σας λέω, περάσαμε μαζί πάρα πολύ και ειδικά τα χρόνια εκείνα που ήταν πιτσιρικάς, που για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω το δάσκαλο. Με το Μαζονέκη τα έκανα όλα και ο μάνατζερ λίγη και όλα. Αλλά σας λέω, μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν αιχμηρός, που ήταν πρωτότυπος, που ήταν τολμηρός, που ήταν εναντίον του συντηρητισμού, της εμνοτυφίας, δεν ήταν δήθεν. Όλα αυτά. Γι' αυτό και ο κόσμος τον αγάπησε, νομίζω.
0: Τον θεωρούσε και πρέπει να ήταν πολύ αυθεντικός, παρόλο που μπορεί κάποιοι να νόμιζαν πως το έπαιζε για να είναι αρεστός, αλλά αν το έψαχνες λίγο καλύτερα, το καταλάβαινες ότι ήταν αυθεντικός. Ακόμα και στην τελευταία χρονιά, με όλη αυτή την περιπέτεια που παρακολούθησε το Πανελλήνιο και με τις ακρότητες που έγιναν. Έτσι,
1: τρομερή χρονιά. Τρομερή, Παναγία μου. Αφού καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω πως αντέχει. Με όλα αυτά το ένα μετά το άλλο. Και επαγγελματικά και.
0: Ναι, και ετοιμαζόταν τώρα και, και για τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια ετοιμαζόταν. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Μουρατίδη. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα σχετικά με τα αίτια του θανάτου, με το τι ακριβώς συνέβη, χωρίς να είμαστε ούτε ιατροδικαστές ούτε κάτι άλλο?
1: Χωρίς να είμαστε ιατροδικαστές, νομίζω ότι επειδή πια ο καθένας πάει και κάνει ό,τι νομίζει, μπάστε σκύλια λέστε.
0: Ναι.
1: Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ που αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μια κλινική σε ένα διαμέρισμα που κανονικά αυτή η θεραπεία γίνεται σε σούπερ νοσοκομεία της Ελβετίας, ας πούμε, που πήγαιναν στη δεκαετία του 70 Rolling Stones και έκαναν το ίδιο πράγμα. Και το κάνουν αυτοί τώρα σε μια πολυκατοικία. Η μία λέει γυναικολόγος και ο άλλος τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως πρέπει να γίνει έλεγχος. Πώς μπορεί ο καθένας να κάνει όλα αυτά και ο άλλος να κάνει τη ζωή του?
0: Θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Κακώς είχαμε αυτή την αφορμή για να τα πούμε, γιατί εγώ σας παρακολουθώ ραδιοφωνικά. Φέτος είστε στον Α, στον 989.
1: Το λέω γιατί
0: ήμουνα και εγώ 7,5 χρόνια στον Α. Είναι ένας αδελφός σταθμός για μένα. Σαββατοκύριακο 5 με 8, η δική μας πόλη. Σωστά, είμαι διαβασμένη?
1: Η μικρή μας πόλη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο κεφάλαιο για την μουσική σκηνή της Ελλάδας και θα τον θυμόμαστε, νομίζω, με πολύ πολύ αγάπη και τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Μουρατίδη. Γεια σας. Ο Νίκος Μουρατίδης, λοιπόν, ο δημοσιογράφος, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και ο πρώτος μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτός τον ανακάλυψε, αυτός τον έκανε αυτό που είναι. Και μετά βέβαια και ο ίδιος προχώρησε ακριβώς επειδή είχε ένα τεράστιο ταλέντο. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, καλύτερα να κρατάμε χαμηλούς τόνους και μια μετροέπεια που ταιριάζει σε αυτές τις ώρες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων. Προβλήματα εντοπίζονται και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αυτόψια του ελληνικού FBI για του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος. Μάτα εντοπίζονται και σε κεντρικού δρόμου τη Αθήνα. Αυτόψια του ελληνικού FBI για του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι,

0: και Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θέλησης της UNESCO. Νωρίτερα η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτροφών στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Αυτή την ώρα στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του Σμιναγού Δημήτριου Πέτρου, του ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 6. Σε λίγο έχουμε και τζάμπολ, πήγα να πω.
1: Τζάμπολ παραλίγο.
0: Από συνήθεια. Έχουμε τζάμπολ σε ποδοσφαιρικό αγώνα.
1: Ναι.
0: Μεταξύ Αστέρα και Άρη.
1: Πλάκα θα έχει αυτό.
0: Σε λίγο θα μας διαδεχτεί ο Θάνος Μπλούνας για το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Ναι, κλείνουμε νωρίτερα.
0: Μία είδηση όμως η οποία δεν πρέπει να περάσει, ας πούμε, ασχολίαστη, είναι ότι όχι στα 45 αλλά στα 46 συνεχίζει ο Μιχάλης Πελεκάνος στο μπάσκετ.
1: Τρομερός.
0: Όπως ο Φώτσης, ο Μιχάλης είναι γεννημένος. Πότε είναι ο Μιχάλης, ρε εσύ? Ο Μιχάλης είναι του 81. Είναι του 81.

0: 31 Μαΐου, κλεισμένα δηλαδή, ναι, ναι, 45, ναι, ναι, ναι. Και είναι στα 46 ο Μιχαλάρας, ο Πελεκάνος, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του έπειτα από πάρα μα πάρα πολλές και μεγάλες ομάδες. Τον γνωρίσαμε εγώ τουλάχιστον πετσιρίκο στο Περιστέρι. Μετά πήγε στην ΑΕΚ, Πανελλήνιο, Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακό, Μαρούσι, ξανά Ολυμπιακό, Άρη, Πλοιέστη από τη Ρουμανία, ξανά Άρη, Πανιόνιο, στον Ία Καναυπλίου, στον Ήφαιστο Λίμνου, στην Ερμιονίδα, στην Κυπαρισία. Είναι ταξιδιώτης γενικά του μπάσκετ και έπαιξε και στον Αργοναύτη Νέας Κύου.
1: Έχει παίξει και...
0: στην Αργολίδα.
1: Ναι, έχει παίξει και Περιστέρι, ναι, που έχω μεγαλώσει. Έχει παίξει και Ερμιονίδα, που ναι, έχει φορά στα καλοκαίρια μου.
0: Λες, ρε, εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μιχαλάρας λοιπόν συμφώνησε με τον Μακεδονικό και στα 46 ετοιμάζεται για μία ακόμη μεγάλη σεζόν. Φανταστικό, όπως και ο Φώτσης που ετοιμάζεται για την ένατη σεζόν του στον Ελυσιακό μετά την θρηλυκή καριέρα που έκανε σε εθνική ομάδα, συλλόγους και NBA.
1: Τρομερός και ο Φώτσης, θυμάμαι το 17 και 18, λέγανε ότι άντε να τελειώνει και λοιπά. Έχει περάσει μια δεκαετία και παίζει ακόμα.
0: Τον έχουν βάλει τον Μιχάλη με AI να φοράει το νούμερο 7 του Μακεδονικού. Breaking news, μια μεταγραφή που προκαλεί σεισμό. Ο Μιχάλης Πελεκάνος είναι Μακεδονικός. Και κάνει το μεγάλο πάμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Μιχάλη. Θα τον βγάλουμε κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Γιατί σε λίγο θα έρθει και ο Θάνος. Είναι εδώ ο Θάνος,
1: ναι,
0: μας.
1: Μικρόφωνο περιμένει. Στα γήπεδα. Έχουμε το Αστέρας Άκτορ Άρης. Είναι πρακτικά η δεύτερη αγωνιστική του. Μάλλον, ναι, πρακτικά η δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην ουσία, για τη League Phase μιλάμε. Πρώτο match για Αστέρα και Άρη.
0: Σημαντικό. Κρατάμε καβάτζα κάποια μηνύματα.
1: Έχουμε
0: για αύριο.
1: Πολλά, ναι, να συζητήσουμε.
0: Κρατάμε
1: και
0: μηνύματα
1: αύριο.
0: Για αύριο. Εντάξει. Η Μερίνα διευκρινίζει ότι το πιο φθηνό εισιτήριο είναι 55 ευρώ για το Παύλο Γιαννακόπουλο, αλλά αφορά δύο μέρες,
1: ναι,
0: και όχι ένα μάτς.
1: Προφανώς, αλλά είναι και το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στο πάνω μέρος του Παναγιώτου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδες, ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και σήμερα. Βασίλης Αγριτάκης, Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα. Ολυμπία Γιαννακόπουλου τώρα και νωρίτερα ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου. Άγγελος Ζαρεδόνης Γίγαντας, εδώ και ώρα μαζί. Ευχαριστούμε θερμά. Τα ξαναλέμε.
1: Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 43 λεπτά μετά τις 5, Ερασπόρ 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Πάμε αμέσως σε σύντομα διαφημιστικά και μετά στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για την μετάδοση του αγώνα Αστέρας Άκτορ Άρης για την δεύτερη φάση, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Ακούτε Έρα Σπορ στους 101,8. Μικρόφωνο στα γήπεδα. Το μικρόφωνο μας ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στον Βασίλη Κούβαλη, Αστέρας Άκτορ Άρης.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Μαρία Ντάτολη. Στην Τρίπολη βρισκόμαστε, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αγώνας για το κύπελο Ελλάδας, Superbet, όπως είναι η χορηγία του κυπέλου Ελλάδας, με τον Αστέρα Άκτορ να υποδέχεται σε δευτερόλεπτα. Θα έχουμε την έναρξη του αγώνα τον Άρη, σε ένα παιχνίδι που έχει δύο μορφίες πολλές. Και για τον Αστέρα Άκτορ που έχει μηδέν στο πηλίκον σε όσο αφορά τα παιχνίδια που έχει δώσει για το πρωτάθλημα και μία ήττα στο κύπελο, άσχετα αν τελικά συνεχίζει κανονικά ο Αστέρας στο κύπελο αφού κέρδισε την ένσταση απέναντι στην ομάδα του Λεβαδιακού. Είχε ιτηθεί με 2-0 στη διάρκεια της αναμέτρησης. Και ο Άρης που έρχεται από μία βαριά ήττα στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ. Μετά το 2-2 στο ξεκίνημα, ο Άρης ήρθε αυτή η ήττα και σίγουρα θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να συνεχίσει βέβαια και στο θεσμό του κυπέλου, όπως θέλει και ο Αστέρας Άκτορ αφού του δίνεται αυτή η μεγάλη ευκαιρία. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι και μόλις είχαμε το πρώτο σφύριγμα από τον ρέφερι της αναμέτρησης, τον Θανάση Τζίλο, για μια μπροστινή πάσα δυνατή για τον Αστέρα Άκτορ και τον Κιμπιόκα, το Σουηδό Εξτρέμ. Να δούμε και πώς παίζουν οι δύο ομάδες. Με μαύρες εμφανίσεις ο Άρης, με μια πολύ λεπτή κίτρινη ρίγα και μαύρη κάλτσα και μαύρο σορτσάκι. Ενώ όλα κίτρινα για τον Αστέρα Άκτορ, για να ξεχωρίζουν βέβαια οι δύο αντίπαλοι. Έχουν και τα ίδια χρώματα σχεδόν. Κίτρινο είναι και για τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας Άκτορ και ο Γιώργος Αντωνόπουλος που αλλάζει το σκεπτικό του. Βλέπουμε τρεις κεντρικούς αμυντικούς για πρώτη φορά. Θα το εφαρμόσει και το εφαρμόζει στο σημερινό παιχνίδι. Δεν το έχει ξανακάνει στο ξεκίνημα της χρονιάς σε καμία αναμέτρηση, ούτε στο πρωτάθλημα, ούτε στα φιλικά, ούτε στο κύπελο, στο παιχνίδι που έπαιξε με το Λεβαδιακό. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί λοιπόν είναι, αφού ο τερματοφύλακας είναι ο Χατζη Εμμανουήλ, γιατί απουσιάζει ο Νίκος Παπαδόπουλος, είναι τραυματίας, Λάσκαρη, Σίλβα και Μπρόρσον, η τριάδα των κεντρικών αμυντικών. Οι δύο μπακ είναι δεξιά ο Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες, ο Γιάννης Κότσιρας που είναι και ο αρχηγός αυτός για την ομάδα του Αστέρα. Άκτορ, Γκοντζάλες και Μπουζούκης είναι οι δύο μέση στον άξονα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ. Δεξιά ο Κιμπιόκα, ο Σουηδός εξτρέμ. Αριστερά ο Αντώνης Παπακανέλος και στην κορφή της επίθεσης ο Φεντερίκο Μακέντα, ο Ιταλός που παίρνει θέση στην αρχική εντεκάδα. Είναι καλά αφού είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και δεν είχε ξεκινήσει κάποιο από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Είχε μπει αλλαγή σε δύο από τα τρία. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Μακέντα στην κορφή της επίθεσης με τον Άρη και τον Μιχάλη Γρηγορίου να έχει παρατάξει μια ομάδα με πολλές αλλαγές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει και τον ντέρμπι την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και θέλει έτσι να έχει πιο φρέσκους τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Χωρίς να σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν θέλει ο Άρης να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς. Θυμίζουμε η League Face, η κατάσταση στο κύπελο Ελλάδα Superbet είναι με βαθμολογία ενιαία. Η League Face όπως λέμε και ο κάθε αντίπαλος είτε παίρνει βαθμό ή βαθμούς καταγράφεται στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Άρης λοιπόν του Μιχάλη Γρηγορίου έχει ξεκινήσει με τον Βέλιο τερματοφύλακα, Πετρίς δεξιά, αριστερά Χαρούπας, Σούταλο και Τιάμ. Ο Τιάμ που κάνει τον τεμπούτο του, 18χρονο Σενεγαλέζο, σαν κεντρικό αμυντικό. Είναι ένα πανύψηλο παιδί, πολύ δυνατό από ό,τι βλέπουμε έτσι στα πρώτα αυτά λεπτά. Τρία λεπτά διανύουμε στο Θεόδωρο Κροκοτρώνης, 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Η τετράδα στην άμυνα λοιπόν, όπως είπαμε, Πετρίς, Σούταλο, Τιάμ και Χαρούπας. Οι δύο μέση, Μιχάλης Βοριαζίδης και Ράτσιτς. Ο αρχηγός του Άρη, ο Ράτσιτς, ο Σέρβος που δεν λείπει είτε παιχνίδι κυπέλου είτε πρωταθλήματος. Δεξιά ο Παλάσιος, αριστερά ξεκινάει ο Ραφαμίρ και στην κορφή ο Κουαμέ, ο Ιταλός με καταγωγή από την ακτή Ελεφαντουστού στην κορφή της επίθεσης. Αλλάζει βέβαια με τον Ραφαμίρ, αυτό θα γίνεται συχνά και θα το βλέπουμε. Και στον πάγκο για τις δύο ομάδες οι προπονητές έχουν κρατήσει ο Μεν Μιχάλης Γρηγορίου, τους Μάικιτς, Μπαρμπόπουλο, Ρίτσαρντς, Φαμπιάνο, Γκαρέ, Σανουσί, Μπασίρου, Παπασαραφιανό, Κάμτσι, Γιαννιώτα, Μωρόν και Γένσεν. Ενώ για τον Γιώργο Αντωνόπουλο αναπληρωματική του Αστέρα Άκτορ είναι η Κρυαράς, Κακαδιάρη, Στερεζίου, Χρυσόπουλο, Ζόγκου, Τσίκο, Μπαρτόλο, Πέρεθ, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Καλτσάς και Κετού. Όπως είπα, ρέφερη της αναμέτρησης είναι ο Θανάσης Ζήλος από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Λάρισας. Πρώτη βοηθός η Γεωργία Κομισοπούλου από τον Σύνδεσμο Χανίων. Δεύτερος βοηθός ο Θωμάς Βαλιώτης από τη Λάρισα. Τέταρτος διαιτητής Αλέξανδρος Κάτσικογιάννης από την Ήπειρο. VAR Στέφανος Κουμπαράκης, Σύνδεσμο Κυκλάδων και Assistant VAR Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα. Τέταρτο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, χωρίς πολύ κόσμο εδώ στο γήπεδο του Αστέρα Άκτορ, με περίπου 1000 θεατές. Η μεγάλη πλειοψηφία εννοείται ότι η μερίδα του Λέοντος ανήκει στους φίλους του Αστέρα Άκτορ. Υπάρχουν και 30-40 οπαδοί του Άρη στη θύρα 4, γιατί οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ κάνονται στις θύρες 2 και 3. Θυμίζουμε, το έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς, η θύρα 1 είναι κλειστή, δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου φέτος. Θα γίνουν τα έργα που περιμένουμε εδώ και αρκετά χρόνια για να φτιαχτεί το σκέπαστρο και να καλυφθεί και η θύρα 1 για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στον κόσμο της Αρκαδίας και όχι μόνο. Η προσπάθεια από δεξιά με τον Κιμπιόκα για τον Αστέρα Άκτορ. Γυρίζει την μπάλα πιο πίσω, λάθος στο διορθώνιο Έντερ Γκοντζάλεθ με ένα ωραίο τάκλιν και βρίσκει τον Σίλβα. Ο Τζόρνταν Σίλβα πασάρει κάρτα για τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος αλλάζει με τον Γκοντζάλεθ. Όλα αυτά λίγο κάτω από τη σέντρα και πάλι μπάλα πίσω για τον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό που αφήνει για τον Μπρόρσον. Τρεις στόπερ, το ξαναλέω σήμερα. Για πρώτη φορά ο Γιώργος Αντωνόπουλος, παρότι το έκανε σχεδόν σε όλο το διάστημα τον play out και αυτό έφερε τον Αστέρα Άκτορ στην παραμονή, αυτός ο σχηματισμός με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, δύο back half, τρεις στο κέντρο και τρεις στην επίθεση, μάλλον δύο στο κέντρο και τρεις στην επίθεση. Έτσι λοιπόν το βλέπουμε και σήμερα για την ομάδα της Αρκαδίας να παρατάσει ο Γιώργος Αντωνόπουλος με το σύστημα αυτό τον Αστέρα Άκτορ. Μια προσπάθεια από δεξιά τώρα, ένα play out θα κερδίσει ο Άρης, αφού η προσπάθεια του Παπακανέλου για πάσα στην απέναντι πλευρά με το εξωτερικό δεν είχε αποτέλεσμα. Έφτασε στην απέναντι πλευρά, εκτελέστηκε το πλάγιο out από τον Χαρούπα, τον έναν εκ των δύο κάτω των 22 ετών για την ομάδα του Άρη. Είναι ο Κωνσταντίνος Χαρούπας και ο Μιχάλης Βοριαζίδης. Στα 18 ο Χαρούπας, στα 21 έτη ο Μιχάλης Βοριαζίδης. Οι δύο που απαιτείται να παίζουν σε παιχνίδια κυπέλου είναι οι δύο παίκτες για τον Άρη, ενώ για τον Αστέρα Άκτορ είναι και ο Δημήτρης Λάσκαρης που είναι στους βασικούς και σήμερα αλλά και σε κάποια παιχνίδια, όπως και ο Αντώνης Παπακανέλος, είναι οι δύο παίκτες κάτω των 22 ετών που αγωνίζονται για το παιχνίδι κυπέλου σήμερα. Ο Άρης στην κατοχή της μπάλας με το Ράτσιτς, τον αρχηγό του, τον Σέρβο, ηγετική μορφή, κάνει τα πάντα και κυκλοφορεί την μπάλα και αμήνεται και στις στατικές φάσεις και έχει και κορμοστασιά ώστε να μπορεί να προωθείται και να παίρνει και κεφαλιές. Η πάσα δεξιά για τον Πετρίς. Ο Πετρίς ψάχνει μπροστά τον Παλάσιος. Κακή συνεννόηση του Αργεντινού με τον Γάλλο με καταγωγή από την Γουαδελούπη, τον Πετρίς, τον 28χρονο Γάλλο που δεν συζήτησαν εκεί την μπάσα αυτή την κρυφή που πήγε να βγάλει ο Πετρίς για τον Παλάσιο στον Αργεντινό. Πέρασε out η κατοχή για τον Αστέρα Άκτορ. Με κυκλοφορία της μπάλας ο Άρης έχει ανέβει ψηλά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και στο ημικύκλιο και μόλις γίνει η δεύτερη μπάσα τότε ξεκινάει να πρεσάρει με τον Μανού Γκαρσία αρχικά που πήγε πάνω στην μπάλα. Ωραίο το τάκλιν εδώ, πολύ δύσκολο και εξαιρετική ενέργεια. Θα έμπαινε μόνο στον Παπακανέλος, αλλά το τάκλιν του Τιάμ εδώ έσωσε μια προσπάθεια που θα γίνονταν μετά με είσοδο μέσα στην περιοχή για τον Παπακανέλο και ρυψοκίνδυνο πολύ το τάκλιν του νεαρού από τη Σενεγάλη. Όμως είχε αποτέλεσμα, βρήκε την μπάλα και έκοψε τη φάση. Πανύψηλος, τον βλέπουμε πρώτη φορά και κάνει και τον ντεμπούτο του. Ο Τιάμ, ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός, 18 χρονών. Έχει κορμί φανταστικό από ό,τι βλέπουμε. Για να δούμε και πώς είναι και μέσα στο παιχνίδι. Ο Μακέντα τώρα πιέζεται από τον Τιάμ και θα του κάνει το φάουλ. Ξέρω αν θα πάρει και κίτρινη κάρτα. Τον έπιασε από το νόμο. Εντάξει, θα μπορούσε να δεχτεί και κίτρινη κάρτα εδώ. Αλλά στην επιστροφή του, ότι αν προς την άμυνα έπιασε τον Μακέντα, είμαστε στο 8ο λεπτό. Φάουλ για τον Αστέρα Άκτορ στον κεντρικό άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Και βλέπω τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Δεν υπάρχει σκορ. Στο 0-0 είμαστε στο 8ο λεπτό. Με τον Έντερ Γκοντζάλεθ να έχει την μπάλα στα χέρια. Να είναι και ο Μπουζούκης δίπλα. Και αρκετό κόσμο είναι στον κεντρικό άξονα το φάουλ αυτό. Είναι λίγο δύσκολο να κάνεις ή να επιχειρήσεις κάποια πάσα για κεφαλιά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα σκεφτεί ο Έντερ Γκοντζάλεθ ή ο Μπουζούκης. Μπορεί και απευθείας εκτέλεση, γιατί βλέπω τον Μπουζούκη να παίρνει φόρα με το αριστερό και βλέπω και δύο τείχος από τους παίκτες του Άρη, τον Παλάσιος και τον Μανού Γκαρσία. Να δούμε ο Μανού Γκαρσία και ο... κάνει προσποίηση, αφήνει για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο δεύτερο δοκάρι Σίλβα, γκολ! Γκολ για τον Άρη, το 1-0 για τον Αστέρα Άκτορ μετά την εκτέλεση φάουλ από την... από το κέντρο, η κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα στο 1ο λεπτό. Ο Αστέρας Άκτορ προηγείται με την κεφαλιά του Μεξικανού, εξαιρετικά φοβερός στο ψηλό παιχνίδι. Ο Τζόρνταν Σίλβα παίρνει την κεφαλιά αφύλακτος, χωρίς να υπάρχει αντίπαλος δίπλα του. Πιάνει την κεφαλιά εύκολα, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Βέλιο, του Πορτογάλου τερματοφύλακα που δεν μπορούσε να αντιδράσει εκεί. Ήταν μόνος του τελείως ο Μεξικανός. Πήρε την κεφαλιά λοιπόν εντυπωσιακά και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έχουμε το Αστέρας Άκτορ Άρης πολύ νωρίς. Μπαίνει γκολ εδώ στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης, 1-0 στο 1 το λεπτό με σκόρερ τον Τζόρντα Σίλβα, τον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό που αλλάζει τα δεδομένα πολύ νωρίς στο παιχνίδι και βλέπουμε ότι ο Άρης άρχισε και βλέπω το συζητάνε οι παίκτες μεταξύ τους. Ο τερματοφύλακας ο Βέλιο λέει ήταν τελείως μόνος του, δεν ξέρω, ελέγχεται η φάση, δεν ξέρω αν υπάρχει offside, ελέγχεται πάντως η φάση όπως όλες βέβαια. Να δούμε μήπως ήταν σε θέση offside ο Μεξικανός με τον διαιτητή του VAR τον Στέφανο Κουμπαράκη να μιλάει με τον κύριο Τζίλο, τον Θανάση Τζίλο, αλλά και τον Τάσο Παπαπέτρου που είναι assistant VAR, γιατί αν υπάρχει θέμα με το offside σίγουρα εμπλέκεται και ο Τάσος Παπαπέτρου, ο assistant VAR. Πάντως υπάρχει συζήτηση και θα έχουμε ανάλυση της φάσης, δεν είναι τόσο καθαρή. Γιατί φάνηκε πάρα πολύ μόνος του πάντως ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός. Η φάση ελέγχεται από το VAR για τον γκολ. Κάτι λέει εκεί στον Γιάννη Κότσιρα, τον αρχηγό του Αστέρα Άκτορο, Θανάση Τζίλος, ο ρέφερι της αναμέτρησης. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα καταλογιστεί το τέρμα για τον Αστέρα Άκτορ με τον Σίλβα. Είμαστε σε αναμονή όλοι και την κεφαλιά του Μεξικανού. Η συζήτηση συνεχίζεται, πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ ωριακή η φάση. Δεν ξέρω, Θάνο, αν έχεις replay.
0: Δυστυχώς δεν έχω replay. Η μετάδοση τώρα δείχνει τα πρόσωπα των παιχτών, τον Γρηγορίου, τον προπονητή του Αστέρα.
11: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει
11: δεν
0: replay.
11: Εγώ δεν μπορώ να έχω άλλη άποψη. Πρέπει να είναι πολύ ωραία και η φάση πάντως.
0: Ναι, και εγώ περιμένω να δω ένα replay για να
11: Το συζητάνε αρκετά. Όλοι είναι έξω από το ημικύκλιο του κέντρου και οι παίκτες του Άρη και ο διαιτητής.
0: Άρα εδώ κάτι ψάχνουν. Δηλαδή, είναι βλέπουμε πολύ... εδώ τώρα ότι ο έλεγχος που γίνεται για αυτή τη φάση, ναι. Και ενώ ο Αστέρας έχει βάλει γκολ, να δούμε αν θα κατακυρωθεί ή όχι, διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα.
11: Είναι offside. Είναι offside. Τώρα το δείχνει ο κύριο Τζίλος. Είναι offside. Δεν έχουμε replay, δεν έχουμε άποψη. Εμείς είδαμε τον Σίλβα να σκοράρει.
0: Πρέπει να εμφανιστεί κάποια στιγμή στη συνέχεια.
11: Θα το δεις και εσύ.
0: Πρέπει να εμφανιστεί το σημείο στο οποίο ο επιτιθέμενος είναι σε θέση offside.
11: Το 0-0 λοιπόν παραμένει και έχουμε μπει στο 11ο λεπτό. Μας πήρε 2-3 λεπτά η κατάσταση αυτή.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι στον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, θυμάσαι που έχει γίνει θόρυβος εκεί για μια φάση πέναλτι που ζητά ο ΠΑΟΚ. Εκεί ο έλεγχος του ΒΑΡ κράτησε μερικά δευτερόλεπτα. Τώρα κράτησε πολύ περισσότερο.
11: Ίσως ήταν πολύ ωριακό. Θα δούμε αν δούμε κάποιο replay και αν μας το δείξουν.
0: Ίσως να το έψαξαν περισσότερο.
11: Ναι, ήθελε πάντως έλεγχο, γιατί εγώ στο ζωντανό δεν τον είδα τον Σίλβα να είναι offside. Ήρθε λίγο από πίσω, αλλά ξέρεις, όταν έφυγε η μπάλα, από εκεί μετράει η κατάσταση. Όταν ακουμπάει την μπάλα ο παίκτης που εκτέλεσε το φάουλ, η κατάσταση από εκεί αρχίζει να μετράει για τον έλεγχο στο VAR. Ο Αστέρας που επιμένει μπροστά με τον Κιμπιώκα και πιο πίσω, αφού πιέστηκε στον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης στον Μπρόσον έφτασε στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς η μπάλα. Είμαστε στο 12ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Άρης στο 0-0. Είχαμε γκολ στο 1ο λεπτό με την κεφαλιά που πήρε ο Τζόρνταν Σίλβα, και όπως είδαμε και από το VAR που εξέτασε τη φάση, το γκολ δεν κατακυρώθηκε υπέρ του Αστέρα, ήταν offside. Ο Έντερ Γκοντζάλες εκτέλεσε το φάουλ, έτσι δεν μέτρεσε το γκολ και είμαστε στο 0-0. Εδώ 13ο λεπτό, μπήκαμε ήδη στο 13ο. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κλοκοτρώνης. Ο Βοριαζίδης έρχεται και παίρνει την μπάλα από τον Τιάμ. Ο Τιάμ κάνει ένα γέμισμα για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ εκεί προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Μανού Γκαρσία, δεν θα τα καταφέρουν. Παίρνουν οι μέση του Αστέρα και μεταφέρουν την μπάλα στον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος παίρνει την κεφαλιά, φτάνει στην δεξιά πλευρά. Για να δούμε τώρα το γύρισμα πίσω για τον Βέλιο. Ο Βέλιο δεν έχει επιλογή, γιατί πιεζόταν ο τερματοφύλακας του Άρη, διώχνει. Ο Αστέρας έχει μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι, με μεγαλύτερη όρεξη, και πιέζει έτσι τον Άρη, δεν τον αφήνει να κυκλοφορήσει την μπάλα.
0: Πάντως, μόλις έδειξε, συγγνώμη που σε διακόπτω, Βασίλη, μόλις έδειξε το κανάλι που μεταδίδει τον αγώνα, έβγαλε τις γραμμές του ημιαυτόματου offside.
11: Μάλιστα.
0: Μάλλον έβγαλε τις γραμμές του παλιού offside, όχι του ημιαυτόματου, την κόκκινη και την μπλε του χειροκίνητου. Αλλά είναι τόσοι πολλοί παίχτες που στην ίδια ευθεία και πολύ κοντά μεταξύ τους, που δεν καταλαβαίνεις, έτσι όπως έδειξε τηλεόραση, εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω ποιος είναι αυτός που είναι σε θέση offside.
11: Που ήταν ο Σίλβα, λογικά, ο σκόρερ.
0: Αλλά
11: δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος.
0: Πάντα έχουν πολύ καλύτερη οπτική αυτοί που είναι στο VAR Center.
11: Έχουν και άλλα replay, έχουν
0: πολλά replay. Το φέρνουν, το μεγαλώνουν, το μικραίνουν, το κάνουν πιο γρήγορο, το κάνουν πιο αργό. Βλέπουν από αριστερά, από δεξιά, από πάνω, από μπροστά, από πίσω. Οπότε...
11: πρέπει να είναι οριακό πάντως. Οριακό, ξεοριακό. Η μπάλα δεν μπήκε γκολ, δεν μετράει δηλαδή. Μπήκε γκολ, αλλά δεν μετράει το τέρμα. Το 0-0 παραμένει. Είμαστε στο 14 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Παιχνίδι κυπέλου, δεύτερη αγωνιστική. Την πρώτη δεν έπαιξαν οι δύο ομάδες. Υπήρξε το ρεπό ηθελημένα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έχει δοθεί ρεπό και στον Άρη. Τώρα ο Μύρ μέσα στην περιοχή πιέζεται εκεί, πέφτει κάτω. Τίποτα, λέει ο κύριο Τζίλος. Υπήρχε πίεση από τον Σίλβα. Ζητάει πέναλτι ο Μύρ. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί η φάση. Ζητάει πάντως ανατροπή, γιατί είχε περάσει το κορμί του μπροστά από την μπάλα και από τον αμυντικό του Αστέρα Άκτορ, τον Τζόρνταν Σίλβα. Μιλάει πάντως.
0: Όλες ελέγχονται, το είπε και προηγουμένως.
11: Μιλάει πάντως τώρα με το VAR ο κύριος Τζίλος.
0: Όχι, δεν.
11: Δεν υπάρχει, νομίζω. Εγώ το είδα καθαρή τη φάση στην είδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανατροπή εδώ. Κόρνερ τελικά έχει βγει μπάλα και περιμένουμε
0: εκτός,
11: να δούμε.
0: Εκτός αν υπάρχει μια επαφή με το πόδι, αλλά πέρασε ένα παίκτη μπροστά και δεν φαίνεται. Αλλά μάλλον όχι. Μάλλον έχει πέσει.
11: Πήγαινε για κόρνερ, λέει. Τελείωσε. Ο ελεγχός λέει στον Παλάσιος να εκτελέσει το κόρνερ. Και ο Παλάσιος σιγά σιγά πάει προς το κόρνερ για να το εκτελέσει από την δεξιά πλευρά. Κόρνερ που έχει κερδίσει ο Άρης και είμαστε στο 15ο λεπτό. Θα συμπληρώσουμε ένα τέταρτο αγώνα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έχουν γίνει πραγματάκια. Μπήκε ένα γκολ, είχαμε VAR, είχαμε τώρα πάλι έναν έλεγχο για μια φάση που σίγουρα εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Εκτελεί λοιπόν ο Παλάσιος. Η μπάλα φτάνει, ο Ράτσης προσπαθεί να πηδήξει εκεί. Παίρνει την κεφαλιά ο Λάσκαρης. Επιμένει ο Άρης έξω από την περιοχή. Βοριαζίδης πιο πίσω γυρίζει για τον Πετρίς. Ο Πετρίς και μείνει πίσω σαν τελευταίος παίκτης, ο Γάλλος δεξιός μπακ. Έτσι λοιπόν αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του και να επιστρέψουν όλοι και οι αμυντικοί και ο Σούταλο με τον Τιάμ και να συνεχιστεί κανονικά η επίθεση με όλους τους παίκτες παρών για τον Άρη και όχι μόνο τους παίκτες που είχαν μείνει πίσω για να καλύψουν αυτή την εκτέλεση. Κόρνερ ο Σούταλο τώρα ανεβάζει την μπάλα οδηγώντας τη δεξιά, δίνει χωρίς πίεση στον Πετρίς που δεν πιέζεται κι αυτός, απλά ελέγχεται από τον Παπακανέλο, του κλείσε το οπτικό πεδίο, γύρισε από την απέναντι πλευρά, ήρθε ο Βοριαζίδης ενδιάμεσα από τους δύο στόπερ, πήρε την μπάλα, δίνει για τον Ράτσιτς, ο Ράτσιτς για τον Κουαμέ, ο Κουαμέ πιο πίσω για τον Σούταλο, Σούταλο δεξιά για τον Πετρίς, ο Πετρίς για τον Μανού Γκαρσία. Να ο Μανού Γκαρσία που επέστρεψε στον Άρη, είναι μια μεταγραφή που την περίμεναν πώς και πώς οι φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης, έτσι κι αλλιώς ο 28χρονος Ισπανός έχει δείξει ποιος ποδοσφαιριστής είναι και ήρθε πάλι πίσω να φορέσει τη φανέλα του Άρη και περιμένουν πολλά από αυτόν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται και σήμερα, γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμος για να πάρει χρόνο συμμετοχής και στο προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξε σιγά σιγά να βρει ρυθμό και ο Ισπανός μέσος εντυπωσιακός παίκτης με πολύ καλή τεχνική και μεγάλη ποιότητα γενικά και στις κάθετες πάσεις αλλά και στην τελική προσπάθεια που αν βρεθεί όπως είχε και το τέρμα που σημείωσε στο παιχνίδι με τον Όφη στην πρώτη του παρουσία. Η πάσα τώρα που χάνεται η μπάλα έξω την περιοχή για τον Άρη και έχουμε επιθετικό φάουλ για πέτσε άτσαλα ο Κουαμέ πάνω στο Λάσκαρη, το νεαρό κεντρικό αμυντικό από τους τρεις που χρησιμοποιεί σήμερα ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Δεν έχει κάτι όμως, πηγαίνει ο αρχηγός ο Γιάννης Κότσιρας εκεί και τον σηκώνει, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, ούτε φάουλ σκληρό, δόθηκε το φάουλ βέβαια, αλλά εντάξει δεν χρειαζόταν κάρτα, ήταν ένα άτσαλο τρακάρισμα έτσι θα έλεγα και γι' αυτό δόθηκε αυτό το φάουλ. Με τον τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, τον Βασίλη Χατζη Εμμανουήλ, να είναι πάνω στην μπάλα και ανεβάζει όλους και τους κεντρικούς αμυντικούς και τους μέσους για να κάνει ένα γέμισμα. Τελικά ξεκολλάει και παίρνει την μπάλα ο Δημήτρης Λάσκαρης από τον τερματοφύλακα του. Στα πόδια η μπάλα λοιπόν. Ο Λάσκαρης ψάχνει μπροστά τον Κιμπιόκα. Ωραία θα κοντρελάρει την μπάλα ο Κιμπιόκα υπό την πίεση του Χαρούπα. Ο Χαρούπας έχει την ευθύνη να προσέχει τον Κιμπιόκα στην αριστερή πλευρά που αμήνεται ο Άρης και ο Κιμπιόκα είναι ένας εξαιρετικά τεχνίτης winger, ένας εξτρέμ. Ο Μύρ τώρα που παίζει στη θέση του αριστερού half extreme. Προσπαθεί ο Ισπανός εκεί, θα κοντραριστεί, θα χάσει αρχικά, θα κερδίσει όμως τελικά ένα πλάγιο μπροστά στον πάγκο του Άρη και με τον Μιχάλη Γρηγορίου όρθιο και να κόβει βόλτες μπροστά από τον πάγκο του, όπως και ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν κόβει βόλτες, κάθεται στην άκρη του πάγκου όρθιος και παρατηρεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος τους ποδοσφαιριστές του. Το πλάγιο από αριστερά με τον Χαρούπα για τον Άρη, θα κοντρολάρει πολύ ωραία ο Γιάννης Κότσιρας, ο αρχηγός για τον Αστέρα Άκτορ, θα κατεβάσει και θα οδηγήσει την μπάλα, η κάθετη για τον Παπακανέλο, ωραία στην απέναντι πλευρά ο Παπακανέλος για τον Μπουζούκη. Μπουζούκης και Μακέντα είναι εκεί με τον Μπουζούκη να γυρίζει για τον Μακέντα. Μακέντα κοντρολάρει την μπάλα με στην περιοχή. Πολύ σωστά και έξυπνα και καθαρά ο Σούταλο, έμπειρος ο Κροάτης, κεντρικός αμυντικός, θα βάλει το πόδι του, θα απομακρύνει. Επιμένει όμως ο Άρης, ο Αστέρας, είμαστε στο 19, το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Προκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Άρης για την αναμέτρηση κυπέλου εδώ, δεύτερη αγωνιστική κύπελο Ελλάδα Super Bet League Face, όπως είναι το γενικό σύνολο το κυπέλου Ελλάδας. Ο Κιμπιόκα τώρα αλλάζει την μπάλα με τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας είναι στη γραμμή σαν εξτρέμ, πέφτει κάτω ο Κιμπιόκα που έχει μπει μπροστά μέσα, έτσι λοιπόν κάλυψε τη θέση του ο Γιάννης Κότσιρας από δεξιά, γιατί έχει αυτή την άνεση τώρα ο Γιάννης Κότσιρας με τρεις κεντρικούς αμυντικούς να μένει λίγο ψηλά και να μην γυρίζει πίσω, γιατί οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί με το Λάσκαρη πρώτο σαν δεξιό στόπερ να ανεβαίνει και να καλύπτει τη δεξιά πλευρά και αριστερά ο Τζόρνταν Σίλβα που τον είδαμε και εδώ, ήταν ο Μέντες, παίρνει όλο το χώρο από αριστερά για να κάνει προσπάθεια τον Τζόρνταν Σίλβα που σκόραρε, θυμίζουμε, στο 10ο λεπτό ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός με κεφαλιά μετά από το φάουλ που εκτέλεσε ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Όμως από εξέταση, παρότι αρχικά φάνηκε να μετράει τον γκολ, έγινε εξέταση από το VAR και δεν έχουμε γκολ στο 0-0. Παραμένουν δύο ομάδες. Ωραία, παίρνει ο Βοριαζίδης από τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Θα κάνει και το σουτ. Πάρα πολύ καλή ενέργεια του Μιχάλη Βοριαζίδη. Τελικά θα κοντραριστεί το σουτ του νεαρού ποδοσφαιριστή του Άρη. Τελικά πλάγιο out για τον Αστέρα. Θα βάλε το πόδι του ο Πετρίς εδώ μπροστά μας και παραχώρησε ένα πλάγιο out με τον Μέντες, τον Ισπανό αριστερό back του Αστέρα, να ετοιμάζει να το εκτελέσει και μάλιστα και τον κύριο Τζίλο να μετράει τα 5 δευτερόλεπτα για να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Εκτελέστηκε, έγινε η πάσα για τον Κιμπιόκα, δεν πέρασε, έκοψαν οι του Άρη με τον Ράτσιτς. Τώρα γυρίζει πιο πίσω για τον Τιάμ, ο Τιάμ πιο αριστερά για τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας έχει χώρο, τώρα ανεβαίνει ο Γιάννης Κότσιρας να τον πιέσει και ο Κιμπιόκα, πηγαίνει ο Ράτσιτς και παίρνει την μπάλα, κάνει μια διαγώνια πάσα εκπληκτική, πάρα πολύ καλή, δυνατή όμως για τον Παλάσιος, διαγώνια πάσα 40, ίσως και παραπάνω μέτρων, ακριβίας ήταν. Δεν είχε ξεκινήσει νωρίς ο Παλάσιος και η μπάλα πέρασε πλάγιο. Όταν είχε ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς, το είχε καταλάβει, θα έβγαινε στην πλάτη του Μέντες και θα έπαιρνε την μπάλα με προϋποθέσεις για να γίνει μια καλή επίθεση για τον Άρη. Γυρίζει ο Μέντες πίσω στο Σίλβα, αυτό το πλάγιο out και διώγνει όπως όπως ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός. Η μπάλα μένει όμως στην κατοχή των ποδοσφαιριστών του Αστέρα Άκτορα. Από τη δεξιά πλευρά με τον Γιάννη Κότσερα, τον αρχηγό των Αρκάδων. Ένα γέμισμα στην απέναντι πλευρά για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ωραία, αφήνει με προσποίηση ο Ισπανός. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ την μπάλα έφτασε στον Μέντες. Ο Μέντες όμως προσπάθησε να την περάσει στη θέση του φορ που ήταν ο Παπακανέλος πίσω από τον Μακέντα. Έγινε κόντρα, πλάγιο out για τον Άρη, λέει ο διαιτητής, και όχι για τον Αστέρα Άκτορ. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Το Αστέρας Άκτορ Άρης 0-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. 21ο λεπτό και μπαίνουμε στο 22ο. Η μόνη φάση που είναι άξια αναφοράς είναι αυτή με τον γκολ που σημείωσε ο Αστέρας Άκτορ από το στατική φάση. Ένα φάουλ του Έντερ Γκοντζάλες στο 10ο λεπτό. Η κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα πήγε στα δίκτυα, όμως οριακά ήταν offside ο Μεξικανός. Λογικά, αφού αυτός δίκε την μπάλα και είχε την επαφή. Δεν επηρέαζε κάποιος άλλος κάτι. Αυτό είδαμε στο ζωντανό, δεν έχουμε δει replay. Δεν μετράει λοιπόν τον goal, δεν μέτρησε και το 0-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Φάουλ που έχει κερδίσει ο Αστέρας και είναι ο Μεξικανός, ο Τζόρνταν Σίλβα, που σας έλεγα πριν ότι σκόραρε. Το εκτελεί με γέμισμα, με άμεσο παιχνίδι για το Μακέντα. Ο Μακέντα προσπαθεί να κοντρολάρει, μπάλα βρίσκει στο καλάμι του. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να κοντρολάρεις εκεί υπό την πίεση του Σούταλο. Η μπάλα βρήκε και βγήκε πλάγιο out με τον Πετρίς ακριβώς στο χώρο του κέντρου να το εκτελεί για τον Άρη, ο δεξιός back. Δίνει για τον Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς καλύπτει ωραία τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Είναι και μεγάλη και υψομετική διαφορά τα δύο δεκάρια. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ με τον Ράτσιτς είναι πάνω από 20 πόντους η διαφορά τους στο ύψος, σίγουρο αυτό. Ο Ράτσις παίρνει πάλι από τον Τιάμ. Ο Τιάμ προσπαθεί και παίζει κάθετα για τον Βοριαζίδη. Μάχη εκεί στο κέντρο, λάθος και φάουλ από τον Παπακανέλο. Άρα φάουλ για τον Άρη. Με τον Μανού Γκαρσία αλλάζει με τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης με τον Μανού Γκαρσία. Ο Μανού Γκαρσία δίνει για τον Ράφα Μύρ. Ο Ράφα Μύρ που ήρθε από αριστερά μέσα για να πάρει για αυτό την μπάλα και να συμμετάσχει στην κυκλοφορία. Ωραία η κρυφή πάσα για τον Ράφα Μύρ από τον Μανού Γκαρσία. Δυνατή όμως βγαίνει πολύ ωραία ο Βασίλης Χατζημανουήλ, ο γκολκίπερ του Αστέρα Άκτορ και μπλοκάρι. Παίζει γρήγορα για τον Κότσερα. Ο Κότσερας για τον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκι δυνατή πάσα αυτή, είναι δύσκολο να την προλάβει ο Μέντες. Αυτό συμβαίνει. Σκάει μπάλα στο χορτάρι και βγαίνει πλάγιο out. Πλάγιο out για τον Άρη με τον Πετρίς. Ο Πετρίς αφήνει για τον Σούταλο αυτό το πλάγιο που εκτέλεσε ο Γάλλος δεξιός μπακ. Ο κεντρικός αμυντικός, ο Κροάτης Σούταλο, αλλάζει με τον έτερο κεντρικό αμυντικό, τον Τιάμ. Ο 18χρονος δίνει στον Χαρούπα. Ο Χαρούπα ζει το Βοριαζίδη. Ωραία η πάσα για τον Ράφα Μύρ. Ωραία η επίθεση για τον Άρη τώρα. Ο Ράφα Μύρ θα μπει στην περιοχή. Έχει μπροστά του τον Λάσκαρη. Γυρίζει, αποφασίζει να κάνει σουτ. Σέντρα σουτ θα λέγαμε, γιατί ήθελε να βρει και τον Κουαμέ που ήταν στην κορφή της επίθεσης εκεί για να κάνει μια προβολή. Γύρισε την μπάλα δυνατά ο Ράφα Μύρ, ο Ισπανός επιθετικός. Μπλόκαρε στο πρώτο δοκάρι ο Βασίλης Χατζημανουήλ και τελείωσε αυτή την προσπάθεια επίθεσης για την ομάδα του Άρη. Θυμίζω ότι τώρα ο Κιμπιόκα είναι μόνος του από τη δεξιά πλευρά. Μπαίνει με στην περιοχή. Έχει μπροστά του τον Τιάμ. Κάνει προσποίησεις, προσπαθεί να τον βγάζει έξω από την περιοχή. Πολύ σωστά ο Τιάμ, και τώρα, αφού είχε πάρει την μπάσα αρχικά, τώρα υποδεικνύεται σε θέση offside ο Κιμπιόκα με την υπόδειξη. Άφησε τη φάση να εξελιχθεί η Γεωργία Κομισοπούλου από τα Χανιά, η πρώτη βοηθός. Και έτσι λοιπόν υποδεικνύεται σε θέση offside ο Κιμπιόκα, ο Σουηδός Γουίνκερ για την ομάδα του Άρη. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Υπάρχει ηλιοφάνεια, υπάρχει περίπου, έχουμε περισσότερο κόσμο τώρα, στους 1200, και στη θύρα 4 βλέπουμε 20-30 φίλους του Άρη που τραγουδάνε από το πρώτο λεπτό συνθήματα υπέρ της ομάδας τους και τα υπόλοιπα, ενώ υπάρχει και ηλιοφάνεια αρκετά δυνατή στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Η πάσα κάθετη από τον Τιάμ για τον Μανού Γκαρσία, φάουλ που θα κερδίσει ο Ισπανός. Κάτι λέει εκεί με το Ράτσιτς ο διαιτητής, ο κύριος Τζίλος. Ο Ράτσιτς είναι πάνω στην μπάλα ο αρχηγός. Θα δούμε, το εκτελέσει πλασαριστά ή θα κάνει κάποιο γέμισμα. Πλασαριστά το εκτελεί και κρυφά στον Χαρούπα που βγαίνει από την αριστερή πλευρά. Ο Χαρούπας έχει το Λάσκαρη μπροστά του. Κόντρες, διπλή κόντρα, out. Πολύ ωραία βάλε το πόδι του ο Δημήτρης Λάσκαρης. Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός, κέρδισε και το πλάγιο, το out μάλλον, γιατί θα ήταν corner αν έβρισκε στο δικό του πόδι μπάλα. Οι δύο νεαροί λοιπόν κοντραρίστηκαν στην αριστερή πλευρά, ο Λάσκαρης με τον Κωνσταντίνο Χαρούπα, τον αριστερό μπακ για σήμερα. Η θέση του είναι μέσος ο Κωνσταντίνος Χαρούπας, αλλά παίζει σε αυτή τη θέση σήμερα εδώ στην αναμέτρηση με τον Αστέρα. Ωραία η προσπάθεια του Αστέρα από την δεξιά πλευρά. Περνά ο Μακέντα, έναν παίκτη, δεύτερο παίκτη. Πέφτει εκεί ο Μπουζούκης με τάκλιν. Ο Μακέντα φάει πάλι την μπάλα πιο πίσω. Παλεύει ο Μπουζούκης, προσπαθεί να δώσει για τον Παλάσιος ο Ράτσιτς και θα κερδίσει φάουλ. Όπως ήταν πεσμένος ο Ράτσιτς, πρέπει να χτύπησε εκεί με τον Μπουζούκη και μάλιστα έχει πάει και από πάνω ο Μπουζούκης για να δει αν είναι εντάξει ο Σέρβος, ο αρχηγός του Άρη. Πρέπει να τον έχει πατήσει κάποιος. Βλέπω ότι κρατάει το αριστερό του χέρι και έχει πάει ο διαιτητής. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι. Είμαστε στο 26 Αστέρας Άκτορ και μπαίνουμε στο 27 Αστέρας Άκτορ Άρης 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αγώνας για τη League Face του κυπέλου Ελλάδας Superbet. Και αργά αργά δεν βιάζεται ο Σούταλο να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Ράτσιτς, το εκτελεί για τον Τιάμ. Ο Σούταλο με τον Τιάμ αλλάζουν την μπάλα, πιο δεξιά για τον Πετρίς. Γνωστό σκηνικό, αργό τέμπο και για τις δύο ομάδες πιο ρεξάτος θα έλεγα ότι είναι ο Αστέρας, έτσι φαίνεται, και βάσει του σχηματισμού του πιέζει και καλύτερα, αυτό βλέπουμε εμείς, γιατί θυμίζουμε ότι ο Αστέρας παίζει σήμερα με ένα 3-4-3, έτσι έχει παραταχθεί. Εκεί στην πίεση του Παλάσιος πάνω στον Μπρόρσον θα δοθεί φάουλ από τον διαιτητή, από τον Θανάση Τζίλο. Πίεσε τον Μπρόρσον που τον ανάγκασε να πετάξει την μπάλα κόρνερ και ο Θανάση Τζίλος έδωσε φάουλ στον Παλάσιος που, όπως λέει, τζαρτζάρισμα έκανα, αυτό δείχνει η γλώσσα του σώματος, δεν έκανα κάποιο φάουλ. Τέλος πάντων, μια απλή φάση ήταν κάτι το σοβαρό. Το φάουλ δόθηκε υπέρ του Αστέρα και θα το εκτελέσει ο τερματοφύλακας ο Βασίλης Χατζημανουήλ. Κάνει την επαναφορά, η μπάλα στο χώρο του κέντρου και λίγο πιο κάτω. Κιμπιώκα τελικά θα την κατεβάσει μετά από κεφαλιές και μονομαχίες στον αέρα. Γυρίζει πίσω ο Ράτσιτς για να απελευθερώσει άπαντες στον τερματοφύλακά του τον Βέλιο. Ο Βέλιο για τον Σούταλο. Ο Σούταλο χωρίς πίεση αλλάζει για τον Χαρούπα στην αριστερή πλευρά. Ο Χαρούπας παίζει με τη μία πολύ ωραία για τον Ράφα Μύρ. Θα κλέψουν όμως οι του Αστέρα Άκτορ πολύ ωραία με τον Γιάννη Κότσιρα και θα κερδίσει φάουλο Μπουζούκης από τον Χαρούπα. Χαρούπας που είχε τώρα την επιστροφή, είχε μείνει πιο μπροστά. Στην επιστροφή του λοιπόν έκανε και φάουλ εκεί πάνω στον Μπουζούκη και ήταν ο Λάσκαρης ο παίκτης που έχει τώρα την μπάλα και κέρδισε και το φάουλ, είχε ανέβει ψηλά. Σας είπα, όταν ο Γιάννης Κότσιρας παίρνει όλη την πλευρά, ο Δημήτρης Λάσκαρης είναι ο παίκτης που υποστηρίζει αμυντικά τη συγκεκριμένη πλευρά, την δεξιά, όταν ανεβαίνει ο αρχηγός του Αστέρα ο Κότσιρας. Η ωραία πάσα τώρα και η διαγώνια κίνηση του Γιάννη Κότσιρα. Η πάσα του Παπακανέλου έξυπνη, αλλά όχι επιτυχής. Ήταν κάθετη για τον Κιμπιώκα μέσα στην περιοχή, δεν πέρασε, κόπηκε από Βοριαζίδη και Τιάμ. Επιμένει όμως ο Αστέρας Άκτορ. Πιο πίσω η μπάλα για τον Μπουζούκη. Ο Μπουζούκης στον άξονα δίνει δίπλα του στον Έντερη. Δύο μέση του Αστέρα Άκτορ συνδυάζονται. Ο Μπουζούκης κάνει μια προσποίηση, πάει ο Μανού Γκαρσία, τον ξεπερνάει. Λάθος η πάσα. Η μπάλα πήγε στον Ράφα Μύρ που έβαλε ωραία το πόδι του και έκλεψε. Τώρα η πάσα του Μανού Γκαρσία για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ βγαίνει, ο Χατζη Εμμανουήλ με το πόδι διώχνει σε πλάγιο out. Μια γρήγορη επίθεση άμεση με την πάσα του Μανού Γκαρσία για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ τρέξε να διεκδικήσει. Βγήκε ο Βασίλης Χατζημανουήλ έξω από την περιοχή και με τα πόδια απομάκρυνε σε πλάγιο out. Κυνηγούσε τον Κουαμέ βέβαια και ο Τζόρνταν Σίλβα, αλλά φάνηκε ότι είχε ξεφύγει ο Κουαμέ από το Μεξικανό κεντρικό αμυντικό. Το 0-0 παραμένει στο 29. Μπαίνουμε στο 30 λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, χωρίς σκορ για τις δύο ομάδες. Να πούμε τη μόνη και μοναδική φάση που έχει γίνει και μάλιστα δεν μέτρησε και γκολ που πέτυχε ο Αστέρας Άκτορ. Στο 10 λεπτό είχαμε ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Έντερ Γκοντζάλεθ, η κεφαλιά από τον Μεξικανό τον Τζόρνταν Σίλβα. Μέτρησε η μπάλα, μπήκε γκολ, όχι μέτρησε, μπήκε γκολ η μπάλα, δεν μέτρησε όμως γιατί με απόφαση του VAR ήταν offside λογικά ο Τζόρνταν Σίλβα. Στη συνέχεια τώρα είμαστε στο μισάωρο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο 0-0 παραμένει. Ο Μπουζούκης ορεξάτος σήμερα, ο Γιάννης Μπουζούκης, δίνει κάθετα για τον Παπακανέλο, πιο δεξιά για τον Κιμπιώκα, βγαίνει στην πλάτη ο Κότσιρας, στην πλάτη του Κιμπιώκα, έχει μπροστά του τον Χαρούπα, πιέζει ο Χαρούπα στον Κότσιρα, ωραία η κάθετη προσπαθεί να περάσει μες στην περιοχή, όμως θα γίνει λάθος, θα κλέψει ο Ράτζιτς, θα παίξει για τον Παλάσιος, πολύ κακό το κοντρόλ από τον Παλάσιος, θα πάρει ο Μέντες, έχει καλό αριστερό, δίνει στον Έντρεν Γκοντζάλες, είναι έξω από την περιοχή όλα αυτά το σκάψιμο για τον Μακέτα. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε τώρα ο Ντον Γκοντζάλεφ. Θα μπορούσε εκεί να κάνει ένα σούτ ή να παίξει με τον Μέντες. Επέλεξε να σκάψει την μπάλα ο Ισπανός μέσος του Αστέρ Άκτορ και να φτάσει μπάλα στα χέρια του Βέλιο πολύ εύκολα με τον τερματοφύλακα τον Πορτογάλο να δίνει για τον Πετρίς. Ο Πετρίς για τον Σούταλο. Ο Σούταλο οδηγεί την μπάλα. Δίνει στον Πετρίς εδώ δεξιά μπροστά μας όλα αυτά συμβαίνουν. Κλέβει ο Έντερ Γκοντζάλεφ την πάσα του Πετρίς. Λάθος όμως από τον Μπουζούκι. Μπάλα πλάγιο άτου για τον Άρη. Πολλά τα λάθη και από τις δύο ομάδες. Δείχνουν μια νευρικότητα. Δείχνουν ότι θέλουν να παίξουν και να δείξουν πράγματα, αλλά κάνουν λάθη πολλά με το βιαστικό παιχνίδι τους και δεν έχουμε και παραγωγή φάσεων, έτσι. Δεν έχουμε κάποιες ευκαιρίες μέσα στις περιοχές, ούτε κάποιο σούτ από μακριά. Το 0-0 παραμένει και έχουμε μπει στο 31ο λεπτό στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ με τον Άρη. Η μπάλα είναι για τον Ράτσιτς, χωρίς πίεση εκεί. Ο μέσος του Άρη οδηγεί την μπάλα, δίνει πιο πίσω στον Τιάμ. Ο Τιάμ δίνει πάλι στο Ράτσιτς. Έχει κενό εδώ ο Πετρίς και θα πάρει την μπάλα. Είχαν κλείσει προς τα μέσα όλοι του Αστέρα Άκτορ. Ωραία, ο Πετρίς θα περάσει από τον Μέντες. Έρχεται όμως ο Σίλβα και παραχωρεί κόρνερ. Βλέπετε ότι υπάρχει ντουμπλάρισμα. Και αυτό, σε αυτό ποντάρει ο Γρηγόρης Αντωνόπουλος, παίζοντας με τρεις στόπερ. Ο αντίστοιχος στην αριστερή πλευρά για τον μπακ του αριστερό είναι ο Τζόρνταν Σίλβα, όπως σας είπα. Όταν περάσει τον μπακ κάποιος παίκτης, έρχεται ο στόπερ και καλύπτει, και αυτό έκανε τώρα ο Τζόρνταν Σίλβα. Για να δούμε το κόρνερ από τον Παλάσιος. Είμαστε στο 32. Κόρνερ δεύτερο με τον Παλάσιος εδώ και τον Άρη από τη δεξιά πλευρά, από το ίδιο σημείο. Καλή εκτέλεση όμως ο Τζόρνταν Σίλβα εκεί, σηκώνεται πιο ψηλά από όλους και απομακρύνει. Βοριαζίδης δίνει πάλι στον Παλάσιος που είχε μείνει στην δεξιά πλευρά για την εκτέλεση του κόρνερ. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα κάνει τη σέντρα εύκολα ο Χατζή Εμμανουήλ, ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ. Θα μπλοκάρει την μπάλα και με τα χέρια θα παίξει στην απέναντι πλευρά δεξιά για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ που έχει μπροστά του τον Τιάμ. Θα γίνει πάσα για τον Κιμπιόκα. Ωραίο το τάκλιν. Θα παραχωρήσει πλάγιο out βέβαια ο Χαρούπας, αλλά ήταν δύσκολη φάση για αυτόν. Είχε πλεονέκτημα νομίζω ο Κιμπιόκα. Αλλαγή παιχνιδιού ωραία για τον Μακέτα. Μακέτα το κοντρόλ με το στήθος. Φοβερή πάσα από τον Έντερ Γκοντζάλεθ μέσα στην περιοχή. Βρήκε το Μακέντα πάσα ακριβίας, έκανε το κοντρόλ, όμως μόλις κατέβηκε η μπάλα κάτω από Μάγκνο Σούταλο και ο Πετρίς που είχαν κλείσει πάνω στον Ιταλό σεντερφόρ του Αστέρα Άκτορ. Πίσω η μπάλα τώρα για τον Αστέρα που επιμένει με τον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκι στον Μπρόσον. Μπρόσον αριστερά για τον Τζόρνταν Σίλβα, σαν αριστερός μπακ ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός. Ακόμα πιο μπροστά, σαν εξτρέμ, είναι ο Μέντες. Ο αριστερός μπακ δίνει για τον Μπουζούκι πιο πίσω. Ο Μπουζούκι για τον Τζόρνταν Σίλβα, όλα αυτά εδώ μπροστά. Αριστερά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ. Δεν βρήκαν διάδρομο οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Αντωνόπουλου. Πάνε από την απέναντι πλευρά, από δεξιά με το Λάσκαρη. Κάνει την πάσα για τον Παπακανέλο. Ωραία προσποίηση στον Χαρούπα. Ο Παπακανέλος πιέζεται εκεί και παραχωρεί ο ίδιος το πλάγιο out. Στο 34 παραμένει το 0-0. Πλάγιο out για τον Άρη που πήρε πλέον την κατοχή μετά από ένα διάστημα δευτερολέπτων που πίεσε ο Αστέρας Άκτορ. Έξω από την περιοχή βέβαια, χωρίς να γίνει κάτι μέσα σε αυτή. Εκτός από τον Μακέντα που πήρε μια εξαιρετική πάσα αλλά δεν πρόλαβε να την εκμεταλλευτεί, έκανε το κοντρόλ με το στήθος, μόλις κατέβηκε η μπάλα κάτω δύο παίκτες, ο Σούταλο και ο Πετρίς, έπεσαν πάνω του και του την πήραν. Ήταν όμως εξαιρετική διαγώνια πάσα από τον Έντερ Γκοντζάλεθ, ακριβίας. Ένας παίκτης ήταν στην περιοχή, ήταν ο Μακέντα, τον βρήκε, αλλά εκεί ίσως έπρεπε να ενεργήσει διαφορετικά ο Ιταλός επιθετικός. Η κάθετη πάσα από τον Τιάμ, λάθος. Λάσκαρης θα πάρει, θα έρθει ο Βοριαζίδης και θα κλέψει από τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Λάθη επιλαθών, νέο λάθος και ο Αστέρας με κατοχή μπάλας και Παπακανέλος πιο πίσω για τον Κότσιρα. Κότσιρας απελευθερώνει για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Μπουζούκης. Κάθε την πάσα για τον Μακέντα. Δεν θα περάσει. Ήταν έξυπνη πάσα και ωραία, αλλά δεν ήταν δυνατή. Ήταν λίγο πιο δυνατή. Ο Μακέντα ίσως έβγαινε και τέτα τέτ. Ήταν εξαιρετικά, σε εξαιρετικά καλή θέση ο Ιταλός επιθετικός και πολύ ωραία. Κάθε την πάσα βέβαια ήθελε λίγο δύναμη ακόμα. Στο 35 το 0-0 παραμένει και ο Αστέρας Άκτορ επιμένει. Νομίζω ότι έχει και την κατοχή της μπάλας όσο αφορά τα στατιστικά. Μια κατοχή μπάλας που έρχεται στο 63% για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ και ένα 37% μέχρι αυτά το λεπτό το 35% για τον Άρη. 63% κατοχή ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν και 37% κατοχή για τον Άρη. Χωρίς σούτ εντός στόχου από καμία ομάδα. Έχουμε δύο κόρνερ για τον Άρη και τίποτε άλλο σημαντικό έτσι να σχολιάσουμε. στην αναμέτρηση. Το γκολ βέβαια που δεν μέτρησε στο ξεκίνημα την κεφαλιά του Ζόταν Σίλβα λόγω ότι ήταν offside, όπως είπε το VAR. Το κοντρό πήγε να κάνει ξεζητημένο ο Κιμπιόκαχη. Κενός χώρος τώρα για τον Άρη με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος από την δεξιά πλευρά. Κλείνει προς τα μέσα, δίνει για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ έχει μπροστά του τον Μπρόσον, πάλι για τον Παλάσιος. Δεν σουτάρει, τώρα αποφασίζει να σουτάρει. Κακό το σουτ από τον Σεμπάστιαν Παλάσιος. Πολύ κακό το σουτ. Στο 36 η πρώτη τελική προσπάθεια εκτός εστίας από τον Παλάσιος. Στο 36ο λεπτό είχε προϋποθέσεις, αν σημάδευε εστία, να βάλει πρόβλημα ο Παλάσιος για την άμυνα του Αστέρ Άκτορ. Όμως ο Αργεντινός δεν έπιασε καλά την μπάλα, όπως λέμε. Το σουτ ήταν αδύναμο, ξέψυχο και με φάλτσο προς τα έξω. Έτσι λοιπόν περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια επίθεσης με καινούς χώρους πολλούς για τον Άρη, που βρήκε από την αριστερή πλευρά, και ο Κουαμέ που γύρισε την μπάλα στον Παλάσιος και πήγε να τη ζητήσει πάλι. Το γύρισμα τώρα τον Παπακανέλο πάρα πολύ καλό από δεξιά, πρόλαβε και βγήκε ο Βέλιο και μπρόκαλε την μπάλα. Υπήρχε πίσω του βέβαια ο Μακέντα, αν περνούσε η μπάλα θα σκόραρε σε καινή εστία ο Ιταλός επιθετικός, όμως τελικά δεν πέρασε, βγήκε ο Βέλιο και μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια. Βοριαζίδης έχει πάρει ένα ρυθμό το παιχνίδι και προσπαθούν να παίξουν λίγο πιο γρήγορα οι δύο ομάδες. Πάμε στο 37ο λεπτό, το 0-0 παραμένει για τον αγώνα κυπέλου Superbet. Ο Αστέρας Άκτορ που υποδέχεται τον Άρη εδώ στη διαδικασία της League Phase, και να θυμίσουμε και τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια της League Phase του κυπέλου Ελλάδας οι δύο ομάδες. Θα το πούμε συνέχεια. Τώρα έκλειψε ο Αστέρας Άκτορ με τον Μακέντα, γυρίζει και πασάρει προς τα πίσω για τον Γιάννη Κότσιρα. Ο Κότσιρας έχει χώρο από δεξιά, δεν τον ακολουθεί ο Ράφα Μύρ. Τώρα μπαίνει και ο Ράφα Μύρ στην πίεση και κλέβουν εκεί την μπάλα του Άρη με τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας έχει επιλογή τον Μανού Γκαρσία δίπλα του, και αριστερά τον Κουαμέ και δεξιά τον Παλάσιος. Ο Κουαμέ θα πάρει την μπάλα, θα δώσει για τον Μανού Γκαρσία στον άξονα. Ο Μανού Γκαρσία πιο δεξιά για τον Παλάσιος. Παλάσιος με μπροστά του τον Μέντες. Δίνει στον Μανού ένα-δύο ή δύο παίκτες. Το γύρισμα από τον Παλάσιος, out την μπάλα τελικά. Έγινε διπλή κόντρα, ούτε κόρνερ δεν κέρδισε ο Παλάσιος. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Παλάσιος. Τον βλέπουμε ότι και αργά πάει στην μπάλα και καθυστερημένες κινήσεις κάνει. Στο 38 η φάση αυτή, νωρίτερα στο 36 πάλι ο Σεμπάστιαν Παλάσιος έκανε σούτ, η μπάλα πέρασε out χωρίς καλή προσπάθεια. Και τώρα πριν από λίγο λέγαμε για το κύπελο και ποιους αντιπάλους θα αντιμετωπίσουν οι δύο ομάδες. Ο Άρης θα παίξει στα επόμενα παιχνίδια με τη Μαρκό εντός έδρας, με τον Παναθηναϊκό εκτός και με τον Παντσεραϊκό εντός. Έχει λοιπόν δύο ομάδες Super League 1, τον Αστέρα Άκτορ και την Παναθηναϊκό εκτός έδρας, και δύο ομάδες Super League 2 εντός έδρας. Ο Μπουζούκης τώρα από την δεξιά πλευρά με το δεξί πόδι φέρνει την μπάλα, το σούτ εκεί προσπαθεί να κάνει, πέφτει ο Μακέτα, ζητάει πέναλτι. Ζητάει πέναλτι εκεί στην προσπάθεια που έκανε ο Σούταλο να του βάλει κόντρα, και έχουμε στην απέναντι πλευρά επίθεση για τον Άρη με τον Ράφα Μύρ. Ωραίο το πλασέ, δεν έχει και καλό οπτικό πεδίο γιατί έχει ήλιο, θα μπλοκάρει τελικά εύκολα ο Χατζημανουήλ. Ζητάει ακόμα. Ζητάει πέναλτι ο Μακέντα που έχει μείνει κάτω στην περιοχή. Σηκώθηκε όλος ο πάγκος του Αστέρα, διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω τώρα για το ΒΑΡ αν θα υπάρξει παρέμβαση. Πρέπει να βγει μπάλα έξω ή να σταματήσει το παιχνίδι για να υπάρξει παρέμβαση από το ΒΑΡ. Όλος ο πάγκος του Αστέρα έχει σηκωθεί και διαμαρτύρονταν στον τέταρτο διαιτητή, τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη. Ο κ. Τζίλος δεν έχει δείξει κάτι μέχρι στιγμής ότι μιλάει με κάποιον, αυτό διακρίνουμε. Είμαστε στο 39, το 0-0 Αστέρας Άκτορ Άρης παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και περιμένουμε να δούμε αν υπάρξει έλεγχο στη φάση. Τίποτα λέει, τίποτα λέει, για το δίνει χαρακτηριστικά ο Θανάσης Τζίλος. Η φάση ελέγχθηκε και κάνει τίποτα, και προκειτώντας και προς τον πάγκο του Αστέρα Άκτορ. Πολλές οι διαμαρτυρίες και ειδικά από τον Γιώργο Αντωνόπουλο που ακόμα διαμαρτύρεται ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ. Δεν το πιστεύει δηλαδή ότι δεν δόθηκε αυτή η φάση σαν παράβαση. Εμείς δεν έχουμε άποψη, ήταν πολύ μακριά και στη γωνία, δεν μπορούμε να δούμε. Το 0-0 λοιπόν παραμένει. Είχαμε τη φάση για τον Άρη στο 36 με τον Παλάσιος και από εκεί και πέρα την φάση πριν λίγο του Μακέντα. Καθυστέρησε εκεί ο Ιταλός να κάνει την τελική προσπάθεια προς την εστία μέσα από την περιοχή όλα αυτά, και ήρθε ο Σούνταλο, κόντραρε και πήρε την μπάλα από τον Ιταλό επιθετικό του Αστέρα Άκτορ. Το 0-0 παραμένει, είμαστε στο 40 λεπτό, χωρίς κάτι άλλο ιδιαίτερο πέρα από αυτά που σας έχουμε πει. Πάντως και οι δύο ομάδες έχουν μια διάθεση να πιέσουν, να παίξουν επιθετικά, να πετύχουν ένα γκολ. Δεν τα έχουν καταφέρει, δεν έχουν κάνει πολλές φάσεις και με τον Αστέρα να έχει συντριπτική κατοχή της μπάλας και τον Άρη να του έχει δώσει την μπάλα. Έτσι φαίνεται του Αστέρα. Άκτορ, ωραία η πάσα διαγώνια για τον Κιμπιώκα μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τώρα. Κιμπιώκα κάνει προσποίησεις. Έρχεται και ο Παλάσιος. Έχει δύο παίκτες, προσπαθεί να παίξει εκεί το 1-2 με τον Μπέντες. Λάθος πάσα, λάθος και από τον Βοριαζίδη. Πλάγιο out για τον Αστέρα. Άκτορ εδώ αριστερά μπροστά μας, αλλά έχει υποδειχτεί στην πρώτη πάσα που πήρε ο Κιμπιώκα σε θέση offside, έτσι ως μη γενόμενη όλη αυτή η φάση και όλα αυτά που ακούσατε από εμάς δεν ισχύουν. Το 0-0 παραμένει και η μπάλα πάει κατοχή στον Άρη με την εκτέλεση εδώ του δεξιού μπακ του Πετρίς. Είπαμε ότι ακυρώθηκε γκολ για τους Αρκάδες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, στο 10ο λεπτό, όταν η κεφαλιά που έκανε ο Τζόρνταν Σίλβα από εκτέλεση φάουλ του Έντερ Γκοντζάλεθ πήγε στα δίκτυα, όμως από εξέταση του VAR ακυρώθηκε το τέρμα που είχε σημειώσει. Μάλλον δεν μέτρησε, γιατί δεν ακυρώθηκε, δεν είχε μετρήσει τον γκολ. Δεν μέτρησε το τέρμα που πέτυχε ο Τζόρνταν Σίλβα και παραμένει αυτό το 0-0. Και πάμε στα τελευταία 4 λεπτά για να δούμε και ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Είμαστε στο 42ο στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, στο 0-0 Αστέρας Άκτορ Άρης για το κύπελο Ελλάδα Super Bet παραμένει χωρίς σκορ η αναμέτρηση στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Ο Κουαμέ έχει γυρίσει πολύ πίσω, παίρνει την μπάλα και έχουμε το Ράφα Μύρ να έχει πάει στην κορυφή της επίθεσης για να καλύψει έτσι αυτό το κενό ή να μείνει και αριστερά ο Κουαμέ. Αλλάζουν οι δύο αυτοί παίκτες θέσεις. Τώρα λέει ο Ράφα Μύρ στον Κουαμέ να πιέσει σε ένα πλάγιο που κέρδισε ο Αστέρας Άκτορ μπροστά στον πάγκο του Άρη και ο Κότσιρας, ο αρχηγός του Αστέρα, έχει πάει να το εκτελέσει. Η μπάλα στα χέρια του Κότσιρα για αυτό το πλάγιο out. Μετράει ο κύριο Τζίλος, το εκτελεί τελικά για τον Μπουζούκη. Ο Μπουζούκης θα πιεστεί από τον Βοριαζίδη, θα παραχωρήσει νέο πλάγιο ο Βοριαζίδης, ο Μιχάλης Βοριαζίδης για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ, κακό κοντρόλ. Βοριαζίδης για τον Παλάσιος. Ο Παλάσιος πιέζεται από τον Μέντες. Στην απέναντι πλευρά ο Μανού. Ο Μανού για τον Πετρίς. Ο Πετρίς κάνει κακό κοντρόλ, όμως προλαβαίνει και γυρίζει την μπάλα πίσω στο Βοριαζίδη. Βοριαζίδης για τον Παλάσιος. Στην δεξιά πλευρά όλα αυτά. Δεν έχει κενό για να προχωρήσει και να οδηγήσει την μπάλα ο Παλάσιος. Ο Αργεντινός είχε τον Σεμπάστιαν, τον Τζόρνταν Σίλβα μπροστά του. Έτσι λοιπόν γύρισε την μπάλα πίσω και πάει την απέναντι πλευρά. Ο Άρης από αριστερά με τον Ράτσιτς, που δεν έχει μπει έτσι πολύ δυναμικά στο παιχνίδι ο αρχηγός του Άρη. Πολύ απλός, χωρίς προσπάθειες ατομικές, χωρίς πάσες έτσι που μας είχε συνηθίσει σε άλλα παιχνίδια. Δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες ακόμα ο Ράτσιτς. Ο Κουαμέ τώρα πατάει τα κουνάκια για την μπάλα, έβγαινε out. Το γύρισμα από τον Χαρούπα. Τα κουνάκια του Ράφα Μύρ για τον Μανού Γκαρσία. Ο Μανού Γκαρσία έξω περιοχή. Βρίσκει τον Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδης καλό κοντρόλ, πιέζεται από τον Κιμπιώκα. Κάνει φάουλ ο Βοριαζίδης, αφήνει ο διαιτητής. Γιατί πήρε την μπάλα ο Κιμπιώκα, θα πέσει κάτω ο Μακέντα, ζητάει φάουλ εκεί σε μια προσπάθεια. Πήγε να κάνει από τον Σούταλο για να πάρει πάσα και τελικά ναι, το δίνει το φάουλ, τον έπιασε ο Σούταλο. Του το είπαν απ' έξω του διαιτητή και ζητάει και λέει και ευχαριστώ στον τέταρτο διαιτητή. Στο 44 όλα αυτά, έχουμε μπει στο 44ο λεπτό. Το Αστέρας Άκτορ Άρης 0-0 για το κύπελο Ελλάδα Super Bet παραμένει για τη League Phase. Εδώ η αναμέτρηση, το πρώτο παιχνίδι που δίνουν οι δύο ομάδες για το κύπελο Ελλάδα Superbet. Το 0-0 παραμένει λοιπόν και η κυκλοφορία ξεκινάει για τον Αστέρα Άκτορ της μπάλας πάλι από δεξιά. Παλάσιος είναι εδώ αριστερά, μπαίνει στην περιοχή, πέφτει ο Παπακανέλος κάτω. Στην απέναντι πλευρά τίποτα, λέει ο ρεφερή, έξω την περιοχή όλα αυτά. Ζήτησε φάουλ ο Αντώνης Παπακανέλος, έκανε μια προσποίηση και έκοψε την μπάλα προς τα μέσα και δόθηκε out τελικά για τον Άρη. Ο Άρης που έχει την κατοχή με το Βέλιο. Ο Βέλιο αφήνει για τον Τιάμ. Ο Τιάμ δεν βιάζεται, ξέρει και βλέπει και το χρονόμετρο ότι πάμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε ποιες θα είναι και οι καθυστερήσεις. Το 0-0 παραμένει χωρίς σκορ η αναμέτρηση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 45ο, για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη κύπελο Ελλάδα Superbet. Η πάσα αριστερά για τον Χαρούπα σε μια προσπάθεια επίθεση για τον Άρη. Ράτσιτς πιο πίσω για τον Βοριαζίδη. Χωριαζίδης μόνος του, χωρίς πίεση, δίνει δίπλα του στον Τιάμ που έχει ανέβει και έχει περάσει το κέντρο. Ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός πάει να κάνει μια πάσα ξεζητημένη, μια πάσα χωρίς να υπάρχει και συμπαίκτης του εκεί. Φτάνει απευθείας στον Χατζη Εμμανουήλ, τον goalkeeper του Αστέρα Άκτορ, στο 45. Είμαστε δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 45 λεπτά στο Θεόδωρος Χοκοτρώνης και να δούμε ποιες θα είναι και οι καθυστερήσεις. Ένα λεπτό, το πολύ δύο, πιστεύω, αν υπάρξουν καθυστερήσεις, να δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, στο φωτεινό πινακάκι. Για να το δούμε λοιπόν τώρα το πινακάκι, τι έχουν καθυστερήσεις. Να δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, στο φωτεινό πινακάκι. Για να το δούμε λοιπόν τώρα το πινακάκι.

0: δικαίω όμως με υπόδειξη του VAR ήταν σε θέση offside και έτσι δεν μέτρησε το τέρμα και παραμένει αυτό το 0-0 και έχουμε μπει στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων για να πάμε στο τέλος της αναμέτρησης. Ένα φάουλ κερδίζει ο Άρης στην άμυνά του στην δεξιά πλευρά με τον Πετρίς να δίνει στον Παλάσιο. Ο Παλάσιο ψάχνει στην πλάτη του Τζόρνταν Σίλβα τον Μανού Γκαρσία. Δεν θα περάσει πάσα. Θα κόψει ο Τζόρνταν Σίλβα και πιέζεται από τον Παλάσιο. Θα πάρει ο Μπουζούκης, αφήνει. Έκανε φάουλ ο Παλάσιο. Ωραία η πάσα για τον Μακέντα. Δεν περνάει μπάλα, κάνει λάθος. Έκανε σοβαρό λάθος ο Τιάμ. Μπορεί να ήταν και offside το Μακέντα εκεί. Αλλά έκανε λάθος και στο γύρισμα βγήκε και έπιασε την μπάλα ο Βέλιο. Εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό γκολ με το λάθος γύρισμα διώξιμο του Τιάμ. Με τον ενθουσιασμό που έχει ο νεαρός κάνει πολλά λάθη. Όπως και τώρα που οδηγεί την μπάλα, προσπαθεί να περάσει μια πάσα με το δεξί πόδι. Δεν θα βρει τελικά συμπαίκτη του. Έρχεται ο Ράτσιτς να πάρει και να δώσει στον Ράφα Μύρ. Ο Ράφα Μύρ θα χάσει από δύο παίκτες του Αστέρα Άκτορ και θα παραχωρήσει και πλάγιο out. Ένα πρώτο ημίχρονο που θα ολοκληρωθεί τώρα σε δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν και τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Το 0-0 παραμένει, δεν υπάρχει σκορ και από ό,τι φαίνεται με αυτό το 0-0 θα πάνε δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Τώρα σε 5 δευτερόλεπτα θα ολοκληρωθούν και τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων για να ακούσουμε το σφύριγμα από το Θανάση Τζίλο, τον ρέφερι της αναμέτρησης. Επιστρέφει τώρα με το πλάγιο out την μπάλα ο Πετρίς, πιο μπροστά για τον Βοριαζίδη. Τέλος, το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ, Άρης 0-0 σε ένα μέτριο παιχνίδι θα έλεγα, με κάποια γεμίσματα απλά, με κατοχή μπάλας για τον Αστέρα στο 60% και για τον Άρη στο 40%, περισσότερη κατοχή μπάλας για τους γηπεδούχους, για τον Αστέρα Άκτορ. Ένα γκολ που μπήκε στο 10ο λεπτό και δεν μέτρησε με τον Τζόρνταν Σίλβα να σκοράρει, αλλά ήταν σε θέση offside όπως υπέδειξε και ανέλησε το VAR και τον γκολ δεν μέτρησε. Ο Άρης είχε μια φάση επικίνδυνη, αυτό μόνο μπορούμε να πούμε, στο 36ο λεπτό με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος που μπήκε από τη δεξιά πλευρά μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε ένα σουτ, η μπάλα πήρε φάλτσο προς τα έξω και βγήκε out, θα μπορούσε να βγει και πλάγιο out, παραλίγο δηλαδή να βγει πλάγιο out στην απέναντι πλευρά. Χωρίς μεγάλες ευκαιρίες και χωρίς φάσεις λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο ημίχρονο Αστέρας Άκτορ Άρης για το κύπελο Superbet, δεύτερη αγωνιστική 0-0.
1: Era Sport 101,8.
2: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Ακούτε Era Sport.
9: 37 λεπτά μετά τις 6, Era Sport 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στην Τρίπολη, Αστέρας Άρης 0.

Στις 9 και 4 ο εξαναβολής αγώνας για την Super League, εξαναβολής από την πρώτη αγωνιστική που επρόκειτο να γίνει, Παναθηναϊκός Κηφισιάς, στις 9 και 4 μετάδοση από την Era Sport.

Και βέβαια απόψε είναι βραδιά Champions League για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 8 παρατέταρτο. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντονέτσκ και Φενέρμπαχτσέ Ρώμα. Και τέσσερα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 10. Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπά Μπακού, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιντ και Σλάβια Πράγας Λανς είναι η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Χθες η Μπαρσελόνα νίκησε με 5-1 την Φέγενορ, τη Στουτγκάρδη με 3-1 την Βίκινγκ, η Λίβερπουλ με 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης, η Άρσεναλ εκτός έδρας νίκησε την Νάπολη με 1-0, η Παρίς Σεντζερμέν συνέτρεψε με 6-1 την Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Σπόρτινγκ επικράτησε με 3-1 τη Γαλατά Σαράι. Η Γαλατά θα είναι μία από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ

0: Πάμε όμως να μιλήσουμε διεξοδικότερα και για αυτά που περιμένουμε σήμερα στο Champions League, αλλά και για αυτά που συνέβησαν χθες. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Λιαργόβα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Θάνο μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους ακροατές της Era Sport. Με 6 παιχνίδια συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Champions League. Έτσι, το τρίτο κομμάτι, τρίτη αγωνιστική ημέρα. 6 μάτς και απόψε το βράδυ, με πρώτη σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Αϊτχόβεν, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα, με το δεύτερο μάτς έτσι να συγκεντρώνει ενδιαφέρον. Τη Ρώμα άλλωστε θα τη δούμε να αντιμετωπίζει και την ΑΕΚ στην All Win Arena, ενώ σε αυτήν ανήκει και ο Κουλιεράκης, ο οποίος δεν αναμένεται βέβαια να πάρει θέση σήμερα στην αμυντική τριάδα των Τζαλορώση, όπου θα βρεθούν οι Μαντσίνι, Εντικά και Ερμόζο. Στις 10 μια άλλη ιταλική ομάδα, η οποία επίσης θα βρεθεί αντιμέτωπη της ΑΕΚ και μάλιστα στο γήπεδο που θα διεξαχθεί απόψη η αναμέτρηση, η Κόμο υποδέχεται τη Λειψία, ιστορική σημασία παιχνίδι για την Κόμο, την ομάδα της διασημότερης λίμνης της Ιταλίας, η οποία δίνει το πρώτο της παιχνίδι όχι μόνο στη διοργάνωση αλλά συνολικά στην Ευρώπη. Υποδεχόμαι την Λειψία στον Τζουζέπε Σινιγκάλια.
0: Εννοείς ότι δεν έχει ξανααγωνιστεί ποτέ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση?
1: Ποτέ, ναι.
0: Και αγωνίζεται απευθείας στο Champions League,
1: Ακριβώς.
0: Ωραία ιστορία αυτή.
1: Ή παίζει ή δεν παίζει. Πρόλαβε, σε χρόνο ρεκόρ έγιναν οι εργασίες που χρειάζονταν στον Τζουζέπε Σινιγκάλια προκειμένου να είναι έτοιμο. 12.000 θεατές χωρούσε το γήπεδο, με τις απαραίτητες διορθώσεις μειώθηκε στις 11.000, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως δεν θα βρεθούν στο γήπεδο απόψε τόσο ο πρόεδρος όσο και αρκετά διευθυντικά στελέχη, αφού παραχώρησαν τη θέση τους σε ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι ζουν κοντά στο γήπεδο, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά εκείνη, θεώρησαν πιο σημαντικό να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά εκείνη την εμπειρία αυτή τη σπουδαία για την ομάδα. Mm-hmm. Την ίδια ώρα η Manchester United υποδέχεται τη Σαμπά Μπακού και η Μπάγερ Μονάχου την Μπόντο Γκλιντ, ενώ η Σλάβια Πράγας φιλοξενεί τη Λαντς, επίσης με ελληνικό στοιχείο εδώ, αφού ο διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Φωτιάς. Στο Κόμο Λειψία εντωμεταξύ, όπως μεταδίδουν έτσι τα τελευταία νέα από τα ιταλικά μέσα, ο Δουβίκας μοιάζει να κερδίζει την μάχη με τον Μόισε Σκιν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Κόμο από τη Φιωρεντίνα, έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, και με τον Έλληνα επιθετικό να παίρνει θέση στην κορυφή της επίθεσης του ιταλικού συλλόγου. Μιας και αναφέρθηκα στην Φιωρεντίνα, να πούμε ότι μετά από 3 αγωνιστικές παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο Φάμπιο Γκρόσο. 13 μεταγραφές έγιναν το καλοκαίρι για τη Φιωρεντίνα, εντελώς νέο σύνολο. Τα κομμάτια κλήθηκε να ενώσει ο προπονητής της Σασουόλο τις 2 προηγούμενες σεζόν, κάνοντας καταπληκτική δουλειά ο Γκρόσο εκεί. Ωστόσο, φαίνεται πως η χημεία δεν υπήρξε ποτέ. Μετά την ήττα και από την Τωρίνο εντός έδρας, τρίτη στις άριθμες πρώτες αναμετρήσεις για τη Φιωρεντίνα, απομακρύνθηκε από τον πάγκο με τους Βιόλα να καλούν εσπευσμένα τον Βανόλη, ο οποίος κάθισε στον πάγκο τους στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα να καταφέρει να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, όσον αφορά τη δράση χθες...
0: Ναι, είχαμε εδώ πεντάρες, εξάρες...
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι έχουμε χορτάσει γκολ στη χθεσινή βραδιά και συνολικά στις δύο πρώτες αγωνιστικές, στις πρώτες δύο βραδιές της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League. Η Μπαρτσελόνα φιλοδόρησε την Φέγενορντ με 5 γκολ, 5-1 επιβλήθηκε της Ολλανδικής ομάδας. Η Στουτγκάρδη επικράτησε 3-1 της Βίκινγκ από την Νορβηγία. Αυτά τα παιχνίδια ξεκίνησαν 8 παρατέταρτο, ενώ σε αυτά των 10 η Λίβερπουλ σε μια επανάληψη της περσινής πρώτης αγωνιστικής, καθώς και πέρσι για την ίδια διοργάνωση πάλι στην πρεμιέρα η Λίβερπουλ είχε υποδεχτεί την Ατλέτικο Μαδρίτης και είχε επιβληθεί 3-2. Τώρα μόνο το σκορ άλλαξε, 2-1 για τους κόκκινους με ανατροπή. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal κέρδισε 1-0 την Νάπολη, με το σκορ νομίζω να αδικεί τους κανονιέρηδες. καθώς ένα πιο δίκαιο σκορ θα ήταν και ένα 3-0-4, δεν θα ήταν υπερβολή. Δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες η Arsenal, ήταν μονόλογος το παιχνίδι, με την Νάπολη όλη να μένει πίσω καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και να προσπαθεί να ψάχνει την κόντρα. Είχαν και οι Παρτενοπαίοι τις στιγμές τους τις οποίες δεν αξιοποίησαν, αλλά νομίζω φάνηκε μεγάλη διαφορά και το πόσο έχει ανέβει και αλλάξει επίπεδο η Arsenal τα τελευταία χρόνια και μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain σκόρπισε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 στα 6, μισή ντουζίνα γκολ τη φόρτωσε, ενώ η Sporting Λισαβόνα στον Βαγιανίδη Ιωαννίδη κέρδισε 3-1 τη Γαλατά Σαράι, επίσης ομάδα ο τουρκικός σύλλογος που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην πορεία της στη League Phase της Champions League.
0: Sporting με Βαγιανίδη, όπως είπες, και Ιωαννίδη, ξεκίνησαν και οι δύο από την αρχή.
1: Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές φάνω στην αναμέτρηση, να πούμε και τους σκόρερ για τον αγώνα στη μεγάλη νίκη της Sporting. Ο Κατάμο ήταν αυτός που ισοφάρισε, καθώς η Γαλατά Σαράι προηγήθηκε με αυτογκούλ του Ινιάσιο. Ωστόσο, η ομάδα από την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας βρήκε τα ψυχικά αποθέματα. Όχι μόνο ισοφάρισε στο 27 με τον Κατάμο, αλλά ο Σουάρες με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έδωσε προβάδισμα και ο Ζαλαζάρ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στη Sporting. Από εκεί και μετά, όσον αφορά την παρουσία των Ελλήνων παικτών, δεν ξέρω, ακούγομαι, γιατί έχω
0: κάποια
1: διακοπή το...
0: Όχι, σε ακούμε κανονικά, Δημήτρη.
1: Α, χαίρομαι, όμορφα. Ο Βαγιανίδης, ναι, ήταν βασικό στο αρχικό σχήμα, ενώ αλλαγή μπήκε ο Ιωαννίδης στη θέση του Σουάρες.
0: Απόψε τι θα επιλέξεις να δεις, Φενέρα, Ρώμα?
1: Και ο Βαγιανίδης ουσιαστικά έβγαλε όλο το παιχνίδι, έπαιξε 84 λεπτά, έτσι. Μάλιστα. Οπότε είχε, νομίζω, πραγματικά σημαντικό ρόλο στην επικράτηση της Sporting με ανατροπή. Mm-hmm. Για απόψε, να σου είμαι ειλικρινής, επειδή έχω αδυναμία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσω με Φενέρμπαχτσε Ρώμα και θα συνεχίσω με Κομοληψία.
0: Μάλιστα. Ωραία, και την άλλη εβδομάδα πάμε σε Europa League. Είναι εβδομάδα Europa League,
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Όπως έχει καθιερωθεί στη League Phase, είναι μια εβδομάδα που την απολαμβάνει πλήρως, έτσι, τη χάνει της προσοχής μας η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τη μία εβδομάδα. Την επόμενη είναι όλοι αφιερωμένοι στο Europa League. Ρίχνεται στη μάχη τόσο ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Γιαγκελόνια, όσο ασφαλώς και ο Όφη με τη μάχη απέναντι στη Hoffenheim, τη γερμανική. Ενώ από ιταλικής πλευράς ρίχνονται στη μάχη δύο μερικά άλλα βαριά ονόματα στην ιστορία και του ιταλικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η Μίλαν και η Γιουβέντους. Επίσης 18 παιχνίδια, τα οποία όμως μοιράζονται σε δύο βραδιές, Τετάρτη και Πέμπτη από 9. Πέμπτη.
0: Και αμέσως μετά η μεθεπόμενη είναι Conference League, ή το Conference πάει αργότερα για
1: το Conference Οκτωβρίου. Ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Θα είναι παιχνίδια τα οποία θα μας απασχολήσουν αμέσως μετά την επανεκκίνηση των εγχώριων υποχρεώσεων, καθώς θα υπάρξει διακοπή τριών εβδομάδων για πρώτη φορά, αντί να υπάρξει διακοπή και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο από δύο εβδομάδες. Η UEFA το θέσπισε έτσι και θα γίνει σε τρεις εβδομάδες μια περίοδος αφιερωμένη στις εθνικές.
0: Ναι, και έχουμε και τους αγώνες εθνικής ομάδας για το Nations League.
1: Ναι, βεβαίως. Αρχικά το ταξίδι στο Βελιγράδι για τη μάχη με τη Σερβία και ακολουθεί εκείνο στη Γερμανία Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, στο Augsburg, στη Βαυαρία, εναντίον της Γερμανίας, του Jürgen Klopp.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργόβα.
1: Ευχαριστώ εγώ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
4: Ακούτε Ερασπόρ 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, 50 λεπτά μετά τις 6 και όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Άρης, αγώνας για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή γίνονται αλλαγές, επομένως εμείς μπορούμε να συνδεθούμε και να δώσουμε το λόγο για την περιγραφή του αγώνα στον Βασίλη Κούβαλη.
5: Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της αναμέτρησης Αστέρας Άκτορ Άρης για το κύπελο Ελλάδα Superbet. Όπως είπε Σάνο, έχουμε δύο αλλαγές και οι δύο για τον Άρη, εκτός ο Παλάσιος και εντός ο Γκαρέ, και στη θέση του Μανού Γκαρσία έχει περάσει ο Γιάννης Γιαννιώτας. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει αυτό το δεύτερο ημίχρονο χωρίς αλλαγές. Θα πούμε πάλι πώς είναι και πώς έχουν διαμορφωθεί οι εντεκάδες. Μια προσπάθεια για τον Άρη τώρα από την δεξιά πλευρά. Η επίθεση με τον Πετρίς να γυρίζει στο κέντρο για τον Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ πίσω για τον Πετρίς. Ο Πετρίς για τον Γκαρέ πάλι. Ωραίο 1-2. Λάθος από τον Γκαρέ εκεί. Είναι ο Πετρίς όμως θα βάλει το πόδι του και θα επιστρέψει την μπάλα στον Βέλιο, τον τερματοφύλακά του. Πολύ πίσω η μπάλα από το χώρο του κέντρου γιατί πιέζονταν ο Πετρίς, ο Γάλλος δεξιός μπακ. Ο Αστέρας συνεχίζει με Χατζη Εμμανουήλ, Λάσκαρη, Σίλβα, Μπρόνσον, Κότσιρα, Μέντες, Γκοντζάλες, Μπουζούκι, με Κιμπιόκα, Παπακανέλο και Μακέντα. Το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου δεν έχει να επιδείξει κάτι, ούτε πολλές φάσεις, εκτός από τον γκολ που ακυρώθηκε στο 10ο λεπτό του Σίλβα με την κεφαλιά και την φάση του Παλάσιο στο 36, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ο Άρης που συνεχίζει με τους 11 να είναι Βέλιο, Σούταλο και Τιάμ, ο Πετρίς και ο Χαρούπας, ο Βοριαζή και ο Ράτσιτς, άλλαξε τους δύο ακραίους που είναι ο Παλάσιος και στη θέση του έχει περάσει ο Γιαννιώτας, και στη θέση που είπαμε του Μανού Γκαρσία, γιατί είναι και ο Μανού Γκαρσία, έπαιζε σαν δεκάρι, έχει περάσει ο Γκαρέ. Αυτοί είναι οι παίκτες που συνεχίζουν για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου και τον Άρη, που έχει κερδίσει ένα πλάγιο out από δεξιά με τον Πετρίς. Πετρίς το εκτελεί με στην περιοχή για το Ράτσιτς. Βάζει και το κορμί του για να γυρίσει την μπάλα. Τη γυρίζει. Αυτό ήθελε να κάνει ο Ράτσιτς, να κερδίσει κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για τον Άρη σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. 47 είμαστε και πάμε για το 48ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Γκαρέ, ο νέος ελδόντας, σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Γκαρέ σηκώνει και το χέρι για να δούμε αν γίνει κάποια κομπίνα. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά από τον Κουαμέ, περνάει μπάλα από όλους, θα διώξουν εκεί ο Σίλβα, όχι, ο Λάσκαρης ήταν με τον Μέντες που απομάκρυνε την μπάλα. Επιμένει ο Άρης με τον Κουαμέ που έχει μείνει στην δεξιά πλευρά, κάνει τη σέντρα, περνάει από όλους, κεφαλιά από τον Σίλβα. Ο Κιμπιόκα εκεί μονομαχία με τον Χαρούπα. Έρχεται και ο Τιάμ. Ο Τιάμ βάζει το σώμα του, το πολύ δυνατό κορμί του. Θα κερδίσει τελικά ο Ράφα Μύρ. Ο Ράφα Μύρ θα δώσει πιο πίσω για τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας για τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας μπήκε για να κάνει κάποιες διεισδύσεις. Η σέντρα γέμισμα από τον Ράφα Μύρ δεν έχει αποτέλεσμα. Διώχνουν οι αμυντικοί του Αστέρα Άκτορ. Πίσω η μπάλα για τον Πετρίς, τον Άρη που επιμένει. Λάθος όμως από τον Ράτσιτς και πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ μπροστά ακριβώς στον πάγκο του. Ένα πλάγιο out που πηγαίνει να εκτελέσει και το φυσικό βέβαια να το εκτελέσει ο αριστερός μπακ. Ο Μέντες έχει την μπάλα στα χέρια και τώρα ξεκινάει να μετράει και ο κύριος Τζίλος τα δευτερόλεπτα. Το εκτελεί, είναι, πέφτει κάτω, παίζεται λέει ο διαιτητής. Επίσης ο Μακέντα είναι πολύ νευρικός ο Μακέντα, ζητάει συνέχεια φάουλ, ζητάει έτσι κάποιες φάσεις υπέρ του και τώρα έπεσε κάτω χωρίς να είναι κάτι επιλείψιμο. Συνεχίζεται το παιχνίδι με κατοχή για τον Άρη και τον Σούταλο να αλλάζει με τον Τιάμ. Ο Τιάμ, το Σούταλο έχει και τον Βοριαζίδη δίπλα του, αναγκάζεται να κάνει κάποιες τρίπλες χωρίς λόγο ο Τιάμ, και αν του την έπαιρνε ο Έντερ Γκοντζάλες θα είχε πρόβλημα. Τώρα ο Βοριαζίδης ψάχνει αριστερά τον Χαρούπα, ωραία ο Κότσιρας θα βγει και θα κάνει κοντρόλ άψογο, προσπαθεί να περάσει κάθετα για τον Έντερ Γκοντζάλες, δεν πήγε στην μπάλα, γι' αυτό σηκώνει και το χέρι ο Έντερ Γκοντζάλες στον Γιάννη Κότσιρα και του λέει συγγνώμη, δεν μπόρεσα να πάω στην μπάλα που έπρεπε να είχα πάει. Η πάσα από τον Βέλιο, τον τερματοφύλακα για τον Χαρούπα, ωραία θα την πάρει ο νεαρός αριστερός μπακ την μπάλα και θα την περάσει στον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας ζει το Ράτσιτς στον κάθε το άξονα, έχει χώρο για σουτ, για να δούμε, καλύπτει, κάνει και το σουτ, μπλοκάρει ο Χατζη Εμμανουήλ, έπεσαν δύο παίκτες πάνω του, ο Μπουζούκης και ο Έντερ, τελικά κατάφερε ο Ράτσιτς να κάνει το σουτ, ένα σουτ τελική προσπάθεια στην εστία για τον Άρη στο 50 λεπτό με το Ράτσιτς που βρήκε χώρο, οδήγησε την μπάλα όμως όταν έφτασε έξω την περιοχή άρχισε η πίεση από τους παίκτες του Αστέρ Άκτορ που τώρα έχουν την κατοχή της μπάλας από αριστερά με τον Παπαγανέλο, ωραία η προσποίηση στον Πετρίς, δεν έχει όμως λύση να δώσει πάσα, τη γυρίζει πιο πίσω για τον Έντερ Γκοντζάλες, σως για τον Τζόρνταν Σίλβα, το Μεξικανό κεντρικό αμυντικό. Πάλι ο Παπαγανέλος στον κεντρικό άξονα, πιέζεται εκεί από τον Βοριαζίδη, το τάκνι δεν θα κόψει την μπάλα, ο Κιμπιόκα προσυδίσεις, έχει μπροστά το Χαρούπα, προσπαθεί να γυρίσει, να πάρει κόρνερ, δεν παίρνει καν τίποτα εκεί και μάλιστα δίνεται φάουλ. Έσπρωξε ο Γιαννιώτας και ο Χαρούπας εκεί τον Κιμπιόκα και ο Σουηδός θα κερδίσει ένα φάουλ σαν κόρνερ, ακριβώς σχεδόν μέσα στο ημικύκλιο, στο κόρνερ είναι το φάουλ αυτό. Σαν κόρνερ λοιπόν από δεξιά που θα κερδίσει ο Αστέρας, ένα φάουλ που πηγαίνει να το εκτελέσει ο Έντερ Γκοντζάλες, ο Ισπανός μέσος του Αστέρα Άκτορ, και ο Μπουζούκης, είναι ένα δίδυμο που πάει σε όλες τις στατικές φάσεις, Μπουζούκης και Έντερ Γκοντζάλες με δεξί και αριστερό πόδι. Τώρα έχει πολλές έτσι, πιθανότητες να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη στιγμή ο Αστέρας Άκτορ με υψηλόσωμους παίκτες μέσα στην περιοχή του Άρη. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους κεφαλιά που θα πάρει εκεί ο Τιάμ και ο Κουαμέ. Ο Κουαμέ ήταν ο παίκτης που είχε γυρίσει, ο επιθετικός του Άρη, θα πάρει την κεφαλιά και θα απομακρύνει ένα σουτ που θα γίνει απελπιστικά out για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Το 0-0 παραμένει. Είμαστε στο 51ο λεπτό, χωρίς σκορ εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης και σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζουμε ότι ο Άρης ξεκίνησε με δύο αλλαγές το παιχνίδι. Πέρασαν εκτός ο Γκαρσία, ο Μάνου Γκαρσία και ο Παλάσιος, και εντός αγωνιστικού χώρου έχουν μπει η Γκαρέ και Γιαννιώτας με τον Χαρούπα τώρα από αριστερά, μπροστά του είχε τον Γιαννιώτα, δεν δίνει πάσα στον Γιαννιώτα, θα παίξει μέσα με το Ράτσιτς, ο Ράτσιτς τον Κουαμέ, ο Κουαμέ για τον Ράφα Μύρ, ο Ράφα Μύρ ζητάει να κάνει κίνηση ο Γιαννιώτας, έχει μπροστά του τον Κότσιρα, του κάνει προσποιήσεις, πασάρει για τον Κουαμέ, ο Κουαμέ για τον Ράφα Μύρ, όλα αυτά στην αριστερή πλευρά έξω την περιοχή, προσπαθούν να μπουν μέσα στην περιοχή οι παίκτες του Άρη, γυρίζει ο Γιαννιώτας που βρέθηκε εκεί χωρίς να βλέπει εστία, κάνει ένα άτσαλο γύρισμα, παίρνει την κεφαλιά ο Ράτσιτς, έρχεται ο Βοριαζίδης, πέφτει κάτω μόνος του, δεν υπάρχει κάτι εκεί, ο Παπαγανέλος καλύπτει την μπάλα, προσπαθεί να τη φέρει μπροστά για τον Μακέντα, ο Μακέντα βάζει την κόντρα και τη μονομαχία και την κερδίζει ο Μακέντα και παίρνει και το χειροκρότημα της κερκίδας, ήρθε από πίσω, έφτασε σε θέση αριστερού μπακ, κόντραρε την μπάλα και έρθει το πλάγιο out ο Φεντερίκο Μακέντα, ένα πλάγιο out που έχει την μπάλα στα χέρια να εκτελέσει ο Μέντες μπροστά στον πάγκο του Αστέρα Άκτορ, όλα αυτά. Εκτελεί το πλάγιο για τον Παπακανέλο, βάζει το κορμί του εκεί ο Βοριαζίδης, πλάγιο νέο λίγο πιο μπροστά για τον Αστέρα Άκτορ, πάλι με τον Μέντες να έχει την μπάλα στα χέρια και να ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, αρκετά μέτρα τη μεταφέρει την μπάλα, όμως έκανε αρκετά μέτρα αυτό που σας είπα, έφυγε πίσω από τη σέντρα, έφτασε αρκετά μέτρα μπροστά και προφανώς ο διαιτητής τον είδε και δίνει αλλαγή σε αυτό το πλάγιο out που εκτέλεσε ο Μέντες για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ, ενώ είναι πολλές διαμαρτυρίες και πηγαίνει στον πάγκο, μάλλον θα δείξει κάποια κάρτα σε κάποιον στον πάγκο, στο Γιώργο Αντωνόπουλο, κάτι του λέει ο διαιτητής του προπονητή του Αστέρα Άκτορ. δέχεται και τα παράπονά του, δεν έχει δείξει κάποια κάρτα ακόμα. Πάντως συζητάνε σε ήρεμο τόνο, του δίνει κάποιες εξηγήσεις ο Γιώργος Αντωνόπουλος και επιστρέφει ο Θανάσης Τζίλος, ο ρέφερι από την Λάρισα, για να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς επιπτώσεις ούτε κάρτα, μόνο συστάσεις που έγιναν από ό,τι καταλάβαμε στον Γιώργο Αντωνόπουλο για τις έντονες διαμαρτυρίες του και σε αυτή τη φάση για το πλάγιο out. Γενικά είναι ενεργητικός πολύ σήμερα ο Γιώργος Αντωνόπουλος από τον πάγκο. Θυμίζουμε για όσους δεν ήταν από την αρχή στην παρέα μας ότι ο Αστέρας Άκτορ παίζει σήμερα με ένα νέο σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τέσσερις στο κέντρο και τρεις πιο προωθημένους μπροστά. Αυτό είναι το σύστημα που έχει επιλέξει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί που γίνονται πέντε όταν αμήνεται η ομάδα του Αστέρα, γίνονται πέντε οι αμυνόμενοι στον χώρο το συγκεκριμένο, και ένα φάουλ που δίνεται πάνω στον Κουαμέ στην φάση με το τάκλιν που έγινε εκεί. Ο Κουαμέ έχει μείνει κάτω, ο Έντερ Γκοντζάλεθ λέει ότι δεν ήταν τίποτα, ο Κουαμέ είναι ακόμα κάτω και ο ρέφερι φυσικά θα πει όχι, δεν μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι αν δεν σηκωθεί ο παίκτης. Σηκώνεται ο Κουαμέ και τώρα θα εκτελεστεί από τον Σούταλο, πλασαριστά για τον Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδης πάει στον Σούταλο, Σούταλο για τον Τιάμο. Τιάμο αν πιεστεί έχει πρόβλημα, ψάχνει ελεύθερο παίκτη, γυρίζει προς τα πίσω στον τερματοφύλακά του τον Βέλιο. Ο Πορτογάλος φέρνει την μπάλα στο δεξί πόδι, δίνει στην απέναντι πλευρά για τον Σούταλο. Πιέζει τον Σούταλο από τον Έντερ Γκοντζάλε. Θα ανεβαίνει και ο Παπακανέλος για να πιέσει τον Πετρίς. Του κάνει εκεί ένα tackling foul, πρώτη κίτρινη κάρτα. Κάρτα για τον Παπακανέλο, είχε περάσει ο Πετρίς και ανάγκασε τον Έλληνα νεαρό ποδοσφαιριστή να κάνει το tackling από πίσω και να δεχτεί την κίτρινη κάρτα, την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, που είναι για τον Αντώνη Παπακανέλο, τον 21χρονο μεσοεπιθετικό του Αστέρα Άκτορ που έχει έρθει τη φετινή σεζόν από τον Ολυμπιακό δανεικός, την ομάδα Β του Ολυμπιακού, αλλά και στην πρώτη ομάδα έχει θητεύσει και έχει αγωνιστεί. Μια διαγώνια πάσα ωραία, όμως θα βγει πολύ έξυπνα ο Κότσιδας, θα κλέψει, θα δώσει τον Κιμπιόκα. Για να δούμε τον Κιμπιόκα απέναντι στον Τιάμ που είναι αργός. Του κάνει προσποιήσεις. Μπαίνει στην περιοχή, πριν μπει όμως στην περιοχή, κάνει ένα πολύ εντυπωσιακό τάκλιν και δίνει out ο διαιτητής. Ο διαιτητής δίνει out, ο βοηθός εκεί έδειξε corner αρχικά, αλλά ασπάστηκε την απόφαση του διαιτητή του Θανάση Τζίλου, και έτσι λοιπόν το τάκλιν που έκανε πάνω στον Κιμπιόκα και ήταν παρακινδυνευμένο, γιατί είναι πανύψηλος ο Τιάμ, άπειρος 18χρονος Σενεγαλέζος και κάνει και τον ντεμπούτο του σήμερα, έκανε το ρίσκο αυτό, πήρε το ρίσκο, έκανε το τάκλιν και καθάρισε τη φάση παίρνοντας και το out. Η επαναφορά της μπάλας τώρα στο 56, Αστέρας Άκτορ Άρης 0-0, με μία μόνο φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα σούτ από τον Ράτσιτς, όχι ότι είχαμε βέβαια τίποτα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γιαννιώτας τώρα από αριστερά. Γιαννιώτας έχει δύο παίκτες μπροστά του. Το Λάσκαρη την περνάει στο δεύτερο δοκάρι για τον Ράφα Μύρ. Εκεί δεν έχει στήριγμα ο Ράφα Μύρ, αναγκάζει να κάνει κοντρόλ προς τα έξω και να βγει κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Πάει να κάνει ένα τακουνάκι, το κάνει και η μπάλα είναι πλάγιο out, αφού πιέζονταν εκεί ο Ράφα Μύρ από τον Τζόντα Σίλβα. Πλάγιο λοιπόν με τον Πετρίς από τη δεξιά πλευρά για τον Άρη, που βρίσκεται στο προσκήνιο, στην επίθεση δηλαδή. Ο Πετρίς φέρνει μια σέντρα με στην περιοχή για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ δεν θα μπει στη φάση τελικά από τις κόντρες, θα βρει την μπάλα με στην περιοχή ο Κουαμέ. Έχει τον Σίλβα πίσω του, κάνει προσποιήσεις, γυρίζει, στριφογυρίζει να κερδίσει και ένα κόρνερ, ένα πλάγιο. Τελικά κερδίζει πλάγιο out από τον Τζόρνταν Σίλβα, τον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό. Ο Κουαμέ έβαλε το σώμα του και πήρε αυτό το πλάγιο out. Και ο Πετρίς είναι ο παίκτης που θα το εκτελέσει. Ο Ιταλός ο Κουαμέ λοιπόν από την ακτή ελεφαντοστού. Ιταλικό διαβατήριο έχει, έτσι είναι η καταγωγή από την ακτή ελεφαντοστού. Έχει έτσι μια κινητικότητα μπροστά. Τώρα πάει να γίνει πάσα για τον Κιμπιόκα, όμως έχει σφυριχτεί φάουλ. Άφησε τη φάση σωστά ο Τζίλος. Αν πέναγε για τον Κιμπιόκα, θα φεύγε μόνος του. Άφησε τη φάση πίσω στο φάουλ που έκαναν οι Τουάρι για να κόψουν αυτή την προσπάθεια επίθεσης στον κενό χώρο. Και έτσι λοιπόν ο Μπουζούκης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε οργανωμένη άμυνα για τον Άρη, αφού έχουν γυρίσει και οι τέσσερις αμυντικοί πίσω και η μέση, και είναι παρατεταγμένος ο Άρης στις θέσεις τους ο καθένας. Εκτελείται αυτό το φάουλ με τον Μπουζούκη και τον Σίλβα και τον Έντερ που έρχεται να πάρει την μπάλα. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ πιέζεται από τον Κουαμέ και τον Ράφα Μύρ. Η πάσα για τον Λάσκαρη, ο Λάσκαρης πιο μπροστά για τον Κιμπιόκα, ο Κιμπιόκα για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας έχει μπροστά του τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας κλείνει το οπτικό πεδίο, αλλά βρίσκει πάσα στον Μακέντα. Ο Κότσιρας πολύ ωραίο, Μακέντα σε θέση δεξιού εξτρέμ, θα φέρει την μπάλα με τη σέντα στην περιοχή. Ο Σούταλο έμπειρος Αστέρας. Θα βάλει το πόδι εκεί και θα απομακρύνει. Επιμένει ο Άρης, ο Αστέρας, συγγνώμη. Ο Άρης αμήνεται και ο Αστέρας επιτίθεται. Κότσιρας προσποίηση. Μπροστά του δύο παίκτες. Ωραία η πάσα για το Μακέντα μέσα στην περιοχή. Όμως ο Τιάμ θα βάλει το κορμί του. Έρχεται ο Σούταλο. Μεγάλη εμπειρία του Σούταλο. Φαίνεται ξεκάθαρα όλες τις φάσεις που παρεμβαίνει, είτε έχει την μπάλα είτε όχι. Φαίνεται ότι ο Κροάτης έχει εμπειρία και είναι σημαντικός παίκτης για την άμυνα του Άρη, με τον νέο τον παίκτη, τον Τιάμ, και την πρώτη του παρουσία στηρίζει και την προσπάθεια του Σενεγαλέζου 18χρονου κεντρικού αμυντικού. Ο Κουαμέ τρέχει πάνω στον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Χατζη Θεοδωρίδη, τον Χατζη Εμμανουήλ, συγγνώμη, τον τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Η κεφαλιά του Κότσιρα, η κεφαλιά των Χαρούπα. Η μπάλα δεν έχει πέσει κάτω, τώρα την κατεβάζει ο Ράτσιτς. Κάνει λάθος όμως και ο Ράτσιτς. Ο Γκαρέ προσπαθεί να βάλει το σώμα του εκεί. Την παίρνει ο Μπουζούκης. Η πάσα για τον Κιμπιόκα. Για να δούμε τώρα πάλι τον Τιάμ. Ο Τιάμ πάλι θα κάνει ένα σωστό τάκλινγκ και θα παραχωρήσει πλάγιο out. Πάλι μια μονομαχία. Η ίδια ακριβώς όπως πριν. Ο Τιάμ σε τάκλινγκ θα βγάλει την μπάλα πλάγιο out. Ο Κιμπιόκα δεν πρόλαβε να την τσιμπήσει εκεί την μπάλα. Και έχουμε αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ. Είμαστε στο 60 λεπτό. Μπαίνουμε στο 60 λεπτό και θα είναι ο Κιμπιόκα ο παίκτη που θα περάσει εκτός. Ήταν η τελευταία του προσπάθεια αυτή. Και στο γήπεδο θα μπει ο Χουλιάν Μπαρτόλο, παίκτης που λείπει από τον Αστέρα και στο μάτς σε αυτά τα 60 λεπτά που έχουμε διανύσει, αλλά και στο προηγούμενο παιχνίδι, αφού ήταν τραυματίας και δεν έπαιξε στον αγώνα με τον Ηρακλή. Ήταν εμφανή η απουσία του Χουλιάν Μπαρτόλο, του πρώτου σκόρη την περσινή χρονιά και του ηγέτη του Αστέρα Άκτορ. Ξεκάθαρα το αναφέρουμε αυτό. Φαίνεται ότι είναι καλά και μπήκε. Να τον δούμε τώρα στο τακουνάκι. Ο Έντερ Γκοντζάλες σέντρα και όλα από τον Μακέτα. Ο Μακέτα δεν ξεχνάει την τέχνη του. Στο 60 λοιπόν ο Αστέρας με την είσοδο του Μπαρτόλο έγινε ο συνδυασμός, η σέντρα από τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο Μακέτα μέσα από τη μικρή περιοχή, παρότι ήταν μαρκαρισμένος, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα και κάνει στο 60 λεπτό το Αστέρας Άκτορ. Άρης 1-0, από πολύ κοντά ο Μακέτα σκοράρει και ανοίγει το σκορ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δίνοντας προβάδισμα στην αρκαδική ομάδα. Αυτό είναι λοιπόν το γκολ από τον Φεντερίκο Μακέντα, ο έμπειρος επιθετικός ο Ιταλός, σε αυτές τις στιγμές τον χρειάζεσαι. Βρήκε την μπάλα και πιεζόμενος μάλιστα, και όχι απλά πιεζόμενος, είχε πιάσει αγκαλιά ο αμυντικός του Άρη. Δεν ξέρω αν ήταν ο Σούταλο ή κάποιος άλλος, δεν μπόρεσα να διακρίνω. Πάντως ο Φεντερίκο Μακέντα, παρότι ήταν μαρκαρισμένος και υπό ασφυκτική πίεση, με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έκανε το Αστέρας Άκτορ Άρης 1-0, το γκολ στο 60 λεπτό. Σέντρα λοιπόν τώρα για τον Άρη σε αυτό το λεπτό που μπήκε τον γκολ στο 60 και η κατοχή είναι για τον Άρη με τον Γιαννιώτα. Για να δούμε τον Άρη αν θα καταφέρει να αντιδράσει. Ένας Άρης που δεν έχει δείξει τίποτα σήμερα, καμία έτσι παρουσία επιθετική, μια φλίαρη έτσι κατοχή της μπάλας κάποιες φορές. Στο πρώτο μήκρονο ήταν συντριπτική η κατοχή της μπάλας για τον Αστέρα Άκτορ, 60-40 ήταν η διαφορά. Με τον Γκαρέ τώρα και την ομάδα της Θεσσαλονίκης να προσπαθεί από τη δεξιά πλευρά. Ένα γύρισμα, η μπάλα κέρδισε τελικά ο αμυντικός του Αστέρα και η απομάκρυνση από τον Μέντες. Ο Μέντες που θα φέρει την μπάλα πίσω, θα δώσει ένα γέμισμα ακόμα και η μπάλα φτάνει στο Βέλιο. Ο Βέλιος ο γκολκίπερ του Άρη διώχνει όπως όπως Παπακανέλος. Εκεί θα γίνει μια κόντρα. Ο Ράτσις βάζει το κορμί του, γυρίζει. Για να δούμε τι επιλογές έχει. Είναι ο Ράφα Μύρ. Αφήνει για το Γιαννιώτα. Αυτά εδώ μπροστά αριστερά στην επίθεση, στην προσπάθεια επίθεσης για την ομάδα του Άρη. Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς έχει την μπάλα στα πόδια και στον κάθετο άξονα για το Ράφα Μύρ. Ο Αστέρας τώρα έχει μαζευτεί λίγο και έχει δώσει χώρο στον Άρη. Δεν ξέρω αν αυτό θα συμβεί για πολλή ώρα. Πάντως βλέπουμε ότι ετοιμάζει και αλλαγή ο Μιχάλης Γρηγορίου, δύο αλλαγές. Για να δούμε την εκτέλεση του πλαγίου από τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας πιο πίσω για τον Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδης, βλέπω ότι ο Χαρούπας έχει ένα πρόβλημα, γιατί κάνει διατάσεις, κάποια διάταση. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Συνδυάζονται οι δύο παίκτες από αριστερά. Ο Βοριαζίδης θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Υπάρχει παίκτης εκεί κανένας από την ομάδα του Άρη και ετοιμάζει και τον Φαμπιάνο από ό,τι βλέπω και τον Μωρόν. Μάλλον αυτή πρέπει να είναι. Ο Φαμπιάνο και ο Μωρόν, οι δύο παίκτες που θα περάσουν αλλαγή για την ομάδα του Άρη. Ναι, θα βγει ο Ράφα Μύρ και θα μπει ο Λορέν Μωρόν στο 63 η αλλαγή αυτή, και ο Σούταλο που περνάει εκτός και θα μπει ο Φαμπιάνο, ο Βραζιλιάνος ο Φαμπιάνο Λέισμαν, που θυμίζουμε ο Φαμπιάνο ήταν ο σκόρερ των δύο τερμάτων στο παιχνίδι στο Θεόδωρος Ολοκοτρώνης με την Καλαμάτα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και στην νίκη 3-2 για τον Άρη. Βγήκε λοιπόν ο Ράφα Μίρ, ο Ισπανός επιθετικός, και στη θέση του έχει περάσει ο Λορέν Μωρόν, και στην θέση του Σούταλο, του Κροάτη κεντρικού αμυντικού, μπήκε ο Φαμπιάνο, προερχόμενος από τραυματισμό, και είναι καλά από ότι φαίνεται, για να μπει και αλλαγή, για να πάρει και ρυθμό, για να είναι καλά, στη συνέχεια διαθέσιμος για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Το 1-0 Αστέρας Άκτορ Άρης παραμένει, και είμαστε στο 64, από το 60 λεπτό. Ο Μακέντα, ποιος άλλος, ο επιθετικός, ο Ιταλός, έχει γράψει αυτό το 1-0 για τον Αστέρα Άκτορ με την σέντρα που έγινε από δεξιά του Γκοντζάλες, και εξ επαφής ο Μακέντα, πέφτοντας και κάτω, έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Βέλιο και έχει κάνει το 1-0 σκορ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Φάουλ θα κερδίσει ο Γιάννης Κότσιρας τώρα εδώ μπροστά σε εμάς, με τον αρχηγό να κάνει καλό παιχνίδι σήμερα, ένα από τα καλά παιχνίδια της φετινής χρονιάς από τη στιγμή που επέστρεψε στον Αστέρα Άκτορ. Η αλλαγή παιχνιδιού με το Λάσκαρη να βρίσκει τον Μέντες. Ο Μέντες για τον Παπακανέλο στην απέναντι πλευρά. Στην αριστερή ο Παπακανέλο συγκλίνει προς τα μέσα, κάνει το σουτ. Βλέπει, έχει οπτικό πεδίο ο Βέλιο και θα μπλοκάρει την μπάλα. Είναι μια τελική προσπάθεια πάντως από τον Παπακανέλο, αυτή η διείσδυση και το σουτ με το αριστερό πόδι, για να φέρει την μπάλα στα χέρια του Βέλιο. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι σημαντικό για τον Άρη. Ο Άρης δεν δείχνει να μπορεί να αντιδράσει. Η αλλαγή του Μπαρτόλο, χωρίς βέβαια να κάνει κάτι το φοβερό, απλά έγινε ένα συνδυασμό. Τώρα πάλι ο Μακέντα με στην περιοχή. Θα την πάσα του Μπουζούκη. Δοκάρι! Δοκάρι το πλασέ του Μακέντα στο 65. Ο Ιταλός είναι δεινό σκόρερ, το έχουμε πει. Αν βρεθεί μέσα στην περιοχή θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Δημιουργεί και τώρα πρόβλημα με το πλασέ στο αριστερό δοκάρι του Βέλιο. Να, μια μεγάλη ακόμα ευκαιρία. Η δεύτερη που κάνει, η μία πήγε γκολ και η δεύτερη πάει στο δοκάρι για τον Ιταλό και για τον Αστέρα Άκτορ. Να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει σημαντικό προβάδισμα στη σημερινή αναμέτρηση. Κόρνερ στο 66. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μπαρτόλο. Το εκτελεί πολύ καλά εκτελεσμένο. Ο Ράτσιτς είναι εκεί. Ο Μέντες θα αντικατεβάσει την μπάλα με το αριστερό. Έξω από την περιοχή αριστερά. Παπακανέλος, για να δούμε, προσπαθεί να περάσει. Περνάει έναν παίκτη. Δύο. Η σέντρα πολύ καλή. Ο Μακέντα ήταν μόνος του. Αν περνούσε η μπάλα από τον Φαμπιάνο, θα ήταν ανεπανάληπτο το τέτα-τέτ για τον Μακέντα. Επιμένει ο Αστέρας Άκτορ. Ο Μπαρτόλο. Η κεφαλιά από τον Τιάμ και η μπάλα πλάγιο out. Χειροκροτάει ο κόσμος. Ενθαρρύνει τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας που δίνει ένα πολύ καλό πρόσωπο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έχει βάλει τον γκολ στο 60 λεπτό με τον Μακέντα και έχει και δοκάρει πριν από λίγο πάλι με τον Ιταλό. Και ουσιαστικά έχει τον έλεγχο χωρίς καμία αμφισβήτηση της αναμέτρησης, αυτό το δεύτερο ημίχρονο ειδικά, όπως και στο πρώτο βέβαια, γιατί δεν κινδύνεψε ο Αστέρας από τον Άρη. Η προσποίηση από τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ κάνει δίπλες εκεί στο χώρο του κέντρου, χάνει την μπάλα και είναι ευκαιρία για κόντρα επίθεση για τον Αστέρα. Ο Μπαρτόλο, ωραία, κάθεται για τον Μακέντα. Πολύ ωραία ο Μπαρτόλο, προσπάθησε εκεί να βγάλει τον Μακέντα. Θα παραχωρηθεί κόρνερ. Κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ. Στο 67. Ο Αστέρας είναι η ομάδα, παρότι έχει πετύχει τον γκολ, που πιέζει για να βάλει και ένα δεύτερο τέρμα, και είναι η ομάδα που δείχνει πιο ορεξάτικη, πιο φρέσκη. Πολύ καλός ο Αστέρας σήμερα, και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, σε αυτό το ξεκίνημά του, γιατί έχει και γκολ, έχει και δοκάρι, έχει και παραγωγή φάσεων, έχει και τον Μπαρτόλο που επέστρεψε, και ο Μπαρτόλο είναι μια πολύ σημαντική παρουσία όταν είναι στον αγωνιστικό χώρο. Έχει πάει να εκτελέσει ο Αργεντινός και το κόρνερ από την δεξιά πλευρά με το αριστερό πόδι. Να δούμε, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Εκτελεί πολύ καλά. Εκτελεσμένο γκολ, όχι. Κόντρα εκεί. Τι βγήκε η άμυνα, πώς βγήκε η άμυνα, είναι out τελικά. Ήταν ο Λάσκαρης που πήγε να βάλει εκεί το κεφάλι και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Έγινε μια κόντρα και η μπάλα τελικά κατέληξε out. Βγήκε διπλή κόντρα πάνω στο Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης που διαμαρτύρεται στο διαιτητή, δεν ξέρω τι ζητάει εκεί. Πάντως τελείωσε η φάση με out για τον Αστέρα Άκτορ, και ο Άρης που επαναφέρει την μπάλα στο 68. Αστέρας Άκτορ Άρης 1-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αγώνας για το κύπελο Ελλάδα Super Bet, την δεύτερη αγωνιστική. Ο Γκαρέ τώρα θα κάνει την προσποίηση. Θα δώσει δεξιά για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ πάλι ψάχνει τον Μωρόν. Ο Μωρόν με στην περιοχή. Τι έβαλε ο Μωρόν. Τι γκολ είναι αυτό από τον Λορέν Μωρόν. Απίστευτο γκολ. Συρτά πέρασε τη μπάλα από το πρώτο δοκάρι και πάει στα δίκτυα. Ίσως είναι και πολύ σοβαρό λάθος από τον Βασίλη Χατζημανουήλ. Στο 68 λοιπόν ο Λορέν Μωρόν ισοφαρίζει για την ομάδα του Άρη. Εκεί που πήγε η μπάλα και στο σημείο που ήταν ο Λορέν Μωρόν, δεν περίμενε κάποιος να κάνει τελική προσπάθεια προς την εστία. Όμως ο Μωρόν βρήκε τρόπο, πέρασε την μπάλα και την έστειλε στα δίκτυα. Δεν έχω replay, δεν έχω monitor για να δω πώς πέρασε η μπάλα από τον Χατζημανουήλ εκεί στο πρώτο δοκάρι και κατέληξε στην απέναντι γωνία στα δίκτυα. Συρτά το σουτ και πλέον το παιχνίδι έρχεται στα ίσια στο 68 λεπτό με τον γκολ από τον Λορέν Μωρόν που θυμήθηκε να σκοράρει. Πρέπει να το ψάξουμε τώρα να δούμε πόσο καιρό είχε να σκοράρει ο Λορέν Μωρόν και είναι ο σκόρερ του τέρματος που φέρνει στα ίσια το παιχνίδι. 1-1 με τον γκολ του Λορέν Μωρόν.
4: Φέρει ευθύνη και ο τερματοφύλακας πάντως.
5: Πρέπει αν, να φέρει.
4: Επειδή εγώ είδα τώρα δύο. Επειδή είδα δύο replay,
5: η μπάλα
4: ναι, περνάει από την τρύπα της βελόνας. Ακριβώς, δηλαδή μεταξύ του ποδιού και του δοκαριού που ουσιαστικά το ένα ακουμπούσε το άλλο. Εφάπτονταν.
5: Ακριβώς. Δηλαδή,
4: τώρα πώς πέρασε από εκεί η μπάλα.
5: Ναι. Μόνο έτσι μπορούσε να πει γκολ. Μπήκε όμως 1-1 στη μοναδική φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη, όχι ότι είχε στο πρώτο ημίχρονο, ένα σούτ με τον Παλάσιος είχε στο 36 και η μοναδική φάση που κάνει στο δεύτερο ημίχρονο τελική προσπάθεια προς την εστία, η μπάλα πάει στα δίκτυα στο 68, είμαστε στο 70 και Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 φάουλ για τον Άρη, για τον Αστέρα από αριστερά με τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο με την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και στο αριστερό του πόδι κοντά στο out, στο πλάγιο out και ετοιμάζει και μία αλλαγή ακόμα ο Γιώργος Αντωνόπουλος, να δούμε ποια θα είναι η αλλαγή και ποιος θα μπει μετά την εκτέλεση του φάουλ. Περιμέτα ο Μπαρτόλο, εκτελεί ο Πετρίς, ο Γάλλος δεξιός μπακ με το κεφάλι απομακρύνει, ξαναγυρίζει μπάλα σε αυτόν και απομακρύνει όπως για να φύγει μπάλα από την άμυνά του. Κεφαλιά από τον Φαμπιάνο τώρα που έχει περάσει νωρίτερα γύρω στο 60 λεπτό στη θέση του Σούταλο και είναι μαζί με τον Τιάμ οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Αλλαγή, για να δούμε, το βγαίνει ο Μακέντα και μπαίνει ο Ρικαρντίνιο. Φρεσκάρει την επίθεση του ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Εντάξει, ο Μακέντα έκανε νομίζω αρκετά πράγματα. Έβαλε γκολ, είχε δοκάρι και να θυμίσουμε ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία ο Φεντερίκο Μακέντα. Έτσι, είναι χωρίς προετοιμασία, χωρίς φιλικά παιχνίδια. Είναι τραυματίας όλη την περίοδο της προετοιμασίας. Μπαίνει λοιπόν ο Βραζιλιάνος, ο Ρικαρντίνιο, στη θέση του Μακέντα, ο επιθετικός που τώρα θα καλεστεί και αυτός να αξιοποιήσει κάποιες στιγμές, να πετύχει ένα γκολ και να δώσει πάλι προβάδισμα στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Γυρίζει μπάλα πίσω για τον Βέλιο. Ο Βέλιο, ο Πορτογάλος τερματοφύλακας, με το πόδι θα διώξει, θα φτάσει μπάλα στο κέντρο. Ο Βοριαζίδης την κεφαλιά, ο Κουαμέ. Κουαμέ γυρίζει προς τα πίσω και βοηθάει και έχει ανέβει πιο ψηλά ο Λορέν Μωρόν, που είναι και ο σκόρερ. Ο Μωρόν με ένα τέρμα που μόνο αυτός θα μπορούσε να βάλει και βέβαια έπαιξε ρόλο και το λάθος του τερματοφύλακα, του Βασίλη Χατζημανουήλ, που έδωσε εκεί την ευκαιρία στον Ισπανό να πετύχει τον γκολ και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Τώρα ο Γιαννιώτας θα μπει με στη μεγάλη περιοχή. Έχει απέναντι τον Κότσερα, τον αναγκάζει ο Γιάννης Κότσερας να βγει έξω από αυτή, έξω από την περιοχή. Χαρούπας και ο πίσω, out, πλάγιο out για τον Άρη. Από αριστερά με τον Χαρούπα είχε βάλει το πόδι τον Μπαρτόλο, ζήτησε το πλάγιο για τον Αστέρα. Τελικά είναι για τον Άρη με τον Ράτσιτς να βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Λάσκαρης και να παραχωρεί ένα νέο πλάγιο. Είμαστε στο 72, Αστέρας Άκτορ Άρης, παιχνίδι κυπέλου, δεύτερη αγωνιστική, κύπελο Ελλάδα Super Bet. 1-1 προηγήθηκε ο Αστέρας Άκτορ με τον Μακέντα, ισοφάρισε με τον, και τώρα νέο λάθος εκεί από την άμυνα, έρχεται τον Γκαρέ, μια αδράνεια από Σίλβα και Μπρόνσον, δεν επιτρέπεται αυτό. Ήρθε ο Γκαρέ, μπήκε ενδιάμεσα, έρχεται στην κεφαλιά και μπλόκαρε ο Χατζημανουήλ εδώ στην κεφαλιά του Γκαρέ. Θα μπορούσε, αν ήταν πιο δυνατή, να είχε πρόβλημα η άμυνα και ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ. Πάντως η ολιγορία εδώ δεν επιτρέπεται για αμυντικούς τέτοιας κλάσης όπως είναι ο Σίλβα και ο Μπρόνσον. Μπήκε ενδιάμεσά του ο Γκαρέ και πήρε την κεφαλιά και ευτυχώς για την άμυνα του Αστέρα ήταν σιγανή και μπλόκαρε ο Χατζημανουήλ στην αριστερή του γωνία. Η πάσα τώρα για τον Μπαρτόλο, ωραίο το κοντρόλ. φοβερό. Έχει τον Τιάμ μπροστά του. Ο Τιάμ θα βγει νικητής από τη μονομαχία και δεν το περιμέναμε αυτό, γιατί έχει χαμηλό κέντρο βάρους ο Μπαρτόλο και ο πανύψηλος Τιάμ. Τώρα κάτι λέει στο διαιτητή, θα πάρει και την μπάλα και θα κερδίσει και φάουλ. Ο Σενεγαλέζος στον τεμπούτο του είναι φοβερός, είναι εντυπωσιακός θα λέγαμε. Είναι διακριτής ο Τιάμ στο σημερινό παιχνίδι. Και δίπλα τώρα με τον Φαμπιάνο αλλάζει την μπάλα ο Τιάμ με τον Βοριαζίδη, δίνει για τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας ψάχνει ελεύθερο παίχτη, πιέζει ο Έντερ Γκοντζάλεθ και ο Μπαρτόλο. Πιο πίσω πάλι για τον Τιάμ. Αν πιεστεί ο Τιάμ, νομίζω ότι θα τον κουράσει η επίθεση του Αστέρα και μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο λάθος. Ο Φαμπιάνο αλλάζει και βγάζει μια προωθημένη πάσα για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ θα πάρει την κεφαλιά, θα διώξει μια αμυντική του Αστέρα. Η μπάλα φτάνει πιο πίσω πάλι για την ομάδα του Άρη με τον Τιάμ και τον Φαμπιάνο πλέον, όχι τον Τσούταλο. Τιάμ Φαμπιάνο είναι το κεντρικό δίδυμο. Ο Γκαρέ κάνει προσπίση, δίνει για τον Κουαμέ. Αφήνει την μπάλα πολύ ωραία για τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτα στην περιοχή αφήνει πάλι για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ ψάχνει τον Γιαννιώτα στην περιοχή και την απέναντι πλευρά για τον Μωρόν. Ο Ράτσιτς για τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας για το Μωρόν. Για να δούμε το Μωρόν με μπροστά του. Ωραίο το πλασέ, είναι όμως εύκολη. Η μπάλα έφτασε στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ ο Έλληνας θεματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ δεν είχε θέμα να μπλοκάρει και να μοιράσει την μπάλα στον Σίλβα. Ο Σίλβα στον Έντερ Γκοντζάλε. Θα αρχίζει και παίρνει μέτρα και ο Άρης και βλέπουμε ότι δεν αφήνει τον Αστέρα Άκτορ μετά και τις αλλαγές που έχει κάνει ο Άρης. Έχει πιέσει ακόμα πιο ψηλά και φαίνεται ότι έχει πάρει την πρωτοβουλία στο παιχνίδι. Ο Αστέρας τώρα με τον Λάσκαρη οδηγεί την μπάλα. Ο κεντρικός αμυντικός βγάζει δεξιά για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι μόνος του με δύο παίκτες. Έρχεται και ο Γιάννης Κότσιρας. Έχει μπροστά του τον Χαρούπα. Την φέρνει στο καλό αριστερό του πόδι. Βγάζει τον Κότσιρα απ' έξω. Στο overlapping. Η σέντρα είναι πολύ δυνατή για τον Ρικαρντίνιο. Θα περάσει στην απέναντι πλευρά. Δεν προλαβαίνει ο Μέντες. Ήταν καλή η σέντρα, αλλά δυνατή. Ο Ρικαρντίνιο εκεί δεν θα μπορούσε να φτάσει στην μπάλα. Έχει και την πίεση από τον Φαμπιάνο. 75 λεπτά αγώνα εδώ στο Θεόδωρος Λοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 στο παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδα Superbet, δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του θεσμού, και το μάτς είναι στο 1-1 με τον Αστέρα να προηγείται στο 60 λεπτό με τον Μακέντα και να ισοφαρίζει ο Άρης με τον Μωρόν στο 68, 8 λεπτά μετά. Με ένα απίθανο γκολ ο Μωρόν ισοφάρισε, ένα γκολ που εκεί θέλεις να μετρήσεις τη λεπτομέρεια για να μπει αυτό το γκολ από αυτό το σημείο που πλάσαρε ο Μωρόν. Τώρα εδώ έχουμε ένα διαπληκτισμό δύο νεαρών που είναι κάτω των 22 και τους φωνάζει και τους δύο ο ρέφερι, είναι κάτω των 22 και διαπληκτίζονται. Ο Λάσκαρης με τον Βοριαζίδη φωνάζει ο διαιτητής να δώσουν τα χέρια. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Τους λέει να δώσουν τα χέρια, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Και υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή. Δίνουν τα χέρια, αγκαλιάζονται κιόλας οι δύο παίκτες και συνεχίζεται το παιχνίδι με φάουλ υπέρ του Αστέρα Άκτορ στο κέντρο ακριβώς και λίγο πλάγια δεξιά με τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Έντερ Γκοντζάλεθ δείχνει στο Ρικαρντίνιο να ξεκινήσει μια κούρσα. Όχι, τελικά το παίζει πλασαριστά για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο κάνει μια διείζηση. Αφήνει για τον Ρικαρντίνιο. Ρικαρντίνιο, πάσα, κακό κοντρόλ. Κακό κοντρόλ από τον Έντερ Γκοντζάλεθ εκεί. Εκεί δεν κοντρολάρουν την μπάλα. Εκεί τελειώνουν με τη μία τη φάση. Πήγε να κάνει κοντρόλ ο Έντερ Γκοντζάλεθ στη μικρή περιοχή αντί να κάνει ένα πλασέ στο 1-2 που έπαιξε με τον Ρικαρντίνιο. Θα ήταν πολύ μεγάλη, τεράστια ευκαιρία. Θα ήταν και γκολ αν λειτουργούσε όπως ένας επιθετικός, να πούμε, ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Όμως σκέφτηκε να κάνει κοντρόλ, του έφυγε το κοντρόλ και η μπάλα έφυγε out. Έτσι λοιπόν η κατοχή πέρασε για τον Άρη. Μία φάση στο 76 ήταν η στιγμή αυτή με τον Έντερ Γκοντζάλεθ στο 76 για να υπάρξει προϋπόθεση για μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Αστέρα. Όμως δεν τελείωσε σωστά και η μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα τον Βέλιο για την ομάδα του Άρη. Κεφαλιά τώρα από τον Χαρού. Η μπάλα στην άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Η πάσα πολύ έξυπνη. Ξεμπλοκάρει όλη την ομάδα του Αστέρα. Αυτή η πάσα του Κότσιρα για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Αριστερά για τον Παπακανέλο. Για να δούμε τον Παπακανέλο με μπροστά τον Πετρίς. Πάει να τον περάσει. Θα κερδίσει κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Ένα κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ από την αριστερή πλευρά. Που πηγαίνει να εκτελέσει και αυτό ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Από τη στιγμή που πέρασε τον αγωνιστικό χώρο, είναι ο παίκτης που εκτελεί όλες τις στατικές φάσεις. Όχι όπως το πρώτο ημίχρονο που ήταν οι μπουζούκε Ρόντριγκες και ο Έντερ Γκοντζάλε. Βέβαια ο Έντερ Γκοντζάλε εκτέλεσε το φάουλ που ήρθε το γκολ που δεν μέτρησε τελικά για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο 10ο λεπτό. Είναι το τρίτο κόρνερ, ισοφαρίζει στα κόρνερ και στα κόρνερ, να το πούμε έτσι, ο Αστέρα Άκτορ τον Άρη, αφού 1-1 είναι και το σκορ που έχουμε στο φωτεινό ταμπλό εδώ στο 78 στο Θεόδωρος Ολοκοτρώνης. Για να δούμε την εκτέλεση κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Καλή εκτέλεση, περνάει από όλους κεφαλιά εκεί που θα πιάσει ο Πετρής. Και ο Πετρής είναι ο παίκτης που θα πιάσει την πρώτη κεφαλιά. Περνάει στο δεύτερο δοκάρι και ο Κουαμέ τώρα προσπαθεί να οδηγήσει την μπάλα για να βγάλει μια εκπληκτική πάσα στο Γιαννιώτα. Τίποτα λέει, έπεσε κάτω και ζητάει φάουλ ο Γιαννιώτας από τον Κότσιρα. Δεν υπήρχε φάουλ, όντως έπεσε μόνο στο τρέξιμο ο Γιαννιώτας. Ήταν η πάσα στην πλάτη της άμυνας του Κουαμέ, που αν εκεί έφτανε στο Γιαννιώτα θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για την άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Το 1-1 παραμένει και ο Σίλβα, ο Μεξικανός, έχει την μπάλα, προσπαθεί να βγάλει μπροστά για έναν συμπαίκτη του. Υπάρχει συμπαίκτη εκεί, έπεσε και κάτω, ζητάει φάουλ, τον κοιτάει ο Τζίλος, του λέει δεν υπάρχει κάτι. Στο 79 έχουμε μπει, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1, και κάτι λέει τώρα ο κύριος Τζίλος για φάουλ, ότι έχει δοθεί φάουλ στον Σίλβα. Ναι, φάουλ έχει δοθεί, φάουλ, αλλά γυρίζει πίσω η μπάλα, ήταν όντως φάουλ στον Σίλβα και γι' αυτό έκανε έτσι άτσαλα, απομάκρυνε την μπάλα ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός. Εκτελέστηκε το φάουλ Κότσιρας από δεξιά. Ο Γιάννης Κότσιρας πιο μέσα για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο έχει χώρο, για να δούμε, θα παίξει απέναντι ή θα κάνει κάθετη πάσα. Πιέζεται από τον Βοριαζίδη, δεν μπορεί να τον περάσει εκεί. Πέφτει κάτω ο Μπαρτόλο, ζητάει φάουλ. Παίζεται, λέει ο κύριος Τζίλος. Γκαρέ, πιο πίσω για τον Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς ωραία βάζει το κορμί του και ψάχνει αριστερά τον Κουαμέ. Όχι, τον Πετρής. Ο Πετρής όμως δεν μπορεί να την προλάβει αυτή την πάσα με τίποτα. Πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει μια τέτοια πάσα ο Πετρής, ο δεξιός μπακ. Η μπάλα φτάνει στο out και είναι πλάγιο, το εκτελεί ο Μέντες. Ο Μέντες θα αφήσει την μπάλα πίσω για τον Τζόρνταν Σίλβα. Ο Τζόρνταν Σίλβα έφτασε στην απέναντι πλευρά, η μπάλα για τον Λάσκαρη, Δημήτρης Λάσκαρης. Παίζουν το 1-2. Θα περάσει πλάγιο πάλι η μπάλα εδώ μπροστά σε εμάς. Πλάγιο για τον Αστέρα Άκτορ με τον Γιάννη Κότσιρα. Βλέπουμε ότι ετοιμάζει και αλλαγή. Μία ακόμη, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, για να φέρει κάποιον παίκτη ακόμα στο παιχνίδι. Κάποιον μέσο λογικά, που πρέπει να είναι ο Τσίκο Αργεντινός, ο παίκτης που ετοιμάζεται να μπει. Η μπάλα βρίσκει στο διαιτητή. Και για το λόγο αυτό, αν δει μπάλα στο διαιτητή, σταματάει το παιχνίδι και θα υπάρξει κατοχή. Βέβαια είχε την κατοχή ο Άρης, αλλά όταν βρει στο διαιτητή δεν υπάρχει πλεονέκτημα, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι και να ξεκινήσει πάλι με ελεύθερο διαιτητή. Αυτό γίνεται, παίρνει την μπάλα ο κύριος Τζίλος στα χέρια του, δίνει ελεύθερο και την αφήνει στον Τιάμ. Ο Τιάμ πιο δεξιά για τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο κάνει ένα γέμισμα, ψάχνει τον Λορέν Μωρόν. Τώρα ένα γύρισμα δυνατό, θα φτάσει στην απέναντι πλευρά η μπάλα στον Βέλιο, τον τερματοφύλακα του Άρη, που με τα χέρια θα δώσει στον Τιάμ. Ετοιμάζει δύο αλλαγές, τρεις αλλαγές ο Γιώργος Αντωνόπουλος, να ολοκληρώσει τις αλλαγές του, δηλαδή με τρεις παίκτες που ετοιμάζει. Δύο είναι ο Τσίκο και ο Καλτσάς. Να δούμε ποια θα είναι η τρίτη αλλαγή. Θα έχουμε και έναν τρίτο παίκτη που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μάλλον θα είναι ο Γκιτέρσος. Ίσως παίξει και με δύο επιθετικούς. Ρισκάρει στο τελευταίο διάστημα της αναμέτρησης. Είμαστε στο 81. Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 στο παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δίνει οδηγίες σε όλους τους παίκτες ξεχωριστά για να τους περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Γιώργος Αντωνόπουλος και στους δύο, και στον Καλτσά και τον Τσίκο. Και τώρα μάλλον ο Γκιτέρσος είναι αυτός. Ναι, ο Γκιτέρσος πρέπει να είναι. Για τον Άρη κόβεται και ο Αστέρας Άκτορ από τη δεξιά πλευρά ανεβάζει την μπάλα με τον Γιάννη Κότσιρα. Ο Κότσιρας έχει μπροστά του τον Μπαρτόλο, δίνει όμως για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Για να δούμε η επιλογή του Γκοντζάλεθ, πολύ καλή για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, πλασέ, όχι. Το πλασέ του Μπαρτόλο τον ανέτρεψε βέβαια εκεί μετά ο Βέλιο. Τίποτα λέει, τίποτα λέει ο κύριος Τζίλος. Ζητάνε πέναλτι. Γιατί μετά το πλασέ που έκανε ο Μπαρτόλο, ο Βέλιο βρήκε τον Μπαρτόλο και έχει μείνει κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε ακόμα μια αμφισβητούμενη φάση. Έπεσε πολύ δυνατά πάνω στον Μπαρτόλο Βέλιο. Τον έχει βρει σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πιο μετά ή μπορεί να δοθεί πέναλτι, σε ποιο σημείο ακριβώς έγινε η επαφή. Αλλά η φάση εξετάζεται και ο Μπαρτόλο έχει μείνει κάτω. Έχει μείνει κάτω ακόμα. Δεν έχει σηκωθεί ο Μπαρτόλο. Και από ό,τι βλέπω και ο κύριος Τζίλος Δεν ξέρω αν συνομιλεί με το VAR, αλλά κάτι λέει εκεί με τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ, να δούμε αν θα αφήσει να γίνουν και αλλαγές. Γιατί αν δοθούν οι αλλαγές, πάνε να πει ότι έχει τελειώσει ο έλεγχος από το VAR. Σηκώθηκε και ο Μπαρτόλο, δεν υπάρχει θέμα.
4: Πάντως έχει προλάβει να πλασάρει ο επιθέμενος. Και μετά πέφτει στο τερματοφύλακα. Νομίζω ότι ο τερματοφύλακας δεν κάνει κίνηση, μένει σταθερός.
5: Εσύ το βλέπεις καλύτερα.
4: Ναι, γιατί έχω τα replay, οπότε δεν νομίζω ότι θα καταλογιστεί πέναλτι.
5: Όχι, τελείωσε. Γίνονται οι αλλαγές. Τελείωσε το θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για πέναλτι να δοθεί κάτι.
4: Είναι αυτό. Γίνεται το πλασέ. Γίνεται το πλασέ. Δεν είναι δηλαδή όπως η φάση του LKB, θυμάσαι, στον αγώνα του Βόλου, ο Βόλος Ολυμπιακός. Που βγαίνει και ο τερματοφύλακας και γίνεται σύγκρουση. Και ο τερματοφύλακας μετά το πλασέ σταματάει.
5: Μάλιστα, ναι.
4: Και ο επιθέμενος με φόρα πέφτει πάνω του. Επομένως δεν μπορεί να.
5: Ακριβώς. Την έλεγξε το VAR.
4: Όλα τα έλεγχε, όπως είπες και πριν.
5: Έχουν ελεγχθεί όλα. Να πούμε τις τρεις αλλαγές τελευταίες για τον Αστέρα Άκτορ. Εκτός Έντερ Γκοντζάλεθ, εκτός Γιάννης Κότσιρας και Αντώνης Παπακανέλος. Εντός ρισκάρει ο Γιώργος Αντωνόπουλος και αυτό πρέπει να κάνει. Γιάννης Γκιτέρσος με δύο επιθετικούς μπροστά μαζί με τον Ρικαρντίνιο. Έχουμε τον Τσίκο και τον Καλτσά που έχει περάσει και πήρε και το περιβραχιόνιο στη θέση του δεξού back half, στη θέση του Γιάννη Κότσιρα. Η μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα τον Χατζη Εμμανουήλ, τον Βασίλη Χατζη Εμμανουήλ. Στο 84 είμαστε Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 το παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Προκοτρώνης. Η μπάλα θα φτάσει και στην περιοχή. Ο Βέλιο θα βγει και με το κεφάλι ο τερματοφύλακας του Άρη θα απομακρύνει. Επιμένει ο Αστέρας από τη δεξιά πλευρά με τον Καλτσά. Για να δούμε, θα φέρει με γέμισμα την μπάλα στην περιοχή. Αυτό κάνει, περνάει μπάλα από όλους. Ο Πετρής είναι αυτός που απομακρύνει και βγαίνει ο Βέλιο. Δεν ήταν καλό το διώξιμο. Η μπάλα πήρε ύψος με την κεφαλιά του Γάλλου δεξιού μπακ. Όμως ο Βέλιο βγήκε και μπλόκαρε εκεί. Έχει υπερισχύει ο τερματοφύλακας, βάζει και τα χέρια. Δεν μπορεί εκεί να τον κοντράρει κάποιος, ειδικά με στη μικρή περιοχή. Και η μικρή επαφή είναι φάουλ απέναντι σε τερματοφύλακα από επιτιθέμενο παίκτη. Έτσι λοιπόν τελείωσε η προσπάθεια αυτή η επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ. Το 1-1 παραμένει. Είμαστε στο 84 και ο Φαμπιάνο παίζει κάθετα για τον Γιαννιώτα. Πέφτει και λίγο θεατρινίστικα. Παίρνει το φάουλ τελικά ο Γιάννης Γιαννιώτας. Ένα φάουλ από τον Λάσκαρη. Ένα φάουλ που το ήθελε να το πάρει για να καθυστερήσει λίγο την ανάπτυξη για να ανέβουν και οι συμπαίκτες του ο Γιάννης Γιαννιώτας. Αυτό έγινε, το κέρδισε. Το έδωσε ο Θανάσης Τζίλος. Ήταν και φάουλ. Ήταν από πίσω το μαρκάρισμα. Ο Γκαρέ θα δώσει για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης πάλι για τον Γκαρέ. Λίγο χαλαρή πάσα, όμως ο Γκαρέ θα την προλάβει και θα παίξει με το Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς για τον Τιάμ. Ο Τιάμ για το Ράτσιτς, πάλι ο Τιάμ. Ο Τιάμ πάλι για το Ράτσιτς. Αυτά γίνονται στο χώρο του κέντρου και λίγο προς τα αριστερά. Τώρα με τον Τιάμ δεν βγαίνει ο Αστέρας να πιέσει ψηλά. Και παρότι έχει δύο επιθετικούς, δεν βγαίνει ψηλά να πιέσει. Τον Κιτέρσο βέβαια δεν τον έχει βάλει σεντερφόρ, τον έχει βάλει στην αριστερή πλευρά στη θέση του Παπακανέλου. Αλλά είναι επιθετικός ο Κιτέρσος, δεν παίζει δίπλα στο Ρικαρντίνιο. Για να μην χαλάσει και το σχηματισμό ο Γιώργος Αντωνόπουλος, έχει επιλέξει τον Τζίκο να είναι δίπλα στον Μπουζούκι αφού βγήκε ο Έντερ. Και στη θέση του Παπακανέλου αριστερά έχει πάει ο Κιτέρσος. Με την κορφή της επίθεσης να βρίσκεται ο Βραζιλιάνος ο Ρικαρντίνιο. Η απομάκρυση τώρα από τον Βασίλη Χατζημανουήλ στο 86 χωρίς πίεση έδωσε την μπάλα και παραχώρησε πλάγιο out. Πλάγιο out με αλλαγή για τον Άρη τώρα. Το νούμερο 41 θα βγει ο Χαρούπας και θα μπει το νούμερο 29 ο Παπασαραφιανός. Μικρός βγαίνει, μικρός μπαίνει, δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, είναι υποχρεωτικό. Ο Παπασαραφιανός λοιπόν με το νούμερο 29 στη θέση του Χαρούπα, του αριστερού μπακ, και ήρθε ο Πετρής να παίξει στην αριστερή πλευρά, να δούμε ποιος θα πάει σαν δεξιός μπακ. Μάλλον ο Βοριαζίδης, από ό,τι βλέπω. Έχουμε και αλλαγή σε πρόσωπα στις θέσεις για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Θα κλέψει ο Κουαμέ από τον Καλτσά έξω την περιοχή. Πάσα για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ κάνει προσπίση και είμαι στην περιοχή. Πέφτει κάτω. Δεν ξέρω αν τον έχει ακουμπήσει ή τον έχει βρει παίκτης του Αστέρα Άκτορ εκεί. Ζητάει παράβαση ο Άρης στο μαρκάρισμα του Γκαρέ. Δεν φαίνεται το διαιτητή να λέει ότι υπήρξε παράβαση. Τώρα τέτα τέτοια γκολ! Offside, είναι offside ο Ρικαρντίνιο. Είναι offside ο Ρικαρντίνιο. Σηκώνει ο βοηθός και το υποδεικνύει και ο κύριος Τζίλος. Θα λεχτούν όλα αυτά όμως, και η φάση με τον Καρέ και η φάση με τον Ρικαρντίνιο αν είναι offside. Έχουμε suspense στο 87. Το 1-1 είναι στο φωτεινό πίνακα, αλλά περιμένουμε να δούμε τις φάσεις που θα εξεταστούν και για τον Άρη εκεί με τον Καρέ, αν υπάρχει επαφή με στην περιοχή, και τον Σίλβα που έβαλε το πόδι του πάνω στον Αργεντινό, τον Καρέ, και να δούμε αν και ο Ρικαρντίνιο ήταν σε θέση offside για τον γκολ που πέτυχε. Τώρα θα έχει το πόδι του πάνω στον Αργεντινό, τον Καρέ, και να δούμε αν και ο Ρικαρντίνιο ήταν σε θέση offside για τον γκολ που πέτυχε.

Που ζητάει γκολ να μετρήσει για την φάση με το Ρικαρντίνιο. Εμείς δεν έχουμε replay και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση, γιατί δεν ξέρω αν ήταν ο Ρικαρντίνιο offside, πάντως υποδείχθηκε από το βοηθό, αλλά το VAR θα αποφασίσει, γιατί η μπάλα πήγε στα δίκτυα και αυτό πρέπει να το αποφασίσει το VAR. Αν δεν υπάρχει κάτι πριν εκεί με τον Καρέ που ζητάει ο Άρης ότι είχε επαφή με το πόδι του Καρέ ο Τζόρνταν Σίλβα. Πάλι κάτι λέει στους αρχηγούς ο Θανάσης Τζίλος. Έχουμε περάσει αρκετά λεπτά και δευτερόλεπτα. Είμαστε στο 88 και το Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 παραμένει και είμαστε εν αναμονή. Να εξηγήσω για τον κόσμο, μπορεί τώρα να άνοιξε το ραδιοφωνό του. Πάρει μια φάση που έγινε στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ. Ένα μαρκάρισμα στον Καρέ που προσπάθησε να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πάταγε και μέσα στην περιοχή ο Γκαρέ και ζητάει ότι τον βρήκε ο αμυντικός του Αστέρα Άκτορ. Στην εξέλιξη της φάσης και στην αντεπίδεση, στη μετάβαση, βρέθηκε στην απέναντι πλευρά ο Ρικαρντίνιο. Πέτυχε γκολ. Είχε υποδειχθεί σε θέση offside από τον δεύτερο βοηθό και όλα αυτά σταμάτησαν γιατί υπάρχει έλεγχος από το VAR. Ο δεύτερος βοηθός είναι ο Θωμάς Βαλιώτης από τη Λάρισα που υπέδειξε τον Ρικαρντίνιο που μπήκε αλλαγή για offside. Και περιμένουμε τώρα τον Θανάση Τζίλο να δούμε τι απόφαση θα πάρει μαζί με το VAR. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση πάντως. Δεν μπορώ να καταλάβω αλήθεια τι μπορεί να δοθεί και τι μπορεί να δώσει. Γιατί δεν έχουμε και replay εμείς και δεν μπορεί να είμαστε ξεκάθαροι για να πάρουμε και μια θέση. Αν έχει γίνει κάτι, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Λέει ότι είναι offside. Πέναλτι δεν υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και δίνει offside το goal του Αστέρα Άκτορ. Αυτή είναι η εξέλιξη και το τελείωμα όλων αυτών που σας περιγράψαμε. Μπήκαμε στο 90 λεπτό και πιστεύω ότι θα είναι αρκετές και οι καθυστερήσεις, έτσι. Γιατί τουλάχιστον 7 λεπτά θα έχουμε καθυστερήσεις. 3-4 λεπτά διήρκησε η φάση με τον έλεγχο από το VAR και για το πέναλτι και για το goal. Άρα είμαστε στο 90 λεπτό και να δούμε ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Το 1-1 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για τον αγώνα κυπέλου Αστέρα Άκτορ με τον Άρη, κύπελο Ελλάδα Super Bet, δεύτερη αγωνιστική στη League Phase. Ο Γκαρέ θα περάσει για τον παίκτη που μπήκε και είναι ο Παπαστεριανός, όχι, ο Παπασαραφιανός, συγγνώμη, ο Παπασαραφιανός που προσπάθησε να μπει στην περιοχή. Ο Καλτσάς για τον Μπαρτόλο, κόντρα επίδεση για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Μπαρτόλο πιο πίσω για τον Τσίκο, ο Αργεντινός, πάρα πολύ καλός παίκτης, έχει πολλούς τραυματισμούς, δεν τον έχουμε δει στα καλύτερά του. Πιστεύουν εδώ στον Αστέρα ότι θα καταφέρει να μην έχει αυτά τα θέματα με τους τραυματισμούς. Πέφτει τώρα ο Ρικαρντίνιο, ζητάει πέναλτι εκεί, φωνάζουν όλοι από τον πάγκο, ο κόσμος παίζεται, λέει ο διαιτητής, και μάλλον έχει δίκιο, γιατί ήταν λίγο θεατρινίστικο το πέσιμο του Ρικαρντίνιο. Επιμένει ο Άρης τώρα στην απέναντι πλευρά με τον Κουαμέ, θα τον πιάσει από τη φανέλα ο Μέντες, θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Όλα αυτά μπροστά στον πάγκο, ζητάνε βέβαια να πάει πίσω πάλι η φάση και να δούμε τι έχει συμβεί στην προηγούμενη φάση με τον Ρικαρντίνιο. Πολλές διαμαρτυρίες γενικά έχουμε και θα έχουμε και κόκκινη κάρτα στον πάγκο, γιατί είναι πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες. Για να δούμε. Είναι εκεί οι συζητήσεις που γίνονται μπροστά στον πάγκο για το φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης. Είναι 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων και νομίζω ότι είναι λίγα τα 4 λεπτά σπάντων, και με τις αλλαγές που έχουν γίνει και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και ήδη μετράμε και παίζουμε το πρώτο από τα 4 λεπτά, έτσι. Θέλουμε άλλα 3 για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις. Έχουμε ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης από δεξιά με το αριστερό πόδι μπροστά στον πάγκο του Αστέρα Άκτορ. Κάτι λέει εκεί με τον προπονητή, τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Πάρα πολύ έντονες συζητήσεις σήμερα από τον πάγκο του Αστέρα Άκτορ με τον διαιτητή και οι διαμαρτυρίες. Περιμένουμε να δούμε τώρα την εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 4 που έχουν υποδειχθεί για τις καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για τον αγώνα κυπέλου. Ένα φάουλ λοιπόν με τον Γκαρέ να είναι πάνω στην μπάλα και πολύ κόσμο λίγο μέσα από την περιοχή του Αστέρα Άκτορ. Να δούμε και τι εξέλιξη θα έχει αυτή η φάση με Μωρόν, με Ράτσιτς, με Φαμπιάνο. Περνάει μπάλα, περνάει από όλους, κεφαλιά από το Λάσκαρη, θα βγει και θα μπλοκάρει ο Χατζη Εμμανουήλ, ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ. Ο Μπρόσον πιάνει το στομάχι του και δίνει και επιθετικό φάουλ ο διαιτητής. Υπήρξε εκεί μια σύγκρουση και γι' αυτό το λόγο η μπάλα μένει κάτω και θα επαναφέρει ο Βασίλης Χατζη Εμμανουήλ, ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ. Ένα φάουλ λοιπόν που θα εκτελέσει.

0: αποκλειστεί. 1-1 είναι το σκορ. Θυμίζουμε ότι ο Αστέρας Άκτορ προηγήθηκε στο 60 λεπτό με τον Μακέντα. Το ημίχρονο τελείωσε 0-0 χωρίς τέρματα. Προηγήθηκε με τον Μακέντα εξ επαφής η εκτέλεση του Ιταλού μετά τη σέντρα του Έντερ Γκοντζάλερ. Ενώ ισοφάρισε με ένα πίθανο τέρμα, ένα γκολ που θέλει ποιότητα για να το πετύχει, αλλά θέλει και λάθος από τον αντίπαλο. Πέρασε από τη μύτη της Βελόνα στο πρώτο δοκάρι μπάλα στη συρτή διαγώνια προσπάθεια του Λορέν Μωρόν. Από την δεξιά πλευρά η μπάλα έφτασε στην απέναντι γωνία. Έγινε το 1-1 στο 68 και παραμένει μέχρι και τώρα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων που μπαίνουμε σε λίγο. Τέταρτο και τελευταίο λεπτό. Τώρα σε δευτερόλεπτα θα μπούμε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπήκαμε στο τέταρτο λεπτό για να ολοκληρωθεί αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη για το κύπελο Ελλάδας Μπέτσον. Η αναμέτρηση League Face. Πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική. Την πρώτη αγωνιστική δεν έπαιξαν οι δύο ομάδες, ούτε ο Αστέρας Άκτορ ούτε ο Άρης. Ο Μπαρτόλο, ωραία, η κάθε τη δυνατή όμως, αν ήταν λίγο πιο σιγανή και προλάβαινε ο Κιτέρσος, θα ήταν ανεπανάληπτο τέτα-τέτ. Όλα αυτά 35 δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν και τα 4 των καθυστερήσεων. Και τώρα βλέπουμε τον Βέλιο να λέει σε όλους τους παίκτες της άμυνας να ανεβαίνουν ψηλά, να ανεβείτε ψηλά, γιατί δεν είναι να ρισκάρεις τώρα τα τελευταία δευτερόλεπτα για να επαναφέρει την μπάλα. Επαναφέρει ο Βέλιο η μπάλα στο χώρο του κέντρου, κεφαλιά που θα πάρει ο Τσίκο, πάλεψε εκεί με το Ράτσι. Τελικά ο Άρης είναι στην κατοχή της μπάλας και θα κάνει ο Γκαρέ εκεί ένα φάουλ, θα βάλει το χέρι και θα πάρει και κίτρινη κάρτα ο Γκαρέ, θα βάλει τον αγώνα και όλα αυτά όπως ξέρετε τιμωρούνται. Πήρε το φάουλ λοιπόν ο Γκαρέ, ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Μπουζούκι. Βέβαια ο Κουαμέ κάτι λέει εκεί και διαμαρτύρεται. Έχουν συμπληρωθεί και τα 4 λεπτά και συνεχίζουμε το παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Προκοτρώνης. Πάμε και σε ένα λεπτό ακόμα σίγουρα. Το 1-1 Αστέρας Άκτορ Άρης παραμένει η αναμέτρηση για το κύπελο Ελλάδας Μπέτσον στο Θεόδωρος Προκοτρώνης. Ο Μωρόν κάτι λέει στον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκι είναι ο παίκτης που κέρδισε το φάουλ για την αγωνιά του Γκαρέ που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Ο κύριος Τζίλος λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι και αυτό γίνεται. Τέλος με την εκτέλεση του φάουλ σφυρίζει τη λήξη ο Θανάσης Τζίλος. Τέλος στην αναμέτρηση εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 το τελικό αποτέλεσμα σε ένα κακό πρώτο ημίχρονο και για τις δύο ομάδες. Βέβαια είχε ένα γκολ που το ΒΑΡ έπαιξε το ρόλο του σήμερα. Ένα γκολ που σημείωσε ο Τζόρνταν Σίλβα στο 10ο λεπτό δεν μέτρησε με υπόδειξη και συζήτηση από το VAR και έλεγχο αρκετή ώρα. Δεν μέτρησε λοιπόν τον γκολ στο 10ο λεπτό του Τζόρνταν Σίλβα. Η ομάδα του Άρη είχε μια προσπάθεια στο 36 με τον Παλάσιος και τίποτα άλλο δεν υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο είχε πολλά πράγματα. Είχε γκολ με τον Μακέντα στο 60 λεπτό. Είχε ισοφάριση από τον Μωρόν στο 68 όμως. Ο Μακέντα που πέτυχε τον γκολ στο 60 λεπτό είχε και δοκάρι στο 65 που θα μπορούσε εκεί αν είχε σκοράρει δεύτερο γκολ ο Αστέρας Άκτορ να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ισοφάρισε ο Μωρόν με ένα απίθανο τέρμα από την δεξιά πλευρά μέσα από την περιοχή περνώντας την μπάλα συρτά διαγώνια στη γωνία του Βασίλη Χατζημανουήλ και φαίνοντας το παιχνίδι στα ίσια. Είχαμε την προηγούμενη φάση που περιγράψαμε και υπήρξε και το έλεγχος από το VAR, μια στιγμή που ζητάει ο Γκαρέ λίγο πριν το 90 φάουλ πέναλτι μέσα στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ. Στην εξέλιξη της φάσης και στη μετάβαση ο Αστέρας Άκτορ πετυχαίνει γκολ αλλά υποδεικνύεται σε θέση offside το Ρικαρντίνιο. Έτσι λοιπόν αφού το VAR διευθέτησε όλα αυτές τις λεπτομέρειες και φάνηκε ότι ούτε πέναλτι υπήρχε ούτε ήταν καθαρή η θέση που είχε ο Ρικαρντίνιο, ήταν σε θέση offside, ούτε τον γκολ μέτρησε ούτε πέναλτι δόθηκε και η αναμέτρηση τελείωσε εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης με τις δύο ομάδες να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στο League Face, στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, στην διαδικασία του Κυπέλλου Ελλάδας Super Bet και στην δεύτερη αγωνιστική. Από ένα βαθμό λοιπόν μοιράστηκαν ο Αστέρας Άκτορ και ο Άρης εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Α, ωραίο!
1: άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Ακούτε, Era Sport.

0: 44 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Όμως θα ακολουθήσουμε ένα υβριδικό μοντέλο εκπομπής μέχρι τις 9 και 4 που έχουμε σέντρα στο ΟΑΚΑ, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την Super League. Θα ασχοληθούμε με τα ρεπορτάζ και των ομάδων της Super League και των ομάδων της Basket League. Θυμίζουμε τελικό στην Τρίπολη Αστέρας Άρης 1-1 για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Η τρίτη αγωνιστική θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη αντίστοιχα, και περιλαμβάνει τους αγώνες Άρης Μαρκό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Καλαμάτα ΑΕΛ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Και βεβαίως σε πολύ λίγο θα έχουμε σέντρα στους δύο πρώτους αγώνες της βραδιάς για την League Phase του Champions League, πρώτη αγωνιστική, Eindhoven, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Εμείς θα μείνουμε για λίγο ακόμη στον αγώνα που μόλις τελείωσε, Αστέρας Άρης. Τάσος Πακλατζής μαζί μας, σχόλιο για την εμφάνιση του Άρη και του αγώνα εν γέννη και τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ομάδας, γιατί συνεχίζονται οι μεταγραφές.
1: Ναι, αρχικά να πούμε καλησπέρα Θάνο και στους φίλους ακροατές σε Ρασπόρ ότι ο Άρης πήρε έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό και θα το συνδέσω και με την εικόνα που έδειξε ο Άρης σήμερα. Λίγες ημέρες μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ και το βαρύ 5-0, πήρε τον Σκοτσέζο διεθνή στόπερ τον Τζον Σούταρ από την Rangers για 3 χρόνια. 29 ετών, έρχεται την Κυριακή, το πιθανότερο στην Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να συμφωνήσει με τον Άρη. Λίγο ο συνάδελφος, αν μπορεί να κλείσει την επιστροφή, θα τον ευχαριστούσα πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βεβαίως, θα το ρυθμίσουμε άμεσα. Ναι.
1: Όχι, ρυθμίστηκε, είναι οκ.
0: Okay. Πιο άμεσα και από άμεσα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μία ακόμα μεταγραφή στο κέντρο της άμυνας. Ο Άρης βρίσκει έναν ακόμα παίκτη για να μπορέσει να κλειδώσει αυτή τη θέση η οποία του δημιουργεί προβλήματα. Βρίσκεται σε ένα αγωνιστικό βέρδικο. Αμυντικά τουλάχιστον στο κέντρο της άμυνας είναι ξεκάθαρο αυτό. Σήμερα χρησιμοποίησε τον Ματάρ Τιάμ, τον 20χρονο Σενεγαλέζο. Δεν τα πήγε άσχημα, αλλά για ακόμη μια φορά δείχνει ο Άρης ότι έχει αμυντικά προβλήματα. Στην πρώτη τελική του Αστέρα Άκτορ προς την εστία του Βέλιου, ο Άρης δέχτηκε γκολ. Αυτό κάτι σημαίνει. Το ίδιο έγινε και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Στο πρώτο στημένο, πρώτη εκτέλεση corner goal. Γενικότερα η εικόνα του δεν είναι καλή και στα παιχνίδια. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου το κέντρο της άμυνας ήταν η αχίλλειος πτέρνα του και από εκεί, από τον άξονα, η ΑΕΚ δημιούργησε όλες τις φάσεις και πέτυχε και τα γκολ. Και πλέον ο Άρης με την εικόνα του, σε ένα πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ μέτριο, γενικότερα ήταν μέτριο το πρώτο ημίχρονο, γιατί και ο Αστέρας βρίσκεται σε μια αγωνιστική, έτσι, θα έλεγα, και αυτός έχει τα δικά του θέματα.
0: Ναι. Δεν έχει κάνει τόσο καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς. Ναι. Μια επίπεδη κατάσταση. Έχει γνωρίσει 3 ήττες στο πρωτάθλημα. Σήμερα είχε την ισοπαλία από ένα βαθμό οι δύο ομάδες. Καθόλου καλό πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο με τον Άρη να έχει την πρωτοβουλία. Αλλά και πάλι στην κόντρα επίθεση, την πρώτη τελική, δέχτηκε τον γκολ και στη συνέχεια έδειξε για ένα δεκάλεπτο, παρά το γεγονός ότι ισοφάρισε αμέσως, έδειξε για ένα χρονικό διάστημα ότι έχει χάσει λίγο την πειθαρχία του. Εν πάση περιπτώσει, το τελικό αποτέλεσμα για τον Άρη δεν είναι καλό, γιατί υπενθυμίζω ότι έχει να παίξει με, και βλέπουμε και τις τελικές τώρα, 5 από την πλευρά του
0: Άρη. Ναι, και 8 από την πλευρά του Άρη, τελικές στην εστία, ναι.
1: 5 τελικές στην εστία.
0: 47-53 η κατοχή, μοιρασμένη πάνω κάτω.
1: Δεν είναι ο Άρης που θέλουν να βλέπουν οι φίλοι του, αυτό είναι ξεκάθαρο. Επίσης, ίσως είναι νωρίς ακόμα, μπήκαν νέα πρόσωπα. Σήμερα είχε 7 νέα πρόσωπα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα την ΑΕΚ. Φυσικά έπρεπε να αγωνιστούν και οι δύο νεαροί. Αγωνίζονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ναι, αλλά έκανε και άλλες αλλαγές ο Γρηγορίου για να φρεσκάρει την ομάδα του εν ώψη του τοπικού ντέρμπι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Αλλά γενικότερα η εικόνα του Άρη δεν είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι αυτή τη χρονική περίοδο. Δηλαδή, κανείς δεν περιμένει αυτό το χρονικό διάστημα μια ομάδα που δεν έχει Ευρώπη και δεν έχει δώσει περισσότερα παιχνίδια να πηγαίνει ρολόι, αλλά με τις πολλές αλλαγές που έχουν γίνει και με τα νέα πρόσωπα τα οποία έχουν έρθει και κυρίως στην άμυνα, πάλι έπαιξαν δύο στόπερ που έπαιξαν πρώτη φορά μαζί. Στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε, για παράδειγμα, ο Σούταλο, ο οποίος σήμερα δεν ήταν καθόλου καλός, με τον Γένσεν στην Allwyn Arena. Σήμερα έπαιξε ο Σούταλο με τον Τιάμ. Δεν υπάρχει συνοχή στο χώρο του κέντρου. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει ο Άρης και το συντομότερο δυνατό να μπορέσει ο προπονητής του να βρει μια χημεία, ειδικά στο κέντρο της άμυνας. Και επειδή υπάρχουν και πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα, θα πρέπει να βρει γενικότερα μια χημεία. Η ομάδα, την οποία δεν την έχει αυτή την περίοδο, ούτε σήμερα ήταν καλός. Δέχτηκε πρώτος γκολ, επαναλαμβάνω, στην πρώτη τελική στην εστία για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Και στη συνέχεια ο Λορέν Μωρόν, ο οποίος για μετά από αρκετό καιρό σκόραρε, ήταν μία από τις αλλαγές του προπονητή του Άρη. Ξεκινάει ο Άρης, θα έλεγα, με στραβοπάτημα, γιατί ήθελε αυτό το παιχνίδι. Έχει να δώσει τα δύο παιχνίδια με ομάδες Super League, με τέσσερις αντιπάλους θα παίξει αυτή τη φάση, έτσι, της Phase Link. Τα δύο παιχνίδια που έχει να δώσει με ομάδες της Super League 1 είναι εκτός, αυτό που έδωσε σήμερα, και έχει να πάει να αγωνιστεί και με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Άρα είχε δύο δύσκολα παιχνίδια εκτός, αλλά αυτό σαφώς το σημερινό ήταν πολύ πιο βατό από ότι αυτό που θα έρθει με τον Παναθηναϊκό. Άρα ήθελε τη νίκη για να έχει ένα προβάδισμα βαθμολογικό, και έχει τα δύο εντός με ομάδες Super League 2, με τη Μαρκό την ερχόμενη εβδομάδα και τελευταία αγωνιστική χρονικά με τον Πανσεραϊκό εντός έδρας. Άρα αυτό το 1-1 που δημιουργεί πρόβλημα, καθώς δεν θα έχει τη δυνατότητα να πάει έστω για έναν βαθμό, δεν θα πάει για έναν, αλλά και ο ένας κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να του έδινε την πρωτιά στο κομμάτι αυτό. Τώρα θα πρέπει να παίξει με τον Παναθηναϊκό για να κερδίσει, σε συνδυασμό φυσικά και με τα αποτελέσματα τα οποία θα έρθουν. Αλλά μιλάμε με βάση τη λογική πάντα, ότι αν ο Άρης κλείδωνε το σημερινό παιχνίδι με τρεις βαθμούς, το έργο του θα ήταν πιο εύκολο για να περάσει απευθείας στην επόμενη φάση και όχι να πάει στους ενδιάμεσους αγώνες.
0: Και υπάρχει και την Κυριακή, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στην Τούμπα.
1: Υπάρχει το ντέρμπι της Βορείου Ελλάδος, φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δείχνει αδυναμίες. Θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ. Έχει ποιότητα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν και ατομικά και συλλογικά να συνολικά να παίξουν ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα είναι και όμορφο στα μάτια των φίλων, αλλά θα είναι και ουσιαστικό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Απλώς θα πρέπει να δεθεί ως ομάδα, να μονταριστεί, να αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Αυτό είναι, θα είναι το πρόβλημα του Άρη. Και ο Γρηγορίου προσπαθεί και αυτός να ανακατέψει Δράπουλα. Από 4-2-3-1 βάζει δύο επιθετικούς, παίζει 4-4-2. Δεν το κάνει μόνο σήμερα, το έχει κάνει και άλλες φορές. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να καταλήξει σε μια βασική ενδεκάδα, σε ένα βασικό rotation 15-16-17 ποδοσφαιριστών, και να δουλέψει με αυτούς τους παίκτες περισσότερο για να αποτελέσει ένα δυνατό και αξιόμαχο σύνολο. Τώρα για την Κυριακή είναι ένα
0: παιχνίδι
1: που έρχεται σε μια περίοδο που ο Άρης δεν είναι καλά. Υπάρχει το προηγούμενο στην Allwyn Arena, το 5-0. Υπάρχει το σημερινό αποτέλεσμα που για τον Άρη δεν είναι καλό, επαναλαμβάνω, και θα πρέπει να πάει στην Τούμπα να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο, τον αντίπαλό του στην Θεσσαλονίκη. Οπότε αυτό που έχει να κάνει ο Άρης είναι να επιστρέψει και να προσπαθήσει να μετριάσει ή να έρθει σε ένα σημείο ώστε να τα λάθη του να γίνουν όσο το δυνατόν λιγότερα, δηλαδή να τα ψαλιδίσει. Πάρα πολλά λάθη τα οποία δίνουν εύκολες μεταβάσεις στον αντίπαλο. Θα δούμε φυσικά στην πορεία τι θα γίνει. Θα δώσουμε και ρεπορτάζ αύριο για οτιδήποτε έχει να κάνει με το αγωνιστικό και όχι μόνο. Υπενθυμίζω, μεταγραφή του Σκοτσέζου Τζον Σούταρ, κεντρικός αμυντικός, 3 χρόνια στον Άρη από την Rangers.
0: Έρχεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή και πάμε στον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στις τελευταίες ώρες. Από χτες το βράδυ, περίπου 10.30 έγινε γνωστό ότι τελειώνει η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ. Λίγα λεπτά αργότερα έγινε γνωστό το όνομα του Αλγκουαθίλ ως νέου προπονητή. Πριν από λίγο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με τον νέο προπονητή πήγαν στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, τον παρουσίασε, μίλησε και στους παίχτες, και ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Σε ακούμε, Γιάννη.
2: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Πραγματικά είναι ένα 24ωρο έντονο διεργασιών όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Αυτό το οποίο κρατάμε πριν από λίγη ώρα, ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε στους ποδοσφαιριστές και στο προσωπικό της ομάδας τον νέο προπονητή, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, μαζί με τον Αντώνιο Κορδόν αλλά και τον Τζόφεϊ Μονκάδα, οι οποίοι θα τρέξουν όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν ακόμα και με το μεταγραφικό ζήτημα, που ενδεχομένως να εστιάζει κανείς και στην περίπτωση του επιθετικού. Και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να λέει ότι είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και σας βλέπω όλους σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν για το Europa League και φυσικά για το πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει αρκετές νέες μεταγραφές και μερικές σημαντικές αλλαγές, αλλά ό,τι κάνουμε είναι προς όφελος του κλαμπ. Της μεγαλύτερης αγάπης με λέει για την ομάδα που είναι ο Ολυμπιακός. Φυσικά πάντα εκτιμούμε τους παίχτες, τους προπονητές και τα μέλη του επιτελείου, με τα οποία έχουμε δουλέψει και συνεργαστεί. Έχουμε γιορτάσει μαζί μεγάλες νίκες, μεγάλους θριάμβους και επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Και για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Με ξεκάθαρη έτσι χρειά και προς τον Μεντιλίμπαρ, γιατί εδώ κρατάω λίγο την παρένθεση, ήταν ένα δύσκολο διαζύγιο, μια δύσκολη απόφαση. Να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Ναι. Εννοείς για την πλευρά του Ολυμπιακού, του Προέδρου, ο οποίος τον στήριξε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
2: Εγώ θα σου πω και τον Μάιο. Που υπήρχαν
0: μαζί το πάω εκεί. Ναι, μετά τη λήξη, τέλος πάντων, μετά τη λήξη για την παραμονή, ας πούμε.
2: Και συνέχισε λέγοντας ότι η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα. Αυτό ισχύει για τον κύριο Μεντιλίμπαρ και τον κύριο Κοβάσεβιτς, με τον οποίο ήμασταν και τότε όταν ανέλαβα τον Ολυμπιακό το 2010. Και φυσικά τα τελευταία 3 χρόνια με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Τώρα, σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω, λέει, τον νέο προπονητή. Είναι ένας από τους καλύτερους τεχνικούς που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ανοίγω πάλι παρένθεση να βάλω και στοιχεία ρεπορτάζ, γιατί είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός έκανε διάφορες κινήσεις, κυρίως με Ισπανούς προπονητές. Με επικρατέστερη την περίπτωση του Μαρτελίνη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήθελε να έρθει στην χώρα μας,
0: ναι.
2: Και ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε, πράγματι, τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να βρει στα θέλω του Ολυμπιακός. Κλείνω ξανά την παρένθεση για να συνεχίσω με αυτά που έλεγε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Και λέει ότι ταιριάζει στην οτροπία μας, το πνεύμα του νικητή, ο νέος προπονητής, έχει εμπειρία. Από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό πριν από 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους είναι εξαιρετική, όπως συνέβη με τον Βαλβέρδε, με τον Μεντιλίμπαρ, με τον Ιμανόλ τώρα. Εξαιρετικά καλή και εύχομαι να συνεχιστεί. Το δεύτερο πρόσωπο που είναι επίσης γνώριμο είναι, λέει, αυτό που είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν και για το οποίο για κάποιους προσωπικούς λόγους έπρεπε να κάνουμε ένα διάλειμμα, είναι ο αθλητικός διευθυντής, ο Αντώνιο Κορδόν. Είναι πρόσωπο που έχει μεγάλη εμπειρία και έχουμε εξαιρετική σχέση τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την εμπειρία και τον χαρακτήρα του. Και είναι ένα ακόμη πρόσωπο με το οποίο έχουμε συνεργαστεί, είναι όπως ο Τζόφρι Μονκάδα, ο οποίος είναι ο επικεφαλής θέματα του Ολυμπιακού συνολικά και του γκρουπ. Το βιογραφικό του και η εμπειρία της ομάδας, όπως η Μίλαν και η Μονακό, μιλούν μόνες τους για να φέρει επιτυχίες. Και είπε ότι πρώτα απ' όλα είναι το πρωτάθλημα, στόχος για να βαδίσουμε όλοι μετέπειτα στον δρόμο του Europa League. Σας το λέω ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρο, αλλά επειδή ξέρω ότι είστε σπουδαίοι παίχτες με εξαιρετική νοοτροπία και δυνατότητες και όλοι μαζί. Μπορείτε να κάνετε θαύματα, θα πετύχουμε. Αυτό που θέλω και απαιτώ από όλους σας είναι να είστε αφοσιωμένοι, να τα δίνετε όλα στον προπονητή και στην προπόνηση και σας διαβεβαιώ ότι αυτή η ομάδα θα είναι εδώ να συνεργάζεται, να βοηθά και να παίρνει το καλύτερο δυνατό. Ό,τι καλύτερο για όλους. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα στήριξης και παρουσίασης όλων αυτών. Και απλά να θυμίσω ότι η συνεργασία Κορδόν-Μονκάδα ήταν περίπου πριν από 8 χρόνια στη Μονακό. Ήταν μια συνύπαρξη τέτοια που βοήθησε τους Μονεγάσκους να προοδεύσουν, να πετύχουν τους στόχους τους και κάτι παρόμοιο θέλει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και σε αυτό το κομμάτι μπαίνει και το θέμα του προπονητή, οπότε θα υπάρχει αγαστή συνεργασία για όλα τα θέματα, πλέον λιγότερο τα μεταγραφικά σε σχέση με το τσουνάμι που είχαμε τους προηγούμενους μήνες. Ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, ποιος συμφωνεί, ποιος δεν συμφωνεί. Και από εκεί και πέρα να δει ο Ολυμπιακός πώς θα βρει την ηρεμία και την αγωνιστική του ταυτότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί ας μην κρυβόμαστε. Θαύματα δεν γίνονται μέσα σε ένα βράδυ.
0: Άρα τώρα αυτό, με βάση αυτό που λες, πιάνομαι να βρει ο Ολυμπιακός την αγωνιστική του ταυτότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο λόγος που έκανε τον Μαρινάκη να αποφασίσει τη λήξη της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ, ποιος ήταν? Γιατί έχουμε μια αλληλουχία γεγονότων, άφηξη Κορδόν μετά από μια μέρα αποχώρηση Μεντιλίμπαρ και λίγα λεπτά αφότου έγινε γνωστή η αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ, έγινε γνωστό και το όνομα του νέου προπονητή. Άρα αυτά είναι πράγματα που είχαν δουλευτεί τις προηγούμενες ημέρες. Ο λόγος ποιος ήταν, αν σε ρωτήσει κάποιο.
2: Στη δική μου ματιά, βάζοντας ένα παζλ γεγονότων, γιατί κανένας δεν θα σου πει επίσημα τι ακριβώς συνέβη, είναι το γεγονός ότι μετά τη συνάντηση της 14ης Αυγούστου Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, προφανώς ήθελε να δει κάτι διαφορετικό στο αγωνιστικό κομμάτι. Ας μην κρυβόμαστε, το λέγαμε ότι ο Μεντιλίμπαρ αυτό ήξερε, αυτό γνωρίζει, με αυτό ζει και πορεύεται, το στυλ, το οποίο δεν έχει δοκιμήσει μέχρι στιγμής. Με τα όσα θετικά και αρνητικά και αν έχει. Και από τη στιγμή που πλέον έβλεπα στον Ολυμπιακό ότι είναι στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά η ομάδα ακόμα δεν την έχει βρει τη χημεία και την ταυτότητά της, ήθελαν κάτι άμεσο, ριζικό, και γι' αυτό πήγαν σε αυτή την απόφαση, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εύκολη. Και γι' αυτό θα σας ξαναφέρω πάλι περίπου 3,5 εβδομάδες πριν, όταν όλοι έλεγαν τότε ότι είναι τελειωμένο ο Μεντιλίμπαρκη, γι' αυτό πάει στο ραντεβού με τον Μαρινάκη, και λέγαμε ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι και ο κόσμος δεν θέλει κάτι τέτοιο. Το έλαβε σοβαρά υπόψη του ο κύριος Μαρινάκης. Αλλά από εκεί και πέρα όμως ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση. Νομίζω ότι ήταν θέμα εβδομάδων να γίνει κάτι τέτοιο, με τις επαφές και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν και την εικόνα του Ολυμπιακού μέχρι το παιχνίδι με τον Βόλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, Γιάννη, και να συνεχίσουμε αμέσως μετά για λίγο, για να μας πεις αν κινείται ο Ολυμπιακός για την απόκτηση επιθετικού, και αν ναι, ποια ονόματα παίζουν και ποια θα είναι και η επόμενη ημέρα. Έχουμε μπροστά μας τον αγώνα με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο.
2: Βεβαίως.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: 4 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα που έχει διαμορφωθεί τώρα σε ραδιοεφημερίδα για τις ανάγκες του προγράμματος. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, μας είπες, είπαμε τι είπε ο Μαρινάκης που πήγε στο Ρέντι και παρουσίασε τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Ποιος ήταν ο λόγος της διακοπής της συνεργασίας Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ? Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα. Θέλω να μας πεις εάν μίλησε ο Αλγουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού και αν ναι, τι είπε και τι γίνεται στο κομμάτι των μεταγραφών και ειδικότερα στη θέση του Center Four έπειτα από το κενό που υπάρχει λόγω της αναγκαστικής απουσίας, λόγω τραυματισμού για πολλούς μήνες, δυστυχώς, του LKB.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τον προπονητή, έκανε την πρώτη του αναφορά, όχι σε επίσημο τόνο όπως μίλησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουν όλοι προς όφελος της ομάδας. Και ότι μπαίνουν όλοι υπό κρίση, ξεκινώντας έτσι από το πρίσμα ότι δεν υπάρχουν βασικοί αναπληρωματικοί, αλλά θα πρέπει να κερδίσουν όλοι την θέση τους στο αρχικό σχήμα. Και σε μια γενικότερη έτσι αποτύπωση όλων αυτών, ότι θα υπάρξει μια δικαιοσύνη ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης όλων αυτών των παιχτών για το ποιος αγωνίζεται και το ποιος δεν παίζει. Που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, να νιώθει ο εκάστοτε παίκτης ότι περιβάλλεται από σωστή διαχείριση, αντιμετώπιση από τον εκάστοτε προπονητή, πόσο από, μάλλον από έναν Βάσκο νέο που όμως απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες και του Κορδόν αλλά και του Βαγγέλη Μαρινάκη και βεβαίως όλων των υπολείπων ανθρώπων που είναι γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με τον επιθετικό τον οποίο θα πάρει ο Ολυμπιακός? Εδώ ίσως αλλάξουν λίγο τα δεδομένα. Θα υπάρξει ίσως και μια δεύτερη σκέψη όσο χρόνο βέβαια μπορεί να έχει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός, γιατί ξέραμε ότι με τη Λίμπαρο Γιάρεντσουκ δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις στον τρόπο με τον οποίο θεωρούσε ο ίδιος ότι έπρεπε να παίζει. Οπότε θα δούμε τι ισχύει και με δεδομένο τραυματισμό του LKB. Για τον Κλέιτον φαίνεται ότι προχωρούν οι διαδικασίες δανεισμού στη Ρίζενσπορ, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση ακόμα και αν μείνει. Γι' αυτό λέω πλέον νέα ήθη, νέα έθιμα, καινούργια πρόσωπα, ίσως και διαφορετικές αποφάσεις που θα ληφθούν για την συνέχεια. Και το μόνο που έχει βγει με τη μορφή διαρροής είναι ότι υπήρξε, και μάλιστα επιβεβαιώνεται και από το εξωτερικό, επαφή, κρούση με τον Ικάρντι, αλλά μέχρι εκεί, όχι κάτι περισσότερο. Αυτό που θα υπενθυμίσω είναι το εξής. Όταν περίπου πριν από 2-2,5 χρόνια με τον Μαρτίνεθ, τότε που τον είχε παρουσιάσει ο Αντώνιο Κορδόν, και ήμασταν όλοι στην παρουσίαση, ο Κορδόν είχε πει το εξής, ότι θα προσπαθήσουμε για το καλό της ομάδας, σε αντίθεση με τη δική σας δουλειά, να μην βγαίνει το παραμικρό έξω, να μην επηρεάζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα, να μην επηρεάζεται ο κόσμος με τις αποφάσεις του και όλοι θα μαθαίνουν τελευταία στιγμή τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Αυτό καταλαβαίνει ότι είναι κόντρα στη δουλειά του δημοσιογράφου που θέλει να ενημερώνει για τον κόσμο που αγωνιά για την ομάδα του. Οπότε κάπου εκεί έρχεται και στο μυαλό μου το γεγονός ότι προφανώς μιλάει και με παίχτες όσοι είναι ελεύθεροι και όσοι μπορεί αυτή τη στιγμή να έρθουν τελευταία στιγμή και γνωρίζοντας ότι δεν θα παίξουν στην Ευρώπη. Γιατί στη λίστα πλέον πρέπει να βρεθεί κάποιος από το ήδη υπάρχον ρόστερ που ήταν μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα να δει πώς θα πορευτεί ως αντι-LKB όποιος έρθει μόνο για το πρωτάθλημα και για το κύπελλο.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, θα ξεκινήσει παράλληλα βέβαια με τις υποχρεώσεις της ομάδας σε πρωτάθλημα, σε κύπελλο, σε Ευρώπη και μια αξιολόγηση εκβάθρων εξ αρχής του υλικού, του έμψυχου δυναμικού της ομάδας.
1: Ναι. Εκεί έρχεται ο ρόλος του Κορδόν και του Μονκάδα να τον διευκολύνουν όσο μπορεί για να έχει μια γρήγορη έτσι, αντίληψη των γεγονότων. Με τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού να φέρνει ως γυμναστή τον γιο του και κατά πάσα πιθανότητα θα έχει έναν και δύο βοηθούς. Θα το δούμε σύντομα όταν θα οριστικοποιηθεί όλο αυτό το γεγονός. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσει να φέρει πέρα μια αποστολή που έχει το Σάββατο με τον Όφη. Θυμίζω έχουν μείνει λιγότερα από 3.500 εισιτήρια για τη Σαββατιάτικη αναμέτρηση.
0: Μάλιστα.
1: Τετάρτη που παίζει η Ευρώπα και από εκεί και πέρα με τον Λεβαδιακό για να κλείσει ένα κύκλο αγώνων μέχρι να πάει σε μια μίνι προετοιμασία λόγω εθνικών ομάδων περίπου 2,5 με 3 εβδομάδες εκεί θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο και να δει τι μπορεί να κάνει με το ήδη υπάρχον υλικό και πόσο θα μπορέσει και ο ίδιος να αφομοιώσει αλλά και να αφομοιωθεί η φιλοσοφία του γιατί θα έχει αλλαγή στην αλήθεια σε σχέση με τον τρόπο που έπαιζε και αγωνιζόταν μέχρι πρώτη ο Ολυμπιακός με το Μέντι Λίμπαρ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Το Γιάννη Ράνιο, συγγνώμη.

Στο μεταξύ, οι δύο πρώτοι αγώνες της βραδιάς για την League Phase του Champions League είναι σε εξέλιξη. Βρίσκονται στο 23ο λεπτό, αλλά δεν έχει σημειωθεί γκολ ούτε στο Eindhoven Shakhtar Donetsk, ούτε στο Fenerbahce Roma. Είναι και τα δύο στο 0-0.

0: Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε και εκεί πλούσια ειδησιογραφία, όχι βέβαια σε επίπεδο προπονητή. Ο ΠΑΟΚ τον άλλαξε το καλοκαίρι, πήρε το Λύση ως αντικαταστάτη του Λουτσέσκου, αλλά έχουμε και center for, στον οποίο φαίνεται να έχει καταλήξει ο ΠΑΟΚ. Έχουμε και την συνάντηση που έκαναν εκπρόσωποι της ΠΑΕ με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για να ζητήσουν να ακούσουν τι διημήφθη μεταξύ VAR και διαιτητή στον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Με άλλα λόγια, γιατί δεν δόθηκε το πέναλτι στην ανατροπή του Ντιαγέ από τον Φαν Ντρόκελεν. Και βεβαίως μπροστά του ΠΑΟΚ έχει τον αγώνα με τον Άρη την ερχόμενη Κυριακή, με αρκετούς παίχτες να είναι τραυματίες και γι' αυτό να μην μπορούν να παρακολουθήσουν το πλήρες πρόγραμμα της προπόνησης. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Γιάννη. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Και εγώ έτσι θα τα χώριζα σε τρία κομμάτια, στο μεταγραφικό, στο αγωνιστικό και στο διαιτητικό. Έτσι. Τώρα, επειδή νομίζω πάντα τα μεταγραφικά είναι στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος και φυσικά για τον ΠΑΟΚ η θέση του Center Four εδώ και κάποια χρόνια είναι μια πονεμένη ιστορία, έτσι, μετά από κάποιους Center Four που βοήθησαν πολύ, ο Πρίγιοβιτς βέβαια περισσότερο από όλους, ο Σφιντεύσκι, ο Ακπομ.
0: Και ο Ακπομ, και ο Ακπομ ήταν πολύ καλή περίπτωση.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό τον αναφέρω.
0: Ο οποίος γιατί είχε φύγει τότε, είχε καλύτερη πρόταση, τον πούλησε ο ΠΑΟΚ δηλαδή, γιατί...
1: Ναι, ναι, είχε φύγει, θυμάμαι, στην Αγγλία πρέπει να είχε γυρίσει, έπαιξε εκεί. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ με Σαμάτα, με τον Τόλακ παλιότερα, με...
0: Να πω και τον αγαπημένο του Γιώργου Μίνου, τον Τζάλοφ, ο οποίος επέστρεψε για να κάνει εδώ την αποθεραπεία του, άρα να είναι και κοντά στον Γιώργο για να μαθαίνει τα νέα του, να μας τα μεταφέρει.
1: Ναι, ναι, τώρα εντάξει, ο Τσάλοφ έχει ξεμείνει στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έψαχνε να τον δώσει κάπου δανεικό φέτος. Έπαθε αυτή τη ρήξη χιαστού στη διάρκεια της προετοιμασίας. Άρα λοιπόν ο Τσάλοφ ξέμεινε κατά κάποιο τρόπο και είναι ένα αγκάθι για την ομάδα, γιατί έχει ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια το χρόνο και ουσιαστικά δεν έχει βοηθήσει ποτέ, τώρα μπαίνει στην τρίτη του χρονιά στην ομάδα. Τώρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να καταλήγει στο Σιμών Μπαντζά, 30χρονος επιθετικός, θα τον αποκτήσει ως δανεικό από την Αλ Τζαζίρα με ρήτρα 4 εκατομμύρια για την επόμενη χρονιά. Απαγωνίζεται από το περασμένο καλοκαίρι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχει συμβόλαιο με την Αλ Τζαζίρα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, γεννημένος στη Γαλλία, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, ξεκίνησε από τη Λανς, πήγε στην Πορτογαλία στη Φαμαλικά, η Μπράγκα έδωσε 3 εκατομμύρια να τον αποκτήσει. Με την Μπράγκα έκανε 2 πολύ καλές σεζόν, που βέβαια η Μπράγκα είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα, έτσι, από τις καλές ομάδες της Πορτογαλίας, είχε 37 γκολ σε 90 αγώνες. Πήγε στην Τραμπζονσπορ στη συνέχεια και εκεί τα πήγε καλά, είχε 22 γκολ και στη συνέχεια πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παρότι δεν υπάρχει από τον ΠΑΟ κάποια επίσημη ενημέρωση, δεν έχουμε δηλαδή ανακοίνωση για ώρα άφηξης κλπ. Το πιο πιθανόν να βρίσκεται αύριο ή το πολύ μεθαύριο στην Θεσσαλονίκη για να πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα και να συμπληρωθεί έτσι μια τριάδα center for μαζί με τον Ντιαγέ που έχει έρθει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες
0: και τον μύθο. Ναι,
1: το μύθο αυτό ακριβώς.
0: Τώρα, ο Μπάντζα θεωρείται, εξ όσων γνωρίζεις, θεωρείται ως μια μεταγραφή που προορίζεται για βασικό στην επίθεση ή θα δίνει μάχη με τον Ντιαγέ για το ποιος θα είναι βασικός, θα δώσει μάχη.
1: Θεωρητικά είναι μια πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση από τον Ντιαγέ. Θεωρητικά, γιατί αυτά όλα στο γήπεδο φαίνονται έτσι.
0: Άρα είναι ο παίκτης που ο ΠΑΟΚ έψαχνε για πρώτη επιλογή center for.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν με αυτή την προοπτική έρχεται, έχοντας παίξει σε καλές ομάδες και βέβαια είπαμε και διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά και στην Μπράγκα ειδικά τα πήγε πάρα πολύ καλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τα πήγε καλά και πέρσι, έτσι συνέχισε ανάλογα. Άρα λοιπόν φαίνεται μια καλή περίπτωση. Τώρα στο γήπεδο θα φανεί έτσι ποιος θα είναι ο πρώτος, ο δεύτερος. Νομίζω ότι έρχεται όμως ο Σιμών Μπανζά για να πάρει τη θέση του βασικού σεντερφόρης, ως αυτή τη θέση που είχε ο Γιακουμάκης στην περασμένη σεζόν. Για τον ΠΑΟΚ συνεχίζεται αυτή η μεταγραφική ενίσχυση, γιατί είχε μείνει πολύ πίσω στα μεταγραφικά του στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, και βέβαια δεν είναι θετικό για τον προπονητή το ότι η ομάδα ήδη δίνει παιχνίδια, έχει δώσει ήδη 10 παιχνίδια σε Ευρώπη, σε Ελλάδα, και έρχονται ακόμη ποδοσφαιριστές, μπαίνουν στις προπονήσεις, μεσούσεις πλέον τη σεζόν. Έχει μπει στις προπονήσεις από τη Δευτέρα ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός. Από χθες μπήκε και ο Κριστιαν Γιάκιτς, ο Κροάτης, αμυντικός μέσος, έτσι ήρθε για να είναι το βασικό εξάρι της ομάδας. Ο Γιάκιτς, ο οποίος μάλιστα έκανε σήμερα και κάποιες δηλώσεις, είπε για τον Δημήτρη Γιαννούλη, με τον οποίο έπαιζε στην Augsburg, ήταν συμπαίκτες σε άλλη ομάδα μέχρι πρότινος, τώρα έτυχε να είναι μαζί στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, και είπε ότι ο Γιαννούλης από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε μου μιλούσε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, έλεγε ότι είναι η καλύτερη ομάδα, ότι η Θεσσαλονίκη είναι η καλύτερη πόλη, έλεγε μόνο καλά λόγια για την ομάδα, και κατά κάποιο τρόπο είπε ότι επηρεάστηκε κιόλας από το Γιαννούλη, λέει, και εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά αυτήν την στιγμή. Είπε βέβαια ότι γνωρίζει και τον αρχηγό, τον Ζίβκοβιτς, τον Ούγκρεσιτς, και αυτός και ο Ούγκρεσιτς θα μπει σιγά σιγά όλο ένα και περισσότερο, και αυτός από τα νέα πρόσωπα της ομάδας. Είπε ότι ξέρει τον Ντάισον, τους Κροάτες που έπαιξαν στον ΠΑΟΚ, Ιβανούσετ, Λόβρεν, Κοτάρσκι, και μάλιστα είπε και για τον Βιερίνια, που πλέον δεν είναι ποδοσφαιριστής αλλά έχει άλλο πόσο στην ομάδα. Μου είχαν κάνει, λέει, πάντα εντύπωση οι τεράστιες γάμπες του, έτσι είπε χαρακτηριστικά για τον Αντρέ Βιερίνια. Τώρα για τα μεταγραφικά, εφόσον κλείσει η περίπτωση του σεντερφόρ, νομίζω πλέον
0: περιμένουμε κάτι άλλο ή έκλεισε το ρόστερ.
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να έκλεισε, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλο δεξιό μπακ.
0: Σωστά, σωστά. Και το τραβάει ο Κένι όλο.
1: Και εντάξει, ο Τζοντζο Κένι έχει παίξει 10 παιχνίδια non-stop από την αρχή της σεζόν, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει ανάπτυξη.
0: Εναλλακτική, δηλαδή σε άλλον παίχτη που θα μπορούσε, δεν είναι καθαρό αιμο δεξί μπακ, αλλά θα μπορούσε να αγωνιστεί σε αυτή τη θέση, υπάρχει?
1: Εντάξει, κάποια στιγμή ρωτήθηκε ο Λύση και είπε ότι μπορούν να παίξουν εκεί ο Ελουστόντο και ο νεαρός ο Κωσίδης. Τώρα ο Ελουστόντο...
0: Αλλά δεν είναι επιλογές που τέλος πάντων δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας.
1: Άρα ο ΠΑΟΚ, εντάξει, πέρσι είχε το Σάστρε, είχε το Σάντσες που ήρθε, το Μεξικανό που έπαιξε και στο Μουντιάλ. Έφυγαν αυτοί. Κάποια στιγμή στην προετοιμασία ήταν ο Λίρατζης, πήγε στον Ατρόμητο, και τώρα ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με ένα δεξιόμπακ. Νομίζω ότι αυτό πλέον είναι το κενό για τις επόμενες 5 μέρες μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Λογικά θα πρέπει να περιμένουμε σε αυτό το θέμα κάποια εξέλιξη. Τώρα στα αγωνιστικά, να πούμε για τον ΠΑΟΚ, όντως όπως ανέφερε Στάνο, πολλά προβλήματα, πολλές απουσίες, πολλοί τραυματίες. Ο Γιαννούλης που τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Λουσέιν νοκάουτ, ο Χατζηδιάκος, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ από την περασμένη σεζόν, ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος, είναι πάρα πολλές οι απουσίες. Τώρα υπ' αυτές τις συνθήκες δεν θα είναι έκπληξη να παίξει ο Ντιέγκο Κώστα πολύ γρήγορα στην αρχική ενδεκάδα, μπήκε από τη Δευτέρα στις προπονήσεις, να παίξει δίπλα στο Μιχαηλίδη, γιατί η άλλη εναλλακτική είναι ο νεαρός ο Μπαταούλας, που εντάξει, το παιδί πρέπει σιγά σιγά να πάρει το χρόνο του, μπήκε στον αγώνα κυπέλου με τον Όφη, τα πήγε καλά, με τον Παναθηναϊκό μπήκε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες μετά την αποβολή του Ελουστόντο. Εφόσον ο Ντιέγκο Κώστα είναι καλά σε αυτές τις προπονήσεις που θα κάνει με την ομάδα, ήδη έχει κάνει 3 προπονήσεις, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ πιθανό να τον περιμένουμε να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία άνθρωποι του ΠΑΟΚ με την Κεντρική Επιτροπή Διατησίας στο VAR Center. Λύθηκε επιτέλους το μυστήριο και μάθαμε τι συνέβη, και ο VAR δεν καταλόγησε, δεν παρενέβη μάλλον, ζητώντας για να ζητήσει από το διαιτητή να ξαναδεί την φάση για περίπτωση πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στην φάση με τον Ντιαγέ και τον Φαν Ντρόγκελεν.
1: Νομίζω ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, τα λέγαμε και το μεσημέρι με τον Βασίλη Τομότη, δηλαδή το αναμενόμενο ήταν αυτό, να κριθεί ότι τελικά δεν είδε όσα έπρεπε να δει ο Βαρίστας, έτσι, ο Μίλερ, τον μάθαμε όλοι, έτσι, ναι. Έχει συζητηθεί.
0: Δεν είδε όσα έπρεπε να δει, αλλά εδώ προκύπτει από αυτά που διαρρέει η πλευρά του ΠΑΟΚ, που δίνει στην δημοσιότητα ο ΠΑΟΚ, ότι δεν είδε το βίντεο που είδαμε όλοι μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης. Δεν είδε αυτή τη λήψη δηλαδή που φαινόταν η ανατροπή. Ότι λέει το πόδι του αμυνόμενου του Παναθηναϊκού χτύπησε το πόδι του επιτιθέμενου του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά δεν το
0: κάτι
1: είδε.
0: Που δεν το συναντάμε συχνά, ας πούμε.
1: Ναι, δεν το είδε γιατί το πήγε πολύ γρήγορα.
0: Το πήγε πολύ γρήγορα.
1: Δεν το εξάντλησε. Δηλαδή, προφανώς, επειδή όντως από τη φάση της ανατροπής μέχρι την εκτέλεση του κόρνερ, που και εκεί υπάρχει ένα θέμα, γιατί ο διάλογος που άκουσαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είπε ο Μίλερ στον Τσβάιερ, ο επιθετικός παίζει την μπάλα, αλλά δεν υπάρχει φάουλ, άρα είναι out, check completed, ναι. Out. Όχι κόρνερ, και τελικά εκτελέστηκε κόρνερ.
0: Τελικά έδωσε κόρνερ ο διαιτητής, ναι.
1: Δηλαδή και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι προέκυψε μια γενικότερη
0: ασυνεννοησία.
1: Και μάλλον το πήγε πολύ γρήγορα ο Μίλερ, ίσως από κάποιο αρχικό πλάνο ένιωσε σίγουρος ότι δεν υπήρχε τίποτα και είπε άντε πάμε παίζετε, θα μην κατεστώ.
0: Γρήγορα, που και αυτό είναι μια οδηγία της UEFA, να γίνεται γρήγορος έλεγχος, αλλά πρώτα πρέπει να γίνεται, πρώτα να υπάρχει σωστός έλεγχος και μετά η ταχύτητα του έλεγχου.
1: Ναι, και εδώ υπάρχει και μια τοποθέτηση από την ΠΑΕΠΑΟΚ μέσω του υπεύθυνου επικοινωνίας, του συναδέλφου του Γιώργου Κουβεντίδη, που είπε ότι δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας και εκείνα να γνωρίζει ότι υπάρχει μια λάθος απόφαση και αποδείχθηκε ότι ουσιαστικά δεν ελέγχθηκε μια κρίσιμη φάση και ότι ήταν ένα εξόφθαλμο διαιτητικό λάθος και απορούμε, λέει, πώς είναι αποδεκτά τέτοια λάθη. Άρα εκεί καταλήγουμε, ναι. Σε αυτό το οποίο αναμενόταν ότι ήταν...
0: Ότι θα πει η ΚΕΔ, εντάξει, ναι, ότι θα είναι, ότι θα πάρει, η θέση της θα είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, ότι έπρεπε δηλαδή να δοθεί πέναλτι. Να πω μόνο κάτι διαιτητικό και έτσι θα κάνουμε και πάσα στο επόμενο ρεπορτάζ, που έχει να κάνει με τον Τσβάιερ, τον διαιτητή του Κυριακάτικου Αγώνα στο ΟΑΚΑ, ο οποίος είναι διαιτητής που ανήκει στην κατηγορία Elite της UEFA. Είναι η δεύτερη φορά που εντός εισαγωγικών προδίδεται από τον VAR. Ήταν διαιτητής και πέρυσι στο Κλεάνθης Βικελίδης στο Άρης Παναθηναϊκός και τότε δεν είχε δοθεί το πέναλτι που είχε γίνει στον Γερεμέγεφ όταν αγωνιζόταν με τον Παναθηναϊκό. Ήταν στον πρώτο γύρο αυτό το παιχνίδι και τότε που είχαμε και τα βίντεο από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας κάθε Τρίτη και με την τεχνική ανάλυση των επίμαχων φάσεων, ο Λανουά είχε πει ότι εκεί έπρεπε να παρέμβει ο VAR και να τον καλέσει στο μόνιτορ για να δοθεί πέναλτι. Δεν είχε παρέμβει ούτε εκείνος ο VAR, επίσης Γερμανός. Δεν ήταν ο Μιλέρ, ήταν άλλος. Ο οποίος μετά από αυτό το παιχνίδι δεν ξανάρθηκε στην Ελλάδα.
1: Πρέπει να βρει έναν καλύτερο συνεργάτη.
0: Να τον παίρνει πάντα μαζί του, ένα VAR τουλάχιστον όταν έρχεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Κουβεντίδη και με αυτή την διαιτητική ιστορία. Γιάννη Βοητσίδη, δεν έχω πετύχει επώνυμο σήμερα. Λοιπόν, Γιάννη Βοητσίδη. Και με αυτή τη διαιτητική ιστορία να πάμε, θα το πω σωστά τώρα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Χρήστο Κοντό, για να μάθουμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού περίπου μισή ώρα και κάτι παραπάνω πριν από τη σέντρα του αγώνα με την Κηφισιά και βεβαίως τη σύνθεση που παρατάσει ο Νίστρουπ, Χρήστο.
2: Εκτός από ονόματα που
0: έλα, Άρη.
2: Παραλείπεις και ονόματα, αυτό βλέπω. Δηλαδή,
0: είχα μισό λεπτό. Μη με κατηγορήσει, είχα ενημέρωση ότι είναι μόνο ο Χρήστος. Εσύ πρέπει να έκανες εμφάνιση τώρα τελευταία και να μην ενημερώθει.
3: Εγώ ήθελα να πω ότι είναι κοντά σας στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Άρης Κοντός και ο Χρήστος Γάτας. Για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Δεν έχουμε κανένα θέμα.
0: Και εδώ ο Θάνος Δημακός και σε λίγο ο Άκης Μπλούνας.
3: Μια χαρά. Θα φτιάξουμε μια μεγάλη παρέα. Και έχουμε και τον Παναγιώτη του πει εδώ στην παρέα μας.
2: Ο μόνος που είπαμε σωστά το όνομα.
3: Κονσολάρχης. Ο
2: μόνος που δεν πρέπει να υποθεί λάθος το όνομα. Έτσι.
3: Του Παναγιώτη. Αν θέλει, κάνει ένα κλικ και τελειώσαμε.
2: Και τελειώσαμε όλοι.
3: Δεν πάμε να μιλάμε εμείς, δεν ακούτε τίποτα. Εγώ είμαστε μια χαρά, όμοιροι. Λοιπόν, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ναι, έχουμε δεκάδα. Σε ένα σχεδόν άδειο Ολυμπιακό Στάδιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είναι μάτς που θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο, παρότι υπάρχει μια θετική άβρα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι πέμπτη βράδυ, 9 και 4 το μάτς. Αύριο ανοίγουν και τα σχολεία. Θα μαζέψει, πιστεύω, κάνα 15 ενδεχομένως, αλλά δεν θα πάμε στα επίπεδα που έχουμε συνηθίσει εδώ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που κερδίζει ο Παναθηναϊκός, αλλά και στο ματς με τον ΠΑΟΚ που είχαμε περισσότερους από 25.000 θεατές στα περισσότερα εξ αυτών. Πάμε στις συνθέσεις. Άρη, δεν έχουμε καμία έκπληξη. Είναι ακριβώς η ενδεκάδα που ξεκίνησε και ήταν εξαιρετικά καλή στο μεγάλο κομμάτι του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, είναι ακριβώς τα 11 πρόσωπα.
4: Τώρα, Χρήστο, είναι ένα παιχνίδι. Το οποίο παιχνίδι υπήρξε έτσι μια αίσθηση. Γιατί όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, κανονικά αυτό το μάτς θα έπρεπε να ήταν παιχνίδι πρεμιέρας για τον Παναθηναϊκό. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι κάτι τέτοιο έγινε για την περσινή χρονιά και το μάτς έγινε μετά από 7 μήνες.
3: Το Μάρτιο μήνα.
4: Ναι, πέρασαν 8 μήνες από τότε. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπήρξε ένας προβληματισμός και ένας φόβος τότε στην αρχή ότι γιατί να αναβληθεί, γιατί να ζητήσει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία. Μήπως το βρει μπροστά του αυτό και μήπως είναι 3 βαθμούς πίσω συνεχόμενα μέσα στη διάρκεια τη σεζόν. Το παιχνίδι όμως φέτος γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και ο Παναθηναϊκός έχει μια μοναδική ευκαιρία απόψε.
3: Γίνεται γρήγορα γιατί το Conference League έχει 6 αντί για 8 αγωνιστικές.
4: Σωστά.
3: Οπότε υπάρχει χρόνος.
4: Σωστά.
3: Δύο μεσοαγωνιστικές που.
4: Πολύ σωστά, γιατί ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε παιχνίδι αν ήταν στο Europa ή αν ήταν στο Champions League. Στο μεσοδιάστημα αυτό. Μετά έχουμε τη διακοπή για την εθνική ομάδα. Αλλά είναι μια μοναδική ευκαιρία για το Παναθηναϊκό. Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι απόψε. Αν ο Παναθηναϊκός στο τέλος της βραδιάς βάλει στο σακούλι 3 βαθμούς, καταρχήν πιάνει κορυφή στη βαθμολογία και έχει μια προοπτική μπροστά του την Κυριακή με τον Πανετολικό. Είναι μόνο πρώτο την Κυριακή το βράδυ. Θα είναι μια συνθήκη που έχουμε να τη δούμε πολλά χρόνια πριν από την εποχή του Γιωβάνοβιτς. Από όταν ξεκίνησε εκείνο το.
3: Κάνει το 12-13.
4: Ακριβώς. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Και επειδή για αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού κυρίως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία. Δηλαδή, νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα χτίζουν και την επόμενη μέρα σε μεγάλο βαθμό. Και επειδή πηγαίνοντας προς τη συνέχεια θα έρθουν και τα παιχνίδια τα πιο σημαντικά και τα ντέρμπι για αυτά. Για τον Παναθηναϊκό είναι μια προοπτική, μια ευκαιρία. Θα σου πω για την Κηφισιά κάτι. Η Κηφισιά μ' άρεσε πολύ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μ' άρεσε πάρα πολύ και με τον Όφη ήταν καλή. Αλλά κυρίως με την ΑΕΚ μ' άρεσε πάρα πολύ. Και η προσέγγιση της παίζει καλά ο Λέτο, παίζει ψηλά την ομάδα, κυκλοφορεί καλά την μπαλά, παίζει επιθετικά, δεν κλείνεται πίσω όπως ας πούμε στα παιχνίδια τα οποία μπορεί να δούμε πολλά φέτος αυτή τη χρονιά που μπορεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Και πάντα αυτές οι αναμετρήσεις έχουν μια καλή έκβαση. Αλλά με την ειδοποιώ διαφορά ότι. Εδώ δεν υπάρχει τετέι στη μία πλευρά, ούτε Παντελίδης είναι στην άλλη πλευρά. Γιατί τα μεγάλα προβλήματα πέρσι όταν ο Παναθηναϊκός έχασε βαθμούς από την Κηφισιά, του τα έχει δημιουργήσει ο Ανδρέας ο τετέι.
3: Και ο Παντελίδης ο Παύλος. Ήταν κομβική.
4: Τότε ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα παιχνίδι που έχει το ενδιαφέρον του να δούμε και αν ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει αυτόν τον καλό ρυθμό. Γιατί, κοίταξε, κακά τα ψέματα, άλλαξε πολύ την ψυχολογία σε όλο το πράσινο στρατόπεδο και εντός και εκτός και μέσα δηλαδή στην ομάδα και στην τάξη των φιλάθρων, κυρίως στην ατμόσφαιρα και των αντιπάλων, η εικόνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ήτανε
3: και η πρόκριση στο conference.
4: Και η πρόκριση στο conference.
3: Ήτανε το πρώτο βάρος που είχε από την πλάτη.
4: Μπράβο, αλλά με τον ΠΑΟΚ ήταν εμφαντική η εικόνα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πήρε ένα παιχνίδι με ένα 3-1 σκορ που θα μπορούσε να είναι άνετα 4-5-1. Θα μπορούσε, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός να έχει πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν είναι μόνο το σκορ. Ήταν επιβλητικός ο Παναθηναϊκός από το πρώτο δευτερόλεπτο.
3: Και μην βιαστεί κανείς να πει ότι έπαιζε για 40 λεπτά με παίχτη παραπάνω, γιατί και άλλες φορές έχουμε τον Παναθηναϊκό να παίζει με παίχτη παραπάνω και πνίγεται.
4: Ναι. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο παιχνίδι αυτό και στο 11-11. Ήταν καλύτερος και στο 11-10. Ήταν καλύτερος και στο 10-10. Ναι. Γιατί στο τέλος της βραδιάς έχασε τρεις σημαντικές ευκαιρίες. Ο Παυλένκα ήταν εξαιρετικός στο 10-10, όταν δηλαδή βγήκε ο Τέσσερς με την κόκκινη κάρτα. Σε κάθε συνθήκη του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός το βράδυ της Κυριακής. Απόψε ένα άλλο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν φαντάζομαι θα έχει πολύ κόσμο. Όχι πολύ κόσμο, δεν φαντάζομαι θα έχει.
3: Πιστεύω ότι τα διαρκεία να έρθουν τα μισά. Και λίγο κόσμο κάθε 15 θα μαζευτεί. Δεν θα είναι άσχημα. Γιατί είπαμε είναι. Παρασκευή. Είναι Πέμπτη βράδυ, αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Οπότε νωρίς τα πιτσιρίκια για ύπνο. Οι μαμάδες τα βάζουν. Αν πει ο μπαμπάς το παίρνω και θα έρθω 12.30 ώρα πίσω.
4: Μία και το πρωί έχει. Παντόφλα.
3: Θα πες παντόφλα. Οπότε καταλαβαίνει γιατί είναι μια ιδιαίτερη
5: στιγμή. Θα βρει την πόρτα κλειδωμένη.
4: Λοιπόν, για πάμε
5: να δούμε. Δεν την είπαμε γι' αυτό. Είπαμε ότι είναι ίδια, αλλά δεν είπαμε ποια είναι και ποια είναι και στον πάγκο.
4: Πένια Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάη και Τετέι.
3: Λογικά 4-4-2 όπως με τον ΠΑΟΚ. Δύο παίχτες με στο κουτί και τετράδα από πίσω με τον Ταμπόρδα να συγκλίνει και να γίνεται δεύτερος κεντρικός επιθετικός όταν η ομάδα επιτίθεται. Αυτή νομίζω είναι η διάταξη. Ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Γιάγκουσιτς, ο Κοντούρης, ο Ουναΐ, ο Λουζά, ο Κυριόπουλος, ο Πελίστρη, ο Μπινιάρης και ο Ραστόντερ είναι οι υπόλοιποι παίκτες που είναι στον πάγκο. Από ό,τι για τον Παναθηναϊκό, ο τραυματίας Παντελίδης, ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν και ο τιμωρημένος Ντέσσερς. Και αυτό να πούμε ότι θυμάσαι που τα συζητάγαμε χθες με τον δεδικασμένο του Μπολίβαρ.
0: Και πέσαμε ότι... μέσα, επαναλήφθηκε
3: ναι, ναι, ναι,
0: το ίδιο.
3: Ναι, ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο σενάριο, η ίδια αιτιολογία. Οπότε η επιτροπή που στην πρώτη περίπτωση έκανε τις τρεις αγωνιστικές μία, εφόσον ήταν ακριβώς η ίδια διατύπωση στο ίδιο φύλλο αγώνος, σε ένα άλλο παιχνίδι, δεν μπορούσε να πάρει μια διαφορετική απόφαση και πήγε στη μείωση της ποινής από τρεις σε μία αγωνιστική.
0: Άρα την Κυριακή θα τον έχει ο Νίστρο.
4: Πάντως να πούμε κάτι, παιδιά, που νομίζω έχει ενδιαφέρον και αρχίζει και δείχνει μια πρώτη έτσι εικόνα. Γιατί και τον Νίστρουπ το μαθαίνουμε σιγά-σιγά, δεν το ξέρουμε και τον μαθαίνουμε προπονητικά. Ο Νίστρουπ σε σχέση με τους προηγούμενους προπονητές που περάσαν και ήταν αρκετοί τα τελευταία χρόνια τον Παναθηναϊκό, δεν εφαρμόζει καθόλου τη διαδικασία του rotation.
3: Στην αρχή, μέχρι να τους κάνει η ομάδα, πιστεύω μετά
4: θα
3: το κάνει.
4: Θα το δούμε. Πάντως τώρα βλέπεις ότι με αυτούς που παίζει το ένα ντέρμπι, με αυτούς παίζει και το επόμενο παιχνίδι, με αυτούς θα παίξει και το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχεις δίκιο, γιατί το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου στο κύπελο άλλαξε την εικόνα. Αλλά θα μου πεις, ήταν άλλο μάτς εκείνο.
3: Ναι.
4: Πολύ διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται ότι θέλει να αρχίσει και να παγιώσει μια αγωνιστική φιλοσοφία, τακτική, με συγκεκριμένα πρόσωπα και παιχνίδι με παιχνίδι.
3: Θέλει να τους κάνει
4: οι
3: ομάδα.
4: Παίκτες αυτοί ακριβώς να δέσουν και να πάρουν πολλά μάτς.
3: Να ακριβώς. Έχει μια βάση και πάνω σε αυτή τη βάση να χτίσει από εκεί πέρα και να κάνει το ρωτήσεων και τις αλλαγές του. Λοιπόν, για την Κυψιά δεν έχουμε ακόμα φίλο αγώνος. Εμείς απλά είδαμε από τα social του Παναθηναϊκού την δεκάδα όπως την ανέτησε πριν από 2-3 λεπτά.
0: Εντάξει, να πούμε λίγο τι έχει γίνει με την περίπτωση του Πάντοβιτς και της Ζελέσνητσα.
3: Δεν το γνωρίζω το θέμα, να σου πω την
0: αλήθεια. Ναι. Εσύ Άρη, έχεις εικόνα ότι...
4: Δεν έχω εικόνα, όχι,
0: ναι, ναι, ναι,
4: δεν ξέρω.
0: Υπάρχει μια πληροφορία, θα το πω εγώ, και ότι έχετε αργότερα το προσθέτετε, ναι, ότι θα
4: δεν
0: συνεχίσει εκεί.
3: Ότι θα Ζελέσνητσα, είπες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επομένως από τους παίκτες που είναι προς αποχώρηση, που δεν υπολογίζονται από τον Ίστρο, ο μόνος που έχει μείνει είναι ο Σισοκό, έτσι. Μάλιστα.
4: Να δώσω και Κηφισιά. Βεβαίως, βεβαίως. Την έχω μπροστά μου.
3: Ωραία.
4: Τη βλέπω και από τα social της Κηφισιάς, δεν έχουμε πάρει ακόμα τα... Ανακοινώθηκε Ραμίρες Μάσος ως Ολυμπιακός Αμπάντα, ο Ρουκουνάκης, ο Κουσουλός, ο Πόμπο, ο Γκέρσον, ο Σανκάλ και ο Αντωνίσε. Είναι οι 11 τους οποίους θα χρησιμοποιήσει ο Σεμπαστιαν Λέτ σε αυτή την αναμέτρηση. Και νομίζω ότι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, πάνω κάτω είναι η ίδια ενδεκάδα που παίζει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Με τους παίκτες που χρησιμοποιεί ο Λέτου στα μάτς που έπαιξε και με την ΑΕΚ και τον Όφη.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό. Και αργότερα, μετά τις 9, 9 και 4, είναι η σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Ακούσατε τις συνθέσεις και των δύο ομάδων και τα τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό και πήρατε και ένα κλίμα από το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο ΟΑΚΑ, 45 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Στο μεταξύ, έχουμε ημίχρονο στον αγώνα της Φενέρμπαχτσε με την Ρώμα για την Bleak Face του Champions League. 1-0 προηγείται η Ρώμα. Και ο αγώνας της Αϊτχόφεν με την Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και εδώ προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Η Σαχτάρ με 1-0 της Αϊτχόφεν. Επίσης να θυμίσουμε ότι νωρίτερα για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1, και εμείς πάμε να μάθουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ, η οποία είναι υπό την επίρρεια της πρώτης νίκης στο Champions League, στην πρεμιέρα της League Phase. Να μάθουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ, η οποία είναι υπό την επίρρεια της πρώτης νίκης στο Champions League, στην πρεμιέρα

0: και νωρίτερα. Ναι, κοίταξε, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται υπό την επίρρεια της νίκης επί της Last Clinch, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα το οποίο έχει θέσει ο Μάρκο Νίκολης από το ξεκίνημα της σεζόν και είναι και το μεγάλο ερωτηματικό που θα έχει η ΑΕΚ καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή το πόσο εύκολο θα μπορεί να διαχειριστεί και τις διακυμάνσεις στην ψυχολογία της μετά από επιτυχίες ή αποτυχίες στο Champions League. Έτσι, γιατί ο μοναδικός στόχος ο οποίος υπάρχει στην ΑΕΚ είναι η κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος για να μπορέσει και πάλι η Ένωση φυσικά να βρίσκεται στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει μπει σε mood Τρίπολης ουσιαστικά η Ένωση. Έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, η οποία και σήμερα έπαιξε με τον Άρη και έδειξε πολύ καλό πρόσωπο, η αλήθεια είναι. Κόντρα σε μια καλή ομάδα όπως είναι ο Άρης, δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι, είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι το οποίο πάντα το κάνει και πιο δύσκολο ουσιαστικά, γιατί ναι. Έχουμε δει ότι πόσο καλή είναι η ΑΕΚ στα παιχνίδια της στη Νέα Φιλαδέλφια και η διαφορά η οποία υπάρχει τα παιχνίδια τα οποία δίνει εκτός έδρας. Καλούνται στην Ένωση
1: και,
0: να
1: και
0: μην...
1: σε μία, και με μία ομάδα η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά, σε τρεις αγώνες δεν έχει βαθμό.
0: Ναι,
1: και είναι στην τελευταία θέση μαζί με το Λεβαδιακό.
0: Αυτό το κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο και δύσκολο το παιχνίδι, άμα θες τη γνώμη μου, Θάνο, γιατί αναζητά άμεσα βαθμούς ή βαθμό το οποίο θα δώσει και ψυχολογική όθηση ουσιαστικά για την συνέχεια του πρωταθλήματος στους αρκάδες, έτσι. Οπότε είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει παγίδες για τους κυτρινόμαυρους. Καλούνται να μην την πατήσουν όπως έγινε και στο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά. Καλό είναι το γεγονός ότι η ΑΕΚ έπαιζε την Τρίτη, οπότε έχουν περάσει αρκετές μέρες ουσιαστικά από την μεγάλη νίκη της ΑΕΚ με την Last Clinch για να μπορέσει να υπάρξει και η απαραίτητη ενέργεια η οποία χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολη για το παιχνίδι της Κυριακής. Είναι ένα μάτσο το οποίο δεν βλέπω και πάρα πολλές αλλαγές. Το λέγαμε και χθες αυτό, Θάνο, δηλαδή ότι δεν θα παρατάξει αρκετές αλλαγές. Δηλαδή η ενδεκάδα με τη ΛΑΣΚ έχει το προβάδισμα και ίσως κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις θα είναι αυτές οι οποίες θα δούμε στο αρχικό σχήμα στο παιχνίδι στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Αλλά αυτό θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες μέσα από τις...
1: Και σίγουρα μία θα είναι του τερματοφύλακα, έτσι, γιατί από ό,τι έχει γίνει γνωστό δεν υπολογίζεται πλέον ο Στρακόσκια μέχρι να τελειώσει ο κύκλος των πρώτων πέντε αγωνιστικών του πρωταθλήματος. Έχει ράγισμα στο χέρι.
0: Αυτό το είχαμε πει και χθες και όλες και τις προηγούμενες ημέρες. Ουσιαστικά είχε στο παιχνίδι με τον Άρη αποκόμισε αυτόν τον τραυματισμό, ο οποίος είναι στον καρπό, δεν έχει καμία σχέση με το πρόβλημα το οποίο τον είχε κρατήσει εκτός στα τελευταία δύο παιχνίδια την περσινή χρονιά και στο πρώτο μέρος ουσιαστικά της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Είναι ένας τραυματισμός ο οποίος δεν είναι τόσο μεγάλος, βοηθάει και η διακοπή η οποία μπαίνει στη μέση και ουσιαστικά κάνει τον τερματοφύλακα της Ένωσης να χάσει μόλις τρία παιχνίδια, δηλαδή τα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος με Αστέρα Τρίπολης και με τον Βόλο και το παιχνίδι Κυπέλου απέναντι στον Πανσεραϊκό. Αλλά και η Ένωση έχει αυτό το οποίο έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Πάνω την ευτυχία να έχει στον πάγκο της τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ένας τερματοφύλακας ο οποίος όποτε χρειαστεί είναι έτοιμος, είναι εκεί για να μπορέσει να καλύψει ουσιαστικά το οποιοδήποτε κενό μπορεί να υπάρξει, το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει με την απουσία του Θωμά Στρακόσα. Και άλλωστε για αυτόν τον λόγο πληρώνει και τόσο ακριβά τους τερματοφύλακες, γιατί έγινε από τις, νομίζω πρέπει να είναι και η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα, η οποία έχει συνολικά πληρώνει συμβόλαιο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ τους δύο τερματοφύλακές της, έτσι.
1: Ναι, μάλιστα. Τώρα, εισιτήρια θα πάρει και η Τρίπολη.
0: Η θύρα η κεντρική στον Αστέρα δεν είναι
1: κλειστή,
0: ανοιχτή, ναι. Οπότε θα έχει μόνο την θύρα στο πέταλο. Θα έχουν μόνο τη θύρα στο πέταλο οι φίλοι της ΑΕΚ. Αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από τον Αστέρα. Γύρω στα 1.600 εισιτήρια είναι η πληροφορία η οποία έχουμε ότι θα πάρει η Ένωση για το παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Είναι νομίζω και τα μέγιστα εισιτήρια που μπορεί να πάρει η ΑΕΚ, με δεδομένο ότι δεν είναι

0: διαθέσιμη κεντρική θύρα. Υπάρχουν και τα εισιτήρια διαρκείας των φίλων του Αστέρα. Οπότε μόνο στο πέταλο θα μπορούν να βρίσκονται οι φίλοι της Ένασης. Να πούμε για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται υπό παραχώρηση. Αυτό το οποίο είπαμε και χθες σχετικά με τον Φραντζή Πιερό, με τις δυσκολίες τις οποίες υπάρχουν στην μετακίνησή του προς την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Φαίνεται ότι δεν θα ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Κύπρο, του επιθετικού από την ΑΕΠ, καθώς αυτό το οποίο είπαμε σχετικά με το συμβόλαιο που έχει ο επιθετικός της Ένωσης, το οποίο αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, προσεγγίζει μάλλον καλύτερα το 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί δεν είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, και το πώς θα μπορέσει να γίνει μια συμφωνία, χάλασε το οποιοδήποτε deal θα μπορούσε να συμβεί ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Οπότε ο ποδοσφαιριστής μένει μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ, αλλά υπάρχουν ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για τον παίκτη και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι μέχρι και το τέλος των μεταγραφών.
1: Μέχρι την επόμενη Τρίτη.
0: Εκεί τότε θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολη, δεν τον είχε ούτε στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Δεν είναι το ίδιο με τον Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του στην Σερβέτ βρίσκεται, είναι ουσιαστικά στην ΑΕΚ, περιμένει μήπως βρεθεί κάποια πρόταση η οποία μπορέσει να ικανοποιήσει και τον ίδιο και την Ένωση για να προχωρήσει στην μετακίνησή του. Ωστόσο, αν δεν γίνει αυτό δυνατό, ο ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει κανονικότατα στο rotation της ομάδας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη και πάμε τώρα στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μάθουμε τι έγινε σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, εκεί όπου συζητήθηκε η πρόταση του Προέδρου της και Προέδρου του Παναθηναϊκού, αλλά με την ιδιότητα του Προέδρου της Super League, για αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και στο βάθος για κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Καλησπέρα, Πέτρο.
2: Γεια σας, Άννα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Ναι, πράγματι υπάρχει αυτή η πρόταση του κ. Αλαφούζου. Το είχαμε μάθει και εμείς όταν μας κάλεσε τους διευθυμένους ρεπόρτερ, δηλαδή, ναι, σε αυτό το γεύμα που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο. Είχε αναφερθεί σχετικά.
1: Εκτενώς. Βέβαια τώρα, επειδή και εσύ και εγώ ήμασταν σε, σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτό το γεύμα εργασίας, έτσι είχε παρουσιαστεί, νομίζω η πρόταση σήμερα είναι κάπως διαφοροποιημένη από την πρόταση που μας είπε τότε, διότι εδώ τώρα η πρόταση είναι όλες οι ομάδες να βάλουν τα έσοδα από τα τηλεοπτικά τους σε ένα κοινό ταμείο.
2: Δηλαδή,
1: και ο Παναθηναϊκός που παίρνει 20 εκατομμύρια. Που
2: ναι,
1: έχει συμβόλαιο 20 εκατομμυρίων. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ που έχει περίπου 10. Αλλά και η πιο μικρή ομάδα της Super League που έχει περίπου στο 1,5. Έτσι.
2: Έχει περίπου, ναι, εκεί είναι. Ναι,
1: ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, περίπου, εντάξει. Λοιπόν, να τα βάλουν σε ένα ταμείο, σε ένα κουμπαρά και να γίνει μια αναδιανομή διά του 14, με κριτήρια που δεν έχουν οριστεί αλλά θα οριστούν στη συνέχεια, αν υπάρχει, ας πούμε, το κριτήριο της βαθμολογικής θέσης ή το κριτήριο της εμπορικότητας. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό είναι προς όφελος των λεγόμενων μικρομεσαίων, οι οποίες θα δουν τα έσοδά τους να αυξάνονται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
2: Έτσι φαίνεται, αυτό είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Και μάλιστα υπάρχει και μια πρόταση νέα για το στοίχημα. Ναι. Θα σας πάρουν τα πράγματα με τη σειρά. Θα πω αυτά λίγο πιο αναλυτικά, γιατί είχαμε και λίγη ένταση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλίμονο, θα πει κανείς. Δέλτα σίγμα σε περίπου χωρίς ένταση είναι πολύ σπάνιο. Αν και τώρα τελευταία είχαν κοπάσει κάπως τα ζητήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι αυτό. Δηλαδή, πόσα λεφτά παίρνουμε οι 14, τα βάζουμε όλα σε ένα κοινό ταμείο. Μαζεύεται, ξέρω εγώ, καμιά, ας πούμε, χοντρικά 60, 70, 80 εκατομμύρια πόσα θα είναι. Ακριβώς τα χρήματα τα οποία και θα τα μοιράσουμε μετά, θα τα αναδιανύουμε για να υπάρχει μια, έτσι, να το πω, δικαιοσύνη σήμερα την πρόταση του κ. Αλαφούζου στα χρήματα που παίρνουν οι λεγόμενοι μικρομεσαίοι, τα οποία θεωρητικά είναι λιγότερα από αυτά που ίσως θα έπαιρναν. Γενικότερα, εδώ να πω κάτι το οποίο αποκαλύφθηκε και εκεί, σε αυτό το τραπέζι πάλι από τον κ. Αλαφούζου, είναι ότι η πρόταση που έγινε στον Ηρακλή, για παράδειγμα, ήταν η μισή από αυτή που τελικά πήρε από τον Sport FM TV ο Ηρακλής. Και επίσης ήταν και πολύ λίγα τα χρήματα σήμερα του κ. Αλαφούζου, έτσι, που έδινε στην ΕΠΟ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου. Και φέτος επίσης και αυτά είναι πάρα πολύ
1: αυξημένα. Να μιλήσουμε και συγκεκριμένα. Στον Ηρακλή η πρόταση της Κοσμοτέ ήταν 1,3 και, και η πρόταση της, του Sport FM TV, εν πάση περιπτώσει της πλατφόρμας Αλαφούζου, ήταν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην ΕΠΟ για το κύπελο η πρόταση της Κοσμοτέ ήταν περίπου 800.000 ευρώ έως 1 εκατομμύριο. Εκεί γινόταν.
2: Και πέρσι, ναι,
1: ναι. Και τη πλατφόρμα Αλαφούζου 2,5 εκατομμύρια περίπου το χρόνο για 3 χρόνια.
2: Το χρόνο για 3 χρόνια. Έτσι ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούσε να πει.
1: Μιλάμε για μεγάλες διαφορές τώρα, τεράστιες.
2: Αδιανόητες διαφορές. Εν πάση περιπτώσει, γενικώς φαίνεται ότι σε αυτό υπάρχει μια σχετικά. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι, πώς να το πω, ότι δείχνουμε προθέσεις πριν παρουσιάσουμε την πρόταση, ώστε να δείξει ο ίδιος από την πλευρά του ότι τα χρήματα της δικής του πλατφόρμας δεν φύγεται χρημάτων, δηλαδή, και τα δίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά το καινούριο, μετά την πρόταση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων μέσω αυτού της ιστορίας με την αναδιανομή των κλειδωτικών, που θα δούμε, είπαμε, πώς θα κάτσει. Γι' αυτό λέγεται και στην ανακοίνωση του Πελίγκου, ότι υπάρχει σύγκληση ώστε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο στη συνέχεια. Να πω, πάμε τώρα στη νέα πρόταση που υπάρχει σχετικά με τα έσοδα που προκύπτουν από τη φορολογία του στοιχήματος. Mm-hmm. Κάθε ομάδα είναι λίγο πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Δεν ξεπερνάει το 1,8. Τα χρήματα που παίρνουν, αυτό για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ακούει στοίχημα. Στοίχημα είναι όταν ένας παίχτης κερδίζει, mm-hmm. από ένα ποσό και πάνω, το ποσό που κερδίζει φορολογείται. Αυτό το φόρο συνήθως τον πληρώνει οι εταιρείες. Γι' αυτό οι παίχτες δεν τον βλέπουν να αφαιρείται από τα κέρδη τους, σε βάση περιπτώσει. Αυτός ο φόρος λοιπόν πηγαίνει στην ελληνική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει αποφασίσει να ενισχύσει τον ελληνικό αθλητισμό μέσω της φορολογίας των κερδών των παικτών του στοιχήματος. Mm-hmm. Όχι του τζίρου, όχι των αυτών που παίζουν παίχτες, δηλαδή τα κέρδη τους.
1: Τη φορολόγηση λοιπόν των κερδών, όπως σωστά το είπες, η οποία μοιράζεται κατά 50% σε επαγγελματικό και σε ερασιτεχνικό αθλητισμό από τον επαγγελματικό τη μερίδα του Λέοντος την έχει η Super League.
2: Ποδόσφαιρο μακράν. Η Super League το μακράν.
1: Ναι, γιατί η Super League 2, άστο.
2: Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, τώρα η πρόταση που υπάρχει από τον πρόεδρο τη Super League σήμερα με πληροφορίες είναι ότι σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ποσό αυξηθεί, τότε οι τέσσερις μεγάλες ΠΑΕ, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, θα μπορούσαν να μην ζητήσουν αυτό το επιπλέον μερίδιο.
1: Να παραιτηθούν από την αύξηση.
2: Ναι, από την αύξηση, δηλαδή το μέχρι 1,8, 1,5 μέχρι 1,8 θα το πάρουν. Ναι. Τώρα, αν πάρουν 2,5 δεν θα πάρουν το υπόλοιπο 1 με 700 στάρκα. Έτσι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ώστε τα συγκεκριμένα χρήματα της αύξησης των 4 να διανεμηθούν και αυτά στις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι. Αυτό είναι το σχέδιο.
1: Αυτό ήταν μια νέα πρόταση, δεν είχε γίνει.
2: Όχι.
1: Έγινε
2: όχι,
1: σήμερα για πρώτη φορά, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Είναι πρώτη φορά το οποίο συνέβη.
1: Τώρα, έχει σημασία, Πέτρο, να πούμε και πώς αντέδρασαν οι ομάδες σε αυτές τις προτάσεις του Γιάννη Αλαφούζου και κυρίως οι μεγάλες, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει βγάλει μια διαρροή, ο Κώστας Καραπαπάς, με αυτά που είπε. Έτσι, ο Ολυμπιακός φαίνεται αντίθετος, αλλά φαίνεται αντίθετος με τον Αλαφούζο. Δεν φαίνεται αντίθετος με την ιδέα της αναδιανομής και της κεντρικής διαχείρισης. Απλώς θεωρεί ότι θεσμικά, ας πούμε, επειδή ο Γιάννης Αλαφούζος είναι και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, υπάρχει μια οικονομική σχέση και μπορεί μέσω αυτής να επηρεάζονται ομάδες. Το λέω κάπως έτσι
2: σχηματικά.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στις θέσεις του Προέδρου της Super League.
2: Επίσης το έχει πει εκείνη τη μέρα ο Αλαφούζος.
1: Το έχει πει και εκείνη τη μέρα και το επανέλαβε και ο εκπρόσωπός του και σήμερα. Και η ΑΕΚ ήταν ο Μινάς Λισάνδρου σήμερα στη συνεδρίαση και είπε ότι εμείς είμαστε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, αλλά όσον αφορά την αναδιανομή, επειδή έχουμε κάνει ήδη κάποια έξοδα και κάποιους προϋπολογισμούς για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν.
2: Ναι, άσε να το δούμε. Κάπως έτσι, ας πούμε. Πρέπει να το συνυπολογίσουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Τι ήθελα να λέω τώρα. Αντιδράσεις, είπες. Αυτή είναι μία. Λίγο έτσι πιο soft. Από την άλλη πλευρά, υπήρχε και αυτό που είπες από πλευράς Ολυμπιακού. Δηλαδή, ουσιαστικά είχαμε μία επίθεση από τον εκ των αντιπροέδρων, τον Καρπαπά, σε βάρος του Προέδρου του Παναθηναϊκού και της Λίγκας. Γιατί όταν γινόταν αυτή η συζήτηση για το θέμα της ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων, επαναλαμβάνω, είχαμε μια μικροένταση. Μίλησε ουσιαστικά ο κ. Καρπαπάς για σύγκρουση συμφερόντων λόγω της δημιουργίας της νέας πλατφόρμας που ετοιμάζει ο Έλληνας επιχειρηματίας. Ναι. Είπε διάφορα πράγματα, ότι υπάρχει ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα. Ανέφερε το παράδειγμα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Ηρακλή. Είπε ότι ανέφερε ο κ. Καρπαπάς, αυτό δεν το γνωρίζαμε και πώς να το γνωρίζουμε. Θα μου πεις ότι υπάρχουν πληροφορίες του κ. Καρπαπάς ότι ο Αλαφούζος παρακινεί ΠΑΕ να αφήσουν τις υπάρχουσες τηλεοπτικές συμφωνίες που έχουν με κανάλια, με την Νόβα και τον ΟΤΕ δηλαδή, και να πάνε στη δική του. Και εφόσον αυτό ισχύει, λέει, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και στη βάση του πλότου ουσιαστικά στο ίδιο το πρωτάθλημα.
1: Εκεί βέβαια πήρε το λόγο ο Αλαφούζος και είπε ότι αυτό είναι ψευδές και απολύτως και δεν υπάρχουν στοιχεία για να υποστηρίζεται κάτι τέτοιο, του είπε του Καραπαπά.
2: Ναι, ναι, ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί μιλάμε για κλειστικές συμφωνίες, οι οποίες αποφέρουν καμιά εξαιρετική εκατομμύρια συνολικά, τώρα να λέμε την αλήθεια. Είναι κάπως τα θέματα. Δηλαδή, και όπως καταλαβαίνεις, η όποια τους ανακατανομή, αναδιανομή ή καινούργια συμφωνία, καταλαβαίνετε ότι όντως είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί. Αλλά πράγματι, ο κ. Αναφούς απάντησε ακριβώς έτσι όπως το είπε εσύ, ότι δεν υπάρχει τέτοια, ούτε μία τέτοια πρόθεση.
1: Είναι ψευδές, είπε, ότι δεν έχει κάνει καμία τέτοια ενέργεια, δηλαδή να σπάσει συμβόλαια. Και μετεπήρε το λόγο και ο Μπουτσικάρης, ο αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού, και είπε ότι όπως κάναμε πρόταση στον Ηρακλή και την δέχτηκε, κάναμε πρόταση και στην Καλαμάτα.
2: Στην Καλαμάτα.
1: Η οποία δεν τη δέχτηκε. Και αν, ας πούμε, από αυτό συμπεραίνεται το εξής, ας πούμε, ότι αν κατηγορείται ο Ηρακλής ότι ψήφισε τον Αλαφούζο σε εκλογές σε Super League, επειδή είναι στην πλατφόρμα του, και η Καλαμάτα που δεν δέχτηκε και πήγε στην Per Capita, μέτοχος της οποίας, μικρός έστω, είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ψήφισε Μαρινάκη σε εκλογές.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Έτσι ακριβώς, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Εγώ το συμπέρασμα το είχα βγάλει και από εκείνη τη μέρα στο γεύμα Αθάνο. Θα το επαναλάβω και τώρα. Το έχω πει και στις εκπομπές, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση τακτικής από πλευράς Γιάννη Αλαφούζου για να πείσει, αν θέλει, στους μικρότερους επιχειρηματίες, οι οποίοι τι θέλουν, χρήματα περισσότερα. Αυτός είναι ένας τρόπος και να το πετύχουν οι μικροί μέσω της πρότασης του Αλαφούζου. Την άλλη, είναι και λίγο δύσκολο οι τέσσερις μεγάλοι να το αρνηθούν. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση τακτικής. Γιατί είναι σαν να είναι κάτερες, δηλαδή τα 300.000 κασούλη που δεν μπορώ να τα πάρω εγώ από την αύξηση των κερδών, που τις φορολογίες των παικτών, για παράδειγμα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση.
1: Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι πλέον η συζήτηση αυτή θα αναβαθμιστεί, θα πάει σε επίπεδο ιδιοκτητών. Η οποία θα συγκληθεί, από ό,τι μαθαίνω εγώ, θα επιχειρηθεί να συγκληθεί, να γίνει τις επόμενες ημέρες. Τώρα εκεί θα δούμε. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι Αλαφούζος, Μαρινάκης, Ηλιόπουλος και Ιβάν Σαββίδης, που νομίζω είναι στην Ελλάδα.
2: Έχει καιρό να γίνει. Τόσο καιρό που οι φωτογραφίες έχουν παλιώσει.
1: Η τελευταία θυμάσαι πότε ήταν. Η τελευταία ήταν στο Μαξίμου. Όχι, στο Μαξίμου ήταν. Σε επίπεδο κορυφής, λέμε τώρα, ιδιοκτητών. Ήταν και με τον Γκλάντεμπεργκ. Αλλά νομίζω δεν ήταν τότε ο Μαρινάκης. Ενώ ο Μαρινάκης Αλαφούζος στον ίδιο χώρο, Μελισανίδης, ήταν στο Μαξίμου, ο Σαββίδης δεν ήταν εκτός και είχε στείλει έναν εκπρόσωπό του. Με αφορμή, την είχε συγκαλέσει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την δολοφονία του φιλάθλου της ΑΕΚ, του Κατσούρη. Λίγες μέρες μετά θα ξεκινούσε και το πρωτάθλημα και ήθελα να πέσουν οι τόνοι. Λοιπόν, το άλλο θέμα είναι, και να κλείσουμε με αυτό, Πέτρο, έχει να κάνει με την επικαιροποίηση αυτού του δικαιώματος που έχουν οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη να ζητήσουν την αναβολή ενός αγώνα. Το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στην Πρεμιέρα, παίζει σήμερα. Αυτό το δικαίωμα πλέον ο Παναθηναϊκός δεν το έχει, γιατί είναι μόνο για μια φορά. Joker Right, ναι. Το έχουν όμως οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη. Έτσι, και ανανεώθηκε το δικαίωμα αυτό για την περίοδο της League Phase. Και στη League Phase όμως να μην το κάνουν, εφόσον προχωρήσουν σε επόμενες φάσεις, θα το μεταφέρεται το δικαίωμα εκεί.
2: Λέρα, και μια και τα συζητάμε, να σου αναφέρω μια πληροφορία, η οποία δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, δεν αφορά βεβαίως το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, αλλά έχει το δικό του ενδιαφέρον. Και επειδή μιλάμε για τον Τζόκερ τώρα, να πω ότι στις 14.
1: Τους αριθμούς θα μας πεις.
2: Φαντάζεσαι, γιατί έχει ζακώσει σήμερα μεγάλο θάνατο. Καλά θα ήταν. Στις 14 Οκτωβρίου η ΑΕΚ παίζει στην Αγγλία με αντίπολο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στις 20 Οκτωβρίου η ΑΕΚ ξαναπαίζει στην Αγγλία με αντίπολο τη Μάντσερ Σίτι. Εν τω μεταξύ υπάρχει παιχνίδι ατρόμητος ΑΕΚ. Έχω την πληροφορία λοιπόν ότι η ΑΕΚ θα πάει στην Αγγλία και θα παραμείνει εκεί για όλο το διάστημα, ψάχνοντας σχετικά προπονητικά κέντρα και διάφορα τέτοια, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει την προετοιμασία της και θα χρησιμοποιήσει το Joker Right της στο ατρόμητο ΑΕΚ του 17 Οκτωβρίου. Ναι.
1: Ευχαριστούμε. Να σε καλά, Πέτρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στο μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας. Νίκο.
3: Γεια σου, Θανό. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Επειδή σας άκουγα με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και λέγατε για τη συνάντηση κορυφής.
1: Ναι. Θα μας πεις εσύ τι έγινε στην ΕΟΚ ή για την πρόταση του Λιόλιου για τη διαιτησία.
3: Να τα πούμε και αυτά, να τα πούμε. Βέβαια. Αλλά να παραμείνουμε στο ίδιο κομμάτι, στη συνάντηση κορυφής, γιατί υπάρχει μια πληροφορία η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι πρόκειται στις 5 Οκτωβρίου σε μια πολυτελέστατη βίλα στη Λίμνη Κόμο στην Ιταλία. Να συγκεντρωθούν εκεί οι ιδιοκτήτες των ομάδων που είναι μέσα στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ πιθανό δηλαδή να βρεθούν εκεί και η αδερφή Αγγελόπουλη και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε μια αυτή συνάντηση που είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της διοργάνωσης, προκειμένου να χαρακτεί έτσι, να πάρουν κάποιες αποφάσεις και να χαράξουν την πορεία που θα ακολουθήσουν
1: το με μέλλον της Ευρωλίγκας,
3: του NBA στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει και με αυτό το κομμάτι. Αλλά υπάρχουν θέματα συνεγχώρια επικαιρότητα, όπως ανέφερες και εσύ. Και το τελευταίο έχει να κάνει με την πρόταση για την αύξηση των ξένων παικτών σε κάθε ομάδα, που έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί κάθε ομάδα σε κάθε παιχνίδι της GBL. Όπως γνωρίζουμε, αυτός ο αριθμός είναι στους 6 παίκτες αυτή τη στιγμή. 8 δηλώνουν οι ομάδες, αλλά οι 2 μένουν εκτός. Λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ η κάθε ομάδα δηλώνει ποιοι είναι, θα είναι αυτοί οι 2 που θα μείνουν έξω. Φυσικά δεν, οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν 8 ξένους παίκτες, με εξαίρεση τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μόνο αυτοί δηλαδή εξαντλούν το δικαίωμα έως τώρα. Ίσως το κάνει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, θα το δούμε, ή και η ΑΕΚ, αλλά είναι κάτι που δεν μας απασχολεί τώρα αυτό. Η πρόταση, θυμίζω, είχε κατατεθεί από την ΑΕΚ πριν από 2 μήνες. Το είχαμε σχολιάσει και τότε, γιατί είχε γίνει μια συζήτηση και με την παρουσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η οποία τότε μάλιστα δεν είχε δεχθεί αυτή την πρόταση της ΑΕΚ. Και μάλιστα έχει αντιπροτείνει το να χρησιμοποιούνται 2 Έλληνες παίκτες στην πεντάδα της κάθε ομάδας. Μία πρόταση που την είχε κάνει τότε ο εκπρόσωπος της ΕΟΚ σε εκείνη τη συνάντηση, ο Γενικός Διευθυντής Ομοσπονδίας, ο κύριος Ντίνος Σβερκούνος. Τώρα όμως θα πρέπει η ΕΟΚ πάλι να τοποθετηθεί, γιατί η πρόταση πέρασε της ΑΕΚ από τη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, υπερψηφίστηκε από τις ομάδες της GBL, αλλά τον τελευταίο λόγο πάλι θα τον έχει η ΕΟΚ. Πρέπει και η ΕΟΚ να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε δεδομένα ότι οι ομάδες θα έχουν 7 ξένους παίκτες, και αυτό αφορά τη σεζόν 27-28, δεν αφορά τη σεζόν που πρόκειται να ξεκινήσει σε μερικές εβδομάδες από τώρα. Την πρόταση ψήφισαν 9 από τις 14 ομάδες της GBL, τις ομάδες που θα συμμετέχουν στη GBL της νέας σεζόν, και συγκεκριμένα την ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ φυσικά που την κατέθεσε, ο Ηρακλής, η Δόξα Λευκάδας, ο Βίκος Ιωαννίνων, η Μύκονος και το Μαρούσι. Κατά της πρότασης αυτής τάχθηκαν ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου, ενώ η Καρδίτσα ψήφισε Λευκό. Άρα λοιπόν έχει περάσει αυτή η πρόταση από τις ομάδες και περιμένουμε πλέον και τις επόμενες εξελίξεις και σχετικά με το ποια θα είναι η απόφαση της ΕΟΚ πάνω στο κομμάτι αυτό. Επαναλαμβάνω, ήταν αρνητική πριν από 2 μήνες, αλλά και ποια θα είναι η αντίδραση του συνδέσμου των Ελλήνων αθλητών, του ΨΑΚ, γιατί περιμένουμε μια αντίδραση και από το συνδικαλιστικό όργανο των αθλητών πάνω στο κομμάτι αυτό, από τη στιγμή που πέρασε η πρόταση της αύξησης των ξένων. Αυτά τώρα όσον αφορά την GBL. Υπήρχε, όπως είπες και εσύ, και χθες μια συνάντηση για την διαιτησία, όπου ο Βαγγέλης Λιόλιος έκανε έναν απολογισμό για τα όσα έχουν γίνει αυτή την πενταετία που βρίσκεται στο τιμόνι της Ομοσπονδίας. Βέβαια, να πούμε ότι αναμένεται να δώσει και συνέντευξη τύπου ο κύριος Λιόλιος μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά και θα κάνει εκεί έναν απολογισμό από τις, συνολικά της πενταετίας αυτής που βρίσκεται στην Ομοσπονδία. Τώρα μίλησε μόνο για την διαιτησία, και εκεί θα δεχθεί και ερωτήσεις για όλα όσα έχουν γίνει αυτά τα χρόνια. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τώρα η απόφαση των ομάδων, γιατί ουσιαστικά τους πέταξε το μπαλάκι ο κύριος Λιόλιος, μιας και είπε ότι, μάλλον να το πω καλύτερα, επανέφερε την πρόταση που είχε κάνει και πριν από 3 χρόνια, να περάσει δηλαδή η διαιτησία στον ΕΣΑΚΕ, την διοργανώτρια αρχή της GBL, και να έχουν τον έλεγχο οι ομάδες και να φύγει η διαιτησία στην πρώτη κατηγορία τελείως από την Ομοσπονδία. Mm-hmm. Είναι κάτι που το είχε προτείνει και πριν από 3 χρόνια και τότε οι ομάδες δεν το είχαν δεχτεί. Πιθανότατα να υπάρχει διαφορετική εξέλιξη τώρα πάνω στο κομμάτι αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις που θα έχουμε πάνω στο θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα έχουμε δράση με φιλικά παιχνίδια μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ο Ολυμπιακός πέταξε για την Κύπρο, στη Λευκοσία, όπου θα συμμετάσχει στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης για μία ακόμη χρονιά. Αύριο θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα και την Κυριακή με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό δεν ταξίδεψε στην Κύπρο Μόνο ο Tyreek Jones, αυτή είναι η μοναδική απουσία για την ομάδα του Γιώργου Μπατζόκα, καθώς ο Αμερικανός έδερ υποβλήθηκε σε μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μυρό. Δεν είναι κάτι το σοβαρό, απλώς χρειαζόταν λίγες ημέρες ξεκούρασης ο Tyreek Jones και δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας στην Κύπρο. Γι' αυτό το τουρνουά, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο Άρης, ο οποίος έχει και αυτός τις απουσίες του. Θα πάει με 12 παίχτες στην Κύπρο ο Άρης για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει με Μακάμπι Τελ Αβίβ αύριο και την Κυριακή με τον Ερυθρό Αστέρα. Και συγκεκριμένα λείπουν η Μοκόκα Πουλιανίτης Τανούλης, που είναι τραυματίες, αλλά και ο Γιώβιτς, ο οποίος είναι ασθενής. Αυτοί είναι οι παίχτες οι οποίοι δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για τις προσεχείς φιλικές αναμετρήσεις του Άρη. Επιπλέον, αύριο έχουμε και το τουρνουά στη Ρόδο, το οποίο ξεκινάει εκεί, στο κλειστό που φιλοξενεί τους αγώνες του Κολοσσού. Αύριο θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ και στη συνέχεια αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα τεθούν αντιμέτωποι με την πρωταθλήτρια Σερβία στην Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Το Σάββατο θα είναι το μάτς του Παναθηναϊκού με τους Σέρβους και την Κυριακή θα παίξει η ΑΕΚ με την πρωταθλήτρια Σερβίας. Είναι γνωστά τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τις πολύ σοβαρές απουσίες των Ναν, Χέις, Ντέιβις, Φαλ και Ρογκαβόπουλου, οι τέσσερις παίκτες οι οποίοι θα χάσουν και το ξεκίνημα της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχει τραυματιστεί, όπως μαθαίνουμε, και ο Γιάννης Κουζέλογλου, ο οποίος είναι ένας συμπληρωματικός παίκτης στο ρόστερ του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά και αυτός λογικά θα λείψει από τα φιλικά παιχνίδια στην Ρόδο που θα δώσει το τριφύλι. Και να πούμε, Θάνο, και ότι έχουμε και τον Ηρακλή, ο οποίος θα παίξει σε ένα τουρνουά στη Ρουμανία και ήδη βρίσκεται ο γυραιός εκεί για τα παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Στο 56ο λεπτό Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1. Στο 57ο λεπτό Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Ισοφάρισαν και οι δύο γηπεδούχες ομάδες. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται ή, για να το πω καλύτερα, από εδώ και μπρος, μικρόφωνο στα γήπεδα και Άκης Δημακός.
4: Η ώρα είναι 9.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά, θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 12. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ θα είναι ο Άκης Δημακός, παρέα με την Ματίνα Κανελοπούλου που είναι στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου που είναι στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής.

Από τη συχνότητα Τερασπορ, μαζί θα ακούσουμε την μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Την εξαναβολή σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, η οποία ήταν να διεξαχθεί την πρώτη αγωνιστική της Τρίχημαν Super League, και ο Παναθηναϊκός ζήτησε την μετακίνησή της λόγω του ευρωπαϊκού παιχνιδιού.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2, κόντρα σε Λεβαδιακό και ΠΑΟΚ, και Κηφισιά, ξεκίνησε ελπιδοφόρα με την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, όμως δεν κατάφερε στην Κρήτη να πάρει θετικό αποτέλεσμα, έφυγε με την ήττα από τον Όφη και έτσι έχει έναν βαθμό.

0: Έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνιδιά. Έχουμε τώρα δύο παιχνιδιά για το Champions League. Είναι Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Είναι στο 1-1. Οι Ιταλοί προηγήθηκαν με 0-1, ισοφαρίσαν οι Τούρκοι. Το παιχνίδι αυτό είναι στο 65ο λεπτό. Και με ένα λεπτό καθυστέρηση έχει ξεκινήσει και το PSV Eindhoven Σαχτάρ Ντόνετσκ. Είμαστε στο 64. Και σε αυτό το παιχνίδι έχει προηγηθεί η φιλοξενούμενη ομάδα με 0-1. Ισοφάρισε πριν από λίγα λεπτά η PSV Eindhoven σε 1-1. Εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το ΆΚΑ και μας περιμένει ο Άρης Γάτας, ο Χρήστος Κοντός, να μας πούνε και πάλι τις ενδεκάδες, να μας δώσουν από το κλίμα, έτσι ώστε σιγά σιγά να πάμε προς τη σκεδιά του που θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Καλησπέρα παιδιά.
1: Εδώ είμαστε, καλησπέρα εκεί, καλησπέρα φίλοι Αγρά 4 Σπορ, από τον Χρήστο Κοντό, τον Άρη Γάτα και τον καλό συνάδελφο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτη Στουπή. Είμαστε εδώ και σε περίπου 8 λεπτά από τώρα. Αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά. Είναι ουσιαστικά η πρώτη αγωνιστική, είναι ξαναβολής το μάτς του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. Είναι ένα μάτς το οποίο έπρεπε να γίνει με την πρεμιέρα, αλλά ο Παναθηναϊκός ζήτησε και έκανε χρήση του δικαιώματός του πριν τα παιχνίδια με τη Χράντες Κράλοβε, την τσέχικη ομάδα, και αποδείχθηκε μια πολύ σωστή απόφαση σε εκείνο το χρονικό σημείο, γιατί ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάει έτοιμος, να πάρει μια πρόκριση που του έδωσε το δικαίωμα πια να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του σε ένα μήνα από τώρα περίπου στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 15 του Οκτώβριου, Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα ξεκινήσει τη χρονιά του την ευρωπαϊκή. Άρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι πήρε μετάθεση κάποιες μέρες, όχι πάρα πολλές, είναι αλήθεια, 10-12 μέρες, ήταν παραπάνω, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να παίξει αυτή την εξαναβολή της αναμέτρηση και να κλείσει αυτή την υποχρέωση, για να δούμε στο τέλος της απόψινής βραδιάς ποια θα είναι η θέση του στο βαθμολογικό πίνακα. Υπάρχει μια προοπτική για τον Παναθηναϊκό, αν καταφέρει να πάρει την νίκη θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας απόψε και θα έχει την προοπτική του παιχνιδιού με τον Πανετολικό την Κυριακή να είναι μόνος πρώτος, γιατί ο Πανετολικός είναι η ομάδα που έχει κάνει το απόλυτο μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, έχοντας απέναντί του μια ομάδα που λέγαμε και με τον Χρήστο νωρίτερα ότι έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, κυρίως στα δύο μάτσα αυτά και με την ΑΕΚ και τον Όφη πήρε αποτέλεσμα. Η Κηφισιά με την ΑΕΚ έχει μια καλή φιλοσοφία στο παιχνίδι της γενικότερα και θα έλεγα Χρήστο ότι ήταν πάντα και είναι πάντα ωραία τα παιχνίδια αυτά με την Κηφισιά.
2: Και έχει κάνει ζημίες στο Παναθηναϊκό η Κηφισιά. Θυμίζω ότι πέρυσι ήταν η ομάδα που με ανατροπή στο Βόλο, δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη σεζόν, το πρωτάθλημα, κέρδισε το Παναθηναϊκό με 3-2, ενώ είχαν μέχρι το 82-1. Και απολύθηκε ο Βιτόρια, άλλαξε όλη η ιστορία του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρει κανείς αν θα ήταν καλύτερα χειρότερα τα πράγματα, έτσι και έμενε ο Πορτογάλος, εφόσον κρατούσε την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ ήταν η ομάδα που τράβηξε πρώτη το χαλί κατά από τα πρώτα τερίμ. Γιατί αυτό το 1-1 που είχε φέρει.
1: Σωστά.
2: Μούσα Ουραγός τότε, είχε έρθει στη λεωφόρο Ουραγός, προτελευταία μάλλον. Παναθηναϊκός ήταν δεύτερος πίσω από την ΑΕΚ, ένα βαθμό. Έφερε χ 1-1. Και να μάτσε να θυμάσαι που παραλίγο να το χάσει κόσμο. Είναι μια απίστευτη ευκαιρία.
1: Στο τέλος,
2: άδειο τέρμα που βρήκε το Κάρι. Και ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ του, του Τούρκου τότε.
1: Η Φυσιά, η οποία έκανε σημαντικές μεταγραφές φέτος το καλοκαίρι, με τις προσθήκες του Σανγκάλ, του Μπουλά, του Αμπάντα και του Μάνσου. Το ρόστερ πλαισιώνει κυρίως με νέα παιδιά. Ο Πολυκράτης Καλοσκάμης, ο Σταμέλος, ο Τζον Ντελούις, παιδιά τα οποία.
2: Καλοσκάμης και Σταμέλος είναι ιδανική από το Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
2: είναι για 18 χρονών.
0: Και παιδιά γύρισε και ο Κυριόπουλος στον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ο Κυριόπουλος γύρισε στον Παναθηναϊκό από την Κηφισιά.
0: Και είναι σχεδόν θέμα ωρών να ξαναπάει στην Κηφισιά να πάρει συμμετοχή.
1: Να γυρίσει.
0: Από ό,τι γνωρίζω.
2: Ο Κυριόπουλος πάντως είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού σήμερα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι είναι θέμα ωραίο.
1: Τώρα, αν θα γυρίσει.
0: Ναι. Όχι, λέω το ρεπορτάζ τέλος πάντων.
2: Είναι πιθανό για να πάρει παιχνίδια.
1: Το παρακάτω.
2: Δεν πρέπει να πάρει.
1: Το παρακάτω.
2: Είναι δύσκολο. Έχει πολύ συνοστισμό στη θέση του.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τις συνθέσεις και των δύο ομάδων. Είπαμε κάποια πράγματα πριν. Με Πένια Καλάμπρια, Ντεφράι, Τετέι, Αντίνο, Ταμπόρδα, Καμαρά, Κάγκουα, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλο και Γκαρσία, Λιβάη. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Η 11 που ο Νίστροπ παρατάσσει την ίδια δεκάδα. Λέγαμε και πριν στο παιχνίδι.
2: Σαν σταθερότητα.
1: Ομοιογένεια. Με τον ΠΑΟΚ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. και τους Ραμίρες Πόμπο Αντωνισέ, Σόζα Ρουκουνάκη Αμπάντα Σαγκάλ Κουσούλο Σόζα Ζολιμπουάγα και Μάνσο. Είναι οι 11 που θα παίξουν από την άλλη πλευρά.
2: Έχουν τον Πόμπο στην Κηφισιά. Για μένα αυτό το παιδί, κρίμα που είναι 32 ώρες στην Ελλάδα, τώρα σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Δεν ξέρω, Άκης που παρακολουθεί την Κηφισιά πολύ πιο κοντά από εμάς. Είναι παιχτούρα μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη παιχτούρα, θα τα κουβεντιάσουμε όμως.
1: Και θα μπορούσε να αποτελέσει σίγουρα, αν όχι πρώτη, μια πρωτοδεύτερη επιλογή σε μια από τις μεγάλες ομάδες.
0: Θα τα κουβεντιάσουμε μετά τις διαφημίσεις.
3: Eraspor 101,8.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
11: Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Eraspor.
0: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Eraspor. Στους δύο αγώνες που είναι σε εξέλιξη του Champions League δεν έχουμε αλλαγή. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, PSV Eindhoven Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1. Και πάμε και πάλι στο ΆΚΑ, στον Άρη Γκάτα και στο Χρήστο Κοντό. Και για να απαντήσω εγώ και στο Χρήστο Κοντό για αυτό που μου είπε, ναι, και εγώ θεωρώ εξαιρετική περίπτωση το Πόμπο. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο άνθρωπος ο οποίος τον είχε φέρει στην Κηφισιά, ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος μετά από μία συνεχόμενη εβδομάδα που καθόταν και έβλεπε αγώνες του, 7 και 8 ώρες την ημέρα, θυμάμαι και το έχουμε κουβεντιάσει αυτό, αποφάσισε πως δεν μπορεί να βοηθήσει, νομίζω, τον Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Εντάξει, είναι 33. Είναι στα 33 τώρα. Δεν είναι εύκολο να κάνει αυτό το άλμα. Είναι ένας παίκτης που από ό,τι θυμάμαι είχε παίξει σε καλές ομάδες στην Ισπανία, μικρομεσαίες
0: βέβαια. Μικρομεσαίες, ναι. Φιέδο,
2: Ρασίνγκ και τα λοιπά.
1: Και αν το βάλεις και στο κάδρο τώρα με τον ναι. Κάγκουα, με τον Ναΐ,
2: δεν μπορεί, δεν έχει,
1: δύσκολο, με τον
2: δύσκολο,
1: Λουζά.
2: Αν ήταν σου λέω 4-5 χρόνια πιο μικρός, θα συζητάγαμε διαφορετικά.
0: Έτσι. Το λέω
2: αλλά
0: γιατί...
2: δεν ξέρω, έχει ταιριάξει πάρα πολύ με την Κηφισιά.
0: Έτσι, όσο βλέπουμε εμείς, υπάρχει ο άνθρωπος του Παναθηναϊκού που τον ξέρει απ' έξω και ένα εκατοτάκι, αυτό το λέω.
1: Σωστά, ότι θα μπορούσε λες να έχει γίνει η διαδικασία της επαφής.
2: Εντάξει, είναι
1: και το timing τώρα, είναι το timing και κυρίως η ομάδα Σάκη στο υψηλό επίπεδο.
0: Και να σας πω κιόλας, δεν ξέρω αν το έχετε δει, μετά την αποπάκριση του Μεντιλίμπαρ, ο Λέτο είναι ο μακροβιότερος προπονητής στη Super League αυτή τη στιγμή.
2: Α, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Είναι δύο χρόνια από το 2024 ως πρώτος προπονητής, έτσι, ήταν και νωρίτερα ως συνεργάτης.
1: Μεγάλο το χρονικό διάστημα πάντως, δύο χρόνια και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν συναντάς έτσι εύκολα σε πρωταθλήματα προπονητές, μην νομίζεις, να μένουν δηλαδή 4 και 5 χρόνια. Μια ουτοπία αυτή τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή οι ομάδες το ψάχνουν όταν θέλουν να αλλάξουν. Βέβαια, εντάξει, δεν λέμε αυτό του Παναθηναϊκού που είχε 7 προπονητές μέσα σε 2 χρόνια.
2: Γενικά, τρία, αλλά... ο Αλαφούζος, αν θυμάσαι στην αρχή, δεν του άλλαζε
1: πολύ. Όχι. Αλλά όταν το βρίσκει.
2: Τελευταία όμω το έχει κάνει καινούριο πουκάμισο. Με τη μία. Μία, δύο, τρεις, γεια σου. Δεν έχει υπομονή πια. Να δούμε τι θα γίνει τώρα εδώ με τον Νίστρουπ.
1: Λοιπόν, πόσο κόσμο λες? Έχει 10.000 νομίζω.
2: Κάτι παραπάνω από 10, 11, 12, γιατί μπαίνει κι άλλος κόσμος μέσα. Έχει αρκετή πυκνή ροή την ώρα που ξεκινάει το μάτς μας στη Σέντρα και φυσικά στη Σέντρα. Να θυμίσουμε, Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Καμαρά, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λιβάη Γκαρσία, Αντίνο και Τετέι ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Ραμίρες, Πόμπο, Αντωνίσε, Σόουζα, Ρουκουνάκης.
1: Όπα, παραλίγο.
2: Ναι. Ρουκουνάκης, Αμπάντα, Σαγκάλ, Κουσουλός, Σόουζα, Ζολίμπουα. Ο Ζέσο Σόουζα ένα, ο Ούγκο Σόουζα ο άλλος, Ζολίμπουα και Μανσό είναι η ενδεκάδα για την ομάδα της Κηφισιάς Παναθηναϊκός. Με καταπράσινη εμφάνιση, όλα πράσινα. Η Κηφισιά ολόλευκα, ντυμένη στα λευκά σήμερα στο γήπεδο του Ολυμπιακού Σταδίου. Κάτι έχει συμβεί τώρα και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Πέταξαν την μπάλα έξω οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι τραυματίας ο Αντίνο. Ναι, τον είδα από την άλλη πλευρά, τον έχασα από το πλάνο μου. Σε μια διεκδίκηση προηγουμένως στη φάση αυτή που έγινε, πήγαινε και τα μπόρδα κοντά του. Είχε ξεμείνει πίσω έξω από τον πεσμένο κάτω.
0: Τον στην απομάκρυνση τη μπάλα έχει βρει το πόδι του παίκτη τη Κηφισιάς στο λαιμό του Αντίνο.
2: Ναι, δεν την είδα καθόλου τη φάση. Και δείχνει ότι έχει ματώσει κιόλας. Τώρα τη βλέπω. Ναι. Που σηκώνει το πόδι απρόσεκτα. Ο Πόμπο που μνημονεύσαμε τον βρήκε ψηλό.
0: Ο Σόουζα πρέπει να ήταν.
2: Σόουζα. Μάλιστα.
1: Τον γεμάτωσε και το
2: Χαϊλάντερ
1: στα χείλια του.
2: Σαν να πάρει το κεφάλι. Αλλά εντάξει, θα φάει τώρα πάνω. Μάτωσε κιόλας. Έδειχνε τα αίματα στον διαιτητή. Αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι σημαντικό. Συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι. Έχει ματώσει τα ούλα. Από τα δόντια του τρέχει το αίμα. Γιατί το χτύπησε γερά δυνατά, πολύ δυνατά. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να επιτεθεί τώρα με την κεφαλιά του Τετέι, ο οποίος παραμένει σε επίπεδο Super League πιο, ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές για την Κηφισιά. Νομίζω 44 και προλάβει να κάνει. Να μια ωραία προσπάθεια κερδίζει την κόντρα η Κηφισιά, προλαβαίνουμε σε εκεί ο Καμαρά και βάζει stop σε ένα μπάσιμο που βγήκε μια υπολιότητα και πάλι από τα αριστερά. Δεύτερη φορά που κάπως μπερδεύονται εκεί σε αυτή την πτέρυγα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τελικά η παρέμβαση των φιλοξενούμενων απλά βγάζει την μπαλά out. Στο δεύτερο λεπτό εδώ δημιουργήθηκε ένας κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Υπήρξε ρήγμα εκεί. Στο μπάσιμο που έγινε από τα δεξιά το έκανε ο Σαγκάλ. Αν είδα καλά. Ο Ρουκουνάκης ήταν ο παίκτης ο οποίος τρίπλαρε τον Κυριακόπουλο, κέρδισε και την κόντρα. Έκανε όμως κακό γύρισμα σε ένα σημείο που έδωσε τη λύση ο Καμαρά και γλύψε τον Παναθηναϊκό. Μια δύσκολη κατάσταση. Αν πέρναγε μπάλα, θα πήγαινε στη μικρή περιοχή και θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί, εφόσον έκανε υποδοχή παίκτη τη Κηφισιά. Φαντρόγκελεν περνάει την μπάλα πλάγια αριστερά, κάθετα μπροστά για τον Αντίνο σε οριακή θέση. Συνεχίζει τη φάση, γίνεται η κεφαλιά προς τα πίσω. Σηκώνει τώρα τη σημαία ο βοηθός, ναι, γιατί φάνηκε ότι πρέπει να ήταν λίγο offside, αλλά το άφησε, μήπως γινόταν κάτι, θα το βλέπαμε στο VAR. Τώρα όμως από τη στιγμή που διώξαν παίκτες της Κηφισιάς, σηκώνει τη σημαία από τον βοηθό, δεν υπάρχει συνέχεια στην φάση. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, Παναθηναϊκός Κηφισιά 0-0, πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα. Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι, όπως αναμέναμε και είναι και λογικό, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πάρει μπάλα στα πόδια του, να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και την επίθεση, να είναι δηλαδή κυριαρχικός και με μεγάλα ποσοστά κατοχής. Και φυσικά όμως είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτά πάντα, δεν παίζει με 10 παίκτες από την μπάλα και τη βλέπουμε από την αρχή του αγώνα απλωμένη σε όλο το γήπεδο. Αυτό θα δώσει χώρους και για τις δύο ομάδες, γιατί και ο Παναθηναϊκός θα παίξει ανοιχτά και πιθανότατα να έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι πάνω κάτω μπάλα, Άρη, και ίσως ευκαιρίες, γκολ, δεν ξέρω τι.
1: Ναι, πάντως είναι μια επιλογή την οποία κάνει ο Σεμπάστιαν Λέτο που δεν θα έλεγα ότι μας εκπλήσει, αλλά είναι μια επιλογή την οποία δεν την έκαναν πολλές ομάδες μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έπαιξε τον Παναθηναϊκό.
0: Αν το συνεχίσει, Άρη, είναι ρίσκο, έτσι, αν το συνεχίσει.
1: Τεράστιο,
0: αυτό.
1: Με πρόλαβες. Πήγα να το πω στο στόμα τώρα. Είναι μια επιλογή
2: με
1: η οποία
2: ενέχει,
1: έχει αρκετά ρίσκα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι είναι καλό στο build-up, δηλαδή μπορεί να κατεβάσει την μπάλα και να βρει τους χώρους. και ειδικά με τη μεσαία γραμμή και μπροστά και με τον Τετέι αλλά και τον Λιβάη Γκαρσία. Θα το δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Πάθακος έχει κερδίσει ένα πλάγιο, το οποίο εκτελείται τώρα. Τα Μπόρδα και ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή επιχειρεί και ο Πόμπο. Θα πέσει με δύναμη, θα κερδίσει πάνω στην μπάλα. Θα βγει ο Ντεφράι με το Φαντρόκελεν και το κεφάλι θα κερδίσει ο Αντίνο. Δυνατά θα βρει τον Καμαρά. Καμαρά θα χάσει ένα σουτ, θα γίνει από μέση απόσταση η μπάλα. Θα φτάσει χωρίς πρόβλημα στα χέρια του Ιάκη Πένια. Είμαστε στο πέμπτο λεπτό. Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, φίλοι ακροατές. Πένια Καλάμπρια, Ντεφράι, Τετέι, Αντίνο. Τα Μπόρδα, Καμαρά, Κάγκουα, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Η 11 για τον Παναθηναϊκό. Ραμίρες, Πόμπο, Αντωνίσε, Σόουζα, Ρουκουνάκη, Σαμπάντα, Σαγκάλ. Κουσουλός, Σόουζα, Ζολιμποάκε, Μάνσο. Για την Κηφισιά η 11. Στον πάγκο Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Γιάγκουσιτς, Πάλμερ, Μπράουν, Κοντούρη, Σουναή, Λουζά, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Μπινιάρης και Ραστόντερ για τον Παναθηναϊκό. Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ντελουίζο, Ιρανλής, Μπένι, Θεοδωρίδης, Σεμπουλάκια, Γκνέ, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης και Χριστόπουλος. Διαιτητής είναι ο Ματσούκας από την Εύβοια με βοηθούς επόπτες τον Στεφανή και τον Μάτσα. Μια κεφαλιά.
2: Για να δούμε, Άρη, πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι ομάδες και οι δύο ομάδες μέσα σε δύο χρόνια. Από εκείνο εκεί το παιχνίδι που μνημονεύσαμε με τον Τερίμ προπονητή στο Παναθηναϊκό, το 1-1 που πήρε και η Κηφισιά στη Λεωφόρο πριν από δύο χρόνια. Ο μόνος παίκτης που παραμένει στο ρόστερ των δύο ομάδων είναι ο τερματοφύλακας Αναγνωστόπουλος.
1: Μάλιστα.
2: Που έφυγε κιόλας και ξαναγύρισε, δεν ήταν και μόνιμα στην Κηφισιά. Ο Τσέρι ήταν ο μόνος συνδετικός κρίκος με εκείνο εκεί το παιχνίδι. Έφυγε αυτός, οπότε βλέπει κανείς ότι έχουν αλλάξει όλοι. Οι παίχτες. Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο.
1: Έχει ξεκινήσει σε ένα νοθρό τέμπο το παιχνίδι. Και λέω σε ένα νοθρό τέμπο γιατί παίζουμε ήδη 6 λεπτά παιχνιδιού χωρίς για την ώρα να έχει ανάψει η διαδικασία. Ότι η κυκλοφορία της μπάλας ή κάτι σχετικό. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Λιβάη. Με δύναμη θα κερδίσουν και οι παίχτες της Κηφισιάς με τον Κουσουλό. Η μπάλα θα φτάσει ένα σημείο ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι. Ρουκουνάκης θα βγάλει την μπάλα στον Πόμπο. Πόμπο έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα βγάλει αριστερά στον Αντωνίσε. Αυτός επιχειρεί να την κοντρολάρει, έχει μπροστά τον Καλάμπρια, θα γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω εκεί όπου κινείται για την Κηφισιά ο Αμπάντα. Ο Αμπάντα θα παίξει ένα χώρο με τον Αντωνίση. Αντωνίση θα βγάλει στον Πόμπο. Πόμπο θα σηκώσει το κεφάλι του, θα βγάλει σε θέση έξω δεξιά. Ενώ κόβει ο Αντίνο την μπάλα με τη βοήθεια του Κάγκουα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κερδίζουν. Ο Κάγκουα ωραία ξεμαρκάρεται. Θα παίξει με τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Ο Καμαρά κρατάει. Θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση εκεί. Δύο παιχτών τη Κηφισιάς. Θα παίξει με τον Φαντρόκελεν και τον Ντεφράι λίγα μέτρα πιο πίσω. Με τη σιγουριά ο Ταμπόρδα θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, θα χάσει την μπάλα. Η προσπάθεια για την Κηφισιά δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας του Παναθηναϊκού. Σε αυτά
2: ψηλά.
1: Τα πρώτα λεπτά ακριβώς η πίεση ψηλά. Αντωνίσε από τα αριστερά κρατάει, θα αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παιχτών. Θα πέσει με δύναμη ο Καλάμπρια πάνω στην μπάλα. Ένα πλάγιο για την Κηφισιά που μπήκε πιο φουριόζα στο παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Είμαστε στο 8ο λεπτό τη αναμέτρηση. Διανύουμε τώρα και έχουμε το πλάγιο με τον Αμπάντα για την Κηφισιά. Σε ένα σημείο που ο Πόμπο ελέγχει, θα πατήσει με το τακουνάκι. Ωραία η προσπάθεια. Ένα σουτ το οποίο θα γίνει από μέση απόσταση από τον Γιάννη τον Κουσουλό. Η μπάλα θα φύγει μακριά από τα δοκάρια τη εστία του Πένια. Αυτή η επιλογή του Λέτο για την ώρα αποδίδει καρπούς με δεδομένο ότι η Κηφισιά κερδίζει αρκετές μπάλες σε δεύτερο και τρίτο χρόνο, κυρίως στη μεσαία γραμμή και έχει την ευκαιρία να δημιουργεί προϋποθέσεις για επιθετική πρωτοβουλία έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ήταν ένα σούτ το οποίο έγινε από μέση απόσταση από τον Γιάννη τον Κουσουλό. Χρήστο, φίλοι ακροατές, και έχει δώσει το δικαίωμα σε αυτά τα πρώτα λεπτά στην Κηφισιά να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Ωραία ενέργεια με τον Τετέ για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Τετέ κρατάει την μπάλα. Τετέ θα παίξει με τον Αντίνο μέσα στην περιοχή. Η προσπάθεια. Αντίνο προσπίδε. Σουτάρει ευκαιρία. Ο Λιβάη. Δεύτερη ευκαιρία. Αντίνο η μπάλα στην περιοχή. Με υπερένταση πάνω στη γραμμή θα διώξουν οι παίκτες της Κηφισιάς. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ διαδοχικά με τον Αντίνο αλλά και τον Λιβάη Γκαρσία. Η φάση συνεχίζεται με τον Κάγκουα, ο οποίος θα βγάλει πολύ ωραία δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει τον Αντωνίση μπροστά του. Η μπάλα θα κοντράρει. Ο Κάγκουα σεντράρει. Η κεφαλιά απομακρύνει και η αμυντική. Καμαρά θα πέσει με πάρα πολύ δύναμη πάνω στην μπάλα. Έχουμε το φάουλ. Χρήστο.
2: Ωραία φάση, πολύ ωραία επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά τρεις φάσεις, τρεις ευκαιρίες σε μία φάση έγιναν για τον Παναθηναϊκό. Και οι τρεις πολύ σημαντικές πάνω στη γραμμή την τελευταία στιγμή. Κρατήθηκε το 0 για την Κηφισιά σε φάση που βγήκε πάρα πολύ ωραία στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Τετέ και τον Αντίνο να πρωταγωνιστούν. Στην εξέλιξη της φάσης ο Αντίνο δύο φορές και μία ο Λιβάη Γκαρσία. Την ξαναβλέπουμε τη φάση. εδώ στην παλιά που γίνεται στο replay που έχουμε, βγαίνει ο Αντίνο. Μεγάλη απόκρουση, ο Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα κοντράζει στην πλάτη του Ταμπόρ, ενώ έχει τροχιά προς την εστία. Και στο δεύτερο σουτ που κάνει από την γωνία της μικρής περιοχής ο Αντίνο, πάλι δεύτερη φορά του λέει ο Χιοραμίρες. Δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις από τον goalkeeper της Κηφισιάς στα σουτ του Αντίνο. Είχε μεσολαβήσει το σουτ, όχι ιδιαίτερα δυνατό, αλλά η μπάλα πήγαινε μέσα. Έστω και αδύναμα, με τον τερματοφύλακα πεσμένο, πήγαινε μέσα και χτυπάει στην πλάτη του Ταμπόρδα, που άθελά του τη κόβει την πορεία προς την εστία περίπου 2 μέτρα πιο μπροστά από τη γραμμή τέρματος.
1: Πάντως ήταν τέτοια γωνία για τον δύο παιχτών, και του Αντίνο και του Λιβάη, που ήταν δύσκολο από αυτή την πλευρά να μπορέσουν να βρουν, είτε με το δεξίο Λιβάη από εδώ, είτε ο Αντίνο με το αριστερό από εκεί, να βρουν ισορροπία για να μπορέσουν να στείλουν την μπάλα με προϋποθέσεις, γιατί είχαν κλείσει έγκαιρα και ο Ραμίρες αλλά και δύο αμυντικοί της Κηφισιάς στο χώρο.
2: Οπότε καταγράφουμε την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 1 λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα είχαμε δύο τελικές για την Κηφισιά, μία και δύο μεσούτ εκτός περιοχής. Το ένα εύκολα στην αγκαλιά του Ινιάκη Πένια, το δεύτερο πολύ μακριά, σχεδόν κόρνερ πήγε. Αλλά ήταν όμως δύο τελικές προσπάθειες για την Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καμία. Έκανε ουσιαστικά τρεις μαζεμένες στην διαφάση. Με τη μία να αντιδρά σαν αμυντικός κατά λάθος ο Ταμπόρδα και σαν λεφτή να κάνει πολύ μεγάλες επεμβάσεις ο Ραμίρες, γιατί παρά πήγαινε μέσα και στις δύο έκανε δύσκολες επεμβάσεις και κράτησε το 0 για την ομάδα του. 0-0 στο 10ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός γίνει μπροστά σε ανοιχτό χώρο. Λιβάη Γκαρσία στο ένας μέναν θα κρατήσει την μπάλα, κερδίζει την τρίπλα. Το φάουλ χαμηλά από τον Ζολιμποά. Και τώρα θα έχουμε την κάρτα. Έβγαλε κάρτα.
1: Ναι, πρώτη κίτρινη.
2: Έβγαλε κάρτα λοιπόν στον παίκτη της Κηφισιάς. Τον τρίπλαρε ο Λιβάη Γκαρσία και πήγε με πλεονέκτημα να τρυπήσει την άμυνα της Κηφισιάς να κάνει την κατοχή. Και φανερά χωρίς να παίξει μπάλα πήρε τα πόδια του ο παίκτης της Κηφισιάς. Οπότε είναι φάουλ και κάρτα. Νωρίς ο Κλεμάν Ζολιμποά παίρνει την πρώτη κάρτα του παιχνιδιού. Είμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό ακριβώς στο ύψος της συμβολής των γραμμών, κοντά στην πλάγη γραμμή, 3 μέτρα μετά την πλάγη, αλλά στο ύψος της συμβολής των γραμμών από τα δεξιά, από τα μπόρδα θα εκτελέσει. Ο παίκτης ασίστ για τον Παναθηναϊκό. Στα τελευταία παιχνίδια αποτυχίες, το εκτελέσει σε αποστατικές φάσεις έχουν μπει 3 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Γίνεται η εκτέλεση. Δεν μπορεί ο Φαντρόκελε, το σούτ από τον Κάγκουα καλό, δυνατό, αλλά η μπάλα στην πλάτη ενός αμυνωμένου. Δεν μπορεί σε δεύτερο χρόνο αρχικά ο Κυριακόπουλος. Στη συνέχεια ο Φαντρόκελε μπήκε στη φάση να κάνουν τελική προσπάθεια. Τώρα πολύ γρήγορα η Κηφισιά στην αντεπίθεση, ανοιχτό γήπεδο. Θα τρέξει να ελέγξει τη φάση ο Καμαρά. Το σούτ άτσαλο, βιαστικό, αγχωμένο από τον Ρουκουνάκη. Ο Κώστας Ρουκουνάκης λοιπόν για την επιλογή να σερβίρ. Ήταν δύο παίκτες που ακολουθούσαν. Ο Αντωνίσε από τη μία πλευρά, σε κεντρικό ρόλο ο Σόουζα. Δεν τους σημάδεψε. Έκανε το σουτ πάνω στην κίνηση, ένα πολύ άσταλο σουτ. Τώρα βγαίνει τέταρτο Αντίνο. Περνάει και τον τερματοφύλακα σε άδεια εστία στα πόδια του Ραμίρες. Offside. Σηκώνουν τη σημαία όπως και πριν. Με βάση την οδηγία που υπάρχει, ο βοηθός άφησε την φάση να συνεχιστεί και στο τελείωμα, αφού είδε τι γίνεται, σήκωσε τη σημαία. Θα την ξαναδούμε. Εδώ είναι η μπαλιά. Δεν μας βοηθάει το πλάνο του σκηνοθέτη, γιατί δείχνει το μισό γήπεδο. Ο Αντίνο πάει να περάσει και τον τερματοφύλακα. Στην έξοδο ο Ραμίρες μετάκλεινε σαν λίμπερο. Βρίσκει την μπάλα, την πετάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι φάση όμως που και γκολ να γινόταν δεν θα μετρούσε, γιατί έχει σηκωθεί σημαία του βοηθού. Δεν έχω εικόνα για να δούμε εδώ αν φανεί λίγο παραπάνω. Ναι για ναι. Λίγο, αλλά είναι για λίγο. Ενώ τώρα βγαίνει πολύ γρήγορα με τον Αντωνίσε η Κηφισιά. Ωραίο μάτσα δούμε. Για δούμε, παίρνει ρυθμό Αντωνίσε. Σουτάρει χαμηλά, αδύναμα. Όπως και να έχει, όμως είναι η τέταρτη τελική προσπάθεια για την Κηφισιά. Μπορεί να μην έχει κάνει καμία ευκαιρία. Έχει κάνει 4 σούτα, 3 εκτός περιοχής. Αυτό εντός αλλά αδύναμο. Δύο out, δύο εύκολες επεμβάσεις για τον Πένια. Ο Παναθηναϊκός έχει ουσιαστικά τρεις μεγάλες ευκαιρίες στην ίδια φάση. Mm-hmm. Από την πάδια του Τετέη στον Αντίνο.
1: Και είναι κυρίως η επιλογή του, λέει το αυτό στην αρχή να πιέσει ψηλά, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι στο transition, το επιθετικό, η Κηφισιά, η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Φεύγει δηλαδή στην κόντρα, κυρίως στις μεταβάσεις, πάρα πολύ γρήγορα και δημιουργεί υπεραριθμίες και από δεξιά και από αριστερά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τελειώνει κάποιες φάσεις, να κάνει τελικές χωρίς την πολύ μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα. Αλλά παρόλα αυτά φτάνει με αξιώσεις περιφερειακά της εστίας του Πένια στο 14ο λεπτό όλα αυτά. Παραμένει πάντα το 0-0. Με τη μεγάλη ευκαιρία τη διπλή του Παναθηναϊκού με Αντίνο και Λιβάη να καταγράφεται μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Είμαστε στο 0-0 με τον Κάγκουα. Στη μεσαία γραμμή έχει χώρο ο Κάγκουα να κινηθεί εκεί. Ο Κάγκουα θα βγάλει σε ένα σημείο που πάλι θα κοντράρει. Βρήκε και στο διαιτή. Ο διαιτή Ματσούκα θα σταματήσει το παιχνίδι γιατί θα δώσει ελεύθερο. Ήταν η προσπάθεια του Κάγκουα να βρει τον Ταμπόρδα. Βρήκε τα πόδια του διαιτητή η μπάλα και κατέληξε στο Ραμίρεζ. Οπότε εκεί θα παίξουν ελεύθερο με την επιλογή του διαιτητή να σταματήσει το παιχνίδι. Νομίζω λογική.
2: Μα είναι βάση του κανονισμού.
1: Γιατί άλλαξε ακριβώς την εικόνα. Για να δούμε. Λογικά θα παίξουν fair play, να γυρίσουν την μπάλα πίσω. Μάλλον θα τη δώσει. Θα πάνε εκεί οι δύο αρχηγοί για να μιλήσουν με τον Ματσούκα. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι λέει ο διαιτητής με τον Ντεφράη και τον αρχηγό της Κηφισιάς. Αυτό το οποίο θα κάνει είναι να δώσει την μπάλα λογικά, θα την αφήσει για να παίξει fair play η Κηφισιά, ναι. Πίσω. Εφόσον πήγε σε πόδια της Κηφισιάς, δεν είχε νόημα να σταματήσει το παιχνίδι από εκεί και πέρα. Είναι ελεύθερο βορέα, αλλά θα έπρεπε να παίξει fair play η Κηφισιά. Γιατί ήταν ο Παναθηναϊκός σε φάση επίθεσης εδώ. Γι' αυτό και υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Σε διαφορετική περίπτωση αφήνει το πλεονέκτημα και παίρνει ο Ραμίρες την μπάλα. Παρ' όλα αυτά. Δηλαδή, ή σταματάει και παίζει fair play και φυσικά και παίρνει μπάλα πάνω.
2: Ότι άπαξ και βρει, σταματάει υποχρεωτικά.
1: Ναι, αλλά εδώ έπρεπε να παίξει fair play και φυσικά.
2: Εντάξει,
1: για να δούμε την περίπτωση με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα κρατάει. Σουτάρει ο Κάγκουα. Μεγάλη ευκαιρία τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα έξω. Από το δεξί κάθε το δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία στο 15 με το Kings Κάγκουα. Κάνε ωραία προσπάθεια ο Κάγκουα. Πήρε την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Προχώρησε. Πήρε όλο το χώρο μπροστά του. Σούταρε με πάρα πολύ δύναμη από το ύψος. Αρκετά μακριά, 10 περίπου μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.
2: Η μπάλα πολύ κοντά από το δοκάρι.
1: Δίπλα από το δεξικά το δοκάρι του Ραμίρες. Απειλεί ο Παναθηναϊκός άμεσα για δεύτερη φορά σε αυτό το χρονικό σημείο. Για τρίτη, μάλλον φορά, στο 15 να ανοίξει το σκορ. Νέα μεγάλη ευκαιρία. Για να δούμε τον Ταμπόρδα, ο οποίος θα πιάσει μια πρώτη κεφαλιά. Ωραία, Ταμπόρδα με το Λιβάη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Λιβάη στον Τετέ. Η μπάλα θα κοντράρει. Ραμίρες θα βγει και θα μπλοκάρει. Ήταν μεγάλη ευκαιρία τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε μόνο στον Τετέι. Μόνο στο Λιβάη να τελειώσει τη φάση. Θέλησε να δώσει τον Τετέι, ενώ ο Ταμπόρδα κάνει ένα ακόμη εξαιρετικό. Μόνο στον Τετέι. Μόνο στο Λιβάη να τελειώσει τη φάση. Θέλησε να δώσει τον Τετέι, ενώ ο Ταμπόρδα κάνει ένα ακόμη.

0: πλάγιο μένα, αλλά καθαρό τέτα τέτ. Θέλει να το σιγουρέψει να βάλει το τέτα με την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ακολουθούσε και παίξα ανάμεσά του. Οπότε μπήκε στη φάση και του τη χάλασε. Κόντρα δεν τον ευνόησε ο Τελβάη Γκαρσία, ήρθε στα χέρια του Ραμίρε.
1: Λοιπόν, η προσπάθεια με τον Καμαρά για τον Παναθηναϊκό λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Καμαρά κρατάει, έχετε αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παικτών. Θα παίξει με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια σεντράρι. Δεύτερο δοκάρι, απομακρύνουν και η αμυντική της Κηφισιάς. Ο Λιβάη θα κατεβάσει μπάλα, θα κοντράρει πάνω στον πόμπο. Ο Καμαρά θα γίνει κάτοχος της έξω περιοχή. Ο Παναθηναϊκός πιέζει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Κυριακόπουλος στη σέντρα, η μπάλα θα περάσει μέσα στην περιοχή. Με υπερένταση απομακρύνουν οι αμυντικοί σε πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Τεφράη.
0: Πήγε ο Νίστρου που έκανε σπριντ, έτσι, σπριντ από τον πάγκο.
1: Για να παίξει γρήγορα.
0: Να παίξει γρήγορα.
1: Με τον Πένια, ο οποίος είναι κάτι σαν στόπερο. Πένια παίζει την μπάλα σε ένα σημείο που θα κερδίσει ο Τετέι. Τετέι κρατάει, Τετέι θα παίξει με τον Αντίνο. Αντίνο σεντράρει, η μπάλα θα περάσει μετά την κόντρα. Ο Ραμίρες θα μπλοκάρει. Το 18 φίλοι αγροτές Ερασπόρ παραμένει πάντα. Το 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο με την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού που θα σημαίνει αριστερά. Ο Τετέ βρήκε τον Αντίνο. Αντίνο έκανε μια παράλληλη σέντρα. Η μπάλα κόντρα, ρε. Σε πόδια παικτών αμυντικών της Χρυσιάς και συγκεκριμένα στον, στον Σαγκάλ. Έφτασε στα χέρια του Ραμίρες και τώρα οι παίκτες της Χρυσιάς αργά-αργά.
2: Παιδιά, έχω μετρήσει 10 λεπτά που η μπάλα συνέχεια μπαίνει στην περιοχή της Χρυσιάς. 10 συνεχόμενα λεπτά. Okay.
0: Είναι κυριαρχικό ο Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Ανεβάσει πολλέ στροφέ.
0: Είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Το είπαμε από την αρχή. Από τη στιγμή που η Κηφισιά επιμένει και καλά κάνει για μένα. Γιατί
1: βέβαια, έτσι είναι και παίζει ψηλά. Έτσι
0: παίζει
1: το ψηλά.
0: Παίζει
1: μπράβο,
0: ανοιχτά,
1: και στο λέμε και στην Κηφισιά. Ακριβώ.
0: Αυτό βοηθάει τον Παναθηναϊκό βέβαια. Δεν του δημιουργείται το βραχυκύκλωμα που βλέπουμε σε αντίστοιχα παιχνίδια με ομάδε πιο χαμηλή ποιότητα που έρχονται και ταμπουρώνονται πίσω όλε πίσω από την μπάλα. Βοηθάει τον Παναθηναϊκό να βγάλει ένα καλό επιθετικό transition. Έχει μια καλή μεταφορά. Πατάει πολύ συχνά περιοχή. Έχει δημιουργήσει 3-4 πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Μια ουσιαστικά είναι δύο φάσεις. Μια τριπλή ευκαιρία. Δύο αποκρούσεις τερματοφύλακα και ένα τσαφ που κάνει, δεν πιάνει γεμάτα την μπάλα ο Γκαρσία. Αλλά η μπάλα πηγαίνει μέσα και με την πλάτη του τα μπόρδα την απομακρύνει και ξαπάει στον Αντίνο Στάρι και να διώξει πάλι ο Ραμίρες. Και το σου του Κάγκο που ήταν καλό σου την μπάλα πέρα στον τερματοφύλακα. Έγλειψε το δοκάρι.
1: Τρία την προσπάθεια του Λιβάη που μπήκε μόνο ο Μαρκάρης. Ότι θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Ήταν τέταρτη η προσπάθεια αυτή.
0: Έχει
1: 4-5 ευκαιρίες ο Πάτακ.
0: Έχει και φυσικά βέβαια έχει 4 τελικές προσπάθειες. Σουτ που δεν ήταν καλά γιατί τα δύο από αυτά τα μπλόκαρε πολύ εύκολα ο Πένια και τα άλλα δύο πήγαν πολύ μακριά έξω. Αλλά όμως έστω και έτσι έχει 4 τελικές προσπάθειες.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς αυτό. Στο παιχνίδι μας τώρα ο Ντεφράι είναι αυτός που θα πασάρει λίγο την μπάλα πιο δίπλα στον συμπατριώτη του τον Φαντρόκελ. Στο 20 λεπτό είμαστε 0-0 μπροστά σε περίπου 12.000 θεατές εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τα μπόρδα. Πρώτη τρίπλα πετυχημένη, συνέχεια φάουλ που του γίνεται χαμηλά από την προσπάθεια του Αμπάντα. Να τον κόψει εκτέλεση η μπάλα στα πόδια του Λιβάη Γκαρσία, ψάχνει στήριγμα, επιλέγει τον Καλάμπρια Καμαρά Ντεφράι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα πασάρει δίπλα στον Φαντρόκελεν, όλα αυτά στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Τώρα περιμένουν όλοι οι παίκτες της Κηφισιάς πίσω, δεν πιέζουν ψηλά. Κοίταξε και είναι λογικό αυτό, δεν μπορεί μια ομάδα να πιέσει συνέχεια 90 λεπτά από την περιοχή του άλλου, κουράζεται. Ο Καμαρά τώρα κρατάει την μπάλα από την πίεση του πόμπο και βρίσκει τον Φαντρόκελ. Περνάει μπάλα τη μεσαία γραμμή. Πιο πριν την είχε περάσει και ξαναγύρισε πίσω. Κάγκουα για τον Φαντρόκελ. Ο Ολλανδός δεν έχει επιλογές γιατί είναι καλά μαρκαρισμένοι όλοι οι παίκτες. Οπότε πάει σε ένα passing game υπομονής Παναθηναϊκός με πάρα πολλές πάσες παράλληλες. Χωρίς να ξεκολλάει μπάλα από τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα γίνει προθετική πάσα με στο 8-4. Έχει στην πλάτη του παίχτη κολλημένο. Είναι ο Ούγκο Σόουζο, ο αρχηγός της Κηφισιάς, ο οποίος με πολύ ωραία επέμβαση παίρνει την μπάλα από τα πόδια του Τετέι. Θα διώξουν οι παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Μαζεύει και πάλι ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο που κάνει μια ωραία πάσα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος διεμβολίζει, σεντράρι. Δεν θα πιάσει την κεφαλιά ο Τετέι. Μακρινό rebound από τον Πόμποτ. Διεκδικεί ο Ντεφράι, σπρώχνει ο παίχτης του Παναθηναϊκού. Με απλωμένο χέρι το είδε ο διαιτητής, γκρινιάζει ο κόσμος, αλλά έχει απλώσει χέρι ο Ντεφράι.
1: Έπεσε και ωραίο ο Πόμπο και έβαλε ωραία το κορμί του και το κέρδισε κιόλας περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: τον έκλεισε καλά.
1: Έβαλε καλά, πήρε την εσωτερική ο Πόμπο και έβαλε καλά το κορμί του και έπεσε κατευθείαν. Ναι. Και έβαλε το χέρι και.
0: Οπότε σταματάει εδώ η φάση, ναι, γιατί κάνει και υπερέκταση του χεριού παίκτη του Παναθηναϊκού και μπορεί να γκρινιάζει, αλλά νομίζω ότι ο διαιτητής έχει δίκιο, ότι είναι σωστά τη φάση. Και έδωσε το φάουλ. Υπάρχει ένας τραυματισμός, ο Λιβάη Γκαρσία δείχνει να έχει ενοχλήσεις. Πηγαίνει στις Κηφισιάς και του κάνει αυτό το μασαζάκι στον αέρα με το τίναγμα των ποδιών σαν κράμπα. Αλλά δείχνει να πονάει το στομάχι του, στην κοιλιά του δείχνει να πονάει ο Λιβάη Γκαρσία. Στο 21 βρισκόμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπορ.

0: Υψηλά στους προσαγωγούς, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα δούμε, μπαίνει τώρα το ιατρικό τμήμα του Παναθηναϊκού για να δουν τι ακριβώς έχει. Περιμένουν ίσως την ενημέρωση. Κοιτάει πάγκο. Μπορεί να πάμε για αλλαγή, λες?
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί να πονάει. Μένει κάτω ο Γκαρσία.
1: Πως είχε κάποιο χτύπημα από προηγούμενη φάση. Για να δούμε εδώ. Ναι, τον έχει βρει με το πόδι.
0: Το πόδι, ναι, είχαμε ψηλά πάνω σου.
1: Τον βρήκε στα γενετικά όργανα.
0: Εκεί που δεν θέλει κανείς άντρας να...
1: Ακριβώς.
0: Ναι, εκεί τον βρήκε.
1: Γι' αυτό και πονούσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Άθελά του βέβαια που έχει σκεφτεί. Θα κάνει μια πορευτική φιγούρα για να διώξει την μπάλα και με το απλωμένο πόδι το πίσω πώς προσγειώνεται. Πάει δηλαδή, αφού έχει διώξει μπάλα με το κεφάλι, τον βρίσκει στη διεκδίκηση.
1: Πρέπει να τον βρήκε και γερά, δυνατά.
0: Γιατί πονάει. Πονάει, αλλά θα σηκωθεί από ό,τι φαίνεται. Και θα συνεχιστεί το παιχνίδι, θα του δοθούν οι πρώτες βοήθειες και με την άδεια της σε λίγο θα επιστρέψει, μετά από ένα λεπτό που θα μείνει έξω, θα επιστρέψει για να συνεχιστεί το παιχνίδι 11 εναντίον 11. Είμαστε στο 23-0-0, παιχνίδι που από το 10 και μετά έχει ένα συμπαθητικό ρυθμό, έχει ανοίξει λίγο, έχει το Παναθηναϊκό να έχει τις σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ.
1: Ματάκια και ο Ραμίρες, δάμε τον τετρακέφαλο, γιατί ήρθε στη γωνία εδώ και οι άνθρωποι της Κυψιάς
0: του βάλουν ένα πατάς.
1: Το πόδι με τέτοιο. Στον τετρακέφαλο, δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα από πριν.
0: Ίσως αλλά... εκείνη τη φάση με τον Αντίνο που έκανε προβολή σαν λίμπερο.
1: Ναι.
0: Έκανε σπαγκάτο δηλαδή για να διώξει την μπάλα. Για να δούμε τώρα την Κυψιά που βγαίνει μπροστά, η κόντρα και κόρνερ. Να λοιπόν που η Κυψιά θα φέρει κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Στο 23 ο Λιβάη Γκαρσία περιμένει να περάσει το λεπτό για να του δώσει την άδεια ο διαιτητής να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα γίνει εκτέλεση από τα δεξιά. Από ό,τι βλέπω πηγαίνει ο Αντωνίσε, ο Μουντιαλικός Αντωνίσε.
1: Ναι.
0: Παίξε με τον Κουρασάο στο Μουντιάλ που πέρασε. Ο διαιτητής παρότι σφυρίζει ο κόσμος ότι έχει περάσει το λεπτό και όντως έχει περάσει, δεν δίνει την εντολή να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Λιβάη Γκαρσία. Υπάρχει γκρίνια και από τον πάγκο του Παναθηναϊκού γιατί έχει περάσει το ένα λεπτό που στέκεται εκεί πέρα ο Λιβάη Γκαρσία. Γίνεται η εκτέλεση. Θα διώξει και πολύ ωραία στην κόντρα από την μπάσα του Αμπόρδα ο Αντίνο. Ένας με τρεις βέβαια. Είναι γρήγορος. Παίρνει ένα πλεονέκτημα. Ανεβαίνει και ο Τετέι. Περιμένει ο Κάγκουα. Του δίνει την μπάλα. Κάγκουα πολύ ωραία ελευθερώνεται. Πασάρι για τον Καλάμπρια. Από τα δεξιά πλησιάζει το ύψος της περιοχής. Καλάμπρια με το αριστερό σουτάρι έξω. Ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Δεν το φοβήθηκε παρότι δεξιοπόδαρος έφερε την μπάλα στα αριστερό και πάνω στην κίνηση έπιασε το βολέ δυνατό μεν αλλά μπάλα πέρασε περίπου 2 μέτρα πάνω από το χάμα της εστίας του Ραμίρες από τα δεξιά. Άλλη μια τελική προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Τώρα μπαίνει στο παιχνίδι ο Λιβάη Γκαρσία και θα έχουμε απόλυτη ισορροπία 11 εναντίον 11 στο 25 φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Παναθηναϊκός Κηφισιά 0-0.
1: Μια προσπάθεια με τον Αντωνίση από τα αριστερά για την Κηφισιά δεν μπορεί να περάσει. Ήταν ωραία ενέργεια από τον Καλάμπρη ο οποίος ελέγχει την μπάλα και θα γυρίσει τον Ντεφράι. Όλα αυτά φίλοι ακροατές 25 λεπτά μην έναξει το αγώνα 0-0. Ένα ωραίο παιχνίδι, αρκετά καλό παιχνίδι με ευκαιρίες μπροστά στις αιστείες και κυρίως μπροστά στην αιστεία του Ραμίρες. Με τον Παναθηναϊκό να έχει 4 κλασικές ευκαιρίες μέχρι τώρα να ανοίξει το σκορ και την Κηφισιά να παίζει ένα ωραίο ποδοσφαίρο ανοιχτό. Πιέζει ψηλά, επιχειρεί να κατεβεί και να κερδίσει την μπάλα και να κυκλοφορήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία προσπάθεια με τον Κυριακόπουλο και τον Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι σε θέση επίθεση. Ταμπόρδα σεντράρι. Σε ένα σημείο στο οποίο θα αφήσει ο Λιβάη ο Αντωνίσε. Θα έρθει με πάρα πολύ δύναμη. Πριν ο Καλάμπρια γίνει κάτω από την μπάλα, θα παραχωρήσει ένα κόρνερ από τα δεξιά. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα. Έλεγα λοιπόν ότι βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε γενικές γραμμές. Ένα ανοιχτό παιχνίδι, ευχάριστο μάτς. Ένα μάτς το οποίο και η Κηφισιά ήρθε στο Ολυμπιακό Στάδιο για να παίξει μπάλα. Να παίξει ποδόσφαιρο και να διεκδικήσει τις πιθανότητες της. Αυτή ήταν αναμέτρηση απόψε στα ίσια απέναντι στον Παναθηναϊκό και για την ώρα το καταφέρνει. Είμαστε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό είναι στο προσκήνιο και τον Ταμπόρδα έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Από τη δεξιά πλευρά όλος ο κόσμος είναι μέσα και έξω από τα καρέτσια εστίας του Ραμίρες. Εκτελεί ο Ταμπόρδα μια πρώτη κεφαλιά από τον Λιβάη. Η μπάλα θα φτάσει χωρίς κανένα πρόβλημα στα χέρια του Ραμίρες, του τερματοφύλακα της Κηφισιάς, ο οποίος ήταν σωστά τοποθετημένος και μπλόκαρε την μπάλα. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τα χέρια στον Αντωνίσε, ο Κάγκουα. Θα βρει για λίγο την μπάλα, δεν θα της αλλάξει την πορεία. Ο Αντωνίσε θα την κερδίσει. Ο Αντωνίσε κρατάει πάντα. Έχει να αντιμετωπίσει τα αντίσταση του Κάγκουα εκεί, ο οποίος καταπληκτικός ο Κάγκουα. Έχει κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια και παίζει άμυνα και κερδίζει στα ίσια την μπάλα. Χειροκροτείται ο Κίνγκς Κάγκουα που είναι αρκετά καλός και αυτή τη βραδιά απέναντι στην Κηφισιά με αυτή την προσπάθεια την οποία έκανε και κερδίζει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Η μπάλα φτάσει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν έχει χώρο να κινηθεί, θα παίξει με τον Ντεφράι. Ντεφράι κρατάει. Ο Ντεφράι έχει δίπλα του και πάλι τον Φαντρόκελεν. Θα δώσει την μπάλα. Πιέζει ψηλά η Κηφισιά για μια ακόμη φορά και δεν επιτρέπει εύκολα στον Παναθηναϊκό να κατεβάσει την μπάλα. Θα τα καταφέρει όμως ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο και τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν κρατάει και πάλι σε φάση άμυνας οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, την αλλάζουν τώρα με τον Ντεφράι λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, περιμένει ο Κινγκ Σκάγκο, η μπάλα πάει στον Καμαρά. Καμαρά ωραία κρατάει και θα βρει τον Ταμπόρτα. Ταμπόρτα θα τη σηκώσει, επιχειρεί να την παίξει με τη μία απέναντι στον Καλάμπρια. Δεν είναι καλή επιλογή την οποία θα κάνει ο Ταμπόρτα. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο για την Κηφισιά. Στο 27 είμαστε. Παραμένει πάντα το 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο, με ευκαιρίες σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Ρουκουνάκης στη μία για τον Πόμπο. Πόμπο κακό κοντρόλ. Θα κερδίσει ο Καλάμπρια, αλλά θα κερδίσει και πάλι ο Πόμπο. Ωραία προσπάθεια. Ο Πόμπο χάει να κάνει μια τρίπλα. Θα κόψει όμως ωραίο. Ο Ντεφράι εκεί και ο Καμαρά με πολύ ωραίο στυλ αρχοντικό θα ξεμαρκαριστεί και θα βρει τον Κυριακόπουλο. Και ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι σε φάση επίθεσης. Θα γίνει μια σέντρα. Η μπάλα θα περάσει. Τετέι, Κυριακόπουλο, Αντίνο. Αντίνο στον Κυριακόπουλο για παρέμβαση. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από την αριστερή πλευρά με την παρέμβαση του Σόουζα. Ήταν ωραία προσπάθεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Καμαρά και τον Κυριακόπουλο που ήταν πρωταγωνιστή στη φάση. Άλλαξε σε δύο χρόνους ο Κυριακόπουλος. Η μπάλα έφτασε στον Αντίνο. Αντίνο τη σήκωσε ψηλά για να βρει και πάλι τον Κυριακόπουλο. Από θέση μέσα αριστερά ο Κυριακόπουλος επιχείρησε μια σέντρα. Η μπάλα είναι κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από την αριστερή πλευρά με τον μόνιμο εκτελεστή αυτών των φάσεων, τον Βιθέντε Ταμπόρδα, που έχει αρκετά καλή παρουσία, φίλοι ακροατές, απόψε. Στο 28 λεπτό είμαστε πάντα. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με τον Ταμπόρδα έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Αρκετός κόσμος στα καρέτσια της Κηφισιάς, με εξαίρεση του Σκάγκουα και Κυριακόπουλο. Περισσότεροι παίκτες, ενώ τώρα ο διαιτητής δίνει.
0: Ναι,
1: γιατί έχουμε Ραμίρες εκεί και τον Τετέι και τον Αντίνο, ο οποίος πάει να καθίσει πάνω στο Ραμίρες. Εκτελεί ο Ταμπόρδα το κόρνερ. Η μπάλα δεν θα περάσει. Απομακρύνει η αμυντική της Κηφισιάς. Με τον Ραμίρες, ο οποίος νωρίτερα είχε πάρει καλή θέση, ο Κυριακόπουλος σεντράρει. Η μπάλα θα περάσει, Λιβάη θα τη βρει. Δεν μπορεί εκεί να βρει κάποιον από τους συμπαίκτες τους. Η μπάλα θα απομακρυνθεί και θα φτάσει στον Πόμπο. Πόμπο κρατάει για την Κηφισιά. Θα κάνει μια προσπάθεια. Λάθος. Ο Φαντρόκελε θα κερδίσει και θα παίξει ωραία με τον Κινγκ Σκάγκουα. Κάγκουα έχει την μπάλα στην κατοχή του. Κάγκουα. Ο Κάγκουα ελέγχει πάντα. Ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα θα βρει τον Τετέι. Τετέι στην περιοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Τετέι κρατάει το γύρισμα. Η μπάλα κοντράρει κόρνερ. Αν η μπάλα περνούσε, ο Κάγκουα θα ήταν τέτα-τέτ με τον Ραμίρες. Ήταν η προσπάθεια με τον Ανδρέα τον Τετέι, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή ο Τετέι με υπερένταση. Τελευταία στιγμή ο Λιρόι Αμπάντα απάγνεσε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τη δεξιά πλευρά αυτή τη φορά, με τον Ταμπόρδα και πάλι να πηγαίνει στην μπάλα για να το εκτελέσει. Όλος ο κόσμος είναι μέσα στα χαρέ του Ραμίρες τώρα, καθότι προωθούνται και κεντρική αμυντική με εξαίρεση τον Κάγκο και τον Καλάμπρια. Και τον Κυριακόπουλο, οι περισσότεροι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού είναι στην περιοχή. Εκτελεί ο Ταμπόρδα το κόρνερ. Η μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα σφυρίξει ο Ματσούκας επιθετικό φάουλ. Την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ένα μαρκάρισμα εκεί στην μεγάλη περιοχή. Το φάουλ. Χρήστο.
0: Ένα μάτς λοιπόν που είναι στο 0-0. Ο Πόμπο κερδίζει το φάουλ για αυτό το μαρκάρισμα που του έγινε στη διεκδίκηση με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και πιέζει, κερδίζει και κόρνερ. Όταν βγάζει μια ομάδα μπάλα κόρνερ, αρχίζει, είναι ένα δείγμα ότι αρχίζει και κουράζεται. Και αυτό το βλέπουμε ότι συμβαίνει με την Κηφισιά, η οποία έπαιξε αρκετά ανοιχτά τον Παναθηναϊκό, τον έτρεξε στα πρώτα λεπτά. Αλλά ο Παναθηναϊκός την έχει πιέσει πάρα πολύ. Οπότε έχουμε δει ότι στα τελευταία λεπτά έχουμε τρία κόρνερ διαδοχικά σχεδόν. Η εύκολη λύση για τους παίκτες της Κηφισιάς στην πίεση του Παναθηναϊκού είναι να πετάξουν την μπάλα έξω. Δεν έχει βγει κάποιος κίνδυνος από τις εκτελέσεις του Ταμπόρδα, είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά. Μέσα στο 31 το μάτς του 0-0, με τον Παναθηναϊκό να έχει κυριαρχικό, να έχει πολύ μεγαλύτερη κατοχή μπάλας, δεν το συζητάμε, και πολύ καθαρές ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ, δεν έχει αξιοποιήσει καμία. Η Κηφισιά έπαιξε ανοιχτά, είχε 4 σούτ, αλλά κανένα ιδιαίτερα επικίνδυνο και φιλόδοξο, οπότε μένει στην αριθμητική απεικόνηση μιας διάθεσης. Στην στατιστική επικόνηση μιας επιθετικής διάθεσης, γιατί στην στατιστική καταγράφονται 4 τελικές προσπάθειες, δεν είναι όμως κάποια σημαντική ευκαιρία. 2 εύκολες αποκρούσεις, απλά μπλόκαρε την μπάλα ο Πένια, και 2 πολύ άστοχες εκτελέσεις με σούτ έξω από την περιοχή. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου. Η Κηφισιά θα παίξει λίγο την μπάλα απλά για αριστερά, εκεί θα βγει να πιέσει ο Καμαρά, Αντωνίσε. Πάσα για τον Πόμπο, διώχνει ο Ντεφράι. Πιο μακριά ο Καμαρά, διεκδικούμενη μπαλιά, σκάει μπαλά κάτω, πλάγιο για την Κηφισιά. Δεν μπορούσε ο Ταμπόρδα μπροστά στον παίχτη που βγήκε να τον καλύψει, τον Αμπάντα, να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Οπότε θα έχει κατοχή η Κηφισιά. με την εκτέλεση αυτού του πλάγιου. Η μπάλα προς τα πίσω σε έναν χώρο που ο Ζολιμπουά, ο μόνος παίκτης που έχει πάρει μέχρι στιγμής και την κάρτα, θα την βγάλει λίγο πιο μπροστά για τον Γιάννη Κουσουλό. Και πάλι ο Ζολιμπουά θα δώσει την μπάλα λίγο πιο πλάγια αριστερά στον Αμπάντα. Όπως η μπάλα να φύγει μπροστά με στόχο τον Αντωνίση, ελέγχει και ο Ντεφράη. Βγαίνει στην πλάτη του ο παίκτης από το Κουρασάο. Από μακριά ο Ντεφράη πίσω στην ασφάλεια του Πένια. Παίκτης που παίζει πάρα πολύ, θεματοφύλακας που παίζει πάρα πολύ με τα πόδια ο Πένια.
1: Περισσότερο σαν στόπερ, είναι και λιγότερο σαν.
0: Πολύ συχνά τον βλέπουμε να βγαίνει.
1: Όταν έχει πάθει στην μπάλα,
0: πολύ μακριά έξω από την περιοχή. Να είναι στα μισά τη απόσταση από τη μεγάλη περιοχή μέχρι μέχρι τη μεσαία γραμμή, δηλαδή το ρισκάρει λιγάκι εκεί.
1: Και ένα λόγο ο Παναθηναϊκός τον προτίμησε και νομίζω για την ώρα του βγαίνει λίρα 100 λεπτά. Ναι, ιστορία, γιατί μεταφέρει πάρα πολύ γρήγορα το παιχνίδι, δεν σταματάει δηλαδή το
0: ρυθμό. Είναι εξαιρετικό αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού και γενικά νομίζω ότι είναι ένα σταθερό θερματοφύλακα.
1: Πώ έχει διαφοροποιηθεί Χρήστο πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό, την εικόνα την έβλεψε πριν από 20 χρόνια θα σε περνάγανε για τρελό. Τον τερματοφύλακα να παίζει εκεί, έτσι. Παίζει τώρα, ενώ τώρα είναι μια φυσιολογική συνθήκη γιατί έχουν όλη συμμετοχή στο παιχνίδι πια.
0: Είναι πολύ σημαντικό ο παίχτης που καλύπτει την αιστεία να μην είναι μόνο για να καλύπτει. Ο Αντίνο τώρα παίρνει την μπάλα και φεύγει μπροστά. Το χάνει όμως το κοντρόλ πάνω στο βηματισμό. Κάπου παραπατάει και χάνει την ευκαιρία να βρει ανοιχτή την άμυνα της Κηφισιάς και να την τρυπήσει. Στην κόντρα που ακολουθεί, ο Ταμπόρδα απλά κόβει την αντεπίθεση της Κηφισιάς. Δεν μπορεί να κρατήσει την κατοχή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πιέσει ψηλά σε ύψος μεγάλης περιοχής και προς την γραμμή του κέντρου από τα δεξιά θα επιχειρήσουν να επαναφέρουν υπέρθυνση Κηφισιάς. Με πίεση όμως δεν υπάρχει αμαρκάρι στο συμπαίκτη. Μαρκάρουν καλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού εκεί και παίρνουν με τον Φαντρόγκελα να κερδίζει την κόντρα και φεύγουν 3 με 3. Εδώ θα γίνει λάθος πάσα, διορθώνει ο Ντεφράη. Εδώ πήγαινε από υπερβολική σιγουριά ο Φαντρόγκελα να κάνει την πάσα και ουσιαστικά έκανε μια καραμπόλα.
1: Ναι.
0: Καραμπόλα ευνόησε τον παίκτη Κηφισιάς που κυνήγησε τη φάση, πήγε να μπει πιο βαθιά προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ήρθε ο Ντεφράη όμως εκεί έκοψε. Οπότε δεν βγήκε κάτι καλό στην αντεπίθεση για τους φιλοξενούμενους. Ένας παίκτης τον οποίο ο Πόμπο είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δείχνει να έχει ένα μικρό προβληματάκι τραυματισμού. Έχει κάτι ιδιαίτερο, συνεχίζει, σηκώνεται. Δεν έχουμε κάποιο θέμα. Στο 33 προς 34 το μάτς είναι στο 0-0. Το Παναθηναϊκό να έχει κόψει λίγο ρυθμό στα τελευταία 5 λεπτά. Ένα φάουλ άτσαλο μαρκάρισμα με τα χέρια πάνω στον Τεντέι. Οπότε έχουμε σφύριγμα από τον διαιτή. Παράβαση σε βάρος Κηφισιάς. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό στον χώρο του κέντρου. Ο Κάγκουα θα το εκτελέσει. Καμαρά Τεντέι αρκετά έξω από τον χώρο που κινείται συνήθως ένας striker. Νέο φάουλ, το κερδίζει και πάλι ο Τεντέι στο από πίσω μαρκάρισμα που δέχεται από τον αρχηγό της Κηφισιάς, τον Ούγκο Σόουζα. Ο άλλος είναι ο Ζέρσον Σόουζα. Φάουλ που εκτελείται γρήγορα κοντά στην γραμμή του κέντρου. Καμαρά, Ντεφράη, Καλάμπρια. Βγαίνει να πιέσει ο Αντωνίσε πιο κοντά στη γραμμή του κέντρου και τώρα προς τα πίσω, πίσω από τη μεσαία γραμμή, προς την περιοχή του Πένια, γιατί πιέζει καλά η Κηφισιά και δεν έχει εύκολη πάσα μπροστά ο Παναθηναϊκός. Οπότε με passing game επιχειρεί με υπομονή να βρει την τρύπα στην άμυνα της Κηφισιάς για να περάσει την μπάλα με μεγαλύτερη ασφάλεια μπροστά. Δεν κάνει δηλαδή ένα τύφλο γέμισμα. Ντεφράη, Κάγκουα, Καλάμπρια, ίδιο passing game. Κάτω από τη σέντρα προς την περιοχή του Πένια. Τώρα θα πάει μπάλα πιο μπροστά από την παλιά του Φαντρόγκελ για τον Κυριακόπουλο. Καμαρά, πρώτη τρίπλα πάει, κλείνεται, δεύτερη τρίπλα και πάλι πίσω από την μεσαία γραμμή. Φάουλ εκτέλεται γρήγορα. Καμαρά, Αντίνο και πάλι Καμαρά. Πολλοί κόσμος τώρα μαζεμένος προς τα πίσω. Η Κηφισιά όσο περνάει η ώρα και μαζεύεται λίγο πιο πίσω. Την είδαμε στην αρχή άπλωση στο παιχνίδι. Υπάρχει κούραση όμως.
1: Δεν μπορεί να παίζει όλο τον ρυθμό αυτό. Ναι, είναι...
0: Οπότε αναγκαστικά μαζεύεται προς τα πίσω. Να μια ωραία μπαλιά, αλλά και πολύ ωραία αντίδραση εκεί από τον Λιρόι Αμπάντα. Βρίσκει την μπάλα και παραχωρεί ένα ακόμη κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι το πέμπτο από το ξεκίνημα του αγώνα. Του αγώνα μας στο 35, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, πάμε για το 36. 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει τρόπο να πετάξει την μπάλα στα δίκια, παρότι δημιούργησε σε 3-4 περιπτώσεις πολύ καλές συνθήκες για να σκοράρει. Έκανε δύο μεγάλες επεμβάσεις ο Αμπάντα. Γίνεται η εκτέλεση, ένα μελέμε στην περιοχή, όπως να φύγει μπάλα μακριά. Έλεγχος και πάλι της φάσης από τους γηπεδούχους. Καλάμπρια κάθετα για τον Τεντέι που κρατάει την πάσα. Αλλάζει για τον Ταμπόρδα, έχει χώρο Ταμπόρδα. Θα σεντράρει, όχι. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Πασάρι για τον Καμαρά. Καμαρά καθυστερεί, δεν θέλησε να κάνει το σούτ. Το Κάγκουα τώρα αφήνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα και πάλι συγκλίνει με το αριστερό. Κάνει μια άτσαλη σέντρα. Περνάει μπαλά για τον Λιβάη Γκαρσία που κρατάει την κατοχή. Γλιστράει λίγο ο Τετέι στην εξέταση. Μένει όμως όρθιος μέσα στην περιοχή. Κλείνει ανάμεσα σε δύο. Επιλέγει Αντίνο. Πιέζει ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα πίσω στο Κυριακόπουλο. Αφήνει και πάλι για τον Αντίνο. Κάνει ένα μικρό μπάσμα ο Αργεντίνος. Μπαίνει στην περιοχή κόντρα και νέο κόρνερ, το έκτο για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά εκτελεσμένο αυτή τη φορά. Την προηγούμενη ήταν από τα δεξιά. Πάει ο Ταμπόρδα. Ενδεικτικό και αυτό βέβαια τα έξι κόρνερ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Είναι αντιενός της Κυψιάς, της πίεζης πας και έχει μεγάλα ποσοστά κατοχής μπάλας. Έχει πολύ περισσότερες ευκαιρίες, τελικές προσπάθειες. Σαφέστατα πολύ πιο επικίνδυνος ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι το 0-0 είναι ένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής που δεν αποδίδει απόλυτα την εικόνα του αγώνα. Ο Κυριακόπουλος μαζεύει το rebound μετά την εκτέλεση του Ταμπόρδα και την προσωπική απομάκρυνση. Πασάρι για τον Λιβάη Γκαρσία. Πάει να τριπλάρει, σεντράρει, κόντρα. Νέο γέμισμα από τον Καμαρά. Τυφλά απομάκρυνση σε σημείο που Καλάμπρια ελέγχει. Σφίγγει ο Παναθηναϊκός στη Μεγγένη. Κάγκουα, Καμαρά. Αλλά καλή άμυνα από την Κυψιά αναγκάζει τον Καμαρά και τον Κάγκουα να γυρίσουν την μπάλα πιο πίσω. Οι δύο κεντρικοί χαφ του Παναθηναϊκού. Φαντρόγκελεν, Κυριακόπουλος. Πέρασμα της μπάλας μπροστά για τον Τετέι. Όπως να φύγει μπάλα μακριά από τον Ούγκο Σούζα. Ελέγχουν και πάλι οι παίκτες του Παναθηναϊκού με Φαντρόγκελεν. Πάσα για τον Ντεφράι. Χαμηλά η μπάλα κάτω για τον Καμαρά. Στο 38. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Πλάγια αριστερά με τον Αντίνο. Αντίνο γρήγορα την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Σεντράριο Κυριακόπουλος, δεν μπορεί ο Τετέι. Περνάει μπάλα λίγο πιο πάνω από το κεφάλι του. Ίσα από τη
1: βρήκευσα.
0: Στην πάσα του, του Αντίνο στον Κυριακόπουλο.
1: Άρα και να
0: έμπαινε. Και να έμπαινε,
1: ναι, θα είχε κυρωθεί.
0: Θα έπρεπε να δούμε το VAR.
1: Δεν
0: ξέρω τώρα το replay να θα δείξει. Λοιπόν, 16 και 32 καθαρή κατοχή για τον Παναθηναϊκό. 6 και 41 για την Κυψιά. Δηλαδή έχει ουσιαστικά τριπλάσιο χρόνο κατοχή ο Παναθηναϊκός. Σχεδόν τριπλάσιο σε επίπεδα. Δηλαδή πρέπει να είναι 65-35 η κατοχή.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ενδεικτικό της πίεσης που ασκεί στο 38. Το match στο 0-0. Βλέπουμε εδώ το replay και πράγματι είναι σωστή. Δεν έχει κάνει λάθος υπόδειξη μεταξύ ο διαιτητής, ο βοηθός που λέγει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ήταν όντως εκτεθειμένος ο Κυριακόπουλος, οπότε και κούλτα μπαίνει θα ήταν ως μηγενόμενη φάση.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 38 προς 39. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Κυψιάνα στο προσκήνιο, αλλά χάνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Ταμπόρδα και τον Φαντρόκελεν, ο οποίος με ωραίο τρόπο θα πέσει με δύναμη ο Καμαρά, θα κερδίσει πάνω στον Πόμπο, θα δεχτεί δυνατό μαρκάρισμα, ένα φάουλ το οποίο θα σφυρίξει ο Ματσούκας. Γρήγορα, γρήγορα πάει να εκτελέσει εκεί ο Καμαρά, αλλά θα τρέξει πάνω στην μπάλα ο Άγγελος Αγκάλ. Και ο διαιτητής θα αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά παρά τις διαμαρτυρίες προς τη στιγμή των παιχτών του Παναθηναϊκού, γιατί σταμάτησε να παίξει γρήγορα την μπάλα. Φαντρόκελεν και Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό. Στο 39 είμαστε προς το 40, 0-0. Παναθηναϊκός έχει τον έλεγχο του αγώνα, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχει χάσει ευκαιρίες, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει μέχρι τώρα. Για να δούμε τον Ταμπόρδα, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα. Τετέι μέσα στην περιοχή. Θα κερδίσει ο Τετέι το γύρισμα. Ταμπόρδα θα διώξουν εκεί με τον Αντωνίση σε πρώτο χρόνο και σε ένα δεύτερο χρόνο μακριά με τον Σόουζα. Ντεφράι, Καμαρά για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή. Ωραία ξεμαρκάρει. Το Καμαρά θα παίξει με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια και πάλι στον Καμαρά. Ο Καμαρά έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Κάγκουα θα γυρίσει ο Κάγκουα. Ενώ η Κηφισιά κάνει ψηλά την άμυνά της σε αυτό το χρονικό σημείο με τον Ταμπόρδα και τον Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός. Ο Καλάμπρια με τον Ντεφράι. 40 λεπτά παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παραμένει πάντα το 0-0. Λάθος του Ντεφράι. Λάθος όμως και από τον Αντωνίση. Θα κόψει εκεί ο Κάγκουα. Οι παίκτες Κηφισιάς με τον Πόμπο τώρα επιχειρούν να φύγουν στην κόντρα. Ο Πόμπο έξω περιοχή. Ο Πόμπο θα κάνει μια πάσα. Θα κόψει ο Καλάμπρια. Με δεύτερη ενέργεια ο Φαντρόκελεν μακριά. Σε ένα σημείο στο οποίο ο Ταμπόρδα θα πιάσει μια κεφαλιά. Επιχειρεί εκεί και ο Τετέι. Θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Λιβάη, ωραία το κορμί του. Ο Λιβάη θα βάλει, θα κερδίσει, θα παίξει με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει στη μεσαία γραμμή. Ο Κάγκουα θα κάνει μια ωραία βαθιά μπαλιά με στόχο τον Αντίνο. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Όμως φάνηκε ότι ήταν καλή η σκέψη.
0: Έξυπνη,
1: δεν ήταν όμως η εκτέλεση καλή, ήταν δυνατή η μπαλιά. Θα μπορούσε να φύγει στην πλάτη της άμυνας της Κηφισιάς στο 41 η προσπάθεια αυτή. Για τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά τώρα και τον Ζολιμπουά να είναι στην μπάλα. Μια μπαλιά στον Πόμπο στη μεσαία γραμμή. Ο Πόμπο κρατάει. Θα βγάλει δεξιά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες της Κηφισιάς τώρα με τον Μάνσο στη μεσαία γραμμή. Και πάλι ο Πόμπο. Κινητήρος μοχλός για την ομάδα της Κηφισιάς ο Πόμπο. Θα κόψει όμως με ωραία προσπάθεια ο Αντίνο, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει και κερδίζει την μπάλα. Με τη βοήθεια του Κυριακόπουλου επιχειρεί εκεί να διώξει μακριά. Ωραία, ο Κάγκουα θα αφήσει. Η προσπάθεια του Τετέι. Οι παίκτες της Κηφισιάς θα κερδίσουν. Ο Τετέι θα βρεθεί στο χορτάρι, διαμαρτύρεται για ένα φάουλ, αλλά ο διαιτής θα αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Στο 42 είμαστε. Τρία λεπτά για να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάντα στο 0-0. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, ένα πρώτο ημιχρόνο καλό σε γενικές γραμμές ποδόσφαιρο. Είδαμε και από τις δύο ομάδες και με τον Παναθηναϊκό να χάνει ευκαιρίες. 4-5 κλασικές ευκαιρίες είχε για να μπορέσει να ανοίξει το σκορ. Και η Φυσιά, η οποία παίζει ψηλά, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και επιχειρεί να δημιουργήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Ούγκο Σόουζα και τον Ζολιμπουά για την Κηφισιά. Ζολιμπουά θα γυρίσει στο Ραμίρες. Όλα αυτά, φίλοι ακροατές, έξω περιοχή της Κηφισιάς, με το Ραμίρες να μην έχει κάποια επιλογή εύκολη και να διώχνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή στον Αντωνίσε. Αντωνίσε μαρκάρεται από τον Καλάμπρια. Ωραία, θα τον κλείσει ο Ιταλός, θα τον αναγκάσει να κάνει μια δύσκολη πάσα που έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν την μπάλα οι παίκτες της Κηφισιάς. Με τον Κυριακόπουλο και τον Φαντρόκελεν, Παναθηναϊκός κερδίζει και έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει επιθετική πρωτοβουλία. Στο 43 είμαστε. Δύο λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό με τον Στέφαν Ντεφράη και τον Νταβίδε Καλάμπρια να παίζει με τον Ινιάκη Πένια. Όλα αυτά έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί τώρα να δημιουργήσει προϋποθέσεις επιθετικής πρωτοβουλίας με τον Φαντρόκελεν να κρατάει την μπάλα, να έχει να αντιμετωπίσει καμία αντίσταση κανένας παίκτη. Μόνο ο μαρκάριστος και πάλι στον Πένια που βγαίνει μακριά από την περιοχή. Το Πένια θα δώσει τον Ντεφράη. Ντεφράη και πάλι στον Πένια, αρκετά μέτρα πιο πίσω. Πένια θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει χώρο να κινηθεί. Θα προτιμήσει τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα σηκώσει το κεφάλι του για να κάνει μια παλιά κάθετη. Θα το επιχειρήσει από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον Αντίνο. Όλα αυτά μακριά από την εστία του Ραμίρες. Ο Αντίνο με τον Κάγκουα. Κάγκουα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κάνει μια πολύ ωραία παλιά σε θέση έξω δεξιά στον Καλάμπρια, ο οποίος θα κατεβάσει την μπαλά. Ο Καλάμπρια έχει χώρο να κινηθεί. Ο Καλάμπρια θα μπει στην περιοχή. Ο Καλάμπρια κρατάει. Δεύτερη προσπάθεια έξω περιοχή τώρα. Η κόντρα θα ευνοήσει τον Παναθηναϊκό. Το κόρνερ είναι για τους πράσινους από τη δεξιά πλευρά. Κάνε μια προσπάθεια ο Καλάμπρια. Επιχείρησε να μπει σε πρώτο χρόνο στην περιοχή. Δεν τα κατάφερε. Πιστοχώρησε. Πήγε προς το κέντρο. Στην τρίπλα πάνω. Απομάκρυνταν οι παίκτες της Κηφισιάς σε κόρνερ. Ένα ακόμη, νομίζω είναι το 8ο για τον Παναθηναϊκό. Σε αυτό το χρονικό σημείο ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει αρκετά κόρνερ και μία ακόμη προσπάθεια για τους πράσινους να απειλήσουν άμεσα την εστία του Ραμίρες με τον Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα. Αρκετός κόσμος μέσα στην περιοχή, σχεδόν όλοι στο ύψος της μικρής περιοχής, όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων και κυρίως οι παίκτες της Κηφισιάς. Σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο 45 λεπτό εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, είμαστε στο 44. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Θα δούμε τις όποιες καθυστερήσεις. Με τον Ταμπόρδα έτοιμο να εκτελέσει για τον Παναθηναϊκό αυτό το κόρνερ. Από τη δεξιά πλευρά εκτελεί ο Ταμπόρδα. Η μπάλα θα περάσει στο πρώτο δοκάρι με υπερένταση. Εκεί αμυντικοί θα διώξουν στο μόνο μαρκάριστο. Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια κρατάει. Καλάμπρια έχει χώρο να κινηθεί. Θα παίξει κάθετα με το Λιβάη. Ο Καλάμπρια. Λιβάη στον Καμαρά. Καμαρά θα βγάλει ωραία δεξιά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα έχει δίπλα τον Κάγκουα. Σεντράριο Ταμπόρδα. Τετέι θα μπει στη φάση κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμη. Έχει σφίξει τη θηλιά στο λαιμό.
2: Να συμπληρώσει τη διψήφια
1: αριθμό. Νομίζω μήπως είναι κιόλας. 9 πρέπει
2: 8,
1: να είναι.
2: 9 κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Δείγμα το ότι ο Παναθηναϊκός πιέζει έντονα και έχει βάλει την Κηφισιά μέσα στην περιοχή της για να απειλήσει να σκοράρει. Συμπληρώνουμε 45 λεπτά στο παιχνίδι σε λίγα δευτερόλεπτα. Με τον Ταμπόρδα, πότε δεξιά, πότε αριστερά, είναι αυτός που εκτελεί τα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Είναι πολλές οι προσπάθειες για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Ταμπόρδα να εκτελεί χαμηλά, η μπάλα θα περάσει. Νέο κόρνερ. Και πάλι από τη δεξιά πλευρά. Έχουμε 3 λεπτά των καθυστερήσεων που αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με τον Ταμπόρδα έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Η μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά ο Ραμίρες με υπερένταση διώχνει εκεί. Πριν ο Ντεφράε βρει την μπάλα και πάλι ο Παναθηναϊκός σε φάση επίθεσης. Με τον Καλάμπρια και τον Κάγκουα έχει σφίξει τη θηλιά στο λαιμό της Κηφισιάς ο Παναθηναϊκός και την πιέζει έντονα στα τελευταία λεπτά για να ανοίξει το σκορ. Με τον Φαντρόκελεν και τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει. Θα δώσει στον Ταμπόρδα. Είναι κακή η εκτίμηση του Ταμπόρδα, κακό κοντρόλ. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο για την Κηφισιά. Ένα πρώτο 45 λεπτό χρήστο το οποίο ολοκληρώνεται. Είναι καλό παιχνίδι σε γενικές γραμμές, ναι, και εντάξει, μόνο τα 10 κόρνερ
2: πάνε. Λείπει τον κόλ όμως. Άμα ναι, δώσει ένα μάτς 0-0.
1: Σωστά.
2: πάει το μυαλό σου ότι είναι βαρετό παιχνίδι. Δεν είναι βαρετό. Έχει ένα καλό ρυθμό. Έχει ένα Παναθηναϊκό που κατά διαστήματα είναι πιεστικός. Έχει δημιουργήσει ευκαιρίες. Η Κύφη όμως τον παίζει καλά, τον παίζει ανοιχτά, τον παίζει καθαρά. Οπότε είναι μες στο παιχνίδι. Έτσι, κρατάει και τον απειλεί κιόλας. Δεν φροντίζει συχνά στις κοντραπιθέσεις να του υπενθυμίζει ότι μπορεί να του κάνει τη ζημιά. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που γενικά δέχεται γκολ.
1: Είναι πυρεπής.
2: Ναι, δηλαδή, άμα βάλει φυσικά ένα, πρέπει να φάει δύο. Να βάλει δύο Παναθηναϊκός μετά για να κερδίσει. Δεν είναι και εύκολο έτσι όπως φάει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι λίγο χασογκόλης. Ενώ δημιούργησε ευκαιρίες, θα μπορούσε με πιο καθαρό μυαλό να τις έχει τελειώσει. Δεν τα κατάφερε. Δύο φορές ο Αντίνο, μια ο Λιβάη Γκαρσία, ένα σουτ του Κάγκουα, κάποιες καλές επιθέσεις με Λιβάη, Τετέι και Αντίνο δεν προχώρησαν, δεν εξελίχθηκαν σε πιο καθαρές ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό, παρότι υπήρχε χώρος, μια πάσα, μια κακή επιλογή της τελευταίας στιγμής τους χάλασε την ευκαιρία να μπουν πιο βαθιά στην αντίπαλη άμυνα. Ο Αντίνο τώρα σε μια από τις τελευταίες επιθέσεις κάνει ένα πολύ ωραίο άδειασμα, κεφαλιά, κοντράρι, μπάλα από την κεφαλιά του, τα μπόρδα, σχεδόν έτοιμο γκολ δίνει ο Αντίνο στο συμπατριώτη, την μπάλα κοντράρι και καταλήγει κόρνερ. Τραβάει τα μαλλιά του τα μπόρδα γιατί είναι το τέρμα εντελώς άδειο μπροστά του. Και επειδή έχει βάλει δύο συνεχόμενα παιχνίδια γκολ με το κεφάλι για την ευκαιρία και εδώ να σκοράρει πάλι με κεφαλιά από το ίδιο περιοχή. Η μπάλα όμως στο μοναδικό παίχτη που κλείνει το δρόμο προς την εστία, κόντρα και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Το εκτελεί ο ίδιος ο Ταμπόρδα και Τετέι προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά, δεν την βρίσκει. Μακρινό ριμπάουντ από τον Καλάμπρια, γέμισμα από τον Κυριακόπουλο. Τετέι κόντρα, βγαίνει Ραμίρες, βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα.
1: Και πανηγυρίζουν, αν θα δεις τη φάση, παίκτες της Κηφισιάς αν έχουν σκοράρει.
2: Μα είναι μισό γκολ και κάτι εκεί. Δηλαδή, έτσι όπως πάει η φάση, είναι ένα τέρμα 7 μέτρα μπροστά του. Ο τερματοφύλακας κάνει μια απεξενωσμένη κίνηση να πάει εκεί που πιστεύει ότι θα βρεθεί η μπάλα. Ο Ταμπόρδα κάνει την κεφαλιά και την τελευταία στιγμή ένα πόδι απλωμένο όπως έρχεται μέσα στο τουρ.
1: Εδώ κάτι πρέπει να υπάρχει στη φάση νωρίτερα. Γιατί είδα, αλλά ο διαιτής άφησε το παιχνίδι τον Ντιάγκο Μάντσο. Πρέπει να έχει κατεβάσει την μπάλα με το χέρι, αν θα τη δεις.
2: Ναι, στην περιοχή.
1: Ναι, ναι, στη σέντρα η οποία έγινε νωρίτερα. Δεν το έχει πιάσει ούτε το replay. Θα δούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε. Όχι, τελειώνει το παιχνίδι. Υπάρχει μια φάση η οποία νομίζω αν θα βγάλει replay στη σέντρα που έγινε τελευταία με τον Λιβάη και τον Τετέι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι.
2: Είναι πάντα μυστήρια υπόθεση.
1: Ναι.
3: Δεν έχει δείξει τίποτα πάντως.
1: Δεν έχει δείξει, αλλά είναι μια φάση η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Να πούμε απλά ότι πριν ξεκινήσει η φάση, στο φάουλ που παίρνει ο Παναθηναϊκός, εκεί νομίζω έχει κάνει λάθος. Ήταν φάουλ υπέρ της Κηφισιάς, γιατί έχει τσιμπήσει την μπάλα υπέρ της Κηφισιάς και ανατρέπεται. Οπότε νομίζω από εκεί έχει ξεκινήσει ένα λαθάκι.
2: Και στη φάση της κατοχής.
3: Ναι. Και στη φάση με την κεφαλιά του Ταμπόρντ ήταν πάλι εκεί και ο Ούγκο Σόουζα που νομίζω είναι ο MVP της Κηφισιάς σήμερα. Έχει κερδίσει όλες τις προσωπικές μονομαχίες.
1: Εκεί πίσω, ναι. Ωραία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά 0-0 το πρώτο 45 λεπτό. Είδαμε ωραίο έτσι σε γενικές γραμμές παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι κυριαρχικός. Έχει χάσει ευκαιρίες και μόνο ο αριθμός των κόρνερ που έχει κερδίσει 9 κόρνερ κατόπιν επιθετικών πρωτοβουλειών. Έτσι, όπου με υπερένταση παίκτες της Κηφισιάς, ο Παναθηναϊκός έχει 5 κλασικές ευκαιρίες. Είναι και η φάση του Κάγκου, είναι και η φάση διπλή με τον Αντίνο και τον Λιβά. Είναι και η φάση του Λιβά.
2: Είναι και αρκετές φάσεις που κάνει μια κακή επιλογή
1: στο τέλος.
2: Και δεν μπαίνει με την μπάλα μέσα που λέει. Όπως έχει φύγει στην αντεπίθεση σε ανοιχτό γήπεδο. Θέλει λίγο προσοχή βέβαια και από την άλλη πλευρά η Κηφισιά είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτά και δεν είναι. Άμυνα ταμπούρι.
1: Άξια. Η εικόνα τη Κηφισιά είναι πανάξια στο πρώτο
2: γύρο. Το λέει στο Παναθηναϊκό ότι πρόσεξε με, μπορώ να σου κάνω γκολ στην κορυφή.
1: Μπράβο, ακριβώς.
3: Αυτό που εγώ έχω δει είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλός στον άξονα. Ο Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία δεν έχουν εκτός μακριά από την μπάλα βοηθήσει με κινήσεις και με τρεξίματα για να μπορέσουν να σπάσουν την άμυνα. Και η Κηφισιά, οποιαδήποτε αντεπίθεση έχει κάνει, έχει πολύ ασθενικές τελικές πάσες.
1: Ναι, εγώ πιστεύω θα δούμε σύντομα τον Ουναΐ. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή μέχρι το 50-60.
3: Παρότι πάει πολύ καλά και ο Ταμπόρδα και ο Κάγκουα.
1: Πηγαίνει πολύ
3: και ο Καμαρά.
1: Καλά και ο Ταμπόρδα και ο Καμαρά και ο Κάγκουα. Ο Αντίνο λίγο έχει.
2: Και αυτό είναι, έχει πάρει μπάλα για
1: δύο τρεις περιπτώσεις, αλλά νομίζω θα
2: νομίζω
1: δούμε.
2: Μέχρι το 60 θα δούμε τίποτα.
3: Νομίζω ότι ο Τετέι είναι λίγο εκτός παιχνιδιού, δεν έχει βοηθήσει.
1: Έχεις δίκιο. Όπως έχει πάρει και μπάλες βέβαια.
3: Όπως το ίδιο θα πω και για το φόρτ της Κηφισιάς, όσες φορές έχει πάει μπάλα πάνω, δεν έχει καταφέρει να την κρατήσει ούτε να τη σπάσει. Να περάσει λίγο ο χρόνο εννοώ.
1: Ωραία, λοιπόν σε 15 λεπτά πάλι μαζί.
3: Λοιπόν, Παναθηναϊκός Κηφισιά είναι στο 0-0. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 10. Τα δύο παιχνίδια που ξεκινήσαν νωρίτερα για το Champions League ήταν και τα 2-1-1. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τα υπόλοιπα 4. Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Κλιντ είναι στο 0-0. Κόμο Λειψία με τον Δουβίκα στην δεκάδα είναι στο 0-0. United Τσαμπάχ είναι στο 0-0. Σλάβια Πράγα Λαντς είναι στο 0-0. Φενέρμπαξη, όπως είπα λοιπόν νωρίτερα, Ρώμα 1-1 τελικό. Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντόνετς 1-1 τελικό. Και στα δύο αυτά παιχνίδια προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενες ομάδες. Κάπου εδώ εμείς να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
5: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 10 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ποδοσφαιρική δράση σε πρωτάθλημα και κύπελο έχουμε σήμερα. Αστέρας Τριπολισάρης 1-1 στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου, ενώ στο ημίχρονο στην εξαναβολή σε αναμέτρηση της πρεμιέρα στην Super League, Παναθηναϊκός Κηφισιά 0-0 στο ΟΑΚΑ. Στην Τρίπολη ο Μακέδα έδωσε στους αρκάδες προβάδισμα, ωστόσο ο Μωρόν έφερε στα ίσα το μάτς, ενώ όπως προαναφέραμε Στήρο ήταν το πρώτο ημίχρονο στο ΟΑΚΑ, η τρίτη αγωνιστική του κυπέλου που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα 15 με 17 του μηνός περιλαμβάνει τα μάτς Άρης Μαρκό, ΑΕΚ Πανσαραϊκός, Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ και Φυσιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Αστέρας Ακτό. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε στο Europa όλο το δρόμο. Οι προτροπές του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού στην σημερινή παρουσίαση σε αυτούς του νέου τους προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αφού ανακοινώθηκε από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανέλαβε δράση. Μάλιστα το πιθανότερο είναι να κάνει το επίσημο ντεμπούντο του το Σάββατο στην εντός έδρας αναμέτρηση των Πειραιωτών με τον Όφη. Σε γνώριμα λιμέρια επέστρεψε μετά από 2 χρόνια ο Αντώνιο Κοδρών, αναλαμβάνοντας χρέη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Κογκολέζο επιθετικό Σιμών Μπανζά, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα. Στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει ρήτρα αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ στο τέλος της σεζόν, ενώ 30χρονος επιθετικός θα εισπράξει 1,7 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το καλοκαίρι. Δικαιώθηκε η Παναθηναϊκός στην έφεσή της για τον Σίριλ Ντέσερς με την ποινή του Νιγηριανού επιθετικού να πέφτει στη μία αγωνιστική και πλέον να είναι διαθέσιμος για την κυριακάτικη αναμέτρηση των Πράσινων με τον Πανετολικό στο ΟΑΚΑ. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε σήμερα τη συμφωνία της με τον αρχηγό των Rangers και διεθνή με την Εθνική Σκωτίας Τζον Σούταρ. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το αργότερο την Κυριακή για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Η πρώτη αγωνιστική της League Phase στο Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με 6 ακόμα αγώνες. PSV Eindhoven, Σαχτάρ Ντονιέτσκ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Τελικά αποτελέσματα, ενώ πριν λίγα λεπτά άρχισαν τα μάτς Manchester United Σαμπά Μπακού, Bayern Bodo Glimt, Σλάβια Πράγας Λαντς και Κόμο Λιψία. Στα δικά μας ξανά, σύμφωνα με δημοσιογράφο από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός κοιτάζει τον Ικάρντι λόγω του τραυματισμού του Ελκαμπή. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σήμερα με επιτυχία σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο μετά τη ρήξη προς τη ουχία του. Ενώ ο Χατζηγιοβάνης είναι στο Ηράκλειο για να υπογράψει για 1 χρόνο στον Όφη. Στο μπάσκετ τώρα 2 τουρνουά αρχίζουν αύριο στην Κύπρο και για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης Άρης Μακάμπι παίζουν στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9, ενώ για το διεθνές τουρνουά της Ρόδου Παναθηναϊκός ΑΕΚ κοντράρονται στις 8 το βράδυ. Στο βόλι με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport Τσεχία Ελλάδα παίζουν αύριο στις 5 το απόγευμα στη Μόντενα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών, στην πρεμιέρα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στον όμιλο, στον οποίο επίσης μετέχουν Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και η οικοδέσποινα Ιταλία. Ενώ στο Στίβο, πρώτη μέρα αύριο στη Βουδαπέστη, στο Ultimate Championship, επίσης με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport από τις 8 έως τις 11 το βράδυ. Τέλος, οι τέσσερις προημιτελικοί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Γυναικών διεξάγονται σήμερα στο Βερολίνο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ουγγαρία 108-56, Κίνα Γαλλία 61-90 και Βέλγιο Γερμανία 74-93 τελικά αποτελέσματα, ενώ πριν ένα τέταρτο άρχισε το μάτς Αυστραλία-Ισπανία. Ακούστε τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός Κηφισιά στο ΟΑΚΑ.
6: Ακούτε Ερασπόρ. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ, 20 λεπτά μετά τις 10. Είναι κουμπί μικρόφωνο στα κήπεδα, θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 10. Παρέα μας είναι και η Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η οποία αντικατέστησε τη Ματίνα Κανελοπούλου. Παρέα μας στη ρύθμιση των ήχων λοιπόν η Ολυμπία και... είναι 1-0. Στα άλλα τρία, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ είναι στο 0-0, 17ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό η United 0-0 με την Σαμπάχ και στο ίδιο λεπτό η Σλάβια Πράγας είναι στο 0-0 με τη Λανς. Είμαστε στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, ο οποίος λογαριάζεται για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League που είχε αναβληθεί. Ο Παναθηναϊκός έχει την υπεροχή, αλλά δεν καταφέρει ακόμα να βρει τον γκολ. Η Κηφισιά έχει και αυτή κάποιες στιγμές, προσπαθεί να χτυπήσει την κόντρα, όμως χωρίς να είναι πάρα πολύ απειλητική. Είναι το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού επί Νίστρουπ, που έχει μείνει στο 0 στο πρώτο ημίχρονο στο ΆΚΑ. Το πρώτο ήταν επί του κυπέλου με τη Νίκη Βούλου, το οποίο τελικά είχε επικρατήσει με 1-0. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει, γιατί βλέπω τα στατιστικά, 6 στα 24 γεμίσματα, 0 στα 1 Κηφισιά, 7-4 τελικές προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο, έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες χωρίς να έχει καμία η φιλοξενούμενη ομάδα της Κηφισιάς.

0: Λοιπόν, Ολυμπία, έχουμε διαφημίσεις? Όχι, έχουμε διαφημίσεις. Πάμε στη διαφημιστικά και επιστρέφουμε για να πάμε στο δεύτερο μήχρονο στο ΆΚΑ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο με τη σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Πάμε στον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό για το δεύτερο μήχρονο.
6: Στο Ολυμπιακό Στάδιο, Άκη, φίλοι αγρότες, Era Sport. Καλησπέρα και πάλι από τον Χρήστο Κοντό, τον Άρη Γάτα και τον καλό συνάδελφο τεχνικό της Ελληνικής Διαδιφωνίας, τον Παναγιώτη Στουπή. Είμαστε εδώ και θα είμαστε για τα επόμενα 45 και πλέον λεπτά για το δεύτερο μήχρονο, το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά να αναδεικνύουν ότι ισόπαλοι 0-0 στο πρώτο 45 λεπτά σε ένα καλό ποιοτικά παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες από την πλευρά του Παναθηναϊκού μπροστά στην εστία της Κηφισιάς, με την Κηφισιά να παίζει ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο και ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε αρκετές προσπάθειες που θα μπορούσαν να έχει σκοράρει 4-5 κλασικές ευκαιρίες το πρώτο 45 λεπτό, περίπου 10 κόρνερ, 9 για την ακρίβεια, και ένα παιχνίδι στο οποίο είχε καλή εικόνα ο Παναθηναϊκός σε γενικές γραμμές απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ξεκίνησε με την Κηφισιά στο προσκήνιο από τα αριστερά, με τον Γιώργο τον Κυριακό, τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά στο προσκήνιο με τον Κυριακόπουλο και τον Αντίνο, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Ο Αντίνο, μια ενέργεια η οποία θα γίνει για τους παίχτες της Κηφισιάς, η προσπάθεια η οποία θα γίνει μέσα στην περιοχή, ένα γύρισμα, ο Πένια θα απομακρύνει, ο Καμαρά με το κεφάλι πιο μακριά. Σε μια προσπάθεια την οποία έκαναν οι φιλοξενούμενοι σε αυτά τα πρώτα λεπτά, οι οποίοι για μια ακόμη φορά δεν διστάζουν. Ήταν η ενέργεια η οποία έγινε από τον Ζέρσον Σόουζα σε περιοχή, μπάλα έφτασε στον Πόμπο. Πόμπο, ο οποίος σούταρε με πάρα πολύ δύναμη και απομάκρυνε ο Πένια. Και η Φυσιά, η οποία δεν διστάζει συχνά πυκνά να κάνει αισθητή την παρουσία του στην επιθετική πλευρά του Παναθηναϊκού. Τώρα έχουμε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Ανδρέα τον Τετέι με την προσπάθεια που έκανε ο Άγγελος Σάνκαλ. Πέσε με πάρα πολύ δύναμη, μάλλον ο Τιάγκο Μάνσο ήταν, έπεσε με πάρα πολύ δύναμη ο Μάνσο πάνω στον Ανδρέα τον Τετέι. Αυτός βρέθηκε στο χορτάρι. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάουλ, ενώ έχει σηκώσει, βλέπω διαδοχικά, ο Νίστρουπ, παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Γιάκουση και τον Ουναΐ και τον Λουζά και τον Ραστόντερ, για να προθερμαίνονται. Στο 47 είμαστε. Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στο 0-0. Κυριακόπουλος στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Ντεφράι. Ντεφράι θα σηκώσει το κεφάλι του, θα δώσει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια μια πάσα θα παίξει με τον Καμαρά και πάλι ο Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια κοιτά μέτρα πιο πίσω στον Πένια. Πένια παίζει πολύ έξω για μια ακόμη φορά από την περιοχή του. Θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα παίξει κάθετα με τον Τετέι. Τετέι και Αντίνο. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα παίξει Παναθηναϊκού. Τα μπόρδα με τον Τετέι. Θα αφήσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάθετα με στόχο τον Αντίνο. Με υπερένταση θα διώξει τον εκεί παίκτη τη Κηφισιά σε πλάγιο. Και συγκεκριμένα ο Κλέμαν Ζολιμπουά. Μια μπαλιά με στόχο τον Καλάμπρια από τα δεξιά. Σεντράρι ο Καλάμπρια. Μέσα στην περιοχή μια κεφαλιά. Δεν μπορεί να την πιάσει γεμάτη ο Λιβάη. Η μπάλα φεύγει έξω. Τρέχει ο Αντίνο. Νόμιζε πως ήταν κόρνερ. Θα φύγει και το παπούτσι εκεί του Τετέι. Έτσι λοιπόν. Μάλλον ναι, του Λιβάη. Έτσι λοιπόν πέρασε να εκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια σε αυτό ένα δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ξεκίνησε, Χρήστο, φίλοι αγροατές, Era Sport, με το ίδιο μοτίβο. Τον Παναθηναϊκό να παίζει ψηλά, να επιχειρεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να γίνει απειλητικός, ενώ τώρα θα γίνει μια παλιά από τον Πόμπο. Μάχεται και ο Αντίνο, θα κερδίσει την μπάλα. Θα αφήσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει. Η παίκτη σκυψιάζει με τον Σούζα. Ωραία ενέργεια. Θα δεχτεί μαρκάρισμα με τον Κάγκο. Θα αφήσει το πλεονέκτημα διαιτητή σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο θα σφυρίξει το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει την μπάλα αρκετά μέτρα πιο πίσω.
7: Είμαστε 49. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει. Έχει πίεση, έχει κατοχή, έχει ευκαιρίες. Αρκετές τελικές προσπάθειες. Επιθέσεις που έχουν χαλάσει την τελική επιλογή. Γενικά μια εικόνα κυρίαρχη, αλλά δεν έχει βρει γκολ. Και όσο δεν βρίσκει γκολ και περνάει το παιχνίδι, αυτό θα τον αγχώνει. Θα τον αναγκάζει να παίρνει μεγαλύτερα ρίσκα στην επίθεση με τις προωθήσεις αμυντικών παιχτών πιο μπροστά για να βρεθούν σε μια καλύτερη θέση να ανοίξουν την άμυνα της Κυφσιάς. Και αυτό για μια ομάδα που είναι καλή στο επιθετικό transition μπορεί να αποδειχθεί βούτυρο στο ψωμί της. Δηλαδή να δώσει στην Κυφσιά περισσότερο χώρο ο Παναθηναϊκός. Αν το πω τώρα που γίνεται και βγαίνει ο Πένια, πάει να βγει σε καθαρή φάση ο Σόουζα. Δεν υπάρχει ο Σάιτ, η φάση συνεχίζεται εδώ. Βγήκε σαν λίμπερο, τον μπέρδεψε λίγο το Σόουζα. Αν ο Σόουζα πήγαινε στο απευθείας ένα με έναν με τρίπλα, θα έμπαινε με την μπάλα στα δίχτυα. Τεράστια φάση για την Κυφσιά, έστω και αν στατιστικά δεν απεικονίζεται, γιατί μπερδεύτηκε εκεί, τάχασε στο τέτα τέτο πέσει Κυφσιά. Του φύγει μπάλα στο κοντρόλ, έφυγε λίγο πλάγια, τον έκλεισαν ο Καλάμπρια με τον Φαντρόγγελεν. Αν εκεί λοιπόν πήγαινε με θάρρος στο ένα με έναν απέναντι στον Πένια που κάνει το σωστό, βγαίνει σαν λίμπερο και του κλείνει το πεδίο, δεν περιμένει στην αιστεία του, γιατί αν τον περίμενε και του δίνει δυνατότητα να κοντρολάρει και να μπει πιο βαθιά, θα εκτελούσε. Δεν ξέρω τι θα έκανε, αλλά θα εκτελούσε. Τώρα δεν πρόλαβε καν να εκτελέσει. Τον έκλεισε. Είναι η πιο σημαντική στιγμή για την Κυφσιά στο παιχνίδι, στο 50ο λεπτό, με αυτή την κάθε την παλιά. Αυτό δεν πρόλαβα να το πω, ότι η προθήση των παιχνών του Παναθηναϊκού θα δώσει το χώρο στην Κυφσιά. Μια ομάδα πολύ καλή στο επιθετικό transition και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Εδώ για λίγο στο control χάνει τη φάση ο Σόουζα. Όχι ο αρχηγός, ο Σόουζα, ο Ούγκο Σόουζα, ο Ζέρσον Σόουζα. Με το νούμερο 10 στην πλάτη και δεν μπορεί να βγάλει αυτή την πολύ καλή κόντρα επίθεση ανοιχτό γήπεδο. Ένα μεγάλο τετατέτ θα μπορούσε να έχει γίνει εδώ. Πρόλαβε εκεί ο Καλάμπρια μαζί με την βοήθεια του Φαντρόγγελε και τον κλείσαν στο κακό κοντρόλ.
0: Τα έκανε και τα δύο λάθος. Και το κοντρόλ λάθος και κατευθύνθηκε και λάθος. Πήγε να πάει κατά μέτωπο που πήγε πλάι.
7: Πήγε λίγο πιο πλάγια, ναι. Και τον προλάβαν, τον κλείσαν εδώ. Κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία η Κυφσιά να σκοράρει και να βάλει τον Παναθηναϊκό στην καλύμπρα. Να προσπαθεί να ισχυρώσει, γιατί θα καταλαβαίνετε και εσείς ότι άρχισε ο εκνευρισμός, άρχισε η πίεση και όλα τα σχετικά. Και τώρα υπάρχει, το βλέπεις δηλαδή, ένα ψηλό άγχος υπάρχει, όχι πολύ φανερό, αλλά το καταλαβαίνεις. Και ο κόσμος αρχίζει λίγο να γίνεται πιο ανυπόμονος. Βλέπει ότι περνάει η ώρα και τον Golden Egg. Το Αντίνο τώρα από τα αριστερά είναι πολύ κινητικό σήμερα. Σεντράρι, δεν μπορεί να βρει συμπαίκτη του κυρίου Σαντ. Τα μπόρδα σε μάδευε εκεί. Θα διώξουν όπως οι παίκτες Κυφσιάς με τον πιστοχωρημένο Σόουζα να βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Κακή πάσα από τον Καμαρά. Πήγε από πολύ μακριά να κρεμάσει τον οδοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ο Σαγκάλ τον είδε τον Μπένια στο ημικύκλιο και πιο μέσα προς το κέντρο και επιχείρησε κάτω από τη σέντρα να στείλει την μπάλα προς την αιστεία του Παναθηναϊκού, αλλά η μπάλα έφτασε αδύναμη εκεί που την περίμενε σαν λίμπερο ο Πένια, που δεν πιέστηκε, την μάζεψε. Στο 52 η παλιά είναι για τον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει αρκετά από τα πλάγια, δοκιμάζει κυρίως με τον Αντίνο που είναι ο πιο δραστήριος παίκτης του, θα έλεγα, επιθετικά. Δεν είναι όμως σε καλή βραδιά ούτε ο Τετέι ούτε ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν έχουν πάρει και καλές πάσες για να βγουν σε θέση βολής σε καθαρές δικές τους ευκαιρίες. Ο Λιβάη Γκαρσία κάνει δύο περιπτώσεις που βρήκε καλά. Κάποιος το κοντρόλ τα χάσε και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ο Τετέι δεν έχει καταφέρει να κάνει καλή τελική προσπάθεια μέχρι τώρα σε υποσχόμενη ευκαιρία. Επίθεση από τον Παναθηναϊκό από τα πλάγια με τον Κυριακόπουλο που σεντράρει, με το δεξί εκεί που υπάρχουν μόνο παίχτες ντυμένοι στα άσπρα, δηλαδή παίχτες της Κυφσιάς. Κυριακόπουλος για τον Αντένα στο ένας με έναν τριπλάριο. Ο Αντίνο βάζει την μπάλα, ευκαιρία, Κάγκουα γκολ! 1-0, υπέροχο γκολ, Kings Κάγκουα. Ο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, φάση όμως που την δημιουργεί ο Αντίνο με μια καταπληκτική τρίπλα. Σερβίρι, πάρε βάλε, καταπληκτικό πλασέ πάνω στην κίνηση με φάλτσα. Η μπάλα πηγαίνει εκεί που δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Ραμίρες. Πετάγεται μέσα στην πορεία της, αλλά γλύφει το δοκάρι, βρίσκει δίχτυα. Πολύ ωραίο τελείωμα με το δεξί από το Kings Kagwa. Έναν ποδοσφαιριστή που είχαμε ακούσει καλά πράγματα και μας τα αποδεικνύει.
6: Ναι, αλλά βλέπουμε με ακόμα τώρα καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Ναι, και λέω βλέπουμε ακόμα καλύτερα, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι από την ημέρα που ο Κάγκουα μπήκε στη συνθήκη του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού έχει αλλάξει άρδιν όλη η εικόνα του Παναθηναϊκού μέσα σε γραμμή.
7: Έχει δέξει καλά με τον Καμαρά.
6: Έχει δέξει πολύ καλά με τον Καμαρά. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης και νομίζω ότι μέχρι τώρα είναι αυτός ο οποίος κερδίζει τις εντυπώσεις από όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού. Και το λέω γιατί με το καλημέρα μπήκε στην ομάδα, δεν έπαιξε τα ευρωπαϊκά μάτς, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει αλλάξει άρδιν όλη την εικόνα του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή.
7: Η σημερίδα δεν το πιάνει το μάτι σου. Δηλαδή, δεν από κοντά όταν είχε πρωτοδοέρθει, σου μοιάζει ένα παιδάκι έτσι. Που, γιατί δεν είναι ούτε μεγάλο.
6: Σαν
7: παιδάκι έμοιαζε, αλλά είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Εξαιρετικό μοντέρνο χαφ. Πολύ καλή κάλυψη και στην άμυνα. Είναι, παρότι είναι μικρό το θέμα, δηλαδή δεν σου γεμίζει το μάτι, δεν έχει όγκο. Είναι πολύ κινητικό, πολύ γρήγορο και είναι πάρα πολύ καλό στο επιθετικό κομμάτι. Είναι χαρισματικό παίκτη. Καλέ επαφέ.
6: Κοίταξε και είναι. Σωστά. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει εξαιρετική εικόνα από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα για να είμαστε δίκαιοι, με την εικόνα που βγάζει ο Παναθηναϊκός με στο γήπεδο έχει 10 τελικές τουλάχιστον προσπάθειες. Έχει 5-6 μεγάλες φάσεις, ναι, ευκαιρίες να βάλει γκολ. Έχει απόλυτη κυριαρχία. Εκμεταλλεύεται πολύ την εικόνα. Έχει σχεδόν 10 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή είναι λογικό ότι μια κάποια στιγμή με τόσες φορές, 1, 2, 3, 5 θα έβαζε γκολ. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει άρδιν αλλάξει η εικόνα του Παναθηναϊκού η αγωνιστική. Δηλαδή έχει μια κυριαρχικότητα στο παιχνίδι του, η οποία φαίνεται τώρα για τον Αντίνο από τα αριστερά. Κάνει καταπληκτική ενέργεια ο Αντίνο ξανά. Πριν στον γκολ κάνει φοβερή τρίπλα ο Αντίνο. Αντίνο παίζει τον Αντίνο. Αντίνο θα μπει στην περιοχή. Αντίνο περνάει, ευκαιρία, σουτάρει, μεγάλη ευκαιρία. Ραμίρες θα μπλοκάρει. Ο Αντίνο κάνει μια εξαιρετική ακόμη προσπάθεια. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι είναι ο καλύτερος του Παναθηναϊκού, ο οποίος Αντίνο αν τελειοποιήσει και τη τελική του προσπάθεια, δηλαδή βάλει την μπάλα στα δίχτυα, θα πρόκειται και αυτός για μια νέα μεταγραφή φέτος για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε από την Αργεντινή με πολλές περγαμηνές, μια πολύ ακριβή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, αλλά πραγματικά δείχνει δείγματα αρκετά. Και όπως είναι λογικό, ζεσταίνεται και η εξέδρα τώρα, γιατί σωστά είπες πριν ότι είχε αρχίσει λίγο για τον Παναθηναϊκό, αλλά πραγματικά δείχνει δείγματα αρκετά. Και όπως είναι λογικό, ζεσταίνεται και η εξέδρα τώρα, γιατί σωστά είπες πριν ότι είχε αρχίσει λίγο.

0: Με τη φάση ξανά ο Καμαρά, ο οποίος θα κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα στη μεσαία γραμμή. Ο ίδιος λέει ότι δεν βρήκε το ποδοσφαιριστή της Κυρσίας, συγκεκριμένα τον Γιάννη τον Κουσουλό. Υπήρξαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες από όλους.
1: Να την ξαναδούμε, δεν ξέρω, δεν την έχει δείξει.
0: Ναι. Τιέν Καμαρά, ο οποίος δέχεται την κίτρινη κάρτα. Φάνηκε ότι έχει κερδίσει ο Καμαρά την μπάλα εκεί. Για να
2: έχει
0: δούμε.
2: Πάει άγαρμπα πολύ, Άρη, και
0: πάρει
2: νομίζω
0: μπάλα,
2: τον βρίσκει και στο αριστερό
0: την μπάλα,
2: πόδι.
0: Την μπάλα, παίρνει,
2: βρίσκει
0: την μπάλα,
2: και το πόδι του όμως λίγο άγαρμπα.
0: Πάει ο Καμαρά, παίρνει την μπάλα όμως σε πρώτο χρόνο. Και αφού πήρε την μπάλα σε πρώτο χρόνο, ο διαιτής δείχνει μια κάρτα η οποία δεν είναι κάρτα. Εγώ είδα τη φάση εδώ καθαρά. Βρίσκει την μπάλα ο Καμαρά και μετά πέφτει με δύναμη πάνω στην. Αυτό είναι πιο πολύ φάουλ για κάρτα που κάνει τώρα ο Καμαρά, το οποίο δεν σφυρίζει καθόλου ο Ματσούκας. Ενώ ωραία προσπάθεια από τον Τετέι και τον Λιβάη. Αλλάζουν εντυπωσιακά την μπάλα επέκταση του Παναθηναϊκού. Θα φύγουν στην κόντρα τώρα με τον Λιβάη να κάνει μια βαθιά παλιά σε θέση εξαριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κατεβάζει εξαιρετικά ο Αντίνο. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Κυριακόπουλος πάντα. Κυριακόπουλος τα μπόρδα. Δεν μπορούν να παίξουν εκεί το 1-2 παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκο θα πέσει με δύναμη και ο Φαντρόκερ Ντεφράι με καταπληκτικό τρόπο θα δώσει φάουλο Ματσούκας. Εντάξει τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να ξεσηκωθεί εξέδρα. Ο Ματσούκας δίνει ένα φάουλ το οποίο υπάρχει πολύ έντονη διαμαρτυρία με δύο σφυρίγματα του Ματσούκα. Τα μπόρδα και Κυριακόπουλος πριν. Θα φύγει ο Ρουκουνάκης. Καθαρά θα πάρει την μπάλα ο Ντεφράι. Φάουλ θα πει ο διαιτητής. Όχι, εντάξει τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάσει αυτό το παιχνίδι. Με δύο σφυρίγματα του διαιτητή του Ματσούκα, ο οποίος σε γενικές γραμμές δεν είχε προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχε δύσκολη φάση. Εδώ είναι μια πεντακάθαρη φάση.
1: Έχει
0: σταματήσει την μπάλα ο Ντεφράι πεντακάθαρα. Και ο διαιτής σταματάει.
1: Την έχει πατήσει κιόλας δηλαδή την μπάλα.
0: Βέβαια, την κολλάει. Την κοντρόλαρε, τη σταμάτησε. Το λέω γιατί μια χαρά πήγαινε το παιχνιδάκι μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει λόγος. Και η Κηφισιά παίζει πολύ ωραία μέσα στο γήπεδο και θέλει να παίξει ψηλά ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει λόγος από κακά σφυρίγματα των Ελλήνων διαιτητών να χαλάνε τα παιχνίδια. Σε καμία περίπτωση. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εντάξει, ψηλό πράγμα δεν είναι μέχρι στιγμής αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να πάει παρακάτω η ιστορία αυτή.
1: Ναι.
0: Για να δούμε το Ρουκουνάκι. Ο Ρουκουνάκης θα βγάλει μια βαθιά παλιά. Είναι πάρα πολύ δυνατή, δεν μπορεί η μπάλα να φτάσει στον Τιάγκο Μάντσο. Ο Τιάγκο Μάντσο, ο οποίος δεν μπορεί να την κοντρολάρει. Εκείνη η ώρα του Αζεντίν Ουναΐ και του Λουζά, από ό,τι βλέπω, θα κάνει δύο αλλαγές ο Νίστρουπ. Λέγαμε νωρίτερα ότι εκεί γύρω στο 60, ακριβώς αυτή είναι η ώρα που ο Νίστρουπ σηκώνει και θα βάλει τον Ουναΐ και τον Λουζά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε στο 59, έχουμε διακοπή εδώ με το Kings Kagwa να είναι στο χορτάρι το προηγούμενο μαρκάρισμα το οποίο δέχτηκε. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Kagwa θα φύγει και θα αποθεωθεί όπως καταλαβαίνετε από τον κόσμο. Η θέση του θα πάρει στη μεσαία γραμμή ο Λουζά, ο οποίος θα περάσει τώρα μέσα στο κήπεδο Ιμνάν, Λουζά ο Μαροκινός. Και θα φύγει ο Ανδρέας Τετέι για να πει ο Αζεντίν Ουναΐ. Με μοναδικό προωθημένο το Λιβάη σε ένα 4-2-3-1 θα παίξει ο Παναθηναϊκός εδώ. Για να δούμε τον Ουναΐ, ο οποίος θα πάει στο 10 λογικά. Και θα παίξει μοναδικός προωθημένος πίσω από τον Λιβάη. Θα παίξει ο Ουναΐ. Λουζά μέσα στο γήπεδο και Ουναΐ. Δύο πρώτες αλλαγές του Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με το γκολ του Κάγκουα από το 53. Η προσπάθεια του Κυριακόπουλου, μια βαθιά παλιά με στόχο τον Λιβάη, θα περάσει και θα δώσει φάουλο Ματσούκας σε μια φάση που πάλι έχουμε έντονες διαμαρτυρίες. Πάλι έχουμε έντονες διαμαρτυρίες από τον Λιβάη Γκαρσία και τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Παραμένω ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο διαιτητής να γίνει πρωταγωνιστής του αγώνα. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή για τους παίκτες της Κηφισιάς. Η μπάλα θα φτάσει στο Ρουκουνάκι. Ρουκουνάκης κρατάει σε ένα σημείο στο οποίο θα διώξουν οι παίκτες των φιλοξενούμενων με την βαθιά παλιά σε ένα χώρο στο οποίο κινεί το Μπένι. Μπένι θα κατεβάσει. Λουζά. Ωραία ο Λουζά θα πάρει την μπάλα. Θα κερδίσει το φάουλ τώρα από την δυνατή παρέμβαση που θα γίνει εκεί στη μεσαία γραμμή από τον Μπένι και τον Σούζα. Ήταν δυνατή η παρέμβαση που έγινε στη μεσαία γραμμή. Και έχουμε ένα φάουλ το οποίο σφυρίχτηκε από τον διαιτητή Μιχάλη Ματσούκα από την Εύβοια. Μια προσπάθεια με τον Ουναΐ. Ουναΐ και τα μπόρδα. Τα μπόρδα θα βρεθεί στο χορτάρι. Ο Λουζά με δύναμη θα πέσει εκεί, θα κάνει το φάουλ. Πολλά σφυρίγματα, πολλά φάουλ. Καθυστερεί το παιχνίδι. Συνεχώς

0: Τα τελευταία λεπτά, κυρίως μετά τον γκολ του Παναθηναϊκού, έχουμε 7-8 λεπτά, τώρα δεν έχουμε παιχνίδι. Έχουμε συνέχεια φάουλ, διαμαρτυρίες και μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε μέχρι το 53. Μια προσπάθεια που θα γίνει τώρα στη μεσαία γραμμή με το Ρουκουνάκι. Ο Ρουκουνάκης θα βγάλει αριστερά εκεί που οι παίκτες της Κηφισιάς ελέγχουν την μπάλα. Με τον Αντωνίσε, η προσπάθεια του Αντωνίσε έχει να αντιμετωπίσει τα αντίσταση δύο παικτών. Αντωνίσε κρατάει πάντα, ο Αντωνίσε έχει δίπλα τον Ταμπόρδα. Αντωνίσε, μια ενέργεια, η μπάλα θα κοντράρει από τους παίκτες της Κηφισιάς με τον Σανκάλ. Σανκάλ θα βγάλει αριστερά μια σέντρα, είναι πάρα πολύ δυνατή η σέντρα. Θα προλάβει εκεί, για να δούμε, ο Αντίνο θα βάλει το κορμί του, θα κερδίσει την μπάλα ο Αντίνο. Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό, Κυριακόπουλος και ο Λουζά με τη μία επιχείρηση θα βρει τον Αντίνο. Δεν μπόρεσε να τα καταφέρει με την προσπάθεια του Ρουκουνάκη. Πάει να φτάσει στο Ραμίρες. Ο Ραμίρες αρκετά μέτρα πιο πίσω, σε ένα σημείο που ελέγχουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Ζολιμπουά. Μια βαθιά μπαλιά θα χαθεί ο Καλάμπρια και ο Καμαρά. Ωραίο Καμαρά. Θα βγάλει τον Ουναή. Ουναή με τη μία στο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία θα μπει στην περιοχή. Δεν δεχτεί ένα δυνατό μαρκάρισμα και θα έχουμε την κίτρινη κάρτα εκεί. Από το πολύ δυνατό μαρκάρισμα που έγινε στο Λιβάη Γκαρσία, κόκκινη, δεύτερη κίτρινη. Κόκκινη κάρτα για την Κηφισιά που θα μείνει με 10 παίκτες. Σε αυτό το χρονικό σημείο στο 63 ήταν η προσπάθεια η οποία έγινε από τον, αν δεν κάνω λάθος, τον Κλεμάν Ζολιμπουά.
1: Ναι, αυτός είχε πάρει την πρώτη κάρτα.
0: Είχε πάρει την πρώτη κάρτα, ο Ζολιμπουά θα δεχτεί δεύτερη κίτρινη. Κόκκινη.
1: Έχει χάσει τη φάση και πέφτει με χέρια πόδια πάνω.
0: Ναι, γιατί έφευγε μόνο στον Γκαρσία για την αντίπαλη περιοχή.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο σημείο που γίνει αποβολή προχθές με τον Τετέι πρωταγωνιστή μαζί με τον Μπάουκ.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι απευθείας κόκκινη, εδώ είναι δεύτερη κίτρινη. Δεν πήγαινε σε προφανή ευκαιρία όμως, δεν πήγε καθόλου για την μπάλα. Παίξει και φυσικά σε πολύ άγαρμα χέρια πόδια. Τον γκρέμισε τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Τον παίζει άγαρμα.
0: Έβαλε ωραία το κορμί του και ο Λιβάη όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Κάλυψε την μπάλα με το κορμί του ωραίο Λιβάη.
1: Τον έχει πιάσει τα χέρια. Τον έχει αγκαλιάσει από πάνω. Είναι ορισμός της κάρτας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Λοιπόν, για να δούμε αυτό το φάουλ. Χρήστο φίλια 4 σπορ με τον Παναθηναϊκό και πάνω στην μπάλα είναι δύο παίκτες.
1: Είναι αριστεροπόδαρο από
0: ο Λουζά είναι. Πάνω στην μπάλα που είναι αριστεροπόδαρο. Λουζά. Ουναή θα σουτάρει, μπάλα θα κοντράρει. Πήγε να ευνηδιάσει ο Ουναή εκεί με το σουτ το οποίο επιχείρησε Κυριακόπουλος. Θα κόψει με τον Αντίνο. Αντίνο και με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν. Καμαρά, Καμαρά στον Ουναή. Ουναή. Για να δούμε το Μαροκινό. Ουναή κρατάει. Ουναή με τον Λουζά. Λουζά έξω περιοχή. Δύο Μαροκινοί του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στην περιοχή. Ουναή. Ωραία. Ουναή θα γυρίσει. Ταμπόρδα θα βρεθεί στο χορτάρι. Δεν υπάρχει τίποτα. Παίζεται, λέει ο Ματσούκας. Λάθος θα κάνει εκεί η προσπάθεια του Πόμπο να γυρίσει. Κερδίζει ο Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Ντεφράη. Ντεφράη και Λουζά. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν πλέον αλλάξει άρδιν την εικόνα τους μετά για την αποβολή, γιατί έχουν χώρους να κινηθούν αυτή τη στιγμή με τον Ουναή και τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στον Ουναή, Λουζά. Λουζά, ωραία παλιά σε θέση εξωτερά στον Αντίνο. Αντίνο κατεβάζει την μπάλα με τη μία στον Κυριακόπουλο. Έχουμε offside.
2: Λοιπόν, να σας πάρω λίγο το μικρόφωνο. Ναι, ναι. Να πούμε ότι η Κόμο πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα με τη Λειψία με σκόρερ τον Δουβίκα. Κόμο Λειψία 2-0 στο 40 λεπτό για το Champions League. Λοιπόν, το μικρόφωνο πάλι σε εσάς.
1: Πλάκα στην πλάκα, ο Δουβίκας έχει αποδειχθεί λίρα 100, έτσι.
0: Λίρα 1000, τι 100. Έχει
1: σκοράρει 100.
0: Το περίμενε κανείς, έτσι, τέτοια καριέρα εκεί.
1: Τον είχαμε εδώ μπροστά μας, κανείς δεν το εκτιμήσε ο ψηφιακός. Χρειάστηκε να κάνει το αγροτικό, σε καλές ομάδες βέβαια, Ισπανία, Ιταλία.
0: Πήγε στην Τρίπολη, μετά πήγε στο Βόλο, ουσιαστικά να γεννήθηκε.
1: Και εκεί που λέγαμε όλοι θα βρεθεί μια μεγάλη ομάδα να τον πάρει, δεν ασχολήθηκε καμία. Και τώρα, για πήγαινε Παρδονά.
0: Τώρα τι να πάρεις τώρα. Τώρα.
1: Για ποιον πλησιάζει τώρα.
0: 30-40 για πλάκα.
2: Γι' αυτό δεν έχουμε πει. Χρειάζεται μια σχολή παραγόντων στην Ελλάδα.
1: Ναι, να κόβει και λίγο το ματάκι. Συμβαίνουν αυτά. Εδώ ξέρεις, Κοτζάμα δεν το κούμπο και δεν πήρε χαμπάρι άνθρωπος. Και τότε δεν έπεισε ότι δεν ήταν εδώ ο Μπράντοβιτς ή ο Ιβκοβιτς. Δεν τον εκτίμησαν σωστά το Γιάννη, ας πούμε. Και οι μεγάλοι προπονητές αυτοί. Οι πόσοι και πόσοι παίχτες. Ο Ντιαρά. Πραγματικά πολύ μεγάλοι παίχτες που κάναν μεγάλη καριέρα στην αρχή, στα πρώτα τους βήματα δεν τους εκτίμησε κάποιος και περάσαν έτσι χωρίς να καταλάβει κανείς τι έγινε. Σημαίνουν αυτά, δεν είναι πρωτοφανές. Είδες τώρα το παιδί αυτό, ο Διομαντέ, που έχει κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ για να τον αποκτήσει. Πάνω στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λάθος θα γίνει εκεί. Αντίνο από τους παίκτες, η ευκαιρία. Καμαρά, η προσπάθεια θα γυρίσει ο Καμαρά στον Ουναή. Δεν πλασάρει ο Καμαρά να κάνει το 2-0. Θέλησε να δώσει τον Ουναή την μπάλα, τη βάλει αυτό στα δίχτυα. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0 στο 66. Τραγικό λάθος εκεί από τους παίκτες της Κηφισιάς. ο Αντίνο θα κερδίσει, θα παίξει με τον Καμαρά. Αντί να πλασάρει ο Καμαρά και να κάνει το 2-0, θέλει να γυρίσει τον Ουναΐ. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0.
1: Εδώ δεν έχει εμπιστοσύνη και εμπειρία. Εδώ μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Δεν το συζητάμε. Πήγε να κάνει τώρα τον ανατολισμό. Τέλος πάντων, και έλεγα για τον Ντιομαντέ ότι δοκιμάστηκε από πόσες και πόσες ομάδες και καμία δεν έδωσε ένα τυπικό συμβόλαιο 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και το πήρε στο πουθενά, έλεγαν, τον έβαλε πέμπτη κατηγορία. Σε δύο παιχνίδια πήγε στην πρώτη ομάδα και δεν ξαναφύγε ποτέ, ας πούμε. Εκτινάχθηκε σε 1,5 χρόνο, έκανε μεταγραφή. 140 εκατομμύριο ένα παίκτη που και από τον Ολυμπιακό πέρασε και δεν τον πήρε. Και πόσοι τέτοιοι περιπτώσεις υπάρχουν.
0: Λοιπόν, είχαμε δύο αλλαγές. Το Δωρίδης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για την Κηφισιά και έφυγε ο Σανγκάλ με τον Πόμπο. Πόμπο και Σανγκάλ έφυγαν από το γήπεδο. Θεοδωρίδης και Ντελούις πέρασαν για την Κηφισιά. Κυριακόπουλος θα παίξει τώρα με τον Φαντρόκελερ. Φαντρόκελερ θα βγάλει αριστερά στον Ουναΐ. Ουναΐ προσπάθεια εξ περιοχή, Ουναΐ κρατάει με τον Αντίνο και πάλι Ουναΐ κερδίζει. Αντίνο, Ουναΐ, Κυριακόπουλος, Καμαρά, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Λουζά, ωραία, ο Λουζά θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια και πάλι στον Λουζά. Λουζά με τον Καμαρά. Καμαρά, η προσπάθεια του Ετιέν Καμαρά θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Έχει μπροστά τον Ουναΐ, θα του δώσει την μπάλα. Ουναΐ, τρομερές δρίπλες. Ουναΐ κρατάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ουναΐ περνάει έναν, δύο. Θα γυρίσει τον Αντίνο. Ουναΐ θα ρίξει ότι κρύβει την μπάλα, ότι παίζει με απίστευτο τρόπο. Έχει τρομακτική επαφή με την μπάλα με τα πόδια. Ουναΐ, τον ξέρουμε βέβαια. Αλλά παίζει και με άλλη έτσι, προσωπικότητα τώρα. Ουναΐ θα μπει στην περιοχή. Ουναΐ κρατάει. Ουναΐ έχει όλο τον κόσμο μπροστά του. Κάνει μια βόλτα γύρω από την περιοχή τη Κηφισιά. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Σεντράρι κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Θα ρίξει ο Ουναΐ. Χρήστο Άκη, φίλοι ακροατές Ερασπορ, έχει μια ποιότητα η οποία είναι παροιμιώδη.
1: Την αλληλεγγύη στο παιχνίδι
0: βέβαια, τώρα.
1: Είναι μια σβούρα, δημιουργεί και έτσι μια αίσθηση ότι θα τραβήξει την ομάδα μπροστά. Αρέσει και στον κόσμο, τον πιζάρει ο κόσμος. Δίνει έτσι και μια ψυχολογική ένεση με την παρουσία του. Κάνει δηλαδή την ομάδα πιο επιθετική. Να δούμε τώρα πώς μπορεί να τον βάλει καλύτερα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Παιχνίδι είναι παιχνίδι, γιατί έχει πολύ καιρό να παίξει έτσι. Από το Μουντιάλ τώρα έπαιξε. Δεν έχει ξαναπαίξει άλλο. Μάτς.
0: Ουναΐ με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα σουτάρει, μπαλά έξω. Μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0. Κρύψαν την μπάλα Ουναΐ με τον Ταμπόρδα εκεί. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα. Ο Αργεντίνος με τον Μαροκινό. Ο Ουναΐ δέχτηκε μια παλιά από τον Κυριακόπουλο και τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα έπαιξε με τον Ουναΐ. Έπαιξαν το 1-2 παίκτες του Τριφυλιού. Ωραία, ξεμαρκαρίστηκε ο Ταμπόρδα. Σουτάρει μπάλα. Δίπλα από τα αριστερό κάθε δοκάρι του Ραμίρες. Λίγο έλειψε ο Παναθηναϊκός να κάνει το 2-0. Εδώ πολλές ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό. Στο 69 είμαστε.
1: Είναι, ξέρεις, ο Παναθηναϊκός επειδή είναι και λίγο καφατζής στην άμυνα. Παρότι παίζει με 10 και ψηλιά τώρα. Ψάχνει να βρει ένα δεύτερο γκολ για να ηρεμήσει. Πάλι offside εδώ, σηκώνεται σημαίνει του βοηθού.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να πετύχει δεύτερο τέρμα, όμως μέσα σε δύο λεπτά η United το 1-0 το κάνει 3-0 με σκόρερ τον Μπρούνο Φερνάντες και τον Μπιέναμιν Σέσκου. Έτσι έχουμε τον αγώνα για το Champions League της United με τη Σαμπάχ στο 3-0.
1: Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι μας. Έχουμε μπει στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Από το 53 με το πολύ όμορφο γκολ του Κινς Κάγκουα και σε τελείωμα αλλά και σε δημιουργία με την εξαιρετική προσπάθεια του Αντίνο που τρίπλαρε, σέρβιρε και έδωσε στον Κάγκουα την ευκαιρία με ένα πολύ ωραίο γλυκό πλασέ φάλτσο τεχνικό σουτ να περάσει την μπάλα από την τρύπα της Βελόνας στο δοκάρι δίπλα στην έξοδο του Ραμίρες. Ένα πολύ ωραίο γκολ για τον Παναθηναϊκό που δικαιώνει τις επιθετικές προσπάθειες. Έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, είναι ένα ματς που εύκολα θα μπορούσε να έχει πάει στα 3 και στα 4 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αντίστοιχα, και φυσικά είχε μια καλή τελική προσπάθεια με τον Πόμπο στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου. Αλλά σημάδεψε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού που έκανε μια σχετικά εύκολη επέμβαση. Θα μπορούσε να ήταν Ουναΐ τώρα μπαίνει μέσα στην περιοχή, κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει στήριγμα, κάνει εκεί κάτι σοκλερικά.
0: Κανονικός χορευτής.
1: Στα πόδια. Δεν θέλησε να τελειώσει, φοβήθηκε το σουτ πάνω στην κίνηση. Αλλά όπως πιέζει, ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να ηρεμήσει οριστικά. Ωραίο κράτημα από τον Ουναΐ. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Γκολ!
0: Απίστευτο!
1: Δεν μπήκε η μπάλα.
0: Δεν πέρασε.
1: Νέο
0: Ουναΐ, Ταμπόρδα, δεν απίστευτη ευκαιρία.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Ταμπόρδα χάνει δύο απίστευτες ευκαιρίες. Η μπάλα το δοκάρι ακόμα τεινάζεται. Από το ένα μέτρο η δεύτερη προσπάθεια. Καταπληκτική ενέργεια.
0: Χρήστο, δεν ψάχνετε διαφάση.
1: Απίστευτη, ναι. Ουναΐ
0: πρέπει να
1: πει
0: είναι γκολ, είναι γκολ.
1: Είναι γκολ.
0: Έχει περάσει τη γραμμή στο πρώτο, είναι γκολ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχει περάσει τη γραμμή στο πρώτο. Δεν ξέρω, αυτό
1: δεν
0: βλέπω.
1: Ξέρω, για κάτσε να την ξαναδώ, γιατί εγώ δεν την έχασα, να σου πω την αλήθεια.
0: Νομίζω πρέπει ο να δει το βάρ.
1: Ο Ταμπέρνα λέει
0: πρέπει
1: βάρ.
0: Να έχει περάσει τη γραμμή στο πρώτο.
1: Θα το δούμε. Περιμένει.
0: Γιατί εγώ ένα πεταχτό replay. Έχει περάσει τη
2: λοιπόν,
0: γραμμή στο
2: έχει
0: πρώτο.
2: Έχει περάσει και εγώ νομίζω τη γραμμή στο πρώτο.
0: Α, και εγώ ένα πεταχτό replay.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Και εγώ νομίζω ότι έχει περάσει τη γραμμή στο πρώτο.
0: Δεν μπορεί το βάρ να μην το δείξει. Του λέει ο Ματσούκα ότι.
1: Κάτι θα την ξαναδούμε κι εμεί εδώ. Πολύ ωραία προσπάθεια.
0: Ναι, έχει
1: έτσι
0: πέρασει.
1: Φαίνεται. Δεν την έχει παγώσει βέβαια ο σκηνοθέτης, αλλά πραγματικά το τι χάνει και στη δεύτερη περίπτωση ο Ταμπόρδα βρίσκει την μπάλα ο Ραμίρες, δοκάρει.
0: Δεν ξέρω, δεν προλάβαμε να δούμε για τηλεοπτική μετάδοση.
1: Δεν πρέπει να την παγώσει ο σκηνοθέτης, αν δεν την παγώσει ο σκηνοθέτης.
0: Όχι, παίζεται, δεν υπάρχει γκολ.
1: Αν ακουμπάει έστω και λίγο τη γραμμή, ναι. Δεν είναι γκολ. Δεν είναι γκολ, αν ακουμπάει έστω και λίγο τη γραμμή. Οπότε ο Παναθηναϊκός χάνει δύο απίστευτες ευκαιρίες στην ίδια φάση με τα Μπόρδα, δύο δοκάρια, όχι δοκάρι και γεια σου.
2: Αυτό είναι διπλό πέρα... βίντεο για viral να γίνει.
0: Ναι, έτσι, είναι απίστευτη ευκαιρία, δηλαδή δεν θυμάμαι ξανά στο ίδιο δευτερόλεπτο στο οριζόντιο δοκάρι από τον ίδιο παίχτη.
1: Ναι, ναι, εντυπωσιακό πραγματικά.
0: Δεν ξέρω, η τηλεοπτική μετάδοση, Άκη, δεν πρόλαβα
1: δεν
0: να
1: μας
0: το.
1: Δεν μας βοήθησε εμάς να δούμε όταν παγώνει η εικόνα που είναι έστω.
2: Δεν την
1: και
2: έχει παγώσει, με γυμνό μάτι εμένα μου φάνηκε ότι περνάει.
0: Αλλά είδες όμως τελικά πρέπει να βρίσκει μπάλα λίγο κάποια χιλιοστά στην
2: αλλά
0: γραμή.
2: Αλλά είναι και μακρινό το πλάνο, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: κοίτα, να σου πω κάτι, κάποια στιγμή να τελειώνουμε αυτό το θέμα. Τόσα λεφτά κυκλοφορούν στο ποδόσφαιρο. Goal line technology, δεν κάτσε που πια. Να τη βάλουν για την τεχνολογία να τελειώνουμε. Να μην έχει και το άγχος της γιατί το είδε, δεν είδε, αν έφαγε ψάρι ο βοηθός και ο αρίστας. Να ξέρουμε, χτυπάει το καμπανάκι, είναι, έχει περάσει μπάρα τη γραμμή, δεν χτυπάει, παίζεται. Να μην έχουμε τέτοια άγχη. Γιατί είπαμε ότι είναι νωρίς ακόμα, σκέψου τέτοιες φάσεις θα γίνουν τελευταία αγωνιστική τώρα.
0: Ναι, βγει σε μεγάλο ντέρμπι, μπορεί να κρίνει ένα πρωτάθλημα.
2: Τώρα το έδειξε. Η μπάλα κουμπάει και τη γραμμή.
1: Οπότε σωστά. Άμα ακουμπάει έστω και λίγο τη γραμμή και ένα πόντο να την ακουμπάει, δεν είναι γκολ. Πρέπει να περάσει όλη μπάλα τη γραμμή. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο.
0: Εδώ είναι, εμείς τώρα το βλέπουμε. Τώρα από τη, βέβαια από εδώ που το βλέπουμε, Άκη, δεν είναι 100% βεβαίως.
1: Είναι αυτή η κούρμπα που αν την τραβήξουμε ναι. κατακόρυφο, πιθανό να.
0: Όχι, δεν φαίνεται καθαρά η γραμμή από πίσω, αλλά λογικά από το replay που μας έδωσε, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να δείξει το κεντρικό πλάνο, το αρχικό. Θεοδωρίδης, Φαντρόκελεν. Το λάθος του Φαντρόκελεν, Θεοδωρίδης, γκολ για την Κηφισιά. 1-1, τραγικό λάθος του Φαντρόκελεν. 1-1 η Κηφισιά στο 74. Και να πως αλλάζει το παιχνίδι. Τραγικό λάθος από τον Φαντρόκελεν, ο οποίος δεν μπορεί να διώξει εκεί. Ο Θεοδωρίδης που πέρασε νωρίτερα αλλαγή στο γήπεδο θα κατεβάσει την μπάλα σε δύο χρόνους.
1: Συμμαθής της κόρης μου, στελίκη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κοίταξε εδώ. Και σκοράρει, κάνει το 1-1.
1: Είναι απίστευτο το ποδόσφαιρο, δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό είναι ο βασιλιάς των σπορ, τέλος. Των ομαδικών σπορ, έτσι. Ο βασιλιάς των σπορ λέμε ότι είναι ο Στίβος και έτσι είναι, αλλά από το πουθενά, από το πουθενά, κάνει ένα τσάφο Φαντρόκελεν και δίνει την ευκαιρία σε ένα παιδί που τώρα μπήκε στο παιχνίδι να κάνει το πλασέ πάνω στην κίνηση. Και ενώ προηγουμένως ο Παναθηναϊκός έχει χάσει μια απίστευτη διπλή ευκαιρία. Έχει χάσει κι άλλες ευκαιρίες πολλές, τη μία μετά την άλλη, και τώρα τον βάζει στο καλαπόδι να ψάχνει να βρει εδώ πέρα. Εδώ σερβίρει ουσιαστικά ο Φαντρόκελεν την μπάλα στον Θεοδωρίδη, που γλιστρώντας τη βρίσκει με τα αριστερό, τη στέλνει προς την εστία. Κακή αντίδραση από τον Ολλανδό. Η μπάλα περνάει και από τον Μπένια και τώρα ο Παναθηναϊκός είναι στην τσίτα. Τρεχάτε ποδαράκια μου, γιατί και ο χρόνος πιέζει πια. Έτσι.
0: Είναι στο 75, έτσι.
1: Ναι, έχουμε περίπου 20 λεπτά γιατί θα έχουμε τις καθυστερήσεις σίγουρα με τις αλλαγές και όλα τα σχετικά. Αλλά το παιχνίδι πια είναι διαφορετικό παιχνίδι, και φυσικά με 10. Παναθηναϊκός, είπαμε, είναι μια ομάδα που το έχει τον γκολ να το φάει. Με κάποιο τρόπο θα το φάει, δεν μπορεί να μην το γλιτώσει. Θα το φάει τον γκολ, πρέπει να βάλει δύο για να κερδίσει. Έχει χάσει άπειρες ευκαιρίες, ειδικά αυτή η τελευταία διπλή με τον. Για να μην νομίζω ότι την υπερβάλλουμε, θα τη δείτε στην τηλεόραση και μας πείτε. Είναι πραγματικά εκπληκτική. Για να δούμε. Λουζά, σέντρα και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Στο 75 η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα από τα πολλά κόρνερ ήταν σχεδόν διψήφια από το πρώτο ημίχρονο. Τα κόρνερ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Εκτελείται γρήγορα από τον Λουζά η μπάλα στον Ταμπόρδα. Η σέντρα από τον Κυριακόπουλο μέσα στην περιοχή το κόψιμο της μπάλας. Καμαρά. Γίνεται η σέντρα, Καλάμπρια, ευκαιρία, γκολ, Ταμπόρδα.
0: Όχι,
1: όχι, δοκάρι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί που λες γκολ.
0: Για να δούμε, γιατί νομίζω έδιωξαν οι αμυντικοί. Δεν ξέρω αν είναι δοκάρι. Οι αμυντικοί πρέπει να έχουν διώξει με το ραμπίδε. Είναι
1: ψάρι, μου φαίνεται. Για να δω. Για κάτσε λίγο. Η σέντρα είναι.
0: Δεν βρήκε δοκάρι. Οι αμυντικοί. Τα μπόρδα. Έδιωξε Αντωνίσε πάνω στην γραμμή.
1: Δεν είναι δοκάρι.
0: Όχι, Αντωνίσε με το Ραμίρες.
2: Ακουμπάει την μπάλα ο Ραμίρες και μετά ο
1: Ραμίρες. Είναι το δοκάρι. Εμένα μου φαίνεται δοκάρι. Έτσι όπως
0: την είδα. Αντωνίσε. Κοίταξε τώρα. Γυρίζει. Τα μπόρδα, η μπάλα κατευθείαν στα δίχτυα. Αντωνίσε τελευταία στιγμή.
1: Μου φάνηκε ότι βρήκε δοκάρι. Πάνω στη γραμμή Αντωνίσε. Άλλη μια χαμένη τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τη βρήκε λίγο, τόσο
0: έχει
1: λίγο
0: το
1: τα
0: χέρι
1: πόρτα.
0: Και ο Αντωνίσε, αλλά είναι το έχει κολλημένο το χέρι, οπότε δεν υπάρχει κάτι. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τη φάση. Αλλά έχει κολλημένο το χέρι ο Αντωνίσε και δεν υπάρχει
1: όταν
0: τίποτα.
1: Η μπάλα πάει για γκολ,
0: για να δούμε.
1: Κολλημένο, ξεκολλημένο.
0: Τη βρίσκει με το χέρι την μπάλα, περιμένουμε. Γιατί μπορεί να υπάρχει περίπτωση πέναλτη, παιδιά, σε αυτή τη φάση. Τη βρίσκει με το όχι, δεν ξέρω.
1: Βρίσκει και χέρι και πόδι.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι θέμα
0: πρέπει να περιμένουμε, λέει ο διαιτητής, ακόμα ο Ματσούκας, γιατί ελέγχει το ΒΑΡ τη φάση αυτή. Και θα δω, για να δούμε. Παίζεται κανονικά. Με κόρνερ για τον Παναθηναϊκό.
1: Θεωρεί ότι πρώτα βρήκε πόδι και μετά χέρι.
0: Σωστά, προφανώς.
1: Υπάρχει στα δύο επαφή, είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Και χέρι και πόδι. Ποιο τη βρήκε πρώτα τώρα, διαμαρτύρου παίξει Παναθηναϊκού.
0: Δεν μας βοηθάει πάντως η τηλεοπτική κάλυψη.
1: Γιατί είναι φάση πάνω στη γραμμή. Ακριβώς πάνω στη γραμμή που διώχνει να τον είσαι.
2: Πρώτα απλά να σας θυμίσω ότι.
0: Και όχι, περιμένετε, λέει ο Ματσούκας. Περιμένετε.
1: Πάει να το δει, μάλλον.
0: Ενώ στο αρχή φάνηκε ότι παίζεται. Περιμένετε, λέει ο Ματσούκας. Πάει να το δει στο ΒΑΡ. Πάει να το δει στο ΒΑΡ. Προφανώς πρέπει να βρίσκει το χέρι του Αντωνίσε στη φάση αυτή.
1: Ναι, έχει βρει σίγουρα το χέρι.
0: Το έχει βρει σίγουρα, αλλά
1: είναι φάση, ναι, για γκολ. Πάνω στη γραμμή ακριβώς. Θα τη δούμε τώρα τη φάση. Εγώ όπως το κρίνω, γιατί σου
0: για να δούμε. Γιατί και από το replay, το τηλεοπτικό, σουτάριο, τα μπόρτα από εδώ δεν ξέρω αν θα μας βοηθήσει πολύ. Δεν μας βοηθάει πολύ από εδώ. Από εδώ που το βλέπουμε δεν μας βοηθάει αυτό το πλάνο. Το είδαμε και πριν. Θα πρέπει να δούμε από το κεντρικό, από πάνω, από την πρώτη κάμερα. Θα πάει ο Ματσούκας εκεί, είμαστε στο 77.
1: Είναι σαν να κλειδώνει την μπάλα ανάμεσα στο χέρι.
2: Νομίζω
1: και το πόδι.
2: Νομίζω ότι πρώτα χτυπάει στο χέρι και μετά στο πόδι.
0: Για να δούμε, να τη δούμε στο χέρι χτυπάει πρώτα ή την παγώνει εδώ. Ακριβώς από αυτό το πλάνο στο χέρι βρίσκει. Ναι.
1: Πρώτα
0: στο
1: χέρι.
0: Βρίσκει χέρι και μετά και πόδι, άρα είναι πέναλτι.
1: Είναι πέναλτι, ναι.
0: Πρώτα στο χέρι. Είδες πως δεν μας βοηθούσε η πίσω κάμερα.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να δούμε από την απέναντι πλευρά.
1: Καθαρά. Πρώτα χέρι και μετά πόδι.
0: Πρώτα χέρι και μετά πόδι. Αυτό είναι εδώ, βλέπεις. Άρα είναι πέναλτι. Φύγεται, λέει ο Ματσούκας. Ήδη έχουμε φάει 4-5 λεπτά με αυτήν την ιστορία εδώ τώρα. Για να ελεγχθεί μια φάση η οποία εδώ φαίνεται είναι καθαρή σε πρώτο χρόνο, δηλαδή από το
1: με την
0: άλλη
1: το κάμερα. Replay, μετά replay,
0: ναι,
1: έχουμε
0: ναι, είναι πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 79.
1: Παίρνει την μπάλα τα μπόρδα, ενώ έχει χάσει πέναλτι προχθές. Σε εμάς με τον Πάουκ την έχει αγκαλιάσει τα
0: βέβαια.
1: Μπόρδα.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει τα μπόρδα ή ο Ουναΐ. Ο Ουναΐ. Γιατί είναι και ο Ουναΐ εκτελεστής.
1: Και Καλάμπρια έχει πάρει θέση για να εκτελέσει. Θα πηγαίνει και αυτός. Αλλά τα μπόρδα, λέει, φύγεται εγώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι ότι πήγε ο προπονητής. Αν του δίνει το δικαίωμα, ξέρω.
0: Σωστά. Τώρα βέβαια τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Είναι μια κρίσιμη φάση πάντως.
1: Αλλά δεν το πάει μπάλα σήμερα
0: για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Γιατί έχει χάσει τόσες ευκαιρίες.
1: Τρεις τεράστιες φάσεις. Δύο δοκάρια και πάμε στη γραμμή τώρα εδώ. Που θα μπορούσε να έχει σκοράρει με τη μία, να μην έχουμε αυτή τη διαδικασία με το αν είναι ή δεν είναι πέναλτι. Τελικά πάει ο Ουναΐ, που φαίνεται. Θα πάει ο Ουναΐ, θα το εκτελέσει.
0: Θα πάει ο Ουναΐ,
1: νομίζω θα κάνει τα πόρτα αυτό που έκανε και πριν. Και στην τέτοια ή όχι.
0: Όχι, τον κρατάει την μπάλα.
1: Τον διώχνει, του λέω το Ουναΐ, δώστε μου. Όχι, του λέει, φύγε. Του λέει, φύγε με τα αριστερό, φύγε.
0: Για να δούμε τον ταμπόρδα πάνω στην μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-1 στο 80 σε ένα παιχνίδι που γύρισε άρδινο. Τον Παναθηναϊκό να χάνει απίστευτες ευκαιρίες και να. Κερδίζει ένα πέναλτι στο 80 για να έχει τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-1. Με τον Ταμπόρδα φωνάζει ο κόσμος το όνομα του Ταμπόρδα. Όλος ο κόσμος είναι στην περιοχή. Ταμπόρδα θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 80. Εκεί πηγαίνει κάποιος από τους παίκτες της Κηφισιάς πάνω στην μπάλα. Τρώει και λίγο χρόνο. Ήδη έχουμε χάσει πόσο, έχουμε 5-6 λεπτά.
1: 5 λεπτά μέσα στο νερό.
0: Μέχρι να εκτελεστεί το πέναλτι. Λοιπόν, στο 81, τα μπόρδα. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 1-1 το παιχνίδι. Τα μπόρδα παίρνει λίγα μετραφόρα. Εκτελεί γκολ. 2-1. Μια του κλέφτη, 2-3. Δοκάρια, ευκαιρίες από το σημείο του πέναλτι. Ο Ταμπόρδα είναι εύστοχος. 2-1 για τον Παναθηναϊκό στο 81. Με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Το πιστεύει πάντως, ε.
1: Είναι, κοίταξε, είναι,
0: έχει ψυχή.
1: Αυτό δεν μπορεί, είναι Αργεντίνος.
0: Κανονικός Αργεντίνος, ναι, όμως, δεν υπάρχει.
1: Δεν φοβάται τίποτα. Ναι. Δεν παραμείνει, πηγαίνει μπάλα που έχει δύο δοκάρια. Μια μεγάλη ευκαιρία. Χαμένο απέναντι προηγούμενη αγωνιστική.
0: Άλλος δεν θα έπαιρνε την ιστορία αυτή.
1: Έχει... Φέρ το εγώ, φύγετε όλοι. Αυτό... όλοι φύγετε,
0: το λέει η περδικούλα του. Για τα καλά, δηλαδή.
1: Είναι
0: ένας από τους παίκτες που δείχνει ότι έχει ταπεραμέντο, έχει ψυχή ο Ταμπόρδα. Και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί. Κοίταξε, εδώ αποκαθίσταται μια ισορροπία τώρα, έτσι. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που τόσες ευκαιρίες που έχει χάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Και τελικά είδες τι είναι η μπάλα, έτσι, από το πουθενά η Κυψιά με 10 παίκτες μετά από αυτό.
0: Και ο Ραμίρες πέφτει στη γωνιά, τη βρίσκει την μπάλα πάντως, ε. Κοίταξε ο Ραμίρες, τη βρίσκει την μπάλα, λίγο έλειψε,
1: θα την βρήκε εμάτη,
0: ναι.
1: Παίρνει το χέρι μέσα.
0: Φαντρόκελεν θα κόψει αυτή τη φορά με τον Κυριακόπουλο να κρατάει. Στο 82 προσπάθεια αυτή Ουναΐ, η μπάλα θα κοντράρει, 2-1. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος καρδιοχτύπησε για 3-4 λεπτά, 7 λεπτά ήταν από τον γκολ του Θεοδωρίδη και μετά ήταν 6-7 λεπτά, Χριστό.
1: Καλά, σε κανονικό χρόνο 2 λεπτά παίχτηκαν, 3.
0: Ναι, είχαμε 5-6 λεπτά.
1: Αλλά είχαμε χρήση του
0: βάρ, ναι. Για να δούμε τον Καλάμπριο. Ο Παναθηναϊκός εκεί πάλι στο προσκήνιο. Ο Καλάμπριο θα παίξει με τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία μέσα στην περιοχή. Λιβάη Γκαρσία. Ωραία προσπάθεια ο Λιβάη. Με τον Καλάμπρια. Λιβάη θα πέσει στο χορτάρι. Παίζεται, λέει ο Ματσούκας. Σήκω, λέει, στο Λιβάη. Ραμίρες στο Ρουκουνάκι. Έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Είμαστε στο 83. Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-1. Με τον γκολ το οποίο πετυχαίνει για τον Παναθηναϊκό Βιθέντε Ταμπόρδα. Με αυτό το πέναλτι, την εκτέλεση πέναλτι, ο Καλάμπρια με τον Καμαρά και τον Ντεφράι με τον Κυριακόπουλο. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει πλην τη πρώτη προσπάθεια του Πόμπο η Κηφισιά και τον γκολ. Δύο επισκέψεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού, έβαλε ένα γκολ.
1: Ναι.
0: 25 επισκέψεις ο Παναθηναϊκός στην περιοχή, ενώ τώρα θα γίνει μια προσπάθεια με τον Ουναΐ, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα προς το Λιβάη. Κόβουν και αμυντική τη Κηφισιά. Μακριά, σε ένα σημείο που ελέγχει ο Ντεφράι. Ντεφράι κρατάει. Καμαρά έχει χώρο να κινηθεί. Ο Καμαρά θα παίξει με τον Λουζά στον Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει πάντα την μπάλα. Ουναΐ θα παίξει με τον Καλάμπρια στον Καμαρά. Καμαρά έχει χώρο να κινηθεί. Ο Καμαρά έχει πάντα την μπάλα στην κατοχή του. Ο Καμαρά θα βγάλει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα σηκώσει το κεφάλι του. Θα βγάλει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κρατάει την μπάλα. Ο Αντίνο θα κινηθεί. Θα μπει στην περιοχή. Ωραία ενέργεια του Αντίνο. Την μπάλα θα περάσει. Κοντράρει εκεί ο Φαντρόκελεν. Θα βγει και θα μαζέψει με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κρατάει στον Καμαρά. Καμαρά και πάλι στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι θα σηκώσει την μπάλα με στόχο τον Κυριακόπουλο. Καλή παλιά. Κατεβάζει ο Κυριακόπουλος. Έχει χώρο. Δίνει στο Λιβάη. Ο Λιβάη, αν θα γυρίζει εκεί, έβγαινε τέτα τέτ με τον Ραμίρες. Αλλά έκουσαν ωραία αμυντική τη Κηφισιά. Η μπάλα θα φτάσει σε πόδια παιχτών τη Κηφισιά με το Ρουκουνάκι. Να γυρίζει λίγα μέτρα πιο πίσω. Στο 84 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια προσπάθεια που θα γίνει ένα λάθος. Καμαρά είναι φάουλ όμως, το οποίο θα γίνει πάνω στον Τιάγκο Μανσό. Την προσπάθεια του Σαντίνο Αντίνο. Χρήστο.
1: Βγαίνει εκτός ο Λιβάη Γκαρσία για να περάσει ο Ραστόντερ. Η αλλαγή αυτή στο 85 για τον Παναθηναϊκό. Και θα έχουμε και την τελευταία αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς. Βγαίνει με το νούμερο 17 στην πλάτη ο Κώστας Ρουκουνάκης και περνάει με το νούμερο 72 ο Αποστόλης Χριστόπουλος. Ένας Έλληνας μπαίνει, ένας Έλληνας βγαίνει.
2: Επιθετικό βάζει.
1: Ναι, βέβαια, τι θα κάνει. Να κλειστεί, να μείνει, να κρατήσει το 2-1, το τιμητικό 2-1. Τα ρισκάρει όλα και καλά κάνει. Είδες ότι από το πουθενά, με αυτή την κίνηση που έκανε ο Πιτσιρικάς εκεί, ο Θεοδωρίδης έβαλε γκολ εκεί φυσικά. Και έβαλε τον Μανθάκο στον τάκο τώρα, γιατί όταν βάζει γκολ στο 74, σε ένα μάτς που έχει χάσει ο άλλος, ούτε θυμάται τι έχει χάσει, και πέσει και με 10, δημιουργήσει τεράστια πίεση.
0: Βέβαια.
1: Για τον Παναθηναϊκό. Που είναι μια ομάδα, το είπαμε στη διάρκεια τη μεταδόση, είναι μια ομάδα επιρρεπέστατη στα λάθη. Με κάποιο τρόπο σχεδόν πάντα θα δεχτεί γκολ. Αυτό νομίζω είναι 6-3-9, το 10ο παιχνίδι που κάνει επίσημα ο Παναθηναϊκός. Έχει δεχθεί πλην 2 σε όλα γκολ. Και στα περισσότερα από τα μάτια που έχει δεχτεί το έχει φάει με έναν τρόπο περίεργο, με καραμπόλες, με αυτά στο 93, στο 95, στο 89, με κάποιο τρόπο.
0: Φάει πάρα πολλά γκολ μετά το 90 φέτος. Ναι,
1: πολλά γκολ και από λάθη δικά του. Δηλαδή δεν είναι τα γκολ που σου βάζει ο Αντέμπολος και τα γκολ που τρως εσύ. Δηλαδή κάπου έχεις μια ανασφάλεια, μια κακή αντίδραση.
0: Είναι όμως τόσο καλός ποιοτικά από το κέντρο και μπροστά πλέον ο Παναθηναϊκός Χρήστο, που νομίζω αυτή η εικόνα πίσω σβήνει. Δηλαδή είναι εντυπωσιακή εικόνα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια από το κέντρο και μπροστά.
1: Ναι, αλλά.
0: Μπάλα απόψε. Για να δούμε τώρα Στόντερ στην περιοχή. Ο Στόντερ, η προσπάθεια. Η μπάλα φτάνει στο Λουζά. Λουζά στον Ουναΐ. Ουναΐ και Λουζά. Ο Καμαρά θα κόψει καθαρά. Έλα.
1: Πρέπει να σκοράρει όμως. Δεν φτάνει να δημιουργεί, γιατί είναι πραγματικά δημιουργικό και παραγωγικό. Έχει κάνει πάρα πολλέ ευκαιρίε. Πρέπει όμως να βρει τρόπο να τι τελειώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τώρα σκέψου να έχει αυτό το διπλό δοκάρι από τα δύο μέτρα του. Τα μπόρδα δύο φορές στην ίδια φάση να μην μπαίνει γκολ και στην επόμενη να τρως το γκολ και να χάνεις γι' αυτό το
0: πράγμα. Δεν τράβηξε να απόψε ούτε Τετέι ούτε ο Λιβάη για τον Πάθνακο. Ήταν σε καλή βραδιά. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς. Ενώ τα χαφ του έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Και ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο. Για να δούμε τον Καμαρά. Καμαρά θα παίξει με τον Ντεφράι. Ντεφράι κρατάει. Και φυσικά θα κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Θα κάνω μια πρόβλεψη από τώρα. Έχει πολύ καλή ομάδα και φυσικά. Και πολύ καλό προπονητή. Το ξέρουμε το Λέτο βέβαια, αλλά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ουναΐ έξω περιοχή. Ουναΐ κρατάει. Αντίνο το γύρισμα. Ουναΐ. Η μπάλα θα κοντράρει. Ραστόντερ δεν μπορούν εκεί πέρα του Παναθηναϊκού να τη στείλουν προς την εστία του Ραμίρες. Και τώρα θα φύγουν στην κόντρα οι φιλοξενούμενοι για μια ακόμη φορά. Η μπάλα θα κοντράρει. Ντεφράι, Κυριακόπουλος. Σβήνουν εύκολα τη φάση.
2: Αν δεν έμπαινε στη μέση ο Ραστόντερ, ο Νοάη θα μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα όπως ερχόταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι είδα και εγώ τώρα στο replay.
1: Έχει πολλές τέτοιες φάσεις ο Παναθηναϊκός που κάτι την τελευταία στιγμή είναι λάθος και δεν βγάζει την καθαρή ευκαιρία. Ενώ πατάει καλά.
0: Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο, στο 88 είμαστε. Αντίνο, καλύτερος παίκτης απόψε. Αντίνο, Ουναΐ. Ο Ενέργεια πήγε να κάνει ο Ναΐ εκεί μια τρίπλα. Έξω περιοχή να περάσει την μπάλα κατά τα πόδια ο Ναΐ. Με πολύ ωραίο τρόπο θα κόψει την μπάλα. Καθαρά την κόβει εδώ ο Ναΐ. Ο Ματσούκας σφυρίζει φάουλ. Για μια ακόμη φορά και έχουμε διαμαρτυρίες. Με την Κηφισιά να είναι στο προσκήνιο, να μην τα παρατάει. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, στο 88 είμαστε και πάμε προς το 89. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει από τον Τιάγκο Μάντσο. Έλα Χριστό.
1: Πάμε λοιπόν για το φινάλε του αγώνα. Θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις βέβαια, τουλάχιστον 8 λεπτά.
0: Ναι.
1: Όπως πω και παραπάνω. Γιατί είχαμε δύο αρκετά δύσκολες φάσεις. Στη φάση του πέρασε δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή στο σούτ του δοκάρι του Ταμπόρδα και στη φάση του πέναλτι. Συν τις πολλές αλλαγές που γίνανε όλες το δεύτερο ημίχρονο μετά το 57-58, συνολικά 10 αλλαγές, βέβαια σε τρία χρονικά σημεία. Οπότε θα έχουμε ένα 8 λεπτό, 9 λεπτό μέσα στο νερό. Πιστεύω,
0: τόσο πρέπει λογικά, κανονικά. Εκεί, σίγουρα λογικά, πάνω από 6, έτσι.
1: Λογικά αυτό πρέπει να
0: πάνω
1: είναι.
0: Πάνω από 6-7 λεπτά σίγουρα.
1: Θα μας δείξει ο διαιτητής του αγώνα. Είμαστε στο 89, Παναθηναϊκός και Κηφισιά 2-1. Μάτς που πήγε να γίνει θρίλερ. Παναθηναϊκός γίνεται τώρα μπροστά με την κάθετη από τον Ουναΐ για το Ραστούντερ. Προλαβαίνει εκεί, τραυματίζεται και ο παίκτης Κηφισιάς που πήγε και έκανε αυτή την πολύ γρήγορη επέμβαση. Ο Μάνσο είναι. Ο Παναθηναϊκός θα επιμείνει. Θα πιέσει την Κηφισιά ένα πλάγιο. Παίχτη Παναθηναϊκού είναι πεσμένο κάτω. Είναι πλάγιο για την Κηφισιά. Σφυρίζει ο διαιτητής να σηκωθεί. Ο Κυριακόπουλος δέχτηκε στη μονομαχία πάνω ένα προξηματάκι, χτυπηματάκι στο πρόσωπο. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Θα σηκωθεί το παιχνίδι. Θα επαναρχίσει με την εκτέλεση του πλαγίου από την Κηφισιά ακριβώς στο κέντρο, μπροστά από το σημείο που κινείται. Ο Λέτο που δίνει το δικό του αγώνα, φωνάζει, του δίνει οδηγίες. Να βγουν μπροστά, να πιέσουν, να διεκδικήσουν την όποια πιθανότητα τους δώσει αυτό το παιχνίδι για να πετύχουν ένα γκολ. Παίζει με 10 παίκτες Κηφισιά, για να το θυμίσουμε αυτό. Είναι σε ένα μάτς όπου κάποια πράγματα την ευνόησαν. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο δοκάρια και πάρα πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά έχει και αυτοί δύο άτυχες στιγμές. Μια δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβολή παίζει με 10. Και ένα γκολ που ήρθε από την άσπρη βούλα του πέναλτι. Χρειάστηκε μια ενδελεχής ανάλυση του ΒΑΡ για πολλή ώρα από τον υπεύθυνο του ΒΑΡ. Κάλεσε το διαιτή, δεν ξανάδε τη φάση. Το ένα ρηπλή είναι πάρα πολύ διαφωτιστικό. Τα υπόλοιπα μας μπερδεύουν. 6 λεπτά καθυστερήσεων. Τα υπόλοιπα μας μπερδεύουν. Δεν μας έδιναν πολύ καθαρά αν βρήκε πρώτα μπάλα το πόδι ή το χέρι. Το τελευταίο όμως αυτό που έρχεται από την κεντρική κάμερα και δείχνει την φάση στο πιάτο όλη. Είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα βρήκε η μπάλα το χέρι και συνέχεια το πόδι ακριβώς πάνω στη γραμμή. Ο Αντωνίσε που έκοψε το σούτ τα μπόρδα τώρα, ο Αντίνο εξαιρετικός και σήμερα θα δώσει την μπάλα δίπλα στον Λουζά, στρώνει για τον Ουναΐ, κάθε την μπάλα μπροστά για τον Καλάμπρια, ευκαιρία γκολ, 3-1 Ραστόντερ, σεντερφορίσιο γκολ, κάνει τη συγχρονισμένη κίνηση μέσα στη μικρή περιοχή ο Ελβετός, αλλά με την καταγωγή από την Βόρεια Μακεδονία απλώνει το πόδι. Ουναΐ, Καλάμπρια, πολύ ωραία κίνηση, συντερφορείς για αντίδραση από τον Ραστόντερ. Δεύτερο τέρμα για τον Ραστόντερ από τότε που ήταν στο Παναθηναϊκό. Είχε βάλει ένα με την Πάξη που έδιωξε τα φαντάσματα από το Ολυμπιακό στάδιο, ισοφάρισε και πέρασε ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία, το 2-2 με την Ουγγρική ομάδα. Και το δεύτερο είναι αυτό, στο λιγοστό χρόνο βέβαια που έχει πάρει, γιατί τώρα Άρη με την ποιότητα που είχε ο Παναθηναϊκός μπροστά, με Τετέι, με Ντέσσερς, με Λιβάη Γκαρσία, έχει γίνει ο τέταρτος κοιτάξει η σεντερφόρ
0: του Παναθηναϊκού. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη αλλαγή ποιοτικά από το κέντρο και μπροστά, είναι τρομερή ποιότητά του. Δεν είναι μόνο τα τρία γκολ τα οποία βάζει απόψε, όπως τρία έβαλε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είναι το γεγονός ότι βλέπεις μια εικόνα μιας ομάδας η οποία έχει τόσο ποιότητα στο κέντρο που είναι στιγμές που χαρείς και κρύβουν την μπάλα. Μπινιάρης ο νεαρός που του αρέσει, τον ίστρου τον εμπιστεύεται και καλά κάνει από τα ένα μεγάλα ταλέντα του Παναθηναϊκού. Και ο Κάτρης, θα φύγουν ο Καμαρά και ο Κυριακόπουλος να πάρουν το χρόνο της συμμετοχής.
2: Λοιπόν, να σας πω και εγώ δύο αποτελέσματα. Ανοίγει το σκορ με το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου η Μπάγερ Μονάχου, κάνει το 1-0 με την Μπόντοκλιμ, και επίσης στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου Σλάβια Πράγας Λαν στο 0-0, αλλά με 10 παίχτες η γηπεδούχος ομάδα η Σλάβια Πράγας.
0: Λοιπόν, λέγαμε ότι η ποιότητα του Παναθηναϊκού φέτος σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια είναι εντυπωσιακή, κυρίως από το κέντρο και μπροστά. Είναι στιγμές που θα ρίξει ότι χάνεται η μπάλα και με τον Ουναΐ και με τον Λουζά. Παναθηναϊκός, ο οποίος από παιχνίδι σε παιχνίδι αρχίζει και δουλεύει αυτό το μοτίβο, είναι πολύ παραγωγικός και αυτό φαίνεται και στο απόψινο παιχνίδι. Έχει σκοράρει ήδη 3 γκολ, έχει χάσει 6-7 κλασικές ευκαιρίες, πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Έχει 2 δοκάρια, έχει μια πολύ παραγωγική βραδιά και απόψε ο Παναθηναϊκός. Είμαστε στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Νομίζω ότι έχει κλειδώσει πια το μάτς.
1: Νομίζω και με 10 παίκτες και φυσικά είναι και η εικόνα του αγώνα τέτοια. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Άσος είναι δεδομένος πια. Θέλουμε και πολύ λίγο χρόνο. Είμαστε στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Βάλε κι άλλο ένα που θα κρατήσει λόγω του γκολ, πανηγυρισμού, σέντρα και όλα τα σχετικά και η αλλαγή που ακολούθησε, η διπλή από τον Παναθηναϊκό. Οπότε όλα αυτά δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά. Έχει αέρα 2 τερμάτων από την επένδυση και φυσικά έχει και παίχτη παραπάνω. Ο χρόνος είναι συμμαχός, το έχουμε βγει στο τέλος του αγώνα. Δεν δείχνει και φυσικά να το πιστεύει ή να μπορεί να διεκδικήσει μια τόσο μεγάλη και θεαματική ανατροπή. Ο Παναθηναϊκός με αυτή τη διαγραφόμενη κενότητα, Ραστούντερ πάει να μπει στην περιοχή, κόντρα, ευκαιρία, τα μπόρδα, στρώσιμο της μπάλας προς τον Ουναΐ, δεν περνάει. Θα διώξουν μέχρι και φυσικά στο φάουλ στο χώρο της μέσα γραμμής. Αν δίνει κατοχή για τον Παναθηναϊκό, το κερδίζει ο Καλάμπρια. Παναθηναϊκός λοιπόν με αυτή τη νίκη, τη διαγραφόμενη, περιμένουμε απλά την τυπική επιβεβαίωση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπάλα είναι, έχουν δει και τα μάτια μας απίθανα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Για να είναι μόνος πρώτος στο τελείωμα της τρίτης αγωνιστικής και χωρίς εκκρεμότητα και αστερίσκου στη βαθμολογία. Μαζί με τον Πανετολικό και θα έχουμε ντέρμπι κορυφής την Κυριακή εδώ στις 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό στάδιο. Δύο ομάδες που δεν έχουν χάσει βαθμό μέχρι τώρα. Παναθηναϊκός, Πανετολικός. Και σε το περιμένω.
2: Και την άλλη εβδομάδα το ίδιο ζευγάρι που βλέπουμε σήμερα κατά το κύπελο, έτσι, αλλά στη Λεωφόρο.
1: Κατά το κύπελο.
0: Στη Λεωφόρο.
1: Στη Λεωφόρο 9 η ώρα. 9 είναι, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, 9.
1: Είναι παιχνίδι κύπελο, Τετάρτη. Τετάρτη, όχι Πέμπτη. Οπότε πάμε λοιπόν σε ένα παιχνίδι που πια έχει κρυθεί. Παναθηναϊκός και πολλά χρόνια να βρεθεί. Στην κορυφή της βαθμολογίας, νομίζω από το 23.
0: Ναι.
1: Είχε περίπου 3 χρόνια, 3,5 χρόνια να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, έστω και με συγκάτοικο όπως είναι τώρα. Και έχει, για να δούμε τώρα που μπαίνει μέσα στη φάση ο Καλάμπρια, κόντρα και τελικά έχουμε το out, λέει ο βοηθός που ελέγχει την άμυνα της Κηφισιάς. Και είχε να κάνει το 3-3. Από εκείνη τη χρονιά του Γιωβάνοβιτ, τη δεύτερη που είχε κάνει το σερί τα 10
0: 12 παιχνίδια.
1: Και τα 10 παιχνίδια συνεχόμενες νίκες. Από τότε έχει να κάνει ξεκίνημα με 3 συνεχόμενες νίκες. Κάτι που από ό,τι φαίνεται θα το κλειδώσει σε λίγο, γιατί είμαστε στο πέμπτο από τα 6 λεπτά των καθυστέρησεων. Βάλτε και άλλο ένα με τον γκολ και τις αλλαγές να πάμε στα 7. 8 είναι 2-3 λεπτά από υπολείποτε. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι στα 2 γκολ υπέρ του Παναθηναϊκού 3-1. Και ο Παναθηναϊκός να παίζει με παίχτη παραπάνω. Ο κόσμος έχει κέφι, το ευχαριστήθηκε το παιχνίδι.
0: Ήταν ωραίο μάτς, ήταν πολύ ωραίο μάτς και βοήθησε και η Κηφισιά όσο έπαιζε και με 11. Αλλά ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι σε γενικές γραμμές. Δηλαδή δεν φεύγει ικανοποιημένος αυτός που ήρθε πέμπτη βράδυ.
1: Γιατί έχει δει 4 γκολ, έχει δει 2 δοκάρια, έχει δει.
0: Τη φάση της χρονιάς. Είναι η φάση της χρονιάς. Χωρίς εντάξει δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω αν θα βγει τέτοια φάση.
0: Έχω χρόνια να δω τέτοια φάση.
1: 2 δοκάρια από τον ίδιο παίχτη στην ίδια φάση. Και δοκάρια.
0: Δοκάρια γεμάτα.
1: Δοκαράκι που
0: πια. Δεν το κρεμίσει το δοκάρι κάτω με το σουτ. Δηλαδή πολύ δυνατά σου.
1: Μπέκα κουνιέται ακόμα το δοκάρι που λέει από τότε. Και πέρασε, δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή, οριακά στο τσάκ να την άγγιξε λίγο. Οπότε είχαμε γενικά όποιος πήρε στο εισιτήριό του και είδε το παιχνίδι, δεν νομίζω να κλάψει σεν τσίγα.
0: Βέβαια, τι να κλάψει.
1: Το ευχαριστιέται, είναι ωραίο ματσάκι. Με αυτά και με αυτά έχουμε μπει στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι θέμα χρόνου ο διαιτητής να σφυρίξει τη λήξη. Έχουμε την παλιά προς τα πίσω, πάει να μπει στη φάση του Θεοδωρίδη. Του λέγα το ξέρω παιδάκι αυτό.
0: Το Θεοδωρίδη, πολύ καλό παίκτη.
1: Το λέγε και τη άνοιξη.
0: Είναι πολύ καλό παίκτη.
1: Και μου το έλεγε η κορμπαμπά, τον προσέχει, είναι καλό παιδί και καλό παίκτη.
0: Τον προσέχουμε, δεν τον κόλλευα λέω απόψε. Τι άλλο να πούμε. Μόνο του, τα καταφέρνει μόνο του, έκανε πολύ ωραία. Ο μικρό κάθε φορά διακρίνεται αυτό πάντα και έχει πολύ μέλλον. Λοιπόν, 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια σημαντική, πολύ σημαντική νίκη, γιατί ακριβώς μετά από αρκετά χρόνια είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Παίζει με τον Πανετολικό και πάει σε μια συνθήκη πια, στην οποία συνθήκη πλέον είναι ξεκάθαρο ότι την Κυριακή το βράδυ είναι πάρα πολύ πιθανό είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Αν κερδίσει τον Πανετολικό.
1: Κυριακή
0: βέβαια.
1: Βράδυ πάμε στοίχημα, θα ανοίξει πανωδιάζωμα.
0: Θα έχει τόσο κόσμο στο Ολυμπιακό στάδιο, ναι.
1: Παρότι δεν είναι εμπορικός αντίπαλος, παρότι είναι μέρα που έχει σχολείο την επομένη και είναι εδώ μας 9.30 ώρα είναι αργά, εγώ νομίζω ότι μπορεί και να ανοίξει το πάνω διάστημα, να έχουμε δηλαδή πάνω από 30.000 θεατές.
0: Ακριβώς.
1: Ανοιχτικό το ότι έχει φτιάξει το κέφι του κόσμου, δεν είναι αυτό το αγχωτικό των τελευταίων χρόνων με την κρίνια, την αμφιβολία, τα μπλεξίματα με τη διοίκηση, τις αποδοκιμασίες, την ανυπομονησία.
0: Ναι,
1: έχει αλλάξει. Η ομάδα παίζει καλή μπάλα, είναι θεαματική, βάζει γκολ.
0: Ευχαριστιέται το κόσμος, Χρήστο.
1: Είναι η δεύτερη φορά που σκοράρει 3-3-6 γκολ.
0: Είναι ο πιο παραγωγικός Παναθηναϊκός των τελευταίων ετών, κακά τα ψέματα. Και παραλαμβάνω, όχι μόνο σε επίπεδο τα γκολ τα οποία πετυχαίνει, είναι η εικόνα του τέτοια. Δηλαδή, σ' αρέσει όλο το παιχνίδι. Έχει καλούς παίκτες υψηλού επίπεδου. Είναι από το κέντρο και μπροστά έχει χτίσει μια ομάδα επιθετική ο Νίστρουπ. Και αυτές οι ομάδες επιθετικές είναι που στο τέλος της χρονιάς διεκδικούν. Γιατί πρέπει να πάρεις παιχνίδια για να πας παρακάτω. Δεν μπορείς με το μισό μηδέν. Φάσεις οι οποίες νομίζω ήταν ξεκάθαρες. Δηλαδή και το πέναλτι δεν αμφισβητείται. Το οποίο ο Παναθηναϊκός κερδίζει. Το είπαμε από τον πρώτο χρόνο. Γιατί από την κάμερα φαίνεται ξεκάθαρα ότι μπάλα βρίσκεται, γιατί παίρνω κάποια μηνύματα από φίλους ακροατές εδώ, σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και είναι μια βραδιά στην οποία νομίζω είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Έτσι,
1: ναι, ξεκάθαρα, εδώ
0: με την εικόνα του.
1: Μπιζάρισμα από τον κόσμο, οι παίχτες πηγαίνουν εκεί που είναι οργανωμένοι, χειροκροτούνται και χειροκροτούν. Ένα ωραίο σκηνικό εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θα έχει παραπάνω κόσμο μεθαύριο με τον Πανετολικό Κυριακάτικα. Γενικά ο Παναθηναϊκός είναι σε ένα καλό φεγγάρι, είναι το 10ο παιχνίδι, δεν έχει ηττηθεί. Είναι μέσα και στους τρεις στόχους του, δηλαδή έχει ξεκινήσει με πρόκριση στην League Phase του Conference League. Έχει πάρει το πρώτο παιχνίδι, θα μπει στο πιο εύκολο, είναι με την Νίκη Βόλου εδώ στο Κύπρο και κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα. Και αρχίζει και βγάζει καινούργιους πρωταγωνιστές. Βάζει καινούργια πρόσωπα όπως ο Κίκης Κάγκουα σήμερα που πέτυχε το πρώτο γκολ στο 53 με ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Εδώ πήγε τον Αντίνο σήμερα να κάνει νομίζω και το καλύτερο του φετινό παιχνίδι. Μη σου πω και το καλύτερο από τότε που ήρθε. Παιχνίδι ήταν πάρα πολύ επιδραστικό σήμερα ο Αντίνο. Έπαιρνε μπάλα, ζήταγε, δεν κρυβόταν, έβγαινε, πάταγε περιοχή, σέρβιρε τον γκολ. Το πρώτο αναστάτωσε γενικά την άμυνα της Κηφισιάς πολλές φορές. Γενικά ένα καλό φεγγάρι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πηγαίνει από επιτυχία σε επιτυχία και χτίζει ψυχολογία. Πέρα από τη βαθμολογική άβρα που έχει, κερδίζοντας συνεχόμενα παιχνίδια, αυτή είναι η πέμπτη συνεχόμενη νίκη του, γιατί είχαν προηγηθεί και οι νίκες που είχε στο παιχνίδι με τη Χράντετς στα play-off του Conference League και το μάτς της Μεσολάβησης με την Νίκη Βόλου. Έχουμε 5-4 νίκες. 3 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελλο, 1 στην Ευρώπη. 5-4 νίκες. Βοηθάει μια καινούργια ομάδα αυτή η Σιμψίκη να χτίσει ψυχολογία, να αποκτήσει ηθικό και να νιώσει και μια ασφάλεια βαθμολογικά. Λοιπόν, αυτά.
0: Τίποτα άλλο.
1: Περισσότερα με το ρεπορτάζ αργότερα.
2: Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1. Πάμε να ακούσουμε ο Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε στο Studio 4 Sport να δούμε τι γίνεται λίγο και στους αγώνες του Champions League. Η Bayern Μονάχου μόλις πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα απέναντι στην Bodoglimt. Κόμο Λειψία γίνει 3-1. Η United είναι στο 3-0 με τη Σαμπάχ και η Σλάβια Πράγας, παρότι αγωνίζεται με 10 παίχτες, προηγείται με 1-0 της Λανς. Ο Παναθηναϊκός για την πρώτη αγωνιστική της στοίχημα Super League επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς και έχει κάνει το 3-3 σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Αρντίνο και ο Ταμπόρδα ξεχώρισαν. Πολύ καλός και ο Κάγκο που άνοιξε τον δρόμο για την νίκη. Η Κηφισιά κατάφερε να εσωφαρίσει προς τη μήνυ παίζοντας με 10 παίχτες, όμως οι πράσινοι βρήκαν τις λύσεις και ο Ραστόντερ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις. Ένα παιχνίδι που ήταν η δίκαιη νίκη του Παναθηναϊκού, θα μπορούσε στο δεύτερο μήχρονο ειδικά να έχει πετύχει και άλλα γκολ. Ήταν αγχωτική νίκη λόγω της γκάφας του Βαντρόχελεν που χάρισε ένα γκολ στην αξιόμαχη του πρώτου μήχρονου Κηφισιά. Και έτσι ο Παναθηναϊκός, παρότι αγχώθηκε, δίκαια επικράτησε της Κηφισιάς με 3-1. Πάμε εμείς να μείνουμε στο παιχνίδι και πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη να μας σχολιάσει και να μας πει το τι είδε. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Να πω κι εγώ, φαντάζομαι θα το έχει πει 100 φορές για την γκολ του Ντουβίκα.
0: Ναι, πολύ το έχω πει, το έχω πει το γκολ.
1: Το δεύτερο γκολ της Κόμο, έτσι. Πάρα πολύ ωραία τα παιδιά μας έχουν πει φούρια να χτυπήσει το ξύλο, μην έχουμε τίποτα πάλι. Και να είναι υγιείς όλοι τους.
0: Από σήμερα ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση της επιστροφής του Κωνσταντέλια που εγχειρίστηκε με επιτυχία. Οπότε ναι,
1: ο Καρέτσας είναι οκ.
0: Ο Καρέτσας είναι οκ, ναι. Μάλιστα, έχω διαβάσει και ένα τρομερό tweet που είχε κάνει ο Τζόλος που λέει: εντάξει, μίλησα με τον Καρέτσα και μου είπε ότι είναι καλά. Είναι και το άγχος μεταξύ τους. Δηλαδή, έχουν δέσει και μεταξύ τους εξαιρετικά.
1: Ναι. Καλό είναι αυτό. Έκανε και λίγο το δημοσιογράφο ο Τζόλος. Λοιπόν, να πω για παράδειγμα: συμφωνώ σε όλα όσα είπες. Απλά θα μου επιτρέψει να ξεκινήσει λίγο από την Κηφισιά. Θέλω να πω ένα μπράβο στο Λέτρο, παιδί μου, πάλι. Το γεγονός ότι έχει βάλει από νωρίς το Θεοδωρίδη που βάλει τον γκολ. Και παίζει με 10 παίχτες και με το που γίνει το 2-1 από τον Παναθηναϊκό. Δεν παραδέχεται το μάτι και βάζει δεύτερο, ο Χριστόπουλος δηλαδή, για να παίξει με 4-3-2 κατά κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Πραγματικά είναι πολύ στα σύν του, με ρίσκο να φάει και τρίτο όπως και το έφαγε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι από τους προπονητές, φαντάζομαι, 2-1-3-1. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια. Άλλωστε, υπήρξε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που το παιχνίδι έμοιαζε λίγο με αυτό τη ΑΕΚ, δηλαδή να το πάει στο 0, στο 0, στο 0 και να εκμεταλλευτεί κάποια από τις ευκαιρίες που έκανε και κάποιες ψηλές, να το πω. Αλλά από την άλλη, βρήκε απέναντί της έναν πολύ καλό Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι. Οι πράσινοι θεωρώ πως αν ήταν να ρωτήσεις τον Ίστρο πώς θα ήθελε να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι, θα σου έλεγε διάφορους τρόπους και ένας από αυτούς που θα σου έλεγε, που θα επέλεγε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, θα ήταν να γίνει κάτι σαν αυτό. Δηλαδή και να εισοφαριστεί και λίγο να αγχωθεί και να μην έχει πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο. Εννοείται βοηθούμενος πάρα πολύ από το γεγονός ότι η Κηφισιά έπαιζε δίκαια 10 ποδοσφαιριστές για να κάνει την νίκη στο 2-1 όπως έπεισε και εσύ πολύ σωστά με αγχωτικό τρόπο. Πολύ ενέργεια. Ο Κάγκο έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα στην μισή γραμμή του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν χτύπησε. Είναι σοβαρός τραυματισμός και αντικαταστάθηκε. Επίσης σε μια τώρα καιρός που τα είχαμε συζητήσει, νομίζω ήταν μετά από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Νομίζω είχαμε πει να δώσουμε λίγο χρόνο στον Καμαρά και δεν το έλεγα επειδή παρακολουθούσα το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνιζόταν χρόνια, αλλά είχε τύχει να έχω άνθρωπο που τον ήξερε πάρα πολύ καλά και να μου πει ότι δώσε λίγο χρόνο, είναι καλός παίκτης και τα λοιπά. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή τον εμπιστεύομαι, δηλαδή θα το είχα πει και εγώ και στις πρωινές εκπομπές, γενικότερα που μου δινόταν η ευκαιρία, νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός βρίσκεται τα πατήματά του. Στα προηγούμενα παιχνίδια, για παράδειγμα, θυμάμαι ότι είχε κάνει 43-44, μπορεί και όλες 44-44 εύστοχες πάσεις, κοντινές, ξεκοντινές, δεν ξέρω. Που φέρω το Παναθηναϊκό και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να βρει τέτοιο παίχτη που να δίνει μια κάποια ηρεμία, έστω και με τις σωστές κοντινές πάσες στη μεσαία γραμμή. Ξέρω ότι ακόμα μπορεί να διαφωνείς, αλλά πραγματικά δώσε λίγο χρόνο περισσότερο και θα δεις ότι θεωρώ ότι γι' αυτό και τον βάζει ο Νίστρο ψηλά.
0: Όχι, δεν διαφωνώ. Εγώ εστιάζω το ελάττωμα που βρίσκω στο Καμαρά είναι μεσοαμυντικά, όχι μεσοεπιθετικά. Είναι ότι δυσκολεύεται στο να κόψει. Αν δεν έχει ένα παίχτη στην του Κάγκουα δίπλα του, με τα τρεξίματα και μπορεί να καλύψει και κάτι, και είναι μόνος του, παίζει με ένα
1: παιχνίδι. Είναι πιο πολύ οχτάρι από ό,τι εξάρι.
0: Ακριβώς.
1: Συμφωνώ. Και όταν ήταν με τον Τζιρβέγια που δεν έκανε καλά παιχνίδια, τότε φαινόταν πολύ περισσότερο αυτό το πράγμα το οποίο λες, το οποίο συμφωνώ. Τώρα ότι μπορεί να δώσει βοήθεια και στα κοψίματα, δηλαδή κάποια στιγμή με πολύ ηρεμία και με κόσμο γύρω του γύρισε πολύ ώρα και πολύ σωστά, έξυπνα την μπάλα πίσω στον Πένια, αν την έχει γυρίσει, γνωρίζοντα ότι ενδεχομένω έχει άνθρωπο πίσω του, δηλαδή μια ηρεμία τη βγάζει. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έστω επαναλαμβάνω για αυτέ τι κοντινέ πασίδε. Συμβάσει, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώ ότι έχει κάνει το 3 στα 3, άλλωστε συζητάμε ότι είναι πάρα πολύ νωρί ακόμα. Είναι ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο, δημιουργεί ευκαιρίε, ότι έχει τις δύο πιτσιρικάδες τους Αργεντίνους, οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Συμφωνώ ότι MVP ήταν αυτή του Παναθηναϊκού. Σήμερα και οι δύο τους. Δηλαδή έκαναν πάρα πολύ καλό παιχνίδι και ο Ταμπορδά και ο Αντίνο. Και γενικότερα πράγματα τα οποία είδαμε στη μεσαία γραμμή, τα οποία σπανίως βλέπαμε στον Παναθηναϊκό τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι δηλαδή, εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημά του, είτε στο περίπου 10, είτε στο 6, είτε στο περίπου 6,5-8 που λέμε στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Νομίζω ότι δεν παίρνει και όσα credit πρέπει να πάρει ο Κυριακόπουλος, ίσως επειδή είναι Έλληνας, ίσως επειδή στην πρώτη στραβή θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα τα ακούσει τέλος πάντων γενικότερα. Ίσως επειδή στα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχε αποδώσει τουλάχιστον αυτά για τα οποία πώς να το πω, αποκτήθηκε. Γενικά δεν μπορεί να πει και πάρα πολλά άσχημα πράγματα με τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι όμως ότι ίσως θα περνάει λίγο κόσμο παραπάνω. Βγαίνει με κλειστά άτομα τα σχολεία, αύριο αγιασμό. Πάμε να δούμε ένα παιχνίδι λίγο παραπάνω. Δηλαδή αυτό το 10-12 που είχε στο γήπεδο δεν θα πει να έχει λίγο παραπάνω κόσμο με την έννοια του Παναθηναϊκού. Πουτσά στραβά που λέμε προκρίθηκε στην Ευρώπη και έχει σκορπίσει και έναν ενθουσιασμό.
0: Και θα πήγε καλά και με τον ΠΑΟΚ προχθές.
1: Βέβαια, στο ντέρμπι εξαιρετικά δεν το συζητάμε. Τον ευνοεί και λίγο το πρόγραμμα τώρα. Δηλαδή έχει ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορέσει ενδεχομένως να το πάρει για να κάνει ακόμα ένα βήμα, ξέρεις, λίγο περισσότερο και να αγχώνει τους συνδιεκδικητές του πρωταθλήματος. Άλλωστε, για την ώρα τουλάχιστον, είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει κάνει αυτό που λέμε γκέλα από τα παιχνίδια των μεγάλων. Mm. Δεν το συζητάμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Απλώς ενδεχομένως να γίνει μια κουβέντα παραπάνω, γιατί ο Παναγιώτης κάνει 3-3. Συνήθως θα έκανε κάποια γκέλα. Δεν ξέρω αν ήταν τις τρεις πρώτες αγωνιστικές είχε, αλλά είναι και το ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο και αυτό αφήνει μια αισιοδοξία παραπάνω στους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Διαβάζω τώρα εδώ ξανά στην κορυφή μετά από 958 μέρες ο Παναθηναϊκός.
1: Από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Θα σου
0: πω και το έχω σημειώσει και ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Αυτό το οποίο μου δείχνει τη διαφορετικότητα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι γίνεται το 1-1. Θέλει μόλις 10-12 λεπτά. Αλλά δείχνει εμπιστοσύνη. Δεν τους πιάνει τρικυμία.
1: Ναι, ναι, το είπα και εγώ πριν. Και γι' αυτό είπα ότι αν ρωτούσες τον Ίστρο πριν πώς θέλει να κερδίσει ένα παιχνίδι, θα σου έλεγε διάφορους τρόπους και ένας που θα διάλεγε θα ήταν αυτός. Δηλαδή να κερδίσω μένα, αλλά με λίγη πίεση για να μάθουμε. Ξέρεις, έχουμε πει ρε παιδί μου ότι κάποια πράγματα που συμβαίνουν σε έναν οργανισμό όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που είναι άρρωστος λόγω έλλειψης τίτλων του πρωταθλήματος δηλαδή, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει εκτός από την ποδοσφαιρική λογική, ποδοσφαιρική τακτική και όλα αυτά, καλούς παίχτες, πράγματα, θάματα, να σου πάνε και κάποια πράγματα αυτό που λέμε με την τύχη του ποδοσφαίρου, όση τύχη μπορεί να υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύεται αυτό με την έννοια τι, ότι στη Λιβαδιά αυτογκόλ στο 3, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ αποβολή στο 15, σε ντέρμπι, εντός έδρας. Και όλα αυτά πράγματα τα οποία τον ευνοούν λίγο για να μπορέσει να πάρει αποτελέσματα και να κερδίσει χρόνο. Αυτό χρειάζονται ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό, οι οποίες διψάνε, και ομάδες όπως κάμποσες πλην τη ΣΑΕΚ από τους διεκδικητές, όλες δηλαδή, οι οποίες έχουν κάνει μεταγραφές αρκετά, θα το πω, καθυστερημένα. Μάλιστα, έχουν αλλάξει οι προπονητές πια όλες, και ο Παναθηναϊκός δηλαδή, αλλά και ο Ολυμπιακός από χθες.
0: Μα εγώ είπα και νωρίτερα στο pre-game που κάναμε εδώ με τον Χρήστο Κοντό και τον Άρη το Γάτα, ότι με την αλλαγή του, με την Λίμπαρ που έφυγε τώρα, ο Λέτο είναι ο μακροβιότερος προπονητής στη Super League. Είναι 2 χρόνια ως πρώτος προπονητής και άλλους 6 μήνες νωρίτερα ως συνεργάτης του Νίλσεν, του Δανού και μετά του Μπράτσου.
1: Είναι αδιανόητο αυτό. Δηλαδή, αν πεις ότι μια μικρομεσαία ομάδα έχει το μακροβιότερο προπονητή, ο οποίος δεν είναι μήνες, χρόνο, είναι 2 χρόνια και κάτι. Αν το πάρουμε, ξέρεις, προπονητικά μόνο, ας το βοηθώς από Ιούνιο του 24, είναι κοντά 2,5 χρόνια πλέον. Είναι, νομίζω, πολύ σπάνιο πράγμα να το συναντήσεις αυτό στα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα και πολύ περισσότερο σε μια ομάδα η οποία νεοφώτιστη ήρθε. Μικρομεσαία τη λες, για να μην πω μικρή σκέτο, η Κυψία ακόμα δεν έχει προλάβει να καθιερωθεί να γίνει, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ανατολικός, θες να έχει μια σιγουριά της Super League, αστέρας, ξέρω, κάτι τέτοιο ατρόμητος. Και είναι πραγματικά άξιο συγχαρητήριο, αλλά νομίζω ότι το έχει κερδίσει ο Λέτο αυτό το πράγμα με το σπαθί του Άκη.
0: Ναι, ναι, το έχει κερδίσει, δηλαδή, ναι.
1: Με 10 πέρσι να το βλέπει το 2-1, σου λέει θα βάλω δεύτερο επιθετικό. Δεν πειράζει, αν πάω τρίτο. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μα σου θυμίζω ότι και με την ΑΕΚ σοφάρισε καθυστερήσει με 10 παίχτες.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ σωστά. Με 10 παίχτες. Και νομίζω ότι γενικότερα όλοι το βλέπαν αυτό το έργο να έρχεται. Δηλαδή το παιχνίδι έμοιαζε λίγο έτσι, αφού τελείωσε το ημίχρονο 0-0. Θεωρώ, χωρίς να είμαι εκεί, ότι ο Λέτο όταν πήγε στα πολιτήρια θα του είπε: παιδιά, πάμε όπως το έχουμε σχεδιάσει. Μια χαρά και μικροευκαιρίες. Απειληθήκαμε τον Παναθηναϊκό προφανώς. Με πολλά στημένα κιόλας πάντως. Πάρα πολλά κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα τα περισσότερα εξ αυτών πολύ άσχημα έτσι, εκτελεσμένα. Να σου πω την αλήθεια, όσο συζητάμε, σκέφτομαι λίγο περισσότερο αυτό που είπες για τον Καμαρά, ότι το ζήτημά του είναι πιο πολύ. Υπόσχομαι δηλαδή την επόμενη φορά θα το κοιτάξω λίγο περισσότερο. Δεν θα σταθώ μόνο σε εισπάσεις και τα λοιπά, θα κοιτάξω και λίγο παραπάνω από ό,τι συνήθως στο ανασταλτικό κομμάτι. για να το συζητήσουμε και να έχω λίγο έτσι, ξέρεις, λίγο περαιτέρω κουβέντα γι' αυτό. Γιατί έχει πραγματικά αναλάβει φανέλα βασικού σε έναν χώρο και σε μια ομάδα και σε έναν χώρο που πραγματικά έχει ζητήματα Παναθηναϊκό. Επίσης πιστεύω ότι λόγω αυτού που συζητούσαμε νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό, πράγματι θεωρώ ότι έχουν περάσει πολύ καλοί παίχτες κατά το παρελθόν, κατά όλη αυτή τη χρονική διάρκεια που δεν παίρνει τίτλους και έχουν εισαγωγικά να το πω έτσι καεί. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι δεν υπήρχαν παίχτες καλοί οι οποίοι ήρθαν στον Παναθηναϊκό, αλλά επειδή το κλίμα ήταν στραβό, το έφαγε ο Γαϊδάρος. Πραγματικά το θεωρώ. Αν ο Νίστρουπ καταφέρει με αποτελέσματα και το συνδυάσει και με λίγο καλό ποδόσφαιρο και κερδίσει χρόνο, τότε νομίζω μόνο καλά πράγματα θα έχουμε να συζητάμε για το συγκεκριμένο, ο οποίος θυμάσαι ότι μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια πόσα λάθη έκανε, έχοντας αποδεδειγμένα πια, έτσι, το οποίο δεν έχει επαναλάβει, έχοντας στο μυαλό του την απόλυτη σκοπιμότητα του να προκριθεί, έχοντας αποδεδειγμένα πια, έτσι, το οποίο δεν έχει επαναλάβει, έχοντας στο μυαλό του την απόλυτη σκοπιμότητα του να προκριθεί στους ομίλους, στη λίγη θέση δηλαδή του κόπεδου.

0: Κάνω το θωράκι την αμυνά του και καλά έκανε. Του βγήκε, δεν ξέρω τι. Τότε τα είχαμε συζητήσει όμως και εκ του αποτελέσματος δεν είχε δικαιώσει. Βλέπω τέτοια πράγματα τα έχει κόψει αυτές τις παλαβομάρες που ποδοσφαιρικά ήταν πραγματικά πολύ πίσω. Ήταν νηπιαγωγείου ο τρόπος που το επιχείρησε. Άσχετα, αν επαναλαμβάνω, υπήρχε στο μυαλό του πολύ μεγάλη σκοπιμότητα. Και κλείνοντας, θέλω να πω, φαντάζομαι ότι η Παναθηναϊκή θα πρέπει κανονικά, έστω και αν είναι νωρίς έτσι, θα πίνει νερό στο όνομά του, του Κοτσόλη δηλαδή μιλάω, και του Αλαφούζου πιθανότατα, γιατί αυτός είναι που βάζει τα χρήματα. Αλλά ο Κοτσόλης, ο οποίος έχει φέρει τον Τεφράι, έχει ανακαλύψει διάφορους παίχτες δεξιά και αριστερά που ενδεχομένως δεν θα τους παίρναμε ούτε στο μάνατζερ, γιατί δεν τους γνωρίζαμε. Mm. Έχει φέρει παίχτες δηλαδή, έτσι κατά καιρούς, γιατί και ονόματα είναι, και δύσκολη περίπτωση ήταν και μεταγραφές του ΝΑΗ, για παράδειγμα, τι να πεις. Για τη διαπραγματεύση και για την ταχύτητα την οποία χρειάζεται και χειρίστηκε. Οπότε ο άλλος είναι που βάζει το χρήμα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στον Παναθηναϊκό γεννάνε και τα κοκόρια τους και ποδοσφαιρικά τυχερά και προπονητικά και από πλευράς παιχτών και τέτοια.
1: Και ξέρεις, είναι πιο εύκολο να κάνεις μεταγραφές στον Παναθηναϊκό από τη Κηφισιά, γιατί στον Παναθηναϊκό θα σου προτείνουν και θα θέλουν να έρθουν παίχτες πιο ευνοσμένης αξίας. Θυμάμαι όταν ήταν να πάρει ο Πόμπος στην Κηφισιά, ο Κοτσόλης, επί μια εβδομάδα, 8-10 ώρες, όλο το βράδυ, καθόταν και έβλεπε αγώνες του.
0: Αυτό τον έκανε. Μάλιστα, εγώ έχω εκφράσει την απορία πώς. Δεν ξέρω αν χτύπησαν την πόρτα της Κηφισιάς, αλλά αν δεν το έκαναν, πώς δεν το έκαναν. Δηλαδή, πήγε ο Παντελίδης και ο Τετέι με 6-7 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, πήραν μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Με 6-7 παιχνίδια το θυμάμαι.
1: Είναι και η ηλικία, είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε σίγουρα κάτι πολύ καλύτερο.
0: Αλλά δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό μόνο. Ένα σωρό ομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι και 35 άνθρωποι, νομίζω 30 είναι.
1: 32-33.
0: Ναι, δηλαδή. Είναι καιρό εδώ, δηλαδή βλέπαμε όπου πόμπο.
1: Απλά ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν ομάδες, αν εξαιρέσεις ομάδες που κυνηγάνε τις θέσεις Ευρώπης, οι υπόλοιπες ομάδες, δεν είναι εύκολο να εκταμιεύσουν από σώμα να τον αγοράσουν την Κηφισιά, γιατί το συμβόλαιο και του Πόμπο δεν είναι και μικρό. Έτσι, δηλαδή, όσοι νομίζουν ότι αυτή η
0: υπόθεση. Για τα δεδομένα τη Κηφισιά, δηλαδή.
1: Εγώ νομίζω ότι. Όχι νομίζω. Ξέρω ότι το συμβόλαιο του Πόμπο είναι κοντά στα 250 χιλιάρικα.
0: Mm. Λοιπόν. Ναι. Επίσης, που είναι πολύ ψηλό για τα δεδομένα της Κηφισιάς, βέβαια.
1: Εννοείται. Επίσης, για να τον πάρεις πέρσι από την Κηφισιά, θα έπρεπε να τον πληρώσεις κιόλας στην Κηφισιά.
0: Ναι. Εννοείται. Γι' αυτό εννοώ να χτυπούσε την πόρτα. Δηλαδή και πέρσι, το ξεκίνησε εδώ που ήταν ακόμα όχι 32 στα 33, όπως λες τώρα, σωστά, αλλά στα 32, δηλαδή να έχει 2-3 χρονάκια μπάλα. Αλλά οκ, εν πάση περιπτώσει, έμεινε εκεί μια χαρά.
1: Και δεν είναι μόνο ο Πόμπο, είναι ο Αντωνίνης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, ειδικά στο 1-2 ενός, έχει την προσωπική ενέργεια. Θα μπορούσε σε μια ομάδα με μεγαλύτερε λέψει από την Κηφισιά να είναι στο ρόστερ στην 30 στην τετράδα των εξτρέμ.
0: Ραμίρης είναι καλός ο τερματοφύλακας, για μένα μου αρέσει. Δηλαδή τον είχα εντοπίσει από πέρυσι που κέρδισε τα μισά.
1: Είναι πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια και με τα πόδια. Υστερεί νομίζω λίγο ψηλά. Ψηλά.
0: Ίσως και λόγω ύψης και τα λοιπά.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να τα έχουν όλα και τερματοφύλακες.
0: Ναι, σφανίζουν αυτό θα έλεγα τερματοφύλακες που τα έχουν όλα και μάλιστα στο μέγιστο βαθμό έτσι. Και ειδικά το παιδί που είναι και μια κάποια ηλικία, δεν είναι 19 θέλω να πω. Έχει κάνει μια μικρούλα τέλος πάντων διαδρομή και ήρθε και παίζει στην Ελλάδα και στην Κηφισιά προφανώς έτσι. Θέλω να πω και κάτι ακόμα, γιατί βλέποντας το πρώτο replay στο σούτ του Ταμπόρδα, όλοι είπαμε η μπάλα πέρασε τη γραμμή.
1: Και εγώ αυτό είπα, ναι.
0: Ναι. Βλέποντας το δεύτερο από την κάμερα που είναι μέσα στην εστία, είπαμε ότι μάλλον δεν πέρασε τη γραμμή. Σε αυτό θα προσθέσω το παιχνίδι του, τον γκολ του Ηρακλή. Έτσι, το οποίο μπήκε σε βάρος του Ηρακλή, αν θυμάμαι καλά. Στο Βόλος Ηρακλή ήταν.
1: Στο Βόλος Ηρακλή, ναι.
0: Και είναι τρεις αγωνιστικές. Και επειδή είπαμε ότι θα βάλουμε goal line κάμερας και όχι goal line technology, για τον κόσμο που δεν ξέρει, πάρα πολύ γρήγορα να πω σε δύο δευτερόλεπτα, ότι είναι απλώς ένα ανάλογο σύστημα, το οποίο είναι πιο φθηνό, αλλά δεν χτυπάει στο ρόλο του διευθυντή κτλ. Τέλος πάντων, σαν πολλά να τυχαίνουν μαζεμένα τα περιστατικά. Και αφού πήραμε τα απόφαση να το κάνουμε, ας το κάνουμε και αυτό.
1: Ειδικά σήμερα και στο replay που σου δείχνει, που καταλαβαίνεις ότι μάλλον έχει βρει και τη γραμμή. Το φαντάζεσαι έτσι. Δηλαδή, φαντάζεσαι ότι εφόσον το δείχνει και αν πάει μπάλα κάθετα, αν βάλει τη γραμμή κάθετα, χτυπάει στη γραμμή. Δεν είσαι και 100% σίγουρο, έτσι. Το συμπεραίνει.
0: Αν το δείξει από πίσω, η μπάλα θα φαίνεται ότι μάλλον πάει προς τα πάνω. Αν το δείξει από την άλλη μεριά, μπορεί, ξέρεις, και μακριά να είναι λίγο διαφορετικό το τηλεοπτικό του πράγματος. Απλώς το σημειώνω. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω χρόνο έχει.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραία. Δεν αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφορά το Αστέρας Τρίπολης Άρης. Λένε ρε παιδί μου πολλές φορές ότι η μπάλα είναι σαν το ποδήλατο. Δεν ξεχνιέται. Χρόνο θέλουν οι ποδοσφαιριστές για να ταιριάξουν, να ξαναθυμηθούν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά κλπ. Προφανώς και αναφέρομαι στο Μωρόν. Που έδειξε και τη φανέλα του προς τον πάγκο όταν έβαλε το 1-1 στο παιχνίδι με τον Αστέρα, συγγνώμη. Θεωρώ ότι από πλευράς Άρη δεν έγινε καλός ισχυρισμός στην περίπτωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Είτε επειδή αποφάσισε να τον πουλήσει κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια και είχε βάλει πολύ ψηλό αντίτιμο, γιατί ο Άρης δεν είναι ακόμα ομάδα που μπορεί να πουλήσει 5

0: εκατομμύρια παίχτη, εκτός και αν έχει το Μέση σε μικρή ηλικία για παράδειγμα, μπορεί και να γίνει. Και πούλησε αυτόν τον πιτσιρίκο, αλλά στη Σαουδική Αραβία, πώς τον λένε, που τον είχε δώσει δανεικό για ένα χρόνο και τον πούλησε με πάρα πολύ καλά χρήματα. Και γενικότερα θεωρώ ότι έχει ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο στον πάγκο, το οποίο έψαχνε με τα γραφικά να αντικαταστήσει, χωρίς στην πραγματικότητα ίσως να μην υπήρχε, να υπάρχει λόγος. Απλώς το σημειώνω. Άμα τα βρούνε όμορφα και ωραία και δύο μωρών, κερδισμένοι θα είναι και οι δύο.
1: Καλά,
0: να έχει έναν ακριβοπληρωμένο παίχτη στον πάγκο έτσι και να κάθεται. Νομίζω είναι προτιμότερο επειδή ξέρουμε την αξία του και την ποιότητά του.
1: Πάντα κερδισμένες είναι και οι δύο περιπτώσεις. Έχουν γίνει πολλά. Έχει κατηγορηθεί και για διάφορα μωρών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που
0: ναι, ναι.
1: Θέλουν ουσιαστικά να κάνει λέει κουμάτο στα αποδητήρια κλπ. Τέλος πάντων.
0: Με τους Παγκόπουλους κλπ. Ναι.
1: Ναι, ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να είναι οι ομάδες να μπορούν να παίρνουν και από τους παίχτες το μεγαλύτερο που μπορούν να προσφέρουν. Ναι. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι και οι δύο να κάτσουν να τα βάλουν κάτω και να μπορέσουν και οι δύο να κερδίσουν. Γιατί και ο ένας θα κερδίσει συμμετοχές και όλος θα κερδίσει ποιότητα. Γιατί και ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές και χρειάζεται ποιότητα στο ρόστερ του.
0: Ειδικά την ώρα που είχε να προπονηθεί στον πάγκο που αποτρέψει, πώς να το πω, δεν καταλαβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Ούτε κακίες θα κρατήσει, ούτε τέτοια χαζά. Άμα είναι ένας παίκτης και υπολογίζεται, θα μπει και θα παίξει. Όπως έγινε σήμερα. Μα στο κύπελο, μα στο κύπελο. Και σιγά σιγά ενδεχομένως να αλλάξει το πράγμα. Αυτά.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί έχω και να έχει ένα μηνυματάκι για σένα. Λέει του Ταμπόρδα, λέει το σούτ έχει περάσει τη γραμμή, λέει γιατί δεν λέτε κάτι. Είπαμε και εξηγήσαμε, φίλε.
0: Εξηγήσαμε τώρα, εξηγήσαμε.
1: Ναι. Ναι. Και ρωτήστε, λέει, σας παρακαλώ τον Πέτρο, γιατί εγώ λέει βλέπω ότι είναι κρίμα για την ελληνική διευθυνσία, ότι δεν υπάρχει λέει πουθενά πέναλ, δεν αλλάζει τίποτα, μόνο ξένοι διαιτητές. Και εγώ στην αρχή δεν το είδα, αλλά το τελευταίο replay που έχει δείξει δείχνει ότι πρώτα χτυπάει η μπάλα στο χέρι και μετά στο πόδι.
0: Πρώτα χτυπάει η μπάλα στο χέρι. Το γεγονός ότι το χέρι είναι εκεί που είναι. Δεν θα το συζητούσαμε διαφορετικά αν η μπάλα δεν είχε κατεύθυνση προς την αιστεία. Αν ήταν στη γωνία της μεγάλης περιοχής, ο διαιτητής θα συνέχιζε το παιχνίδι κανονικά όμορφο και ωραία. Είναι πολύ ξεκάθαρο, είναι πολύ απλός ο κανονισμός. Οπότε δεν έχουμε περαιτέρω πράγματα να συζητήσουμε. Δύσκολο μεν, βάρ κλπ. Κάμερα, on field review κτλ. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι ο ορισμός του κανονισμού. Και καλό είναι να γίνεται, να το μαθαίνουμε κιόλας. Θα γίνει αύριο μεθαύριο μια ανάλογη φάση και να δούμε την μπάλα χτύπησε πρώτα στη χέρια και μετά στο πόδι. Ναι, έχει κατεύθυνση προς την αιστεία μπάλα. Ναι, άρα πέναλτι.
1: Μα την ώρα του αγώνα, εγώ μπήκα και είδα και τον κανονισμό, ο οποίος τον έχω ακόμα ανοιχτό είναι, τον παράθυρο μου. Mm-hmm. Όταν ένας λέει παίχτης στερήσει στην αντίπαλη ομάδα ένα γκολ ή μια προφανή ευκαιρία για γκολ, διαπράττοντας μια χωρίς πρόθεση παράβαση παίξηματος μπάλα με το χέρι, και ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι, ο παραβάτης παρατηρείται και ορίζεται το πέναλτι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι ξεκάθαρος. Αν επαναλαμβάνω γινόταν στο κοντρόλ του αγώνα με στη μεγάλη περιοχή, δεν θα δίναμε σημασία και το παιχνίδι θα συνεχιζόταν κανονικά.
1: Ωραία. Έχεις κάτι άλλο, Πέτρο?
0: Όχι, δεν είναι αυτά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Καλά, καλό βράδυ.

λοιπόν, επιστρέψαμε στο ζώο της Ερασπόρ. Σε 3 λεπτά η ώρα θα δείχνει 12 παρα 10. Θα είμαστε μέχρι τις 12 συντροφιά σας. Είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός. Παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Ενώ παρέα μας είναι η Κινέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Ο φίλος ο Αποστόλης λέει ότι αυτό απόψε ήταν πεναλτάρα του ΠΑΟΚ, δεν ήταν την Κυριακή. Αποστόλης Αίγιο. Αποστόλη μου, εγώ τη γνώμη μου την είπα αμέσως, γιατί με ρωτήσανε και οι άνθρωποι της Αποστόλης του ΠΑΟΚ στο γήπεδο, έτσι, ότι ήταν παράβαση. Από εκεί πέρα νομίζω ότι έπρεπε να πάει η φάση στο ΒΑΡ και να το δούνε και να αποφασίσουν εκεί αν και υπήρχε παράβαση πριν τη φάση του πέναλτι, στη φάση του Κάγκουα ή όχι. Έπρεπε να το δούνε στο ΒΑΡ και να αποφασίσουν.

Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στους αγώνες του Champions League. Η Bayern Μονάχου στο 86 έχει κάνει 4 τερματά της, είναι στο 4-0 με την Bodo Glimt. Την Bayern Μονάχου, η οποία δυσκολεύτηκε στο πρωτομήχρονο, δεν καταφέρει να βρει την μπάλα στα δίχτυα. 0-0 έληξε το πρωτομήχρονο, όμως το δεύτερο ήταν καταιγιστική. Στο 88 Κόμο Λειψία είναι στο 3-1. Θυμίζουμε ότι το δεύτερο τέρμα της Κόμο το έχει πετύχει ο Δουβίκας. Στο 90 λεπτό η United είναι στο 4-0 με τη Σαμπάχ και γίνεται ματσάρα στην Τσεχία, Σλάβια Πράγας Λαντς. Σε πετυχαίνει δεύτερο τέρμα η Σλάβια Πράγας, κάνει το 2-1, η οποία αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές.

Λοιπόν, εδώ ο φίλος με ρωτάει για το κύπελλο με αφορμή μάλλον τον αγώνα του Άρη. Η επόμενη αγωνιστική, φίλε, είναι την ερχόμενη εβδομάδα, η τρίτη αγωνιστική, 15 και ως 17 του μηνός. Είναι ΑΕΚ Πανσεραϊκός, είναι Άρης Μαρκό αυτό που με ρωτάς, Καλαμάτα Λάρισα, Κηφισιά Παναθηναϊκός Λεωφόρου την άλλη Τετάρτη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Είναι πολύ νωρίς ακόμα που μετά στην βαθμολογία. Απλά να σου αναφέρω ότι ο Ολυμπιακός έχει το 2 στα 2, Όφη 4 βαθμούς, ΑΕΚ, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός από 3, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Έχει πάρα πολύ ακόμα πορεία το κύπελο. Παρ' όλα αυτά, βρήκα και σου είπα την αγωνιστική την επόμενη, την οποία μου ζήτησες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι μάτς γίνεται στην Τσεχία, Σλάβια Πράγας Λανς, έχει γίνει 2-2. Έχουν σοφαρίσει οι Γάλλοι και διανύουν το τρίτο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Η Σλάβια Πράγας, η οποία προηγήθηκε με 2-1 παρά το με 10 παίκτες, σοφάρισαν οι Γάλλοι και βλέπουμε ένα παιχνίδι πάνω κάτω. Να πούμε ότι με 10 παίκτες αγωνίζεται και η Μπόντογκλιμ. Την Μπάγερν Μονάχου Μπόντογκλιμ στο 4-0 με 10 παίκτες η Νορβηγή. Ενώ πέτυχε και τέταρτο τέρμα η Κόμο με την Λειψία. Να πούμε ότι μια πρόσμενη εξέλιξη ουσιαστικά σημάδεψε την επιστροφή της Φενέρ στο Champions League, καθώς λέγει ώρα με το τέλος αναμέτρηση με τη Ρώμα, ο Ισμαήλ Καρτάλ, ο τεχνικός της Φενέρμπαχτσε, ανακοίνωσε την παρέτησή του. Ξαφνικά άφησε να αναμετρηθεί πως δεν πρόκειται να επιστρέψει ξανά στον πάγκο, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος στην τέταρτη θητεία του στον πάγκο της Φενέρ. Τους ποδοσφαιριστές του για τη συνεργασία. Η παρέτηση έρχεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο για τη Φενέρ, η οποία μόλις έκανε την πρώτη εμφάνιση στη Λίγκ φέτος, Champions League, έπειτα από 18 χρόνια. Και η διοίκηση καλείται τώρα να κινηθεί άμεσα για την επιλογή του νέου προπονητή, ενώ η ομάδα συνεχίζει τις υποχρεώσεις της σε Τουρκία και Ευρώπη. Η Φενέρ, η οποία έρθει ισόπαλη 1-1 με την Ρώμα. Και σας είπα τι ματσάρα γίνεται στον αγώνα της Σλάβια Πράγας με τη Λανς και οι Γάλλοι κάνουν το 2-3. Μεγάλη άνθρωποι για τη Λανς. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων καταφέρνουν και πετυχαίνουν τρίτο τέρμα. Ψυχολουσία για τους Τσέχους, ενώ η Μπάγκερ πέτυχε και πέρα.
1: Τους μπαμπάδες που ετοιμάζουν τσάντες, βοηθάνε και αυτοί ετοιμάζονται για δρομολόγια. Πολλά δρομολόγια πρωινά και όχι μόνο από αύριο. Να είστε όλοι καλά. Μαζί θα την περάσουμε και αυτή τη σεζόν να είμαστε καλά. Λοιπόν, Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Γιώργος Σκεύης στον ήχο. Αυτή είναι η ομάδα μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και φυσικά μένετε Air News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30 μετά το μεσημέρι, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στην σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς επισκέπτες στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία χωρίς να θέλει να δώσει επί του παρόντος έναν πιο ακριβή απολογισμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σούς και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν στο ανατολικό άκρο της χώρας. Η Ολλανδική Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτορών δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι το τουριστικό λεωφορείο ανήκει στην ταξιδιωτική εταιρεία ΟΑΔ και ότι μετέφερε 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κερκυράς. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κερκυράς με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για την Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο, δηλώνω έναξη πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Νυχτερινό Εξπρές λοιπόν για μία ακόμη βραδιά, τέταρτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος που ελέγχει την κυκλοφορία, πατάει τα κουμπάκια απέναντί μου. Ξημερώνει 11 Σεπτεμβρίου, η ανατολή του ήλιου είναι στις 7 και 2 πρώτα λεπτά και οι δύσεις στις 8 παρά 20, αυτό σημαίνει διάρκεια της μέρας 12 ώρες και 38 λεπτά, όπου να είναι θα έχουμε και ησημερία, δηλαδή ίση νύχτα, ίση μέρα και ίση νύχτα. Σήμερα γιορτάζει η Ευανθία, η θερμοκρασία, καλοκαιράκι, 36 βαθμούς η μέγιστη και 25 η ελάχιστη. Όπως ερχόμουν τώρα, είδα το θερμόμετρο που είναι στην είσοδο του Ραδιομεγάρου να λέει 26 βαθμούς, 12 τη νύχτα 26 βαθμούς. Και αύριο ίδια θερμοκρασία, το Σάββατο, την Κυριακή πιο πολύ, 37 θα φτάσει και από Δευτέρα λίγο θα δροσίσει. Σιγά σιγά να μπούμε στο φθινόπωρο. Σαν σήμερα, πάμε το 1954, πέθανε η Μαρίκα Κοτοπούλη. Τι να πούμε για την Κοτοπούλη. Είναι τέτοια το μέγεθός της, είναι τέτοιο το μέγεθός της αυτής της μεγάλης περσόνας του ελληνικού θεάτρου, που δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, τα λέει όλα η καριέρα της. Το 73 έχουμε το πραξικόπημα στη Χιλή, ο στρατός της χώρας με τον στρατηγό Αυγούστο Πινοσέτα ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο οποίος σύμφωνα με τους πραξικοπηματίες αυτοκτόνησε. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το όπλο που χρησιμοποίησε ήταν αυτόματο τυφέκιο. Βέβαια πολλοί πολίτες έκαναν λόγο για δολοφονική ενέργεια. Τελικά το 2011 με δικαστική απόφαση αποφασίστηκε να ανοίξει υπόθεση και να διερευνηθεί ισορρός από διεθνή ομάδα ειδικών. Το αποτέλεσμα δημοσιεύτηκε τον ίδιο χρόνο και η ομάδα των ειδικών οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι πράγματι ο πρώην πρόεδρος αυτοπυροβολήθηκε με αυτόματο τυφέκιο και η Ιζαμπέλα Αλιέντε, η ενιψιά του Σαλβαδόρ Αλιέντε, αποδέχτηκε ότι ο πρώην πρόεδρος αυτοπυροβολήθηκε και είχε δηλώσει τότε στο BBC ότι το πόρισμα συμβαδίζει με αυτό που πιστεύαμε. Όταν ήρθε αντιμέτωπος με ακραίες καταστάσεις, έλαβε την απόφαση να αφαιρέσει τη ζωή του αντί να ταπεινωθεί. Το 2001, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, η αποφράδα μέρα, η μέρα που άλλαξε ο κόσμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας που πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε μια έρημη περιοχή του Πίτσπουργκ. Συγκεκριμένα 4 πολιτικά αεροπλάνα της American Airlines και της United Airlines καταλήφθηκαν από 19 Ισλαμιστές τρομοκράτες, τα 2 όπως είπαμε στους πύργους, το 1 στο Πεντάγωνο και αυτό της Πενσιλβάνιας προορίζονταν για το Καπιτόλιο, αλλά συνετρίβησε αγρόκτημα στην Πενσιλβάνια μετά από την αντίσταση των επιβατών. 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τόσοι περίπου τραυματίστηκαν. Μεγαλύτερες αλλαγές που επήλθαν στον κόσμο μετά από αυτή την επίθεση: ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν στο Αφγανιστάν το 2001, στο Ιράκ το 2003. Σε έναν ελέητο κυνήγι του Οσάμα Μπιν Λάδεν, του αρχηγού της Αλ-Κάιντα, τον οποίο τελικά και εξόντωσαν. Άλλη συνέπεια: ασφάλεια των αερομεταφορών, αυστηρή έλεγχη, κάμερες, θωρακισμένες πόρτες, πιλωτήρια, νομοθεσία, ψήφιση του Patriot Act στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιορισμός προσωπικών δεδομένων για χάρη της ασφάλειας και στα γεωπολιτικά, άνοδος των νέων μορφών ασύμμετρης απειλής, ριζοσπαστικοποίηση, μοναχική λύκη. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά άλλαξε ο κόσμος και δεν ξέρω ακόμα αν οι αλλαγές τελειώσανε ή θα συνεχιστούν. Το 2004, τελευταίο γεγονός, στρατιωτικό ελικόπτερο Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιον Όρος. Βρήκαν τραγικό θάνατο σε εκείνο το δυστύχημα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάση Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Πώς μπορείτε να μας βρίσκετε? Με ένα μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio ή με ένα μήνυμα στο Messenger, όσοι δεν μπορείτε με το Viber, στη διεύθυνση την προσωπική μου, Άλεξ Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας
Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας και για το ότι καθόσαστε και μας ακούτε αυτή την ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Όλες οι αγάπες μου μας τραγούδησε ο Νίκος Νομικός. Ο Νίκος Νομικός που ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους Έλληνες τραγουδιστές, κυρίως στις δεκαετίες του 80 και του 90. Νησιώτες οι γονείς του, ο πατέρας του ήταν ναυτικός και αυτός προορίζονταν για ναυτικός. Τελικά μπήκε στη δισκογραφία από 11-12 χρονών. Ηχογράφησε ένα παιδικό τραγούδι και βέβαια πάλι σε πολύ μικρή ηλικία, λίγο πάνω από τα 20, άρχισε να μπαίνει για τα καλά στη δισκογραφία. Έχει μεγάλες επιτυχίες. Η Δροσοσταλιά του 1980, Πώς να σε ξεχάσω, Άσε με να σε λέω θάλασσα, Ο Τηλεφωνητής που είναι ντουέτο με την Αλέξια, το Όλες οι αγάπες μου ήταν ήταν μια σύνθεση, αν δεν απατώ, με του Αντώνη Ρεπάνη. Ναι, του Αντώνη Ρεπάνη ήταν, και στιχουργός ο Άγγελος Αξιώτης. Είναι τραγούδι του 1986. Θα έχετε ακούσει, το είπαμε χθες από την εκπομπή, για το σύριαλ Μαζονάκη. Είπαμε ότι θα κρατήσει. Από τη στιγμή που ο θάνατός του ήταν κάτι παραπάνω από ένα ατύχημα, φάνηκε από την αρχή ότι κάτι βρίσκεται από πίσω. Είχαμε τις συλλήψεις του γιατρού και τη συζύγου του, του ιδιοκτήτη του ιατρείου στο Κολωνάκι, και τη συζύγου του, γιατρός και εκείνη, που συνελήφθηκαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Τι έγινε? Οι αντιφάσεις. Η γιατρός, η οποία είχε αναλάβει τη θεραπεία αυτή της πλασμαφαίρεσης, δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στο Μαζονάκι πριν εκείνος πάθει ανακοπή, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ στην προανάκριση είπαν ότι όταν έφτασε το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Επίσης, ανέφερε ο τραγουδιστής, άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4:30, αλλά δεν υπολόγισε την ώρα. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 4:25. Και από την έρευνα προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο τουλάχιστον 3 ώρες και ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε για τουλάχιστον 45 λεπτά. Επομένως, όλα αυτά δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν. Οι δύο συνελήφθησαν και θα δούμε τώρα, πρέπει να οδηγηθούν αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών για να δούμε τι θα αποφασίσουν. Πάντως, η υπόθεση σίγουρα θα έχει συνέχειες. Τα ερωτήματα είναι δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι, πέρα από τις ανακρίβειες αυτές στην κατάθεση της γιατρού, το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι αν το ιατρείο διέθετε άδεια να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, την πλασμαφαίρεση. Επισήμως λέγεται ότι μόνο 4 νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, μπορούν να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη, αυτή τη θεραπεία, και κανένα ιδιωτικό ιατρείο, καμία ιδιωτική κλινική δεν μπορεί να τη διενεργήσει. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Διέθετε άδεια? Φαίνεται πως δεν διέθετε άδεια, αφού η επίσημη εκδοχή είναι αυτή που σας είπα μόλις. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν ο θάνατος, η ανακοπή μάλλον που υπέστη ο τραγουδιστής, έχει σχέση με την πλασμαφαίρεση. Δηλαδή αν είναι επακόλουθό της ή αν την προκάλεσε ή αν συνδέεται με κάποιο τρόπο ή είναι ανεξάρτητη. Αν είναι ανεξάρτητη, δεν υπάρχει θανατηφόρα έκθεση. Αν όμως έχει σχέση, αυτό θα το μάθουμε όταν θα γίνει η νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, κάποια ώρα της ημέρας. Δεν ξέρω αν ορίστηκε τεχνικό σύμβουλος όπως ζήτησε η οικογένεια Μαζονάκη. Λογικά θα οριστεί τεχνικό σύμβουλος και θα δούμε τι θα βγάλει αυτή η υπόθεση. Πάντως δεν θα λήξει τόσο εύκολα, θα έχουμε αρκετές συνέχειες. Η έρευνα που έγινε στο ιατρείο, έγινε και στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έγινε και στο σπίτι του ζευγαριού στο ψυχικό. Η έρευνα λοιπόν που έγινε στο ιατρείο κράτησε αρκετές ώρες και φύγανε οι αστυνομικοί με 4 μεγάλες σακούλες, στοιχεία δηλαδή που τα έβγαλαν από τις εγκαταστάσεις εκεί. Εντοπίστηκαν οι δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης και φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες πάντοτε, ότι δεν υπήρχε σχετική άδεια, δεν προκύπτει ότι υπήρχε σχετική άδεια. Και μάλιστα ο ίδιος ο ιατρικός σύλλογος
το 24 και το 25 είχε διενεργήσει, το είπε ο πρόεδρός του, δύο ευνηδιαστικούς ελέγχους και πράγματι δεν βρέθηκαν οι συσκευές. Τώρα οι αρχές προχώρησαν κατάσχεση κυρίως ψηφιακών κριτηρίων, ηλεκτρονικές συσκευές, αρχεία για να βρεθεί η επικοινωνία εν πάση περιπτώσει που είχαν με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή, για να δουν κατά πόσον είχε δώσει τη συνένεσή του και με ποιο τρόπο είχε δώσει τη συνένεσή του, αν υπήρξαν πιέσεις. Τέλος πάντων, η δικαιοσύνη έχει το λόγο, θα τα δούμε, εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Όχι με νοοτροπία κλειδαρότρυπας, αλλά με ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο που έφυγε στα 54 χρόνια του.

Ένα τραγούδι από τον Λεωνίδα Βελή και να ήταν όλα ψεύτικα. Μουσική Τάκη Σούκα, στίχη από τον Νίκο Λουκά. Έψαχνα να βρω τον Λουκά γιατί είναι, δεν υπάρχει μια φωτογραφία του, μια πληροφορία για αυτόν. Τελικά βρήκα ότι ήταν ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, του Περιστερίου. Και έκανε βέβαια καριέρα, συνεργάστηκε πάρα πολύ με τον μεγάλο Τάκη Σούκα και έγραψε στίχους για πολλά από τα τραγούδια του. Ο Λεωνίδας Βελής, δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις, θεωρήθηκε για πολλούς ο διάδοχος του Στέλιου Καζαντζίδη. Το τραγούδι αυτό είναι από το 89, αλλά στη δισκογραφία ήταν από πολύ νωρίτερα. Τον είχε ανακαλύψει ο Γιώργος Ζαμπέτας από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Έχει συνεργαστεί εκτός από το Σούκα με τον Νικολόπουλο, με τον Άκη Πάνου. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από τη δισκογραφία του Λεωνίδα Βελίνα, από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Πριν συνεχίσω να σας διαβάσω και μερικά μηνύματα που ήρθανε. Ο Δημήτρης χαίρετε, λέει, στη μεταμεσονύχτια όμορφη παρέα από την όμορφη πόλη της Ξάνθης με 22 βαθμούς θερμοκρασία, Άλεξ, και αρκετό κόσμο να τριγυρνά στους δρόμους της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Πέμπτη βράδυ, 12 και 20, το πήραμε το μήνυμα αυτό. Μια χαρά, οι Ξανθιώτες είναι και πολλοί φοιτητές εκεί, είναι αλήθεια, στην Ξάνθη. Δημήτρη μου, εγώ σπούδασα δίπλα στην Κομωτινή, οπότε ξέρω ότι είναι οι φοιτητούπολης σφίζουν από ζωή. Τώρα ξεκινάνε πάλι τα πανεπιστήμια, είναι η περίοδος των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, οπότε έχουν ανέβει εκεί πέρα και δίνουν ζωή, είναι και τα στρατά μας εκεί. Μια χαρά. Να περνάτε καλά όλοι σας. Έχω και άλλα μηνύματα. Η Τζέννη μου λέει ότι μου στείλε μήνυμα για ένα κομμάτι, ένα τραγούδι που έπαιξα χθες, το «Καμιά μα καμιά» του Πάριου. Είναι το αγαπημένο μου, λέει. Και μου λέει διάφορα πράγματα. Είναι παλιά φίλη η Τζέννη και χαίρομαι που συναντιόμαστε πάλι από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Ο Στάθης μου έστειλε μήνυμα. Καθημερινά, Άριστος, συγχαρητήρια, συνεχίζουμε τα ταξίδια. Σας θυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio, και στο Messenger, στο προσωπική μου διεύθυνση, Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες. Εγώ θα τα διαβάζω και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, περασμένα μεσάνυχτα. Θα είμαστε εδώ, παρεούλα, θα παίζουμε τραγούδια, θα διαβάζουμε ειδήσεις, θα λέμε διαφορετικές ειδήσεις με διαφορετικό τρόπο από αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση ή ακούτε στα δελτία ειδήσεων, με χαλαρή διάθεση για να περάσει μια ακόμα νύχτα. Οι ώρες πρέπει να γεμίζουν ευχάριστα. Να δούμε το επόμενο τραγούδι, αν θα μας φτιάξει καλύτερη διάθεση.

0: Γελάω γιατί έλεγα πριν να ακούσουμε ένα τραγούδι να μας φτιάξει τη διάθεση και έπεσε το βαρύ, το απόψε θέλω να πιω της Χαρούλας. Ξέρετε, τη μουσική την έχω διαλέξει προκαταβολικά πριν μπω στο στούντιο, οπότε δεν θυμάμαι τι έχω διαλέξει. Ζητώ συγγνώμη από τους DJ και από τους μουσικούς παραγωγούς. Είναι δικές μου επιλογές, τραγούδια που αγαπώ, που μου αρέσουν, παλιά ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών, κυρίως 70 και 80. Αυτό όμως το τραγούδι είναι από το 2003. Κάνω μερικές παραβάσεις στους κανόνες μου, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο το τραγούδι που έγραψαν ο Αντώνης Βαρδής και η Σοφία Αργυροπούλου. Για τη Χαρούλα τώρα, σιωπή. Σιωπή και προσοχή, τίποτε άλλο. Διαβάσω το μήνυμα της Μίνας που μου έστειλε. Αλέξανδρε, εξακολουθείς να με ενθουσιάζεις. Τρίτο ξενύχτη με τον Ιχτερόνα Εξπρές, αλλά αξίζει, χαλάλη λέει. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Μίνα μου. Είμαστε στις περασμένα μεσάνυχτα, όπως λέω συνήθως, δεν λέμε ώρα. Και έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου δύο νέα παιδιά που θα τους καλησπερίσω. Εγώ δεν λέω καλημέρα, το ξέρετε, τα έχουμε πει αυτά. Καλημέρα μόνο όταν χαράξει. Ακόμα είναι νύχτα, οπότε λέμε καλησπέρες. Ο Λευτέρης και η Σοφία. Λευτέρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρουσιάσου. Λευτέρης Καρνασόπουλος.
1: Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που είμαι εδώ πέρα.
0: Είσαι φοιτητής, είσαι μουσικός, έτσι.
1: Δεν θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω τέτοια.
0: Γι' αυτό, εσύ δεν τολμάς, τολμάω εγώ και το λέω.
1: Εντάξει, ωραία. Θα σπουδάσω μουσική στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και φοιτησα στο Μουσικό Γυμνάσιο Κελίγιο Παλίνης.
0: Έφερες και την κιθάρα σου, βλέπω,
1: ναι,
0: εδώ πέρα.
1: Έχω φέρει μια κλασική κιθάρα τώρα.
0: Άρα είσαι κιθαρίστας.
1: Ναι.
0: Στο ερώτημα κιθαρίστας ή ντράμερ, απαντάς κιθαρίστας.
1: Πολύ τολμηρά θα πω κιθαρίστας.
0: Ωραία. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Λευτέρης είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Είχα τη χαρά και την τύχη να τον ακούσω να παίζει σε συναυλία live ηλεκτρική κιθάρα. Βέβαια σήμερα δεν είναι, είναι κλασική, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι κλασική.
0: Δεν γινόταν ηλεκτρική εδώ.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποιες φορές και καλύτερα.
0: Ναι, ξέρεις, εμένα με πιάνει ένα δέος μπροστά στους μουσικούς, γιατί το μεράκι μου ήταν πάντοτε να μπορώ να παίζω κιθάρα ή ένα όργανο πιάνο. Άκου, ήθελα και πιάνο κιόλας.
1: Γιατί?
0: Και να τραγουδάω. Τελικά τραγουδάω μόνο για τον εαυτό μου. Εκεί κατάφερα, μέχρι εκεί κατάφερα. Αλλά πάντοτε αισθάνομαι ένα δέος όταν συναναστρέφω με μουσικούς, γιατί είναι και η γυναίκα μου μουσικός και η κόρη μου μουσικός. Για να δούμε τώρα το κορίτσι που είναι εδώ δίπλα μου. Είσαι η...
2: Σοφία Λαχανά.
0: Σοφία Λαχανά, τον Αλέξανδρο Λαχανά τι τον έχεις?
2: Δεν τον ξέρω τον κύριο.
0: Αφού καταλάβατε είναι η κόρη μου, η οποία είναι, ναι, είναι και αυτή μουσικός. Είπε ο Λευτέρης πριν ότι δεν διεκδικεί τον τίτλο του μουσικού, αλλά είναι μουσική τα παιδιά, τι να κάνουμε. Τι όργανο παίζει, Σοφία?
2: Εγώ
0: το ξέρω, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει.
2: Εγώ παίζω κλαρινέτο.
0: Και πήρες και το δίπλωμα?
2: Πήρα το δίπλωμά μου τώρα τον Ιούνιο. Και τώρα μου μένει σε 2 χρόνια το πανεπιστήμιο που θέλω και εγώ μουσικών σπουδών στο ΕΚΠΑ. Είμαι στην Underground Youth Orchestra.
0: Ωραία. Πες δύο λόγια για την ορχήστρα.
2: Ο μουσικών σπουδών στο ΕΚΠΑ. Είμαι στην Underground Youth Orchestra.
0: Ωραία. Πες δύο λόγια για την ορχήστρα.

0: Άμα δείτε το Φεγγάρι, λοιπόν, ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε στην κλασική ελληνική ταινία musical της Γοργόνες και Μάγκες του Γιάννη Δαλιανίδη. Φυσικά ήταν η Μαρινέλα. Η Μαρινέλα, η οποία κατά κόσμο Κυριακή Παπαδοπούλου, πρόσφατα έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου από σοβαρό πρόβλημα που ξεκίνησε από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 24. Είναι αυτό που λέμε πραγματικά, ότι ένας καλλιτέχνης πέθανε στο σανίδι. Το τραγούδι, άμα δείτε το Φεγγάρι, το έγραψε ο Μίμης Πλέσας φυσικά και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ένα φοβερό δίδυμο στην ελληνική δισκογραφία, στο ελληνικό πεντάγραμμο, στο μουσικό, στη μουσική Ελλάδα γενικότερα. Ο Μίμης Πλέσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν εγγύηση για μεγάλες επιτυχίες. Κάνανε φοβερά πράγματα αυτοί οι δύο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, παιδιά, δεν σας ξέχασα. Είμαστε εδώ. Αποφασίζετε να έρθετε σήμερα να μου κάνετε συντροφιά. Χαίρομαι, γιατί συνήθως τη βγάζω μόνος μου τη νύχτα. Έρχεται λίγο αργότερα ο Γιάννης Ευθυμίου, βέβαια. Αλλά πάντοτε χαίρομαι να έχω δύο νέα παιδιά, έστω κι αν η μία είναι η κόρη μου που τη βλέπω και στο σπίτι. Α, τη δω και λίγο παραπάνω, δεν χάλασε ο κόσμος.
1: Και εμάς είναι μεγάλη μας χαρά, να πούμε και αυτό.
0: Σας αρέσει το ραδιόφωνο?
1: Ναι, εννοείται.
2: Εννοείται πολύ.
0: Δεν εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να μου πείτε γιατί σας αρέσει.
1: Καλά, εγώ και το ραδιόφωνο έχω. Τώρα ακούνε και οι φίλοι μου, αλλά.
0: Α, έβαλε τους φίλους σου να ακούνε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά συνηθίζω παράδειγματα εκτός από ειδήσεις και όλα αυτά μέσα στο αμάξι που δεν έχουμε τι να. Αν δεν έχουμε CD μέσα. Τα Χριστούγεννα, α πούμε, αυτά τα Χριστούγεννα κοιμόμουν με τραγούδια που έπαιζε σταθμός. Ραδιοφωνικός.
0: Να ρωτήσω ποιο σταθμός, όχι το Earth News Radio.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αλλά μουσικό σταθμό που έπαιζε συνέχεια μουσική.
1: Ναι, δεν ξέρω, βασικά.

0: Είναι λόγω διαφήμισης, αλλά, ναι, αλλά δεν θυμάμαι. Δηλαδή,
1: όχι, όχι. Δε...
0: Λόγω κακής μνήμης. Ναι.
1: Είναι ωραίο να, το, να έχεις το... Παλιά, εσείς δεν τα ζήσατε αυτά, αλλά εγώ θα σας πάω λίγο στο, στις δεκαετίες του 70, του 60, του 70 και του 80. Δεκαετίες της νιώτης μου δηλαδή, έφηβος, παιδί κτλ. Τότε δεν υπήρχαν φυσικά ούτε κινητά τηλέφωνα ούτε ψηφιακά ραδιόφωνα. Υπήρχε το τραντζιστοράκι. Mm. Παίρναμε λοιπόν το τραντζιστοράκι και το βάζαμε κάτω από το μαξιλάρι ή δίπλα στο μαξιλάρι και κουνάγαμε τη ροδέλα για να γυρίσει η βελόνα να πιάσει το σταθμό. Το προλάβετε αυτό? Όχι, έτσι. Η Σοφία ξέρω ότι δεν το πρόλαβα, αλλά φαντάζομαι και εσύ, Λευτέρη, δεν το πρόλαβες.
0: Όχι, κάτι μπορεί να έχω δει από κανένα.
1: Α, σπίτι, από καμιά παλιά,
0: ναι,
1: ταινία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και, όταν από... γύριζε, και όταν γύριζε, όταν κάναμε καμιά κίνηση απότομη, γύριζε η βελόνα και χάναμε το σταθμό. Άντε τώρα μέσα στη νύχτα να ανοίξεις το φως, να ξαναψάξεις πάλι, να ξαναπάς τη βελόνα στο σταθμό. Ή πολλές φορές τελείωναν οι μπαταρίες. Για φαντάσου τώρα να ψάχνεις να βρεις μπρίζα, να βάλεις το καλώδιο στο τραντζιστοράκι που δεν υπήρχε μπρίζα κοντά στο κρεβάτι. Ήταν μια ιεροτελεστία πραγματικά αυτή με το τραντζίστορ, που όσοι τη ζήσανε θα τη θυμούνται με νοσταλγία. Αν μη τι άλλο, με νοσταλγία. Εγώ τη θυμάμαι γιατί την έζησα πάρα πολύ. Εγώ είμαι άνθρωπος του ραδιοφώνου. Αν και τα βήματα με πήγαν στην τηλεόραση τα τελευταία 30 τόσα χρόνια, το ραδιόφωνο είναι αυτό που αγαπάω πάντα. Εσύ, Σοφία, γιατί σ' αρέσει το ραδιόφωνο? Δεν μου είπες ποτέ.
2: Εγώ η αλήθεια είναι πως δεν έχω ακούσει τόσο ραδιόφωνο στη ζωή μου. Αλλά όσες φορές έχω ακούσει, μπορώ να πω ότι είναι πολύ ατμοσφαιρικό.
1: Α, αυτό είναι.
2: Ναι, μπορείς να πλάσεις τις δικές σου εικόνες για κάθε είδηση, να σου δημιουργηθούν δικά σου συναισθήματα, σε αντίθεση με την τηλεόραση που στα έχει έτοιμα. Αυτά βασικά.
1: Ναι, είναι σημαντικό γιατί...
2: Και καλό είναι να υπάρχει και ένας καλός εκφωνητής που τον έχουμε και δίπλα μας.
1: Α, όπου. Κατάλαβα, κάτι θέλει να μου ζητήσει, Λευτέρη.
0: Ναι, γλύψη μου πέφτει πολύ.
1: Κάτι θέλει να μου ζητήσει αυτή, είμαι σίγουρος. Εντάξει, θα το... τι να κάνουμε.
0: Καλά, σε λίγη ώρα.
1: Όχι, από σήμερα, αύριο το πρωί.
0: Α, εντάξει.
1: Αύριο το πρωί.

0: Τέτοιες ώρες μιλάνε τα μάτια. Λίτσα Διαμάντη ήτανε. Σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και στίχους του Γιάννη Πάρη, ο οποίος έκανε και τη δεύτερη φωνή. Είναι ένα τραγούδι του 1978. Λίτσα Διαμάντη, η αγαπημένη μου, η Ευαγγελία Κοσμίδου ήταν το πραγματικό της όνομα. Ξεκίνησε, έπαιζε 8 χρονών, έπαιζε ακορντεόν, Σοφία, η Λίτσα Διαμάντη. Και μπήκε στη δισκογραφία πολύ μικρή. Το 1966, όταν τραγούδισε πρώτο της τραγούδι, το θαυμάσιο τραγούδι Συνευχές του Γιώργου Μιτσάκη. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τη δισκογραφία. Θα διαβάσω τα μηνύματά σας σε λίγο, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο. Είναι η Αλεξάνδρα Παγανή εδώ μαζί. Έχει αλλιεύσει πάλι μαργαριτάρια ειδήσεις, αυτές που μου αρέσουν εμένα, από αυτές τις ειδήσεις που περνάνε στα ψηλά γράμματα ή δεν ακούγονται καθόλου εμένα. Αυτές είναι που μου αρέσουν. Αλεξάνδρα, τι έχει σήμερα?
1: Καλησπέρα και στην όμορφη παρέα που είμαστε εδώ όλοι μαζί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε επίσης παρταριστές και αστείες ειδήσεις, γιατί πραγματικά τις χρειαζόμαστε. Και το λέω, θα το λέω συνέχεια. Και θα ξεκινήσω από την Ταϊβάν. Τι έγινε τώρα στο Ταϊβάν? Και θέλω να δείτε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι μας και να μην εμπιστευόμαστε ούτε καν τις συσκευές του σπιτιού μας.
0: Για πες.
1: Ένας άνδρας στην Ταϊβάν, λοιπόν, είχε τρελαθεί από τη ζήλια του επειδή υποψιαζόταν τη γυναίκα του για απιστία. Αντί όμως να προσλάβει ένα detective.
0: Έβαλε κάμερες.
1: Είσαι πολύ πίσω, Αλέξανδρο.
0: Α, ναι.
1: Είσαι πολύ πίσω.
0: Για πες.
1: Αντί να προσλάβει κάποιο detective ή να βάλει και κάμερες, όπως πολύ σωστά είπες, αγόρασε μια έξυπνη ρομποτική σκούπα. Πήραξε το λογισμικό της και την προγραμμάτισε να ακολουθεί τη σύζυγό του σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, καταγράφοντας βίντεο και ήχο, παρακαλώ πολύ. Η γυναίκα το πήρε χαμπάρι κάποια στιγμή.
0: Βέβαια. Μια σκούπα πήγαινε από πίσω της, δηλαδή.
1: Τώρα, εγώ το σκεφτόμουν, αυτό ακριβώς που λέει, σκεφτόμουν ότι μα καλά δεν το παρατήρησε να τη βλέπετε. Δηλαδή, μια ρομποτική σκούπα δεν είναι και πάρα πολύ μικρή, εκτός αν αγόρασε κάποια μίνι, λέγω μετά, κάποια νάνο.
0: Είναι
1: υπάρχει.
0: Και λίγο φοβιστικό αυτό, να βλέπεις ένα ρομπότ να σε ακολουθεί από πίσω όπου πηγαίνεις.
1: Εγώ προσωπικά θα είχα εγκαταλείψει το σπίτι, την αλήθεια. Γιατί δεν ξέρω, το Matrix με έχει.
0: Έλα, πες το επιτέλους, τον απατούσε ή όχι.
1: Η γυναίκα το πήρε χαμπάρι, τον πήγε στα δικαστήρια. Η ανατροπή είναι ότι οι δικαστές δεν ασχολήθηκαν καν με το αν υπήρχε εραστής.
0: Λογικό.
1: Καταδίκησαν τον σύζυγο σε φυλάκιση για σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Οπότε δεν μάθαμε ποτέ αν τελικά τον απατούσε. Αν τελικά είχε δίκιο ο σύζυγος που πουρεύει σε αυτή την απαράδεκτη, θα πω εγώ, κίνηση. Οπότε προσοχή και εσύ και συσκευές. Εκεί που λες, ας βάλω μια σκούπα να μαζέψει τα ψίχουλα. Καταλήγεις εσύ να μαζέψει τα σημάζευτα στη φυλακή.
0: Τα σημάζευτα στη φυλακή και διαζύγια και.
1: Και χρηματικά πρόστιμα και όλο.
0: Και διατροφές.
1: Πήγε όλο λάθος αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, τώρα θα πάμε παραδίπλα. Πάμε στον Καναδά. Μ' αρέσει που το λέω παραδίπλα από την Ταϊβάν.
0: Από την Ταϊβάν στον Καναδά.
1: Ναι, όταν κάνεις διεθνή.
0: Περνάμε έναν ειρηνικό.
1: Όταν κάνεις διεθνή, κάποια στιγμή οι υποστάσεις φαίνονται στο μάτι σου λίγο διαφορετικά.
0: Απέναντι είναι, καλά το είπες. Δίπλα, απέναντι.
1: Εντάξει,
0: Ταϊβάν
1: δίπλα.
0: Απέναντι από τον ειρηνικό.
1: Απέναντι από το. Να λέγα Κίνα, να λέω εντάξει, είμαστε δίπλα. Ναι, Ιαπωνία να πνέει.
0: Τι είναι τώρα, ένα ωκεανό.
1: Τέλος πάντων τώρα, και επειδή στον ωκεανό θέλω να μείνω, δεν κάνω τυχαία αυτή την αναφορά.
0: Για πες λοιπόν.
1: Οι αρχές στον Καναδά είχαν χάσει τον ύπνο τους με ένα μυστήριο φαινόμενο. Ένα τεράστιο πλωτό νησί, αποτελούμενο από εκατοντάδες δέντρα και τυρφή με μέγεθος όσο δύο ολόκληρα γήπεδα ποδοσφαίρου, είχε εξαφανιστεί και το ψάχνανε. Εξαφανίστηκε ξαφνικά από τα ραντάρ και τις δορυφορικές εικόνες της τεχνητής λίμνης.
0: Μισό. Τι εννοείς πλωτό νησί?
1: Λοιπόν, είναι κάποια νησιά που τα φτιάχνουν επί τούτου εκείνη.
0: Α, είναι μέσα, τεχνητό δηλαδή.
1: Ναι, μέσα σε τεχνητή λίμνη που φτιάχνουν και τεχνητά νησιά. Εικόνα, ένα εικαστικό δρόμενο, μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το είχαν χάσει. Πώς εξαφανίστηκε από τη λίμνη μέσα?
0: Τεράστιο. Μου λες δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, ναι.
1: Τι απέγινε? Και πάλι, όσο μεγάλο και να είναι, λες τώρα αυτό είναι οριοθετούμενο. Πού πήγε? Το νησί λοιπόν μετακινήθηκε ολόκληρο λόγω των ισχυρών ανέμων και των ρευμάτων. Άλλαξε τελείως εντελώς τον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής.
0: Και πού πήγε το νησί, πού έφτασε?
1: Αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
0: Χάθηκε το νησί.
1: Αυτό χάθηκε. Πήγε χιλιόμετρα μακριά.
0: Χιλιόμετρα μακριά.
1: Από ό,τι μάθαμε. Το θέμα είναι πώς μπορεί να σηκωθεί, να αλλάξει. Γιατί δεν το βλέπανε καν. Δεν το βλέπανε καν μέσα στα ραντάρ, που υποτίθεται ότι ήταν ένας οριοθετημένος χώρος μέσα στον οποίο τα βλέπεις όλα.
0: Απίστευτο.
1: Το ψάχνανε και λένε πως πήγε ποθενά αλλού, το πήρε ο αέρας. Εντάξει, κάπου με στην ευρύτερη περιοχή ήταν εν τέλει, αλλά τώρα φοβηθήκανε για τα χειρότερα. Τώρα να ασχολείσαι με αυτό όλη μέρα, ενώ είσαι άλλα θέματα να κάνεις, εκεί είναι λίγο το ενοχλητικό του πράγματος. Τώρα, όσο πάει, κλιμακώνονται οι ειδήσεις. Τώρα πάμε στα καλύτερα. Αυτά για ζέσταμα. Τώρα θα πάμε στην Ινδία. Εκεί ένας 74χρονος συνταξιούχος είχε μια τεράστια υπαρξιακή απορία. Ήθελε να μάθει τι θα λέει ο κόσμος για αυτόν αφού πεθάνει και αν θα κλάψει κανείς με την καρδιά του. Επειδή όμως δεν είχε υπομονή να περιμένει το φυσικό του τέλος, και άλλωστε τι θα καταλάβαινε μετά, θα πω εγώ, αποφάσισε να σκηνοθετήσει την ίδια του την κηδεία. Πλήρωσε κανονικά τα έξοδα, αγόρασε φέρετρο, μάζεψε χωριανούς και συγγενείς.
0: Δηλαδή έκανε μια ψεύτικη κηδεία και αυτός παρακολουθούσε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Πες μου, μ' αρέσει, με ενδιαφέρει αυτό.
1: Την ώρα όμως που όλοι είχαν μαζευτεί από πάνω του και θρυνούσα με δάκρυα στα μάτια, ο παππούς σηκώθηκε όρθιος, άρχισε να γελάει και να συμμετέχει στο τελετουργικό.
0: Μισό λεπτάκι. Αυτός ήταν ξαπλωμένος στο φέρετρο.
1: Ήταν ξαπλωμένος, ναι. Η Ινδία τώρα, ο Ινδουισμός έχουν άλλες παραδόσεις.
0: Ναι, ναι, προφανώς ήταν.
1: Στο αντίστοιχο φέρετρο, να πούμε, της Ινδίας, ήταν ξαπλωμένος αυτός. Κλαίγανε από πάνω, οδύρονταν οι συγγενείς και οι άνθρωποι. Ξαφνικά, φαντάσου το εσύ κάτω εικόνα, να σηκώνεται γελώντας ο πεθαμένος. Άρχισε να αρχίσει να γελάει και να συμμετέχει στο τελετουργικό. Όταν το ρώτησαν έξαλλοι φυσικά οι συγγενείς γιατί τους έκανε τέτοιο χουνέρι, απάντησε αποκλειστικά: ήθελα να δω με τα μάτια μου πόσο πολύ με σέβεστε και με αγαπάτε όσο είμαι ζωντανός.
0: Το σεβόταν όμως και τον αγαπούσανε, αφού μου λες ότι κλαίγανε και οδύρονταν εκεί πέρα.
1: Και αυτός χαμογελούσε μετά, γελούσε, σηκώθηκε και γελούσε.
0: Ευχαριστημένος.
1: Ναι, ευχαριστήθηκε. Και φαντάζομαι τώρα αν είχε και κάποια χρήματα παραπάνω, αν ήταν δηλαδή από τις κάστες εκείνες που έχουν παραπάνω χρήματα, πιθανόν.
0: Για να οργανώσει τελετουργικό και τέτοιο τώρα να κάνει ολόκληρη συνεργασία, μάλλον το φύσαγε το παράδειγμα.
1: Θα ήταν από τις κάστες που φοράνε και αυτό το διαμάντι εδώ πέρα στα.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα εγώ αυτό, μέχρι που γνώρισα κάτι τέτοιο με διαμάντια και λέω τι είναι αυτό τώρα, Ινδούς. Στο αεροπλάνο τα πήγαινα για Σίδνεϊ. Και δεν κρατήθηκα, τους ρώτησα.
0: Έχεις πάει στο Σίδνεϊ?
1: Ναι, έχω μείνει κιόλας. Γι' αυτό κάποιο από ένα σημείο και μετά. Οι αποστάσεις αλλοιώνονται με στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα διεθνή και
0: εγώ έχω μια φοβία στα αεροπλάνο και η πιο μακρινή διαδρομή που επέτρεψα στον εαυτό μου είναι η Μαδρίτη. Δεν μπορώ πιο πολύ. Παρότι είχα δυνατότητα και προτάσεις να κάνω υπερπόντια ταξίδια, δεν μπορούσα.
1: Μια ιδέα είναι τώρα, γιατί όχι,
0: δεν μπορώ. Είναι, το έχω.
1: Να πας με καράβι.
0: Η κόρη μου ξέρει. Με πιάνει πάντοτε στο αεροπλάνο και ταξιδεύω 50 χρόνια. Δεν ταξιδεύω, όχι 50, πολλά είπα. 40.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Πολλά είπα πάλι. 35.
1: Δεν είναι και λίγα. Αλλά όλα μια ιδέα είναι. Και να πω επίσης ότι ενίοτε και εγώ φοβάμαι τα αεροπλάνα και ενίοτε ζαλίζομαι κιόλας. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει από το να κάνω ταξίδια. Γιατί κάποια μέρη πρέπει να τα δεις. Πρέπει να τα δεις η διεσόμαση. Πρέπει. Αυτή είναι η γνώμη
0: μου. Όταν θα πάρω σύνταξη.
1: Αχ, να. Δεν θα πάρει σύνταξη, θα είσαι εδώ να κάνουμε ωραίες εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Λες να μην πάρω, ε?
1: Όχι.
0: Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, πάμε
0: θα εξαρτηθεί
1: παρακάτω
0: από την επόμενη είδηση.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε λοιπόν την ανασκόπηση των διεθνών ειδήσεων, των αστείων διεθνών ειδήσεων, με ένα μάλλον απροσδόκητο περιστατικό από το Τέξας των ΗΠΑ, το οποίο αποδεικνύει ότι οι υπηρεσίες διανομής φαγητού δεν είναι δημοφιλείς μόνο στους ανθρώπους. Άκου τώρα τι έγινε. Ακούστε μάλλον, γιατί είμαστε πολλοί εδώ και φυσικά και οι ακροατές μας. Ένας κάτοικος της περιοχής διαπίστωσε μέσω της κάμερας ασφαλείας του σπιτιού του ότι η παραγγελία που περίμενε είχε κάνει φτερά. Για την ακρίβεια, είχε καταλήξει στα χέρια ενός κινκατζού. Ξέρουμε τι είναι το κινκατζού.
0: Όπα. Με βρίσκεις αδιάβαστο.
1: Γι' αυτό το άφησα στο τέλος, για να σε πιάσω εξαπίνης. Λοιπόν, το κινκατζού είναι ένα ιδιαίτερα σπάνιο τροπικό θηλαστικό που μοιάζει, να φανταστούμε, με διασταύρωση μικρής αρκούδας και μαϊμούς.
0: Μικρή αρκούδα και.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να το φανταστούμε έτσι. Έχω δει την εικόνα, οπότε. Δεν μπορώ πραγματικά να το περιγράψω αλλιώς. Και είδα βέβαια ότι η περιγραφή που δίνω συγκλίνει με τις περιγραφές που δίνουν και άλλοι άνθρωποι ανά τον κόσμο. Λοιπόν, να επιστρέψω σε αυτό. Το ζώο πλησίασε στην είσοδο, αφαίρεσε με απόλυτη φυσικότητα τη σακούλα με το γεύμα και εξαφανίστηκε. Το έκλεψε κανονικά δηλαδή. Και όπως ήταν φυσικό, η αρμόδια υπηρεσία προστασία ζώων κινητοποιήθηκε άμεσα.
0: Για ξαναπες μου λίγο το όνομα του ζώου.
1: Λοιπόν, κινκατζού.
0: Να το γράψω γιατί θα το ξεχάσω, είμαι σίγουρος.
1: Κινκατζού.
0: Κινκατζού.
1: Είναι
0: να δω και καμία φωτογραφία του λιγάκι, γιατί με ενδιαφέρει. Όλα αυτά τα εξωτικά με ενδιαφέρουν γενικά. Όταν θα μπω σε αεροπλάνο, θα πάω να δω ένα κινκατζού.
1: Θα πας να βρεις ένα κινκατζού. Να πας στην Αυστραλία, να πας να βρεις καλύτερα ένα καγκουρό και ένα κοάλα. Αλλά τα καγκουρό με προσοχή, γιατί δεν το ήξερα, αλλά όντως κυνηγάνε.
0: Ρίχνουν μπουνιές.
1: Ναι, πράγματι. Εμένα σε ένα ζωολογικό εκεί που με πήρε από πίσω.
0: Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Φεύγεις τώρα, εσύ τελειώνεις.
1: Φεύγω.
0: Αυτά είναι.
1: Αλλά αφήνω ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Ωραία. Εμείς θα μείνουμε. Έχουμε ακόμα καμιά ωρίτσα γεμάτη και μετά μπορεί και λίγο παραπάνω. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μου στείλε μήνυμα, ποιος λες Φέη? Σοφία, η Φέη. Η Φέη είναι η άλλη κόρη μου. Που λέει έλειψες και από το ραδιόφωνο μπαμπά μου, είσαι άλλος άνθρωπος. Ευχαριστώ αγάπη μου. προλαβαίνουμε για ένα τραγούδι, προλαβαίνουμε Νίκο, προλαβαίνουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιδιωτικό ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Ματζωνάκης. Η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες, αφού σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμασφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Επίσης ανέφερε στην κατάθεσή της στην αστυνομία ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο Γιώργος Ματζωνάκης ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός ότι δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρεία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Ματζωνάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή Παρουσία Εισαγγελέα. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο που μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες ξέφυγε από την πορεία τους στο καντόνι του Γκριζόν. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντιζέλ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν απόψε 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος παραμένει ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί στα μικρόφωνα Αλέξανδρος Λαχανάς με καλεσμένους έκπληξη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένου. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν η έξοδος κινδύνου, ένα από τα αγαπημένα μου πραγματικά. Συγκινούμε κάθε φορά που το ακούω. Αυτή η συγκλονιστική ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Από το 84 το τραγούδι το έγραψαν ο Γιάννης Πανός και η Λίνα Νικολακοπούλου. Από τον ομώνυμο δίσκο που τραγουδούσε η Άλκης την Πρωτοψάλτη και ο Διονύσης Θεοδόσης, Έξοδος Κινδύνου. Είμαστε εδώ στο νυχτερινό Εξπρές. Να διαβάσω ένα-δυο μηνύματα ακόμη. Ο Σωτήρης μου στείλε και ένα πολύ ωραίο τραντζιστοράκι, λέει, μιας και ανέφερε στο τραντζίστορ. Καλησπέρα σε όλη την όμορφη ραδιοπαρέα. Στέλνει φιλάκια στην ανιψιά του. Συγκινήσει ο Σωτήρης. Επίσης, ο Θεμιστοκλής λέει «Χαλάλη το ξενύχτη για μια ακόμη φορά». Ευχαριστώ, Θεμιστοκλή. Σας θυμίζω στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας και τη συμμετοχή σας. Έχω λοιπόν εδώ τα παιδιά, το Λευτέρη και τη Σοφία. Ήρθαν να μας συντροφεύσουν απόψε και ο Λευτέρης πήρε την κιθάρα του και Λευτέρη, θα μας παίξεις κάτι.
1: Ωραία, να έχω τη χαρά να παρουσιάσω 2-3 κομμάτια, 2-3 τραγούδια.
0: Έχεις δικά σου τραγούδια εννοείς?
1: Μετά αυτά. Πρώτα ένα γνωστό θέλω για να...
0: Ένα γνωστό και ένα άγνωστο.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτά μας παίρνουν να τα κάνουμε. Ένα γνωστό και ένα άγνωστο.
1: Ωραία.
0: Δώσε και... τον καλύτερο εαυτό σου.
1: Ωραία. Το πρώτο είναι από το συγκρότημα Συνήθεις Ύποπτη και του Χρήστου Θηβαίου.
0: Α, ωραία.

0: Δεν θα χειροκροτήσω, διότι αν χειροκροτήσω θα μικροφωνήσει. Αλλά με εκπλήσεις πραγματικά, δηλαδή, από την άνεση, και είσαι και λίγο μαζεμένος εκεί, δεν είσαι άνετα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι, έχω, η αλήθεια είναι ότι έχω τρακ, έχω άγχος.
0: Εγώ το καταλαβαίνω ότι είσαι βουτυγμένος στο άγχος, αλλά... Παρ' όλα αυτά δεν φάνηκε το τραγούδι ήταν καταπληκτικό. Ο τρόπος που το απέδωσε ήταν πραγματικά ανατριχιαστικός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, το εννοώ πραγματικά. Όχι, δεν σου κάνω κομπλιμέντο τώρα. Είναι
1: όχι,
0: αλήθεια
1: το...
0: αυτό. Ήταν... Σκεφτείτε, δηλαδή, είναι δύσκολο να παίζεις, να πρέπει να παίζεις και να τραγουδάς μαζί. Και να είσαι στριμωγμένο σε μια καρέκλα με 1,5 μικρόφωνο μπροστά. Ένα για την κιθάρα και ένα για τη φωνή. Κάπως έτσι τα έφτιαξε ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος, ο σταθμάρχης μας. Λοιπόν, είπαμε φέτος, σήμερα το νυχτερινό εξπρές φέτος θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μία από αυτές είναι η σημερινή, θα έχει κι άλλες. Σας δίνουμε αυτή την υπόσχεση ότι να είστε εδώ σε όλα τα ταξίδια, να ταξιδεύουμε μαζί, επιβάτες μου. Και θα κάνουμε πολύ όμορφα ταξίδια, πραγματικά. Θα πάμε σε μέρη που δεν μπορούσατε να το φανταστείτε και θα γνωρίσετε πρόσωπα που ούτε και αυτά μπορούσατε να τα φανταστείτε. Λευτέρη, θέλω άλλο ένα τραγουδάκι τώρα να μας παίξεις, για να συνεχίσουμε μετά, αλλά νομίζω ότι συνθέτεις κιόλας, έτσι δεν είναι?
1: Συνθέτω, γράφω.
0: Γράφεις.
1: Ακόρδα, πειραματίζομαι λίγο.
0: Θα μας παίξεις κάτι τέτοιο τώρα ή πάλι κανένα γνωστό?
1: Ναι, ένα τέτοιο θα παίξω.
0: Ένα δικό σου.
1: Ένα δικό μου είναι το... Πειραματίστηκα λίγο και με στίχους, γιατί δεν ήμουνα και δεν πιστεύω και ότι είμαι ακόμα τόσο καλός στο να γράφω στίχους. Προσπαθώ.
0: Κοίταξε, να γράφεις και μουσική και στίχους και να τραγουδάς και να παίζεις. Τι άλλο θα κάνεις, μαγειρεύεις κιόλας?
1: Κάτι λίγο. Πάντως θα κάνω μια προσπάθεια.
0: Πώς το λένε αυτό το τραγούδι, πώς το λέμε?
1: Λείπουν ακόμη. Είναι το ρεφρέν, το έχω πάρει από ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου.
0: Α, ωραία.
1: Και η υπόλοιπη στίχη είναι δική μου, βασισμένο στο ποίημα.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και αυτό.
1: Μιλάει για την... αυτό είναι, μιλάει για την αποχή από σημαντικά πράγματα και πώς μπορεί να προχωρήσει ο κόσμος χωρίς εμάς.
0: Ωραία λοιπόν. Ωραίο το θέμα, είναι ωραίο.

0: Τώρα θα χειροκροτήσω. Λοιπόν, Λευτέρης Καρνασόπουλος είναι 18 χρονών, για όσους δεν ήσασταν από την αρχή μαζί μας, είναι 18 χρονών. Θυμηθείτε το όνομά του, μπορεί να μας απασχολήσει σε λίγα χρόνια. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Και...
0: πήρες και το βάπτισμα του πυρός από το ραδιόφωνο. Σου φύγε και το άγχος. Από εδώ και πέρα δεν θα έχεις καθόλου άγχος και αγωνία. Γιατί ξέρεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Η βραδιά συνεχίζεται. Το ταξίδι του νυχτερινού εξπρέ συνεχίζεται. Ο μηχανοδηγός είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, όπως ξέρουμε. Και θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα τώρα, το οποίο είναι, εμένα μου φάνηκε ανατριχιαστικό. Για ακούστε το λιγάκι. Είναι μια παρέτηση από την καρδιά της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης, που έρχεται να χτυπήσει ένα καμπανάκι, θα έλεγα, που δεν πρέπει να γνωρίσουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα γνωρίσουμε. Ο Jacob Coxon, δεν είναι ένας άνθρωπος που παρακολουθεί την τεχνητή νοημοσύνη απ' έξω. Είναι ερευνητής που πέρασε 3 χρόνια δουλεύοντας πάνω στην εκπαίδευση. Νεαρός είναι, δεν είναι μεγάλος, 26-27 χρονών. Αλλά ξέρετε, είναι αυτοί που δουλεύουν από στα ηλεκτρονικά, στην τεχνολογία, στη high tech, από παιδιά. Δούλεψε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, πάνω στην εκπαίδευση των προηγουμένων μοντέλων, πρώτα στην OpenAI και στη συνέχεια στην Anthropic, και αποφάσισε να φύγει. Ο λόγος, λέει, ότι οι δύο εταιρείες, όπως και η ολόκληρη η βιομηχανία, έχουν μπει σε μια ξέφρενη κούρσα για το ποιος θα φτάσει πρώτος στη λεγόμενη αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη. Μια τεχνητή νοημοσύνη που δεν θα περιμένει απλώς τις εντολές του ανθρώπου, αλλά θα μπορεί να βελτιώνει η ίδια τις ικανότητές της. Ξαναλέω, θα βελτιώνει η ίδια τις ικανότητές της. Και εδώ αρχίζει ο εφιάλτης, έτσι. Γιατί ο Κόξεν υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στην ίδια τη βιομηχανία πιστεύουν σοβαρά ότι αν η σημερινή πορεία συνεχιστεί, τότε η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να γίνει μία, πώς να την πω, μια υπαρξιακή απειλή για τον άνθρωπο μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Δεν μιλάει για μια μακρινή επιστημονική φαντασία, μιλάει για τα επόμενα λίγα χρόνια, μέσα στη δεκαετία, λέει, τα επόμενα 3-4 χρόνια δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό είναι η κούρσα. Εταιρείες αξίας δισεκατομμυρίων ανταγωνίζονται για να δημιουργήσουν το ισχυρότερο μοντέλο. Η μία φοβάται ότι θα την προλάβει η άλλη, και η άλλη φοβάται ότι θα την προλάβει η Κίνα. Γιατί μπαίνει και ο παράγοντας Κίνα στη μέση, μην το ξεχνάμε. Και μέσα σε αυτή την κούρσα, ποιος εγγυάται ότι η ασφάλεια θα παραμείνει πάνω από το κέρδος, την κυριαρχία και την ανάγκη να είσαι ο πρώτος. Ο ίδιος ο Κόξον λέει ότι ουσιαστικά παίζουμε τις ζωές μας. Ένας άλλος από τους ερευνητές, δεν έχω πρόχειρο το όνομά του, έχει δηλώσει ότι θεωρεί πως υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 10% η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην τελευταία δεκαετία. 10% πιθανότητες. Μία στις 10 δηλαδή. Λαχείο. Αν ένας πιλότος μας έλεγε πριν από μια πτήση ότι υπάρχει 10% πιθανότητα να συντριβεί το αεροπλάνο, θα μπαίναμε μέσα στο αεροπλάνο. Εγώ δεν θα έμπαινα ούτε με 1%. Κι όμως εδώ μιλάμε για μια τεχνολογία που ενδέχεται να επηρεάσει όχι μια πτήση, όχι μια εταιρεία, αλλά ολόκληρο το ανθρώπινο είδος. Και το ερώτημα που θέτω εγώ είναι απλό. Ποιος ελέγχει αυτόν που μπορεί αύριο να γίνει ο ισχυρότερος από αυτόν που δημιούργησε? Προσέξτε, να γίνει ισχυρότερος από αυτόν που τον δημιούργησε. Το σκάνδαλο δεν είναι ότι δημιουργήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι ενδέχεται να τη δημιουργούμε γρηγορότερα από όσο προλαβαίνουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε φτιάξει, τι ακριβώς δημιουργούμε. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα τεχνολογική επανάσταση. Μόνο που αυτή τη φορά το δημιούργημά μας δεν είναι απλώς μια μηχανή που μπορεί να καταστρέψει, είναι μια μηχανή που μπορεί να σκέφτεται, να μαθαίνει και να βελτιώνει ενδεχομένως τον εαυτό της. Και γι' αυτό η προειδοποίηση του Κόξον δεν πρέπει ούτε να γελιοποιηθεί, ούτε να αντιμετωπιστεί ως μια άλλη ιστορία καταστροφολογίας. Μπορεί να κάνει λάθος, έτσι. Μπορεί να κάνει λάθος. Μπορεί οι πιο απεσιόδοξες προβλέψεις να μην επαληθευτούν ποτέ. Αλλά όταν ένας άνθρωπος που εργάστηκε μέσα στα μεγαλύτερα εργαστήρια της τεχνητής νοημοσύνης του κόσμου παρετείται και λέει ότι η ανθρωπότητα παίζει στα ζάρια το μέλλον της, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ας συνεχίσουμε έτσι και βλέπουμε τι θα γίνει. Γιατί ίσως όταν θα καταλάβουμε ότι το παρακάναμε, να μην υπάρχει κανείς να πατήσει το κουμπί της διακοπής ή το return της επιστροφής. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε πραγματικά ανατριχιαστική αυτή η είδηση και δεν την περνάω έτσι στα ψηλά γράμματα. Με προβληματίζει πάρα πολύ και ίσως θα πρέπει να προβληματίσει όλο τον κόσμο. Πού πάει η τεχνητή νοημοσύνη, πού θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη, τι δυνατότητες έχει και τι δυνατότητες μπορεί να παράξει από εδώ και πέρα και πόσο μπορεί να κινδυνεύσει το ανθρώπινο είδος από αυτή. Αν την αφήσουμε να εξελιχθεί χωρίς όρια, χωρίς διεθνείς κανόνες, χωρίς πραγματικά ανθρώπινο έλεγχο, μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο λάθος της ανθρωπότητας. Αυτή που δημιουργήθηκε για να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Θα πιω λίγο νερό γιατί στέγνωσε το στόμα μου. Τραγούδι.

0: Ήταν η μεγάλη στιγμή, η μεγάλη στιγμή της Μπέσης Αργυράκη, ένα τραγούδι του Νίκου Ιγνατιάδη σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1979 και συμπεριλαμβάνεται στον ομώνυμο προσωπικό δίσκο της Αργυράκη. Μια από τις μελωδικές pop ελαφρές επιτυχίες της εποχής και φέρνει τη σφραγίδα του Ιγνατιάδη. Θα πούμε δύο λόγια για τον Ιγνατιάδη, γιατί είναι από τους λιγότερο ίσως προβεβλημένους Έλληνες συνθέτες, αλλά είναι μια μεγάλη μορφή, γιατί ήταν ένας μεγάλος μαέστρος και πιανίστας της ελληνικής ελαφράς και pop μουσικής και έχει και διεθνή καριέρα. Ποια ήταν η διεθνής του καριέρα? Εργάστηκε για χρόνια στην Ολλανδία, όπου διεύθυνε τη διάσημη ορχήστρα του Εθνικού Ραδιοφώνου της Ολλανδίας και συνεργάστηκε με παγκόσμια ονόματα. Προσέξτε, θα πω δύο ονόματα μόνο, δεν θα πω περισσότερα, αλλά αυτά τα δύο αρκούν. Σάρλ Αζναβούρ και Χούλιο Ιγκλέσιας. Ο Λευτέρης, μόλις άκουσε Αζναβούρ, γιατί Λευτέρη? Πες το, μιλάς.
1: Ωραία. Εγώ πρώτα απ' όλα... Εντάξει, γενικά ψάχνω σε ό,τι είδη μουσική. Τώρα, ας πούμε, φοράω μεταλλόρουχα, αλλά πριν έπαιζα φιβαίο. Και δηλαδή, ο Αζναβούρ, ένας λόγος ακόμα είναι και ότι είμαστε κατά το ίμιση συμπατριώτες. Είμαι μισός Αρμένιος και γίνω και αυτός μισός Αρμένιος.
0: Η μαμά σου είναι την Αρμενία, έτσι?
1: Ναι.
0: Ο Αζναβούρ ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή, πραγματικά. Να πούμε ιστορίες για τον Αζναβούρ. Πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Αζναβούρ. Ο Γιάννης Ευθυμίου που ακολουθεί, που έρχεται μετά, ο γιατρός της καψούρας όπως τον λέω, θα έχει σίγουρα τα τραγούδια του. Έχει το La Bohème, το La Mama. Αυτά μου έρχονται πρόσφατα πρόχειρα στο μυαλό. Θα δούμε. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Θα κάνουμε αφιέρωμα στον Αζναβούρ. Το αξίζει πραγματικά, γιατί είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εμείς τη βραδιά μας. Σας λέω για μια ακόμη φορά, σας θυμίζω για μια ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι λίγο αργά, αλλά είμαι σίγουρος ότι θέλετε να μοιραστείτε αυτές τις λίγες στιγμές, τις όμορφες μελωδικές στιγμές που περνάμε μαζί. Επομένως, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Συνεχίζουμε. Παιδιά, απόψε θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 2 και αν θέλετε μένουμε και αργότερα και πάει η Σοφία κατευθείαν από εδώ, από το στούντιο, στον Αγιασμό το πρωί στο σχολείο.
2: Θα το πάω σερί από ό,τι φαίνεται.
0: Θα το πας σερί, γιατί να μην το πας, μια χαρά. Εγώ όταν ήμουν νέος, βγαίναμε το βράδυ με τις παρέες. Εμείς δεν βγαίνουμε όπως βγαίνετε εσείς, μάλλον όχι εσείς, τα πιο λίγο πιο μεγάλη από την εφηβική ηλικία. Βλέπω ότι ξεκινάνε τη νύχτα στη μία η ώρα. Μία η ώρα φεύγουν από το σπίτι. Αυτοί, άμα φεύγουν στη μία ώρα από το σπίτι, θα γυρίσουν στις 5, στις 6. Πότε θα γυρίσουν? Το κάναμε κι εμείς. Αλλά εμείς ξεκινάγαμε τη μέρα από τις 8 το απόγευμα, το βράδυ, 8-9, και γυρίζαμε στις 5-6 το πρωί. Λοιπόν, σου προτείνω να δοκιμάσεις να δεις πώς είναι μια μέρα, να την περάσεις όλη τη νύχτα και αύριο να μην σέρνεσαι, να είσαι στην τσίτα. Γιατί θα πάρετε και τα σχολεία αύριο, ανοίγουν τα σχολεία αύριο, μην το ξεχνάμε. 11 Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνο παραδοσιακά, αυτή τη μέρα ανοίγουν τα σχολεία. Γίνεται ο αγιασμός, μοιράζουν και βιβλία, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Θα πάρετε και βιβλία αύριο?
2: Έτσι λένε. Ωραία. Τώρα θα δούμε στη συνέχεια, αν θα μας στήσουν.
0: Ευτυχώς έρχεται Σαββατοκύριακο, γιατί δεν σε βλέπω, δεν σας βλέπω καλά.
2: Περάστε απόψε. Μετά το σημερινό.
0: Μετά το σημερινό, εντάξει.
2: Εντάξει, άξιζε τον κόπο, βέβαια.
0: Άξιζε τον κόπο. Χαίρομαι που τα ακούω αυτό.
1: Το σημερινό έδωσε ενέργεια το σημερινό.
2: Εννοείται. Δεν νιστάζω καθόλου αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μας στέρισε κάτι το σημερινό.
0: Έτσι λέω, παιδιά, και εγώ. Όταν φεύγω από εδώ είμαι φουλ στην ενέργεια. Σκέφτομαι να κάτσω λίγο, αν με θέλει ο Γιάννης Ευθυμίου, να του κάνω παρέα μετά. Θα με θέλει σίγουρα, βάζω στοίχημα. Πάμε τραγουδάκι.

0: αυτό το καλοκαίρι, μας είπε ο Δάκης, Μίμη Πλέσα είναι η μουσική, Αλέκου Σακελάριο είναι η στίχη και το τραγούδι το ερμήνευσε ο Δάκης το 70 στην ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα» με τη Βλαχοπούλου. Την έχετε δει την ταινία φυσικά, έτσι. Στα Μάταλα, πολύ, ένα μεγάλο μέρος γυρισμένη με το Μιχαλόπουλο, τη Βαλσάμι, τον Μπάρκουλη. Ο Σακελάριος έχει γράψει πάρα πολλούς στίχους σε πολλά τραγούδια. Δεν ήταν μια τεράστια προσωπικότητα ο Σακελάριος. Για τον Πλέσα τα έχουμε πει, αλλά να πούμε και δύο λόγια για τον Σακελάριο. Μάλλον να πούμε δύο λόγια καταρχάς για το Δάκη. Βρασίδας Χαραλαμπίδης ήταν το πραγματικό του κατά κόσμο όνομα. Ήταν μια ευγενική παρουσία, ένα, πώς να το πω, ένα κοσμοπολίτικο στυλ. Γεννήθηκε, ήταν και Αιγυπτιώτης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και πέθανε πρόσφατα, το 22. Ο Δάκης ήταν...
1: Έμενε και κανένας.
0: Έχουν μείνει αρκετοί, Γιάννη μου. Ο Δάκης ήταν, μιλούσε και τραγουδούσε σε 6 γλώσσες, παρακαλώ. 6 γλώσσες. Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, νομίζω, και αιγυπτιακά, αραβικά δηλαδή. Και γεγονός αυτό βέβαια του επέτρεψε να κάνει και διεθνή καριέρα. Τώρα, τι να πούμε, άλλες επιτυχίες του. Τόσα καλοκαίρια, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, το Μίλα μου, του Ρόμπερτ Βίλιαμς. Και βέβαια τραγούδησε και σε πάρα πολλές, είχε εμφανίσει σε πάρα πολλές ταινίες του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου. Όπως έχετε αντιληφθεί, στο στούντιο έχει έρθει ο Γιάννης Ευθυμίου, ο τυφώνας Γιάννης Ευθυμίου. Έχει έρθει με διάθεση εδώ να τα σαρώσει όλα. Άφησε και την πόρτα ανοιχτή, δεν ξέρω αν πέρασε τίποτε από μέσα, όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, την κλείσαν τα παιδιά. Αυτά τα λίγα λοιπόν για, το, για τον Δάκη.
1: Για τον Σακελάριο πες.
0: Για τον Σακελάριο θα πούμε σε άλλο τραγούδι του τώρα. Μην λέμε τόσα πολλά για τους συντελεστές. Έχεις και εσύ να λες για αυτούς. Θέλω να σας πω μια είδηση που να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε μια είδηση. Α, η Κούκη έστειλε ένα μήνυμα η Κούκη. Κούκη είναι το χαϊδευτικό της. Το κανονικό της όνομα είναι Κοχάρ. Το οποίο λέει: συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαστε πολλά χρόνια θαυμαστές από το Σαν Σήμερα και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ και εγώ. Earth News Radio 105 και 8 και στους 91 και 6. Λοιπόν, είδηση. Ένας εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποιούν τα καρτέλ για να καμουφλάρουν τις αποστολές ναρκωτικών.
1: 30 φύλλα.
0: Α, το διάβασες έτσι.
1: Υπάρχει κάτι που δεν διαβάζω.
0: Η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, ΔΕΟΣ είναι τα αρχικά δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών.
1: 60 κιλά.
0: Είχε πληροφορίες από την Αμερικανική
1: DEA.
0: DEA.

0: Drug Enforcement, δηλαδή Administration, την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κατάσχεσε 80 κιβώτια με κοκαίνη συσκευασμένη σε πλαστικό σωληνάριο που το είχαν κουμπώσει μέσα σε μίσχους τριαντάφυλλων. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει, σε μίσχους τριαντάφυλλων. Το φορτίο έφτασε με πτήση κάργο στο Βενιζέλος, προερχόταν από την Μπογκοτά της Κολομβίας, πέρασε από το Μόντρεαλ του Καναδά, δεν το πήρε χαμπάρι κανένας εκεί. Και τελικά τα ναρκωτικά έφτασαν στη Λούτσα, παρακαλώ, σε ένα ανθοπολείο που λειτουργούσε φυσικά βιτρίνα. Ήτανε, δεν ήταν ανθοπολείο. Μόλις έγινε η επιχείρηση της ΑΔΕ μαζί με την αστυνομία, συνελήφθησαν τέσσερις που τους πιάσανε στα πράσα. Ξεχώριζαν τις συσκευασίες της κοκαίνης από τα λουλούδια και τις προωθούσαν στο σπίτι, σε ένα άλλο σπίτι που ήταν στο Μαραθώνα. Δύο Αλβανοί ήταν οι επικεφαλής του κυκλώματος, πατέρας και γιος. Ο ένας κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Φυσικά συνελήφθησαν και αναζητείται, λέει, τώρα το ζευγάρι, ιδιοκτήτες του ανθοπολείου. 82 κιλά ναρκωτικών συνολικά ήταν μέσα στους μίσχους των λουλουδιών, των τριαντάφυλλων, και η αξία της ήταν 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Όταν θα την κόβανε και θα την προωθούσανε στην αγορά, θα βγάζανε 2,5 περίπου εκατομμυριάκια. Μάλιστα. Απλώς το ανέφερα γιατί μου έκανε εντύπωση η ευρηματικότητά τους. Λένε ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά από τις αρχές. Δηλαδή, τώρα βέβαια αυτό ήταν χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά κάτι άλλο θα βρούνε πάλι και πάλι θα μας εκπλήξουν με κάποιο τρόπο. Τα βάζουν μέσα σε μπανάνες, τα βάζουν μέσα σε...
1: Ούτε... Ξέρεις γιατί τα βάζουν σε μπανάνες μέσα? Ή σε καφέ?
0: Περιμένω να ακούσω.
1: Γιατί τα σκυλιά δεν μπορούν να τα μυρίσουν, μπερδεύονται.
0: Για το καφέ το ήξερα, για τον καφέ, αλλά δεν ήξερα και για την μπανάνα.
1: Έχει μια περίεργη μυρουδιά.
0: Πάντως στα τριαντάφυλλα ο σκύλος τα μύρισε.
1: Εντάξει, ακριβώς.
0: Είχαν την πληροφορία βέβαια, αλλά τα μύρισε και ο σκύλος. Μάλιστα, με τον καφέ.
1: Πρέπει και αυτός να βγάλει μυρογάματο.
0: Γιάννης Ευθυμίου, σε λίγο κοντά σας με τα λαϊκά μονοπάτια. Περασμένα μεσάνυχτα, η ώρα πλησιάζει. Η ώρα... Δεν θα σας αφήσουμε. Υποσχεθήκαμε στο Γιάννη να μείνουμε λίγο παραπάνω.
1: Πώς
0: αν
1: πάθεις.
0: Θέλετε κι εσείς. Α, παράπονα, παραπονάκια, παραπονάκια.
1: Όχι παραπονάκια, μωρέ, εντάξει, αστείευμα. Όταν είσαι από τις 12 το μεσημέρι εδώ να κάνεις δελτίο βραδινό, να... αυτό και τα λοιπά, πώς τώρα, εντάξει.
0: Ξέρεις ότι θέλω κάθε φορά να κάθομαι παρεούλα σου όσο αντέχω. Αλλά εντάξει, δεν αντέχω πάρα πολύ.
1: Μήπως μεγαλώσαμε?
0: Μεγαλώσαμε, κάνουμε τα... Μικροδείχνουμε, αλλά μεγαλώσαμε.
1: Μικροδείχνεις, θες να πεις.
0: Έλα, σταθμάρχα, παίξε τραγούδι.

Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια

0: η επίσημη αγαπημένη του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ο ίδιος το έγραψε το τραγούδι και τους στίχους τους έγραψε η Ελένη Λιάκου. Του 68 είναι αυτό το τραγούδι. Αφού ήθελες να σου πω για το Σακελάριο, να πούμε λίγα πράγματα γι' αυτόν. Να πούμε πολλά πράγματα γι' αυτόν, γιατί ο Σακελάριος ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα, μια πολυδιάστατη προσωπικότητα του ελληνικού πολιτισμού, θα πω εγώ. Δεν ήταν ούτε του κινηματογράφου, ούτε του τραγουδιού. Ήταν θεατράνθρωπος, ήταν σκηνοθέτης, ήταν σεναριογράφος, ήταν στιχουργός. Είχε γράψει 1500 τραγούδια περίπου. Και δημοσιογράφος, έτσι. Τι να θυμηθώ, λέω μόνο επιγραμματικά, 2-3 ταινίες. Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο, Θεία από το Σικάγο, Τα κίτρινα γάντια, Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, Αλίμονο στους νέους. Είναι πάρα πολλά. Δεν μπορώ να... Δεν έχω... Η μνήμη μου δεν φτάνει τόσο πολύ να αποθηκεύσει τόσο υλικό για να περιγράψω την... διαδρομή, την πορεία του Αλέκου Σακελάριου. Ποια τραγούδια έγραψε? Σήκω χόρεψε σιρτάκι, Πομονή, Γαρίφαλο σταυτή. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια τραγούδια έλεγε βουγιουκλάκια εκεί μέσα. Έχω ένα μυστικό, έτσι. Μια ουβρεγατούλα, σ' αγαπώ σ' όλες τις γλώσσες, σαν και απόψε. Τραμπαρίφας, Κυριακή που τραγούδησε η Μαρινέλα. Σήκω χόρεψε σιρτάκι, άστα τα μαλάκια σου, πιο παλιά, θα σε πάρω να φύγουμε. Το άστα τα μαλάκια σου το υποπολιμέρες.
1: Είναι αφιερωμένο για μένα το άστα τα μαλάκια σου.
0: Τα ξανάρθιστη που το είπε η Δανάη Στρατηγοπούλου. Έχει γράψει τραγούδια από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 70 ο Σακελάριος.
1: Πάντως σου πάει το καπέλο.
0: Λες για τη φωτογραφία του Σταυρούλια,
1: ναι.
0: Επεξεργάστηκες και εσύ, έβαλες και εσύ το χεράκι σου.
1: Σε πολλά.
0: Έβαλες το χεράκι σου και εσύ.
1: Μια ζωή αυτό κάνω.
0: Λοιπόν, εμείς πλησιάζουμε λίγο προς το τέλος, αλλά δεν είναι το τέλος. Κάνουμε μια γέφυρα και θα έρθει ο πανμέγιστος, ο πρίγκιπας της νύχτας, ο πραγματικός πρίγκιπας της νύχτας.
1: Θα μου λένε ότι σε βάζω να τα λες.
0: Όχι, όλα αυτά είναι αυθόρμητα και τα εννοώ κιόλας. Δεν τα λέω ούτε, ξέρεις, περιπεκτικά ούτε
1: κάτι
0: τίποτα. Τα εννοώ.
1: Κάτι είπες ότι θα τους κάνεις μάθημα ορθοφωνίας στον αέρα, κάτι τέτοιο μου είπες την άλλη φορά.
0: Ναι, σκεφτόμουν, αλλά σκέφτηκα από την άλλη μεριά ότι θα πούνε ότι καβάλισα το καλάμι τώρα 12 η ώρα τη νύχτα και 1 ώρα τη νύχτα να τους δείχνω, να τους λέω πράγματα, ας πούμε, πώς θα μιλάνε σωστά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα καβαλήματος καλαμιού.
0: Θα το δεχθούνε, λες?
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι κάτι ωραίο και κάτι πρωτότυπο, γιατί...
0: Θα καθιερώσουμε 1 ώρα συγκεκριμένη, όποιος θέλει να ξέρει ότι, ας πούμε, λέω εγώ παράδειγμα τώρα, στη 1:15 θα έχουμε κάθε μέρα μία λεξούλα να την αναλύουμε, μία φράση να την αναλύουμε. Πώς πρέπει να τη λέμε σωστά και πώς, γιατί ξέρεις, Γιάννη μου, ο προφορικός λόγος είναι πολύ παρεξηγημένος στην Ελλάδα. Στα σχολεία από μικρά παιδάκια, από το νηπιαγωγείο, μας διδάσκουν πώς να γράφουμε. Πώς να γράφουμε? Έκθεση? Ελληνικά?
1: Πάντως το έχω ξαναπεί. Το αμίμητο το είπε ο Ζαμπέτα.
0: Πώς να μας μην. Ναι, ακριβώς. Ξαναπες το.
1: Ότι εσύ, Γιαννάκη.
0: Δεν είσαι του γραπτού.
1: Δεν είσαι του γραπτού, είσαι του μιλητού.
0: Του μιλητού. Αυτό το μιλητό δεν μας το μάθανε ποτέ. Τον προφορικό λόγο δεν τον έχουν διδάξει σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι το παράπονό μου, είναι το μεράκι μου, δεν το κρύβω, το λέω με κάθε ευκαιρία. Θα έπρεπε να διδάσκεται ο προφορικός λόγος 1-2 ώρες την εβδομάδα.
1: Πάντως μερικά
0: στα
1: πράγματα
0: σχολεία, δεν
1: είναι χάρισμα.
0: Ξέρεις τι γίνεται? Δεν μπορείς να μιλάς στο γραπτό λόγο όπως μιλάς στον προφορικό. Δηλαδή να παίρνεις μια εφημερίδα και να διαβάζεις στο μικρόφωνο. Είναι άλλο πράγμα προφορικός λόγος και πρέπει να τον διδαχθείς. Δεν μπορεί να τον μαθαίνεις από μόνο του.
1: Ξαναλέω, είναι χάρισμα.
0: Ποιο είναι χάρισμα?
1: Και να μιλάς καλά, στρόγγυλα, όμορφα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα πασίγνωστο άνθρωπο. Ο Καζαντζίδης ήταν σχεδόν αγράμματος. Πολύ λίγα γράμματα. Λοιπόν, και τον πείραζε αυτό. Αλλά η άρθρωσή του και ο λόγος του ήταν καταστρόγγυλη. Δηλαδή, μίλαγε ελληνικά άψογα.
0: Βλέπεις λοιπόν. Ναι, είναι χάρισμα. Μερικοί άνθρωποι έχουν αυτό το χάρισμα. Και το μέταλλο της φωνής παίζει ρόλο.
1: Αλλά,
0: και η άρθρωση
1: ποιος
0: παίζει ρόλο.
1: Ποιος μιλάει για μέταλλο, παιδιά.
0: Το μέταλλο είναι. Δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Το μέταλλο είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αλλά την άρθρωσή σου μπορείς να τη φτιάξεις. Το να μάθεις πώς προφέρεται μία φράση και την προφέρεις και τη λες λάθος πάντοτε, μπορείς να τη φτιάξεις. Άμα σας πω πόσες λέξεις προφέρονται λάθος, πόσες φράσεις προφέρονται λάθος στην ελληνική γλώσσα, θα τρομάξετε. Θα πείτε, είναι δυνατόν. Τα έχουμε όλα μάθει λάθος. Έτσι είναι. Τα έχετε. Όχι, δεν τα έχετε μάθει λάθος. Δεν σας είπε κανένας ποτέ ποιο είναι το σωστό. Σε καμιά εκπαιδευτική βαθμίδα, ούτε στο σχολείο, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο, ούτε στο πανεπιστήμιο.
1: Πάντως, κατά την άποψή μου, η ζημιά γίνεται στο δημοτικό και στην ορθογραφία και στην εκφορά
0: τα
1: του
0: παιδιά,
1: λόγου.
0: Τα παιδιά, Γιάννη μου, τα μικρά παιδιά είναι σαν σφουγγάρια. Ό,τι τους μάθεις σε πολύ μικρή ηλικία, σε όσο πιο μικρή γίνεται, τα αφομοιώνουν και τα θυμούνται. Και εσύ δεν θυμάσαι πράγματα από την παιδική σου ηλικία που τα άμαθες? Δεν θυμάσαι.
1: Το ξύλο που έτρωγε από το δάσκαλο.
0: Ωραία. Άμα προσπαθείς να θυμηθείς τώρα κάτι που έμαθες τον περασμένο μήνα, δεν το θυμάσαι.
1: Αυτό είναι φυσιολογικό, διότι αδυνατίζει η προσωρινή μνήμη.
0: Ναι.
1: Η προσωρινή μνήμη, η οποία είναι στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου και θυμάσαι πράγματα κοντινά. Έπιασα την μπάρλα,
0: Όχι, συνέχισε.
1: Θυμάσαι πράγματα κοντινά, όσο μεγαλώνεις αδυνατίζει.
0: Και πλησιάζουμε προς το χρυσόψαρο.
1: Εντάξει τώρα. Πολύ η πληροφορία όμως.
0: Είναι πολύ η πληροφορία. Όταν είμαστε...
1: Κρασάριος σκληρός.
0: Όταν είμαστε νέοι δεν είχαμε τόση φούρια να μάθουμε. Ή δεν μαθαίναμε. Πληροφορίες υπήρχαν και τότε, απλώς δεν τις μαθαίναμε. Δεν υπήρχε τρόπος να τις μάθεις. Ίσως όχι τόση πολλή πληροφορία, αλλά υπήρχε. Και το κουτσομπολιό υπήρχε και οι ανθρώπινες σχέσεις υπήρχαν, οι πολύπλοκες και τα εγκλήματα υπήρχαν. Μην ξεχνάς ότι ο 20ος αιώνας ήταν γεμάτος πολέμους, γεμάτος καταστροφές, γεμάτος...
1: Ενώ τώρα δεν είναι.
0: Θέλω να πω, αν είναι το σήμερα, σε γυρίζω πίσω στον 20ο αιώνα. Τι περάσαμε. Δεν τα ζήσαμε βέβαια εμείς αυτά, αλλά ουσιαστικά τα ζήσανε οι πατεράδες μας, τα ζήσανε οι παππούδες μας, μας τα είπανε. Θέλω να πω, η πληροφορία υπήρχε. Απλώς δεν υπήρχε ο τρόπος να τα μάθεις. Ένα διάστημα δεν υπήρχε τηλεόραση καταρχάς. Πότε ήρθε η τηλεόραση στην Ελλάδα? Μετά το 70.
1: Το 68.
0: Μετά το 70 μπήκε στα ελληνικά σπίτια, έτσι, σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Και πιο αργά, εγώ θυμάμαι μικρό παιδάκι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, πολύ μικρό παιδάκι ας πούμε, μαζευόμαστε όλοι και εγώ ήμουνα και μικροσκοπικός τότε, δεν έφτανα να δω, γιατί μαζευόμαστε γύρω στα 20 άτομα σε ένα σπίτι γείτονα. Τα καλύτερα μας χρόνια στην ΕΡΤ, είναι καταπληκτική σειρά που εξιστορεί αυτή ακριβώς την εποχή, και δεν άκουγα μόνο. Υπήρχε τόσος κόσμος που προσπαθούσα να τρυπώσω ανάμεσα και να ακούσω και να δω, αλλά τελικά μόνο άκουγα. Σπάνια έβλεπα.
1: Θυμάμαι ο Μπαρμπαζής είχε πάρει μια γερμανική Σάμπα.
0: Σάμπα, ναι.
1: Τηλεόραση ασπρόμαυρη.
0: Την έζησα κι εγώ τη Σάμπα, την πρόλαβα.
1: Την έχω.
0: Την έχεις ακόμα?
1: Αχα.
0: Μουσείο.
1: Ακριβώς.
0: Μια χαρά είναι. Ξέρεις, αυτή μπορεί να τη δώσει κανένα συλλέκτη.
1: Ο αρχαίος πάει με το μουσείο. Λοιπόν, αντί να τελειώνουμε.
0: Λοιπόν, έλα, τελευταίο τραγούδι. Να καληνυχτήσει το εξπρέ του Μεσονυχτίου Παρκάρι. Έφτασε στο σταθμό για σήμερα. Το τέταρτο ταξίδι του ήταν αυτό. Και δίνει τη σκυτάλη στα λαϊκά μονοπάτια. Από τις ράγες του τρένου θα πάμε στο μονοπάτι. Γιάννης Ευθυμίου ακολουθεί.

0: κάνει εγώ.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης λειτουργούσε όταν έφτασαν. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν απόψε, 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεσμπολάχ στον νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο που μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες ξέφυγε από την πορεία του στο καντόνι του Γκριζόν. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί ο συλληφθής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: και τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 11 του μηνός. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, ακούγεται άλλωστε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Καλημέρα σε όλους. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Ο Μίστερ Λαχανάς παρέμεινε και θα σου αφιερώσω το πρώτο τραγούδι. Είναι συγκεκριμένο.
2: Μεγάλη μου τιμή.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα τα ακούσεις και θα σ' αρέσει, αλλά είναι για την ηλικία μας.
2: Για να τα ακούσω.
1: Λοιπόν, Σωτηρία Μπέλου, Γεροντόμαγκας.
2: Απαπαπαπα.

0: Σωτηρία Μπέλου, λοιπόν, ο γεροντόμαγκας, έμαθες ότι γυρίζεται ταινία για τη ζωή της και θα παίξει η κοπελιά που έπαιξε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
1: Α, μάλιστα. Αυτή βάλθηκε να... Πώς τη λένε, μωρέ?
0: Δεν τη θυμάμαι, θα το ψάξω να το βρω. Λοιπόν, αλλά... ξέρεις τι...
1: Νομίζω ότι θα είναι ταινιάρα, έτσι, γιατί η ζωή της Μπέλου είναι...
0: Μια ιστορία ολόκληρη.
1: Μια ιστορία, ναι, μια ιστορία. Είναι κινηματογραφική. Πώς να το κάνουμε? Όπως και της Ευτυχίας, βέβαια. Έτσι.
0: Α, καλά, δεν συζητάμε.
1: Δεν το συζητώ, δηλαδή.
0: Αρέσει, πούλαγε τα στιχάκια πάνω σε χαρτοπετσέτα την ώρα που. Και εντωμεταξύ, όταν λέμε τα πούλαγε, έλεγε πάρ' το δικό σου ολόκληρο και βάζαν και το όνομά τους. Αλλά βέβαια, όποιος ξέρει λίγο, διαβάζοντας ή ακούγοντας τους στίχους, καταλαβαίνει ότι είναι Παπαγιανοπούλου. Η εγγονή της τα μάζεψε. Τα τραγούδια, παρόλο και ότι έχουν βάλει άλλα ονόματα και τα λοιπά, και τα έχει βγάλει σε βιβλίο, μου φαίνεται. Δηλαδή μιλάμε ότι δεν πέρασε άλλο τέτοιο φαινόμενο.
1: Τα πούλαγε...
0: Ακατοστάρικο.
1: Τα πούλαγε για συγκεκριμένο λόγο.
0: Εντάξει, όλοι έχουμε πάθη. Το λάθος και το πάθος. Κοίταξε, πολύ τζόγο και σωτηρία.
1: Και σωτηρία, βέβαια.
0: Πω... Είμαι σε γνωστό μαγαζί, μεγάλο μαγαζί, λοιπόν, και ήρθε και πήρε από τον τραγουδιστή το μισθό της βραδιάς, 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Του είπε ο μέτρ ότι είναι, λέει όχ. Του έδωσε το μεροκάματο, της έδωσε το μεροκάματο και πήγε στην Καλυθέα και το έπαιξε. Μια ζαριά.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι, πολύ μπαρμπούτι. Πω.
1: Μια ζαριά 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Το λέω για να μήπως δεν κατάλαβα καλά.
0: Μια χαρά κατάλαβες. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή.
1: Τι να πω.
0: Εντάξει. Γιατί εντάξει, δεν την κλείνανε την Παπαγιανοπούλου στο σπίτι και την κοπάναγε με τη σκάλα από το παράθυρο.
1: Πολύ με μεγάλη. Παλί, δηλαδή, ήταν θυσμένοι στον τζόγο.
0: Και μεγάλος μάγκας η Σωτηρία. Πώς τη λέμε την τραγουδίστρια του Τσιτσάνη, την άλλη που...
1: Την Νίνου.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όταν τάμπλεξε ο Τσιτσάνης με την Νίνου, της λέει, επειδή την εκτόπισε τη Σωτηρία από την πρώτη καθεδρία, ναι, της λέει, εσένα θα σε σπάσω στο ξύλο. Και μπήκε μέσα σε ένα μαγαζί που ήταν και την έκανε ασήκωτη. Του λούμι.
1: Την έδιρε.
0: Την έδιρε.
1: Oh.
0: Σου λέω μεγάλος μαγκάς. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει, επειδή την κακομεταχειρίζονταν ο άντρας της, του ρίξε βιτριόλι και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έναν άνθρωπο ζητάω, λέει η Γαρούλα Ελαμπράκη. Όχι μόνο αυτή και πολλοί άλλοι, αλλά δυστυχώς.
1: Χαρούλα Λαμπράκη, ναι. Είχα καιρό να την ακούσω.
0: Εδώ θα ακούσεις πολλά.

0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε καμιά αφιέρωση, γιατί θα φάμε ξύλο. Καλή εκπομπή, Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους, λέει, στρατοβαρεμένη, η οποία μας ακούει στην Τίνο. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα λέει: καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα, εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, κάνουν υπηρεσία προφανώς. Και τι λες, κατηφορίζουμε στον Πειραιά, πάμε μια βόλτα εκεί?
1: Περέα μου, τι?
0: Όχι, θα πάμε να βρούμε μια όμορφη Πειραιώτισσα.
1: Α, κοντά έπεσα.
0: Εντάξει, έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια για τον Πειραιά.
1: Και για τον Πειραιά και για τη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα. Το Θεσσαλονίκη που τραγούδιζα Ζαμπέτας με τον Μητροπάνο.
1: Αυτό είναι.
0: Το Μητροπάνο, το Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Καλά ο Ζαμπέτας.
1: Φτιάξε Πειραιά και μετά φτιάξε Θεσσαλονίκη.
0: Ο Ζαμπέτας ήταν μανούλα κακιά στο να γράφει τραγούδια και να... Δηλαδή η Ζαμπετική είναι σχολή, κανονικότατη, δεν υπάρχει.
1: Ξέρεις τι γίνεται, ο Ζαμπέτας δεν ήταν απλώς ένας συνθέτης, ας πούμε. Ήτανε σόου, άνθρωπος έκανε, ένα σόου, ήταν διασκεδαστής.
0: Σόουμαν ήταν ακριβώς.
1: Διασκεδαστής, δηλαδή αυτό το, η συμμετοχή του Ζαμπέτα στις ελληνικές ταινίες. Ποιος άλλος συνθέτης το έχει κάνει αυτό?
0: Αλλά...
1: Ποιος άλλος συνθέτης το έχει κάνει αυτό, δηλαδή να γελάει ο θεατής, όχι με τον ηθοποιό, με το μπουζουκτσί, με το συνθέτη.
0: Δεν είναι παράσταση κανονικά.
1: Παράσταση.
0: Όταν μπήκα σπίτι του, ήταν με το οξυγόνο. Προς τιμήν της η Κατερίνα, η κόρη του, λέει στο βιβλίο μέσα που έγραψε για τον πατέρα της, ότι ο τελευταίος δημοσιογράφος που ήρθε ήμουν εγώ. Το αναφέρει ονομαστικά. Λοιπόν, ήταν με το οξυγόνο, καθισμένο στο τραπέζι, και μου λέει: γεια σου ρε Γιαννάκη, ήρθες απάνω στην ώρα. Το τραγούδι που θα σου παίξω, που έχω ηχογραφήσει σπίτι του, το έχω ξαναβάλει κι άλλες φορές. Το έκαναν πρόβα αυτοί. Και η πλάκα ποια είναι, ότι ένας από τους μπουζουξίδες ήταν και είναι ο μόνος ο οποίος γιατρός. Είναι ζωή, ο γιατρός του. Ο Νίκος ο Καστανιάς, ο οποίος μετά πήγαινε και με την ορχήστρα του Νικολόπουλου και έπαιζε και τα λοιπά. Και ξέρεις πως έκατσε η φάση. Πήγε Ζαμπέτενα στο ΙΚΑ, εκεί στην περιοχή, ο οποίος ήταν διευθυντής, πνευμονολόγος ο Νίκος. Μόλις βλέπει το βιβλιάριο υγείας Ζαμπέτας, λέει: ο γνωστός Ζαμπέτας, της λέει. Λέει ναι. Λέει: θα μπορούσα να έρθω να το γνωρίσω, ξέρεις, συναισθαλμένα και τα λοιπά. Γυρίζει η γυναίκα του σπίτι και του λέει: κοίταξε, κάλεσα τον γιατρό που θα έρθει και θα μην του μιλήσεις άσχημα. Έπεφτε παντόφλα. Πολύ παντόφλα, τον κυνήγαγε. Αλλά μεγάλη καψούρα ο Γιώργος με αυτήν είναι. Αυτά τα λέγει η Κατερίνα, δηλαδή το τι γινόταν με τη μάνα της. Αλλά τον είχε. Τέλος πάντων,
1: ξέρεις. Και μείνανε μαζί τόσα...
0: Που 16 χρόνια την έκλεψε, γινόταν ναι. Χαμός. Λοιπόν, και πάει ο Νίκος στο σπίτι, μπαίνει μέσα, μου λέει: ρε Σιγιάννη, όταν λέμε για δέος, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μάθε ένα μπουζούκι στο Ζαμπέτα. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Όπως όταν εγώ πρώτο είδα το Στέλιο. Πω. Έπαθα σοκ. Όταν σου λέω σοκ, το λέω ακόμα και ανατριχιάζω. Δηλαδή, και η πλάκα ποια είναι, ότι η αδελφή, πώς το λένε...
1: Ο Γραμμάνης είχε πάει στο Στέλιο.
0: Όχι, άκου. Ναι, τη δεύτερη φορά ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που ο Στέλιος με δεχόταν, γιατί δεν έκανε εύκολα, δεν δεχόταν εύκολα ανθρώπους, δεν ήθελε καθόλου ανθρώπους που δεν ήξερε, και επειδή εγώ είχα παρτίδες με τον Πάνο, ήταν πολύ καθοριστικό αυτό. Αλλά την πρώτη φορά τι έγινε, η αδελφή της Βάσος είναι παντρεμένη στη Λαμία, μένει λοιπόν στα προσφυγικά, και λέγεται Αλμπάνη στο επίθετο. Τις έχω πει λοιπόν τότε, χωρίς να έχω καθόλου μέσον ή κάτι από κοντά, ότι άμα θα έρθει και τα λοιπά, το θέλω. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται για Χριστούγεννα να δουν την Αλμπάνενα και με παίρνει τηλέφωνο η Βάσου στα πολύχρωμα, στο δημοτικό ραδιόφωνο. Κατεβαίνει η κοπέλα κάτω στο στούντιο και μου λέει, σε ζητάει, λέει, η κυρία Καζατζίδη, μπορείς να έρθεις.
1: Όπα.
0: Παναγία μου, λέω, όταν λέμε ανέβηκα 10-10 τα σκαλιά, δεν μπορεί να φανταστείς. Μου λέει, Γιάννη, η Βάσου μου λέει, Γιάννη, ήρθαμε, λέει, εδώ στη Μαγνησία, στο σπίτι της αδερφής μου και ο Στέλιος θέλει να σου πει χρόνια πολλά, να πεις στον κόσμο και τα λοιπά, μπορείς να έρθεις. Το παπί και δρόμος, σφεντόνα. Σφεντόνα, Νίκο, δεν έχουμε τίποτα και μισία. Λοιπόν, σφεντόνα. Πάω λοιπόν στο γράφουμε, τέλος πάντων, τι είπε, και του λέω να κάνουμε και συνέντευξη και μου λέει όχι, αυτό γινόταν το 92. Λοιπόν, όχι, και πιο πίσω, το 91, ίσως το 91. Λοιπόν, και μου λέει να κάνουμε, συνέντευξη, του λέω, μου λέει δεν μπορώ να καθίσω τώρα και τα λοιπά, ήρθαμε έτσι βόλτα με τη Βάσο, θα βρεθούμε μετά. Το μετά έγινε το 1996. Λοιπόν, κάνω εκπομπή και κάπου 4 παρά είμαι στον αντένα, χτυπάει η κοπέλα του τζάμι και μου λέει, συζητάει, λέει, κάποιος Καϊάφας, το ξέρεις? Λέω, ποιος Καϊάφας, ο Ανδρέας? Μου λέει, ναι, ο Ανδρέας ήταν ένας από τους λόγους που ξανατραγούδησε ο Στέλιος, ήταν το αφεντικό της MBI.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παίρνω λοιπόν το τηλέφωνο, μου λέει, έλα Γιάννη, είμαστε εδώ, λέει, στον Άγιο Κωνσταντίνο, ψαρεύουμε και σε ακούμε, μαζί με το Στέλιο, θέλει να έρθει να του γράψει συνέντευξη. Έπεσα από την καρέκλα, λέω, έπεσα από την καρέκλα, έπαθα σοκ. Λέω, ακούω καλά? Το μεταξύ ήταν την εποχή που είχα χτυπήσει με το αυτοκίνητο, δεν είχα αμάξι. Είχα τρακάρει και είχα προβλήματα χοντρά με νοσοκομεία και με τέτοια. Και του λέω, πώς θα έρθω? Μου λέει, πάρτε λεωφορείο, έλα στον Άγιο Κωνσταντίνο και θα έρθω να σε πάρω εγώ από εκεί. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς που ήρθε, γιατί ήθελες ξεναγώ για να σε πάει στο σπίτι του Στέλιου με τα στενά εκεί μέσα που ήταν. Λοιπόν, και έτσι γράφτηκε η πρώτη συνέντευξη. Καλά, μετά και λόγω πάνω και τα λοιπά, πήγαινα στην Πεύκη στο σπίτι πριν μετακομίσει κάτω εκεί που ήταν στο δάσος, στο Χαϊδάρι, το άλλο που αγόρασε τότε. Τι να λέμε, με έπιασε τώρα η πάρλα.
1: Σ' αφήνω εγώ, δεν σε διέκοψα, έτσι δεν είναι? Αφού σ' αρέσει να θυμάσαι και να αναπολείς, αυτά είναι διαμάδια.
0: Ευδόκησα, όπως είπε και ένας φίλος, να γνωρίσω τα ιερά τέρατα της δισκογραφίας, του λαϊκού τραγουδιού. Τι να πω, τέλος πάντων, πάντως είχε και τα καλά. Το μεγάλο μου παράπονο βέβαια είναι ότι εκεί που οι άλλοι διασκεδάζαν, εγώ δούλευα. Αυτό είναι το.
1: Δεν πειράζει, συνδύαζεις το τερπνό με το ωφελή μου.
0: Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε έναν άλλον τώρα, το Σερ, το όμορφη Πειραιώτισσα που είπα, και επιστρέφουμε με πιασε η Πάρλα.

0: Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, το έχω πει πολλές φορές από εδώ, ότι ο Στέλιος έλεγε τα τραγούδια μία και έξω, δεν έχει μάκι μου, έμπαινε, τα ρίχνε και έφευγε, τελείωσε. Δεν υπήρχε δεύτερη.
1: Ο Στέλιος και ο Στράτος το έκαναν.
0: Και ο Στράτος, ναι, και ο Στράτος. Και ο Στράτος, και ο Στράτος είχε το εξής πράγμα. Έπαιρνε τα τραγούδια σε κασέτα, καβάλαγε τη Mercedes και
1: την
0: πράσινη και πήγαινε μέχρι το Σούνιο, τα άκουγε, τα μάθαινε και την άλλη μέρα πήγαινε στο στούντιο και τα ρίχνε. Λοιπόν, αλλά για το Στέλιο, στο είπα νομίζω και χθες ή δεν θυμάμαι πότε, το μόνο τραγούδι που δεν μπορούσε να πει.
1: Για τον Καϊάφα.
0: Για τον Καϊάφα, το έφυγες φίλε. Ήταν παραγγελία στην Τζότο αυτό. Στην Αΐμνη στη Σότια και δεν μπορούσε να το πει, έκλαιγε ο Πετρίδης, ο ηχολήπτης του Αντώνης, τον 10 φορές τον έβαλε να το πει και τι έκανε, κοπτοραπτική μετά για να μπορέσει να το πει και αν το βάλεις ακούγεται ο λιγμός, δηλαδή τον ακούς που βογκάει όταν το λέει.
1: Θα το βάλω, το ακούσω. Δεν το έχω προσέξει.
0: Θα στο βάλω εγώ σε λίγο. Αλλά και θέλω να πω επίσης, το έχω ξαναπεί, ότι μετά από το που ήρθε ο Καϊάφας και με πήρε από τον Άγιο Κωνσταντίνο και πήγαμε στο σπίτι του Στέλιου, διατήρησαμε φιλία, σχέση ας πούμε. Πήγαινα σπίτι του στο παλιό Φαλήρο και τα λοιπά.
1: Α, έτσι.
0: Και κάποια στιγμή λοιπόν είχα μια δουλειά εκεί και τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω, Αντρέα, είμαι από κάτω να ανέβω. Μου λέει, όχι Γιάννη, έχω κόσμο. Συζητάμε για τη συναυλία. Ετοίμαζαν τη συναυλία του Στέλιου με τη Μαρινέλα να κάνουν. Λοιπόν, και λέει, ήταν Τρίτη. Αύριο Τετάρτη, λέει, πάω στο. Ήταν ήδη άρρωστος. Πάω, λέει, στη Γαλλία για να κάνω τη χημειοθεραπεία. Και την Πέμπτη που θα γυρίσω και θα είμαι καλύτερα, έλα να τα πούμε. Εντάξει, δεν πήγα. Πέμπτη λοιπόν μεσημέρι με παίρνει τηλέφωνο Γεραμάνης και μου λέει, τα μάθες, μου λέει. Λέω, τι. Λέει, χθες, λέει, ο Καϊάφας έφυγε στη Γαλλία απάνω στη χημειοθεραπεία, δεν άντεξε η καρδιά του.
1: Πω.
0: Σοκ. Κάγκελο. Κάγκελο, σου λέω, τελείως. Τέλος πάντων. Μου λες, με πιάνει και λέω ιστορίες. Για να πεις, πρέπει να έχεις, να τις έχεις ζήσει. Και όχι να τις φαντάζεσαι ή να λες και να κάνεις πράγματα τα οποία είναι κλεμμένα. Γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Άντε τώρα, μην αρχίσω.
1: Να σου πω κάτι, Γιάννη. Άμα πεις μια ιστορία δύο φορές σε απόσταση ενός μήνα, δεν ξέρω πόσο, και την πεις ακριβώς το ίδιο, σημαίνει ότι είναι αληθινή. Όποιος λέει ψέματα δεν θυμάται τι έχει πει και την επόμενη φορά θα το λέει με παραλλαγή, κάπως το λέει διαφορετικά και το καταλαβαίνεις αμέσως. Εγώ έχω καταλάβει πάρα πολλούς έτσι.
0: Μα πώς να πω ψέματα όταν.
1: Όχι, είναι
0: πράγματα. Ναι, κατάλαβα. Είναι πράγματα τα οποία
1: θέλω
0: τα
1: να πω αποκαλύπτονται ακριβώς. Επειδή τα έχει ζήσει λοιπόν και τα έχει αποτυπώσει στο μυαλό σου. Οποτεδήποτε θα το πεις με τον ίδιο τρόπο, με τις ίδιες λεπτομέρειες.
0: Τι να πω, ας πούμε, να πω ψέματα ότι ήρθε με το Mercedes ο Καϊάφας να με πάρει και μέχρι και εκείνος μπερδεύτηκε από τα στενά για να βγούμε, γιατί πήγαινε από κάτι στενούς δρόμους, χωμάτινους, για να βγεις στην παραλία, στη θάλασσα και τα λοιπά, για να πας στο σπίτι. Λοιπόν, και μια και πάμε να ακούσουμε, νομίζω είναι το πρώτο τραγούδι αυτό που είπε ο Πάριος, «Η θάλασσα του Πειραιά».
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν. Και μ' αρέσει φοβερά η ερμηνεία.

είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου. Καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι

0: το να τα ακούσω για να πριν φύγω, να φύγω με αυτό το τραγούδι στο...
1: Και μετά έχω ζαμπέτα, έβαλα τη Θεσσαλονίκη του Μητροπάνου και τα...
0: Α, έβαλες και... αυτά μου κάνεις τώρα.
1: Γιατί, εντάξει, δεν είναι...
0: Για βάλε να ακούσω το στέγιο.
1: Λοιπόν, έφυγες φίλε, Σότια Τσότου, η αείμνηστη Σότια Τσότου, το 11 έφυγε, καρκίνο στο πνευμόνι, μιλάμε, κάπνιζε σαν φουγάρο. Δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Ναι,
1: άλλη
0: ναι.
1: Η οποία τζογάριζε. Έμα, λοιπόν. Κοίτα τώρα, δεν κόλλησα, δεν θυμάμαι τη μουσική. Ποιος είχε το ακορντεόν? Ο Σούκας. Λοιπόν, του Σούκα η μουσική. Και ο Στέλιος έφυγες, φίλε. Έλα, πάμε.

0: Φαίνεται η συγκίνησή του, είναι σε όλο το τραγούδι.
1: Πασιφανής. Αφού κλαίει, όντως την κυριολεξία έκλαιγε, επειδή ήμουν μπροστά όταν το έγραφε, και αυτό και το τελευταίο δίσκο που έκανε με τις επανεκτελέσεις του Κυριαζήτου στο στούντιο εδώ στο Χαλάνδρι, ήμουνα εκεί. Και όταν είπε το πριν το χάραμα μονάχος του Παπαϊάννου και όλα αυτά, του είχαν πει να πει και επανεκτέλεσε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου και τους λέει όχι, γιατί ξέρεις ότι ο Πάνου
0: όταν... δεν...

0: Ήταν μυστήριο τρένο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και δεν έβαλε τραγούδι μέσα. Αυτό έγινε όταν ήταν 70 χρονών ο Στέλιος, σχεδόν 70. Τον επόμενο χρόνο έφυγε. Τη Δευτέρα που μας έρχεται,
1: ξημέρωμα
0: 14 του Σταυρού, έφυγε πριν το 2001. Ναι, κάθε χρόνο κάνω το κλασικό αφιέρωμα, το οποίο είχα ετοιμάσει στον Αντένα για να... όταν έφευγε από τη ζωή, και το χαρακτηριστικό είναι ότι πήρα, επειδή μιλάνε πολύ μέσα και ο Γεραμάνης και ο Νικολόπουλος και ο Καλδάρας, πολλοίς κόσμος, λοιπόν, και πήρα το Χρήστο τηλέφωνο, ήταν στη βάρκα, στο λογό, στο κινητό. Άντε ρε, λέει, τον πέθανε στον άνθρωπο πριν φύγει. Ρε, μίλα, σου λέω, αυτή η κουβέντα τον Αύγουστο. Και του λέω, μίλα, θα φύγει και θα τρέχω τελευταία στιγμή. Και έτσι μουντάρισα τη δύο ώρα την εκπομπή με το Στέλιο. Με μπομπίνα τότε μοντάραμε.
1: Με μπομπίνα, πω.
0: Με μπομπίνα. Ξηράφι, κανονικά.
1: Το
0: ναι,
1: ξηραφάκι,
0: ναι.
1: Το κολλητικό εκεί,
0: Ναι, αμόρσα. Αμόρσε.
1: Πω. Τι μου θύμισε τώρα. Τι. Τα πρόλαβα κι εγώ αυτά.
0: Ναι. Εσύ. Μα δεν είχε. Έτσι μοντάραμε. Και όταν μετά το βάλα στο Wavelab και για να μαζέψω τα κενά και το ένα και το άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση όταν ήταν στην ταινία να μαζευτούν.
1: Τι να μαζευτούν, πλάκα κάνεις τώρα? Τίποτα από αυτά.
0: Ο Άγιος Wavelab.
1: Το πρωτόγονο όμως αυτό είναι που θυμάσαι περισσότερο. Τώρα το Wavelab σου διευκολύνει τη ζωή, έτσι,
0: σου λύνει
1: τα χέρια. Όχι μόνο αυτό, ένα σώρο προγράμματα που υπάρχουν. Αλλά θυμάσαι ακόμα την αμόρσα, φίλε, και το κολλητικό, το άσπρο.
0: Μα είναι δυνατόν να μην τα θυμάμαι?
1: Αυτό.
0: Είναι δυνατόν.
1: Το ξηραφάκι που το κόβαμε, το ξηραφάκι.
0: Να είναι καλά ο Γιωργακάς, ο φίλος μου Τάκης, που το φτιάχναμε. Ένας ηχολήπτης, ο οποίος ήταν καλαματιανός στον Αντένα.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: εγώ έφυγα.
0: Θεσσαλονίκη μου.
1: Βάλε τη Θεσσαλονίκη να με συνοδεύσει μέχρι έξω, γιατί...
0: Μεγάλη φτωχομάνα. Α, σου είπα τη Δευτέρα θα, μόλις τελειώσεις, μάλλον θα ξεκινήσω ένα μισάωρο και από τις 2:30 μέχρι τις 4:30 θα παίξω
1: το
0: αφιέρωμα. Στο τελευταίο μισάωρο μιλάει και ο Πάνος κανένα δεκάλεπτο, ο συγχωρεμένος ο Πάνος άλλος. Τι να συζητάμε τώρα, όταν με πήραν τηλέφωνο ήταν στην... Ήταν Πάσχα όταν έφυγε. Ήταν στην Πάργα. Λοιπόν, και ανεβαίνοντας να πάει στο μοναστήρι, με το που έφτασε στην πόρτα από την εκκλησία, καπούτ, ανακοπή.
1: Χαίρε, παιδί.
0: Ναι, εντάξει. Με πήραν τηλέφωνο και για αυτό και για ένα άλλο.
1: Έλα, μη θυμάσαι τώρα τέτοια. Τέλος, έλα, παίξε.
0: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα. Ανωτά τη Ζαμπεντική.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στην Άρτα. Μου λέει αφιέρωσε σε όλη τη ραδιοπαρέα, σε όσους ακούνε λαϊκά, μονοπάτια και στα παιδιά που είναι, λέει, στην παραλία.
1: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, πήγαμε.
3: Και ο μικρός.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

και ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούρης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούρης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρε. Σαμπάκ.

και Μανώλης Μητσιάς, ο Ζαμπέτας στην Πενιά, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά, κύριε Στοφισκάρδο, κύριε Γιάννη μου λέει μπορείτε να αφιερώσετε το επόμενο για όσους ξενυχτάνε και σας ακούνε. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε για την επόμενη ώρα. Καλημέρα και στην Ασημίνα, μας ακούει στο πεδίο του Άρεως και σε όσους κάνουν ακρόαση λέει, και περνάνε καλά μαζί σας. Λοιπόν, κλείνουμε με Μανώλη Μητσιά. Την

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλεσμαφόρεσης λειτουργούσε κανονικά όταν έφτασαν. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αιτία θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Ο Υπουργός Αναπτύξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολέμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθυσμό πάνω από τον στόχο του 2%. Στο μεταξύ, στο μέτωπο του πολέμου, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος.